έτσι πονεμένα πράγματα, ας πούμε, αμέσως τον έβλεπες ότι συνέπασχε με αυτά όλα. Όταν το διηγόμαστε κάποιο θλιβερό γεγονός, αμέσως ήταν, δεν το άκουγε έτσι απλά, συνέπασχε με το γεγονός εκείνο. Ή τα διάφορα γράμματα που του έστελναν και του επερέγραφαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν του στείλε κανένας κανένα γράμμα να του πει τι ωραία πέρασε στην εκδρομή του, το καθένας του έγραφε τον πόνο του και τα βάσανά του. Ο γέροντας συνέπασχε με τον κόσμο αυτόν και αφιέρωνε τη νύχτα και τη μέρα του και την προσευχή του όλη στους πονεμένους ανθρώπους. Όλη μέρα δεχόταν τον κόσμο και όλη νύχτα προσευχόταν για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μιαν ημέρα ήσθεν εκεί ένας δαιμονιζόμενος που του επετέθηκε του γέροντα. Του επετέθηκε και τον άρπαξε τον γέρο Παΐσιον και τον ταρακουνούσε. Ο γέροντας ο καημένος ήταν πραγματικά, έχετε δει καμιά κατσαρίδα όρθια? Έτσι έμοιαζε. Δηλαδή αν τον έβαλε στέκοντα και πιάνε σαν μιλίμετρο και μέτραστο, δηλαδή παραπάνω από τόσο σένιτα. Πόσον το, 10 πόντους ας πούμε πλάτος. Πού εμείς που είμαστε, μας φορούν οι τόποι. Τόσο πράγμα, δηλαδή χώρεν και που τη χαραμάδα της πόρτας ακόμα που λέει όλος. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί που έπαθε μια κρίση έτσι δαιμονική και ύβριζε. Και ύβριζε και λέει το γέροντας, καλά καλά λέει του, θα σε τακτοποιήσω απόψε σένα. Όχι στο παιδί βέβαια, στο διάβολο ο οποίος. Και πράγματι ο γέροντας όλη νύχτα προσευχόταν, όλη νύχτα προσευχόταν και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Και μια φορά κάτι το ρώτησα, κάτι έγινε, ένα περιστατικό που μου είπαν, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και το διηγόντουσαν εκεί, ότι επεσκέφθηκε ο γέροντας ένα νοσοκομείο στο Βόλο και εκεί κάθισε δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στα τελευταία του και τον εστήριξε και τον επαρηγόρησε και τον ενδυνάμωσε και του είπε ότι εντάξει πρέπει να φύγεις, δεν θα γίνεις καλά, αλλά του έδωσε πολύ δύναμη. Του λέω γέροντα, μα πώς συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εσέναν είδας εκεί, εσύ αφού ήσουν εδώ. Λέει, μ' άκουσε ρε παιδάκι μου, λέει, εγώ βέβαια ήμουν εδώ. Ένε πια στο Βόλο. Άλλη μόνο, που ξέρω εγώ, να πάω στο Βόλο, να βγήκα όλη νύχτα από το Άγιον Όρος, πώς θα πάω, ούτε τις κοινωνίες έχει, ούτε τίποτε. Αλλά μου λέει, πολλές φορές, όταν προσεύχομαι, ο Θεός, λέει, με παίρνει εμπνεύματι, με το Πνεύμα του Άγιον, και βρίσκομαι σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, σε σπίτια ανθρώπων εγκαταλελειμμένων, σε ανθρώπους που είναι μονήρης, και τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλώ και καταλαβαίνω ότι με βλέπουν και μου μιλούν και το αισθάνονται, αλλά σωματικά είμαι εδώ, αλλά ταυτόχρονα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε βρίσκομαι και εκεί. Και αυτό γίνεται πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Και άνθρωποι οι οποίοι εσώθηκαν από δυστυχήματα, ας πούμε, που τον είδαν μπροστά τους, και πολλές φορές είδαν άνθρωποι τον γέροντα σε οικίες πέθους, σε νοσοκομεία, σε τόπους που είχαν έτσι μεγάλη ανάγκη. Αλλά και μετά το θάνατό του, ας σας πω ένα θαύμα που έγινε εδώ στην πόλη μας. Έχω μάρτυρα και την αδερφή μου την Νίκη και τους γονείς του παιδιού. Που λεγόταν, ας μην πούμε το όνομά του, ας πούμε, πριν 2 χρόνια έγινε, 2 χρόνια. Ένα παιδί, τι είχε κορέ ακριβώς? Ναι, ένα παιδί πόσο ήταν, 27 χρόνια, 28, περίπου εκεί, νεαρός. Έπασε σε ψημία διότι έσπασε το τυφλό πάνω του. Τον επήραν σε μια κλινική, τέλος πάντων μην πούμε κλινική, τον έβαλα στην εντατική, οι γιατροί είπαν τελειωμένος, θα πεθάνει, δεν ήταν προχωρημένος. Και ήθελα να τον στείλω στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, να πεθάνει εκεί. Δεν τον εδέχονταν πλέον άλλο στην εντατική. Αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο ότι

καθέστης και καθοδόν. Δηλαδή, εδοκίμαζαν να τον αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα της εντατικής, μόλις τον αποσύνδεια, γινόταν, τι γινόταν εκεί, τι γίνεται Αναστασία, τι παθαίνουν. Ναι, σταματούν αυτά τα όργανα και το ξανασύνδεια. Τέλος πάντων, έπαιζαν με τη ζωή του, ήταν θέμα να πεθάνει. Ήταν η νύχτα της γιορτής του Γέροντα Παϊσίου. Και εγώ θα πήγαινα στον Άγιον Αρσένιο, τον Ναό του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου πλέον, να έκανα την αγρυπνία. Ήταν και λίγο συγγενής μας το παιδί αυτό. Με πιάνω τηλέφωνο, ξέρεις, έτσι και έτσι το παιδί. Τι να κάνουμε, να προσευχηθούμε. Φορούσα το ράσο μου και το σχήμα μου και ετοιμάζομαι να τρέξω πώς στην αγρυπνία. Να περιμένει ο κόσμος εκεί, έπρεπε η ώρα 7, ξέρω εγώ τώρα, να είμαι στην εκκλησία. Να μην περιμένουν οι άνθρωποι. Με πιάνει η Νίκη τηλέφωνο, κλάματα οδυρμούς, κατάφεραν και τον αποσύνδεσαν, αλλά ήταν σε ένα λεπτό να πεθάνει. Εγώ άκουγα τώρα από το τηλέφωνο να κλαίει η μητέρα του, να κλαίει η Νίκη, να κλαίνε εκεί οι άνθρωποι γύρω γύρω και άκουγα και την άμπουλα που είχε τη σιρήνα να πεζού και να φεύγει. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα και εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Και όπως είχα την εικόνα του γέροντα εκεί στο κελάκι μου, το άναψα ένα κερί, του λέω «Σε παρακαλώ, γέροντα, πήγαινε και θεράπευσε αυτόν τον παιδάκι, σε παρακαλώ». Και το είπα με όλη μου τη ψυχή, αυτά τα 2-3 λόγια, δεν είπα και τίποτε άλλο. Άναψα ένα κεράκι και μέσα του λέω «Πως εσύ άναβες τα κεράκια για τους ανθρώπους, να σου ανάψω αυτόν τον κεράκι, πήγαινε και κρίμα αυτό το παιδί, πήγαινε να το θεραπεύσει, να το βοηθήσεις». Έφυγα κι εγώ και πήγα στην εκκλησία. Φτάνοντας στην εκκλησία, λέω του εκεί του επιτρόπου, δώσ' μου δύο λαμπάδες. Και πήγα και άναψα δύο λαμπάδες, μια στον Άγιο Αρσένιο, μια στον Άγιο Παΐσιο, και παρακάλεσα τον γέροντα, του λέω «Σε παρακαλώ, πήγαινε στην εντατική και βοήθα αυτόν τον άνθρωπο, τον νέο παιδί». Το είπα με την καρδιά μου και πέρα άρχισα με την αγρυπνία και προσευχόμουν να τον βοηθήσει ο Θεός. Ρωτώ τον αδερφό της Δένας, τον Λάκη το Παλάζι, που ήταν αντικολόγος, γιατρός, και σε αυτόν επήγε. Ο Λάκης δεν ήξερε, εντυπώσουν και απλό παιδί ο Λάκης, δεν ήξερε τα γεγονότα με τον κύριο Παϊσίου. Λέω «Λάκη, τι έγινε το παιδί?» Μου λέει «Καλά». Βγήκε, λέει, κιόλας, τον πήγαμε στο θάλαμο, έφαγε κιόλας. «Μα τι έγινε?» Λέει «Μα ήταν για θάνατον, πάτερ μου», λέει αυτός. «Τους ήταν τελειωμένος», μου λέει, «ήταν τελειωμένος». «Κάτι έγινε». «Κάτι έγινε», μου λέει, «κάτι έγινε, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Άλλαξαν όλα και μέχρι το πρωί τον έβγαλαν κιόλας, ή το πρωί, το επόμενο πρωί τον πήρα στο θάλαμο». Ήρθε και προχθές το παιδί στην αγρυπνία και εντάξει, του είπαμε βέβαια ότι αυτό φιλότα στον γέροντα, έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλά άλλα τέτοια θαύματα τα οποία μετά το θάνατο του γέροντα συνέβηκαν. Γι' αυτό να τον επικαλείστε τον γέροντα, όπως όλους τους Αγίους, αλλά επειδή είναι σύγχρονος μας και είναι στις μέρες μας και έχει και μια υποχρέωση απέναντι μας, διότι έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να έρθω κι εγώ στην Κύπρο, αλλά και Λεμεσός τον ετοίμησε. Έχτισε ένα μεγάλο ναό. Πώς εχτίστηκε εκείνος ο ναός? Πώς μας έδωκαν άδεια? Απίστευτον πράγμα. Λαλεί μου μια μέρα ένας, αμέν πω ποιος, είμαστε στο Τσίριο και πήγαμε στην ορκομοσία των νεοσυλλέκτων, που δεν πάω εγώ στα γήπεδα να είμαι στο Τσίριο να ξέρω, αλλά ήταν ορκομοσία. Κοιτάζει η θωρή των ναών μες στη μέση για μου έτσι. Λέω «Παναγία μου, λαλεί μου, μα έτσι μεγάλο ναό μου χτίσετε?» Λαλεί του και εγώ «Μα εσύ που είμαστε εδώ και στην άδεια?» «Εγώ, λαλεί, υπέγραψε έτσι άδεια?» «Εν τόσο που υπέγραφε τις άδειες». Λέω του «Καλά, ίσως τραβώς, εν τόσο, λέω του, εν είδες ότι υπέγραψες την άδεια, αντέμε, χωρίς άδεια χτίσαμε έτσι εκκλησία?» Λαλεί μου, «Πάτερ μου, λαλεί μου, ή ο Άγιος με στράβωσε, ή ήμουν μεθυσμένο και την ώρα έγραψα εγώ να επέγραψω να γίνει τότε η εκκλησία στη μέση της πόλης». Και λαλεί μου, και μάλιστα ήταν έτσι ο τόπος της που πηγαίνοντας μες στο highway μου λέει «Θωρείς την μπροστά σου, ούτε καν δίπλα δεν είναι». Είναι, λαλεί μου, ακόμα είναι και εκκλησία drive-in, λαλεί μου. Λαλεί μου, να μπουν το drive-in, λαλό του. Λαλεί μου, σαν περνάς αυτήν την τσιτσερή, λαλεί μου. Τον οβολό σου αυτήν την τσιτσερή σαν οδηγάς. Είπε το παστείο.
Και εγώ είπα από τότε και περίμενα, λέω θα περιμένω, δεν θα εγκαινιάσω τον ναό, θα περιμένω να έρθει η ώρα που η Εκκλησία, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα αναγνωρίσει και επισήμως την αγιότητα του Γέροντος Παϊσίου και θα εγκαινιάσουμε τον ναό αυτό στο όνομα του Αγίου Αρσενίου που ήταν ο ανάδοχος του και ο ιερέας που τον βάφτισε, ο πνευματικός του πατέρα, ας το πούμε έτσι, και στο όνομα του Αγίου Παϊσίου και στο όνομα των Αγίων Μαρτύρων Βαραχησίου και Ιωνά, που ήταν η εκκλησία του χωριού του. Τα φάρασα της Μικράς Ασίας, η εκκλησία του χωριού τους ήταν Βαραχήσιος και Ιωνάς. Εκεί βαφτίστηκε ο Γερο Παΐσιος, εκεί λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, εκεί όλη η οικογένεια του έζησαν και μεγάλωσαν. Και έτσι ο ναός, όπως είδατε, είναι τρία θυσιαστήρια και θα είναι πλέον ναός αφιερωμένος στον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, και στον Άγιον Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και έτσι δεσπόζει της πόλης μας, όποιος μπει και όποιος πει, θα δω και πάνω του. Θα πάρει την ευλογία του, ευλογεί την Λεμεσόν, ευλογεί την πόλη μας και ευλογεί όλους μας. Και εμείς να παρακαλούμε τον Θεό να μην λέμε μόνο ότι το γνωρίσαμε, αλλά να το μιμηθούμε και να μοιάσουμε κι εμείς έστω και λίγο την Αγία Ζωή Του και να μιμηθούμε τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον Χριστό, τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους ανθρώπους και τη μεγάλη ταπείνωση την οποία είχε και έτσι ευαρέστησε τον Θεό. Τα εγκαίνια του ναού, που θα είναι ιστορικό γεγονός για την πόλη μας, είναι ο πρώτος ναός σε όλη την Ορθοδοξία που θα εγκαινιαστεί στο όνομα του Αγίου Παϊσίου, ο πρώτος ναός.

Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που μου δίδεται ακόμα μία ευκαιρία να είμαι εδώ στο αγαπημένο Μπίμνιο των δύο ενωριών, θα έλεγα, των δύο Αποστόλων της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα και Αποστόλου Ανδρέα. Και χαίρομαι διπλά γιατί είμαι μαζί σας με αφορμή τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, έναν άνθρωπο του Θεού που μας αξίωσε η πρόνοια του, να τον γνωρίσουμε στα χρόνια τα ευλογημένα της φοιτητικής μου ζωής και ύστερον κατά τη διάρκεια που ήμουν διάκονος εδώ στην Κύπρο. Από καιρού εις καιρόν επήγαινα στο Αγιώνυμον Όρος και βεβαίως δεν το κρύβω ότι ο μεγάλος μαγνήτης ήταν η προσωπικότητα του Οσίου Παϊσίου. Και δεν ήταν ο μαγνήτης μόνο για μένα, ήταν για πάρα πολλούς ανθρώπους και αρκετούς από τους παρόντες γνωρίζω πολύ καλά ότι ήταν μέσα στις προτεραιότητες τους η συναναστροφή με τον Γέροντα Παΐσιο. Ένα λεπτό να φτιάξω λίγο τα χαρτιά μου και δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω, δηλαδή είμαι ένας περίεργος άνθρωπος, γράφω, αντιγράφω, συγγράφω και τελικά δεν τα χρησιμοποιώ. Αρχίζω με κάτι που έγραψα όταν έγινε η αγιοκατάταξή του προλίγους μήνες. Όταν με πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος και μου είπε, πανιερότατε, εσύ γνώρισες τον Γέροντα Παΐσιον, τώρα επίσημα πλέον είναι και Άγιος, αγιοκαταταχθής στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Πες μας δυο λόγια, πώς αποτιμάς την αγιότητά του. Ακούτε τι του είπα στο τηλέφωνο, αργότερα το γράψαμε και γραπτός και το είδα και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Είναι πολύ σύντομο και μέσα από αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλή εισαγωγή στην προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Τον Άγιο Παΐσιον τον γνώρισα το 1982, όταν ήμουν φοιτητής νομικής. Ήταν ο άνθρωπος που περίμενε να ακούσει κάτι πονεμένο για να έχει καρδιακή προσευχή και ήταν πάντοτε εν αναμονή στο ακουστικό του σύγχρονου κόσμου. Ένας ασκητής για τον κόσμο. Του άνοιγε την καρδιά σου και σου άνοιγε τον νου. Φως Χριστού φαίνει πάση. Επέμενε να μην πάω στο Άγιον Όρος μοναχός. Στην Κύπρο να πας, μου είπε. Να κάνετε βάσεις πνευματικές και αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις βάσεις. Όταν του είπα, δεν κατάλαβα το τελευταίο, μου είπε χαριτολογώντας, Αμερικανάκιν είσαι και δεν καταλαβαίνεις. Ελληνικά μιλώ. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πνευματικό. Τώρα εφαρμόζεται ο πνευματικός νόμος. Όταν φτιάξετε μοναστήρια, σε κάποιους άλλους είπεν, όταν φτιάξετε σταυροβούνια, ενορίες σαν τις δικές σας, οικογένειες ορθόδοξες, ελπίζω σαν τις δικές σας, τότε οι βάσεις της αμαρτίας και της κατοχής θα εξαφανιστούν. Με έβγαλε έξω στην αυλή του κελιού του και σχημάτισε στο χώμα έναν μεγάλο ορθογώνιο σχήμα.
το μοίρασε σε δύο τετράγωνα και μου είπε, θα έρθει καιρός που θα φτιάξεις μοναστήρια, δύο αυλές να κάνεις, μια για τους λαϊκούς και μια δεύτερη μόνο για μοναχούς ή για μοναχές. Εγώ απόρρισα για αυτά που μου είπε. Ήμουν ένας απλός φοιτητής και υπενθυμίζω ότι το 82 ήμουν μόνον 20 χρονών. Με τα ρόθμας στην τσέπη. Αυτό δεν το λέω για καμάρι. Ήταν από τα πάθη μου αυτό, το οποίο αργότερα ο γέρο Ιάκωβος το χρησιμοποίησε τούτο για να με παροτρύνει να κάνω ομιλίες. Λοιπόν, σε έναν 20χρονο ο γέρο Παΐσιος τότε του είπε ότι θα έρθει καιρός που θα κάνεις μοναστήρια. Εγώ απόρρισα. Ήμουν ένας απλός φοιτητής και συμπλήρωσε όταν είδε την απορία μου. Μα του λέω, μα θα κάνω εγώ έτσι πράγματα. Μου λέει, όχι τώρα, αργότερα θα τα κάνεις αυτά, όταν γίνεις επίσημο πρόσωπο. Πράγματι αργότερα, ως ιερομόναχος και αρχιερέας, χτίσαμε μαζί με τον γέροντά μου Σημεών την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου και ύστερα ως αρχιερέας την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Παρατινορούντα, με τον τρόπο που μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος, με δύο αυλές. Πράγματι και οι μοναχοί και οι μοναχές σήμερα μας ευγνωμονούν, γιατί ο τρόπος που οικοδομήθηκαν οι δύο μονές είναι πραγματικά ένας τρόπος που και τους σύγχρονους πονεμένους ανθρώπους τους αφήνουν να έχουν πρόσβαση στη ζωή της μονής, αλλά και οι μονοί, οι μοναχοί και οι μοναχές έχουν τον ιδιαίτερο τους χώρο, τα κελία τους, έναν εσωτερικό παρεκκλήσιο, τα διακονήματα τους, την τράπεζα τους, σε τόπον που είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο που να είναι απόλυτα άβατος για τους κοσμικούς. Έκτοτε, όποτε πήγαινα στο Άγιον Όρος, τον έβλεπα και μου είπε πολλά τα οποία δεν είναι του παρόντος. Ακούστε, πατέρες, σε τρεις γραμμές τι είναι για μένα ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ο Καπαδόκης, το τονίζω αυτό, ο Καπαδόκης, που έγινε αγιορείτης, λόγω προσφυγιάς, λόγω προσφυγιάς. Και τώρα πια οικουμενικός, Άγιος, διδάσκαλος της Ορθοδοξίας, εξαιρέτως του μοναχικού και του έγγαμου βίου, θαυμαστός προφήτης του γένους μας που δοκιμάζει την πίστη και την απιστία πολλών. Πραγματικά αισθάνομαι ότι και μόνον αυτά είναι η όλη μου αίσθηση που απεκόμισα από αυτόν τον Τρισμέγιστον Άγιον. Θα ήθελα μάλλον να ξεπεράσω τα γραφτά, βλέποντας τον κόσμο που είναι και πολλής, και επειδή ξέρω καλά τον κυπριακό χαρακτήρα, ο κυπριακός άνθρωπος δεν θέλει ιδέες, ούτε ακόμα όταν είναι και ιδέες ενός Αγίου. Θέλει την καρδιά του άλλου. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος δικός μας, της Ανατολής δηλαδή, δεν ήταν Καλαμάρας. Για να καταλάβετε τι εννοώ, χωρίς να υποτιμώ τους Ελλαδίτες, Έλληνες είμαστε όλοι, και οι Μικρασιάτες και οι Κρητικοί και οι Κύπροι και οι Μακεδόνες και οι Πελοποννήσιοι, αλλά αυτός όπως και εμείς δεν είμαστε Καλαμαράδες. Ήταν Ανατολίτης, ούτε καν Ανατολικός δεν ήταν. Ανατολίτης ήταν άνθρωπος, όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας. Κατήγονταν και οι δύο από δύο διαφορετικές περιοχές της Μικράς Ασίας.
και είχαν ζήσει στα πρώτα τους παιδικά χρόνια την προσφυγιά. Όποιος είναι πρόσφυγας καταλαβαίνει καλύτερα το γέρο Παΐσιο, όπως και το γέροντα Ιάκωβο. Και όπως λένε και οι σύγχρονοι γιατροί και ιδιαιτέρως οι ψυχίατροι της λακανικής ψυχολογίας, της πιο προηγμένης ψυχαναλυτικής μεθόδου, τα πρώτα 10 χρόνια είναι τα πιο καθοριστικά σε κάθε άνθρωπο. Είτε αυτός είναι Άγιος, είτε αυτός είναι αμαρτωλός. Άρα είναι σημαντικό όποιος θέλει να ερμηνεύσει και να γνωρίσει σε βάθος τον Άγιον Παΐσιο, να γνωρίσει τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του είναι περίπου τα εξής. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία, στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και ήταν πρόεδρος, μουχτάρης δηλαδή, των Φαράσων, ενώ η μητέρα του, Αγία Γυναίκα, λεγόταν Ευλαμπία. Ο γέροντας είχε ακόμα 8 αδέρφια. Στις 7 Αυγούστου του 24, δηλαδή λίγες μέρες μετά τη γέννα του, μία εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες προσφυγοποιηθούν, ο Όσιος Παΐσιος βαφτίστηκε από τον εφημέριον του χωριού του, τον κατοπινόν Άγιον Αρσένιον τον Καπαδόκη, ο οποίος του έδωσε και το δικό του όνομα, Αρσένιος. Και όταν αντέδρασαν κάπως οι γονείς, είπε προφητικά ο Άγιος Αρσένιος, να αφήσω κι εγώ έναν καλόγυρο στο πόδι μου. Στις 14 του Σεπτέμβρη του 24, η οικογένεια Εσνεπίδη, όπως ήταν το επίθετο της οικογένειας, προσφυγοποιείται και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα και αργότερα καταλήγει στην Κόνιτσα. Εκεί ο μικρός Αρσένιος τελειώνει το δημοτικό σχολείο στην Κόνιτσα με βαθμόν 8 και διαγωγή εξαίρετον. Στις 10 του Νοεμβρίου του 24 στην Κέρκυρα εχημήθη ο προστάτης Άγιος του, ο Άγιος Αρσένιος. Αυτά είναι τα 10 πρώτα χρόνια του Αγίου Παϊσίου. Τελείωσε το δημοτικό και έλεγε για μια γυναίκα η οποία ήταν συμμαθήτρια του ότι ξεχώριζαν από τα χρόνια, λέει, τα παιδικά, το ότι ήταν συμπονετικός. Πόση σημασία έχει ο άνθρωπος να συμπονεί και να συμπάσχει με τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Το άλλο του χαρακτηριστικών είχε μία πρόωρη έφεση εις την άσκηση, όπως την εννοά η Ορθόδοξη Εκκλησία την άσκηση, αρνείτο δηλαδή να λάβει γάλα αν Τετάρτην Παρασκευή, από πολύ μικρόν έκαμνε νηστείες και όπως και ο γέρο Ιάκωβος της Εύβοιας, επηρεασμένος από τη μητέρα του, ο ένας από την Ευλαμπία, ο Άγιος Παΐσιος, και ο γέρο Ιάκωβος από τη Θεοδόρα, τη μάνα του, βλέποντας τες να κάνουν μετάνοιες οι μανάδες τους, έκαμναν και αυτοί μετάνοιες από πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Αργότερα, διότι ξεθάρεψαν λίγο, γύρω στα 7 χρόνια, 7 χρονών παιδιά, ένιωσαν την ανάγκη να εξέρχονται από το σπίτι τους και να πηγαίνουν όπου υπήρχε ένα ξοκλήσιν του χωριού τους για να κάνουν νυχτερινές προσευχές. Αυτά τα έκαμνα γιατί προφανώς τους έδιδαν χαρά. Η προσευχή για αυτούς ήταν αισθητή. Και κάτι που μάθαμε κοντά στο γερό Πορφύριον είναι ότι η χάρις είναι αισθητή. Δηλαδή ο άνθρωπος την αισθάνεται τη χάρη, την αισθάνεται την ενέργεια και αν δεν την αισθάνεται κάποιον πρόβλημα έχει, είτε ψυχολογικό είτε πνευματικό. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν μειωμένη λογική αίσθηση, όπως τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down, όταν τα πάρεις στη Θεία Λειτουργία,
αισθάνονται τη Θεία Λειτουργία. Αυτοί λοιπόν αισθανόντουσαν την γεύση της χάριτος και την επιδίωκαν με κάθε τρόπο. Ιδιαιτέρως με την άσκηση στα παιδικά τους χρόνια, έτσι έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, πολύ μεγάλα δοχεία. Τι εννοούμε όταν λέμε δοχείων? Αυτό είναι θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Μου έλεγε, κοίταξε, σου έδωσε ο Θεός μεγάλο δοχείο και θα δυσκολευτεί να το γεμίσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούσε δοχείο. Μου λέει, άκουσε, έχει ανθρώπους που γεννιούνται και το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με μία δαχτυλίθρα. Άμα γεμίσει εκείνη η δαχτυλίθρα με χάρη Θεού, για αυτούς είναι άριστα. Έχει ανθρώπους, μου λέει, που το δοχείο της ψυχής τους είναι ίσα με ένα φλιντζανάκι του καφέ. Άμα γεμίσει εκείνο το φλιντζανάκι, είναι άριστα. Έχει άλλους, μου λέει, που έχουν ένα φλιντζάνι, άλλους έχουν ένα ποτήρι, άλλοι, μου λέει, έχουν ένα βάζο, άλλοι, μου λέει, έχουν μία δεξαμενή, μερικοί έχουν ένα φράχτη, ο οποίος κάποτε ξεχυλά και ποτίζει και τα γειτονικά χωράφια. Όσο πιο μεγάλο είναι το δοχείο της χάριτος, τόσο πιο μεγάλη και ευθύνη μας. Και απέναντι στο Θεό που το έδωσε και στους καλούς μας προγόνους που το έκτισαν αυτόν το δοχείο, δεν οφείλεται στη δική μας ικανότητα και αξιότητα. Οφείλεται σε κάποια μάνα, σε κάποιον πατέρα, σε κάποιον παππού, σε κάποια γιαγιά, σε κάποιον πρωτινόν παπάν που είχε η γενιά μας, μοναχών, μοναχήν, ενάρετων άνθρωπων, και όλα αυτά οδηγούν εις το δοχείο της ψυχής. Οι σύγχρονοι μπορεί να το ονομάσουν DNA, μπορεί να το ονομάσουν κληρονομικότητα, μπορεί να το ονομάσουν κάτι άλλο στη γλώσσα της σύγχρονης ψυχολογίας. Όμως καμία άλλη απόδοση δεν εδόθη όσον αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πρόσεχε το δοχείο που σου έδωσε ο Θεός, να το γεμίσεις. Ένας, μου έλεγε, που έχει δοχείο η ψυχή του, ίσα με έναν ποτήρι, εάν το γεμίσει με χάρη Θεού, τότε αυτόν είναι άριστα. Εάν, μου λέει, ένας έχει ένα βάζο και το γεμίσει ίσα με τα δύο τρίτα, αυτό δεν είναι άριστα. Επίσης ένα άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου ήταν η ευφυΐα του. Χάρη τη Θεού εγνώρισα και τον Άγιον Πορφύριον, τον Ιάκωβον, τον Ευμένιον και μερικούς εδώ στην Κύπρο, να το καιρό Παναήν της Λύσης επίσης. Αν με ρωτήσετε ποιον ήταν το στοιχείο που εξεχώριζε ο Άγιος Παΐσιος, που διακρινόταν από τους άλλους, ήταν η ευφυΐα του. Επίσης ήταν άνθρωπος ο οποίος την ευφυΐα του την προσάρμοζε στον συνομιλητή του. Με έναν επίσκοπο μιλούσε αρχιερατικά, με έναν πατριάρχη πατριαρχικά, με έναν μοναχό μοναχικά, με έναν οικογενειάρχη τέλειος σύζυγος ή τέλεια σύζυγος, με έναν παιδί παιδικά, με έναν φοιτητή φοιτητικά. Εκπληκτικός βαθμός προσαρμοστικότητας σε κάθε ηλικία, ποιότητα και κατάσταση. Και αυτά ένας άνθρωπος που παιδιώθεν, όπως προείπαμε, αγάπησε την άσκηση. Ήταν εξαιρετικά ειλικρινής άνθρωπος. Θα ήθελα να σας πω και κανέναν έτσι μικρό ελάττωμα του. Να πούμε, διότι πολλές φορές δεν γινόμεθα πιστικοί. Όταν συνεχώς φτιάχνουμε έναν φωτοστέφανο, το φωτοστέφανο το δίνει ο Θεός. Ήταν απότομος. Δεν το λέω επειδή είμαι και εγώ, για να παρηγορηθώ. Είχεν το αυτό. Αυτό που λέμε λίγο αψόθυμος. Ήταν εξαιρετικά ολιγαρκής άνθρωπος και καλλιεργούσε την ολιγάρκεια. Σκεφτείτε ότι
τα ψωμάκια τα οποία ο ίδιος έφτιαχνε, αυτά που λέμε εμείς καυκαγιές, κούκουρα, τα έκαμνε με κάτι σίδερα που έβρισκε, παλιοσίδερα, και όταν τέλειωνε τη δουλειά του και τα έψινε αυτά τα ψωμάκια που θα περνούσε κανένα μήνα, επέτασε την πρόχειρη, να πούμε, όχι πριζογέρα, ψισταριά. Την πρόχειρη ψισταριά. Όταν τον ερωτήσουμε, μα γερόντα, γιατί την πετάσεις? Φύλαξε τι για τον επόμενο μήνα. Λέει, θα βρω κανένα παλιοσίδερο. Δεν θέλω να είμαι εξαρτημένος από αυτά. Καταλάβετε? Γιατί διαφορά τρόπου σκέψης από το σύγχρονο καταναλωτισμό. Ούτε βεβαίως να διανοήσει ψυγείο στο κελί του, που τώρα γέμισε το Άγιον Όρος. Πάρα πολύ συμπονετικός. Κάποτε φεύγοντας θυμήθηκα ότι ένας φίλος μου είπε, όταν του είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να έχει σκλήρυση κατά πλάκας, Δημήτρης, μου είπε που θα πάει να δει στο γέρο Παΐσιο, πετού να προσεύχεται για μένα. Όταν εγώ εφλιάρισα, του είπα κάμποσα, δικά μου, στο τέλος που επήγα να φύγω, θυμήθηκα τον Δημήτρη. Και του λέω, μου είπε και ένας φίλος μου, Δημήτρης, να προσεύχεσαι για αυτόν. Και έκανα να φύγω, μου λέει, έλα πίσω. Τι έχει ο Δημήτρης, πες μου κάτι να πονέσω. Ακούτε, του λέω, μου είπε να προσεύχεστε γι' αυτόν. Ναι, αλλά τι σου είπε να μου πεις, τι έχει? Πες μου κάτι να πονέσω για να είναι συμπονετική η προσευχή μου. Δηλαδή η προϋπόθεση της προσευχής έβαζε τον πόνο. Αν ήταν για τον εαυτόν του, πώς πονούμε βλέποντας τον εαυτό μας? Βλέποντας την αμαρτωλότητά μας, που είναι προϋπόθεση της μετάνοιας. Όταν λοιπόν ήθελε να πονέσει για τον εαυτόν του, έβλεπε τη δική του αμαρτωλότητα. Μια μορφής αμαρτωλότητα είχε και ο Άγιος Παΐσιος. Είπαμε, ήταν κάποτε απότομος. Ή στην προσπάθειά του να διορθώσει τα πράγματα κάποιων εκκλησιαστικών καταστάσεων, κάποιων προσωπικών οικογενειακών καταστάσεων που του έλεγαν, μπορεί να γινόταν κάπως φαινομενικά αυστηρός, υπερβολικά. Αυτόν μετά αν έβλεπε ότι ξεπερνούσε το μέτρο, εγύριζε μέσα του τον νου του και με το φωτεινόν του νου που είχε και των αγιασμένων έβλεπε πότε έχανε το μέτρο. Και αυτόν ήταν η μετάνοια του. Οι λογισμοί του, οι επιθυμίες του πως άνθρωπος είχε. Άρα άμα θέλουμε να πονέσουμε για τον εαυτό μας, αυτό που βλέπουμε είναι την αμαρτωλότητα μας. Παρακολουθούμε τις επιθυμίες μας και τους λογισμούς μας. Αυτά εδίδαξε ο Άγιος Παΐσιος και κάθε Άγιος. Έτσι επιτελείται η μετάνοια. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για άλλον άνθρωπο, δεν έχουμε παρά να αγκαλιάσουμε το πρόβλημά του. Όποιον και να είναι το πρόβλημά του, είτε σωματικών, είτε ψυχικών, είτε πνευματικών, είτε οικονομικών, είτε κοινωνικών. Άρα, ως προς το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, ανακεφαλαιώνω και λέω τα εξής. Ειλικρινής, κατάτι απότομος και αψώθυμος, ολιγαρκής, συμπονετικός εις το έπακρον. Αγαπούσε πάρα πολύ τον πόνον, τον κόπον και τα δάκρυα. Αναστέναζε όταν έβλεπε τη γενιά τη δική μου, που τώρα είμαι 53 χρονών, και όταν πηγαίναμε κοντά του είμαστε από τα 20 μέχρι τα 30, και είμαστε η νέα γενιά των μοναχών, να πούμε. Και έβλεπε ότι η νέα γενιά των μοναχών δεν αγαπά τον κόπο. Και μου έλεγε, η μεθεπόμενη γενιά μετά από σας θα θέλει να αγιάσει με έναν κουμπί. Να κάνει ένα διακόπτη και να νομίσει ότι άγιασε. Ναι. Και θυμάμαι που του έκανα ένα λογοπαίγνιο που του άρεσε, άλλο να αγιάζω και άλλο να αγιώνω. Είπαμε στην αρχή για να τον κατανοήσουμε καλύτερα, διότι πραγματικά από όλους τους Αγίους Γέροντες σήμερα έχει το μεγαλύτερο όνομα, αλλά και την πιο μεγάλη παρεξήγηση.
αισθάνομαι ότι δεν σας μιλώ για έναν άγνωστό σας. Σας μιλώ για έναν οικείον. Εξάλλου οι Άγιοι είναι αυτοί που είναι οικείοι στον Θεό και γίνονται οικείοι στους πιστούς. Γι' αυτόν προκρίνω, παρά να μιλήσω πολλά για τις διδασκαλίες του, να μιλήσω έτσι για το χαρακτήρα του και για να γίνει πιο οικείος σε μας. Ο οικείος. Αυτόν το οποίο εκαθόρισε τον όλο χαρακτήρα του από τα πρώτα του χρόνια, όχι τα 10, τα πρώτα 5 χρόνια, ήταν, όπως σας προείπα, η προσφυγική του ιδιότητα. Προερχόμενος από τα μέρη της Ανατολίας, όχι της Ανατολής, της Ανατολίας. Τα φάρασα, για να καταλάβετε, έτσι φέρτε λίγο στο νου σας το χάρτη της Κύπρου. Σκεφτείτε που είναι το Ριζοκάρπασο. Προεκτείνεται την κορυφή, τη μύτη του Ριζοκαρπάσου προς τον κόλπο απέναντι της Αλεξανδρέτας. Πίσω από την Αλεξανδρέτα, δεξιά της είναι ο Αμανός και αριστερά της είναι τα όρη του Αντίταυρου. Εκεί, στην πίσω πλευρά του Αντίταυρου, είναι τα Φάρασα. Δηλαδή, από το όσον απέχει το Ριζοκάρπασον και η Πάφος, είναι τόση η απόσταση από το Ριζοκάρπασον στα Φάρασα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απόσταση. Το ίδιο γείτονάς μας ως προς την καταγωγή ήταν ο γέρο Ιάκωβος, ο οποίος εγεννήθηκε απέναντι από τη Ρόδο. Αυτοί οι άνθρωποι εκουβάλισαν τον πόνο της προσφυγιάς μέσα τους. Κι ας εγεννήθηκαν μόνο μικρά παιδάκια εις την προσφυγιά. Γι' αυτόν ο γέρον Ιάκωβος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι την εξαίρετον κίνησή του, η έγνοια του ήταν οι αλήτρωτες πατρίδες του ελληνισμού, η έγνοια του ήταν η προσφυγική μας καταγωγή. Μου λέει ο πάτερ Φώτιος, ο αρχιμαντρίτης που με συνοδεύει, κάτι χαρακτηριστικό που δείχνει την αγάπη τους στους πρόσφυγες, από όπου και αν προέρχονταν αυτοί. Είτε ήταν πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, είτε πρόσφυγες της Κύπρου, είτε της Κωνσταντινουπόλεως, είτε της Μικράς Ασίας. Το κελί του γεροντά ήταν πάνω σε ένα λοφίσκο μικρό της Παναγούδας. Τον επεριέφραξε λόγω του μεγάλου αυξημένου επισκεπτηρίου, τον περιέφραξε με ένα τέλι, είχε μια καγκελόπορτα και έβαλε δύο σύρματα, το ένα για να ρίχνει το κλειδί και το άλλο για να το τραβά μετά πάνω. Επηγαίναν τα προσφυγόπουλα της Κύπρου, φοιτητές τότε, και του χτυπούσαμε για να μας ανοίξει, να μας ρίξει το κλειδί. Άνοιγε η πόρτα ψηλά έτσι πάνω στο κελί του, έβγαινε ο γέροντας, όπως ήταν έτσι ένας αέρας ήταν. «Τι θέλετε ρε παλικάρια, γέροντα άνοιξε μας, άνοιξα ήδη», έλεγε. «Γέροντα άνοιξε την πόρτα κάτω το κάγκελο για να σε δούμε, μα με βλέπετε. Μα γέροντα θέλουμε να μιλήσουμε, μα μιλούμε». «Γέροντα, θέλουμε να μιλήσουμε από κοντά, είμαστε πρόσφυγες από την Κύπρο». Αμέσως επέφτανε το κλειδί. Δηλαδή το κλειδί του Παΐσιου ήταν να του πεις «Είμαι πρόσφυγας». Και αμέσως σου άνοιγε όχι το κελί του, την καρδιά του. Τον παξέ που είχε μέσα η καρδιά του. Κάτι άλλο το οποίο... Όταν ερώτησα τον Χριστόδουλο που είναι απέναντί μου, του λέω θα μιλήσω στον κόσμο για τον Άγιον Παΐσιο και εσύ τον είδες. Τι νομίζεις όταν πιο χαρακτηριστικό του? Αυτός είναι διαστημικός επιστήμονας. Μου λέει, ήταν μου λέει πρακτικός άνθρωπος. Δηλαδή επήγαινε εσύ να το δεις. Του έλεγες ξέρεις έχω προβλήματα με τον άντρα μου. Δεν σου έλεγε θεωρίες.
σου έλεγε κάτι πρακτικό να κάνεις. Η ποιμαντική του Γέρου Παΐσιου ήταν γεμάτη πρακτικές συνταγές. Να σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Του λέω, έχω μία μεγάλη στεναχωρία όταν μου έρχεται ο τάδε λογισμός και η τάδε επιθυμία. Του είπα κάτι πολύ πολύ βασικό του εαυτού μου. Το οποίο του λέω, όταν μου έρχεται και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μου βγάζει θυμόν. Το θυμόν τον έχω εύκολο, του λέω. Και μου είναι και πρόχειρος. Και εγώ το ίδιο είμαι, μου λέει. Το απάντησα όμως. Αυτόν του λέω δεν με παρηγορεί. Μου λέει, άκουσε να σου πω, τι να κάνεις όταν σου έρχονται αυτοί οι λογισμοί και αυτοί οι επιθυμίες. Του λέω, μη μου πεις, του λέω, ότι μου είπας πιο πάνω στο κουτουλού μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησόν με. Μου λέει, γιατί αυτό λίγο σου πέφτει. Του λέω, τι νομίζεις εσύ να κάνω. Μου λέει, να λες μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Εγώ, μου λέει, όποτε κάνω αυτήν την προσευχή, νιώθω τέτοια ενέργεια της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας μας, που αμέσως, μου λέει, ο πειρασμός φεύγει. Κάμε το πράκτης και άμα, μου λέει, δεν πιάσει, έλα να με δείρεις. Και όταν σου λέει ένας Παΐσιος έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι τα λόγια και τις συνταγές να τις κάνεις έργο. Επιστρέφω στην Αθήνα, οι λογισμοί, οι επιθυμίες, ξεκινώ κι εγώ. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Και διαπιστώνω ότι αμέσως σβήνουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες κατά λαγιά σου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείτε η ασκητική του Γέροντος Παϊσίου πόσο πρακτική διάσταση είχε για τους ανθρώπους. Ίσως λέω, μπορεί να έχω λάθος γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός στους σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι οι σύγχρονοι ανθρώποι έχουν μάθει να ζουν με συνταγές και έχουν κουραστεί από τις πολλές θεωρίες. Τελευταία, με αυτήν την προσευχή, το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και πολύ κοντά μου, του ήρθε ένας μεγάλος πειρασμός στην οικογένειά του. Πολύ μεγάλος πειρασμός. Και τον είχα και τον έχω έγνοια, τον αδικεί η γυναίκα του και είναι σε διάσταση. Και τον είχα έγνοια να μην πέσει έτσι σε μαράζιν. Σήμερα το μαράζιν και η κατάθλιψη είναι ό,τι πιο εύκολο για τον καθένα μας. Τον είδα χαρούμενο. Λέω, Κύριε, λέει σου, αν πάει να είναι καλά στην υγεία του. Και είναι τόσο χαρούμενος. Του λέω, Μαγέ μου, το πρόβλημα σου είναι μεγάλο στο σπίτι σου. Ζεις μακριά τώρα από τη γυναίκα σου, που τα παιδιά σου είσαστε σε διάσταση. Και έχεις τόση χαρά. Μου λέει, ξέρεις, κάνω αυτό που κάνεις εσύ μες στο αυτοκίνητο. Του λέω, να μου κάνω μες στο αυτοκίνητο. Μου λέει, ακούω σε κάποτε, έτσι ξαφνικά που λες, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Και το κάνω και εγώ, μου λέει, και νιώθω μεγάλη χαρά. Και λέω και εγώ, να ποιοι είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που διορθώνουν και τις λανθάνουσες ασθένειες υπολαθανόντος, ανεπαίσθητα δηλαδή, χωρίς μεγάλες εχειρήσεις τραυματικές, χωρίς μεγάλες πληγές. Εγώ πού τα έμαθα τούτα? Μου τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, δεν τα εδίδαξα, πρώτη φορά το λέω δημόσια τούτο. Όμως με άκουσε αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ κοντά μου, και όταν του ήρθε η δύσκολη ώρα και ήθελε κάτι να τον κρατήσει, να μην συντριβεί από το μαράζι, από τη θλίψη, εφήρμοσε αυτά τα λόγια που τα άκουσε από μένα χωρίς να ξέρει ποιος μου το είπε. Έναν άλλο στοιχείο του Αγίου Παϊσίου
ήταν όπως και όλοι οι Άγιοι, θεομητορικός, παναγιόφιλος, αγαπούσε την Παναγία εξαίρετα. Έλεγε σε έναν καλό παπά μας, εδώ Κύπριο, πάτερ του λέει, που δεν πιάσαν την Κύπρο όλοι οι Τούρκοι και που θα ελευθερωθεί η Κύπρος και που δεν θα γίνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα όταν θα γίνεται σε όλον τον ντουνιά, είναι γιατί μας συσκεύει η Παναγία. Εμείς λέει οι σύγχρονοι Έλληνες, έναν πρέπει να κάνουμε. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Το συνέστηση έχει της σκέπης της Παναγίας. Έβλεπε κάποτε εν οράματι στην προσευχή του ότι οι γείτονές μας και οι μελλοντικοί συνάδελφοί μας οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να κάνουν εισβολή στο Αιγαίο και είδαν την Παναγία να σκέπει όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε λοιπόν πόση σχέση απόκτησαν αυτοί οι άνθρωποι με την Παναγία που να ενεργοποιεί η Παναγία για αυτούς τους λίγους τέτοια σκεπή και τέτοια προστασία για το γένος ημών. Και όπως η Παναγία μας είναι πρότυπον ισορροπημένου ανθρώπου, εάν πούμε ποιον είναι το πλέον ισορροπημένο πρόσωπο όλου του κόσμου, όλης της οικουμένης σε όλους τους αιώνες, είναι το πρόσωπο της Θεομήτωρος. Σκεφτείτε ότι στην Παναγία συντεριάζεται η νύφη και η ανύφευτος. Το ακούαμε ψες. Χαίρε νύφη, ανύφευτος. Η απειρόγαμος μήτυρ. Είναι και μητέρα, είναι και παρθένος. Συντεριάζεται ο γάμος με την παρθενία. Ο ουρανός με τη γη, το πνεύμα με την ύλη. Πού ενώνονται όλα αυτά? Στο θεομητορικό σώμα. Στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας μας. Άρα όποιος θέλει να γίνει ισορροπημένος άνθρωπος στη ψυχή και στο σώμα, δεν έχει παρά να αγαπήσει βαθιά βαθιά την Παναγία. Η Παναγία του εμφανίστηκε αρκετές φορές. Αυτά που ακούν πολλοί ως προφητείες, να ξέρετε ότι τα περισσότερα είναι της Παναγίας Αποκαλύψης στο Γέρο Παΐσιον και του Αγίου Αρσενίου, τα οποία κατέγραφε παιδιώθεν από τους μικρασιάτες, φαρασιώτες, πρόσφυγες που τα διέσωσαν. Αλλά επαναλαμβάνω, πλήστα όσα ήταν αποκαλύψεις της Παναγίας που είχε στην προσευχή του και στην πολλή του αγωνία. Γι' αυτόν το τελευταίο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη λέξη να έχουμε οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, την καλή αγωνία. Καλή αγωνία για την ψυχή μας, για την οικογένειά μας. Καλή αγωνία για την πατρίδα μας. Καλή αγωνία για την ορθοδοξία μας. Καλή αγωνία για τους Προτεστάντες, για τους Μωαμεθανούς, για τους θρήσκους, για τους άθρησκους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόσουν ότι ήταν σύγχρονος και ας ήταν ένας ασκητής τόσο λιτός και τόσο αυστηρός, γιατί είχε καλή αγωνία. Επαρακολουθούσε το πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ήταν αδιάφορος. Μπορώ να πω ότι αυτός που δεν παρακολουθούσε καθόλου το πολιτικό γίγνεσθε ήταν ο γέροντάς μου Ιάκωβος. Του έλεγες ποιον έχουμε εν πρόεδρον, δεν ξέρω παιδάκι μου. Ο γέρο Παΐσιος ήξερε και των τελευταίων υπουργών και τα τεκτενόμενα και μπορούσε να σου πει τι θα γίνει εις τον κόσμο μας μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο θέλει μια ερμηνεία, γιατί μου κάνει εντύπωση, άκουσα και μερικούς αρχιερείς τελευταία που έγινε ένα γιοκατάταξης και ελυπήθηκα, γιατί δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το προφητικό χάρισμα του Αγίου Παϊσίου και το θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολή των επισκεπτών, των αυτών που εκατέγραψαν τις προφητείες. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είναι και λίγα που έχουν γραφτεί. Ο γέροντας μιλούσε με ένταση για αυτά τα πράγματα, γιατί τα ζούσε με ένταση. Έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα. Ήταν άνθρωπος ο οποίος
έβλεπε την ιστορία και ιστορία την οποία ακόμα δεν πραγματοποιήθηκε στους δικούς μας οφθαλμούς. Γιατί αυτός έβλεπε, γιατί αυτός μιλούσε. Νομίζω αυτή είναι προσωπική μου ερμηνεία, μπορεί να έχω λάθος. Ο λόγος ήταν το ότι είχε την προσφυγική καταγωγή. Αλλά είπαμε πρόσφυγας ήταν και ο Ιάκωβος, και αν εξαιρέσεις μία φορά που του είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος θα γίνει πόλεμος Ιάκωβε, και του είπε ο Ιάκωβος όχι άλλος πόλεμος Άγιέ μου, πρέπει να γίνει πόλεμος, δεν διορθώνεται Άγιος ο κόσμος, δεν θα τον κάνει ο Θεός, οι άνθρωποι θέλουν τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα τον κάνουν Ιάκωβε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν εξαιρετικά περιγραφικός για αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί ζούσε πιο έντονα τον πόθο της ελευθερίας των σκλαβωμένων μας πατρίδων. Φαίνεται ότι ο Θεός, ο οποίος είναι η άκρα ταπείνωσης, και θα δούμε την εικόνα της άκρας ταπείνωσης σε λίγες μέρες, υπηρετεί τον κάθε Άγιον σε αυτόν που ποθεί, που είναι ο βαθύτερος του πόθος. Ο βαθύτερος πόθος του Αγίου Πορφυρίου ήταν η γνώση του σύμπαντος κόσμου. Του έδωσε τέτοιο διορατικό που έβλεπε τους αστέρες, που έβλεπε τους πλανήτες, τα σύμπαντα, τα υπόγεια νερά. Αυτός ο Παΐσιος είχε αυτόν τον πόθο, πότε να ελευθερωθεί η πόλη, οι πατρίδες του, η Κύπρος, που του έδωσε με ακρίβεια να δει τα μέλλοντα. Τώρα, σε αυτόν το τονίζω γιατί έχει παρεξηγηθεί. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε, και ιδιαίτερως εμείς οι Κύπροι που είμαι θα παθώντες και μαθώντες, είναι το εξής. Όχι να θέλουμε να μάθουμε πότε και πώς θα γίνουν όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα που μας αφορούν και εμάς βεβαίως. Το ζήτημα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι μας προετοιμάζει ο Θεός σιγά σιγά με ένα δικό του τρόπο, όμως είναι καλά να γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των γεγονότων που έρχονται και ήδη έχουν αρχίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι να γεμίσουμε τα ψυγεία μας με υλικά αγαθά, κάποτε και αυτά θα διάσουν, αλλά είναι να έχουμε φώτιση. Ένας άνθρωπος που έχει φώτιση μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να παίρνει βέβαιες αποφάσεις στη δύσκολη του ώρα. Άρα θα πρέπει, για να έχουμε φώτιση, να καθαρίζουμε συνεχώς την καρδία μας και το νου μας. Καθαρίζουμε την καρδία και το νου δια της μετανοίας. Άρα ό,τι και να κάνουμε, επιστρέφουμε στη μετάνοια την προσωπική, όχι μια γενική μετάνοια και αόριστη όπως κηρύττωμεν οι αρχιερείς και οι ιεροκήρυκες, αλλά προσωπική μετάνοια. Να κάτσω να σκεφτώ ποιο είναι το δικό μου πάθος, το κυρίαρχο μου πάθος, να το βρω αυτόν το κυρίαρχο μου πάθος. Ή αν έχω τόσον εγωισμό και τέτοια αυτοπεποίθηση που δεν βρίσκω, να του πω: Χριστέ μου, φανέρωσε μου ποιος είμαι, δείξε μου ποιος είμαι, και θα μας δείξει ο Θεός. Αυτόν το πάθος να δω, αυτός ο θυμός που έχω, πώς εκδηλώνεται με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τους συναδέρφους μου, με τους φίλους μου. Σήμερα πώς εκδηλώθηκε, εχθές πώς εκδηλώθηκε, ποιους επλήγωσα. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει έτσι να βλέπει τον εαυτόν του και να μετανιώνει για συγκεκριμένες στιγμές της καθημερινότητάς του, αρχίζει και εισέρχεται στη μετάνοια. Αν αυτό δεν το μάθουμε, η προσευχή μας θα είναι μία μηχανική προσευχή, η οποία δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα του φωτισμού σε δύσκολες στιγμές που θα πρέπει να αποφασίσουμε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για την πατρίδα μας, είτε για κάτι ευρύτερο που μας ξεπερνά. Κάτι άλλο, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μεγάλος πολέμιος της εκκοσμίκευσης.
Τι εννοούμε εκκοσμήγευση? Είναι αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Εκκοσμήγευση. Είτε είμαι θα έγκαμη, είτε είμαι θα μοναχή. Η έγνοια του ήταν ότι το κοσμικό πνεύμα εμπήκε σήμερα ακόμη και μέσα στα μοναστήρια. Και πρώτα το έβλεπε μέσα σε αυτόν τούτον το ίδιο το Άγιον Όρος, το οποίο στην εποχή του για πρώτη φορά εξεκίνησαν οι ηγούμενοι να φτιάχνουν δρόμους, να βάζουν πολλά τηλέφωνα, να βάζουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές, να διορθώνονται με ακριβά υλικά τα μοναστήρια και τα κελία. Και όταν αυτόν το έβλεπε, σου λέει, μα πού θα πάμε? Για να σκεφτείτε ορισμένες λεπτομέρειες. Δεν ήθελε εις τους επισκέπτες να βάζουν οι μοναχοί σεντόνια. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν? Έτσι είναι ένας Άγιος, βλέπει και τη λεπτομέρεια. Έλεγε, βάζετε τους μια κουβέρτα να μην θέλουν να μείνουν πολλές μέρες. Δεν ήταν αφιλόξενος. Αυτός που μέρα νύχταν καθόταν για να ακούσει τους πιο πονεμένους. Δεν ήθελε να γίνει τουρισμός του Άγιον Όρος και το κάθε μοναστήρι, είτε εντός είτε εκτός Αγίου Όρους. Σήμερα αναγάγαμε το θρησκευτικό τουρισμό και εμείς οι αρχιερείς σε επιστήμη. Μου έλεγε μια καλόγρια τελευταία πέρσι που πήγα στην Αθήνα, ένα μοναστήρι το οποίο το καθοδηγούσε ο Ιερό Παΐσιος, γυναικείο μοναστήρι στην Αττική. Πολύ λίγες καλόγριες, ασκήτριες πραγματικά, κρυφές, δεν θέλουν ούτε το όνομα του μοναστηριού τους να το λέμε και το σέβομαι. Μου έλεγαν όταν πρωτοπήγεν για να τις δει και να τις αναλάβει, γυναικείο μοναστήρι σημαίνει μοναστήρι με φκιώρα, με λουλούδια και γλυκών του Αθασού στην Κύπρο. Μόλις εμπήκε, λέει, μέσα στο μοναστήρι, του ερίχναμε εμείς, λέει, το μοναστήρι μας, και αυτός, λέει, έσπροχνε τις λάστρες και τις έσπαζε. Και από πίσω, λέει, η καημένη γερόντισσα με το φαράσι να καθαρίζει. Τι λέει, μην καθαρίζεις τώρα, θα σπάσω πολλές. Αν θέλετε να σας αναλάβω, δεν θέλω γλάστρες στην αυλή μου.

ως χρήμα, όπως λένε οι Εγγλέζοι, που είναι μάνεση στο χρήμα και έχουν καταντήσει μαζί με τους Γερμανούς σήμερα οι τοκογλύφοι της οικουμένης. Η έγνοια του Γέροντα ήταν πώς αξιοποιούν οι χριστιανοί, οι αρχιερείς, οι ιερείς και δει η μοναχή αυτόν τον χρόνο. Και έλεγε, πολλές λάστρες, πολλής χρόνος για πότισμα. Τόσος κόσμος σήμερα θέλει προσευχή. Ας βάζουν λάστρες οι γυναίκες οι έγκαμες. Δεν χρειάζεται να βάζουν και οι καλόγριες. Μου έλεγαν εδώ οι καλόγριες οι δικές μας του Ισαγίας Θέκλας. Τον εγνώρισαν οι δύο, η γερόντισσα η Κωνσταντία και η αδερφή της Ευλογία, τον εγνώρισαν στο Σινά, όταν έκαμε 2 χρόνια ασκητής στο Σινά. Αυτές έμεναν τότε κάτω στους πρόποδες του Σινά, σε ένα μοναστήρι γυναικείων Φαράν και Ραϊθό. Και ερχόταν κάποτε, λέει, εκεί και μας συμβούλευε. Επήγαμε κι εμείς, λέει, ως Κυπρίες, μέσα σε ένα δίσκο να τον γεράσουμε έναν καφέ. Και μέσα στο δίσκο σκεφτούκαμε να βάλουμε και ένα λευκαρίτικο. Έτσι για ομορφιά. Να στολίσουμε το δίσκο. Λοιπόν, επήγαμε, λέει, έπιασε τον καφέ, έκαμε, με να τρέμουν τα χέρια μου, το παΐσι δεν είναι τρέμα. Λοιπόν, έκαμε έτσι πως τρέμουν τα χέρια του και είδαμε ότι επίτηδες ελέρωνε το λευκαρίτικο. Και όταν του είπαμε, γέροντα, γιατί λερώνεις το κέντημα, γιατί στα μοναστήρια δεν χρειάζονται αυτού του είδους ομορφιές. Και ακούτε μιας γερόντισσας που δεν θα πω το όνομά της, εκοιμήθη, που μου έστειλε η διάδοχος της, αυτή ήταν η καλύτερη μαθήτρια του Αγίου Παϊσίου. Ακούτε τι προσευχή έκαμε αυτή η γυναίκα, επηρεασμένη και εμπνευσμένη μάλλον από την ασκητικότητα του Αγίου Παϊσίου. Κύριε μου, με ξέρεις και με βλέπεις ως τα 3 βαθά μου. Αν λέω λάθος, διόρθωσέ με. Χάρισε μου, νυφίε μου, έναν ένδυμα που να μην το βλέπει κανείς. Πήγαινε με σε ένα μοναστήρι που κανένας να μην το ξέρει. Δώσε μου την καθαρά προσευχή χωρίς κι εγώ να το καταλαβαίνω. Βοήθησε με να κάνω το θέλημά σου στη ζωή μου επακριβώς και δέξου το θάνατό μου σαν μια εξηλαίωση για τα πολλά μου αμαρτήματα, σαν μια απόδειξη μικρή της αγάπης μου, δια της μεσητείας της Θεοτόκου και των ευχών του γεροντά μου. Αμήν. Βλέπετε, σε ένα μοναστήρι, λέει, που κανένας να μην το ξέρει. Δώσ' μου καθαρή προσευχή, ούτε εγώ ίδια να μην το καταλαβαίνω, για να μην περηφανευτώ. Αυτόν ήταν το πνεύμα ως προς την εκκοσμίκευση του Αγίου Πατρός ημών Παϊσίου. Αν με ρωτήσετε, τι είναι εκκοσμίκευση, είναι η προσήλωση στα αγαθά του κόσμου τούτου και η εξάρτηση από τα αγαθά του κόσμου τούτου. Και τι είναι το αντίθετο της εκκοσμίκευσης? Είναι η αιωνιότητα. Ό,τι είναι αιώνιον δεν είναι κοσμικό. Τώρα, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ουράνιες επισκέψεις, όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και αρκετών Αγίων. Είναι πολύ γνωστή η εμφάνιση της Αγίας Ευφημίας εις τον Γέρο Παϊσίον. Είναι χαριτωμένος ο διάλογος που έγινε όταν μία νύχτα, λέει, του εχτύπησε την πόρτα ενώ έκαμε προσευχή και ερώτησε ποιος είναι. Ήταν πολύ πρωί και του άκουσε μία γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος να του λέει, η Ευφημία είμαι. Ποια η Ευφημία είμαι? Και όπως καλά-καλά δεν άνοιξε την πόρτα, λέει, επέρασε η Αγία μέσα από την πόρτα. Τι θα κάμναμε εμείς, αν μας χτυπούσε την πόρτα στην Ευρύχου που είμαι και μου έλεγε, άνοιξε μου, και είμαι η Ευφημία. Και ξαφνικά έβλεπα μπροστά μου μια καλόγρια, ήταν ντυμένη σαν καλόγρια.

το πιο πιθανό θα, θα γονατούσαν προς Στράτης. Ο Ανδρίος Παΐσιος δεν έκαμε αυτό. Της λέει, μα ποια ευφημία είσαι και πώς ευρέθηκες στο Άγιον Όρος. Η μάρτης ευφημία είμαι, πάτερ Παΐσια, του είπε. Της λέει, αν είσαι η μάρτης ευφημία, να πάσεις στο κελί μου και καβάλεις να πάσεις στο εκκλησάκι μου, να βάλεις 3 μετάνοιες και 3 σταυρούς και ύστερα να κάτσεις να κουβεντιάσουμε. Η χενέρνια, μπας και είναι κάτι το δαιμονικό και τον ξεγελάς ο πειρασμός. Και πήγαινε η Αγία, ταπεινή, έβαλε 3 μετάνοιες και της είπε, στο όνομα του Πατρός, η Αγία ήταν ισχνόφωνη, στο όνομα του Πατρός, δυνατά λέει, της ένα ακούω. Και όταν την είδε ότι έβαζε το σταυρό, αμέσως σε γονάτισε αυτός. Και της λέει, με συγχωρείς, αλλά τα κάμνει κάποτε αυτά ο πειρασμός. Βλέπετε, δεν επιδίωκε το θαύμα. Και όταν ακόμα ερχόταν το θαύμα στη ζωή του, το εδοκίμαζε. Τι άλλο να πούμε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Εμένα το πρώτο που μου είπε, έτσι από λίγα από τα δικά μου, όταν πήγα, δεν ήταν αυτό με τα μοναστήρια. Το πρώτο που μου είπε ήταν, Κύπριος είσαι, μου λέει. Του λέω, ναι. Την Παλαιά Διαθήκη την εδιέβασες? Του λέω, εδιέβασα μόνο τα πρώτα 3 κεφάλαια για τη γέννηση. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Μου λέει, καλά είναι και αυτά, μου λέει, αλλά πιο πολύ εσένα, μου λέει, όχι τώρα, όταν θα γεράσεις, θα σου χρειαστούν οι Μακκαβαίοι. Διαβάσεις τους Μακκαβαίους? Όχι, του λέω. Τι έκαναν οι Μακκαβαίοι? Καλύτερα να μπεις σου πω εδώ, μου λέει. Τώρα που θα πας κάτω στην Αθήνα, να βρεις από κανένα φτηνό βιβλιοπωλείο την Παλαιά Διαθήκη. Και να πας, μου λέει, να ανοίξεις, να διαβάσεις πώς έζησαν οι Μακκαβαίοι και ιδιαιτέρως πώς έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάω και εγώ χαρούμενος, λέω, για να μες στην Παλαιά Διαθήκη οι Μακκαβαίοι πρέπει να περάσαν πολλά καλά τη ζωή τους. Να πάω να δω και εγώ τι ακριβώς μου είπε ο γέροντας ότι θα είναι το τέλος μου. Ανοίγω και εγώ τους Μακκαβαίους, τους εσφάξα. Τώρα που βλέπω τον τζιχάτ, λέω, δεν ξέρεις, πάμε και στα κατεχόμενα, δεν ξέρεις τι γίνεται Σάββα. Η αγάπη του στην Κύπρο ήταν εξαίρετη. Θα πω ένα γεγονός το οποίο τελευταία συνέβηκε. Και με πήραν τηλέφωνο, θα έχει τώρα πόσον καιρό, μα ένα μήνα, ανάμιση μήνα, θα έχετε ακούσει ότι έγινε στη Λεμεσόν ένας μεγάλος ναός του Αγίου Αρσενίου, εκεί στο δρόμο, των υπεραστικών προς την Πάφο, του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου. Και στην ουσία είναι ο πρώτος ναός, μεγάλος ναός που έγινε προς τιμή του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Αρσενίου, βέβαια, που παρέμεινε ο μεγάλος γέροντας της ζωής του. Εάν του Ιακώβου ο γέροντας του ο ουσιαστικός ήταν ο Όσιος Δαβίδ, του Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Με πήρε τηλέφωνο ο Άγιος Λεμεσού, μου λέει, δεν έρχεσαι και εσύ, μου λέει, να κάνουμε μαζί τα εγγένεια? Του λέω, κοίταξε, του λέω, ρε Αθανάση, πονείς εσύ τα πόθηκια σου, έκαμε σε χείριση. Πονώ και εγώ τα πόθηκια μου, του λέω, διότι μου λείπει η Β12. Δυο ανάπηροι αρχιερείς, μην εσύ μόνος σου, του λέω, να μην εμπλεκτούμε. Ένε πήγα, αλλά έτσι είχα μέσα μου συνέχεια τον νου μου στην τελετή. Με παίρνει τηλέφωνο ένας πολλά απλός άνθρωπος, καρπασίτης. Μου λέει, πάτερ νεόφιτε, ευτυχώς που σε ήβρα εσένα. Ναι, του λέω, Ανδρέα. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, αυτήν τη στιγμή γίνεται ένα θαύμα.
εδώ δίπλα από την περιοχή που κατοικώ. Και έσπασα τα τηλέφωνα, αλλά δεν τους βρίσκω, μου λέει, στη Μητρόπολη Λεμεσού. Και άκουσα μέσα μου, πιάσ' τον Μόρφου και πιάσ' εσένα, σου το πω εσένα. Αυτός είναι πολύ απλός άνθρωπος. Από αυτούς τους ανθρώπους που η προσευχή τους κρατά τον τόπο μας ζωντανό και ελεύθερο. Του λέω, τι είναι, Αντρέα? Μου λέει, το 93, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος, εκοιμήθη το 94. Επήγα, μου λέει, να το δω, ήταν η μοναδική φορά που τον είδα. Και πήγα με δύο λεμεσανούς, μου λέει. Η δουλειά μου εμένα είναι να κατεδαφίζω υψηλά κτίρια. Είναι εργολάβος που τα θέλουν να κατεδαφίσουν καμιά πολυκατοικία, τον καλούν και την κατεδαφίσει. Επήγαμε, μου λέει, με τους δύο φίλους τους λεμεσανούς, ο ένας ήταν λίγο περιπαίχτης. Είδαν και τον Άγιο, μου λέει, ότι ήταν αστείος. Όχι πάντα. Όταν ήταν να σου μιλήσει αυστηρά, μπορούσε να λιποθυμήσεις από την αυστηρότητα. Του λέει, πώς σε λένε, παιδί μου, εσένα? Ανδρέα. Και τι δουλειά κάνεις? Εργολάβος είμαι. Του λέει ο λεμεσανός, σου είπε την αλήθεια, γέροντα, είναι εργολάβος, αλλά ξέρεις τι δουλειά κάνει? Κατεδαφίζει με μεγάλα κτίρια. Και ακούτε από εδώ και πέρα πως συμπλήρωσε ο γέρο Παΐσιος. Του λέει, ναι, κατεδαφίζει, αλλά από ό,τι βλέπω χτίζει κιόλας. Όχι, του λέει, δεν χτίζω, μόνο κατεδαφίζω. Όχι, Ανδρέα μου, χτίζεις. Γιατί κάμνεις υπακοήν σε Άγιο Πνευματικόν. Πράγματι αυτός ξομολογάται στον γέροντα τον του Σταυροβουνού. Και αυτή η υπακοή, του λέει, σιγά σιγά χτίζεις οικοδομή, την οποία θα βρεις όταν πας στον παράδεισο. Και ξέρεις, του λέει, εκεί που μένεις τώρα που σε έριξε η προσφυγιά, σε λίγον καιρό θα έρθω κι εγώ να μένω. Του λέει, μα εγώ μένω στον κάψαλο της Λεμεσού. Ενάρτηση στον κάψαλο. Λέει, του, να μου χτίσουν ένα μεγάλο σπίτι. Θα είναι 635 μέτρα μακριά από το σπίτι σου. Και μην έχεις αγωνία ποτέ να πεθάνουν οι γονείς σου. Ούτε να παντρευτείς, ούτε να καλογερευτείς. Δεν έχεις ανάγκη, του λέει, εσύ. Ούτε το μοναστήρι, ούτε την παντριά. Να μείνεις έτσι. Γέροντα, φοβούμαι την μοναξιά, είπε του. Πού να πεθάνουν οι γονείς μου? Μην έχεις έννοια, γέ μου, του λέει. Θα έρχομαι από το μεγάλο σπίτι που να μου χτίσουν στη Λεμεσό και να σου κάνω παρέα. Και όποτε, του λέει, χάνεις το κουράγιο σου, θα άρχεσαι στο μεγάλο σπίτι να με συναντάς. Αλλά ξέρεις, ούτε εσύ να μείνεις πολύ καιρό στην προσφυγιά, ούτε κι εγώ στο μεγάλο σπίτι. Μετά, του λέει, θα γίνει το μεγάλο έλεος. Και θα έρθεις και θα φύγουμε μαζί και θα πάμε εκεί που γεννήθηκες, στη Γιαλούσα, την περιοχή της Γιαλούσας, να μην τα πούμε όλα με ακρίβεια. Λοιπόν, εκεί, του λέει, οι Τουρκαλάδες θα χτίσουν ένα μεγάλο λιμάνι και από εκεί θα πιάσουμε, του λέει, μαζί και οι δυο μας το καράβι και θα πάμε απέναντι στα Φάρασα. Του λέει, μα αν έχει λιμάνι η περιοχή μας, τώρα δεν έχει, είναι να κάνουν οι Τούρκοι. Τώρα αν πάτε στον Αποστόλο Ανδρέα, όσοι πηγαίνετε, θα δείτε ότι έκανα μια μεγάλη μαρίνα, τη μεγαλύτερη της Ανατολικής Μεσογείου, οι Τούρκοι. Και την έβλεπεν από το 93. Λοιπόν, σημασία έχει εμείς πως θα διαχειριστούμε αυτά τα γεγονότα. Και το είχε έγνοια αυτόν ο Άγιος. Έβλεπε ότι εμείς έχουμε έτσι μια μανία μόνο εις το θαύμα, στην προφητεία και εις την εύκολη λύση, στη διαχείριση των πραγμάτων και στη συμπόνια
των ανθρώπων έχουμε πολύ έλλειψη. Και όταν λέω ανθρώπο δεν εννοώ μόνο το δικό μας, εννοώ και τους Τούρκους. Έχει κανένα χριστιανό που παρακαλεί να γίνει πόλεμος? Έχει κανένα χριστιανό που θέλει ακόμα και την καταστροφή του εχθρού του? Εγώ προσωπικά δεν την εύχομαι. Κι ας είμαι άνθρωπος πονεμένος, κι ας έχασα το χωριό μου, τον αδερφό μου, στη διάρκεια του πολέμου, τον πατέρα μου πιο πριν, αυτό δεν το εύχομαι σε κανένα. Όμως, η έγνοια μας θα πρέπει να είναι πως μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα που οι άνθρωποι θα προκαλέσουν και ο Θεός θα τα ανεχτεί και θα τα αξιοποιήσει, πως εμείς θα τα ζήσουμε εν μετανία, εν προσευχή, με πολύ συμπόνια για τον κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι τώρα ζητούμενο της οικονομικής κρίσης, είναι να μοιραστούμε το φαΐ μας, τα χρήματα μας, των καλών μας λόγων στον πονεμένο μας συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή είναι η προπόνηση που γίνεται τώρα. Τα μεγάλα έπονται. Και κάτι τελευταίο, τελείως τελευταίο. Δεν σας κάνει εντύπωση η αγιοκατάταξη που έγινε τόσο γρήγορα και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου? Ιδιαίτερα για τον Άγιο Παϊσίο εγώ εξπλάγηκα. Θέλει πολύ τόλμη να μένεις στην Κωνσταντινούπολη και να αγιοκατατάξεις αυτό που προφήτευσε τη διάλυση της Τουρκίας. Άλλο να τα λες από την καθέδρα εδώ στη Δασούπολη και άλλον να τα λες, όχι μη διακηρύττοντας τα, αλλά διακηρύττοντας την αγιότητα αυτού που τα είπε. Εγώ νομίζω είναι η πρόνοια του Θεού. Εμείς πρέπει επιτέλους να πάρουμε στα σοβαρά τη σωτηρία μας, τη μετάνοιά μας. Και επειδή δεν θέλω να κλείσω πλέον με θαύματα και προφητείες, τα οποία μπορούμε να μιλούμε ώρες και δεν μας ωφελούν αυτά, θέλω να κλείσω με κάτι που αγαπούσε ο Άγιος. Εάν ρωτήσετε, πέραν από την Καπαδοκία, πέρα από το Άγιον Όρος, πέρα από τη Σουρωτή, πέρα από τους πονεμένους ανθρώπους που εκαθόταν και τους επερίμενε για να ακούσει τον πόνο τους, πραγματικά δεν νομίζω να υπήρξε στις μέρες μας άλλος γέροντας που είδε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε ασκητής και τελικά εκατέληξε να είναι η μεγάλη μάνα όλων των πονεμένων ανθρώπων. Ακόμη και ξένων, αλλόγλωσσο Γερμανών, όταν έμεναν μόνοι τους, εμιλούσαν οι Γερμανοί γερμανικά, ο Γέρο Παΐσιος ελληνικά και συνεννοούνταν στη γλώσσα της Πεντηκοστής δηλαδή. Αυτά μπορεί κάποιος να πει είναι εκπληκτικά, είναι σπουδαία. Για μένα το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη του Αγίου Παϊσίου σε έναν μεγάλον Άγιον, ο οποίος είναι για πολλούς το δοκτοράτον, ας το πω έτσι, της ασκήσεως. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Έλεγε ο Άγιος ότι ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι σύγχρονοι αρκούμαστε μόνο στα βιβλία, στις ομιλίες όπως καλή ώρα απόψε, αλλά δεν έχουμε διάθεση να κοπιάσουμε, να κάνουμε μερικές μετάνοιες, να κάνουμε λίγους σταυρούς για το γείτονά μας, για αυτό που μας κατηγορεί να κάνουμε λίγη προσευχή, για αυτό που μας αδικεί να πούμε έναν Κύριε ελέησο, να κάνουμε προσευχή για τους πεθαμένους, τους κεκοιμημένους μάλλον, που θεωρούσε ο ίδιος ότι προσευχή που δεν αναμειγνύομαι τα ονόματα των ζωντανών με τους κεκοιμημένους δεν είναι προσευχή. Όταν κάποτε του είπα, γιατί νιώθω πολύ χάρη όταν μνημονεύω πεθαμένους, και μου είπε, η ανώτερη προσευχή είναι η προσευχή για τους κεκοιμημένους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Εμείς όμως πρώτους βοηθήσουμε. Και μια έγνοια του ήταν ότι, ακούτε τον πώς εμίλα, στην εποχή μας
πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και οι ομιλίες, θα έλεγα εγώ, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλων τις ευκολίες και αποφεύγει των σωματικών κόπων. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζομαι μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να τους καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπον τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο χριστιανός σώζεται μόνον με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Να η πρακτική που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, θα ήθελα έτσι εν είδη αγάπης μας προς τον σήμερον βιογραφούμενον όσιον πατέραν ημών Παΐσιον, να περιγράψουμε. Ελάτε για μου, ελάτε εδώ αριστερά, που σας βολεύει και εσάς. Ακούτε με προσοχή στη γλώσσα την αρχαιοπρεπή, μια μισή σελίδα είναι, από του Αγίου Ισαάκ του Σύρου τα ασκητικά. Τα εδιέβαζεν κάθε μέρα, αλλά λίγον. Μου έλεγε να διαβάζεις λίγον, όχι περισσότερο, μου λέει, από δύο σελίδες. Εσύ είσαι βιβλιοφαγάς, μου λέει, και δεν είναι καλό τούτο. Μόνο μια σελίδα, το πολύ δύο, μου λέει, έτσι για να παίρνει μπρος η καρδιά και να αρχίσει να καίγεται. Ακούτε λοιπόν κάτι το οποίο ανάβει φωτιά στον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί. Ακούει και εσύ. Κρύπτον εστίν οικείσαι με τα θηρίων. Είναι καλύτερα να κατοικήσεις με θηρία. Ή οικείσαι με τα των κακός αναστρεφωμένων. Ή να κατοικήσεις με αυτούς που συναναστρέφονται με κακίες. Κάθου με τα γηπών, κάτσε μαζί με γήπες. Ή με τα πλεονέκτου και απλίστου. Γίνου εταίρος το φωνευτή ή το φιλονίπο. Γίνου φίλος. Καλύτερα με ένα φωνιά παρά με έναν ο οποίος είναι φιλόνικος. Με τα χείρου ή με τα γαστριμάργου συλλάλη, κρίσον γάρ δεξαμενή χείρον ή στόμα φάγων. Είναι καλύτερη μια δεξαμενή χείρον παρά ένας γλωσσοτρώει τον άλλο. Πολύ επίκαιρο. Κάθου μεταξύ των λοβών, κάτσε ανάμεσα των λεπρών ή μεταξύ των υπερηφάνων. Καταδιώχθη τη σύ και μη καταδιώξεις. Σταυρώθητη και μη σταυρώσεις. Αδικήθητη και μη αδικήσεις. Συκοφαντήθητη και μη συκοφαντήσεις. Γίνου επιοικής και μη ζηλώσεις εν κακό. Αναστρέφουμε τα αγαθοσύνης, ουχή με τα δικαιοσύνης. Η δικαιολογία, αυτόν ακούστε, η δικαιολογία ουκέστη της πολιτείας των χριστιανών και ουκέστη σε σημειωμένη εν τη διδαχή του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο εν υπάρχει πουθενά η δικαιολογία. Εφραίνουμε τα των εφραινωμένων και κλαίμε τα των κλαιόντων, όπερες τη σημείων της καθαρότητος. Μετά των αρρώστων, αρρώστησον. Μετά των αμαρτωλών, πένθησον. Μετά των μετανοούντων, χάριθη. Φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου. Κοινωνός γενού τη παθήμαση των πάντων και το σώμα τη σου μακράν γενού εκ πάντων. Αυτά περίπου ο Όσιος Πατήρ ημών Παΐσιος. Ευχαριστούμε πολύ.

Δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς για έναν Άγιον άνθρωπο, γιατί αυτά τα οποία λέμε για τους Αγίους είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία ακούμε. Αλλά η αγιότητα είναι κάτι που συντελείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν μπορείς να περιγράψεις την καρδία του Αγίου, διότι είναι ένας χώρος η καρδιά του, που είναι ένας ναός που γίνεται μια αέναη και αδιάλειπτη ιερουργία της παρουσίας του Θεού. Παρά τα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλούμε για τους Αγίους τους οποίους είδαμε και γνωρίσαμε. Όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτό που είδαν τα μάτια μας, αυτό που ακούσαν τα αυτιά μας, αυτό που ψηλάφισαν τα χέρια μας. Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν και χείρες ημών ψηλάφισαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα μαρτυρούμε, διότι οι Άγιοι ιδίως μετά την κοίμησή τους ανήκουν πλέον εις την Εκκλησία και η ζωή τους είναι εις δόξα Χριστού και πρέπει να ομολογούμε τη γνώση μας που έχουμε για τους Αγίους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι όλα όσα είπε ο Χριστός είναι αλήθεια και όλα όσα είπε το Ευαγγέλιο είναι αληθινά και ότι και στις μέρες μας επαληθεύονται τα λόγια και οι υποσχέσεις του Κυρίου και ότι δεν ήταν κάτι η αγιότητα, δεν ήταν κάτι το μακρινόν από μας, έτσι λέμε, Άγιος Αντώνιος. Πότε έζησε? Τον 4ο αιώνα, πριν 16 αιώνες. Ενώ ο γέροντας Παΐσιος, που ήταν και αυτός σαν τον Μέγα Αντώνιο, πότε έζησε? Πριν 20 χρόνια. Εδώ μπορεί να έχει κάποιους αρκετούς που τον εγνώρισαν. Κι τον εγνώρισαν από εδώ? Κυριάκο, και εσύ ήσουν μέσα στους άσωτους που σε πήρα και σέναν εκεί. Ο Ρένος, ο Χρήστος, η Βαρβάρα, επίσης το Άγιον Όρος Βαρβάρα. Ασυρωτή. Λοιπόν, αρκετοί το γνώρισαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το γνώρισαν. Και ένα πλήθος ανθρώπων που μαρτυρούν για όλα αυτά τα οποία έζησαν κοντά του. Κάποιοι σκανδαλίζονται και λένε, ίσως να έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ, έχω την τιμή, κάποιος αγαπητός αδελφός κάθε μέρα γράφει εναντίον μου στο ίντερνετ. Εντάξει, δεν σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, αλλά αν την επισκεφτείτε καμιά φορά θα δείτε πολλά εκεί. Λέει ότι εγώ καπηλεύομαι το όνομα του Γέροντος Παϊσίου και λέω συνέχεια για τον Γέροντο Παϊσίου για να παίρνω δόξα. Εντάξει, δικαίωμα του παιδιού να λέει ό,τι θέλει τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ και να μην λέω για τον Γέροντα Παϊσίου, διότι το γνώρισα και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου και είμαι υποχρεωμένος και είμαι υπεύθυνος για το ότι πρέπει να λέω, γιατί δεν είναι για δόξα δική μου. Τι να δέστε μια φωτογραφία του Γέρο Παΐσιο και μια φωτογραφία δική μου, να καταλάβετε την αμέτρητη διαφορά που υπάρχει. Είναι μόνο που νεαρός. Ο Γέρο Παΐσιο είναι ασκητής, δεν ήταν 200 κιλά όπως είμαι εγώ. Επίασε έναν νηπιαγωγείο μια φορά με τον Πάτερ Εμμανουήλ, τον δικό μας τον Πάτερ Εμμανουήλ. Επήγα στον νηπιαγωγείο να δω τα μωρά. Λέει η δασκάλα του νηπιαγωγείου, να λέει στους πανιερότατες να μου επιτρέψει να εξηγήσω στα παιδάκια τι σημαίνει Μητροπολίτης και τι σημαίνει Διάκος. Ήταν Διάκος ο Πάτερ Εμμανουήλ. Εγώ φορούσα το σταυρό μου, κρατούσα τη σκύπτρο, φορούσα το κουκούλιο μου. Λοιπόν, παιδάκια, ο πάτερ που είναι εδώ είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Είναι Μητροπολίτης, είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Είναι αρχηγός όλων των ιερέων. Γι' αυτό φοράει αυτόν τον σταυρό. Γι' αυτό κρατάει και αυτόν το μπαστούνι. Γι' αυτό φοράει και αυτό το μαύρο ρούχο πάνω στο κεφάλι του. Γι' αυτό το ένα, γι' αυτό το άλλο, τι είπε το, η δασκάλα. Καταλάβατε, παιδάκια? Καταλάβαμε, μάλιστα καταλάβαμε. Και ο πάτερ που είναι δίπλα είναι διάκος, γι' αυτό δεν φοράει σταυρό, γι' αυτό δεν κρατάει σκύπτρο, γι' αυτό δεν φοράει το άλλο. Καταλάβατε, παιδάκια? Καταλάβαμε. Πέστε μας τώρα, ποια
ποια είναι η διαφορά του Μητροπολίτη από το Διάκο? Φορεί γυαλιά, λέει ο Μητροπολίτης. Διαγράφτηκαν και τη σταυρή και τα σκύπτρα. Η μόνη διαφορά είναι εγώ φορώ γυαλιά, αν είναι δεν φορέ. Λοιπόν, δυστυχώς ομιλώ για τον Γέροντα Παΐσιο, παρόλο που ελέγχομαι όταν ομιλώ, διότι η ζωή μου δεν είναι όμοια με τη δική του ζωή, αλλά όμως παρατάφτα θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να μιλώ, γιατί η χάρις του Θεού οικονόμησε ώστε για την δική μου αδυναμία να γνωρίσω τον Άγιον άνθρωπον αυτό και να έχω ζήσει από κοντά πάρα πολλά πράγματα που, ξέρετε, να σας πω κάτι, λέω πολλές φορές ότι εάν δεν τον εγνώριζα και αν δεν τον έβλεπα ο ίδιος και άλλοι μου έλεγαν για αυτόν, δεν θα τα πίστευα. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος και μου λέει, ξέρεις, είχε έναν πάτερ Παΐσιο στο Άγιον Όρος που έκαμε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι πράγματα, ή έναν πάτερ Πορφύριο, θα έλεγα, μα δυνατόν καλέ, μήπως σε φαντασίες. Μπορεί να μην τα πίστευα. Γι' αυτό δεν αδικώ και τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν. Βέβαια, παρά τα αυτά δεν πρέπει να είμαστε και κακόπιστοι, με την έννοια ότι δεν μαρτυρεί ένας άνθρωπος, δεν μαρτυρούν δύο, δεν μαρτυρούν πενήντα, μαρτυρούν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι που το γνώρισα. Και μάλιστα τα θαύματά του δεν ήταν μόνο όταν ήταν εν ζωή. Εντάξει, όταν ήταν εν ζωή έκανε αρκετά. Αλλά πολλά θαύματα έγιναν και μετά τον θάνατον του, τον βιολογικό θάνατον του, και από ανθρώπους που δεν το γνώρισαν καν, δεν τον ήξεραν. Δεν είχαν ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και βέβαια η Εκκλησία με πολλή σύνεση και με πολλή σοφία επερίμενε 20 ολόκληρα χρόνια, παρόλο που από την πρώτη μέρα που ο Γέροντας εκοιμήθη ετοιμάτο ως Άγιος, παρά τα αυτά η Εκκλησία περίμενε και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που όλα πλέον οδήγησαν στην επίσημη διακήρυξη της Αγιότητος, στην Αγιοκατάταξη του Γέροντα, η Εκκλησία προχώρησε. Και εδώ να σας πω κάτι έτσι για την δύναμη της Εκκλησίας. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε στους Αγίους Αποστόλους ότι αν λύσετε πάνω στη γη θα είναι λελειμμένο και στον ουρανό, και ότι αν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένο και εν της ουρανής. Δηλαδή τρόπον την έδωσε εξουσίαν ο Χριστός στην Εκκλησία και στον ουρανό και στη γη. Στην Εκκλησία, όχι σε έναν άνθρωπο, στον Πάπα. Στην Εκκλησία έδωσε την εξουσία αυτή. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν Άγιος από τη στιγμή που ζούσε και αγωνιζόταν και εσφράγισε την αγιότητά του με το τέλος της ζωής του. Έτσι έμεινε πιστός άχρη θανάτου στον Χριστό, παρόλο που είχε μαρτυρικό τέλος. Και ξέρετε, οι τελευταίες του λέξεις ήταν μαρτύριο, έτσι είπε όταν άφησε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Διότι είχε φοβερούς πόνους από την επώδυνη ασθένεια την οποία είχε και τις τελευταίες μέρες δεν έπαιρνε ούτε φάρμακα ούτε παυσίπονα και πέρασε φοβερό μαρτύριο και έλαβε το στέφανον και του Οσίου και του Μάρτυρος από τον Θεό. Τέλος πάντων, ήταν Άγιος. Η επίσημη πράξη της Εκκλησίας δεν του προσέθεσε τίποτα του ίδιου. Ό,τι ήταν είναι. Εκεί που ήταν, εκεί είναι. Αλλά βλέπετε όμως τι έγινε. Όταν ήρθε η Εκκλησία και είπε ότι από σήμερα αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, είναι πλέον επίσημα Άγιος της Εκκλησίας, σαν να άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και μία απέραντη χάρις εξεχήθη σε όλον τον κόσμο. Δεν το αισθανθήκατε στις καρδιές σας? Τουλάχιστον εγώ όσους ανθρώπους είδα που το άκουσαν, λέει, μία απέραντη χαρά
μια συγκίνηση, μια ουράνια αγαλίασης ήρθε στην καρδία μας λόγω του ότι ακούσαμε ότι ο Γέροντας Παΐσιος κατετάγει μεταξύ των Αγίων. Γιατί η Εκκλησία έχει την δύναμη αυτή να ευλογεί και να αγιάζει τον κόσμο και να σώζει τον κόσμο με τη χάρη του Χριστού. Έτσι λοιπόν σε όλους μας είναι διάχυτη αυτή η χαρά η μεγάλη της τιμής και παρουσίας του Γέροντα ως Αγίου πλέον ανάμεσά μας. Ξέρετε τι παράξενο πράγμα είναι και πόσο αποδεικνύεται αγιότητα. Κανονικά, εμείς που τον ζήσαμε, δεν πρέπει να τον προσκυνούμε σαν Άγιο, έτσι. Άμα ζήσει όλη μέρα έναν άνθρωπο, πολύ δύσκολο να το δεις στο Κονοστάσιν αύριο. Και οποία και εγώ προχθές τον Άγιο Αρσένιο και τον έβλεπα, λέω γέροντα μου, πόσες φορές και τι είπαμε και τι κουταμάρες του έχω πει και τι αστεία είπαμε και τι αυτά κάνουμε και τώρα το βλέπω στο εικονοστάσιο. Αλλά σας είπα, αυτός ο Άγιος 16 χρόνια, 16 ολόκληρα χρόνια, από 18 χρόνο μέχρι 34 που ήρθα στην Κύπρο, ήμουν συνδεδεμένος πάρα πολύ στενά μαζί του, έμεινα νύχτες, μέρες μαζί του και πάρα πολλές. Παρά τα αυτά όμως ποτέ μου δεν τον εσυνήθισα. Ένα παράξενο πράγμα. Δεν τον εσυνήθισα ποτέ μου. Ενώ πολλές φορές τον περιέθαλπα και ιατρικά. Είχε πονοκεφάλους, του έκανα, έβαλα ξέρω εγώ έμπλαστρα στο μέτωπο, το βοηθούσαμε ας πούμε όταν είχε τα προβλήματα με την υγεία του, κάποιες μικροδουλειές που τέλος πάντων μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Φάγαμε μαζί τόσες φορές, μιλήσαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Κι όμως ήταν ένας άνθρωπος που δεν το συνήθιζες. Δεν το συνήθισα να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων τόσα χρόνια, το συνήθισα πλέον. Κάθε φορά που θα το συναντούσα, αισθανόμουν το ίδιο δέος όπως αισθανόμουν τη δεύτερη φορά. Για την πρώτη φορά σας είπα, τον παρεξήγησα. Τη δεύτερη φορά όμως που κατάλαβα ποιος ήταν, αισθανόμουν αυτό το πράγμα. Πέρασαν τόσα χρόνια και όταν πήγαινα να το συναντήσω ή όταν ήμουν μαζί του, αισθανόμουν αυτόν το απέραντο δέος. Απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ήτανε μια άλλη πραγματικότητα. Γι' αυτό ξέρετε, και δεν πήγα να τον δω όταν ήταν άρρωστος, γιατί δεν πίστευα ότι θα πεθάνει. Έλεγα, αποκλείται να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Κάτι να κάνει και δεν θα πεθάνει. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο Γέρο Παΐσιος θα πέθαινε. Βέβαια δεν πέθανε, βιολογικά μόνο, το σώμα πέθανε. Αλλά δεν ξέρω, ήταν τόση η πεποίθησή μου ότι αυτός ο άνθρωπος είχε νικήσει τον θάνατο και είχε ξεπεράσει τον θάνατο, ώστε το γεγονός του θανάτου του βιολογικού μου ήταν πολύ ας πούμε πλέον έτσι στο περιθώριο, γι' αυτό και δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να το δω, παρόλο που με έστειλε μερικές φορές με κάποιους Κυπρίους που τον επισκέφθηκαν χαιρετίσματα και μια ευλογία, ένα σταυρουδάκι που είχε, και εγώ του έστειλα μηνύματα και ανταλλάσσαμε μηνύματα, όχι SMS βέβαια, δεν υπήρχαν τότε, από στόμα σε στόμα έτσι διάφορα πράγματα με αυτόν την έννοια. Παρά τα αυτά δεν αισθανόμουν ποτέ την ανάγκη ότι έπρεπε να πάω να το δω. Κακώς βέβαια το έκαμε, γιατί επίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός υπερεύει τον θάνατο, υπερεύει την φθορά, υπερεύει και των χώρων και των χρόνων ακόμα. Αισθανόμουν ότι ο Γέροντας Παΐσιος ήταν δίπλα μας. Και ξέρετε, σας πω κάτι που δεν το έχω πει για να μην λένε ότι αυτοδιαφημίζομαι, αλλά όταν πήγαμε στη Μονή Μαχαιρά, ξέρετε όσοι μας θυμάστε από τότε, βρήκαμε πολλά προβλήματα. Σούβλες έξω από το μοναστήρι, κέντρα, εστιατόρια, χορούς. Μια φορά ήρθε ένα σχολείο και πήγαν πάει στα τραπέζια και χορεύκα. Πες στην αυλή του μοναστηρίου. Βαφτίσια, σύλλους,
ό,τι θέλετε, κυνηγούς. Τέλος πάντων, βρήκαμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, όπως ήταν όλα τα μοναστήρια τότε. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουν όλα τα μοναστήρια μπει σε μια πολύ καλή σειρά. Αλλά τότε τα μοναστήρια ήταν να πάμε να κάνουμε βαφτίσια, να κάνουμε σούβλες, να πάμε γυμνοί, μέχρι με το μαγιό ήρθαν στο Μαχαιρά μια φορά. Μια κοπέλα με το μαγιό, λέει, κόρη μου, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, ήταν να πω έχασε στον δρόμο και άτε, έκλωσες και ήρθες ποδά αντί να πάει στη θάλασσα. Πας στο βουνό, 800 μέτρα, 900 μέτρα υψόμετρο, με το μαγιό τι ήρθες. Τι ήρθες με το μαγιό. Και πετάχτηκε η μάνα της να μας κάνει παρατήρηση. Προσβάλαμε την κόρη της. Βέβαια αυτό μόνο για Κυπραίες ισχύει. Οι ξένοι ήταν πάντοτε σοβαροί και σέβονταν τις ανακοινώσεις της Μονής. Τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να βάλουμε γκρουφό, μέχρι τώρα να έχουμε ανθρώπους να ντύνουν την κάθε γυμνή που έρχεται τσαμέ. Λέτε δουλειά μας εμάς τώρα να κάνουμε, ας πούμε, να ντύνουμε τις γυναίκες ή τους άντρες όταν έρχονται στα μοναστήρια. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτόν τον κατάντημα, αλλά το ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είχα έρθει και από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να μείνω και στην Κύπρο, αφορμήν ήθελα, αφορμολογού μου που λέμε, να βρω μια αιτία να φύγω. Και έλεγα, τι θα θέλω εγώ, το ήρθα και με καθαρά Δευτέρα, το τι σούβλες σε κάμα και με που ξύνει το κέντρο. Σούβλες, τάλλου κόσμου. Κυριακή το Βαΐο. Κυριακή το Βαΐο, έκανα σούβλες. Επία να του πω του κέντρα και λέω του, κοίταξε τώρα μεγάλη εβδομάδα, μην κάνεις τουλάχιστον σούβλες. Μία μέρα λοιπόν, ως τις 10-11, έβαλε τον πειρασμό του, τον άνθρωπο, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε, μετανόησε, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αλλά τότε ήταν σε κατάσταση πειρασμού. Είχε τα πικά, πώς λέγονται αυτά, τα τέτοια που τραγουδούν τέλος πάντων με τους δίσκους, στο διαπασό. Και έπαιζε ως τις 10-11 τη νύχτα. Ακούαμε τα εμείς μες στο μοναφό, ήταν δίπλα μας. Λοιπόν, πού να κάνουμε προσευχή, πού να κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ήμουν έτσι φουτουνιασμένος πολλά. Την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, πήγαμε να ξεκουραστούμε. Όχι. Ήθελε ένα παιδί να με συναντήσει. Ήθελε κάτι, κάποια προβλήματα είχε. Του είπαν ότι έχει έναν πουτάγιον όρος, πήγαινε στο Μαχαιρά, τον έβρις. Ήρθαν εκεί. Ρώτησε πού είναι ο ηγούμενος, είπαν του ξεκουράζεται τώρα. Δεν έχει κανένα, δεν βρήκε κανένα μόναχο. Γιατί όλοι το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε κανένα 2 ώρες, διότι εμείς σηκωνούμαστε από η ώρα 3 στο μοναστήρι. Και το βράδυ είχαμε κάθε βράδυ στα κελιά μας μια μικρή αγρυπνία, οπότε πρέπει το μεσημέρι να ξεκουραστούμε. Δεν είχε, είχαμε ένα λαϊκό στην εκκλησία, ο οποίος πρόσεχε τα κεριά. Βρήκε ένα μοναχό το παιδί, το οποίο του λέει, τι έχεις ρε παλικάρι, ήταν απογοητευμένος που δεν μας βρήκε. Λέει, γέροντα, ήρθα να βρω, λέει, εδώ έναν, τον πάτερ, λέει, και κοιμούνται, λέει, τώρα μεσημέρι κοιμούνται, λέει, και ξέρω εγώ, δεν του κατάλαβε εκείνος. Νόμιζε, σου λέει, του όλη μέρα κοιμούνται εδώ μέσα. Δεν ξέρετε, τώρα ξυπνούσαμε εμείς και τι ώρα κοιμούμαστε. Τέλος πάντων. Λέει του, τι πρόβλημα έχεις, έκατσε μαζί του και του άκουσε το πρόβλημα του. Και τον ανέπαυσε, του εμίλησε, τον εξεκούρασε. Του λέει, πάτερ, λαλή του, και την ώρα χτύπαν το σήμαντρο για τον Εσπερινό. Λαλή του, γέροντας, πήγαινε στον Εσπερινό, λέει τότε, και να δείτε τον ηγούμενο, εκεί είναι. Λέει του, εντάξει, λαλή, αφού είπαμε τα μαζί, αναπαύτηκα, χρειάζομαι τώρα να το δω. Δώσετε μου, κάνετε λύσεις σας, πάρα πολλά ωραία, ευχαριστώ πάρα πολλά. Πού είσαι εσύ, λαλή του, πού είσαι. Λέει του, εγώ είμαι εδώ, λαλή του, στις μέρες και μείνω εδώ, λαλή του, στο μοναστήρι μαζί μου πατέρες. Είμαι που το Άγιον Όρο, λέει, αλλά μείνω μαζί μου πατέρες δαμέ. Και πώς σε λένε, το λέει, Παΐσιος. Παιδί χαπάρι δεν είχε. Έρχεται μέσα στο μοναστήρι, λέει μου, φέραν το, λέει, το παιδί ήθελε σε. Λέει, πάτερ, εντάξει, λέει, δεν χρειάζομαι τώρα τίποτα. Μίλησα με τον πάτερ Παΐσιο. Από ποιον πάτερ Παΐσιο, γύρω μου, μίλησες? Δεν είχαμε τότε Παΐσιον εμείς. Ακόμα δεν ήταν ο πάτερ Παΐσιος που ήρθε μετά. Ποιον πάτερ Παΐσιο, εμείς δεν έχουμε κανέναν Παΐσιον εδώ.
Όχι, λέμε, αφού βρήκα έναν μοναχόν έξω και κάτσαμε το απόγευμα και μιλήσαμε. Εξομολογήθηκα, είπα τα προβλήματα μου, είπα όλα τα θέματα μου. Δεν έχω τίποτα, τώρα είμαι καλά. Και τι σου είπε γε μου τούτος. Είπε μου, είπε το Άγιον Όρο και μένει τόσες μέρες δαμέ μαζί σας και λέγεται Παΐσιος. Ούτε κανένα αγιορεί την έχουμε δαμέ και εμείς που είμαστε θέλουμε να φύγουμε, ούτε ήρθε κανένα να μας επισκεφτεί πάνω στην Ερημιά. Είναι αλωσύνταγέ μου που περιέγραψαν τον Γέροντα Παΐσιο. Και πράγματι αυτό το γεγονός μας εστήριξε και μας επαρηγόρησε, γιατί καταλάβαμε ότι η ευχή του Γέροντα ήταν κοντά μας και μαζί μας, γιατί σίγουρα δεν είναι αυτός που μας έστειλε στην Κύπρο, ο Γέροντας Ιωσήφ μας έστειλε, αλλά σίγουρα πριν έρθω στην Κύπρο και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές του είχα ρωτήσει τη γνώμη του και πήρα την ευχή του και πήρα και την συμβουλή του για να έρθω στην Κύπρο. Λοιπόν, το να πούμε τα γεγονότα της ζωής του Γέροντος Παϊσίου και θαύματα διάφορα, αυτά θα τα δείτε, θα δημοσιεύονται. Είναι σχεδόν έτοιμο και η πλήρης βιογραφία του Γέροντα που θα εκδοθεί όπου να είναι από το μοναστήρι της Σουρωτής, που θα είναι πάρα πολύ ακριβής. Αλλά σκοπός δεν είναι να ικανοποιούμε την περιέργειά μας με θαύματα και διάφορες ιστορίες από τους Αγίους, αλλά να δούμε τι θέλουν να μας πούν οι Άγιοι. Τι θέλουν να μας πούν οι Άγιοι και πώς εμείς ωφελούμαστε από τον Γέροντα και τον Άγιο Παΐσιο, εάν ωφελούμαστε. Διότι ο Γέροντας ήταν Άγιος, ήταν Άγιος. Ήταν Άγιος για τον εαυτόν του. Και Άγιος για αυτούς όλους οι οποίοι ακολουθούν το δικό του παράδειγμα. Διότι μνήμη Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μνήμη μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος. Δεν αρκεί να μιμούμαστε, να θυμούμαστε τους Αγίους και να κάνουμε πανηγύρια στις γιορτές τους. Καλές είναι αυτές οι πανηγύρις. Αλλά η μίμηση των Αγίων είναι κάτι πολύ περισσότερο σημαντική, γιατί έχει άμεση αναφορά στην προσωπική μας ζωή. Και έτσι ο Γέροντας Παΐσιος είναι για μας ένα σημείο του Θεού στην εποχή μας, που ο 20ος αιώνας είναι ένας τρισευλογημένος αιώνας από τον Θεό. Δεν ξέρω ο 21ος, αλλά ο 20ος αιώνας πραγματικά τρισευλογημένος από τον Θεό, διότι είναι γεμάτος Αγίους. Πρώτα απ' όλα εκατομμύρια μάρτυρες. Η Ρωσία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, γεμάτοι Αγίους, μάρτυρες και ομολογητές. Το καθεστώς ήταν αθεϊστικό, μαρτύρησαν αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων. Μέχρι το 85-87 σχεδόν είχαμε μάρτυρες. Βγαίνουν τώρα συνέχεια μαρτυρολόγια, βία Αγίων οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτά τα καθεστώτα. Έτσι ήταν τα δεδομένα. Ένα πλήθος μαρτύρων απ' εκεί, αλλά και στον ελλαδικό χώρο που είχαμε μάρτυρες των καιρών της Τουρκοκρατίας, πολλούς νεομάρτυρες, έχουμε ένα πλήθος οσίων γερόντων, ένα πλήθος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, μια χωρία με τεράστια χωρία Αγίων γερόντων, οι οποίοι στιγμάτισαν αυτόν τον αιώνα και έδωσαν την παρουσία τους και την μαρτυρία τους ότι ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Δεν έχει αλλάξει ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι ο Γέροντας Παΐσιος έδωσε στην Εκκλησία με την Αγία Ζωή του και με την διδασκαλία του μέσα σε δικά μας δεδομένα. Με απλά λόγια διαβάζει κανείς τα βιβλία και βλέπει πόσο απλά και όμορφα τα λέει και χαριτωμένα, και όμως στηρίζουν και επιστρέφουν δεκατοντάδες αναρρύθμιτες ψυχές ανθρώπων, επιστρέφουν κοντά στον Χριστό διαβάζοντας τα βιβλία και τον βίο του Γέροντος Παϊσίου, όπως και όλων των συγχρόνων Αγίων.
μετά μας δείχνουν ότι ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τότε είναι γεμάτος. Όταν δεν αγαπά τον Θεό, είναι άδειος. Σας είπα και άλλες φορές, έχω δει παλάτια, έχω μείνει σε παλάτια, σε ξενοδοχεία, σε αυτά. Σαν το καλυβάκι του Γεροπαΐσιου δεν βρήκα. Ήταν τόσο ευλογημένο τόπο, που δεν είσαι τίποτα μέσα, τίποτα. Ούτε μια καρέκλα της προκοπής, ούτε ένα κρεμαστάρι. Είχε μια παλιόσποντα που κρέμαζε μια λειψομαντιλιά, η οποία είχε αναπληθεί από τότε που κατασκευάστηκε. Ενόμιζες ότι ήταν δερμάτινη, που το... Έτσι, όποιος ήθελε σκουπίζει τον τζαμί. Από ένα σημείο και μετά προτιμούσε να μένει σκουπιστής βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ένα κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο να κάνει τσάι. Ένα σουρωτήρι δεν είχε να κάνει τσάι. Και όταν του πήρε κάποιος ένα σουρωτήρι να κουλιάζει το τσάι του, και τι τσάι νομίζετε είχε? Κάτι κάτσαρα. Επίνα μας, πολλές φορές επίνα μου κάνει τσάι. Μα έβαλε κάτι ξύλα. Και τόσο το δάσος ήταν γεμάτο από τσάγια, ωραία. Κάτι ξύλα τα οποία έβαλε το τζαμέ. Υποτίθεται τσάι. Λοιπόν, και του πήρε κάποιος το κουλιαστήρι, λέει, α, λέει, μου το έφερε, λέει, αλλά θέλω και μια σπόντα τώρα, πού να το κρεμάσω. Μετά θέλω να σκεπάνω να την καρφώσω τη σπόντα. Μετά να θέσει πλήμα τούτο. Πιάσ' το καλύτερα, φύγε το. Όπως ήταν το τσάι, το υποτιθέμενο τσάι, σρουπ, έγινε σου το μέσα στο ποτήρι και το. Δεν έχω πει ωραιότερα τσάι από εκείνα. Ούτε ωραιότερο ψωμί από και τα ξεροκόμματα τα οποία έχει ο Γεροπαΐσιος. Ξεροκόμματα. Ούτε πιο ωραία τράπεζα από εκείνη την τράπεζα που ήταν την πρώτη φορά, εκείνη τη φορά που έγινε το σημείο με το καντήλι, που κάτσαμε πάνω στο, στο βράχο, πάνω στην πέτρα. Και λέει, άτι διάκο, να κάνουμε προσευχή, να φάμε. Μα να μπορούσε να φάμε. Έφκαλε κανένα και κρομίθια που ξόμινα μέσα στο υποτιθέμενο κήπον του, και ένα παλιό μαρούλι που το έβρανε ξέρω, και κάτι ξεροκόμματα, πραγματικά ξεροκόμματα που ήταν μέσα σαν σακούλι. Και εμένα ευτυχώς για μένα βρήκε μια κονσέρβα, κάποιος το άφησε μια κονσέρβα καλαμαράκια, την οποία βρήκε εκεί, αλλά δεν είχε κλειδί να την ανοίξει. Λέει, πώς θα την ανοίξουμε? Είχε όμως ένα σκεπάρνι με το οποίο επελεκούσε τα ξύλα του. Και λέει, το σκεπάρνι. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι με το σκεπάρνι, άνοιξε. Σκεφτείτε δηλαδή το σκεπάρνι είναι να μπούσε πάνω, έτσι, από καθαριόταν και από έλαμπε. Ας δούμε που πότε ήταν το σκεπάρνι εκείνο. Λοιπόν, λέει να κάνουμε προσευχή. Είμαστε μέσα στο δάσος, μέσα στην έρημο, μόνοι μας. Εκείνος και εγώ. Να φάμε χαμέ, τραπέζια δεν είχε, καρέκλες δεν είχε, τραπεζαρίες δεν είχε. Άνοιξε ένα μουσαμά, εκείνο δεν ξέρω που τον ήβρε, και έβαλε τον πάστο αυτό, και λέει να κάνουμε προσευχή μας. Και είπε το Πάτερ ημών, έκαμε τα χέρια του έτσι, λέει, Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής. Τι να σας πω, δεν ξανάκουσα ούτε ξαναείδα άνθρωπο να προσεύχεται έτσι. Νόμιζα ότι θα άνοιγε ο ουρανός και θα ευλογούσε ο Θεός και το φαΐν που φάμε για μέ. Αυτό είναι το φαγητό μας. Άλλες φορές δε, εμένα μου έλεγε πίνει να φάει και να άρτης. Έστελε με είδε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, είτε στον Μπουραζέρι που ήταν ο Παπαχαράναμπος, είτε στο Μονίκο Τρομουσίου, διότι εκείνος με φαγιά δεν είχε καμία σχέση. Και καμιά φορά που του έφερναν κάποιοι κάτι, έβαζε μια δυο κουταλιές, ζήτημα δηλαδή, μισή χούφτα φαγητό ανέτρωγε. Όλη νύχτα γρυπνούσε, όλη νύχτα προσευχόταν και όλη μέρα νίστευε, αλλά δεν ήταν τόσο αυτό. Μπορεί να έχει κι άλλους που κάνουν έτσι. Μπορεί να έχει κυρίες που κάνουν δίαιτες που
να ξεπερνούν και τον καιρό Παΐσιον ακόμα. Ποιο ήταν το μεγάλο του κλειδί, η μεγάλη ταπείνωση που είχε, μεγάλη ταπείνωση. Μεγάλη ταπείνωση από την οποία γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Εσυμπονούσε τον κόσμο όλον. Δεν μπορούσε να ακούσει πράγματα, έτσι πονεμένα πράγματα ας πούμε. Αμέσως τον έβλεπες ότι συνέπασχε. Συνέπασχε με αυτά όλα. Όταν το διηγόμαστε κάποιο θλιβερό γεγονός, αμέσως ήταν, δεν το άκουγε έτσι απλά. Συνέπασχε με το γεγονός εκείνο. Ή τα διάφορα γράμματα που του έστελναν. Και του επέγραφαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν του στείλε κανένας κανένα γράμμα να του πει τι ωραία πέρασε στην εκδρομή του. Το καθένας του έγραφε τον πόνο του και τα βάσανά του. Ο γέροντας συνέπασχε με τον κόσμο αυτόν και αφιέρωνε τη νύχτα και τη μέρα του και την προσευχή του όλη στους πονεμένους ανθρώπους. Όλη μέρα δεχόταν τον κόσμο και όλη νύχτα προσευχόταν για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μια ημέρα ήσθενε και ένας δαιμονιζόμενος που του επετέθηκε του γέροντα. Του επετέθηκε και τον άρπαξε τον γέρο Παΐσιο και τον ταρακουνούσε. Ο γέροντας ο καημένος ήταν πραγματικά, έχετε δει καμιά κατσαρίδα όρθια? Έτσι έμοιαζε. Δηλαδή αν τον έβαλε στέκοντα και πιάνε σαν μιλίμετρο και μέτραστο, δηλαδή παραπάνω από τόσο σένιτα. Πόσο το 10 πόντους ας πούμε πλάτος. Πού εμείς που είμαστε, μας φορούν οι τόποι. Τόσο πράγμα. Δηλαδή χώρεν και που τη χαραμάδα της πόρτας ακόμα που λέει όλος. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί που έπαθε μια κρίση έτσι δαιμονική και ύβριζε. Και ύβριζε και λέει το γέροντας, καλά καλά λέει του, θα σε τακτοποιήσω απόψε σένα. Όχι στο παιδί βέβαια, στο διάβολο ο οποίος. Και πράγματι ο γέροντας όλη νύχτα προσευχόταν, όλη νύχτα προσευχόταν. Και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Και μια φορά κάτι το ρώτησα, κάτι έγινε, ένα περιστατικό που μου είπαν, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και το διηγόντουσαν εκεί, ότι επισκέφθηκε ο γέροντας ένα νοσοκομείο στο Βόλο και εκεί κάθισε δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στα τελευταία του και τον εστήριξε και τον επαρηγόρησε και τον ενδυνάμωσε και του είπε ότι εντάξει, πρέπει να φύγεις, να φύγεις, δεν θα γίνεις καλά, αλλά του έδωσε πολύ δύναμη. Του λέω γέροντα, μα πώς συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εσέναν είδασαι εκεί, εσύ αφού ήσουν εδώ. Λέει, μ' άκουσε ρε παιδάκι μου, λέει, εγώ βέβαια ήμουν εδώ. Είναι πια στο Βόλο. Άλλοι μόνο, που ξέρω εγώ, να πάω στο Βόλο, να βγήκα όλη νύχτα από το Άγιον Όρος, πώς θα πάω, ούτε τις κοινωνίες έχει, ούτε τίποτε. Αλλά μου λέει, πολλές φορές όταν προσεύχομαι, ο Θεός λέει, με παίρνει εμπνεύματι, με το Πνεύμα το Άγιο, και βρίσκομαι σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, σε σπίτια ανθρώπων εγκαταλελειμμένων, σε ανθρώπους που είναι μονήρης, και τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλώ και καταλαβαίνω ότι με βλέπουν και μου μιλούν και το αισθάνονται, αλλά σωματικά είμαι εδώ, αλλά ταυτόχρονα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε βρίσκομαι και εκεί. Και αυτό γίνονταν πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Και άνθρωποι οι οποίοι εσώθηκαν από δυστυχήματα ας πούμε που τον είδαν μπροστά τους, και πολλές φορές είδαν άνθρωποι τον γέροντα σε οικίες πέθους, σε νοσοκομεία, σε τόπους που είχαν έτσι μεγάλη ανάγκη. Αλλά και μετά το θάνατό του, μετά το θάνατό του. Ας σας πω ένα θαύμα που έγινε εδώ στην πόλη μας. Έχω μάρτυρα και την αδερφή μου την Νίκη και τους γονείς του παιδιού. Που λεγόταν, ας μην πούμε το όνομά του, ας πούμε, πριν 2 χρόνια έγινε, 2 χρόνια. Ένα παιδί, τι είχε κόρη ακριβώς? Ναι, ένα παιδί πόσο, 27 χρόνων, 28, περίπου εκεί, νεαρός. Έπαθε σε

εδοκίμαζαν να τον αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα της εντατικής. Μόλις τον αποσύνδεια, τι γίνεται Αναστασία, τι παθαίνουν. Ναι, σταματούν αυτά τα όργανα και το ξανασύνδεια. Τέλος πάντων, έπαιζαν με τη ζωή του. Ήταν θέμα να πεθάνει. Ήταν η νύχτα της γιορτής του Γέροντα Παϊσίου. Και εγώ θα πήγαινα στον Άγιο Αρσένιο, τον Ναό του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου πλέον, να έκανα την αγρυπνία. Ήταν και λίγο συγγενής μας το παιδί αυτό. Με πιάνω τηλέφωνο, ξέρεις, έτσι και έτσι το παιδί. Τι να κάνουμε, να προσευχηθούμε. Φορούσα το ράσο μου και το σχήμα μου και ετοιμάζομαι να τρέξω πάω στην αγρυπνία, να περιμένει ο κόσμος. Εκεί έπρεπε η ώρα 7, ξέρω εγώ τώρα, είμαι στην εκκλησία. Μην περιμένουν οι άνθρωποι. Με πιάνει η Νίκη τηλέφωνο, κλάματα, οδυρμούς. Κατάφεραν και τον αποσύνδεσα, αλλά ήταν σε ένα λεπτό να πεθάνει. Εγώ άκουγα τώρα από το τηλέφωνο να κλαίει η μητέρα του, να κλαίει η Νίκη, να κλαίνουν εκεί οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Και άκουγα και την άμπουλα που είχε τη σιρήνα να πεζού και να φεύγει. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα και εγώ, λυπήθηκα πάρα πολύ. Και όπως είχα την εικόνα του Γέροντα εκεί στο κελάκι μου, το άναψα ένα κερί, του λέω «Σε παρακαλώ, Γέροντα, πήγαινε και θεράπευσε αυτόν τον παιδάκι, σε παρακαλώ». Και το είπα με όλη μου την ψυχή, αυτά τα 2-3 λόγια, δεν είπα και τίποτε άλλο. Άναψα ένα κεράκι και μέσα του λέω «Όπως εσύ άναβες τα κεράκια και τους ανθρώπους, να σου ανάψω αυτόν τον κεράκι, πήγαινε και κρίμα αυτό το παιδί, πήγαινε να το θεραπεύσει, να το βοηθήσει». Έφυγα κι εγώ και πήγα στην εκκλησία. Φτάνοντας στην εκκλησία, λέω του εκεί του επιτρόπου, δώσ' μου 2 λαμπάδες. Και πήγα και άναψα 2 λαμπάδες, μια στον Άγιο Αρσένιο, μια στον Άγιο Παΐσιο, και παρακάλεσα τον γέροντα, του λέω «Σε παρακαλώ, πήγαινε στην εντατική και βοήθα αυτόν τον άνθρωπο, το νέο παιδί». Το είπα με την καρδιά μου και άρχισα με την αγρυπνία και προσευχόμουν να το βοηθήσει ο Θεός. Ρωτώ τον αδερφό της Δένας, τον Λάκη το Παλάζι, που ήταν αντικολόγος, γιατρός, και σε αυτόν επήγε. Ο Λάκης δεν ήξερε, λοιπόν, και απλό παιδί ο Λάκης, δεν ήξερε τα γεγονότα με τον κύριο Παΐσιο. Λέω «Λάκη, τι έγινε το παιδί?» Μου λέει «Καλά». Βγήκε, λέει, κιόλας, τον πήγαμε στο θάλαμο, έφαγε κιόλας. «Μα τι έγινε?» Λέει, «Μα τα είχε θάνατο τον πάτερ μου», λέει αυτός. «Αυτός ήταν τελειωμένος», μου λέει, «ήταν τελειωμένος». Κάτι έγινε, μου λέει, «κάτι έγινε, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε, άλλαξαν όλα και μέχρι το πρωί τον έβγαλαν κιόλας, ή το πρωί, το επόμενο πρωί τον πήρα στο θάλαμο». Ήρθε και προχθές το παιδί στην αγρυπνία και εντάξει, του είπαμε βέβαια ότι αυτό φιλότα στο γέροντα, έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλά άλλα τέτοια θαύματα τα οποία μετά το θάνατο του γέροντα συνέβηκα. Γι' αυτό να τον επικαλείστε τον γέροντα, όπως όλους τους Αγίους, αλλά επειδή είναι σύγχρονος μας και είναι στις μέρες μας και έχει και μια υποχρέωση απέναντι μας, διότι έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να έρθω κι εγώ στην Κύπρο, αλλά και Λεμεσός τον ετοίμησε. Έχτισε ένα μεγάλο ναό. Πώς εχτίστηκε εκείνος ο ναός, πώς μας έδωκαν άδεια. Απίστευτο πράγμα. Λαλεί μου μια μέρα ένας, αμέμπω ποιος, είμαστε στο Τσίριο και πήγαμε στην ορκομοσία των νεοσυλλέκτων, που δεν τσιπάω εγώ στα γήπεδα να είμαι στο Τσίριο, να ξέρω, αλλά ήταν ορκομοσία. Κοιτάζει, θωρεί τον ναό μες στη μέση, και με έτσι. Λέω, «Παναγία μου, λαλεί μου, μα έτσι μεγάλο ναό μου χτίσετε?» Λαλεί του, «Και εγώ, μα εσύ που είμαστε εδώ και στην άδεια?» «Εγώ, λαλεί, υπέγραψε έτσι άδεια?» «Εν τόσο που υπέγραφε τις άδειες». Λέω του, «Καλά, ίσως τραβώς, εν το είδες», λέω του. «Εν είδες ότι υπέγραψε την άδεια, ντέμε, χωρίς άδεια χτίσαμε έτσι εκκλησία?» «Αλλά εγώ, η πάτερ μου, λαλεί μου, ή ο Άγιος με στράβωσε, ή ήμουν μεθυσμένο κινητήρο, και υπέγραψα εγώ να υπέγραψω να γίνει τότε εκκλησία στη μέση της πόλης». Και λαλεί μου, και μάλιστα είναι έτσι ο τόπος της, που πηγαίνοντας μες στο highway, μου λέει, θωρείς την μπροστά σου. Ούτε καν δίπλα δεν είναι. Είναι, λέει μου, ακόμα είναι και εκκλησία drive-in, λέει μου. Λέει, να μπουν το drive-in, λέει του. Λέει μου, σαν περνάς, αυτή είναι η τσοκερή, λέει μου. Σύμνης, τον οβολό σου, αυτή είναι η τσοκερή, σαν οδηγάς. Είπεν το παστείο. Και εγώ είπα από τότε και περί

Με να λέω θα περιμένω, δεν θα εγκαινιάσω τον ναό, θα περιμένω να έρθει η ώρα που η Εκκλησία, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα αναγνωρίσει και επισήμως την αγιότητα του Γέροντος Παϊσίου και θα εγκαινιάσουμε τον ναό αυτόν στο όνομα του Αγίου Αρσενίου που ήταν ο ανάδοχος του και ο ιερέας που τον βάφτισε, ο πνευματικός του πατέρα, ας το πούμε έτσι, και στο όνομα του Αγίου Παϊσίου και στο όνομα των Αγίων Μαρτύρων Βαραχυσίου και Ιωνά, που ήταν η εκκλησία του χωριού του. Τα φάρασα της Μικράς Ασίας, η εκκλησία του χωριού τους ήταν Βαραχύσιος και Ιωνάς. Εκεί βαφτίστηκε ο Γερο Παΐσιος, εκεί λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, εκεί όλη η οικογένεια του έζησαν και μεγάλωσαν. Και έτσι ο ναός, όπως είδατε, είναι τρία θυσιαστήρια και θα είναι πλέον ναός αφιερωμένος στον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, και στον Άγιον Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και έτσι δεσπόζει της πόλης μας, όποιος μπει και όποιος σκεί, θα δω και πάνω του. Θα πάρει την ευλογία του, ευλογεί την Λεμεσόν, ευλογεί την πόλη μας και ευλογεί όλους μας. Και εμείς να παρακαλούμε τον Θεό να μην λέμε μόνο ότι το γνωρίσαμε, αλλά να το μιμηθούμε και να μοιάσουμε κι εμείς έστω και λίγο την Αγία Ζωή Του και να μιμηθούμε τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον Χριστό, τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους ανθρώπους και τη μεγάλη ταπείνωση την οποία είχε και έτσι ευαρέστησε

καταγωγή. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε στην Αιτωλία το 1714. Η πατρίδα του, η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα, είναι, όπως λέει ο ίδιος, το Απόκουρον, στα ανατολικά της επαρχίας Τριχονίδας. Οι χρονικογράφοι της εποχής λένε ότι ο πατέρας του Αγίου έφυγε από το γραμμένο της Ηπείρου, όπου γεννήθηκε, και κατέφυγε στο Απόκουρο για να γλιτώσει από τις φαγές των Τουρκαλβανών. Στον ταξιάρχη όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια, γεννήθηκε ο Χρύσανθος, ο πρωτότοκος γιος, και στο Μέγα Δένδρο, όπου μετακινήθηκαν αργότερα, γεννήθηκε ο Κόνστας, ο Άγιος δηλαδή. Ο Δημήτριος, ο πατέρας του, ήταν υφαντής και με το επάγγελμά του και τη φρονιμάδα του ζούσε τη φαμελιά του. Ο πατροκοσμάς, πριν φορέσει το ράσο, λεγόταν Κώστας Δημητρίου ή Ανιφαντής από το επάγγελμα του πατέρα του.

τα πρώτα γράμματα και οι σπουδές του. Πολλά ονομαστά μοναστήρια υπήρχαν κοντά στο μικρό και άσημο ως τότε χωριό του, της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα, του Τιμίου Προδρόμου στην Δερβέκιστα, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καταφύγιο, των Ισοδίων στη Μυρτιά, της Παναγιάς του Βλοχού στο Αγρίνιο κοντά, της Παναγιάς της Φωτμού στην Τριχονίδα και άλλα. Σε κάποιο από αυτά θα έμαθε ο Κόνστας τα ιερά γράμματα, γραφή, αριθμητική, απομνημόνευση προσευχών και εκκλησιαστικών ύμνων από κληρικούς δασκάλους. Στη Συγδίτσα της Παρνασίδος λειτουργούσε σχολείο από τον 18ο αιώνα. Από 8 χρόνων και για μια δεκαετία, ο μικρός Κόνστας μαθήτευσε κοντά στον Ηλία και τον Γεράσιμο Λίτσικα. Και το 1734 προσκαλείται ο 20ετής πλέον Κόνστας να διδάξει στην σχολή της Λομποντινάς σαν υποδιδάσκαλος. Ταυτόχρονα διδάσκεται και ο ίδιος τα γραμματικά από τον ιεροδιάκονο Ανανίαν τον Δερβισάνο. Στην περιοχή αυτή τιμούν πολύ τον Άγιο, πράγμα που δείχνει ο λαμπρός ναός που έχει αναγερθεί προς τιμή του Αγίου Αποστόλου του Γένους. Το 1737 ή 38 συμπληρώνει τις σπουδές του στα Βραγιανά των Αγράφων, στο Ελληνομουσείο, που λειτουργούσε στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Όταν σχολάρχης εκεί, έγινε ο αδερφός του Χρύσανθος. Δάσκαλός του, ο ιστοριογράφος Θεοφάνης, ο Εκφουρνά, μαθητής του Ευγενίου Γιαννούλη. Εκεί στα Βραγιανά, με ακάματο νεανικό ζήλο, εκτός από θεολογία και γραμματική, σπουδάζει και πρακτική ιατρική, αριθμητική και γεωμετρία.

0: κατά την μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και των ιστορικών Σάθα και Ζησίου, φλεγόμενος υποέρατος μαθήσεως ο Κόνστας πήγαινε το 1749 στην Αθωνιάδα του Αγίου Όρους για ανώτερες σπουδές. Πιθανή δάσκαλή του στον εκεί κατώτερο κύκλο μαθημάτων ήταν ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και ο Παναγιώτης Παλαμάς, ενώ αργότερα στον ανώτερο κύκλο έχει τον Ευγένιο Βούλγαρη στα φιλοσοφικά. Με την διάλυση της Αθωνιάδας, ο Κόνστας πηγαίνει στη Μονή Φιλοθέου, κήρεται μοναχός και αφοσιώνεται πρόθυμα στους πόνους του μοναχισμού. Προτροπή σφοδροτέρα και δέηση των πατέρων χειροτονείται ιερομόναχος με το πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα όνομα Κοσμάς. Η μόρφωσή του θα ολοκληρωθεί με την ρητορική που διδάσκει ο αδερφός του Χρύσανθο στην πόλη, όπου πηγαίνει το 1760.
1: Απόστολος Χριστού. Ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς μας πληροφορεί για τη ζωή του στο Άγιον Όρος. Αναχωρών από την πατρίδα μου προ 50 ετών, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρα, χώρας και χωρία και περισσότερον εκάθισα εις το Άγιον Όρος 17 χρόνους και έκλαιον δια της αμαρτίας μου. Ήταν μία μυσταγωγία προετοιμασίας, η ακολουθία του όρθρου, η προεισαγωγή στην Θεία Λειτουργίαν, που θα ακολουθούσε σε λίγο. Δεν ησυχάζει όμως. Θυμάται τους κλαβωμένους αδελφούς του και θέλει να τους βοηθήσει. Αλλά ως ταπεινόφρον και μέτριος δεν ετόλμησε να το επιχειρήσει από μόνος του. Θέλοντας να καταλάβει την Θεία Βούληση, ανοίγει την Αγία Γραφή και, ό του θαύματος, βρίσκεται μπροστά στο λόγο του Απόστολου Παύλου. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κανείς σας μη ζητά το δικό του συμφέρον, αλλά του αδελφού του. Ο Κοσμάς αισθάνεται πως ο Χριστός, όπου αφιερώθηκε, τον καλεί να γίνει ιεραπόστολος. Κι έτσι, με το σακούλι και το δεκανίκι και με το ράσο του καλόγερου, πήρε το στρατή σκορπώντας την αγάπη του, την πίστη του και την αλήθεια του, στο εξουθενωμένο γένος, περιοδεύοντας χρόνους και χρόνους. Ο λόγος του θερμός και δυναμικός δημιουργούσε κατάνοιξη και μετάνοια στις ψυχές. Ζωντάνευε το Ευαγγέλιο με το ζήλο του και τα θαύματά του και έτσι αποδεικνυόταν διάδοχος των Αποστόλων. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο που δεν τολμά ούτε τα πόδια να τους φιλήσει, θυμίζοντας τον Απόστολο Παύλο. «Εγώ γάρι μη, ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκι μη ικανός, καλείστε Απόστολος». Οι περιοδίες του Αγίου Κοσμά. Ο Πατροκοσμάς διέβαινε την ελληνική γη και έπηγε σταυρούς. Προέτρεπε και τους άλλους να στείνουν σταυρούς στα τέσσερα σημεία του κάθε χωριού, σε ανάμνηση του υπερημών σταυροθέντος. Πλήθος σταυροί ψώθηκαν στο πέρασμά του, όπως και πλήθος ήταν τα κηρύγματά του. Στην Ήπειρο επιβιώνουν ως σήμερα τοπονύμια με την ονομασία Σταυρός. Όπου έμελε να κηρύξει, έλεγε να κατασκευάσουν μεγάλο σταυρό και να τον στήσουν. Στα πόδια του έβαζε το σκαμνί, ανέβαινε πάνω και μιλούσε. Έπειτα το σκαμνί το έπαιρνε μαζί του, αλλά ο σταυρός έμενε εκεί. Οι χωρικοί ευλαβούνταν τους σταυρούς του Πατροκοσμά και ο Θεός ενεργούσε θαύματα εκεί. Με τους σταυρούς και το κήρυγμα του Αποστόλου του Χριστού, η φλόγα της πίστης και της ελληνικής συνείδησης σιγόκαιγε ως να θεργέψει μια μέρα. Το ξεκίνημα έγινε πιθανότατα το 1760. Μετά από προετοιμασία με προσευχή και περίσκεψη, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήρε την ευλογία του Πατριάρχη Σεραφείμ Δευτέρου, του Εκδελβίνου της Ηπείρου, και αρχίζει την ιεραποστολή του που θα σταματήσει με το θάνατό του το 1779. Από την πόλη κατέβηκε στην Ηπειρωτική Ελλάδα και επέστρεψε πάλι σε αυτήν. Και αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, που είχε διαδεχθεί τον Σεραφείμ και πήρε και τη δική του ευλογία, πέρασε αυτή τη φορά στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία κηρύττοντας. Συνεχίζει στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δεν ξεχνά το όρος. Είχαν και εκεί ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Κηρύττησε σκήτες και μοναστήρια. Μετά πάλι στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι περιοδίες του Πατροκοσμά καλύπτουν 30 επαρχίες. Κηρύττει κάτω από σκληρές συνθήκες στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Αιτωλία, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα. Μετά περνά στη Λευκάδα, Κεφαλινία, Ζάκυνθο, Κέρκυρα. Το βάρος της δράσης του το έριξε στη Βόρεια Ήπειρο, διότι οι εξισλαμισμοί εκεί ήταν πιο πυκνοί από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας. Κηρύττει με ακάματο ζήλο και αδιάκοπο κίνδυνο, όπως λέει ο Παναγιώτης Αραβαντινός. Ενθυμίσεις και σημειώματα σε λειτουργικά βιβλία, επιστολές, δικές του και άλλων, τοπικές παραδόσεις και τοπονύμια, προσκυνητάρια που έκτισε ο ίδιος, τόποι όπου δίδαξε και ίδρυσε σχολεία, έγγραφα και εκθέσεις κατασκόπων των Βενετών, μαρτυρούν για τρεις ή τέσσερις περιοδίες του Αγίου Κοσμά. Η μνήμη του μεταδόθηκε από πατέρα σε γιο και έμεινε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, όπου όλο και κάποιος θα βρεθεί να χτίσει εκκλησία ή προσκυνητάρι του Αγίου. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά ήταν ένα εύστοχο κράμα χριστιανικού συναισθήματος και λαϊκής πρακτικότητας, γράφουν. Ναι, ο Πατροκοσμάς ήξερε τι είχαν ανάγκη οι ψυχές να ακούσουν. Παρέβλεπε τα επουσιώδη χωρίς να απομακρύνεται από το δόγμα και την ουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το κήρυγμά του και η δράση του είχε τη σφραγίδα του ήθους του, της πιστής ψυχής του και της ελληνικής συνείδησής του. Όπου περνούσε ενθουσίαζε τα πλήθη που τον ακολουθούσαν, μαζί και πολλοί ιερείς. Έστελνε προπομπούς ενημερωμένους. Αυτοί προετοίμαζαν τους χωρικούς, βάζοντάς τους να νηστέψουν και να βράσουν σιτάρι σε καζάνια, να ζυμώσουν ψωμιά για να τα μοιράσουν στο λαό που τον ακολουθούσε. Σαν έμπαινε σε πόλη ή χωριό, χτυπούσαν χαρούμενα οι καμπάνες και έβγαινε κλήρος και λαός να τον υποδεχτεί. Ξυπνούσε η ρωμιοσύνη. Μοίραζε σταυρούς, κομποσκίνια και βιβλία σε όσους ήξεραν να διαβάζουν και έπεισε τους πλούσιους να αγοράσουν 4.000 κολυμπήθρες για να έχουν τα χωριά να βαφτίζουν τα παιδιά και να τους μνημονεύουν. Λένε πως ο Κοσμάς είχε σχέσεις και με τους κλέφτες στα βουνά. Η δράση του όμως είναι εντελώς άλλης φύσης από τη δική τους. Οπωσδήποτε ήρθε σε επαφή με κλέφτες και αρματολούς, αλλά με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τις ψυχές τους και να τους κηρύξει το Λόγο του Θεού.

0: Οι περιοδίες του Πατροκοσμά στη Μακεδονία και στα Αιγιοπελαγίτικα νησιά. Ο Ιεραπόστολος του Σκλαβωμένου Γένους με την απόφαση και την ευλογία του Πατριάρχη στην καρδιά περνά από την Θράκη, διδάσκοντας και νουθετώντας μπαίνει στην Καβάλα και συνεχίζει στο Άγιον Όρος. Πήρε την άδεια της Μονής της Μετανοίας του, της Φιλοθέου και με πλοίο φτάνει στην Σκόπελο το 1763. Εκεί εκήρυξε στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και έπειτα πέρασε στη Σκιάθο. Δεν είναι γνωστή με κάθε λεπτομέρεια η πορεία του Αγίου, ιδίως στην αρχή. Ξέρουμε όμως ότι μετά τα ορλοφικά περιήλθε στα νησιά για να τονώσει τους τρομοκρατημένους νησιώτες. Τους είχε ζαλίσει η ρωσική προπαγάνδα αλλά και ο φόβος αντιπίνων από μέρους των Τούρκων. Ο Πατροκοσμάς περιοδεύει στα Δωδεκάνησα, τονώνει το ηθικό των κατοίκων, τους λέει να μετανοούν και να πράττουν έργα μετανοίας. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στα νησιά Πάρος και Νάξος, όπου σύστησε Ομόνια και υποταγή στους Τούρκους. Εκεί συνάντησε για τελευταία φορά τον αδελφό του Χρύσανθο. Έπειτα πέρασε σε Μύκονο, Σέριφο, Μήλο. Ο Ιεραπόστολος βιαζόταν να περάσει στα μέρη που είχαν περισσότερη ανάγκη, στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Κηρύττει στην Ελευθερούπολη. Στη Μεσορόπη διδάσκει ανεβασμένο σε ένα πεζούλι και το μέρος αυτό ονομάζεται ως σήμερα του Κοσμά. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έμεινε πολύ. Χαλκιδική. Είναι γνωστό πως πέρασε από τα χωριά Παλαιοχώρη, Νεοχώρη, Μεγάλη Παναγιά. Σημαντικός σταθμός η Αρναία. Δίδαξε τους κατοίκους που τον ξεπροβόδισαν ως την είσοδο. Ο Άγιος στάθηκε και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και είπε «Όλος ο ντουνιάς θα ταραχθεί, αλλά οι ποδιές του Χολομόντα δεν θα ταραχθούν». Ήταν το έτος 1775. Ο τόπος αυτός γιορτάζει πάντα και τιμά τον Άγιο Κοσμά και εκείνος δεν τους ξέχασε. Στις 23 Ιουλίου του 1943 παρουσιάζεται στην Σουζάνα Τρικαλιώτη. Η ευσεβής γυναίκα έκτισε εκεί ένα εικόνισμα. Στο μέρος αυτό της εμφάνισης του Αγίου γιορτάζει τη μνήμη του κάθε 24 Αυγούστου όλη η περιοχή. Λίγο πιο πέρα είναι το δέντρο που βρέθηκε κρεμασμένη η εικόνα του και έτσι χτίστηκε μοναστήρι στο όνομά του, όπου φυλάσσεται κομμάτι ματωμένο από το κατασάρκιό του. Τον τραβούν οι απλοί άνθρωποι των βουνών. Φτάνει στη Βέρεια, όπου οι κάτοικοι είναι βλαχόφωνοι.
1: Αγία Τριάσα. Ο Πανάγαθος λοιπόν και πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, είναι ένας και όποιος λέγει πως είναι πολύ θεοί είναι διάβολος. Είναι δε Τριάς Πατήριος και Άγιον Πνεύμα, μία φύσης, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος Κύριος, ανερμήνευτος, απερίγραπτος, παντοδύναμος, όλος φως, όλος χαρά, όλος εσπλαχνία, όλος ευεργεσία, όλος αγάπη. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα να παρομοιάσουμε την Αγία Τριάδα, επειδή και δεν ευρίσκεται άλλη στον κόσμο. Μα για να λάβει παραμικράν βοήθεια ο νους μας, φέρουν μερικά παραδείγματα οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας. Σημάει στα άλλα μας φέρουν και τον ήλιον. Ο ήλιος εξεύρωμεν όλοι πως είναι ένας. Ένας είναι και ο Θεός. Καθώς ο ήλιος φωτίζει ετούτον τον κόσμο των αισθητών, έτσι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, φωτίζει των νοητών. Είπαμε, αδελφοί μου, πως ο ήλιος είναι ένας, μα είναι και τρία μαζί. Έχει ακτίνες όπου έρχονται εις τα μάτια μας ως αν κλωστές. Έχει και φως όπου εξαπλώνεται εις όλων των κόσμων. Με τον ήλιο νομιάζουμε τον άναρχον Πατέρα, τον Θεόν μας. Με τις ακτίνες του ηλίου, τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν μας. Με το φως του ηλίου, το Πανάγιον Πνεύμα. Είναι και άλλος τρόπος να καταλάβετε δια την Παναγία Τριάδα. Πώς? να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά, να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον, με τρόπον και με ευλάβιεν, και τότε να σας φωτίσει χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε γιατί με διδασκαλία δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτήν την Παναγία Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Αυτή είναι ο αληθινός Θεός, και έξω από την Παναγία Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνον εμείς πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την Παναγία Τριάδα, αλλά όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, άγγελοι και αρχάγγελοι και πάντα τα τάγματα του ουρανού ακαταπαύστος, ημέραντε και νύχτα δοξάζουσι την Παναγία Τριάδα. Όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ, έχησαν το αίμα τους για την αγάπη της Αγίας Τριάδας και αγόρασαν τον Παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες, αρνήθηκαν τον κόσμο, επήγαν εις τας ερήμους και ασκήτευαν εις όλην τη ζωή για την αγάπη της Αγίας Τριάδος και πήγαν εις τον Παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες έζησαν μέσα εις τον κόσμο με σοφροσύνη και παρθενία, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με έργα καλά για την αγάπη της Αγίας Τριάδος, και πέρασαν και εδώ καλά και πήγαν και στον Παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Δεν ευρίσκεται τόπος ίσια με του ψήλου το μάτιο που να λείπει ο Θεός. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί αδελφοί μου, όταν θέλουμε να κάμουμε καμία αμαρτία, να στοχαζόμεθα πως ο Θεός είναι μέσα στην καρδία μας, εμπρός στα μάτια μας, είναι πανταχού και μας βλέπει. Να εντρεπόμεθα τους αγγέλους, τους αγίους και μάλιστα τον άγγελον το φύλακα της ψυχής μας, όπου μας βλέπει. Να εντρεπόμεθα τον εαυτό μας, καθώς εντρεπόμεθα εις ένα μικρό πεδίο όταν θέλουμε να κάνουμε καμία αμαρτία. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάσταση. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει εμείς αν ίσως και θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και στον Παράδεισον και να λέγουμε τον Θεό μας και Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπας. Αγάπη εις τον Θεό μας και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, παραφύση είναι να μην τις έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετά, έτσι και εμείς χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθόμεν. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμε τον Θεό μας, διότι μας εχάρισε τόσα αγαθά, μίαν τόση μεγάλη γίνε εδώ και πρόσχερα για να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποτάμια, πηγάδια, θάλασσα, οψάρια, φωτιά, αέρα, ημέραν, νύχτα, ουρανών, ήλιον, φεγγάρι, άστρα. Όλα αυτά διαπίον, αδελφοί μου, τα έκαμε. Βέβαια, δια εμάς, τι μας εχρεωστούσε, τίποτες. Όλα μας τα έδωσε χάρισμα. Μας έκαμε ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομαι χιλιάδες φορές την ώραν, μας εσπλαχίζεται ως σαν Πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά καρτέρει την μετανιά μας με τα σαγκάλα του ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάμουμε τα καλά, να εξομολογηθούμε, να διορθωθούμε, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον Παράδεισο να χαιρόμεθα πάντοτε. Λοιπόν, αδελφοί μου, τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην, τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και Πατέρα, δεν πρέπει να τον αγαπούμε τόσο πολύ, όπου αν τύχει ανάγκη να χύνουμε και το αίμα μας για την αγάπη του, καθώς το έχεις δει την αγάπη μας. Ένας άνθρωπος σε κράζει στο κονάκι του και θέλει να σε φιλεύσει κανένα ποτήρι κρασί ή ρακί πάντοτε, σε όλη τη ζωή δεν θα τον αντρέπεσαι και να τον τιμάς. Και τον Θεό δεν πρέπει να τιμάς, και να εντρέπεσαι που σου εχάρισε τόσα καλά και σταυρώθηκε για την αγάπη σου. Ποιος πατέρας σταυρώθηκε για τα παιδιά του καμιά φορά? Και ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός έχισε το αίμα του και μας εξαγόρεσε από τα σχήρας του διαβόλου. Τώρα δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμε τον Χριστό μας? Εμείς όχι μόνο δεν τον αγαπούμε, αλλά τον υβρίζουμε κάθε ημέρα με τις αμαρτίες όπου κάνουμε. Αμή, ποιον θέλετε αδελφοί μου να αγαπούμε? Να αγαπούμε τον διάβολον που μας έβγαλε από τον παράδεισον και μας ήφερε εις τούτο τον κατηραμένο κόσμον και παθαίνουμε τόσο κακά και έχει προαίρεση ο διάβολος αν ίσως και μπορούσε αυτή την ώρα να μας θανατώσει όλους, να μας βάλει στην κόλαση, θα το έκανε.
0: Συνεχίσει στην Άουσα, Έδεσα, Κοζάνη και Σαριά. Από εκεί πάει στην Σιάτιστα, από που πέρασε πολλές φορές. Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κάτω από τον λόφο, όπου βρίσκεται ο ναός, υπάρχει τον Ντουλάπι, όπως ονομάζουν το εικονοστάσι του Αγίου, μαρτυρία ότι ο Άγιος δίδαξε εκεί. Δίδαξε σε πολλά σημεία. Στο λόφο του Αηλιά, κάτω από την Μεγάλη Βελανιδιά, αλλά και εκεί, όπου ο ευλαβής Χρήστος Καραμπέρης έχτισε ναό το 1983. Προφήτεψε, κοιτάζοντας τα κοντινά βουνά. Διασχίζοντας το άσπιο όρος, ο Πατροκοσμάς έφτασε στην Εράτυρα. Σταμάτησε στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου και συνεχίζοντας το δρόμο του, ευλόγησε τα σπαρμένα παντού κελιά και εκκλησάκια των ασκητών. Στο ναό των Αγίων Αποστόλων γινόταν γάμος αν έφτασε. Έτσι μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μια νοικοκυρά από ένα κοντινό σπίτι έβγαλε μια λεκάνη με νερό για να πληθεί ο Άγιος. Το νερό ευωδίασε και το κράτησαν για να ραντίσουν αρρώστους που θεραπεύτηκαν αμέσως.

0: Ο λόγος του Αγίου, καλότυχη που είστε στον κόρφο της Παναγιάς, έχει μείνει στη μνήμη των κατοίκων του Σισανίου.
1: Στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης, στο όρο Σάντοβο, πήγε ο Άγιος Κοσμάς το 1779. Εκήρυξε το λόγο του Θεού, αλλά βρήκε και τους πατέρες άρρωστους από μία επιδημία. Έφερε λοιπόν νερό από τη διπλανή πηγή, έκανε αγιασμό και έδωσε να πιούν οι άρρωστοι καλόγεροι. Έγιναν αμέσως καλά. Στο πέρασμα του χρόνου, το νερό αυτό θεράπευσε κι άλλους ανθρώπους. Έτσι θεωρείται ως σήμερα αγίασμα. Πάνω από το αγίασμα έχει χτιστεί καλέσθητο παρεκκλήσιο. Αλλά και η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου στην είσοδο της Μονής δείχνει τη σχέση του μαζί της. Στη Μονή φυλάσσονται τα ιερά σκεύη και το θυμιατήρι που χρησιμοποίησε ο Άγιος στη Θεία Λειτουργία που ετελούσε εκεί. Το μοναστήρι γιορτάζει με πολύ λαμπρότητα τη μεταμόρφωση και τη μνήμη του Αγίου μέσα στον ίδιο μήνα. Σε λόφο στο κέντρο του χωριού Βλάστη, δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Νικολάου και έξω από το ναό η προτομή του Πατροκοσμά με την επιγραφή. Πέρασε και δίδαξε στη Βλάστη τα έτη 1775 και 1777. Περνά στη συνέχεια από τα βλαχοχώρια της Πίνδου και του Γράμμου. Κηρύττει, στείνει σταυρούς, ιδρύει σχολεία, βοηθά στην κατάργηση της βλάχικης γλώσσας. Τα χωριά Κλεισούρα και Βραχοκλεισούρα, Βλάτσι, Βλαχολίβαδο, Βόστανη, Λαψίστα, Σέλτσα ή Σελίτσα περηφανεύονται πως πέρασε από εκεί ο Πατροκοσμάς. Προχωρεί στα Σέρβια και την Ανασελίστα, όπου ιδρύει σχολείο και φθάνει στην Καστοριά. Διδάσκει στο νεκροταφείο του Αγίου Ανδρέα και φτιάνει σχολείο. Προχωρεί στα χωριά της Καστοριάς, κήρυξε στη Ζαγορίτσανη και από εκεί εκείταξε το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, το ευλόγησε και είπε «Σε αυτόν τον τόπο θα σωθούν πολλές ψυχές».
2: Αραβών και γάμος. Εγεννήθη ο Κύριος αδελφή μου από γυναίκα για να ευλογήσει τη γυναίκα, επειδή και η γυναίκα έλαβε πρώτον την κατάρανη στον παράδεισον. Η γυναίκα εγκρέμισε τον κόσμον και τον επήγαινε στην κόλασιν. Πάλι η γυναίκα γέννησε τον Χριστόν και έλαβε την ευλογίαν. Εγεννήθη ο Κύριος από αραβωνιασμένη για να ευλογήσει τον γάμον, επειδή και η αραβώνα είναι αρχή του γάμου, για να δείξει και εσένα παράδειγμα πως το δαχτυλίδι όπου πρώτον δίνει ο άνδρας εις την γυναίκα πρέπει να είναι μαλαματένιο και να το βάλει στο δάκτυλόν της η γυναίκα καθαρή ως άνε τούτο το μάλαμα. Έως τότες να το δεχθείς και να το βάλεις στο δάκτυλόν σου και να προτιμήσεις να χάσεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου παρά να καταπατήσεις την τιμή του ανδρός σου. Ομοίως στέλνεις κι εσύ η γυναίκα εις τον άνδρα σου ένα δαχτυλίδι εσημένιο, να τον διδάξεις κι αυτόν. Του φανερώνεις με το δαχτυλίδι και λέγεις πως αν ίσως είσαι ο άνδρας και είσαι στέρεος ως αν το ασήμι, ετότες να το δεχθείς και να το βάλεις εις το δάκτυλόν σου και να βάνεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου δια τη γυναίκα σου. Αυτό φανερώνει η αραβώνα του γάμου. Άκουσε παιδί μου, όταν θέλεις να υπανδρευθείς, να ζητήσεις πρώτον γυναίκα να μην είναι από την συγγενειά σου, όπου το εμποδίζει ο νόμος της Εκκλησίας. Δεύτερον, να έχει τον φόβον του Θεού στην ψυχή της. Και τρίτον, να είναι στολισμένη με την εντροπή. Επήρες γυναίκα πτωχή, επήρες σκλάβα. Επήρες γυναίκα πλούσια, έγινες εσύ σκλάβο. Επήρες ραβδί της κεφαλής σου. Πρώτον να εξομολογάστε και να στεφανώνεστε στην Εκκλησία. Και πως πρέπει να στεφανώνεστε? Να πάρει ο παπάς τον ουνό, το γαμβρό και την ύφη, ένα δύο ανθρώπους, να πάρει μια λειτουργία, να βάλει τα στεφάνια, δύο δαχτυλίδια και δύο λαμπάδες, να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να βάνει τον άνδρα στα δεξιά και την γυναίκα στα αριστερά και να πηγαίνει μέσα στο Άγιο Βήμα ο παπάς, να ανάψει τις δύο λαμπάδες και να κρεμάσει τα στεφάνια εμπρός στην Αγία Τράπεζα και να βάλει τα δύο δαχτυλίδια πάνω, το ένα να ταιριάζει μέσα και το άλλο έξω, διότι φανερώνει πως όταν γυρίζει ο αραβωνιαστικός και τυράζει την αραβωνιαστική, να γυρίζει το πρόσωπό της από το άλλο μέρος. Ομοίως και η αραβωνιστική του γαμβρού. Και όσαν τελειώσει την λειτουργία, να πάρει ο παπάς δισκέλι, να το βάλει εις την μέση της εκκλησίας και να βάλει απάνω το Άγιον Ευαγγέλιον, τα δαχτυλίδια και τα στεφάνια. Πάρει τον γαμβρό και την ύφη του, να τους βάλει αντάμα και να πάρει το θυμιατό και τις λαμπάδες αναμένες, να θυμιάσει το γαμβρό σταυροϊδρός τρεις φορές. Το θυμιατό σημαίνει τη δέσποινά μας Θεοτόκο. Τα κάρβουνα είναι μέσα στο θυμιατόν και δεν καίεται. Έτσι και η δέσποινα Θεοτόκος εδέχθηκε τον Χριστό και δεν εκάηκε, αλλά μάλιστα εφωτίστηκε. Το θυμίαμα σημαίνει το Πανάγιο Πνεύμα. Το κούπομα του θυμιατού σημαίνει την σκέπη του Παναγίου Πνεύματος. Τρεις αλυσίδες σημαίνουν την Αγία Τριάδα. Τα κουδουνόπουλα σημαίνουν τη δασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Κι έτσι θυμιάζει ο ιερεύς των γαμβρών, το διδάσκει λέγοντάς του: «Εγώ τούτο προσκυνώ, και αν θέλεις κι εσύ και είσαι χριστιανός ορθόδοξος, ετούτο προσκύνα». Κι έτσι σκύφθη και προσκυνά και ο παπάς και ο γαμβρός. Αυτό σημαίνει το θυμιατό. Και ρωτά ο παπάς των γαμβρών: «Θέλεις Ιωάννη τη Μαρία διαγυναίκα σου?» Αν ίσως και πει «την θέλω», του δίνει τη λαμπάδα. Ομοίως ρωτά και την ύφη: «Θέλεις εσύ Μαρία τον Ιωάννη Διάνδρα?» Αν ίσως και το θέλει, δεν ομιλεί, μόνο σκύφτει την κεφαλή της. Η δε και δεν τον θέλει και είναι χωρίς το θέλημά της, φωνάζει: «Δεν τον θέλω». Και σαν πει πως δεν τον θέλω, ο παπάς να μην βάλει χέρι να του στεφανώσει, διότι κολλάζονται. Αν είναι με το θέλημα και των δύο, τότε να του στεφανώσει. Και έπειτα από το στεφάνωμα να τους μεταλάβει τα άχρατα μυστήρια. Και αν ίσως και έχουν κανένα εμπόδιον, ας τους κοινωνήσει το κοινόν ποτήριον. Ύστερα τους παίρνουν ψάλλοντας και πηγαίνοντας στο σπίτι, κάνει δέηση είναι ο παπάς, ευλογεί την τράπεζαν και φεύγει.
1: Στο βουνό, πάνω από το χωριό Γέρμα, Λόσνιτσα, στην τοποθεσία Σταυρός, υπάρχει ο ναός του Πατροκοσμά. Στη δυτική του πλευρά εντύχησαν οι ευλαβείς κάτοικοι την πέτρα με το αποτύπωμα του ποδιού του. Έμεινε εκεί όταν πάτησε για να ανέβει στο άλογο που θα τον μετέφερε στη βλάστη. Ανεβαίνει και διδάσκει στη Φλόρινα, στο Νεστόριο, Φλάμπουρο, Σιταριά. Στο Φλάμπουρο χτίστηκε ναός στο όνομα του Αγίου και στη Σιταριά φαίνεται από μακριά ο Σταυρός δίπλα στο ναό του. Στα Γρεβενά πάει δύο φορές. Εκεί συναντά τον κλεφταρματολό Τότσκα και του ζητά να φυλά την ησυχία των τόπων αυτών. Ιδρύει σχολείο στη συνοικία της Μητρόπολης Γρεβενών. Σε χειρόγραφη ενθύμηση της Μονής της Ζάμπορδας σημειώνεται το πέρασμα του Αγίου από τα χωριά Κυπουρίο και Κρανιά. Ιδιαίτερο είναι το χειρόγραφο σημείωμα της Μονής Οσίου Νικάνορος, που αναφέρεται και στην εξωτερική εμφάνιση του Πατροκοσμά 1776, ενθύμιον των καιρών όπου βγήκε ένας ασκητής θαυμαστός και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμον και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Στο Κυπουρίο, 12 Απριλίου 1778, δίδαξε και σύστησε σχολείο.

0: Στη Κρανιά ο Πατροκοσμάς μίλησε και προφήτευσε και οι προφητείες του διασώθηκαν από στόμα σε στόμα. Κήρυξε κοντά σε μία πηγή και είπε «Βλέπετε την πηγή, εκεί θα γίνει μία μεγάλη εκκλησία και έγινε η εκκλησία των Αγίων Πάντων». Συνεχίζει στα βλαχόφωνα χωριά των Βαλαάδων, όπου δίδαξε και ζήτησε να καταργηθεί η βλάχικη γλώσσα και να μιλούν ελληνικά. Εκεί ζούσαν εξωμότες με χριστιανικά έθιμα. Δεν παρέλειψε να ιδρύσει σχολεία. Προς το χωριό Σμίξη, ο ταξιδιώτης συναντά κάτω από ένα γέρικο πεύκο ένα σταυρό με χαραγμένη πάνω του τη φράση. Εδώ ευλόγησε ο Πατροκοσμάς τη Σμίξη. Έχει νόημα η φράση, διότι εκεί καθώς λένε, είπε ο Άγιος μόλις έμπηξε το σταυρό, «Εσείς καημένα σπήλαια, πόσες ψυχούλες θα γλιτώσετε». Είπε ακόμα. Και όταν πέσει η αυλώνα, χαρά στο Μακεδόνα, αλλά είπε και το άλλο, όταν θα πέσει ο σταυρός, θα γίνει πόλεμος και θα γίνει ελληνικό. Μεγάλωσε ο Πεύκος και έπεσε ο σταυρός το 1912, όταν ελευθερώθηκε η Ήπειρος και η Μακεδονία. Σήμερα λέγεται η τοποθεσία Λακρούτσι, που σημαίνει στο σταυρό βλάχικα. Στο βάθος ψηλά απλώνεται το χωριό και οι λιγοστοί κάτοικοι στο καφενείο θα σου πούν για το διδάχο που απαγόρευσε τη βλάχικη γλώσσα και κήρυξε το λόγο του Θεού. Στο Μεσοχώρι μαζεύτηκε όλος ο λαός πλην του Αρχοτσέλιγκα, που μαζί με την οικογένειά του κοίταζαν από τα παράθυρα. Ο Πατροκοσμάς στάθηκε και κήρυξε, στυλώνοντας το βλέμμα του στα παράθυρα. Ο Αρχιτσέλιγκας βρέθηκε στη φυλακή των Ιωαννίνων και η οικογένειά του ξεκληρίστηκε. Ο Ιεραπόστολος περπατούσε την υπηρώτικη γη, κήρυτε, έστεινε σταυρούς και προφήτευε. Στο ναό του Αγίου Νικολάου φύλαγαν ένα σταυρό που ήταν δικός του κατά την παράδοση. Σαν κάει και ο ναός, κάει και ο σταυρός. Στο Πολυνέρι, ο Άγιος έστησε το σταυρό του και τους είπε να μη φοβούνται. Ο πόλεμος θα φτάσει ως το σταυρό και εκεί θα μείνει. Πραγματικά, το 40 έφτασαν ως εκεί οι Ιταλοί αλπινιστές, αλλά μία ύλη υπηκού κάλπασε και τους κατέκοψε.
1: Ψυχή και Χριστός. Τούτο σας λέγω πάλιν και σας παραγγέλω. Κάνω ουρανός να κατέβει κάτω, κάνε γη να ανέβει απάνω, κάνε ο κόσμος να χαλάσει, καθώς μέλει να χαλάσει σήμερον, αύριον, να μη σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το κάψουν, ας σας τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν. Μη σας μέλει, δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει. Έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε.
0: Το χωριό Ρατοσινίστα, το Τσιράκι, μαζί με τα γύρω χωριά, αποτελούν σήμερα το Δήμο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, καθώς είχε προφητέψει τότε για το ποθούμενο, δηλαδή ότι θα γίνουν ελληνικά.
2: Στο Τσιράκι, αφού μίλησε και καθοδήγησε τους κατοίκους, ζήτησε να κοιμηθεί στο πιο φτωχού το σπίτι. Και αυτός ήταν ένας γύφτος που του ζήτησε ο Πατροκοσμάς να του φτιάσει ένα σιδερένιο σταυρό. Το σταυρό αυτόν τον στερέωσε σε ένα κλόνο το πρωί ο Άγιος φεύγοντας και είπε «Όταν πέσει ο κλόνος θα έρθει μεγάλο κακό από το μέρος που θα πέσει και όταν πέσει το δέντρο θα γίνει μεγαλύτερο κακό». Ο κλόνος έπεσε το 1940 προς την Αλβανία και το δέντρο το 1947, οπότε καταστράφηκε ολόκληρη η περιοχή στον εμφύλιο. Όταν επέστρεψαν οι χωρικοί, το 1950 βρήκαν το σταυρό πεσμένο μέσα στις λάσπες. Έχτισαν προσκυνητάρι και τον τοποθέτησαν μέσα. Το 1967 έχτισαν τον ναό του Αγίου και την πρωτομή του με αντίγραφο του σταυρού. Τον αυθεντικό τον φυλάνε ως πολύτιμο κοιμήλιο.

Το χωριό Κοσμάτι που πήρε το όνομά του από το όνομα του Αγίου έλαβε την προφητεία. Καλό χωριό, καλός κόσμος, αλλά θα το φάει αρκούδα. Και καθώς έφευγε πάνω στο λόφο έστησε ένα σταυρό. Πραγματικά, το 1943 οι Γερμανοί σκότωσαν εκεί 30 παλικάρια του χωριού.

0: Πατροκοσμάς αγαπούσε ιδιαίτερα τη Σαμαρίνα, βλαχοχώρη της Πίνδου. Στο φημισμένο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής ξεκουράστηκε. Στο ναό της Παναγιάς με τις ωραίες τοιχογραφίες που χτίστηκε το 1816 υπάρχει η πιο παλιά τοιχογραφία με τη μορφή και το μαρτύριο του Αγίου. Οι οικογένειες δύο αδελφών που το 1952 θέλησαν να χτίσουν τα σπίτια τους στη Σαμαρίνα βρήκαν δύο πέτρες και από κάτω μια εικόνα του Αγίου στο μέρος όπου θα έχτιζαν. Στο σημείο εκείνο μέσα στην αυλή τους έχτισαν εικονοστάση προς τιμήν του Αγίου. Εκεί στην αυλή τους ακούστηκαν τα προφητικά λόγια του Πατροκοσμά. «Να παρακαλάτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας όταν θα έρθει το κακό». Όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι σπαρμένα από μαρτυρίες της παρουσίας του Αγίου. Στην Κατερίνη υπάρχει μεγάλος ναός το όνομά του. Στα γύρω χωριά προσκυνητάρια.
1: Τιμή εις την Κυριακήν. Κι έτσι αδελφοί μου, ως αν εξέπεσεν ο πρώτος άγγελος ο λεγόμενος Ιωσφόρος, με όλον το τάγμα και έγινεν δαίμονες, τότε ο Θεός έκαμεν ετούτον τον κόσμο. Επάνω εις 6 μέρες τα έκαμεν όλα, εις δε την 7η ημέραν ήγουν την Κυριακήν, ησύχασεν δίδοντας και σημάς παράδειγμα, ότι 6 μέρες να εργαζόμαθα δια τούτα τα κοσμικά και υγιεινά πράγματα, και την Αγίαν Κυριακή να ησυχάζομεν και να απέχομεν από αυτά και να εργαζόμεθα τα ουράνια. Ήγουν από όλον το ταχύ να πηγαίνομεν στην Εκκλησία, να ακούομεν τα βιβλία των Αγίων και το Άγιον Ευαγγέλιον. Τι μας παραγγέλει ο Χριστός να κάνουμεν, να στοχαζόμεθα τον θάνατον, την κόλαση των παράδεισων, ακόμη να στοχαζόμεθα την ψυχήν μας όπου είναι τιμιότερον πράγμα από όλων των κόσμων, και αν την χάσομεν αυτήν πλέον χάσαμεν όλα, και αν την κερδίσομεν αυτήν κερδίσαμεν όλα, και να ενδυόμεθα ταπεινά τα ρουχαλάκια μας και να τρώγομεν το αρκετόν μας και να μην αργολογούμεν, αλλά να φροντίζομεν πως να στολίσουμε την ψυχήν μας με ομιλίες καλές, με ήθη Χριστά, δια να την κάμωμεν νύφην του Χριστού μας και όχιν να ξεφαντώνομεν και να πολυτρώγομεν και να πολυπίνομεν, να τραγουδούμε και να χορεύομεν και να μεθούμεν και να ξερνούμεν, μήτε να κάμωμεν πραγματίες και αλυσβερίσια, το κέρδος εκείνο το οποίο γίνεται Κυριακήν και κάθε άλλην δεσποτικήν εορτήν, είναι αφορισμένον και κατηραμένον, και βάναμεν φωτιά εις τα οσπίτια μας και όμεσθε και ψυχικά και σωματικά. Επήγαινε ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ και την Εύαν και το γένος τους. Αναστήθηκε την 3η ημέραν. Εφάνει 11 φορές στους Αγίους Αποστόλους. Έγινε χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γην, χαρά εις όλων των κόσμων. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδία των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Δια τούτο οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον ως αν την Κυριακήν, όταν ακούον τον παπά μας να μας λέγει «Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Διατί εκείνο όπου εσπούδαζουν οι Εβραίοι να κάμουν δια να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον εις το κεφάλι τους. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου να χαιρόμεσθεν και να εφρενόμεσθεν πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν όπου είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Διατί Κυριακήν ημέραν έγινε ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν έγινε η γέννηση και η Ανάσταση του Χριστού μας. Κυριακήν ημέραν μέλινε να αναστήσει ο Κύριος όλων των κόσμων. Πρέπει και εμείς να εργαζόμεθα και τις 6 μέρες. Δια τούτα τα μάτια, τα γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακή να σχολάζομεν και να πηγαίνομεν στην Εκκλησία και να στοχαζόμεσθεν τις αμαρτίες μας, το θάνατον, την κόλασιν, των παράδεισων, να στοχαζόμεθα την ψυχή μας όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων, και όχι να πολυτρώγομεν και να πολυπίνομεν, να κάνουμε αμαρτίες, ούτε να εργαζόμεσθεν και να πραγματευόμεσθεν και να κάνουμε λησβερίσια την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος όπου γίνεται Κυριακή είναι αφορισμένον και κατηραμένον και βάνεται φωτία εις τα σπιτιά σας και όχι ευχήν και ευλογίαν. Και εις εθανατώνει ο Θεός παράκαινα ή τη γυναίκα σου ή το παιδί σου ή το βόδις ψοφά ή χαλάζει ρίχνει ο Θεός και χαλά τα πράγματά σου ή άλλων κακών σου κάμνη. Όθεν αδελφοί μου, για να μην πάθετε κανένα κακόν μήτε ψυχικά μήτε σωματικά, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακή σας, ως άνω που είναι αφιερωμένη στο Θεόν. Εδώ πώς πηγαίνετε χριστιανοί μου, την φυλάγετε την Κυριακή σας, αν είστε χριστιανοί να τη φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα, το γάλα της Κυριακής τι το κάνετε. Άκουσε παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάνεις 7 μερίδια. Και τα 6 μερίδια κράτησε τα διαλόγου σου να κυβερνηθείς και το άλλο μερίδιο της Κυριακής. Αν θέλεις δώσε το ελεημοσύνη στους φτωχούς ή στην εκκλησία ή κατά το παρόν εγώ σε συμβουλεύω να το δώσεις στο σχολείο για να ευλογήσει ο Θεός τα προβατά σου. Και αν τύχει ανάγκη και θέλεις να πουλήσεις πράγματα φαγόσιμα την Κυριακή εξ ανάγκης, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις στη σακούλα σου γιατί την μαγαρίζεις. Μόνο δώσε το ελεημοσύνη για να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Ας υπούμεν και δια εκείνους όπου θέλουν να δώσουν το γάλα της Κυριακής σε ελεημοσύνη. Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτούς.
0: Στο χωροστάσι ή πλάτανο του Λιτόχωρου μίλησε ο Εθναπόστολος. Στα Πιέρια περιόδευσε το 1764 με 1765. Πέρασε από τη Ράχη και ξεκουράστηκε από την οδηπορία σε ένα μέρος που ονομάστηκε από τότε Κούρασμα. Πηγαίνοντας για τις Καριές, συνάντησε τον καλό βοσκό Γιάννη Κούρτη στενοχωρημένο. Είχε χάσει τα γίδια του και ο καλός Άγιος του είπε αμέσως «Στη φτελιά πάνω είναι τα γίδια σου». Εννοείται πως τα βρήκε. Στις Καριές, κοντά στον Άγιο Αθανάσιο, μίλησε ο Άγιος. Στην Αγία Παρασκευή της Άνω Μιλιάς επίσης. Και λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Πεύκο με το Σταυρό του.

περιοδίες του Αγίου στη Θεσσαλία και στα χωριά του Ασπροπόταμου. Κατεβαίνοντας το 1765, ο Πατροκοσμάς από το Άγιον Όρος πέρασε από τα πλούσια χωριά της Μαγνησίας. Μίλησε για την ορθόδοξη πίστη και περιόρισε την πολυτέλεια των γυναικών. Φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Λαβρεντίου και μίλησε κάτω από ένα κυπαρίσι. Παράγγειλε τότε σε μια γυναίκα που δεν πήγε να τον ακούσει να μην κάνει ότι μελετούσε, διότι θα πάθει μεγάλο κακό. Αυτή όμως το έκανε. Έριξε το παιδί που κυοφορούσε. Έτσι κι αυτή και η οικογένειά της πήγαν κακήν κακός. Από την Αγιά πήγε στα χωριά του Κίσαβου, διδάσκοντας, όπου έφτασε στη Λάρισα. Εκεί, Τούρκοι και πλούσιοι γεωκτήμονες δεν τον δέχτηκαν. Ήταν η πρώτη αντίδραση στο έργο του. Συνέχισε τότε την περιοδία του στα χωριά Βελεστίνο, Τύρναβος, Φάρσαλα, Τσαρίτσανη και σε συνοικισμούς της Ελασσόνας. Στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα συνάντησε τον πατέρα Άνθυμο, παλιό συμμαθητή του στην Αθωνιάδα, και στο χωριό Βαλανίδα προφήτεψε. Καλό χωριό αυτό, αλλά θα διοικείται από ξένους. Έτσι και έγινε. Από τα μέρη της Λάρισσας προχώρησε στον Όλυμπο. Κήρυξε στους απλούς ανθρώπους του βουνού και του κάμπου. Η πλούσια Ραψάνη τον τίμησε και τον τιμά. Το μαρτυράει μικρή πανέμορφη εκκλησούλα που έχτισε ο πολιτιστικός σύλλογος. Μέσα καίνε πλήθος κεράκια, οι προσευχές των ανθρώπων προς τον αγαπημένο τους Άγιο, και απ' έξω η πέτρινη βρύση με την πέτρινη εικόνα του καλεί επί τα σπηγάς των υδάτων. Στον Πυργετό δεσπόζει η μεγάλη, νεόκτιστη εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος πέρασε από την ιστορική κοινότητα των Αμπελακίων, δίδαξε τους κατοίκους της Ρετσάνης και προφήτεψε.

Έριγα πήγαιναν σε σημεία όπου υπήρχαν μεγάλα δέντρα. Έσκαβαν μια τρύπα στον κορμό, ο ιερέας τοποθετούσε μέσα υψωμένο άρτο και τον σφράγιζαν με κερί. Το μέρος έθρεφε σιγά σιγά και το δέντρο ήταν πλέον υψωμένο. Σε αυτά αναφερόταν ο Άγιος Διδάχος. Ο ακούραστος Εθναπόστολος πάτησε και άγιασε με τα βήματά του το χώμα πλήθους χωριών και συνοικισμών, καθώς της Αργυθέας. Πέρασε από το μοναστήρι του Σέλτσου και έφτασε στα Βραγκιανά. Στο μοναστήρι του Σωτήρος προφήτευσε το κακό που θα πάθαινε. Πραγματικά, λαϊλατήθηκε το 1862 από τους Τουρκαλβανούς που σκότωσαν μοναχούς και ηγούμενο. Μίλησε στη Στεφανιάδα και στα ραγάζια ο τόπος ευωδιάζει εξαιτίας μιας πατλιάς, ενός μικρού δέντρου δηλαδή, που φυτρώνει εκεί. Στη ρίζα του, λένε, κάθισε ο Πατροκοσμάς να ξεκουραστεί και φεύγοντας την άγγιξε με το ραβδί του. Από τότε το μικρό δέντρο βγάζει λευκά ευωδιαστά λουλούδια από τον Απρίλιο στον Ιούνι. Ευωδιάζει σαν λιβάνι κι όσο άρρωστος κι αν νιώθεις, θα γίνεις καλά μόλις τα μυρίσεις, λένε οι ντόπιοι. Πέρασε βέβαια από τα άγραφα και στο Ελληνόκαστρο κόνεψε στο σπίτι του Νίκου Αναγνώστου. Λένε πως όταν εκεί έσπασε τη μαγκούρα του ο Άγιος, τη χουχούλησε με την ανάσα του και την κόλλησε. Πίστευαν πως είχε δυνάμεις υπερφυσικές. Την ώρα, λέει, που μίλαγε, σε μια φτελιά από κάτω ο Πατροκοσμάς, τους είπε ότι σε λίγο θα περάσει ένα σκυλί από εκεί και να μην μιλήσει κανείς. Μετά από αρκετή ώρα πέρασε ο Τσαούσης του Αλή Πασά με στρατιώτες, όπου αναζητούσε το Πατροκοσμά. Τον ήθελε ο Πασάς για να του εξηγήσει ένα όνειρο. Στη διασταύρωση Οξιάς και Δυτικής Αργυθέας, συναντά τον Ξυλινό Σταυρό. Εκεί βγήκαν οι χωριανοί να υποδεχτούν τον Άγιο και εκείνος τους δίδαξε το Λόγο του Θεού, τους ευχαρίστησε και τους ευλόγησε. Παμπάλαιο, απλό εικονοστάσι, θυμίζει το πέρασμά του και απέναντι από τον Ξυλινό Σταυρό ανέγειραν ξοκλήσει προς τιμήν του. Πέρασε και από την Δρακότρυπα, τη Σκλάβαινα δηλαδή, μα οι κάτοικοι της δεν τον δέχτηκαν. Οι σημερινοί κάτοικοι πιστεύουν πως οι κατολιστήσεις είναι τιμωρία για την σκληροκαρδία των προγόνων τους, καθώς μαρτυρά ο ιεροδιδάσκαλος πατέρας Κωνσταντίνος Τόλιας. Στην πόλη των Τρικάλων και στο μεγαλόπρεπε ναό του Αγίου Κοσμά φυλάσσεται το πουκάμισό του που βρέθηκε στην κρανιά του Ασπροπόταμου.

0: Καλαμπάκα, Γαρδίκη, χώρα του Ασπροπόταμου και μέρος των Χασιών γνώρισαν το Άγιο Πέρασμά του. Σαν μάζεψε στην άβρα της Καλαμπάκας τους κατοίκους και τους μίλησε, κάποιος του πρόσφερε ένα αχλάδι. Ο Άγιος δεν το δέχτηκε, αποκαλύπτοντας πως ήταν κλεμμένο. Ο χωρικός έσκυψε το κεφάλι ντροπιασμένος. Για χρόνια σε αυτά τα μέρη κυκλοφορούσαν και χειρόγραφες διδαχές του, που χάθηκαν με τον καιρό. Ωστόσο, στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου γίνεται πάντα στη μνήμη του πανηγυρική θεία λειτουργία και τράπεζα παρατίθεται μετά για όλο το εκκλησίασμα. Τα βλαχοχώρια του Ασπροπόταμου απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Πατροκοσμά. Η χριστιανική πίστη των κατοίκων δυνατή, αλλά μιλούσαν στα βλάχικα. Έτσι φρόντισε πρώτα να ιδρυθούν σχολιά για τα παιδιά. Συνέχισε το έργο αυτό σε όλες τις περιοδίες του. Ήθελε να μιλιέται παντού η ελληνική γλώσσα. Μία επιγραφή στο Νεραϊδοχώρι, παλιό Φετερνίκο, θυμίζει το ζήλο του Αγίου. Εδώ στάθηκε ο Εθνομάρτυρας και εις Απόστολος Κοσμάς ο Ετωλός και μίλησε στις 17 Δευτέρου 1777 στους συγκεντρωμένους περίπου 3.200 κατοίκους των χωριών Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου και Πύρας.
1: Περί μαγείας. Ακόμη να προσέχετε καλά, χριστιανοί μου, να απέχεστε από μαγικά βότα.

0: διότι βγαίνουν και περιτριγυρίζουν τον κόσμο πολλά τέκνα του διαβόλου και πλανούν τους χριστιανούς, για να πάρουν άσπρα και να δίνουν κάτι φυλαχτά, να κάνουν παιδιά και να αναλαμβάνουν την υγεία τους και να βλέπουν τη μοίρα τους, τι έχουν να τους ακολουθεί στη ζωή τους. Αυτά όλα είναι τεχνάσματα σατανικά, διότι τυχαίνει και καμιά φορά ο διάβολος κατά φαντασίαν και κάνουν και θαύματα για να τον πιστέψουν οι άνθρωποι να κάνουν αμαρτίες να κολλάζονται. Όμως εμείς έχουμε τέτοια παραγγελία ότι όποιος αυγατίζει ή λιγοστεύει κανένα τι παραμικρόν από εκείνα που νομοθέτησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να τον αναθεματίζομεν. Λοιπόν, είναι αυτά έξω από τον δρόμο των πατέρων. Δια τούτο εκείνοι που τα κάνουν είναι αναθεματισμένοι. Ακόμη λέγει ο νόμος, όσοι τα ακολουθούν αυτά τα μαγικά 20 χρόνους, να μην μεταλαμβάνουν. Όθεν όποιοι τα μεταχειρίζεστε αυτά τα διαβολικά μαντολογήματα και εξορκίσματα και εμποδέματα και γητεύματα και άλλα παρόμοια, να εξεύρετε φωτιά, βάλετε στα σπίτια σας και να καίστε ζωντανοί και εδώ και στην άλλη ζωή και κληρονομάτε την αιώνια κόλαση μαζί με το δάσκαλό σας τον διάβολο και τους συντρόφους του.
1: Η μνήμη του ως σήμερα διατρέχει όλη την ελληνική γη. Στην Ελάτη Ευλαβούντα, την Γρανιά του Αγίου, ώσπου πέρασε ο δρόμος και την έκοψε. Είχε και εκεί ιδρύσει σχολείο. Στη Δέση διαβάζει στην επιγραφή. Από το ιερού τούτου βήματος εκήρυξε το Λόγο του Θεού ο ιερομάρτης και εισαπόστολος Πάτερ Κοσμάς την 25η Μαΐου 1778 ενώπιον συγκεντρώσεως 3.700 ατόμων. Κήρυξε στο Γαρδίκι και στην Αθαμανία, όπου ζήτησε να πάψουν να μιλούν τα κουτσοβλάχικα. Από όλα τα χωριά, μόνο τα Δολιανά και η Πολυθέα δεν τον φιλοξένησαν. Περισσότερο απ' όλα τον αγάπησε η Κρανιά Ασπροποτάμου. Έξω από το ναό της Αγίας Παρασκευής υψώνεται η πρωτομή του με την επιγραφή «Κοσμάς ο Ετωλός, 1714-1779». Ο του Παύλου Ζηλωτής, μέγας και ακαταπώνητος εργάτης, πάνω από το χωριό, εκεί που μίλησε τότε, μεγάλος πέτρινος σταυρός, δαπάνες ταξιάρχου Α. Γιαννίκου ευλογεί τον τόπο. Στο Φανάρι, όπου κήρυξε τον Θείο Λόγο, τον έσωσε ο ίδιος ο μουφτής από τους εξαγριωμένους Μωαμεθανούς και έτσι συνέχισε την περιοδία του.
2: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στην Ήπειρο. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά στην μαρτυρική Ήπειρο μίλησε βαθιά στις καρδιές και άλλαξε τις ζωές των κατοίκων της. Υπάρχουν γραπτές πληροφορίες για το πέρασμά του από την περιοχή της Άρτας και των Τζουμέρκων. Σε ένα Ευαγγέλιο του Πέτα σημειώνεται 1777, Δεκεμβρίου 3. Ήλθε ένας ιεροκήρυκας στην Άρτα και έκαμε διδαχή. Πρόκειται για τον Άγιο. Στις 11 Ιανουαρίου του 1778 δίδαξε και τον παρακολούθησαν 14.000 άνθρωποι. Θέμα του ήταν η αργία της Κυριακής και η απαγόρευση του παζαριού αυτή την ημέρα. Γι' αυτό πλήρωσαν οι Εβραίοι τον κατή και τον έδιωξαν από την πόλη. Αφού τον έδιωξαν από την Άρτα, μίλησε στους Χαλκιάδες για την αργία της Κυριακής μπροστά σε 10.000 ανθρώπους. Με τον μπαστούνι του, σχεδίασε ένα ναό μεγαλύτερο από αυτόν που οι κάτοικοι σκόπευαν να κάνουν, λέγοντας πως θα έρθει καιρός που δεν θα τους χωράει. Έτσι και έγινε και χτίσανε αργότερα στις καμάρες στην εκκλησία της Παναγιάς. Ευλόγησε τους Κυρκιζάτες και έσωσε εικόνες από τα ορμητικά νερά του Άραχθου, που σώζονται ακόμα στο ναό του Αγίου Δημητρίου, στο νεοχώρι της Άρτας.

περί συνανθρωπίσεως του Χριστού. Και εσπλαχνίστη ο Κύριος το γένος των ανθρώπων και ήλθε και έγινε τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και μας έκβαλεν από τα σχήρας του διαβόλου.

Ζητήστε να μάθετε πως Κυριακήν ημέραν έγινε ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Κυριακήν ημέραν γεννήθη ο Χριστός μας και μας έδειξε την Αγία Πίστη, το Άγιο Βάπτισμα, τα άχραντα μυστήρια. Υβρίστη, εδάρι, επεργελάστη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινο, ανεστήθη την τρίτην ημέραν, επήγεν εις την κόλαση, έβγαλε τον Αδάμ και την Εύαν και το γένος του.

0: Έγινε χαρά εις των ουρανών, χαρά εις των άδειν, χαρά εις όλων των κόσμων. Φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδία των Εβραίων και του Διαβόλου. Ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισεν εις τη δεξιά προ ανάρχου πατρός, να συμβασιλεύει αιώνια και ατελεύθητε, να προσκυνάτε και από τους αγγέλους. Ζητήσατε να μάθετε πως και σήμερον αύριον καρτερούμε το τέλος του κόσμου και θα να χαλάσει τούτος ο κόσμος. Ζητήσατε να μάθετε και άλλα πολλά. Δεν μπορώ να σας τα είπω όλα εγώ. Είστε φρόνιμοι και γνωστικοί. Καταλάβετε και από λόγους σας το καλό σας και κάμετε το.
1: Πέρασε από τα χωριά των Τζουμέρκων και στα Θεοδόριανα εξομολόγησε τους κατοίκους. Αυτοί του πρόσφεραν δύο πρόβατα που εκείνος χάρισε στην εκκλησία για να πληρώνει το δάσκαλο που τους έστειλε από το Ζαγόρι.

Το αθαμάνιο του έδωσαν κοροϊδευτικά γάλα γαϊδούρας και εκείνος τους είπε «Λειψοί είστε και λειψοί θα μείνετε». Στη διπλανή καψάλα υπάρχει ο ναός του Αγίου Κοσμά, στο σημείο όπου μίλησε και έστησε σταυρό. Και στην Κυψέλη βλέπεις πέτρα με πέτρινο σταυρό. Εκεί έκανε αγιασμό. Παντού σε εκείνα τα βουνά υπάρχουν ως σήμερα τα ίχνη του Ιεραπόστολου Πατροκοσμά. Τοπονύμια, ναίσκι, προσκυνητάρια.

Ο Άγιος πέρασε από τη Σχορέτσινα και μίλησε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, ανεβασμένο σε μία πέτρα. Εκεί προφήτεψε: «Όταν χαθεί η πέτρα αυτή, θα έλθει το τέλος του κόσμου». Και σαν να υπέγραψε ο Θεός το κήρυγμά του, κάποιος που ηρωνεύτηκε τον Άγιο, ανεβασμένο σε μια κερασιά, έπεσε και σκοτώθηκε. Έτσι διηγούνται με δέος οι κάτοικοι.

0: Στο τετράκομο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ο σεβασμός της Κυριακής Αργίας που κήρυξε ο Άγιος. Και στο μοναστήρι του Σέλτσου προφήτευσε την αλλαγή του τόπου που συντελέστηκε σαν έγινε το φράγμα της οικιάς. 6.000 άτομα τον είχαν παρακολουθήσει και τον άκουγαν στην περιοχή της Πρέβεζας, διαβάζουμε στα βενετικά έγγραφα. Και ο Κερκυραίος Κόμης Μαμονάς, κατάσκοπος των Ενετών, αναφέρει πως ο καλόγερος αυτός, όπου περνά, κατορθώνει να συγκεντρώνει χρήματα και ασημικά και να ιδρύει με αυτά σχολεία και να ενισχύει εκκλησίες. Η ανάμνηση των διδαχών του συγκλώνησε τους κατοίκους της Πρέβεζας και οι διάφορες παραδόσεις που συνδέονται με τον Άγιο τους στηρίζουν ως σήμερα. Στο ναό του αποκαλύφθηκε η εικόνα του μετά από καθαρισμό καθώς ήταν επιζωγραφισμένη. Κατά τους ειδικούς ιστορήθηκε αυτή 20 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η οικογένεια Μαμάτη που τον φιλοξένησε κράτησε το πουκάμισό του ως κοιμήλιο, δίνοντάς του καινούριο. Ήταν το στήριγμα και η καταφυγή των κατοίκων. Ένα μικρό κομμάτι απέμεινε τελικά, που λιτανεύεται στη μνήμη του.
1: Η θέση της γυναίκας εις τον κόσμο. Όταν έκαμε ο Θεός τον άνδρα, η γυναίκα εις τον κόσμο δεν ήτο. Έβγαλε ο Πανάγαθος Θεός μίαν πλευράν από τον άνδρα και έκαμε μία γυναίκα ως αν τις γυναίκες όπου είναι τη σήμερον και του την έδωσε δια σύντροφων δια παρηγορίαν. Ίσια την έκαμε ο Θεός τη γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέραν. Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες? Διακατώτερες? Αν ίσως αδελφοί μου και θέλετε να είστε καλύτεροι άνδρες από τις γυναίκες, πρέπει να κάνετε έργα καλύτερα από εκείνες. Οι δε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν στον παράδεισο και εμείς πηγαίνουμε στην κόλαση. Τι μας ωφελεί όπου είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα? Κάλλιον να μην είμαστε. Εγώ βλέπω εδώ που περιπατώ και διδάσκω, είπα ένα λόγον για τις ευλογημένες γυναίκες να σκεπάζονται και να ρίξουν τα περισσά σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, και με ήκουσαν. Ευθύς βλέπω όπου τρέχουν να εξομολογηθούν, να διορθωθούν. Πρέπει και εσύ ο άνδρα αδελφέ μου να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως σαν σκλάβα, γιατί πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη, καθώς είσαι και εσύ. Τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια σένα, ως σαν και δια εκείνη. Πατέρα να λέγεις εσύ το Θεόν, πατέρα το λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα, μίαν πίστην, τα άχραντα μυστήρια, όπου κοινωνείς και εσύ, κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός τη γυναίκα κατωτέραν από σένα. Δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως σαν βασιλεύς και η γυναίκα ως σαν βεζίρης, ήτι ο άνδρας ως σαν η κεφαλή και η γυναίκα ως σαν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε τη γυναίκα από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά τον άνδρα. Ομοίως πάλι δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονά ο άνδρας τη γυναίκα. Ονόμασεν ο Θεός τον άνδρα Αδάμ και την γυναίκα Εύα. Έκαμε και έναν παράδεισον κατά το μέρος της Ανατολής. Όλο χαρά και φροσύνη. Μήτε πείνα, μήτε δίψα, μήτε κρύο, μήτε καύσεις, μήτε αρρώστια, μήτε κανένα λυπηρών. Τους εστόλισε με 7 χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Τους έβαλε μέσα εις τον παράδοσεν να χαίρονται όπως οι άγγελοι. Δια τούτο εστόλισεν ο Πανάγαθος Θεός τον άνδρα και την γυναίκα με την εντροπήν και εντροπήν να τους φυλάγει από κάθε αμαρτίαν, μα περισσότερον τη γυναίκα. Δια τούτο χριστιανές μου και θυγατέρες του Χριστού μας, όσον μπορείτε να είστε σκεπασμένες με την εντροπήν, να φαίνεστε ως σαν μάλαμα, και όταν μια γυναίκα δεν σκεπάζεται τι φανερώνει? Φανερώνει πως δεν είναι ευχαριστημένη με τον άνδρα της, αλλά θέλει και άλλον άνδρα. Και όταν σκεπάζεται τι φανερώνει? Φανερώνει και λέγει πως ας είναι δοξασμένος ο Θεός όπου μου εχάρισε τον άνδρα μου και δεν θέλω να γνωρίζω άλλον άνδρα. Να προσέχετε χριστιανές μου, οι γυναίκες όσον είναι δυνατόν να φυλάγετε τα προστάγματα του Θεού και να μην κάμνετε το θέλημα του διαβόλου. Και αν τύχει καμιά φορά και σφάλετε ως άνθρωποι στο κακόν, να μην παρακινάτε και τους άνδρες σας, καθώς και η Εύα. Ομοίως και η ευγένειά σας, αδελφοί μου, να μην ακούετε σε όλα συμβουλά της γυναικός, καθώς και ο Αδάμ. Άκουε, αδελφέ μου, της γυναικός σου τη συμβουλή και αν είναι καλή, κάμε τη. Ιδέ και δεν είναι καλή, μην τη κάμεις. Διότι βλάπτεσαι κι εσύ, βλάπτεται και εκείνη. Ωστόσο, αδελφοί μου, βλέποντας ο Θεός όπου άνδρας στενοχωρείται μοναχός και θέλοντος να του κάμει και σύντροφον, τον αποκοίμησε και ευθύς επήρεν ένα του πλευρών και έκαμε τη γυναίκα και του την έδωκε δια παρηγορίαν του. Και εξυπνώντας ο άνδρας την είδε και είπε «Τούτο είναι κορμί από το κορμί μου και την εχάρηκε κατά πολλά». Έτσι και εσύ, Χριστιανέ, πρέπει να τη χαίρεσαι τη γυναίκα σου και να την αγαπάς ως σαν σύντροφό σου και να μην της το χάσεις ως σκλάβα σου, διότι και αυτή πλάσμα Θεού είναι ως σαν και εσύ. Τον Θεό Πατέρα τον λέγεις και εσύ, Πατέρα το λέγει και αυτή. Μίαν πίστην έχετε και οι δύο. Ένα βάπτισμα, ένα Ευαγγέλιο, μίαν Αγίαν κοινωνία, ένα παράδεισον έχετε να απολαύσετε. Δεν την έχει ο Θεός κατώτερην από εσένα. Δια τούτο δεν την έκαμε από τα ποδάρια, για να μην την καταφρονά ο άνδρας, αλλά ούτε πάλι την έκαμε από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά αυτή τον άνδρα, αλλά την έκαμε από την πλευράν, δηλαδή από τη μέσην, δια να την έχει σύντροφό του, και της εμφύσε και δία ψυχήν, ως αν και του ανδρός, και ύστερα ονόμασε τον άνδρα Αδάμ και τη γυναίκα Εύαν. Οι άνδρες, όσον μπορείτε να έχετε την αγάπη με τις γυναίκες σας. Δεν βλέπετε πόσους πειρασμούς έχουν οι ευλογημένες με τα παιδιά τους, με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο. Μεγαλύτερα αρετή δεν μπορεί να κάνει γυναίκα ώστε να παρηγορεί και να υπομένει τον άνδρα της. Και όταν έχεις εσύ γυναίκα κακόν άνδρα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από εκείνη που έχει καλόν άνδρα, διότι έχεις και περισσότερον μισθών στην ψυχή σου. Και αν έχει και κανένα σφάλμα, πρέπει να το παραβλέπεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελος. Και να στοχάζεσαι τα καλά του ανδρός σου και όχι μόνο τα κακά. Και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Ομοίως πάλι είναι εσύ άνδρα. Όταν έχεις κακή γυναίκα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από το γειτονά σου όπου έχει την καλή γυναίκα. Διότι με εκείνη την υπομονή που κάνεις, έχει να σε σπλαχνιστεί ο Θεός να σε βάλει στον παράδεισον. Κι αν καμιά φορά σου φταίει η γυναίκα σου, μην την ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της γυναικός σου και όχι μόνο τα κακά και να στοχάζεσαι και τα κακά τα δικά σου. Δια τούτο έδωκε ο Θεός την γυναίκα εις τον άνθρωπον, δια παρηγορίαν. Τα παιδιά, παιδιά μου, όσον μπορείτε να τιμάτε τους πατεράδες σας και τις μητέρες σας, ζώντας και απεθαμένους. Το παιδί όπου δεν τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του, το θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και το βάνει εις την κόλαση.
0: Η αγάπη ενός Αγίου αφήνει ποικίλες ευλογίες όπου περάσει. Στο Μιχαλίτσι μαστίζεται η περιοχή από κουνούπια, μα η ραχούλα όπου πλάγιασε ο Άγιος δεν έχει κανένα. Εκεί βρίσκουν ανάπαυση οι βοσκοί τη νύχτα, ευχαριστώντας τον Άγιο προστάτη τους. Στην Τσοβίστα προφήτευσε και στους Παπαδάτες ίδρυσε σχολείο.

0: Έκανε έρανους στις πόλεις για την ίδρυση σχολείων στα χωριά. Ακόμα και ο Πασάς το Λούρο έδωσε 50 αγρόσια. Μίλησε στη Γορίτσα που μετονομάστηκε σε Σταυροχώρη από το σταυρό που έστησε ο Πατροκοσμάς. Και στην Κυψέλη υπάρχει ναός του Αγίου. Ο πρώτος ναός του Αγίου στο Μεσοπόταμο χτίστηκε από Τούρκο. Περιεγέλασε το κήρυγμα του Αγίου και με τα ξύλα του σταυρού που εκείνος έστησε έφτιαξε το κρεβάτι του. Αρρώστησε βαριά και αυτό τον έκανε να συναισθανθεί το λάθος του και να μετανοήσει. Έκτισε λοιπόν την πρώτη εκκλησία για να εξηλαιωθεί. Οι παλιές στιχογραφίες υπάρχουν ακόμα στο ανακοινισμένο εκκλησάκι.
1: Ο Ιεραπόστολος δεν σταματά. Διαβαίνει βουνά, λαγκάδια, περνά βαλτότοπους. Αφήνει τα ίχνη του σώματός του και της αγιότητάς του. Στο κουκούλι τον ειρωνεύτηκαν κάποιοι από το πλήθος που τον ακολουθούσε. Μα η χάρη του Θεού έδινε δύναμη στο λόγο του. Δείχνοντας το χωριό από το βράχο όπου καθόταν, είπε: «Από εδώ και κάτω δεν θα βρέχει. Από εδώ και πάνω θα βρέχει. Πραγματικά, η περιοχή εκεί είναι ξερότοπος». Στο Σούλι και στους αδούλο τους λιώτες, είπε τεινάζοντας τα παπούτσια του: «Σας λυπάμαι για την περηφάνεια που έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήσει. Και αν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία θα καταστραφείτε». Κοιτάζοντας τα άρματά τους κρεμασμένα σε ένα δέντρο, είπε: «Σε εκείνο το κλαρί που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θα έρθει η μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους. Και έπειτα, μακάρισε τα βουνά ολόγυρα, διότι θα έσωζαν ψυχές». Στα αλήθεια, πόσες και πόσες φορές δεν καταστράφηκαν τα χωριά του κάμπου, ενώ οι κάτοικοι κατέφευγαν στα όρη. Περιόδευσε σε πολλά χωριά, όπου είχαν γίνει εξισλαμισμοί. Ο προφητικός του λόγος ακούστηκε στο Βίνικο, στο Πόποβο, στην Κορίστιανη και σε πολλά άλλα. Στο Κεράσοβο, στη Γλαβίτζα και στο Τσαγκάρι έφτιασε σχολεία και έστησε σταυρούς σε ανάμνηση του υπερημών σταυροθέντος. Στην περιοχή της Θεσπρωτείας, όπου οι εξισλαμισμοί ήταν πολλοί λόγω της μεγάλης βίας που ασκούσαν οι Τούρκοι. Οι χριστιανοί ελαττώθηκαν πολύ κατά τον 18ο αιώνα. Σε τούτο συνέβαλε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και η αποτυχία των ορλοφικών.

0: Ο Άγιος Κοσμάς και ο σκοπός του. Πρέπον και εύλογον είναι, αδελφοί μου, ένας διδάσκαλος όταν θέλει να διδάξει να εξετάζει πρώτον τι ακροατάς έχει. Ομοίως και οι ακροατέ να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι. Κι εγώ, αδελφοί μου, αποξιώθηκα και στάθηκα εις αυτόν τον Άγιον τόπον των Αποστολικών, δια την εσπλαχνία του Χριστού μας, εξέτασα πρώτον διαλόγου σας και έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είστε Έλληνες, ιδωλολάτρες. Δεν είστε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλά είστε ευσεβείς, ορθόδοξοι χριστιανοί. Πιστεύετε και είστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας. Και όχι μόνον δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρι για να σας φιλήσω, διότι ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλων των κόσμων. Πρέπει να εξεύρετε και βιγνιά σας διαλόγου μου, το εξεύρω πως άλλοι σας λέγουν άλλα και άλλοι άλλα. Όμως αν ίσως θέλετε να μάθετε την πάσαν αλήθεια, εγώ σας την λέγω. Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα, είναι από του Αγίου άρτης στην επαρχία, από το απόκουρο. Ο πατέρας μου, η μητέρας μου, το γένος μου, ευσεβείς, ορθόδοξοι χριστιανοί. Είμαι λοιπόν και εγώ, αδελφοί μου, άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλων των κόσμων. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού. Όχι πως είμαι άξιος να είμαι δούλος του Χριστού, αλλά ο Χριστός μου με καταδέχεται δια την εσπλαχνία μου. Τον Χριστόν μου λοιπόν, αδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ. Τον Χριστό μου παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία, ψυχικά και σωματικά. Τον Χριστό μου παρακαλώ να με δυναμώνει να νικήσω τους τρεις εχθρούς, κόσμον, την σάρκα και τον διάβολο. Τον Χριστό μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω και το αίμα μου δια την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος δια την αγάπη μου. Αν ίσως, αδελφοί μου, και ήταν δυνατόν να ανεβώ εις των ουρανών, να φωνάξω μια φωνή μεγάλην, να κηρύξω εις όλων των κόσμων πως μόνος ο Χριστός μου είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάνω. Μα επειδή δεν μπορώ να κάνω εκείνο το μεγάλο κάμινο τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το καταδύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, άλλος αδελφός, διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι. Πόθεν, αδελφοί μου, επαρακίνθηκα, θέλω να σφανερώσω την αιτία. Αναχωρώντας από την πατρίδα μου, είναι έως 40-50 χρόνους, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρι, χώρες και χωριά, και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολη. Μα περισσότερον εκάθισα εις το Άγιον Όρος 17 χρόνους και κλαιά δια τας αμαρτίας μου. Σημάει στα άπειρα χαρίσματα που μου χάρισε ο Κυριός μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά. Έγινα και καλόγερος. Διαβάζοντας το Άγιον Καιρόν Ευαγγέλιον έβρικα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, εφροσύνη, ζωή αιώνιος. Σημάει στα άλλα έβρικα και τούτο των λόγων, όπου λέγει ο Χριστός μας πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς μου. Και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολλαστεί. Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, ετούτο των γλυκύτατων λόγων, όπου λέγει ο Χριστός μας να φροντίζουμε και δια τους αδελφούς μας, μέτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα στην καρδία μου τόσους χρόνους ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλον. Τι να κάνω κι εγώ, στοχαζόμενος και την αμαθιά μου, εσυμβουλεύθηκα τους ταπεινούς πνευματικούς πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας. Σε φανέρωσα των λογισμών μου, αν ίσως και είναι θεάριστον τέτοιων έργων, να το μεταχειριστώ. Κι όλοι με παρακίνησαν να το κάνω και με είπαν πως τέτοιων έργων καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα, παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτα τον κύριο Σοφρόνιον Πατριάρχην και λαμβάνοντας τις αγίες του ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπήν. το ειδικό μου καλόν και βγήκα να περιπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδερφούς μου. Κάμνοντας αρχήν να διδάσκω, με ήλθε ένας λογισμός. Εδώ που περιπατώ να ζητώ να παίρνω άσπρα, γιατί ήμουν φυλάργυρος και τα αγαπούσα τα αγρόσια, ναι, μα και τα φλωριά περισσότερον, όχι ως αν την ευγενιά σας όπου τα καταφρονείτε ή δεν τα καταφρονάτε. Διαβάζοντας πάλι το Άγιον Καιρών Ευαγγέλιον, ύβρα και άλλων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας, πως χάρισμα σε έδωκα και εγώ την χάριν μου. Χάρισμα να την δίνεις και εσύ στους αδελφούς σου. Χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις. Χάρισμα να εξομολογάς. Και αν ίσως και ζητήσεις να πάρεις τίποτε πληρωμήν, διά τη διδαχή σου ή πολλά ή ολίγα ή ένα άσπρο, εγώ θα σε θανατώσω και θα σε βάλω εις την κόλαση. Ακούγοντας κι εγώ, αδελφοί μου, αυτό των γλυκύτατων λόγων, όπου λέγει ο Χριστός μας χάρισμα να δουλεύομεν και στους αδελφούς μας, εις την αρχήν μου εφάνει βαρύς ο λόγος, ύστερα όμως μου εφάνει γλυκύτερος, υπερμέλη και κυρίων. Και δόξαζα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστόν μου, όπου με φύλαξε να αποετούτο το πάθος της φυλαργυρίας. Και τώρα με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κύριό μου μέχρι τέλος της ζωής μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα, διότι όσαν κάμω αρχή να παίρνω άσπρα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή τον Θεόν ή τον διάβολον. Με λέγει ο Χριστός μου να ζητήσω. Θέλω. Με λέγει να ζητήσεις πράγματα αληθινά. Να ζητήσεις ένα πράγμα όπου είναι τιμιότερο από όλων των κόσμων και όχι να ζητήσεις κούμπουρα, αράχνη κουρνιακτών. Ποιον είναι το πράγμα το αληθινόν όπου είναι τιμιότερο από όλων των κόσμων? Με λέγει ο Χριστός μου να ζητήσεις στους αδελφούς σου και τις αδελφές σου να δεθείτε με την αγάπη, να σας βάλω εις τον παράδεισο να χαίρεστε πάντοτε και να μην σας βάλω εις την κόλαση να καίεστε πάντοτε.
1: Ο Πατροκοσμάς οργώνει μέσα στα υπηρώτικα χιόνια την τζαμουριά, τις φιλιάτες, την παραμυθιά, το μαργαρίτι και άλλα μέρη. Έλληνες και απλοί Τούρκοι τον λατρεύουν και τον θεοποιούν. Οι ενετοί που κατέχουν την Πάργα φοβούνται τον καλόγερο που πλήθη τον ακολουθούν, πολλοί μάλιστα οπλισμένοι. Στα χωριά πολλών εξωμωτών κάνει θαύματα και ιδρύει σχολιά. Στο Μαργαρίτι, στην πλατεία του χωριού, ο Πλάτανος με το ταπεινό εικόνισμα του Αγίου μαρτυρά το πέρασμα και τη διδαχή του το 1779. Στο Βράχο, η χείρα που τον φιλοξένησε έφτιασε θαυματουργικά σε μία νύχτα το σάλι που τη ζήτησε ο Άγιος. Στο Ελευθέρι ευωδιάζει ο τόπος όπου βρίσκεται η εκκλησία και η πέτρα όπου κάθισε. Στην Παραμυθιά ανασύστησε το σχολείο της πόλης στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, νέο φυτώριο στελεχών.
0: Νηστεία. Επαναδόθη ο Κύριος, αδελφοί μου, εις τα σχήρια των παρανόμων Εβραίων, υβρίστη, εδάρη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινο. Την μεγάλην τετράδη είναι πουλήθηκε ο Κύριός μας και την μεγάλην Παρασκευή είναι εσταυρώθη κατά το ανθρώπινο. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύουμε πάντοτε, μα περισσότερον την τετράδη διότι επουλήθηκε ο Κύριος και την Παρασκευή διότι εσταυρώθη. Ομοίως έχομεν χρέος να νηστεύομεν και τις άλλες τεσσαρακοστές, καθώς εφώτισε το Άγιο Πνεύμα τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας μας και μας έγραψαν για να νηστεύομεν, να νεκρώνομεν τα πάθη, να ταπεινώνομεν τη σάρκα, το σώμα όπου είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον, ένα λεοντάρι. Φυλάγετε αυτές τις τέσσερες τεσσαρακοστές, χριστιανοί μου. Αν είστε χριστιανοί, πρέπει να τις φυλάγετε, μάλιστα την μεγάλην σαρακοστήν. Κρατείτε το τρίμερον εδώ την καθαράν Δευτέραν. Είναι καλόν και άγιον όποιος το κρατεί.
1: Οι Τούρκοι αγάδες αγαπούν και πιστεύουν τον Άγιο. στο γράμμα του προς τον αδελφό του Χρύσανθο, κάνει τον απολογισμό του έργου του. Όργωσε τα χωριά όλα και έφτιασε σχολείο στο Ζάλογκο.

0: Από τους Φιλιάτες, οι πρώτοι αγάδες επήγανθε να ειδούν τον Άγιο και να ακούσουν τη διδαχή του. Και επειδή ήταν καλοκαίρι, εκοιμήθησαν έξω εις τον κάμπον και πρωτασπέντε της νυχτός είδον ένα φως ουράνιον, ως σαν σύννεφον που εσκέπαζε τον τόπον εκείνον όπου εκάθητο ο Άγιος. Όθεν το πρωί εζήτουν να τους δώσει την ευχήν του ο Άγιος.
1: Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ήθελα, αδελφοί μου, και αγαπούσα και να είχα τον καιρό να σας εξομολογούσα όλους, και άνδρας και γυναίκας, να μου λέγατε τα παραπονά σας, μα βλέπω το πολύ πλήθος και δεν μπορώ. Μοναχά σας λέγω και σας φανερώνω τέσσερα μυστήρια, τα αναγκαιότερα της πίστεώς μας. Το πρώτον είναι, καθώς σας είπα, να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους συγχωράτε με όλη σας την καρδία. Ισότι και αν σας έφταξαν, διά να σας συγχωρήσει και σας ο Θεός, ισόσα του ευταίτε. Το δεύτερον είναι να εξετάζετε, να ευρίσκετε πνευματικών καλών και να του πείτε ο καθένας έτσι: «Εγώ, πνευματικέ μου, έχω να κολαστώ, διότι δεν αγαπώ το Θεό και τον αδελφό μου καθώς πρέπει. Εγώ είμαι αχάριστος στο Θεό μου, διά τα τόσα και τόσα καλά που με χάρισαν. Μου έδωσε τα ομάτια να βλέπω τα άπειρά του ποίηματα και να το δοξάζω. Να βλέπω τον ήλιον και να θαυμάζω και να λέω: εάν ο ήλιος είναι τόσο λαμπρός, αμή εκείνος που τον έκαμε, πόσο να είναι λαμπρότερος. Αχ, Θεέ μου, αξίωσόν με να σε απολαύσω. Εγώ δεν κάνω έτσι, αλλά βλέπω το ξένο πράγμα του αδελφού μου για να το κλέψω. Φθονώ πως αυτόν τον έκαμε ο Θεός πλούσιον και μένα πτωχόν, και βαρικαρδίζω και δια τούτο θέλω να κολαστώ. Περιεργάζομαι όλα τα κακά και τις ξένες γυναίκες. Ακόμη μου έδωσε ο Θεός τα αυτιά για να ακούω το Άγιον Ευαγγέλιον και τα Ιερά Βιβλία, και εγώ ακούω χορούς και τραγούδια, λαλούμενα και φλιαρίες. Μου έδωσε το στόμα να διαβάζω, να προσεύχομαι, να κοινωνώ τα άχραντα μυστήρια, να ομολογώ τας αμαρτίες μου και να κατηγορώ πάντα του λόγου μου. Μα εγώ βλασφημώ, κατακραίνω αρχιερείς, πνευματικούς, ιερείς, λαϊκούς, άνδρας και γυναίκας. Λέγω ψέματα, κάνω όρκους, ασχημολογώ, υβρίζω, δίδω, τρώγω σαν το ζώο, πίνω κρασί και μεθό και γίνομαι ως σαν το γουρούνι. Μου έδωσε τα χέρια για να εργάζομαι, να τρέφομαι με το έργο μου και να τρέφω και άλλους και να κάνω και άλλες εργασίες θεάρεστες. Και εγώ σκοτώνω, αρπάζω, κλέπτω, αδικώ, μετρώ, ζυγιάζω ξύκι, παίζω χαρτιά με τα αίματα των αδελφών μου. Μου έδεσε τα ποδάρια να περπατώ το καλόν και χριστιανικόν δρόμο, μα εγώ τρέχω τυφλός και ακολουθώ τις στραβόγραφες και διαβολικές στράτες. Λοιπόν, αλίμονος σε μένα με αυτά όλα, έχω βέβαια να κολλαστώ. Και να φυλαχθείς να μην του κρύψεις καμία αμαρτία και την παραμικράν, αλλά να τις λυπείς όλες χωρίς εντροπήν, διότι αν ίσως και κρύψεις μίαν, όλες ασυγχώρητες μένουν. Το τρίτον είναι, όταν σε λέξει ο πνευματικός και σου είπει: «Διότι να τα κάμεις όλα αυτά», τότε εσύ να μην ρίξεις την αφορμήνη σ' άλλον τάχα πως σε παρακίνησεν, ούτε να προφασιστείς πως σε εσκέλισεν ο διάβολος, αλλά να κατηγορείς του λόγου σου και να υπείς το κακό σου το κεφάλι που σ' όλα σου έφταξε. Το τέταρτον είναι, ό,τι και να σου πει ο πνευματικός, ό,τι και να σου νουθετήσει, να τα βάλεις μέσα στο νου σου και πάνω στο κεφάλι σου, και ό,τι θέλεις να σε κανονίσει να τα δεχθείς με τα πάσης χαράς και να υποσχεθείς να τα κάμεις και να αποφασίσεις πλέον με στεριάν γνώμην, όπου καλύτερα να αποθάνεις παρά να μετακάμεις τα όμοια αμαρτήματα. Αυτά, χριστιανοί μου, είναι τα αναγκαιότερα μυστήρια της πιστεώς μας. Μάλιστα, ύστερα από την καθαρά εξομολόγηση, να συχνοκοινωνάτε τα άχραντα μυστήρια, διότι ο θάνατος έρχεται ως σαν κλέπτης και δεν εξεύρωμενος αύριον τι έχουμε να πάθουμε, ή μπορεί να μας έρθει έξαφνα και να μας έβρει ανέτοιμους, και τι γεννόμαστε τότε. Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με ένα αβάπτιστο και είναι αδύνατο να σωθεί. Και αν ίσως ένας όπου απέθανε, ή μεν και πρόφτασεν και εξομολογήθηκε, και αν δεν εκοινώνησε είναι ελπίδα εις αυτόν. Η δε και δεν εξομολογήθη, ας κοινωνήσει όσο φορές θέλει, τίποτες δεν ωφελείται, μάλιστα βλάπτεται, επειδή και κοινωνία ανάξια και αλίμονον εις αυτόν. Πρώτον πρέπει να γίνεται εξομολόγηση, έπειτα η Αγία Κοινωνία. Πρώτον να πλύνουμε και να καθαρίζουμε το Αγίον και ύστερον να βάλουμε το πολύτιμο πράγμα μέσα. Το πρώτον είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Το δεύτερον να εξομολογάσετε παστρικά και καλά. Το τρίτον να κατηγοράτε του λόγου σας. Το τέταρτον να αποφασίζετε να μην κάνετε αμαρτία. Και αν μπορείτε να εξομολογάσετε κάθε μέρα καλών και Άγιον είναι. Εδώ και δεν μπορείτε κάθε ημέρα, ας είναι μία φορά την εβδομάδα και μία φορά το μήνα ή το λιγότερο 4 φορές το χρόνο. Και να συνηθίζετε τα παιδιά σας από μικρά, διά να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμο να εξομολογούνται. Η Ιωσία Μαρία ή το 12 χρόνων κορίτσι έπεσε εις τα σχήρας του διαβόλου, η μέρα και νύχτα βρισκόταν στην αμαρτία. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός και φεύγει από τον κόσμο και πήγαινε στην έρημο. Εκεί καθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με 3 ψωμιά πέρασε τη ζωή της και καθαρίστηκε, έγινε ως ένα άγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε έναν ασκητήν Άγιον, τον Αβάζο Σιμά, να την εξομολογήσει και να την μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ενός ο ασκητής εκείνος και έστακε μία πύχινη ψηλά από πάνω από τη γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχρατα μυστήρια. Ύστερα επαρέδωκε την Αγία Ψυχήν εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και πήγαινε στον Παράδεισο να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε.
0: Χιλιάδες κόσμος παρακολούθησε τη διδαχή του στα θεσπρωτικά χωριά. Υπάρχουν πληροφορίες γραπτές για το γεγονός. Ο κόσμος τον ονόμαζε προφήτη Ηλία ή δίκαιο Ενόχ. Στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία αναφέρονται πληροφορίες για την καταγωγή του που έδωσε ο ίδιος. Ήταν από χώρα Νίγουν, από το Βραχώρι και η γενιά του ήταν ανιφαντάδες. Σε πολλά χωριά υπάρχουν ενθυμίσεις γραπτές. Στην Πλησιβίτζα σύστησε να μην μιλούν αρβανίτικα. Δίδαξε στη σιάδα του Χριστόφορου

Στον Τσαμαντά κήρυξε και προφήτεψε για το ποθούμενο. Επισκέφθηκε τα Γιάννενα στα 1774 και 1779. Το πέρασμά του μνημονεύεται σε Ευαγγέλιο του Αγίου Νικολάου

0: Αντίχριστος Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λογιάζω, αδελφοί μου, σας ετρόμαξαν την καρδία, και αληθινά φοβερά πράγματα είναι, και εγώ που τα λέγω τρέμω και δηλιώ. Μα τι να κάνω που έχω χρέος να σας τα φανερώσω. Λοιπόν, ύστερον από αυτά τα κακά του κατηραμένου Αντιχρίστου, θέλει λάμψει ο Πανάγιος Σταυρός επάνω στον ουρανόν 7 φορές, λαμπρότερος από τον ήλιον, και ευθύς θέλει καταποντιστεί ο μοιερός Αντίχριστος με όλον το τάγμα όσοι τον επίστευσαν, και θέλει γέννη γαλήνη μεγάλη σε όλη τη γη, και ύστερα θέλουν σαρπίσουν οι άγγελοι, και θέλουν να αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι από τα τετραπέρατα της οικουμένης, άνδρες και γυναίκες, για να δώσουν εις όσα έκαμαν ή καλά ή κακά. Ή τότε θέλει έρθει μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, φοβερός κριτής, ο βασιλεύς των βασιλευόντων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, με χιλιάδες αγγέλων και μύριες μυριάδες αρχαγγέλων, και θέλει καθίσει επί θρόνου υψηλού, για να κρίνει τον κόσμο. Τότε θέλει χωρίσει τους ανθρώπους δύο, καθώς χωρίζει ο πιστικός τα πρόβατα από τα γύρια, και τα μεν πρόβατα ήγουν τους καλούς και δικαίους να τους βάλει στα δεξιά, τα δε γύρια ήγουν τους κακούς και αμαρτωλούς στα ζερβά, και τότε έχει να κρίνει και να εξετάσει τον καθέναν κατά τα έργα του. Και εκείνους όπου εφύλαξαν το Άγιον Βάπτισμα και έκαμαν τις εντολές του, και εις το τέλος ζωής του εξομολογήθηκαν και ακοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια, θέλει τους βάλει στην βασιλεία του την ουράνιον, εις τον τόπον των αγγελικών, να χαίρονται και να εφραίνονται τη δόξαν του πάντοτε, τους δε απίστους και αιρετικούς, όσους και όσους εμόλυναν το Άγιον Βάπτισμα και δεν εφύλαξαν τις παραγγελίες του και δεν εξομολογήθηκαν αλλά πέθαναν αμετανόητοι, θέλει τους πέμψει στα κατώτατα του Άδου, εις το πυρ το αιώνιον να καίονται και να φλογίζονται πάντοτε με τον πατέρα τους το διάβολον. Και τότε θέλουν κόπτονται και να θρυνούν και να κλαίουν απαρηγόρητα και να λέγουν: «Αχ, κακό κεφάλαιο που είχαμε! Μας τα ήλεγαν τα βιβλία της Εκκλησίας και δεν ακούαμε. Μας τα εφώναζαν οι διδάσκαλοι και δεν τα βάναμε στο νου μας. Αλλά τους επεργελούσαμεν και τα κακά και τις αμαρτίες δεν τις αφήναμεν. Ούτε στεχοζόμασταν ετούτην την ώραν ποτέ. Λοιπόν τώρα αλίμονον εις ημάς. Εδώ που ήλθαμεν ποτέ ελευθερίαν δεν βλέπομεν». Αυτά, αδελφοί μου, έχουν να γίνουν βέβαια μόνον πότε. Αυτό δεν το εφανέρωσε ο Χριστός μου, μονάχα λέγει έτσι. Όταν ειδείτε ακαταστασίες των κόσμων και πολέμους και ακρίβειες και πείνες και ασθένειες μεγάλες και θανάτους πολλούς και άλλα κακά, τότε είναι κοντά το τέλος. Λοιπόν αυτά βλέπουμε, όπου κατά το παρόν ακολουθούν, και πρέπει να φοβούμεστε και πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. Δια τούτο, αδελφοί μου, σας παρακαλώ δια την αγάπη του Χριστού, όσον μπορείτε να προσέχετε καλά να φυλάγετε τα εντολάς του Θεού και τα παραγγελίας αυτάς, όπου σας είπα, να μην κλέπτετε, να μην φωνεύετε, να μην πορνεύετε, να μην ομοίετε όρκων, να μην ψευδομαρτυράτε, να μην συκοφαντάτε ο ένας τον άλλον, να μην υπερηφανεύεστε, να μην στολίζετε το βρωμερόν το κορμί, όπου αύριον μέλλει να γίνει βρώμα και δυσοδεία και να το φάγουν τα σκουλίκια, αλλά να στολίζετε την ψυχή σας, όπου είναι αθάνατος και τιμιότερη από όλων των κόσμων, και να μην οκνεύετε εις τα καλά έργα, αλλά να προσεύχεστε συχνά και να λέγετε εκείνα που σας είπα, και να πηγαίνετε στην εκκλησία τις εορτές όλες, ξεχωριστά τις Αγίες Κυριακές, και να μην δουλεύετε. Ακόμη να νηστεύετε το καταδύναμιν τις δύο μέρες νηστείες και τις σαρακοστές, και να κάνετε και ελεημοσύνη όσο σας δίνει χέρι. Ξεχωριστά τους ειδικούς σας και συγγενείς σας, όταν τους βλέπετε στενοχωρημένους και πικραμένους, να τους βοηθάτε και να μην τους παρηγοράτε και λόγο και έργο, και πάντα να βγαίνει από το στόμα σας λόγος γλυκός, μέλι και ζάχαρη και όχι φαρμάκι. Ακόμη να έχετε πάντοτε τον θάνατον εις την ενθύμησή σας, και να φοβάστε να μην τύχει και σας έρθει άξαφνα και σας έβρει ανετοιμασμένους, και τι γίνεται τότε. Δια τούτο όσον κι αν μπορείτε να είστε πάντοτε έτοιμοι, εξομολογημένοι και διορθωμένοι.
1: Η τελευταία διδαχή του στην Περίβλεπτο, 4 Αυγούστου του 1779, αναφέρεται στην αργία της Κυριακής.

0: Στο πέραμα οι κάτοικοι δεν ήταν πρόθυμοι να τον ακούσουν. Πήγε παρακάτω, στους βαβατάδες, όπου βρέθηκε γραπτό «Μαρτύριον του Αγίου Κοσμά». Συνέχισε σε όλα τα χωριά. Στην Ψήνα δίδαξε στους χωρικούς το μπόλιασμα των δέντρων και υπάρχει η επιστολή του προς τους κατοίκους της Ψήνας ή πιθανόν της Μουζίνας, όπου του ζητά να ιδρύσουν σχολείο. Πολλά τα θαύματα του Αγίου εδώ και μεγάλη η ευλάβεια των κατοίκων. Εικονίσματα σημειώνουν τους τόπους όπου δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς. Το 1779 μαρτύρησε. Τότε χτίστηκε η Μονή της Παναγίας Αγγελομάχου. Σε τηχογραφία του 1810-12 είναι ιστορημένος και ο Άγιος με φωτοστέφανο, 150 χρόνια πριν την αγιοποίησή του. Στον Πολύγυρο υπάρχει επιγραφή πάνω σε ένα βράχο. Εδώ δίδαξε ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ετωλός το 1775. Ο τόπος όμως που τραβούσε ιδιαίτερα τον Πατροκοσμά ήταν η Ζίτσα. Πέρασε εκεί τους χειμώνες του 1776 και 1779 που περιόδευε στην Ήπειρο. Έμενε σαν καλόγερος που ήταν στα μοναστήρια. Στη Λούτσα τον ζωγράφισε εκ του φυσικού ένας Ηπειρώτης που έμεινε άγνωστος. Η εικόνα αυτή, πολύτιμη αλήθεια, βρίσκεται ως σήμερα στο προσκυνητάρι του Αγίου Νικολάου, στη Ζίτσα, με την επιγραφή «Άγιος Κοσμάς, ο νέος μάρτυρας». Στη Ζίτσα, όπου υπήρχε ανωτέρα ελληνική σχολή και έγινε και διδασκαλείο με τις συνεισφορές κυρίως των γυναικών, μία γραπτή ενθύμηση μας υπογραμμίζει. 1778, τον καιρό όπου εδιάβηκε ο Κοσμάς, ο διδάχος και έβαλε τον κόσμο εις εστράτα, τον εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον, ως καθώς εφώτισε τους Αποστόλους. Στη Βύσανη, όπου η Εκκλησία ονομάστηκε κατά την επιθυμία του, ο Άγιος Νικόλαος, ο Πατροκοσμάς, έβαλε τη γροθιά του σε δέντρο και προφήτεψε πως αν το βαθούλωμα που έγινε κλείσει, θα ξεσπάσει πόλεμος. Το σημάδι του Αγίου έκλεισε το 1940.
1: Διδάσκει σε όλη την περιοχή της Σαρακοβίστας και ιδρύει σχολεία. Μετέβαλε τον ληστή Τότσκα σε Ευεργέτη. Με την προτροπή του Αγίου εκείνος έκτισε μήλο στα Δερβίζιανα. Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του Αλποχώρη και μοίρασε 40 κολυμπήθρες στα γύρω χωριά. Στην Αρτοπούλα, στην θέση Θρονή, όπου δίδαξε ο Άγιος, χτίστηκε ναός το όνομά του. Μα στην Αρτοπούλα έγιναν κι άλλα που δεν ξεχάστηκαν ως σήμερα. Τον ακολουθούσαν, λένε, 50 παπάδες και 2.000 κόσμος. Φεύγοντας ο Άγιος από εκεί, μετά την διδαχή, τον ακολούθησαν όλα τα ζώα του χωριού. Στο σταυροδρόμι τα ευλόγησε και εκείνα γύρισαν πίσω. Μια σεβαστή προφητεία του Αγίου φυλάσσεται στα Δερβίζιανα. Συνδέεται με τον πλάτανο του χωριού. Όταν ενωθεί η ανοιχτή κουφάλα του δέντρου, θα γίνει μεγάλο κακό. Άρχισε να ενώνεται από το 2001. Η Ήπειρος είναι κεντυμένη από θυμητήρια του Αγίου. Στο χωριό Λιγοψά είναι η πέτρα όπου κάθισε και δίδαξε. Στο Καλπάκι η τοποθεσία Βούνιστα, πάντα μοσχοβολά, γιατί εκεί ξεκουράστηκε ο Άγιος. Στο κέντρο των Δουλιανών έχουν το πουρνάρι του Αγίου, με εικόνισμα και την επιγραφή. Σε αυτό τον τόπο μίλησε ο Άγιος το 1776. Επισκέφθηκε ξανά και ξανά τα 44 χωριά του Ζαγοριού. Μάζεψε τους πόρους και έκτισε σχολεία για να εκτοπιστεί η βλάχικη γλώσσα από την ελληνική. Μάλωσε μάλιστα τους κατοίκους επειδή προτιμούσαν γεφύρια να χτίσουν αντί σχολείο. Τα χρυσαφικά και τα μεταξωτά των γυναικών έγιναν σχολή. Στο Φλαμπουράρι κληροδοτεί και 200 αγρόσια από το ειστέρημά του για να λειτουργήσει σχολείο. Έξω από τον Άγιο Αθανάσιο της Αρίστης, είπε ο Πατροκοσμάς, ο τόπος θα ζωστεί με μια κλωστή και θα περπατάς ώρα για να συναντήσεις άνθρωπο.

0: Παντού, όπως το Πάπιγκο, ο Ιεραπόστολος έλεγε να φτιάχνουν σχολεία. Μαζεύονταν χρήματα γι' αυτό, αλλά συχνά έφτιαχναν με αυτά εκκλησίες.
1: Παιδιά και γράμματα. Σας λέγω κι άλλο αν θέλετε να με σκλαβώσετε. Έχω ένα φυσικό ιδίωμα εγώ. Από μικρόν πεδίων όπου ήμουνα αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα πεδίο με φαίνεται να ανοίξω την καρδιά μου να το βάλω μέσα. Αν ίσως και θέλετε να με σκλαβώσετε, δεν μπορείτε με άλλον τρόπο παρά αν θέλετε να μου χαρίσετε τα παιδιά σας. Εγώ να τα εύχομαι, να παρακαλώ το Θεό να ζήσουν, να προκόψουν και η ευγενιά σας να τα θρέφετε, να τα έχουμε μαζί. Σας βαστάει η καρδιά σας να μου τα χαρίσετε. Χάρισμά σου Άγιε του Θεού. Με σκλαβώσατε αδελφοί μου, τώρα όπου και το αίμα μου να χύσω δια την αγάπη σας, δεν με φαίνεται τίποτες. Καλά, η ευγένειά σας μου ευχαρίσει τα παιδιά σας, αμή εγώ τι έχω να σας χαρίσω. Σας παρακαλώ να υπείτε χριστιανοί μου δια εκείνους όπου με χάρισαν τα παιδιά τους 3 φορές. Ο Θεός συγχωρέσει και ελεήσει σε αυτούς. Ένας άνθρωπος θα σε φιλεύσει. Τι είναι καλύτερα ευχαριστημένος, να σου δώσει 10 λειτουργίες μου χρειασμένες ή μία να είναι γέρη και καλή. Καλά παιδιά μου, μου χαρίσετε τα παιδιά σας. Αμή να ειδούμε. Έχετε και σχολείο όπου να μαθάνουν γράμματα τα παιδιά σας. Δεν έχουμε ένα Άγιο του Θεού. Τέτοια παιδιά γράμματα μου χαρίσατε. Τι τα θέλω. Χαρισμά σας. Παιδιά ως αν τα γουρνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι. Γιατί είμαι υπερήφανος. Χάρισμά σας. Ως αν θέλετε χαρίσατε μου και ένα σχολείο εδώ. Εις τη χώρα σας να μανθάνουν τα παιδιά σας γράμματα. Να εξεύρουν που περιπατούνε και τότε να τα έχουμε να ζήσουν, να προκόψουν. Αμή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν των σχολείων, να βάλουν διδάσκολο να μαθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν. Γιατί από το σχολείο μαθάνομεν το καταδύναμεν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασης, τι είναι αμαρτία, τι είναι αρετή. Από το σχολείο μαρθάνομαι τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι το Άγιον Ευχέλιον, ο Τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμή. Τα πάντα από το σχολείο τα μαθάνομαι, διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμενοι στο σκότος. Καλύτερα να έχεις τη χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, διότι η βρύση ποτίζει το σώμα, το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία, πού θα ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω. Εγώ χριστιανή μου έφερα τη ζωή μου στη σπουδή 40-50 χρόνους. Εγώ διάβασα και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών τα βάθη της σοφίας ερεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες, όλες του διαβόλου. Τούτο εκατάλαβα αληθινών. Θείων ουράνιων σωστών, τέλειων και δια το λόγο μου και δια του λόγου σας, πως η μόνη πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία. Το να πιστεύομεν και να βαπτιζόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος να χαίρεστε και να εφραίνεστε 1000 φορές που αξιωθήκατε και είστε ορθόδοξοι χριστιανοί και να εκλαίετε και να θρηνείτε δια τους ασεβείς, απίστους και αιρετικούς, όπου περιπατούν στο σκότος εις τας χείρας του διαβόλου. Ακόμη κι εσείς παιδιά μου και τέκνα του Χριστού μου να είστε έφταχτα, φρόνημα, να τιμάτε τους γονείς σας και να τους υπακούετε και να πηγαίνετε στους διδασκάλους σας, να μαθαίνετε τα ιερά γράμματα, να γίνετε καλοί χριστιανοί και να απολαύσετε τον παράδεισον. Και εσείς γονείς να παιδεύετε τα παιδιά σας στα χριστιανικά ήθη και να τα βάνετε να μαθάνουν γράμματα. Να κάνετε τρόπον εδώ στην χώρα σας διασχολείων. Να βρείτε ένα διδάσκαλον και να τον πληρώνετε. Να σας μαθαίνει τα παιδιά σας ό,τι αμαρτάνετε πολύ. Να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά και μη μόνο φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και υποστατικά και μετά το θάνατό σας να τα τρώνε και να τα πίνουν και να σας οπισολογούν. Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα. Έτσι αρέσει του Θεού και έτσι να κάμετε για να αξιωθείτε να πηγαίνετε μαζί με τα παιδιά σας στον Παράδεισο, στην κατοικία των Αγγέλων και να συγχαίρεστε και να συνεφραίνεστε πάντοτε. 40 χρόνους σπούδαζε ο προφήτης Μωυσής να μάθει γράμματα για να καταλάβει πού περιπατεί. Να σπουδάζετε κι εσείς αδελφοί μου να μαθάνετε γράμματα όσον μπορείτε και αν δεν εμάθετε οι πατέρες να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθάνουν τα ελληνικά διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική και αν δεν σπουδάξεις το ελληνικό αδελφέ μου δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα τα οποία ομολογάει η εκκλησία μας. Καλύτερα αδελφέ μου να έχεις σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Και ως αν το μάθεις το παιδί σου γράμματα αδελφέ μου, τότε λέγεται άνθρωπος. Μα αν δεν το μάθεις τα γράμματα, είναι ως αν το γουρνόπουλον. Το σχολείο ανοίγεται σε εκκλησίες, το σχολείο ανοίγεται μοναστήρια.
0: Άνθρωποι και βουνά άκουγαν τις προφητείες του, όπως το Γρεβενίτη, όπου προείδε πως οι κάτοικοι θα σωθούν στα βουνά από τους Γερμανούς. Το μεγάλο Βλαχοχώρη πήγε 2-3 φορές για να διδάξει και να επιβάλλει την ελληνική γλώσσα. Όθησε τους κατοίκους να χτίσουν εξοκλήσια. Έκανε έρανο για να φτιάξει σχολεία και κατάφερε τελικά να διώξει την βλάχικη γλώσσα.

Στο μικρό Περιστέρι ζήτησε νερό, που του πρόσφερε ο Ντούσης, φίλος του Αλή Πασά σε χρυσό τάση. Μα ποιος μπορούσε να κρυφτεί από τον φωτισμένο νου του Αγίου? Του είπε πως τούτο το τάση είναι κλεμμένο. Ο Άγιος Κοσμάς διήλθε εξ Ιράκου και Καλαριτών το 1777, γράφει η ιστορία. Στους Καλαρίτες ίδρυσε σχολείο με την εκποίηση παντός περί του.

0: Είναι γνωστό πως στην περιοχή της Κόνιτσας εξισλαμίστηκαν 36 χωριά σε μια μέρα. Ακούραστα ο Πατροκοσμάς περιόδευε στα χωριά διδάσκοντας.
1: Χριστιανική ανατροφή των παιδιών. Πάλι εσύ γυναίκα έχεις περισσότερο χρέος από τον άντρα να ανατρέφεις τα παιδιά σου και να τα νοθετάσεις τα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το ταχύ από τον ύπνο και αυτή σου γυρεύει ψωμί, εσύ μη του δώσεις. Αλλά επαρέτω και πήγαινε το στην εικόνα του Χριστού και είπε του: «Εγώ παιδί μου ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Έλα, κάμε το σταυρό σου, να τον προσκυνήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει». Και έτσι συνηθίζει το παιδί από μικρόν εις το καλόν. Και να το παίρνεις στην εκκλησία και να το ορμηνεύεις να κάνει σωστά το σταυρό του με τα τρία δάκτυλα. Να τα βάνεις στο μέτωπον, εις τον ομφαλόν και εις το δεξιόν βυζί και εις το αριστερόν. Και να το βάνεις να σπάζεται της Αγίας εικόνας και πάντα να το διδάσκεις στα χριστιανικά καμώματα ότι έχεις να δώσεις απολογίαν δι' αυτό. Καθώς ο Ιωακήμ και η Άννα δεν προτίμησαν το αρσενικό από το θηλυκό, έτσι και η γενιά σας να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διότι όλα πλάσμα του Θεού είναι. Καθώς ο Ιωακήμ και η Άννα έβγαλαν Θεοτόκον το όνομα με νόημα Μαρία, ομοίως και η γενιά σας όταν βαπτίζει τα παιδιά σας να τα βγάζετε στο όνομα των Αγίων όπου έχουν νόημα. Μαρία θέλει να υπεί Κυρία, ως αν όπου έμελε η Θεοτόκος να γίνει βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, να παρακαλεί για τις αμαρτίες μας. Νικόλαος το όνομα λέγεται εκείνος όπου ενήντσε τους λαούς, τους δαίμονες, τα πάθη. Γεώργιος λέγεται γεωργημένων φυτών, στολισμένων με καρπούς, με αρετές χριστιανικές. Παρασκευή λέγεται εκείνη όπου ετοιμάστη, δία των Χριστών. Να κάμεις μίαν εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, να έχει και τον Άγιον του παιδιού σου. Και όταν το παιδί σου σηκώνεται από τον ύμνο να σου γυρέψει ψωμί, μη του δίνεις. Μόνο να πάρεις ψωμί να το βάλεις ομπρός στην εικόνα του Χριστού και να του πεις: «Εγώ παιδί μου ψωμί δεν έχω, ο Χριστός μας έχει. Έλα κάμε το σταυρό σου να τον παρακαλέσουμε τον Αγιό σου, να παρακαλέσει τον Χριστό να σου το δώσει». Και έτσι το παιδί παρακινείται δια την αγάπη του ψωμιού και ευθύς όπου ξυπνά τον Άγιο του βλέπει. Βλέποντας τότε ο διάβολος το παιδί πως έχει την ελπίδα του στο Χριστόν και εις τον Αγιόν του, κατακαίεται και φεύγει. Και έτσι συνηθίζετε τα παιδιά σας να τα παιδεύετε από μικρά δια να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμο. Και αν θέλεις να ζήσει το παιδί σου, εγώ να σε πω πως να κάμεις. Να κάμεις του παιδί σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνο του φτωχού. Και για το χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός τη ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα φτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα δικά σου. Ιδέ και να ζητείς πώς να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει έμορφα φορέματα και για εκείνο το φτωχό να μη σε μέλει, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλυτο, το γυμνό, το πεινασμένο, το καταφρονεμένο το βλέπεις θρεμένο και είναι ως αν το γουρνόπουλο και το ειδικό σου γίνεται ως αν χτυκιασμένο. Και εκείνη την ημέραν όπου είναι ο Άγιος του παιδιού σου, αν θέλεις να κάμεις κούρμπανο γιορτή, δηλαδή να εορτάσεις τον Άγιον, πως πρέπει να κάμεις, εγώ σου λέω. Γίνεται το κούρμπανο θεϊκόν, γίνεται και διαβολικόν. Θεϊκόν κούρμπανον είναι. Τώρα θέλεις να δώσεις τρία γρόσια να πάρεις ένα πρόβατο? Δώσε το ένα γρόσι του παπά σου να σου διαβάσει τόσες λειτουργίες. Το άλλο γρόσι πάρε κερί, λιβάνι και λάδι και σύρτα εις την εκκλησία να τα κάψουν ομπρός των Άγιων. Και το άλλο γρόσι μοίρασέ το με το χέρι σου κρυφά ελεημοσύνη να μη σε ξέρει κανένας. Αυτό είναι το θεϊκό κούρμπανο. Και να διαβάσεις το συναξάρι του Αγίου, να ακούει το παιδί σου και να του πεις: «Ακούεις παιδί μου τι έκαμε ο Αγιός σου, έτσι να κάμεις κι εσύ». Ακούοντας το παιδί σου τέτοια θαύματα ζηλεύει και λέγει: «Αχ, πότε να γίνω κι εγώ σαν τον Αγιό μου». Διαβολικών κουρμπανών είναι να πάρεις ένα πρόβατο, να το μαγειρέψεις και να κράξεις τους φίλους συγγενείς σου, να τρώγετε, να πίνετε, να μεθάτε, να ξερνάτε ως άντους σκύλους. Αυτό είναι διαβολικό κουρμπανό. Εμείς ελπίζουμε να σωθώμεν εις το όνομα του Χριστού μας και όχι του προβάτου, ως αν τους ασεβείς και τους απίστους όπου κάμουν τώρα. Η ευγένειά σας ποιον θέλετε καλύτερα, το θεϊκόν ή το διαβολικόν κούρμπανο? Το θεϊκόν. Λοιπόν, αν θέλετε έτσι, να το κάμετε. Ένα δέντρο, ως αν το κόπιες ευθύς, ξεραίνουν τα κλαριά, αμοί ως αν ποτίζει στη ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλονάρια. Ομοίως ήστενε και οι γονείς ως αν το δέντρο, και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, όπου ήστενε η ρίζα του παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεμοσύνες, με καλά έργα, φυλάγει ο Θεός τα παιδιά σας. Ως αν ξεραίνεστε οι γονείς με τις αμαρτίες, θανατώνει ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει στην κόλαση μαζί τους. Είναι μια μιλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσουμε, τη μιλιά ή τα μήλα? Τη μιλιά. Λοιπόν, κάμνετε καλά εσείς οι γονείς, όπου ήστενε η μιλιά, να γίνονται και τα μήλα γλυκά.
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα, τίστες από τους χιονιάδες που δούλευαν στο Κολικόντασι πήραν κρυφά κομμάτι από το λείψανό του και το φυλάνε από τότε στο χωριό τους.

0: Ο βίος του Αγίου Κοσμά.
1: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στη Βόρειο Ήπειρο. Όλες οι περιοδίες του Πατροκοσμά τελικό σκοπό είχαν την Βόρεια Ήπειρο. Οι ελληνικοί πληθυσμοί εκεί γνώρισαν την αθλειότητα και κατέφυγαν στην εξωμοσία. Το κήρυγμα του Αγίου έγινε μαστίγιο για όσους εγκατέλειψαν την πίστη τους. Με ζήλο συνεχίζει το ξύπνημα των σκλάβων στο εθνολογικά επίμαχο τρίγωνο μοναστηριού Αχρίδας Κοριτσάς. Ιδρύει σχολεία, ξυπνά συνειδήσεις, καταργεί την πολυτέλεια. Οι αλβανικές επιδρομές κατέστρεψαν την φημισμένη Μοσχόπολη. Οι εξαθλειωμένοι Έλληνες φεύγουν βορειότερα. Βορειότερα και ο Πατροκοσμάς. Στο Δέλβινο τον υποδέχτηκε ο καλός ιεράρχης Ιωαννίκιος με μεγάλη χαρά. Ήταν το 1775. Σύναξε τους χριστιανούς και άκουσαν το Λόγο του Θεού από τον Άγιο Διδάχο. Έπειτα πάτησε σχεδόν όλα τα χωριά, καθώς έγραψαν και έφτασε ως τη Χιμάρα.

Στο Δέλβινο, όπου ξαναπήγε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ίδρυσε σχολείο. Όπως και στη Μουζίνα. Σιρακάτες, δρόβιανοι, χιμάρα, χάλιου και σε πολλά άλλα.

Έφευγε, αλλά συνέχιζε και από μακριά να φροντίζει για την συντήρηση των σχολείων και των δασκάλων. Στην Δρόβιανη εκπείσε τα χρυσαφικά των γυναικών για το σχολείο, πείθοντας το λαό πως τα γράμματα είναι πολυτιμότερα. Στη Μονή της Δίβρης σύστησε σχολή της αρχαίας διαλέκτου και των επιστημών, με σκοπό την κατάρτιση στελεχών που θα συνέχιζαν το έργο του.

0: Γιατί επέτρεψε ο Θεός να υποδουλωθούμε στους Τούρκους? Όταν επέρασαν 300 χρόνια ύστερα από την Ανάσταση του Χριστού μας, έστειλε ο Πανάγαθος Θεός τον Άγιον Κωνσταντίνον και στερέωσε βασίλειον χριστιανικών και είχαν το βασίλειον χριστιανοί 1150 χρόνους. Ύστερα το εσήκωσε ο Θεός το βασίλειον από τους χριστιανούς και έφερε τον Τούρκο μέσα από την Ανατολή και του το έδωκε δια εδικών μας καλών. Και το είχε ο Τούρκος το βασίλειον χρόνους 328. Των καιρών εκείνων επήγαν οι χριστιανοί και ζήτησαν του βασιλέως τρία πράγματα: να φτιάσουν εκκλησίες, να φυλάγουν την Κυριακή τους, να μην κάνουν παζάρια και να έχουν και σχολεία, να μαθάνουν τα παιδιά τους γράμματα. Ο Θεός εφώτισε τον βασιλέα και τους τα εχάρισε, τα οποία είναι γραμμένα εις τον βασιλικόν κώδικα εις την πόλην. Και τι, άξιος ήταν ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός του το έδωκε δια το καλόν μας. Και γιατί δεν έφερε ο Θεός άλλον βασιλέα, όπου ήταν τόσα εργάτα εδώ κοντά, να του δώσει? Μόνον έφερε τον Τούρκον μέσα θε από την κόκκινη μηλιά και του το εχάρισε. Γιατί ήξερε ο Θεός πως τα άλλα εργάτα μας βλάπτουν εις την πίστηνη. Ο δε Τούρκος δε μας βλάπτει. Άσπρα δώστου και καβαλίκευσέ τον από το κεφάλι. Και για να μην κολαστόμεν, του έδωκε του Τούρκου και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον σαν σκύλο να μας φυλάγει. Αυτό όπου έκαμε ο Θεός με τι ομοιάζει? Με φαίνεται πως ομοιάζει με σένα. Εσύ έχεις ένα πεδίο και κρυώνει. Τι κάνεις? Του βάνεις καμπόσα κάρβουνα εμπροσθέντου για να πυρωθεί. Μα το πεδίο είναι μωρόν και απλώνει να πιάσει τα κάρβουνα. Εσύ τι κάνεις? Για να μην καεί το πεδίο σου, παρακινούμενος από την αγάπη, του παίρνεις τα κάρβουνα και λέγεις: καλύτερα ας κρυώσει το παιδί μου παρά να καεί. Διότι αν κρυώσει, ζεσταίνεται πάλιν. Αμή, ως αν καεί, δεν ιατρεύεται. Έτσι έκαμε και ο Θεός. Όσαν είδε πως θε να κολαστόμεν, παρακινούμενος από την πολλή αγάπη που έχει στο γένο μας, ασήκωσε ένα από εμάς του το βασίλειον το ψεύτικον, διέ να μας δώσει το αληθινόν. Δεν σταυρώθη ο Χριστός μας, διέ να μας δώσει μάτιον και προσερνό βασίλειον, αλλά ουράνιον και παντοτινόν. Τώρα και εμείς έχουμε χρέος να δοξάζουμε το Θεόν μας, χιλιάδες φοράς, διά την καλοσύνη όπου μας έκαμε, και να παρακαλούμε πρώτον διά τον βασιλέα και διά όλους τους ζαπιτάδες να τους φωτίζει ο Θεός να κυβερνούν τον κόσμο με πραότητα και με δικαιοσύνη. Ομοίως να χαίρεστε και να εφραίνεστε όταν πληρώνετε τα χρέια σας, τα χαράτσια σας, τες δεκατιές σας, διότι καθώς οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους και αγόρασαν τον παράδεισον, και οι ασκητές με την ασκητική του ζωής, έτσι και οι χριστιανοί με τα άσπρα που δίνουν τη σήμερον, με εκείνα αγοράζουν τον παράδεισον.
1: Κηρύττει το Ευαγγέλιο, τονώνει και διαφωτίζει καθώς περνά σαν αετό στα χωριά και στρουράτες. Αναρρύθμιτα χωριά τον άκουσαν και θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια.

0: Στον Περάτη ίδρυσε σχολείο, καθώς και στην περιοχή του Κάστρου, όπου άφησε διευθυντή τον μαθητή του Σάπφιο Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά τα πληροφορούμεθα από την πρώτη συλλογή ενθυμίσεων που δημοσίευσε ο Σπυρίδων Λάμπρου το 1910, το νέο Ελληνομνήμονα.
1: Περιοδίες του Πατροκοσμά στη γενέτειρα Αιτωλία και Ακαρνανία. Ο Άγιος δεν ξέχασε βέβαια την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ορεινή Τριχονίδα. Βρισκόταν εκεί από το 1769 ως το 1970.

0: Η Μονή της Παναγίας στον Προυσό είναι ο πρώτος του σταθμός όταν κατέβηκε από τη Μακεδονία.
1: Ευλάβεια εις τους Αγίους και στην Υπεραγίαν Θεοτόκο. Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ναι, μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας, τη Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι η Κυρά και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί για τις αμαρτίες μας.

0: Επήρε την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την δέσποινά μας τη Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα.
1: Το μεγαδένδρο όπου γεννήθηκε είναι το ορμητήριό του και στους ταξιάρχες σύστησε σχολείο όπου δίδασκε ο ίδιος. Όλα εκείνα τα μέρη μαρτυρούν το πέρασμά του. Το χωριό Πουρνάρα πήρε το όνομά του από το Πουρνάρι όπου ανέβηκε για να κηρύξει. Από το Πετροχώρι πέρασε πολλές φορές διότι ήταν στο δρόμο που ένωνε τη Δυτική με την Ανατολική Στερεά. Στο Σκληθάρι μίλησε και τα βαθουλώματα σε μία πέτρα είναι τα πατήματα του Αγίου κατά την παράδοση και γεμίζουν από το αγίασμα όπως πιστεύουν. Το νερό αναβλύζει συνέχεια. Ο Άγιος ευλόγησε τα αμπέλια της περιοχής γιατί πολλές φορές τον ξεκούρασαν στην πεζοπορία του. Οι κάτοικοι βεβαιώνουν ότι δεν πέφτει εκεί ποτέ χαλάζι και τα κρασιά είναι τα καλύτερα. Στις μονές του Ιωάννου του Προδρόμου Δερβέκιστας και των Ισοδίων της Παναγίας Μυρτιάς δίδαξε πολλές φορές, ιδίως στις πανηγύρεις των μονών που μαζευόταν πολλοί κόσμος. Δυστυχώς έκλεψαν την εικόνα του από το τέμπλο της μονής στη Δερβέκιστα που ήταν από τις αρχαιότερες. Στις Παπαδάτες, στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου δίδαξε και έκτισε στη δυτική προέκταση του ναού νάρθηκα σαν σχολείο. Σώζεται ως σήμερα, καθώς και το υπόστεγο στην νότια πλευρά που χτίστηκε τότε για τις ανάγκες του σχολείου. Οι Έλληνες εξωμώτες μεγάλοι γεωκτήμονες, αλλά και γενικά οι κοτσαμπάσιδες που φέρονταν απάνθρωπα στους εξαθλιωμένους δουλοπάρικους, έβαλαν τους μπράβους τους και τα σκυλιά τους να κυνηγήσουν τον Εθναπόστολο, διότι λέει τους ξεσήκωνε και τους έπαιρνε από τη δουλειά τους. Οι συγκεντρωμένοι όμως χριστιανοί τον έκρυψαν και τον φυγάδεψαν στην Ψωράχη.
2: Επισκέφτηκε την Φλωριάδα στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1761. Φιλοξενήθηκε από τον ηγούμενο της Μονής της Παναγίας στο Δρυμονάρι και την επόμενη ημέρα κήρυξε στη Ράχη, που σήμερα έχει το τοπονύμιο Σταυρό Σιδερένιος. Κήρυξε κάτω από μια βελανιδιά για την αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς. Μετά την διδαχή του έμπηξε στην βελανιδιά Σιδερένιο Σταυρό, που φυλάσσεται μέχρι σήμερα, και προφήτευσε ότι άμα το δέντρο ξεραθεί θα γίνει μεγάλο κακό. Το δέντρο, η βελανιδιά δηλαδή, ξεράθηκε το 1939 και ακολούθησε ο πόλεμος του 1940. Στο σημείο εκείνο έχει ανεγερθεί με πρωτοβουλία και δαπάνη του φλωριαδίτη συγγραφέα Θωμά Καλαμπόκη μνημείο σε ανάμνηση της επίσκεψης και της διδαχής του Αγίου.
1: Στο Καθαροβούνι όμως υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του. Στους ταξιάρχες του συνοικισμού Σικιά του Εμπεσού μαζεύτηκε πολλής κόσμος να τον ακούσει. Στη θέση κυλημένο λιθάρι κάθισε να ξεκουραστεί και του έκλεψαν το ραβδί του. Μίλησε προφητικά και είπε: «Σε αυτό εδώ το χωράφι, όταν θα γίνει πόλεμος, θα φεύγουν τόσο γρήγορα που θα απλώσουν 14 χέρια για να κόψουν μία ρόκα, καλαμπόκι, και δεν θα προφθάσουν. Εδώ θα σφαγούν 5 καπεταναίοι». Ευλόγησε φεύγοντας το βουνό της Καλάνας, γιατί πολλές ψυχές θα έσωζε, όπως είπε, σε καιρό χαλασμού. Ο Άγιος Κοσμάς πέρασε από το Ξηρόμερο 3 φορές. Στάθηκε και κήρυξε σε όλα τα μοναστήρια της περιοχής. Μερικά τα χρησιμοποίησε σαν ορμητήριο για τις περιοδίες του.

0: Στην Τρίφου, για παράδειγμα, δίδαξε και πηγαίνοντας προς τη Βόνιτσα, δίδαξε το πλήθος κάτω από ένα πλάτανο.
1: Τιμή εις τους ιερείς. Όθεν και εσείς, χριστιανοί μου, όλοι κοινώς πρέπει να σέβεστε και να τιμάτε τους παπάδες και να μην τους πικραίνετε, μήτε να τους ρίχνετε χρέη και δοσήματα, για να παρακαλούν το Θεό δια την ψυχή σας και δια την ζωή σας και δια τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας. Διατί να εξεύρετε ότι ένας ιερεύς είναι μεγαλύτερος από έναν βασιλέα και περισσότερο είναι ανώτερος και από έναν άγγελον, επειδή και είναι μεσίτης του Θεού και ανθρώπων και αξιώνεται και επιτελεί τα Άγια Μυστήρια, μάλιστα το μέγα και φρικτόν μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, όπου το βλέπουν οι άγγελοι και τρέμουν. Όθεν όσον μπορείτε να τους σέβεστε και να τους ευλαβήστε. Ακόμη πλέον περισσότερο να ευλαβήστε τον αρχιερέα σας, ότι αυτός είναι διορισμένος από τον Θεό εδώ επάνω εις την γην, εις τύπον Χριστού, και όσα να δες είναι δεμένα και όσα λύς είναι λελειμμένα, και να του δίνετε εκείνα τα δίκαια όπου σας γυρεύει με όλη σας την καρδία. Διατί και αυτός έχει έξοδα και τραβά τόσα βάσανα από τους εξωτερικούς, και όταν έρχεται στην χώρα σας να το δέχεστε με χαράν και να του κάμνετε την πρέπουσαν τιμήν και την δεξίωσιν, δια να λαμβάνετε την ευλογία του. Να απέχετε, αδελφοί μου κοσμικοί, και να μην κατηγοράτε τους παπάδες σας, να μην τους ευρίζετε και να μην τους παραμελείτε, γιατί βάνετε φωτιά και καίεστε, γιατί οι παπάδες είναι και ανώτεροι από τους βασιλείς, ανώτεροι και από τους αγγέλους. Εγώ, αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να κάμω. Για να απαντήσω έναν παπά και έναν βασιλέα, με φαίνεται εύλογον, όπως τον παπά να βάλω να καθίσει ανώτερα από τον βασιλέα. Και να απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελον, πρωτύτερον θα χαιρετήσω τον παπά παρά τον άγγελον. Γιατί, αδελφοί μου, είναι ανώτερος και από την Αγίαν Τράπεζαν, ανώτερος και από το Άγιον Ποτήριον, διότι το Άγιον Ποτήριον είναι άψιον, μα ο ιερεύς μεταλαμβάνει τα άχρατα μυστήρια καθεκάστην ημέραν το τίμιον σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού. Εγώ, αδερφοί μου, δεν έχω καμία κατηγορία να κάνω των παπάδων, διότι είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν όπου τους παιδεύει, και ό,τι σφάλμα κάνουν οι παπάδες έχει ο Χριστός μας ράδων σιδερένιαν δι' αυτούς. Δι' εκείνους όπου έχουν να γίνουν παπάδες έχω να μιλήσω. Εσύ, αδελφέ μου, που έχεις να γίνεις παπάς, να γίνεις 18 χρονών αναγνώστης, 20 ποδιάκονος, 25 ιεροδιάκονος και 30 παπάς, και να μαθάνεις γράμματα ελληνικά και να εξηγάς το Ευαγγέλιο, να το κλείς και έπειτα να το εξηγάς εις τους χριστιανούς. Να γίνεσαι, αδελφέ μου, παπάς δια να σώσεις την ορία σου. Ιδέ και γίνεσαι παπάς δια ανάπαυση, ή γίνεσαι δια δόξαν, ή γίνεσαι παρανόμος, σου κόβει ο Θεός στη ζωή σου παράκαινα και πηγαίνει η ψυχή σου στην κόλαση και καίεται πάντοτε. Και να σε παρακαλέσουν, αδελφέ μου, οι κοσμικοί να γίνεις παπάς χωρίς άσπρα. Τότε είσαι καλότυχος και τρισμακάριος, τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους.
0: Τον άκουσαν ο Λίσταρχος Κούλιας με τους συντρόφους του και άλλαξαν ζωή.

0: κηρύττει το Λόγο του Θεού και δείχνει στους ανθρώπους ότι πρέπει να ζουν κατά τις εντολές του Ευαγγελίου. Στην αυλή της Ζωοδόχου Πηγής, της Ζάβιστας, αρχοντοχώρη, αποκάλυψε τους δύο μοιχούς που χρησιμοποίησαν το κήρυγμα για να συναντηθούν κρυφά και τους βρήκε ο θάνατος την ώρα της συνάντησης. Πολλοί μετανόησαν τότε και ανάμεσά τους η μάγισσα Χρυσάφο. Πριν φύγει από εκεί, ίδρυσε σχολείο στο ναό του Αγίου Αθανασίου.
1: Περί αγάπης. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμεθα μίας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μίαν πίστη, τάχραντα μυστήρια μεταλαμβάνομαι. Ένα παράδεισον ελπίζομαι να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθηκε έλαβεν στην καρδία του αυτές τις δύο αγάπες. Αγάπην εις το Θεό και εις τους αδελφούς του. Έχει πάντα τα αγαθά και μαρτίαν δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεό εις την καρδία του έχει τον διάβολον. Και όποιος έχει τον διάβολον έχει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τες κάμνει. Χιλίας χιλιάδας καλά να κάμνουμε αδελφοί μου, νηστείας προσευχάς ελεημοσύνας και το αίμα μας να χύσουμε δια το Χριστόν μας και δεν έχουμε αγάπην τις δύο αυτές αγάπες αλλά έχουμε το μίσος και την έχθραν εις τους αδελφούς μας. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε είναι του διαβόλου και στην κόλαση πηγαίναμε. Μα καλά θέλετε επί με τα εκείνη τη λίγη έχθρα που έχουμε εις τους αδελφούς μας έχουμε τόσα καλά καμωμένα εις την κόλαση πηγαίναμε. Ναι αδελφοί μου, με τα εκείνο πηγαίναμε διότι εκείνη έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου. Και καθώς βάνομε μέσα σε 100 οκάδες αλεύριο λίγων προζύμι και έχει τόση δύναμη και κουφίζει όσο ζυμάρει και αν είναι, έτσι είναι και η έχθρα. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε τα γυρίζει και τα κάμνει όλα φαρμάκια του διαβόλου. Εδώ χριστιανοί μου, πώς πηγαίνετε? Έχετε την αγάπη αναμέσως σας? Αν ίσως και θέλετε να σωθείτε, κανένα άλλο πράγμα να μην ζητήσετε εδώ στον κόσμο από την αγάπη. Είναι εδώ κανένας από την ευγενιά σας όπου να έχει αυτή την αγάπη στους αδελφούς του? Ας σηκωθεί επάνω να μου το πει.

Μάθες να ζυγιάζεις το τυρί και εγώ να ζυγιάζω την αγάπη. Το ζύγι εντρέπεται τον αυθέντη του. Όχι. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου. Κι αν είναι σωστή και δεν είναι ξυνική, τότε να σε ευχηθώ κι εγώ να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρήσουν. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πως αγαπάς τους αδερφούς σου. Εγώ τώρα εδώ που περιπατώ και διδάσκω στον κόσμο, λέγω πως τον κύριο Κόνστα τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Μα εσύ δεν το πιστεύεις. Θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις. Εγώ έχω ψωμί να φάγω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και σε, όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω. Πως η αγάπη όπου έχω εσύ είναι ψεύτης. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και σένα από αυτό να πεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν μη ανήσως και δεν σε δώσω σένα, είναι κάλπη και αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι. Και εσύ να περιπατείς γυμνός, είναι κάλπη και αγάπη. Είσαι λυπημένος, απέθανε η μήτρη σου, ο πατήρ σου. Αν ίσως και έρθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι η αληθινή αγάπη μου. Αν μη ανήσως ή κλαίεις και θρυνείς και εγώ τρώγω, πίνω και χορεύω, ψεύτικη είναι η αγάπη μου. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό το παιδί, το αγαπώ. Αν το αγάπας, το έπαιρνε σε ένα υποκάμισο που είναι γυμνό, να παρακαλεί για εκείνο δια την ψυχή σου. Τότε είναι αληθινή αγάπη, αμή τώρα είναι ψεύτη. Δεν είναι έτσι, χριστιανή μου. Με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίναμε στον παράδεισο. Τώρα σαν θέλει να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρε και ένδυσε τα φτωχά παιδιά και τότε να βάλω σε συγχώρηση. Το κάνεις τούτο? Το κάμνο, χριστιανή μου. Ο Κώστας σε κατάλαβε πως η αγάπη που είχε έως τώρα ήταν ψεύτικη και δεν θέλει να την κάνει μάλαγμα να ενδύσει τα φτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαμε και τον κάναμε και ξανά κοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να πείτε για τον κύριο Κώστα τρεις φοράς «Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτόν». Είναι κανένας εδώ όπου να έχει αυτή την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς, καθώς ο Χριστός μας? Εγώ, Άγιε του Θεού, άκουσε παιδί μου να σε υποείπε σε κάποιον. Η τελή αγάπη είναι να πουλήσεις όλα σου τα πράγματα, να τα δώσεις σε ελεημοσύνη και να πηγαίνεις κι εσύ να έβρεις κανένα αυθέντη, να πουληθείς σκλάβος. Και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα, να μην κρατήσεις ένα άσπρο. Ή μπορείς να το κάνεις αυτό να γίνεις τέλειος? Βαρύ σε φαίνεται. Άκουσε. Στην Ανατολή ήταν ένα δεσπότης. Το πήραν από την επαρχία του 100 ανθρώπους σκλάβους. Επούλησε όλα του τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσε. Ένα πεδίο μιανής πτωχής χείρας απόμενε σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώσει και αυτός τι κάνει? Πηγαίνει και ξουρίζεται. Επήγε και παρακάλεσε τον αυθέντη όπου είχε το πεδίο να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνον των σκλάβων. Το ελευθέρωσεν από τη σκλαβιά και αυτός εκάθισεν εις τον αυθέντη και περνούσε μεγάλη σκληραγωγία, έως όπου δια την πομανίνο που έκανε τον εξίσον ο Θεός και έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο αυθέντης του και πάλιν έγινε αρχιερεύς και καθώς ήταν και πρωτήτερα. Την αυτήν αγάπην θέλει ο Θεός να έχουμε και εμείς. Ευρίσκεται κανένας να έχει αυτή την αγάπη, να κάνει καθώς έκαμνε και ο δεσπότης? Βαρύ σου φαίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, κάμε άλλο. Μη πουληθείς εσύ σκλάβος, μόνον πούλησε τα πράγματά σου. Δώσε τα όλα ελεημοσύνη. Το κάνεις? Ακόμη βαρύ σε φαίνεται κι αυτό. Ας έρθουμε παρακάτω. Δεν μπορείς να δώσεις άλλους τα πράγματα, δώσε από τα μισά. Δώσε από τα τρίτα, ένα δώσε. Από τα πέντε, ένα. Ακόμη, βαρύ σε φαίνεται? Κάμε άλλο. Δώσε από τα οκτώ. Δώσε από τα δέκα. Ένα. Το κάνεις? Ακόμη βαρύ σε φαίνεται? Κάμε άλλο. Μη κάμεις ελεημοσύνη. Μη πολιθείς σκλάβος. Ας έρθουμε παρακάτω. Μη πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μη πάρεις το εξωφόρι του. Μην τον κατατρέχεις. Μην τρως με τη γλώσσα σου τον ίδιο. Μήτε και αυτό το κάνεις? Ας έλθουμε παρακάτω. Κάμε άλλο.
τον ευρύγες των αδελφών σου μέσα

0: στη λάσπη και δεν θέλεις να τον βγάλεις. Καλά. Δεν θέλεις να του κάνεις καλό, μη του κάνεις κακόν. Άφησέ τον. Πώς θέλουμε να σωθούμε, αδελφοί μου? Το ένα βαρύ φαίνεται, το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω, δεν έχουμε να κατεβούμε. Ο Θεός είναι έσπραχνος, ναι, μα είναι και δίκαιος, έχει και ράβδον σιδηράν. Η αγάπη, αδελφοί μου, έχει δύο ιδιώματα. Ένα να δυναμώνει τον άνθρωπον εις τα καλά και άλλο να τον νεκρώνει εις τα κακά. Στοχαστείτε. Είναι μια μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάγει, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά το ψωμί, διά να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται η μητέρα? Από την αγάπη που έχει στο παιδί της. Νιστάζει η μητέρα και θέλει να κοιμηθεί. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά τον ύπνο για να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Είναι άρρωστη η μητέρα. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά την αρρώστια για να παρηγορήσει το παιδί της. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Εγώ πιάνω το σπαθί να σε φωνεύσω. Αν ίσως και σε αγαπώ, ευθύς η αγάπη μου νεκρώνει τα χέρια. Θέλω να σε κλέψω, η αγάπη δεν με αφήνει. Θέλω να σε προδώσω, να σε φωνεύσω, να σε κατατρέξω ή ό,τι άλλο κακό να σου κάνω. Η αγάπη δεν με αφήνει να σου κάνω κανένα κακό, ευθύς με νεκρώνει. Εγώ λέγω πως σε αγαπώ, μα θέλεις να αγαπώ και το παιδί σου και τότε είναι η αληθινή αγάπη. Ή δε να λέγω πως εσένα σε αγαπώ και το παιδί σου να μισώ, δεν είναι αληθινή αγάπη, όπου έχω εσένα είναι ψεύτικη. Εγώ λέγω πως τον Θεόν τον αγαπώ όπου δεν τον βλέπω. Εσένα όπου σε έχω αδελφόν και σε βλέπω, δεν σε αγαπώ. Λοιπόν είμαι ψεύστης. Δια τούτου αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να σωθούμε, να μην ζητήσουμε εδώ εις τον κόσμο κανένα άλλο πράγμα παρά αυτήν την αγάπη να έχουμε εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας.
1: Πεζοπορεί και επισκέπτεται όλα σχεδόν τα χωριά της πατρίδας του. Οι χωρικοί και οι απλοί παπάδες δεν ξεκολλούν, μα τον ακολουθούν όπου πάει. Εδώ έφαγε ψωμί και ήπιε νερό μετά το κήρυγμα στους Αγίους Τρίφωνα και Ιωάννη Πρόδρομο, λένε, και μετά καθαγίασε το ναό του Αγίου Νικολάου μέσα στο χωριό της Μπαμπίνης. Στο ξηρόμερο άκουσε την κίνηση του πατέρα του. Πήγε για τελευταία φορά στο χωριό του να κάνει το μνημόσυνό του, αλλά και της μάνας του που είχε προηγηθεί. Πήγε τρεις φορές στο βραχώρι να διδάξει, διότι τα δύο τζαμιά του Ζαπαντιού και οι ισχυροί Τούρκοι τρομοκρατούσαν τους Έλληνες, αλλά και οι πλούσιοι γεωκτήμονες εξωμώτες, όπως ο περίφημος Μουσταφάς ή ο Δέμος από Αδάμ, καταπίεζαν τους δύστιχους ραγιάδες.

0: Ο φόβος να τουρκέψουν ήταν μεγάλος, αλλά και ο λόγος του Άγιου Διδάχου ήταν επίσης μεγάλος και η παρουσία του γεμάτη θεία χάρη. Από το Βραχώρι δεν έφυγε πριν ιδρύσει σχολείο.
1: Εκκλησιασμός. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί όταν πηγαίνομεν στην εκκλησία να στεκόμεστεν με βλάβιαν, με φόβον και τρόμον, για να λάβομεν συγχώρησιν των αμαρτιών μας. Και καθώς όταν μπαίνομεν μέσα εις τον τάφον και αλυσμονούμεν όλα τα κοσμικά, ομοίως και όταν μπαίνομεν μέσα εις το στασίδι, πρέπει να αλυσμονούμεν όλα τα κακά. Το στασίδι τι είναι? Ένας τάφος ορθός. Και μας το εχάρισε ο Θεός για διδάσκαλον, να μπαίνουμε μέσα και να στοχαζόμεθα τις αμαρτίες μας, τον θάνατον, την κόλαση, τον παράδεισον. Αν το κάνετε έτσι, πολύ καλά το κάνετε. Ιδέ και πηγαίνετε και στολίζεστε και περιεργάζεστε ένα τον άλλον και κάνετε κουβέντες και λακριντιά μέσα στην εκκλησία, βάνετε φωτιά και καίεστε.
0: Το σημαδεμένο δέντρο στο Αγγελόκαστρο και ο Σταυρός ανάμεσα σε σταμνά, λυσιμάχια και χρυσοβέργη μαρτυρούν το πέρασμά του. Στη συνέχεια δίδαξε στο Μεσολόγγι, ετωλικό και νεοχώρι. Συγκέντρωσε τον κόσμο στη Μαγούλα για να τους μιλήσει. Έφτασε ως τον Αχελώο, αλλά στην κατοχή δεν μπήκε όταν αντίκρισε εκεί το τουρκικό τζαμί και δεν είδε προθυμία από τους κατοίκους να τον ακούσουν.

0: Φυσικά δεν ξέχασε την Αύπακτο ούτε το γαλαξίδι.
1: Κομποσκίνη και Σταυρός. Τώρα εις το τέλος σας συμβουλεύω να κάμετε όλοι σας από ένα κομπολόγι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να έχει 103 σπυριά και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγεις στα τρία σου δάχτυλα, να κάμνεις το σταυρό σου και να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου». Μέσα στο «Κύριε Ιησού Χριστέ» θεωρείται η Αγία Τριάς, ο Θεός, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η δεσποινά μας, η Θεοτόκος, οι πάντες και πάντες οι Άγιοι. Ο Πανάγαθος Θεός των Σταυρών μας εχάρισε. Με το Σταυρό να ευλογούμεν και τα άχρατα μυστήρια. Με το Σταυρό να ανοίγουμεν και τον Παράδεισον. Με το Σταυρό να κατακαίωμεν και τους δαίμονας. Μα πρώτα και εμείς να έχουμεν το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο, και τότε, όσον κάνουμε το Σταυρόν, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Ιδέ και ήμεθα με μολυσμένη με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο σταυρός όπου κάναμε. Όταν, αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή περιπατείτε ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο σταυρός από το χέρι σας. Και αν μπορείτε το ημερόνυχτο να κάνετε και 50 και 100 κομποσκίνια, καλών και άγιων είναι έργων. Και να προσεύχεστε πάντοτε την αργήν και το βράδυ και μάλιστα το μεσονυχτικόν όλων όπου είναι η ησυχία. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πως πρέπει να γίνει το σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς ο Θεός δοξάζεται εις των ουρανών περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα με το δεξιό το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβείς των ουρανών να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου στο κεφάλι σου, διότι το κεφάλι σου στρογγυλό και φανερώνει των ουρανών, και λέγεις με το στόμα. Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ ο δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας μόνον Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλία σου και λέγεις «Σε προσκυνώ και λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και σαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου διά τας αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλι στον δεξιόν σου όμον και λέγεις «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερό όμον λέγεις «Σε παρακαλώ, Κυρία μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην λέγεις «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάρθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαρθώ και εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω». Πως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μας χαρίσεις την ζωή την αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός.
2: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στην Ευρυτανία. Το πέρασμα του Πατροκοσμά από την Ευρυτανία έχει χαραχτεί και στην προφορική και στην γραπτή παράδοση αυτής της περιοχής. Στο χωριό Μιάρα, Καλυθέα σήμερα, βασιλεύει η διχόνια και δεν πρόκοψε ποτέ, είπε ο Πατροκοσμάς μετά το κήρυγμά του, βλέποντας την απροθυμία των κατοίκων. Μιαροί εισί και μιαροί έσονται εις τον αιώνα τον άπαντα. Και στο Σπαρτιά, όπου μετά τον λόγο του τον κάλεσε ο πρώτος του χωριού στο σπίτι του για να του επιδείξει τα καλά του, είπε «Δεν θα έρθω. Τι να τα κάνω εγώ τα πλούτη σου, και εσύ που τάχεις τι τα θέλεις». Γρήγορα εδώ θα φτάσει η καταστροφή. Το χωριό ξεκληρίστηκε όλο από την Πανούκλα. Στην τοποθεσία Ζυγός, έξω από το χωριό Στένωμα, έχτισαν ναό στο όνομά του. Και από την κατολίσθηση, το 1778, έμεινε απείραχτος μόνο ο Άγιος Γεώργιος τα Άγραφα, όπου μίλησε ο Άγιος. Στο Τροβάτο είναι η αφορισμένη Λάκα. Μιλάνε ακόμη και σήμερα στο χωριό για τον αφορισμό του Αγίου, όταν οι βοσκοί γελούσαν και άφησαν τα σκυλιά για να τον φάνε. Στο μοναστηράκι, όπου ο Αγιάνθρωπος δίδαξε στο πρόθυμο πλήθος, βεβαίως ένα βοσκό που φοβόταν πως τα γίδια του θα κάνουν ζημιά σε ξένο χωράφι για το αντίθετο. Στη Χρύσο μάλωσε δύο παιδιά που σκότωσαν ένα φίδι να του το κάνουν δώρο και μετά τα ευλόγησε. Βάρινε η ατμόσφαιρα σαν προφήτευσε την καταστροφή του χωριού που έγινε από τους Γερμανούς το 1942. «Μη φοβάσαι, παιδί μου», είπε σε έναν από τους ακροατές του στον Άγιο Δημήτριο. «Δεν έπαθαν τίποτα τα πράγματά σου. Θα τα βρεις να αναχαράζουν». Οι κάτοικοι τον άκουγαν εγκαταλείποντας τις δουλειές τους για τρεις μέρες. Τα θαυμαστά γεγονότα ακολουθούσαν τον Άγιο στις περιοδίες του. Ο μικρός Κωστάκης, που ακολουθούσε τον Άγιο όταν έφυγε από τον Μάραθο, ξαναβρέθηκε στο σπίτι του με την ευλογία του παππούλη σαν βράδιασε. Τα προφητικά του λόγια συμπλήρωναν τις διδαχές του. Στην Παλαιοκαριά, όπου σμίγουν τα δυο ποτάμια, είπε βάζοντας το ραβδί του, «Ως εδώ θα έρθει το βρωμερό έθνος». Και ως εκεί έφτασαν οι Ιταλοί το 40. Η αγάπη του δεν τον εμπόδισε να επιπλήττει όταν έβλεπε έκτροπα. Αλλά και η άρνηση ή η έλλειψη υποδοχής του είχε συνέπειες. Σε ανθρώπους που έχουν τόσο εγωισμό, ο Χριστός δεν βρίσκει τόπο να καθίσει, είπε στη Βαλαώρα, κοιτάζοντας τους καμαρωτούς φουστανελάδες που δεν έδιναν και πολύ σημασία στο κήρυγμα.
1: Ταπείνωση και υπερηφάνεια. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου να στοχαστούμε τι κακό πράγμα είναι η υπερηφάνεια και τι καλό πράγμα είναι η ταπείνωση. Πως η υπερηφάνεια εγκρέμισε τον διάβολο από την αγγελική δόξαν και χεινακέεται πάντοτε στην κόλαση και πως η ταπείνωση σεβάσταξε τους αγγέλους στον ουρανό να χαίρονται πάντοτε εκείνην την δόξαν της Αγίας Τριάδος. Πρέπει ακόμη να στοχαστούμε πως ο Πανάγαθος Θεός μισεί των υπερήφανων και αγαπά των ταπεινών. Και όχι μόνο ο Θεός, αλλά και εμείς οι άνθρωποι όταν ειδούμε κανένα ταπεινόν, τον βλέπουμε ενός άγγελον. Μας φαίνεται να ανοίξουμε την καρδιά μας να το βάλουμε μέσα. Και όταν ειδούμε κανέναν υπερήφανον, τον βλέπουμε σαν τον διάβολον. Γυρίζουμε το πρόσωπό μας από το άλλο μέρος να μην το βλέπουμε. Ας φεύγουμε λοιπόν αδελφοί μου την υπερηφάνεια, διότι είναι πρώτη θυγατέρα του διαβόλου. Είναι στράτα που μας πηγαίνει στην κόλαση και να έχουμε την ταπείνωση ως άνω που είναι αγγελική. Είναι στράτα που μας πηγαίνει στον παράδεισο. Και βλέπουμε φανερά. Όταν ειδούμε καμία γυναίκα και είναι ταπεινή, είναι άσχημη, έχει ξεσχισμένα φορέματα λερωμένα, είναι κουλή, κουτσή, μα είναι σκεπασμένη με την εντροπή, μας φαίνεται ως σαν άγγελος. Ομοίως πάλι βλέπουμε μια γυναίκα έχει φανταχτερά φορέματα και στολίδια, λάμπει ως σαν τον ήλιον, μα είναι υπερήφανη, αδιάντροπη, ξέσκεπη. Φαίνονται τα μαλλιά της, τα στήθη της, μας φαίνεται ως σαν κάλπικο, άσπρο. Μας φαίνεται ως σαν ο διάβολος. Γυρίζουμε το πρόσωπό μας από το άλλο μέρος να μην τη βλέπουμε. Εμένα έτσι με φαίνεται, χριστιανοί μου, η ευγενία σας δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου, την ταπείνωση αγαπάτε ή την υπερηφάνεια? Όποιος αγαπά την ταπείνωση, ας σηκωθεί επάνω να μου το επεί να τον ευχηθώ. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ την ταπείνωση. Εσύ όπου λέγεις πως αγαπάς την ταπείνωση νυχδί σου και πέρασε όλους τους ανθρώπους ολόγυρα, δεν το κάμνεις, εντρέπεσαι, κάμε άλλο. Κόψε το μισό σου μουστάκι και έβγαζε το παζάρι. Μήτε και αυτό δεν το κάμνεις, το εντρέπεσαι. Δεν το λέγω για σένα μόνον, αλλά για να ακούσουν κι άλλοι. Μη λέγεις πως είσαι ταπεινός. Μέσα είναι το γουρουνόπολο της υπερηφανίας. Με βλέπεις και με τούτα τα γένια. Όλο υπερηφάνεια είναι γεμάτα. Και ο Θεός να μας την ξεριζώσει από την καρδιά μας. Ο χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετάξει να πηγαίνει στον παράδεισο, με την αγάπη και με την ταπείνωση.
2: Στα Βραγιανά, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, προφήτευσε την καταστροφή του στον νεοκόρο που το φρόντισε ευσυνείδητα. Στην Πρασιά έστησε σιδερένιο σταυρό και ζήτησε να φωνάξουν το μόνο άνθρωπο που έλειπε από την συγκέντρωση. Ήταν ένας ληστής. Του είπε τότε να σφίξει στις χούφτες του τα κλεμμένα χρυσά δαχτυλίδια. Το έκανε και είδαν όλοι φρύτοντας να στάζουν αίμα. Ο ληστής μετανόησε και έγινε μοναχός στον προφήτη Ηλία. Μαζεύτηκε πολλής κόσμος εκεί και ο Πατροκοσμάς μίλησε ως το βράδυ, καθησυχάζοντας ένα βοσκό που ανησυχούσε για τα ζωντανά του. Εκεί στον Αελιά βρίσκεται και η κυλημένη πέτρα, η πέτρα του Πατροκοσμά, που άρχισε να κυλά κατά πάνω στον κόσμο και ο Άγιος την σταμάτησε, σταυρώνοντάς την με το ραβδί του. Η Πρασιά έχει ένα κυπαρίσι 1500 ετών, που το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε ως διατηρηταίο μνημείο του φυσικού κόσμου. Ο Άγιος είχε πει τότε: «Άμα ξεραθεί το κυπαρίσι από την ρίζα, μην ελπίζετε να ελευθερωθείτε. Αν όμως αρχίσει να ξεραίνεται από την κορυφή, τούτο θα είναι σημάδι λευτεριάς». Ξεράθηκε η κορυφή του το 1821.
0: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά δέχτηκαν πυκνές επισκέψεις του Πατροκοσμά, ιδιαίτερα μετά τα ορλοφικά. Κήρυξε, δίδαξε, εξομολόγησε, έφερε τη συγχωρητικότητα στις καρδιές των ανθρώπων. Παντού έγινε μία ειρηνική επανάσταση, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, όπου η μνήμη του παραμένει ως σήμερα. Οι γυναίκες των αρχόντων, ακόμα και των Βενετών, έδωσαν τα χρυσαφικά και τα μεταξωτά τους για τους φτωχούς. Έχθρες διαλύθηκαν, χωρισμένα ζευγάρια ενώθηκαν πάλι, πόρνες άλλαξαν ζωή μετανοημένες. Η πατριαρχική άδεια του Σοφρονίου έκανε εύκολο το έργο του στα Επτάνησα και στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Τουρκίας. Κήρυξε σε όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς, έστησε σταυρούς και εκεί γίνονταν θαύματα. Εις το μέσον του παζαριού του Αργοστολίου, ήτης είναι χώρα της αυτής Κεφαλινίας, όπου άφησε ο Άγιος ένα τιού των σταυρών, ανέβλησε ένα νερό θαυμαστών, το οποίο φαίνεται έως την σήμερον, χωρίς ποτέ να ολιγοστεύσει. Οι σταυροί του φυλάχτηκαν για πολλά χρόνια, όπως εκείνος που φυλάχτηκε στο ναό της Μεταμορφώσεως και επέζησε ως τους σεισμούς του 1953. Στα Χαβδάτα, σε ένα πηγάδι που σώζεται ακόμα, κάθισε να διδάξει, μα δεν τον άφηνε να ακουστεί τα τζιτζίκια. «Σοπάστε εσείς να μιλήσουμε εμείς», τα διέταξε και έπαψαν. Στη μονίμη Λαπηδιάς σώζονται οι επιστολές που έστελνε στις Μητροπόλεις για να ζητήσει άδεια να μιλήσει. Ακόμη και σε Τούρκο διοικητή έστειλε. Ποιος τολμούσε να αρνηθεί όταν έβλεπε το πλήθος που τον ακολουθούσε?

Στην άσο της Κεφαλονιάς υπάρχει η ελιά και το προσκυνητάρι με την επιγραφή. Στο χώρο αυτό τον Ιούνιο του 1777 κήρυξε για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά ο Άγιος Φωτιστής των Σκλάβων, Κοσμάς ο Ετωλός.

0: Βόρειο-Ηπειρώτης Ιωάννης Κόκαλης, που ακολούθησε τον Άγιο από το χωριό Κουλουράτα ως το Αργοστόλι, παντρεύτηκε με την παρακίνησή του ένα κορίτσι. Εκείνο που μου έδωσε νερό στα Κουλουράτα. Όπως του είπε ο πατροκοσμάς, του άφησε σαν ενθύμιο τις παντούφλες του, που έμεινε στην οικογένεια Κόκαλη ως το 1958, οπότε μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι των Αγριλίων. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει γραπτή μαρτυρία του περάσματος και του κηρύγματος του Αγίου. Εκεί έδωσε η Παναγία σημάδι το 1914 για το κακό που ερχόταν. Ενώ έκαναν παράκληση μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της, δάκρυσε με ματωμένο δάκρυ που είδαν όλοι να βάφει την εικόνα σε εκείνο το σημείο. Ο τόπος είναι κατάφυτος από αγριλιές και ανάμεσά τους δεσπόζει σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου και ο σιδερένιος σταυρός που αντικατέστησε τον ξύλινο που είχε στήσει το 1777. Η κεφαλονιά κρατάει ζωντανή τη μνήμη του Ιεραπόστολου των Σκλάβων. Η μονίμη λαπηδιάς ήταν το ορμητήριό του. Στη μονή περατάτων σώζονται δύο επιστολές του Αγίου και παλιά εικόνα του, ίσως των αρχών του 19ου αιώνα. Στην πεσάδα το προσκυνητάρι θυμίζει το κήρυγμα του Αγίου μπροστά σε 16.000 κόσμο.
1: Χριστιανικά καθήκοντα. Προσέχετε αδελφοί μου, να μην υπερηβανεύεστε, να μην φωνεύετε, να μην μοιχεύετε, να μην κλέφτετε, να μην κάμνετε όρκους, να μην λέγετε ψέματα, να μην κατατρέχει ο ένας τον άλλον, να μην συκοφαντάτε, να μην στολίζετε το σώμα το βρώμικο όπου αύριον θα να το φάνε τα σκουλίκια, αλλά να στολίζετε την ψυχή σας όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων. Νηστεύετε το καταδύναμιν, προσεύχεστε το καταδύναμιν, κάμνετε λαιμοσύνη το καταδύναμιν και να έχετε τον θάνατο πάντοτε μπρος στα μάτια σας. Κέτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατον. Δύο βασικές εντολές. Από όλα ετούτα όπου σας εφανέρωσα αδελφοί μου λογιάζω, δεν τα ενθυμάστε όλα τώρα. Ωστόσο σας λέγω άλλα δύο και να τα έχετε πάντα εις το νου σας. Το πρώτο είναι τούτο. Όσοι μισήσετε ρωμή πείσεις, όπου θέλει να υπεί, εκείνο που εσύ μισάς και δεν θέλεις να σου το κάνει άλλος, και μήτε εσύ να το κάνεις άλλον, εκείνο πάλινο που θέλεις και αγαπάς να κάνει ο άλλος το λόγο σου, εκείνο κάμε και εσύ εις τον άλλον. Τούτον το λόγον μας τον παρεγγέλει ο Χριστός μας εις το Ιερόν Ευαγγέλιον και είναι εις όλα αληθέστατος και στοχαστείτε τον και μοναχή σας χωρίς να σας το εξηγήσω πλατύτερα και πάντα να το έχετε εις την ενθύμησή σας. Το δεύτερο είναι να μην σας λείπει ποτέ τούτη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού και Ζώντος, εδία της Θεοτόκου και πάντων εις των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιον δούλο σου». Αυτό αδελφοί μου πάντοτε να το λέγετε και με το στόμα σας και με το νου σας και ημέραν και νύχτα όπου κι αν είστε ή τρώτε ή περιπατείτε ή δουλεύετε ή κάθεστε αυτό πάντα να μελετάτε. Και αν δεν το εξεύρετε να το γράψετε, να το μάθετε και αυτό σας ωφελεί κατά πολλά και εδώ σας ελευθερώνει από κάθε κακόν και εκεί σας λυτρώνει από την αιώνιον κόλασιν και σας αξιώνει και πηγαίνετε εις τον Παράδεισον, εις την αιώνιον πατρίδα. Συγχώρηση στους εχθρούς. Δια τούτο και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πρέπει να αγαπώμεν τον εχθρόν μας και να τον συγχωρώμεν, να τον θρέφομεν, να τον ποτίζομεν, να παρακαλώμεν και το Θεόν δια την ψυχήν του εχθρού μας και τότε έχομεν στόμα και εμείς να λέγομεν εις το Θεό μας «Θεέ μου, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις». Καθώς και εγώ συγχωρώ τον εχθρόν μου. Ιδέ και δεν συγχωρέσω με τον εχθρόν μας, χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν και το αίμα μας να χύσουμεν δια την αγάπη του Χριστού ή στην κόλασιν πηγαίνομεν.
0: Στο χωριό Σπαρτιά υπήρχε το κρεβάτι του Αγίου ως τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953 και στο χωριό Κορώνη όπου ζήτησε νερό και το έδωσαν εμπεκτικά λασπωμένο, διότι είχε κατέβει στάθμη του πηγαδιού. Εκείνος το άδειασε πάλι μέσα και το ξαναέβγαλε ολοκάθαρο μπροστά σε όλους. Από εκείνη τη στιγμή το πηγάδι γέμισε με καθαρό νερό.

10 καΐκια γεμάτα ευσεβείς κεφαλονίτες το συνόδεψα στη Ζάκυνθο. Κρίμα, έφυγε πικραμένος. Οι διεφθαρμένες αρχές του νησιού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κουτούβαλη τον κήρυξαν αγράμματο και σχεδόν αιρετικό. Αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο. Οι ενετικές αρχές που είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα της Κεφαλονιάς είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την αποβίβασή του. Χιλιάδες όμως κόσμος τον περίμενε στην παραλία. Οι αρχές λοιπόν του επέτρεψαν να κάνει μία μόνο ομιλία. Τον ενθουσιασμό του λαού προσπάθησαν να στομώσουν οι προύχοντες και οι Εβραίοι. Ο Άγιος όμως μίλησε και έστρεψε το λόγο εναντίον των αρχόντων και των Εβραίων. Συνεπήρε τα πλήθη, έγιναν ταραχές, όρμησαν εναντίον του και έσκισαν το πουκάμισό του. Ο Πρεβεδούρος τον παρακάλεσε να φύγει και του έδωσε πλοίο γι' αυτό. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο εικονοστάσι του Αγίου Κοσμά, φυλάσσεται το σκισμένο και ματωμένο πουκάμισο του Αγίου. Από την πλαγιά της Έτωλο Ακαρνανίας, ο Άγιος πήγε στη Λευκάδα. Απέναντι από τη μονή της Φανερωμένης, οι πυρώτες έχτισαν την εκκλησία του Αγίου Κοσμά.

0: οι εχθροί του. Πολλοί λάτρευαν και πίστευαν τον Άγιο των Σκλάβων, τον προφήτη του γένους. Πολλοί όμως επίσης τον μισούσαν και τον κατεδίωκαν. Στους τελευταίους ανήκαν Τούρκοι, Εβραίοι, Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς και Έλληνες, ανώτεροι κληρικοί και κοτσαμπάσιδες, διότι αποκάλυπτε και στυλίτευε τα έργα τους και την εκμετάλλευση του Ραγιά από μέρους τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. Πολλές οι ψεύτικες κατηγορίες τους. Ήταν, έλεγαν, από την ρωσική κυβέρνηση σταλμένο στην Ήπειρο και την Αλβανία για να κινήσει σε επανάσταση τους χριστιανούς. Επίσης, ότι μένει εξαιτίας του υγεία καλλιέργητη και άδεια τα δημόσια ταμεία. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ασθένησε το εβραϊκό εμπόριο με τα κηρύγματα του Πατροκοσμά. Η καθοριστική συμμετοχή των Εβραίων στο χαλασμό του Αγίου μαρτυρείται από πολλούς συγχρόνους του, όπως ο μαθητής του Σάπφιος Χριστοδουλίδης, αυτόπτης μάρτυρας της σύλληψής του, ο Ζήκος Μπιστριώτης, αλβανικής καταγωγής, και ο Κεσάριος Δαπώντες, Λόγιος, που γράφει «Απεκεφαλίστη φθόνο και κακία των Εβραίων». Αλλά και οι νεότεροι μελετητές σημειώνουν ότι οι Εβραίοι συκοφάντησαν το μεγάλο διδάχο ως πράκτορα των Ρώσων και πλήρωσαν αδρά τον Κουρτ Πασά του Βερατίου που ανέλαβε το φόνο του.
1: Το μαρτυρικό του τέλος. 23 Αυγούστου 1779. Το πλήθος των κολικόντασης του Βερατίου θα ακούσει το τελευταίο κήρυγμα του Ιεραπόστολου των Αγιάδων. Οι στρατιώτες του Κουρτ Πασά τον συλλαμβάνουν χωρίς να απαγγείλουν κάποια κατηγορία. Ο διδάσκαλος κατάλαβε πως ήρθε η ώρα του και ευχαρίστησε το Θεό. Γύρισε στους καλόγερους που τον συνόδευαν και είπε: «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Ήταν χαρούμενος που θα τέλαινε το ιεραποστολικό του έργο με μαρτύριο. Ξημέρωσε η 24η Αυγούστου και ο ταπεινός Πατροκοσμάς περίμενε την έξοδό του ψάλλοντας και προσευχόμενος. Οι δήμοι τον πήραν, τον πήγαν στον άψο ποταμό και τον κάθισαν σε ένα κούτσουρο. Πήγαν να του δέσουν τα χέρια, μα εκείνος τους είπε πως δεν χρειάζεται. Ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδός και σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος. Του πέρασαν τη θηλιά στο λαιμό και τον κρέμασαν από το δέντρο. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριό του. Οι δήμοι έριξαν το σώμα του ημίγυμνο στα νερά του ποταμού. Ο Ζήκο Μπιστρέκης, έτσι λιτά, περιγράφει το γεγονός. Τον ίδιο, μαζί με άλλους ακολούθους του Αγίου, τους φυλάκισαν στο μοναστήρι της Αρδενίτσας για να μην διαδώσουν το θάνατό τους στους χριστιανούς. Ωστόσο, πολλοί γύριζαν στις όχθες, προσπαθώντας να βρουν το σώμα του Αγίου. Ο Παπαμάρκος, τέλος, έκανε το σταυρό του και μπήκε στο ποτάμι πάνω σε ένα μονόξυλο. Το σώμα τον περίμενε όρθιο, κάτω από την επιφάνεια. Ήταν βράδυ. Το μετέφεραν στην εκκλησία ευθύς του Κολικόντε. Το έψαλαν και το ενταφίασαν ευλαβικά στον άρθικα του ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου.

Εκείνος πήγε στον ουρανό και στη γη έμειναν οι γιγάντιοι σταυροί του που άναψαν παντού τη φλόγα της ελευθερίας. Ο Κουρτ Πασάς μετάνιωσε για το φόνο του πατροκοσμά και διέταξε να αφήσουν ελεύθερους τους φυλακισμένους. Αυτοί έτρεξαν στο ναό των Ισοδίων και ξέθαψαν μαζί με τους ιερείς το σώμα του Αγίου που βρέθηκε να ευωδιάζει και σαν κοιμισμένο. Το ασπάστηκαν και το έβαλαν πάλι στον τάφο του.

Ο Αλί Πασάς κτίζει το μοναστήρι του Αγίου. Σαν μπήκε στον Περάτη, ο Αλί Πασάς το 1810 αναζήτησε αμέσως τον τάφο του Αγίου και κάλεσε τον Μητροπολίτη Βελιγράδων Ιωάσαφ να κάνει ανακομιδή των λειψάνων του. Έκανε έρανο και κάλεσε τον καλύτερο αρχιμάστορα να χτίσει μοναστήρι στο όνομα του Αγίου, επειδή τον εγνώρισε ως αληθινόν άνθρωπο του Θεού. Ο Αλί Πασάς έδωσε χρήματα για το συγκρότημα που είχε 60 δωμάτια. Στέγαζαν τους μοναχούς και τους οικότροφους μαθητές του σχολείου, που ίδρυσε ο ίδιος για να διδάσκονται μόνο τα ελληνικά και τα λατινικά. Στην κόγχη του βήματος διαβάζουμε «Ανηγέρθη εκ βάθρων ο θείος ούτος ναός δια προσταγής και προτροπής του υψηλωτάτου Βεζίρ Πασιά από Τεπελένη».

0: τον Αύγουστο του 1813, οπότε έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, έφεραν στον Αλί Πασά την κάρα του, όπως εκείνος είχε ζητήσει. Τότε ανέθεσε αμέσως τον καλαρίτη χρυσοχό Παπαγεωργίου, δίκη ασημένια, φλωροκαπνισμένη με διαμάντια.
1: Η Λιτανία του Αγίου στα Γιάννενα. Ξένοι περιηγητές εκείνης της εποχής περιγράφουν τη λαμπρότητα της τελετής προς τιμήν του νεομάρτυρα από μέρους του Αλί Πασά και της λιτάνευσης των λειψάνων του. Γονατιστός ο Τούρκος Πασάς των Ιωαννίνων προσκυνούσε την Αγία Κάρα του. Μαρτυρούν ότι συχνά ζητούσε να του τη φέρουν στο Σεράι για να την προσκυνήσει και κάποτε βρέθηκε παρόν ο Σέχης Χατζησεχρής που σοκαρίστηκε και φώναξε στον Αλί Πασά. «Κρυματίστηκες», μα ατάραχος εκείνος του απάντησε. «Πω πω, είσαι ζουρλό καημένε Σέχη. Να ήξερες, δεν έλεγες έτσι». Τούτο το καλόγερο ρε Χατζή ήταν αληθινό προφήτη. Ήρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευχήθηκε ωραία και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τα είχε γραμμένα στο κοιτάπι.

0: Κι αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα, έδινα 10.000 τζακούλες. Δεν το έχω. Και αφού ξαναφίλησε την κάρα μπροστά στο σέχι, την παρέδωσε στους καλογύρους μαζί με μια χούφτα ρουμπιέδες. Και μια άλλη φορά που ένας φανατικός μουσουλμάνος τον ειρωνεύτηκε για την ευλάβειά του προς έναν άπιστο, ο Αλάς του είπε: «Φέρετε μου έναν μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον χριστιανό και να του φιλήσω τα πόδια». Λένε πως η ευλάβεια του Τούρκου τύραννου προς τον Άγιο Κοσμά οφειλόταν στη δυσιδαιμονία του και σε σκοπιμότητες. Μπορεί, αλλά είναι γεγονός πως η χάρη του Αγίου είχε επιβληθεί στον αλόθρησκο. Ο Αλί Πασάς θεωρούσε Άγιο τον μάρτυρα πριν τον ανακηρύξει η Εκκλησία και είχε αναθέσει στους Έλληνες γραμματικούς του να συνθέσουν την ασματική ακολουθία του. Με διαταγή του άρχισε από το 1815 να εορτάζεται η μνήμη του και να κλείνει η αγορά εκείνη τη μέρα. Η αγιοκατάταξή του. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε, μα ο λαός τον λάτρευε και τον τιμούσε σαν Άγιο, ενώ ακόμα ζούσε. Ο λαός της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας τον είχε Άγιο 182 χρόνια πριν από την επίσημη αγιοποίησή του το 1961. Η 260η συνοδική πράξη του Πατριαρχείου της 20ης Απριλίου κατέταξε τον Κοσμά μεταξύ των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ημέρα εορτασμού του, την 24η Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Ας έχουμε τις πρεσβείες του. Οι επιστολές του Αγίου. Έχουν βρεθεί 14 επιστολές του Αγίου. Από αυτές οι 11 αναφέρονται στην ίδρυση σχολείων. Ο Άγιος ίδρυε σχολεία και έφευγε. Μετά, από μακριά έστελνε επιστολές, σύντομες και με απλή διατύπωση, όπου έδινε οδηγίες για την καλή λειτουργία των σχολείων. Ήξερε πως αυτές ασκούσαν δέος και επίδραση στους παραλήπτες. Πραγματικά, για τους κατοίκους του κάθε χωριού, η επιστολή του διδάχου ήταν ιερή παραγγελία. Οι 6 επιστολές από τις 11 απευθύνονται στα χωριά της Χιμάρας και του Δελβίνου, σαν να προέβλεπε ο Άγιος τι τα περίμενε στο μέλλον. Το έργο του Πατροκοσμά δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί. Είναι μοναδικό στην πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Οι κύβδηλοι ιστορικοί αποφεύγουν να το αγγίξουν. Ακόμα και ένα Υπουργείο θα δυσκολευόταν να ιδρύσει 210 σχολεία, τουλάχιστον ως το Μάρτιο του 1779. Τα μόνα του προσόντα ήταν η πίστη στο Θεό και η αγάπη του για τους κλαβωμένους ραγιάδες. Δεν χρειαζόταν σοφούς λόγους για να πείσει τους Έλληνες και να κάνουν πνευματικό αγώνα. Όσο για την εθνική συνείδη, ήξερε που βασίζεται. Στη χριστιανική πίστη και γλώσσα. Γι' αυτό δίδασκε το Ευαγγέλιο και ίδρυε σχολεία. Αγάπησε τον περιφρονημένο αγροτικό κόσμο και τον φρόντισε με πατρική στοργή. Αγαπούσε τα παιδιά και τους ενέπνεε την αγάπη για τα γράμματα. Ο λόγος του είχε τη δύναμη του πνεύματος. Άφησε σαν παρακαταθήκη στους ανθρώπους όλων των εποχών κέρυες διδαχές για τη ζωή τους και προφητείες. Η παρακάτω επιστολή του προς τον αδελφό του, πατέρα Χρύσανθο, είναι η Διαθήκη του. Ένας ταπεινός απολογισμός του παιδευτικού του έργου. Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο. Πανοσιότατε αγαπητέ μη αδελφέ, κυρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσε και παρακαλώ τον Άγιο Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωματικήν υγείαν. Χάρη τη Θεία, αδελφέ, υγιένω οποσούν. Ψυχικά δε Κύριος είδε, τα κατεμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσο δε μόνον λέγω σοι, δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς. Έως 30 επαρχίας περίλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διάτινων, επακολουθησάν των σημείων, πλην δόξα το λέγοντι, ή γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελειούται, περιέρχομαι δε κατά το παρόν την παραμυθίαν και μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγων καιρών να σας απολαύσω, αν ο Θεός θέλει, περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι, και οι φίλοι ασπάζω μέσα και τον πανιερότατον δεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείενε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν το θάνατόν μου και ένας όχι. Ο Σος αδελφός Κοσμάς Ιερομόναχος Αψόθ 1779 Μαρτίου 2. Οι προφητείες του Πατροκοσμά. Ο προφήτης Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος διδάχος της Ρωμιοσύνης, ήξερε να επικοινωνεί με τους ακροατές του. Με τις διδαχές του τόνωνε το φρόνημα, καθοδηγούσε στον πνευματικό αγώνα και με τις προφητείες του ενθουσίαζε και άναβε την ελπίδα της ελευθερίας. Οι πιστοί του μαθητές τις έγραψαν στην καρδιά τους, αλλά και στο χαρτί. Έτσι διασώθηκαν ως σήμερα. Η διαρκής αναφορά τους στο ποθούμενο ήταν για τους ραγιάδες διαρκές άλπισμα, που τους κρατούσε σε εγρήγορση ως να έλθει η μέρα του ξεσηκωμού για την ελευθερία. Για τους κλέφτες, ο λόγος του ήταν εγγύηση και για το λαό, η απάντηση του Θεού στα δάκρυα αιώνων. Οι προφητείες βρίσκονταν σκόρπιες σε διάφορα συναξάρια και κάποιοι ανέλαβαν να τις συγκεντρώσουν. Η πρώτη καταγραφή έγινε από τον Γάμα Κάπα Κολυβόπουλο και ακολούθησαν πολλοί που τις κατέταξαν και τις δημοσίευσαν. Οι προφητείες του Πατροκοσμά μπορούν να διαιρεθούν στις εξής κατηγορίες. Πρώτον, προφητείες που αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους από τον τουρκικό ζυγό και στον πόλεμο του 40. Δεύτερον, προφητείες που αναφέρονται σε πρόσωπα και τόπους. Τρίτον, προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά. Τέταρτον, προφητείες που αναφέρονται στις διάφορες εφευρέσεις και στα επιτεύγματα της επιστήμης. Πέμπτον, προφητείες που αναφέρονται στον προφήτη Ηλία. Έκτον, η προφητεία του Αγίου για τον Αλή Πασά. Προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά.
1: Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από τη Δαλματία.
0: Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε τον τόπο, το Σεράγεβο της Δαλματίας, που δόθηκε η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 από ένα τυχαίο γεγονός. Εκεί, στις 28 Ιουλίου του 1914, δολοφονήθηκε ο διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας, Φραγκίσκος Φερδινάρδος και η σύζυγός του, από δύο Βοσνίους. Ήταν ο πρώτος γενικός πόλεμος.
1: Η αιτία του γενικού πολέμου θα έρθει από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία.
2: Πολλές είναι οι προφητείες που αναφέρονται στον γενικό πόλεμο και στα δεινά που θα προέλθουν από αυτόν.
1: Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασιδιάρι. Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε τρεις χώρες η μία θα μείνει. Πολλά χωριά θα καταστραφούν. Οι τρεις χώρες θα γίνουν μία. Να έχετε τρεις θύρες. Αν σας πιάσουν τη μία, να φύγετε από την άλλη. Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς. Εσείς θα φύγετε από τα αριστερά βουνά. Από τη δεξιά μεριά όχι. Από τις σπηλιές μη φοβάστε. Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγο θα πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε, δεν θα μαθαίνετε τίποτε. Όταν θα υπάρχουν αποκλεισμοί και δεν θα επιτρέπεται κυκλοφορία σε εμπόλεμη περίοδο. Όταν ακούτε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βγουν στα βουνά όταν θα αρχίσει ο πόλεμος.
0: Οι επόμενες προφητείες αναφέρονται στις καταστροφές των πόλεων από τους βομβαρδισμούς και για την καταφυγή στα κρυσφύγετα των απλών ανθρώπων για να αποφύγουν το θάνατο.
1: Θα δείτε, λέγει, να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν. Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί.
2: Η προφητεία αναφέρεται στους βομβαρδισμούς των πολεμικών αεροπλάνων, στην διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και στον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων που θα καταφεύγουν στα καταφύγια που μοιάζουν με τάφους.
1: Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταδύσουν σαν μπαράγγες από τους βομβαρδισμούς. Οι βράχοι και οι λάκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο για να κρυφτούν. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο. Πίσω από τη μια θύρα να κρυφθεί κανείς, γλιτώνει, θα είναι βιαστικό. Να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Θα έρθει ξαφνικά. Τα λόγα θα απομείνουν ζεμένα στη δουλειά τους και εσείς θα φύγετε. Ο κόσμος όπου βρεθεί στο χωράφι, στα ξύλα, απεκεί και πέρα θα κάνει για να αποφύγει τους βομβαρδισμούς.
0: Πολλές είναι οι προφητείες του Αγίου που αναφέρονται στην απελευθέρωση διαφόρων τόπων και περιοχών, στις μάχες που θα προηγηθούν, στο αίμα που θα χυθεί, στα στρατεύματα που θα κατακλείσουν την περιοχή, στους κατακτητές ή ελευθερωτές.
1: Ξένος στρατός θα έρθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει. Θα έρθει και μια φορά σχέρι ξένο που το Χριστό θα πιστεύει, αλλά εσείς δεν θα το ξέρετε. Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς εδώ. Θα μαζευτεί το χιλιάρμενο στο σκάλωμα του Αγίου 40 και θα έρθουν κοκκινογέλεκοι να πολεμήσουν για εσάς. Η Γαλλία θα αλευθερώσει πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως Ιταλία. Η Γαλλία θα αλευθερώσει την Ελλάδα, την Ήπειρο, Ιταλία. Θα έρθει ξαφνικά. Ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο σταλόνι. Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια να έχετε διπλά. Να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι 100 ψυχές θα γλιτώσει. Ένα ψωμί σοδιά θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Σπίτια μεγάλα μη κάμνετε. Λιάσες εξώπορτες της αυλής να κάνετε να μη σας έρχονται μέσα.
0: Στα χωριά του Ασπροποτάμου για τον πόλεμο, τη διάρκεια του, τις υποσχέσεις του κατακτητή, είπε:
1: «Αλλοί στους κάμπους θα έρθουν βρωμερά έθνη. Όταν θα έρθουν μη φοβάστε. Όταν θα φύγουν αναμερίστε. Θα περάσουν τα βρωμερά ασκέρια από τα σπέρια μέρη της Δύσης. Σπορές από διάφορα μέρη ή τα μέρη της Εσπερίας και θα ρωτάνε: «Πού είναι η πόλη? Είναι σημά?» Όσοι θα λένε ότι είναι σημά δεν θα τους πειράξουν. Όσοι πούνε ότι είναι αλάργα, μακριά θα τους κόβουν. Να παρακαλάτε να πιαστεί το φίδι από το κεφάλι. Αν πιαστεί από το κεφάλι, χαρά σε εσάς. Αν πιαστεί από την ουρά, αλή σε εσάς. Όταν πιαστούν οι μεγάλοι, να είναι μέρα, να μην είναι νύχτα. Ο κόσμος θα γίνει τρία μεράδια. Το ένα θα βαρεθεί, το άλλο θα πεθάνει και ένα θα μείνει εδώ και εκεί. Ο ένας θα γνατεύει τον άλλον, θα απειλαλάει, θα τρέχει κοντά του. Θα τον κραίνει, εκείνος που δεν θα ακούει και δεν θα σμίγουν. Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι επάνω και άλλοι κάτω. Θα σας γίνει ένας ίσκιος, αλλά για λίγο καιρό θα τον έχετε. Να μην τον πιστέψετε. Να μην πιστέψουν στις υποσχέσεις του κατακτητή. Θα ειδείτε τρεις φαμίλιες σε ένα σπίτι. Αν βρεθούν τρεις δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε.
2: Συμπλήρωσε, εννοώντας τις μεγάλες δυνάμεις που συχνά κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των μικρών. Ο πόλεμος έχει φοβερά επακόλουθα. Φόβο, πείνα, φτώχεια, προβλήματα και δυσκολίες.
1: Τόσα πολλά κακά θα γίνουν, πολλές γυναίκες από το φόβο τους θα γεννήσουν παράκαιρα, είπε ο Άγιος. Ή τόσα πολλά κακά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους.
2: Η φτώχεια και η πείνα θα φέρει τους ανθρώπους σε απόγνωση.
1: Τόση φτώχεια θα έρθει που οι άνθρωποι θα ζώνονται με κλιματσίδα. Οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα.
2: Δεν θα υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αλλά τροφών, ιδιαίτερα άρτου.
1: Λυπητερόν είναι να σας το υπώ. Σήμερον αύριον καρτερούμε δίψες, πείνες μεγάλες, που να δίδομεν χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομεν λίγο ψωμί. Μία χούφτα μάλαγμα, μία φούχτα αλεύρι. Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύφτουν να το πάρουν. Για ένα όμως αστάχι θα κατασκοτώνονται ποιος να το πρωτοπάρει. θα σκάφτουν στα σπίτια να κρύψουν το ψωμί. Όποιος θα έχει λίγο κρυμμένο δεν θα τολμά να το πάρει να το πάει στο μήλο. Θα τα αλέθουν με χερόμηλο. Θα έρθει ξαφνικά. Να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Αυτό θα σας εμποδίσει φεύγοντας. Μην το αφήσετε.

0: του ασπροποτάμου.
1: Να έχετε αλάτι να αλατίζετε τα χορτάρια. Τα αλάτι να το έχετε στον τουρβά και κρεμασμένο στην πόρτα. Όταν θα φεύγετε θα βαρύ το κεφάλι στον τουρβά και έτσι θα θυμάστε να το πάρετε. Θα έρθει μια ακρίβεια που δεν θα χωράει άλλο. Λίγο καιρό θα διαρκέσει η ακρίβεια. Ο λίγο ψωμί θα γίνει και ποιος θα το φάει και αυτό.
0: Οι κατακτητές θα παίρνουν ό,τι βρίσκουν στα σπίτια.
1: Θα σας πάρουν τη φλοκάτα από ψηλά σας, να τη δώσετε, ευλογημένοι χριστιανοί. Ό,τι σας ζητούν να δίδετε, ψυχές μόνο να γλιτώνετε. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά. Αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάνουν οι άλλοι.
0: Είπε στη Σιάτιστα.
1: Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας, δεν θα προφθάσουν όμως.
2: Αναφέρθηκε στους εμφύλιους πολέμους και στα φοβερά κακά που τους ακολουθούν, τις προδοσίες, αλλά και στις θρησκευτικές έρηδες και φανατισμούς.
1: Θα έρθει καιρός που οι Ρωμοί θα τρώγονται ένα μεταξύ τους, εγώ συστήνω μόνιαν και αγάπην. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Θα φαγωθείτε ο ένας τον άλλον. Θα δείτε και τακτικό στρατό, θα δείτε και ρέμπελο αντάρτικο. Από αυτούς πολλά θα υποφέρετε.
2: Μίλησε για την προσπάθεια των κρατών να λύσουν τις διαφορές με τις διαπραγματεύσεις και να διατηρήσουν την ειρήνη, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Στο νου μας έρχονται οι προσπάθειες της κοινωνίας των εθνών για την επιβολή της ειρήνης και οι αποτυχίες της.
1: Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πένα.
0: Στους Τούρκους αναφέρθηκε πολλές φορές.
1: Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την κόκκινη μηλιά. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά ύστερα θα καταλάβουν εκ νέου τα ελληνικά μέρη ως τα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν ως την κόκκινη μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο. Το 1/3 θα βαπτιστεί και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά.
0: Οι προφητείες αυτές λίγο έλειψε να πραγματοποιηθούν στα 1921, όταν ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι την Άγκυρα.
1: Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους χριστιανούς. Θα έρθει καιρός που μια γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκους με τη ρόκα.
0: Όταν ο Πατροκοσμάς βρισκόταν στο Δερβιτσάνι, οι μουσουλμάνοι αγάδες του Αργυροκάστρου έστειλαν ανθρώπους τους για να κάνουν κακό στον Άγιο. Οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τις κακές τους προθέσεις ειδοποίησαν τον Άγιο και εκείνος τότε είπε:
1: «Εδώ παρακάτω είναι μια σιδερένια πόρτα. Έως εκεί έχουν δύναμη αυτοί».
0: Και έδειξε έναν λόφο που είναι κοντά στην Κολορτσή, ανάμεσα στο Δερβίτσανι και στο Αργυρόκαστρο, και εξακολούθησε την διδαχή του χωρίς φόβο. Μετά το τέλος της διδαχής του Αγίου, οι απεσταλμένοι μουσουλμάνοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν: «Άγιε, τι λες για μας?»
1: «Τι να σας πω»,
0: τους είπε.
1: «Η γενιά η δική σας θα αλλάξει. Θα γίνετε δειλοί και φοβιτσάριδες. Θα γίνετε ραγιάδες. Το αίμα που έχετε εσείς δεν θα το έχουν τα παιδιά σας, γιατί αυτά πίνουν γάλα χριστιανικό».
0: Οι απεσταλμένοι των αγάδων είπαν στο γυρισμό τους τι είδαν και τι άκουσαν. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν τον λόγο του Αγίου. Το βράδυ εκείνο 500 χριστιανές γυναίκες, τροφή και παραμάνες τα τουρκικά αρχοντικά από τα χωριά της Δρόπολης διώχτηκαν από τους Τούρκους.
2: Ο Πατροκοσμάς προφήτευσε για τη μεταπολεμική εποχή με την άνηση κατανομή των κρατών και των λαών, αλλά και για τις ανέσεις.
1: «Μετά το Γενικό Πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το αρνί. Αν κάνει 3 μήνες, ο πόλεμος χαρά σε εσάς. Αν κάνει 3 χρόνια, αλή σε εσάς. Από τους 7, ένας θα γλιτώνει, φάει μεσημένιο κουτάλι»,
0: είπε στα βλαχοχώρια.
1: «Καλότυχος ποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο. Θα τρώει με ασημένιο χουλιάρι. Εσείς δεν θα τα δείτε αυτά. Τα δυσέγγονά σας, αρείς, μπορεί και πού. Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάνουν αδελφό».
2: Οι περισσότερες προφητείες περί γενικού πολέμου υπόθηκαν από τον Άγιο στους βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, όπως αναφέρει.

0: Ο Καλυβόπουλος που τη συγκέντρωσε, το μέλλον της ανθρωπότητας και το τέλος του κόσμου, ιδιαίτερα απασχόλησε τον Άγιο. Με το διεσδυτικό του βλέμμα είδε την ανθρωπότητα να απομακρύνεται από τον Θεό, τη γενικότερη έκκληση των ηθών, τους πνευματικούς ηγέτες να μην είναι άξιοι της αποστολής τους.
1: Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους, θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται.
0: Ο Πατροκοσμάς, που αγωνίστηκε όσο κανείς άλλος για την παιδεία, διαβλέπει ότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα θεοποιήσουν την επιστήμη και θα αγνοήσουν τη θρησκεία. Στα σχολεία τα παιδιά δεν θα διδάσκονται Θεό και πατρίδα, την ελληνορθόδοξη παράδοση, τη μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Οι αντιχριστιανικές και άθεες θεωρίες θα εισχωρήσουν στο χώρο της παιδείας. Τα σχολεία θα μετατραπούν σε κέντρα αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Τα διδακτικά βιβλία θα περιφρονούν ιδανικά και αξίες ελληνοχριστιανικές. Μήπως αυτή η εποχή που προέβλεψε ο Πατροκοσμάς έφτασε?
1: Θα έρθει καιρός, είπε, που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυχί του.
0: Αναφέρεται στη σημερινή κοινωνία με τη γενικότερη έκκληση των ηθών, την ανηθικότητα και τον πασεξουαλισμό, την κατάρρευση των αξιών, την απροκάλυπτη πολεμική εναντίον του Θεού και της θρησκείας. Οι προφητείες που ακολουθούν αναφέρονται στους ανάξιους της αποστολής τους ιερείς, οι οποίοι με την απαράδεκτη συμπεριφορά τους σκανδαλίζουν και κλονίζουν τους πιστούς.
2: Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου.
1: Ακούσατε, αδελφοί μου χριστιανοί. Θα έρθει καιρός που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα τον θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθίσει σε στρώμα, μετά την αναχώρησή του θα το τεινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικών στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν το δρόμο τους.
2: Όταν είδε ότι οι κληρικοί που ήταν μαζί του λυπήθηκαν, πρόσθεσε:
1: «Αμ' εγώ τι είμαι, δεν είμαι από την ειδική σας τάξη? Σας λέγω πως αυτά δυστυχώς θα γίνουν».
0: Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε την καταστροφή του περιβάλλοντος με τις φοβερές συνέπειές της στον άνθρωπο του αιώνα μας.
1: «Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα».
0: Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται τα τελευταία χρόνια με τις καταστροφές και πυρκαγιές στα δάση που είναι ο πλούτος κάθε χώρας και περιοχής. Η πατρίδα μας με την πλούσια βλάστηση και τα όμορφα δάση κατάντησε μια άχαρη χώρα. Οι καταστροφές που ακολουθούν, το κάψιμο των δασών είναι πολλές. Πλημμύρες, μόλυνση, καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, ατμοσφαιρική ρήπανση και τόσες άλλες απειλές. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, όλη τους την περιουσία, τους κόπους μιας ζωής. Ο Άγιος αγαπούσε ιδιαίτερα τα δέντρα και πολλές φορές μετά το κήρυγμά του συνιστούσε τη δενδροκαλλιέργεια και τον εμβολιασμό άγριων δέντρων.
1: «Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί γιατί θα γίνουν τεμπέλιδες»,
2: είπε για τους ανθρώπους και ιδίως τους νέους της εποχής μας, που ενώ μπορούν να δουλέψουν, προτιμούν το αίτημα που βρίσκουν από τους άλλους, την άσωτη ζωή, την τεμπελιά, με αποτέλεσμα τη φτώχεια και τη στοιχεία.
1: «Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή».
2: Με τη λέξη χαρτοβασίλειο εννοείται η γραφειοκρατία που επικρατεί σε όλα τα σημερινά κράτη και στο δικό μας. Όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων είναι στα χαρτιά. Αλληλογραφία, φάκελοι, δυσκολία μεγάλη στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Όταν ήταν στα βλαχοχώρια του Ασπροποτάμου, μίλησε για το τέλος του κόσμου και τις φοβερές μέρες του Αντίχριστου, που κατά την Αποκάλυψη θα είναι 3,5 χρόνια.
1: «Όταν ο τόπος θα σιώται, τότε θα είναι σημά το τέλος του κόσμου».
2: Η προφητεία αναφέρεται στους μεγάλους σεισμούς, που όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη, θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας.
1: «Ή 3 μέρες, ή 3 μήνες, ή 3 χρόνια.
2: Η δύσκολη χρόνη για τους χριστιανούς τότε που ο Αντίχριστος θα κυβερνά τη γη θα είναι 3,5 χρόνια κατά την Αποκάλυψη. Τα χρόνια δεν γνωρίζουμε αν θα είναι ακριβώς ο χρόνος.
3: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμη εκπομπή Αποκάλυψης με την Έλλη Λαζαρίδου και τον Ιωάννη Παπαζήση.
4: Καλησπέρα σας και από μένα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε από το www.eolas.org/webradio και επίσης να πούμε ότι έχουμε ένα καινούριο τρόπο να μας ακούτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την σελίδα μας. Είναι στο www.ustream.tv/channel/eolas. Κλασικός τρόπος επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνυματάκια σας κάτω-κάτω στη φόρμα, ούτως ώστε και εμείς να μπορούμε να σας απαντάμε.
4: Το θέμα μας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Στην Βασιλεία της Ελβετίας, το 1897, υπό την προεδρία του αρχισιονιστή Θεοδόρου Χέρτς και υπό την παρουσία όλων των Εβραίων τραπεζιτών και μεγαλοεπιχειρηματιών, έγινε το πρώτο φανερό, ας το πούμε, σιωνιστικό συνέδριο, που σκοπό είχε το πώς να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι όχι να κάνουν ένα μικρό μέρος κράτος, γιατί δεν μπορεί από τα πρωτόκολλα που συντάχθηκαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι να αποβλέπαν μόνο σε μια μικρή και άσημη γωνιά της γης, η οποία θα τους δημιουργούσε τόσο τρομερά προβλήματα όσο αυτά που ξέρουμε. Ο σκοπός τους ήτανε να κατακτήσουν όλη τη γη οικονομικά, δια παγκοσμίου κυβερνήσεως, δια παγκοσμίου θρησκείας.
3: Ακριβώς.
4: Και δια παγκοσμίου οικονομίας. Λοιπόν, όμως κυρίες και κύριοι και Έλληνες, όσο αφισβητούμενη η ταυτότητα και θυελώδης η καριέρα αυτών των πρωτόκολλων είναι, άλλο τόσο μυστηριώδης και φιλεγόμενη παραμένει η προέλευσή τους. Το πώς, από ποιον και γιατί γράφτηκαν αυτά τα ομολογουμένως εντυπωσιακά κείμενα. Τα γεγονότα λοιπόν τώρα.
3: Δεν ξέρουμε από ποιον έχουν γραφεί αυτά.
4: Δεν υπάρχει πάνω όνομα. Εμφανίζονται για πρώτη φορά λοιπόν στη Ρωσία του 1897 κιόλας, στα χέρια ενός ευγενούς του, Αλεξέη Σουκότιν. Αυτός τα δίνει σε δύο φίλους του, τον Στεπάνοφ, που τα τυπώνει σε ιδιωτική έκδοση, και τον καθηγητή ή κατά άλλος μοναχό Σεργέη Νίλους, που τα εκδίδει σε βιβλίο του 1991 με τίτλο «Το Μέγα εν το Μικρό και ο Αντίχριστος ως άμεσος πολιτική δυνατότης». Υπό την ελληνική έκδοση αυτό του 1932. Ο τίτλος αυτός απεικονίζει και μια ιδέα πολύ διαδεδομένη σε ολόκληρη την αντισημιτική λογοτεχνία του προηγούμενου αιώνα. Από τη Γαλλική Επανάσταση είχε ξεκινήσει μια πορεία η οποία προαναγγέλει και την έλευση του Αντιχρίστου. Την έλευση του Αντιχρίστου φυσικά επιδιώκαν από πάντοτε οι Εβραίοι. Το 1902 μέρος των κειμένων δημοσιεύεται σε εφημερίδα της Πετρούπολης. Ο Ρότζερ Λάμπελιν, στην εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης του 1932, αναφέρεται και στις προηγούμενες εκδόσεις και λέει επί λέξη «γενωμένης εν Ρωσία», η πρώτη των οποίων εγέννητο κατά το 1902, αλλά αυτή ηγοράστη και εξαφανίστη υπό των Ιουδαίων, καθώς τα αντίτυπα αυτής είναι δισεύρετα. Γιατί να την αγοράσουν και να την εξαφανίσουν οι Ιουδαίοι την πρώτη έκδοση όλοι? Και θα δείτε σε λίγο και ποιες περιπέτειες είχαν οι επόμενες εκδόσεις. Όμως, επειδή σήμερα παγκοσμίως ο κόσμος που γνωρίζει αυτό το θέμα είναι χωρισμένο στα δύο. Κάποιοι λένε ότι είναι πλαστά και κάποιοι αληθινά. Εμείς λοιπόν, εκ του αποτελέσματος θα δούμε εάν είναι αληθινά ή όχι. Εδώ θα έχω την Έλληνα να σας διαβάζει κάποια από τα πρωτόκολλα αυτά και θα κρίνετε και μόνοι σας αν έχουν εφαρμοστεί, και εάν έχουν εφαρμοστεί πάνω από την αληθινά. Έλληνα, σ' ακούω.
3: Λοιπόν, πρωτόκολλο 1. Το βασικό δόγμα. Θέματα που πραγματεύεται. Το δίκαιο εν τη ισχύ. Η ελευθερία είναι αφηρημένη έννοια, φιλελευθερισμός, χρυσός, πίστη, αυτοδιάθεση, η κυριαρχία του κεφαλαίου, ο εσωτερικός εχθρός, ο όχλος, αναρχία, πολιτική και ηθική, το δίκαιο του ισχυρωτέρου, η ουδετεκτονική εξουσία είναι αίτητη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ο όχλος είναι τυφλός, το το αλφάβητο της πολιτικής, οι διχόνοιες των κομμάτων, δεσποτισμός, το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης, ενόπνευμα, κλασικισμός, φαυλότητα, βασικές αρχές και κανόνες της ιουδαιοτεκτονικής κυβέρνησης, τρόμος, ελευθερία, ισότης, αδελφότης, η αρχή της κληρονομικής μοναρχίας, το σάρωμα των προνομίων της αριστοκρατίας των Γκόιν, δηλαδή των μη Ιουδαίων, η νέα αριστοκρατία, η εκμετάλλευση των ψυχολογικών αναγκών, η αφηρημένη έννοια της ελευθερίας, η δυνατότητα αντικατάστασης των εκπροσώπων του λαού. Προπαντός δέον να παρατηρήσει της ότι οι άνθρωποι οι έχοντες κακά ένστικτα είναι πολυαριθμότεροι των εχόντων καλά τι αυτά. Τούτο ένεκα επιτυγχάνει τις τα καλύτερα αποτελέσματα διοικών τους ανθρώπους δια της βίας και του τρόμου και όχι δια ακαδαμαϊκών συζητήσεων. Έκαστος άνθρωπος ποθεί την εξουσία, πας της προσπαθεί να γίνει δικτάκτορ εάν δύναται, οπότε ολίγοι υπάρχουν συνημοί όντες έτοιμοι να θυσιάσωσιν όλη την ευημερία των άλλων δια να εξασφαλίσωσι την ειδική των. Συμφώνως προς τον νόμο της φύσεως, το δίκαιο είναι εν τη ισχύ. Εις τα σημέρας μας η δύναμη του χρυσού αντικατέστησε την εξουσία των φιλελεύθερων κυβερνητών. Υπήρξε καιρός καθόνε κυβέρνα η πίστης. Η ιδέα της ελευθερίας είναι απραγματοποίητος, διότι κανείς δεν εξεύρει να κάμει με τριοπαθήν χρήσην αυτής. Αρκεί να αφήσει τις επιτινά χρόνο των λαών να αυτοκυβερνηθεί και πάραυτα θα μεταβληθεί εις ανοργάνωτων όχλων. Και τότε αναφύονται διχόνιε έτινες μεταβάλλονται τάχιστα εις κοινωνικάς διαμάχας, εοποίε υποσκάπτουν και αφανίζουν τα κράτη. Εάν εν κράτος εξαντλείται με διαμάχας και ταραχάς ή με εμφυλίους έριδας, περιπίπτει εις το έλεος των εξωτερικών εχθρών και δύναται να θεωρείται ως ανίατος χαμένων. Είναι τότε εις την εξουσία μας.
4: Λοιπόν.
3: Βέβαια. Η κυριαρχία του κεφαλαίου, το οποίο είναι εντελώς ισχύρας μας, του εμφανίζεται ως μία σανή σωτηρίας. Η συνεξαναγκάζεται εκόακον να στηριχθεί ή να μην καταποντιστεί. Η πολιτική δεν έχει τίποτε το κοινόν με την ηθική. Ο κυβερνήτης, ώστις αφήνεται να οδηγείται δια της ηθικής, δεν είναι ικανός πολιτικός και επομένως η εξουσία του είναι εύθραυστος. Εκείνος ο οποίος θέλει να κυβερνήσει οφείλει να είναι και πανούργος και υποκριτής. Αλίμονο.
4: Σαν το Γεωργάκη.
3: Ακριβώς αυτό. Έχουμε ενώπιον μας σχέδιον, εις το οποίο εκτίθεται στρατηγικότατα η γραμμή εκ της οποίας δεν δυνάμεθα να απομακρυνθώμεν, χωρίς να διακινδυνεύσουμε να είδομεν κατεστραμμένους τους αγώνας πολλών αιώνων. Μόνον άτομο προετοιμασθέν από της παιδικής του ηλικίας εις την δεσποτική διακυβέρνηση, δύναται να γνωρίζει την πολιτική διάλεκτον και την πολιτική πραγματικότητα. Μόνο ο δεσποτικός κυβερνήτης δύναται να επεξεργάζεται ευραία και σαφή σχέδια, να δίδει εις κάθε πράγμα την θέση του εν το μηχανισμό της διοικητικής μηχανής. Άνευ απολυταρχίας πολιτισμός δεν δύναται να υπάρξει. Ούτως δεν είναι έργο των μαζών, αλλά του οδηγούτων, ή οσδήποτε κι αν είναι ούτως. Το πλήθος είναι βάρβαρον, δεικνύουν την βαρβαρότητά του εν πάση ευκαιρία. Το σύνθημά μας είναι ισχύς και υποκρισία. Μόνη ισχύς δύναται να θριαμβεύσει εν την πολιτική και προπάντων εάν εμφολεύει στα προτερήματα τα αναγκαία εις τους πολιτευομένους. Η βία οφείλει να είναι μία αρχή, η πανουργία και η υποκρισία είναι κανόνδια της κυβερνήσεις, έτινες δεν θέλουσι να παραδώσει την εξουσία των ισχύρας των πρακτόρων νέας τίνος δυνάμεως. Αυτό το κακό είναι το μόνον μέσον δια να επιτευχθεί της των σκοπών, δηλαδή το καλόν. Α, για αυτούς είναι και καλό δηλαδή.
4: Έτσι είναι.
3: Δια τούτο δεν οφείλουμε να σταματώμε ενώπιον της διαφθοράς, της απάτης και της προδοσίας. Ο Σάκης αυτε δύναται να μας χρησιμεύσει προς επιτυχία του σκοπού μας. Εν την πολιτική πρέπει να εξεύρωμε να παίρνουμε την ιδιοκτησία των άλλων, άνευ δισταγμού, εφόσον δυνάμεθα να επιτύχομεν δια του μέσου τούτου την υποταγήν και την απόλυτον κυριαρχίαν. Εμείς σήμεθα εκείνοι οι οποίοι πρώτοι έχουμε ρίξει στον λαό τας λέξεις ελευθερία ισότης αδελφότης. Εις τον κόσμο όμως ελέξεις ελευθερία ισότης αδελφότης έφερον εις τα τάξεις μας, δια της μεσολαβήσεως των αφοσιωμένων πρακτόρων μας, ολοκλήρους λεγεώνας ανθρώπων, οι οποίοι ύψωναν με τον ενθουσιασμού τα σημαία μας. Επί των ερυπείων της κληρονομικής και της φυσικής αριστοκρατίας των Γκόιμ, ανηγύραμε την διανοητική αριστοκρατία μας ή της κατευθύνεται υπό της αριστοκρατίας του χρήματος. Ελάβομε ενός κριτήριο της νέας ταύτης αριστοκρατίας των πλούτων, ως της εξαρτάται εξ ημών, και την επιστήμη ή της διευθύνεται υπό των πρεσβύτερων σοφών μας. Σαφής αναφορά στην ύπαρξη προαιώνιου σχεδίου, καταστρωμένου υπό ιερατεία που διατηρούν την ισχύ τους αδιάσπαστη.
4: Πες μου τώρα, τι από όλα αυτά δεν ισχύει στην πολιτική σήμερα?
3: Όλα ισχύουν.
4: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Από το 1901 που έγινε η πρώτη, από το 1902 συγγνώμη, που έγινε η πρώτη έκδοση, μέχρι και το 1905, ό,τι εκδόθηκε αμέσως εξαφανίστηκε και μάλιστα ερυπεί οφθαλμό από τους Εβραίους. Ο ίδιος ο Σέργιος Νίλος, με μερικούς μήνες αργότερα το 1906, ο φίλος του συγγραφέας, πρώην αξιωματούχος της Ρώσικης Αυτοκρατορικής Φρουράς, Γιώργη Μπούτμι, που παραδίδει ένα αντίτυπο αυτών των πρωτοκόλων στο Βρετανικό Μουσείο. Το 1924 ο Σέργιος Νίλος συλλαμβάνεται και μετά από δίκη που προεδρεύει, στην οποία προεδρεύει Εβραίος, παρακαλώ, φυλακίζεται και βασανίζεται. Ελευθερώνεται το 1926 και πεθαίνει εξόριστος 3 χρόνια αργότερα. Νέες εκδόσεις τώρα, προσέξτε, του έργου του Σέργιου Νίλου, αυτό εδώ του πρωτόκολλο των Σοφονησιών, έγιναν κατά τα έτη 1911, 1912, 17 και 20. Τα πρωτόκολλα άρχισαν να τραβούν έντονα την προσοχή λίγο αργότερα το 1918 μετά τη Ρώσικη Επανάσταση και την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει να αναφερθεί, προσέξτε το τώρα εδώ, ότι η Ρώσικη έκδοση του 1917 καταστράφηκε ολοσχερός από τους Μπολσεβίκους, οπότε και έγινε η ανάλογη του 1920 στο Βερολίνο. Η εμφάνιση των Μπολσεβίκων, ανάμεσα στους οποίους, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν πάρα πολλοί Εβραίοι, στην πρώτη βουλή, το 90% στην πρώτη βουλή που είχαν κάνει, την Κομμουνιστική Βουλή, το 90% των βουλευτών ήταν Εβραίοι. Τα κατέστρεψαν όλα. Έκανα δικαιολογημένα αυτή η πράξη πολλούς να πιστέψουν ότι η αποκάλυψη του Νείλου ήταν αυθεντική. Και λογικό είναι, γιατί να θέλουν να τα καταστρέψουν όλα, μα είναι οι Εβραίοι? Αν ήταν ψέματα, θα βγαίναν και θα λέγαν παντού ότι είναι ψεύδος. Και θα τα αφήναν να προχωρήσουν. Αλλά γιατί να τα πάρουν και να τα καταστρέψουν? Κρατήστε το αυτό. Στις χώρες του, είναι αξιοσημείωτο πάλι, να το πούμε και αυτό, ότι στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού απαγορευόταν, προσέξτε, με ποινή θανάτου, η κατοχή και κυκλοφορία των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών. Διότι η Ρωσία και τα κράτη αυτά τα κομμουνιστικά ελεγχότανε πλήρως, όταν λέμε πλήρως, από Εβραίους. 100%. Δεν υπήρχε κάτι. Και για να φανταστείτε τι έγινε εκεί πέρα, στη Μόσχα, υπήρχαν 400 περίπου εκκλησίες και δεν έμειναν ούτε 5 ανοιχτές. Και μόνο 3 συναγωγές, και οι συναγωγές γίναν πάνω από 100 επί κομμουνισμού, που δήθεν πρόβαλε την αθεία. Ο κομμουνισμός. Έτσι για να μαθαίνουμε και 5 πράγματα παραπάνω. Ακόμα και στη Νότιο Αφρική που κατάφεραν να επιβληθούν, ακόμα και εκεί απαγορευόταν με ποινή θανάτου η κατοχή και η κυκλοφορία των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών. Αυτό τώρα εδώ, τι μπορεί να βάλει το μυαλό του ανθρώπου να πούμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Μία γυναίκα κατάφερε και υπεξαίρεσε τα κείμενα και τα έδωσε κρυφά στον Σουκώτη. Το βέβαιο είναι ότι ο επικεφαλής του συνεδρίου, λέει με τώρα, πότε έγινε αυτό τώρα να πούμε, μισό λεπτό. Ας πούμε ποιες είναι οι υποθέσεις, πώς έφτασαν στη δημοσιότητα. Πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι τα κείμενα αυτά αποτελούν τα μυστικά, όπως είπαμε και πριν, τα μυστικά πρακτικά αυτού του συνεδρίου που έγινε το 1897. Και όπως είπαμε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι ηγέτες των εβραϊκών κοινοτήτων ανά τη γη στη βασιλεία της Ελβετίας. Κάποιο άτομο, και λένε μάλιστα ότι ήταν γυναίκα, υπεξέλεψε ή αντέγραψε κρυφά τα κείμενα και τα έδωσε στον Σουκώτη. Το βέβαιο είναι ότι ο επικεφαλής του συνεδρίου, ο Θεόδωρος Χέρτς, μιλά πράγματι, προσέξτε, και ο ίδιος για υπεξαίρεση. Ότι επεξαιρέθηκαν έγγραφα που αποκάλυψαν σε εχθρούς μυστικά του Ιουδαϊσμού. Ένα-ένα σας θα δείχνουν τα στοιχεία που μας οδηγούν στο ότι αυτά δεν είναι πλαστά. Πάμε στο δεύτερο πρωτόκολλο.
3: Ένα δευτερόλεπτο να κάνω μια ερώτηση, ένα λεπτό μάλλον, έτσι να σε διακόψω λίγο. Υποτίθεται ότι μιλάμε για πράγματα, για μυστικές οργανώσεις. Ωραία, λοιπόν. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα έχουν έρθει στην επιφάνεια, δηλαδή...
4: Από το 1901.
3: Ωραία. Είναι σίγουρα όμως αυτά που έχουμε στα χέρια μας?
4: Ναι, γιατί η πρώτη έκδοση αυτά ακριβώς αναφέρει. Υπάρχει.
3: Είναι τόσο χαζί να τα βγάλουν στον κόσμο αυτά να τα δούμε?
4: Μα δεν τα βγάλαν οι Εβραίοι. Ένας καλόγερος, όπως είπα, ο Σέργιος Νίλος.
3: Ναι. Είναι σίγουρο όμως αυτό? Υποτίθεται ότι είναι μυστικά. Πώς ξέρουμε 100% ότι είναι
4: αυτό? Αυτό λέμε, πώς βγήκανε στη φόρα. Τώρα αυτό ξεκινάμε να λέμε. Πώς βγήκανε στη φόρα. Η μία υπόθεση είναι ότι μια γυναίκα τα επεξέδεσε, τα αντέγραψε και τα έδωσε στο Κότσιν. Αυτός τα έδωσε στον Σέργιο Νίλο. Και μάλιστα ο ίδιος ο Θεόδωρος Χέρτς, ο πρόεδρος του συνεδρίου αυτού, είπε ότι υπεξαιρέθηκαν έγγραφα από εκεί.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό.
4: Που αποκάλυψαν σε εχθρούς του Ιουδαϊσμού τα σχέδιά τους. Το 1919 τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η αγγλική μετάφραση «Ο Εβραϊκός Κίνδυνος, πρωτόκολλο των Σοφών της Σιών». Την ίδια εποχή εμφανίστηκε και στη γερμανική έκδοση του Βερολίνου, όπως είπαμε, τα μυστικά των Σοφών της Σιών. Και, και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτά λοιπόν εξακοντίστηκαν αμέσως μετά στο ευρύ κοινό από την εφημερίδα Times του Λονδίνου 8 Μαΐου 1920 με κεντρικό άρθρο και με ένα κεντρικό άρθρο το οποίο είχε τον τίτλο «Ο Εβραϊκός Κίνδυνος». Απαιτείται έρευνα, έτσι έλεγε ο τίτλος. Και από εκεί και μετά αμέσως το βιβλίο έγινε δισεύρετο και αμέσως σχεδόν εξαφανίστηκε από όλα τα βιβλιοπωλεία. Τρέχανε οι Εβραίοι και τα αγοράζαν παντού για να μην μπορέσουν να πέσουν σε πολλά χέρια. Γιατί τότε ένα βιβλίο δεν ήταν τόσο φθηνό.
3: Αλλά σίγουρα.
4: Απαιτούνταν πολλά για να γίνει ένα βιβλίο τότε και ήταν ακριβά τα βιβλία. Βέβαια αυτό ήταν μικρούτσικο. Αλλά εντάξει.
3: Ναι, απλά θεωρώ επειδή υποτίθεται ότι. Εμάς μας λένε συνωμοσιολόγους, ας πούμε, που τα λέμε αυτά. Θεωρώ ότι, ας πούμε, εφόσον θεωρούνται μυστικά έγγραφα, παρόλα αυτά διέρευσαν στον κόσμο. Αυτό μου κάνει περισσότερο εντύπωση.
4: Πολλά έχουν διέρευση. Γιατί πώς ξέρουμε τόσα πολλά για τη μασονία σήμερα?
3: Ναι.
4: Διέρευσαν.
3: Σίγουρα.
4: Γιατί την επόμενη χρονιά, το 1921, οι Times αναδιπλώθηκαν έπειτα από τις πιέσεις μεγαλοτραπεζών και αναθεώρησαν τα πάντα από αυτά που γράψαν?
3: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
4: Να το κάνεις
3: μπορώ λίγο. Μήπως τελικά μας δίνουν πράγματα που αυτά που θέλουν να μας δείξουν? Μήπως θέλουν να τα μάθουμε αυτά?
4: Οι Εβραίοι πλέον έχουν τόσο δύναμη στα χέρια τους και τόσο αλαζονία που δεν έχουν πρόβλημα ό,τι και να μαθευτήσουν.
3: Μα έτσι κι αλλιώς είμαστε υποχειριά τους.
4: Δεν έχουν πρόβλημα. Τα 99% κράτη τους προστάνε τρελά λεφτά. Άστος σου λέει να φωνάζουν όσο θέλουν ο κόσμος τώρα εκεί. Θα φωνάξει ο Παπασίσης και η Λαζαρίδου και κάτι έγινε. Άστος λέει να φωνάζουν. Θα βγει και ο κόσμος. Άντε και να βγουν, όπως λέω, 1 εκατομμύριο στους δρόμους εδώ στην Ελλάδα. Τι νομίζω ότι θα πετύχουν, θα πειράξουν κανέναν Εβραίο? Όχι. Αυτοί είναι αθέατοι του πολιτικού. Ο Ρότσιλντ Ντανδύς που μένει και ο Ροκφέλερ, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα σε όλη τη γη. Θα πάνε πλάκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο.
3: Να σου πω κάτι. Εχθές ήμουνα με τον κύριο Σαλονικιό και του έκανα μία ερώτηση σχετικά με αυτές τις οικογένειες, τις οποίες υποτίθεται ότι κυβερνάνε τον κόσμο. Και εκείνος μου είπε, είσαι σίγουρη ότι αυτές οι οικογένειες κυβερνάνε τον κόσμο? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο πάνω από αυτούς?
4: Λοιπόν.
3: Την κάνω την ίδια την ερώτηση και σε σένα?
4: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν. Είπα, σήμερα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου.
4: Κάνω, δεν μας πειράζει αυτό. Άκουγε, κύριε. Λοιπόν, οι Εβραίοι, όσο πολύ χρήμα και να έχουν, όσο μεγάλη τραπέζι της και να είναι, όσο. Εκείνο που τους ελέγχει είναι το Ραββίνικο Συμβούλιο. Είναι ένα συμβούλιο από 12 ραββίνους, το οποίο μονίμως εδρεύει στη Γενέβη. Μονίμως, εκεί είναι η έδρα. Στην Ελβετία. Εκεί είναι η έδρα. Γι' αυτό αυτή η χώρα δεν πειράχτηκε ποτέ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι η έδρα του Σιωνισμού. Εκεί έγινε και το πρώτο συνέδριο, εκεί βρίσκονται συνεχώς. Δεν σε κάνει εντύπωση ότι αυτή η χώρα δεν πειράχτηκε ποτέ?
3: Φυσικά. Μεγάλη.
4: Έγιναν δύο τέτοιοι καταστρεπτικοί πόλεμοι μέσα στην Ευρώπη και εκεί δεν έπεσε του φυγιά.
3: Ακριβώς.
4: Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να βάζουμε να πηγαίνει λίγο πιο πέρα το μυαλό από εκεί που πηγαίνει ως συνήθως. Ως συνήθως. Αλλά από εκεί και μετά, το Ραββίνικο Συμβούλιο είπαμε. Αυτοί λοιπόν οι 12 αρχιραββίνοι που έχουν χωρίσει τη γη σε 12 κομμάτια και ο καθένας επιβλέπει το ένα από τα 12. Αυτοί λοιπόν δίνουν τις εντολές και στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και στην Τριμερή Επιτροπή, τις οποίες κομμαντάρουν Ρότσιλντ, Ροκφέλλερς, όπως και όλα τα κράτη. Αυτοί λοιπόν οι 12, με αυτούς τους περίπου 10 με 15 πολύ δυνατούς Εβραίους χρηματικά, αυτοί λοιπόν συνεδριάζουν κάθε φορά και κάνουν τι θα κάνουμε. Βγάζουν μέσα από το σατανικό μυαλό τους τι θα κάνουμε. Και από εκεί και πέρα εφαρμόζονται. Πάμε στο πρωτόκολλο 2 και θα πούμε κι άλλα μετά.
3: Λοιπόν, οικονομική πολέμη. Θέματα που πραγματεύεται. Οικονομική πόλεμη, θεμέλιο της Ιουδαϊκής επικράτησης. Η ορατή κυβέρνηση και η αόρατη μυστικοσύμβουλη. Τα αποτελέσματα των καταστρεπτικών θεωριών. Η συνεχής αναπροσαρμογή της πολιτικής μας. Ο ρόλος του τύπου. Το τίμημα του χρυσού και η αξία των Ιουδαίων που θυσιάστηκαν.
5: Είναι διημάς απαραίτητον όπως η πόλεμη μη δίδωση όσων τούτο είναι δυνατόν, εδαφικά πλεονεκτήματα. Ο πόλεμος δέω να μεταφέρεται ούτω επί του οικονομικού εδάφους ή να το τιούτον θέση και τα δύο αντίπαλα μέρη στην διάθεση των διεθνών πρακτόρων μας. Ήτινες έχουν σημειρίους οφθαλμούς, τους οποίους κανέν σύνορο δεν σταματά. Τότε τα διεθνή μας δίκαια θα απαλείψωση τα εθνικά δίκαια και θα κυβερνήσωση τους λαούς καθον τρόπο το αστικών δίκαιων των κρατών κανονίζει τις σχέσεις των υπηκών των προσαλλήλους. Οι διοικούντες εκλεγόμενοι, οι φημών εκ του λαού, αναλόγως του δουλικού χαρακτήρος των, δεν θα είναι πρόσωπα παρασκευασμένα δια τη διακυβέρνηση της χώρας. Η διανοούμενη τάξη στον Γκόιν θα καυχάται δια τας γνώσης της και, χωρίς να εξετάζει λογικώς, θα θέτει εις ενέργειαν όλα τα διδάγματα της επιστήμης, τα συνεγόμενα υπό των πρακτόρων μας. Δια του τύπου επετύχαμεν επιρροήν μένοντες συγχρόνων αφανείς. Χάρη σε αυτόν έχομεν συσσωρεύσει στα σχήρας μας των χρυσών, παρόλων που δια να επιτύχομεν απαιτήθησαν ωκεανοί αίματος και δακρύων. Έκαστον των θαυμάτων μας αξίζει μοιριάδας γκόιμ ενώπιον του Θεού.
4: Γκόιμ είμαστε εμείς, ζώα λέγουμε. Λοιπόν. Mm-hmm. Γκόιμ σημαίνει αυτό. Ναι. Παίρνουν πιο μεγάλο κανάλι στον κόσμο, δίνει στα χέρια τους.
5: Όλα.
4: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ να δεις τι γίνεται. Υπάρχει μόνο μία εκδοχή για το ποιο μπορεί να είναι ο συγγραφέας, αλλά και αυτήν δεν είναι εξακριβωμένη. Η γαλλική εφημερίδα Vie de France έγραψε το 1921 ότι η συγγραφέας είναι ο διαπρεπίστρος ο Εβραίος σοφός Άσερ Γκίνγκσπερ, ο οποίος είχε ιδρύσει και μυστική εταιρεία νεοσιωνιστών με τον τίτλο «Η γη του Μωυσή» και συμμετείχε στη σύνοδο της Βασιλείας, ερχόμενος μάλιστα ο ίδιος, σε αντιπαράθεση με τον επικεφαλή Χέρλτς και Νορντάου. Αυτοί οι δύο ήταν επικεφαλής. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Λένε κάποιοι ότι είναι ολόιδια τα πρωτόκολλα των σοφών Ισιών με τους διαλόγους στην κόλαση της κολάσεως. Οι οποίοι βέβαια διάλογοι είναι του Μακιαβέλη και οι διάλογοι στην κόλαση του Μακιαβέλη και του Μοντεσκέ. Αυτοί οι δύο διάλογοι διάλογο κάνουν. Έρχομαι εγώ όμως τώρα και λέω αρχίζουν εδώ πολλά γιατί αυτοί ο Μακιαβέλη και ο Μοντεσκέ σατανικότατα μυαλά δεν γράφουν ούτε μία λέξη για τους Εβραίους. Μέσα στους διαλόγους. Μπορεί κάποια από αυτούς τους διάλογους να ταιριάζουν λίγο με τα πρωτόκολλα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έρχομαι εγώ όμως και λέω τώρα το εξής. Αρχίζουν εδώ τα γιατί. Γιατί ο συγγραφέας των διαλόγων αυτών να μην ήταν μοιημένος, στις μεθόδους του σιωνισμού, αφού επίσημα ο σιωνισμός εμφανίστηκε μόλις μερικά έτη αργότερα. Γιατί ο ομιλητής ή ο συγγραφέας των πρωτοκόλων να μην είχε υπόψη του τους διαλόγους, τον οποίο το περιεχόμενο, αφού γενικώς υιοθετούσε, να μην το χρησιμοποιήσει. Γιατί, πού είναι το παράξενο. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, ο Μοντεσχέ και ο Μακιαβέλη ήταν σατανικά μυαλά και αυτοί οι διάλογοι ήταν για το πώς θα αποκτήσουν οι ίδιοι περισσότερο χρήμα και πώς θα αποκτήσουν οι ίδιοι περισσότερη αξία και εξουσία στα χέρια τους. Όχι να επεκτείνουν την εξουσία τους σε όλη τη γη. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, η Ευρώπη μόνο τους ενδιαφέρει αυτούς. Βέβαια δεν ήταν και πολιτικά νίδες αυτοί οι δυο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως πλαστά ή όχι, τα πρωτόκολλα σίγουρα προέρχονται από ένα κέντρο εξουσίας που γνωρίζει άριστα την ανθρώπινη ψυχή, κυρίες και κύριοι. Η απόδειξη γι' αυτό είναι η ανατριχιαστική τους επαλήθευση στα χρόνια που πέρασαν. Και εδώ θα τα διαβάσετε όλα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια να τα διαβάσουμε όλα. Η επαλήθευση που γίνεται ακόμα πιο ακριβή στις μέρες μας, στις μέρες της νέας τάξης πραγμάτων βέβαια, της παγκοσμιοποίησης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του εκφυλισμού των γλωσσών υπέρ μίας, την κατάργηση των εθνικών νομισμάτων, του εκφυλισμού της νεολαίας κλπ. Για πάμε λίγο παρακάτω.
5: Λοιπόν, πρωτόκολλο 3. Μέθοδοι σφετερισμού της εξουσίας. Θέματα που πραγματεύεται. Ο συμβολικός όφης και η σημασία του. Η ανισορροπία της συνταγματικής πλάστικας. Τρόμος στα ανάκτορα. Εξουσία και φιλοδοξία. Κοινοβουλευτικές φλιαρίες. Λίβελη. Κατάχρηση εξουσίας. Οικονομική υποδούλωση. Τα δικαιώματα του λαού. Το μονοπωλιακό σύστημα και αριστοκρατία. Τα όπλα του ουδετεκτονισμού, η εξαθλίωση των γκόιμ, η πείνα και τα δικαιώματα του κεφαλαίου, ο όχλος και η στέψη του ανώτατου άρχοντα όλου του κόσμου, η θεμελιώδης αρχή του προγράμματος του τεκτονικού εκπαιδευτικού συστήματος στο μέλλον, το επιστημονικό μυστικό της δομής της κοινωνίας, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η ασφάλεια των δικών μας, ο δεσποτισμός του τεκτονισμού, το βασίλειο της λογικής. Η έλλειψη καθοδήγησης, ο τεκτονισμός και η μεγάλη γαλλική επανάσταση, ο βασιλεύς δεσπότης εξαίματος ιών, γιατί ο τεκτονισμός είναι άτρωτος, ο ρόλος που παίζουν οι τέκτονες μυστικοί πράκτορες, ελευθερία. Δύναμε ήδη να σας αναγγείλω ότι ευρισκόμεθα πλησίον του τελικού στόχου μας. Με το λίγον ακόμη δρόμων, ο κύκλος του συμβολικού όφεως, ως της παριστάνη των λαών μας, θα κλείσει. Και όταν ο κύκλος ούτως κλειστεί, όλα τα κράτη της Ευρώπης θα περισφυχθώσουν εις αυτόν ως ενισχυρό μαγκάνο. Οι λαοί είναι αλυσοδεμένοι λόγω της παινίας των εις την επίμοχθον εργασίαν ισχυρότερων παρόσων εδέσμευσαν αυτούς η αιχμαλωσία και η δουλεία. Η δύνατό της να απελευθερωθεί της αιχμαλωσίας και της δουλείας κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η δύνατό της να συνθηκολογήσει με αυτά αλλά δεν δύναται να απαλλαγεί εκ της ενδίας του. Τα δίκαια τα οποία έχουμε εγγράψει στα συντάγματα είναι εικονικά, διατασμάζας και ουχή πραγματικά. Όλα τα αυτά τα δήθεν δικαιώματα του λαού δεν υφίσταται παρά στην φαντασία, δεν είναι ποτέ πραγματοποιήσιμα. Τι σημαίνει για τον προλετάριον εργάτη, τον κεκυρτωμένον επί της επιμόχθου εργασίας του, τον συντετριμένον υπό της τύχης του, το εις τους φλοιάρους διδόμενον δικαίωμα να μορολογούν ή το εις του δημοσιογράφους διδόμενον δικαίωμα να γράφωση παντοειδής μορίας. Οι προλετάροι δεν προορίζονται αλλά... Δεν προορίζονται άλλα ωφελίας εκ του συντάγματος παρά τα άθλια ψυχία, τα οποία τις ρίπτομεν εκ της τραπέζης μας εις αντάλλαγμα ευνοϊκής ψήφου, εις όσα τις υπαγορεύομεν, δηλαδή της ψήφου υπέρ των υπηρετών και των πρακτόρων μας, τους οποίους ημείς ανεβάζομεν εις την εξουσία. Τα δημοκρατικά δίκαια δια τους πένιτας αυτούς είναι πικρά ηρωνία. Η ανάγκη σχεδόν ολοημέρου εργασίας δεν τις επιτρέπει να ωφελεί. Να ωφεληθώσουν εξ αυτών. Απέναντίας δε της αφαιρούς ή την εγγύηση σταθερού και ασφαλούς μισθού, θέτονταν αυτούς υπό την εξάρτηση των απεργιών των συντρόφων των ή των ανταπεργιών των εργοδοτών των. Θα εμφανιστόμεν ως απελευθερωτέ του εργατού εκ του ζυγού τούτου, όταν θα του προτείνουμε να εισέλθει στα στάξεις των μαχόμενων δυνάμεών μας, των σοσιαλιστών, των αναρχικών, των κομμουνιστών, τα οποία υποστηρίζομεν πάντοτε υπό το πρόσχημα του κανόνος της αδελφότητας του κοινωνικού τεκτονισμού ημών, υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των ανθρώπων, δια της ενδίας του φθόνου και του μίσους, τα οποία η παινία αυτή παράγει, χειριζόμενοι τα πλήθη, κάμνομεν χρήση των χειρών των, δια να κατασυντρίψομεν εκείνους οι οποίοι θέτουν εμπόδιες των δρόμων μας. Όταν θα έλθει ο καιρός δια των ανώτατων άρχοντάν μας, όλου του κόσμου να στεφθεί, αυταίε χείρες θα σαρώσω σιπάν ό,τι θα είναι δύνατο να του είναι εμπόδιο. Όταν δε δι' όλων των μυστικών μεθόδων, τας οποίας γνωρίζομεν δυνάμει του χρυσίου, το οποίο είναι ολόκληρον ισχύρας μας, όλο έτσι, θα έχουμε δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, θα εξαπολύσουμε έναν ατασοδούς ολόκληρα πλήθη εργατών εις όλα ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης. Έκτοτε άγομεν τους λαούς από μιας πλάνης εις άλλην ή να απαρνηθούν ακόμη και ημάς προς όφελος του βασιλέως δεσπότου εξαίματος ιών, τον οποίον προετοιμάζομεν για τον κόσμο. Οι ατελεύθητος αχριώτης των γκόιμ, οι οποίοι έρπουσιν ενώπιον της ισχύος, οι οποίοι είναι ανηλεείς προς την αδυναμία και προς τα λάθη, αλλά επιοικείς προς τα εγκλήματα, οι οποίοι είναι απρόθυμοι να ανεχθούν τας αντιφάσεις ενός ελεύθερου κοινωνικού συστήματος, αλλά είναι υπομονετικοί μέχρι μαρτυρίου ενώπιον της βίας, ανέσχη του δεσποτισμού. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία ευνοούν την ανεξαρτησία μας. Ανέχονται εκ των σημερινών πρωθυπουργών δικτατόρων των καταχρήσεις, δια την μικροτέραν των οποίων θα απεκεφάλιζαν 20 βασιλείς. Η λέξη ελευθερία θέτει τας ανθρωπίνους κοινωνίας εν πάλι εναντίον πάσης ισχύος, εναντίον πάσης εξουσίας και εναντίον ακόμη του Θεού και των νόμων της φύσεως. Ιδού διατί όταν έλθομεν εν τη βασιλεία μας θα χρειαστεί να απαλείψομεν αυτήν την λέξη εκ του ανθρωπίνου λεξιλογίου ως κτηνώδη αρχή ή της μεταβάλλει τα πλήθη σε μοδιψή θηρία.
4: Εσείς κυρίες και κύριοι να βάζετε με το νου σας αν αυτά εφαρμόστηκαν ή όχι. Λίγα είναι που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και είμαστε ενώπιον αυτών στο να εφαρμοστούν. Λοιπόν, η Ιουδαϊκή κοινότητα από το 1920 εξαπέλυσε ανηλυή επίθεση εναντίον των όσων κυκλοφορούσαν τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Και άρχισαν να κυκλοφορούν το ότι αυτά είναι κατασκευάσματα της μυστικής τσαρικής αστυνομίας Οχράνα για να καταδιώξει τη ρωσοεβραϊκή κοινότητα. Κάτι που δεν έγινε βέβαια, να τα λέμε αυτά. Επί τσάρου δεν εκδιώχθηκε από την Ρωσία η εβραϊκή κοινότητα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ωστόσο, το 1933 η Ομοσπονδία Εβραϊκών Κοινοτήτων κατέβηκε σε δικαστήριο της Ελβετίας, Ελβετία πάλι, πρόσεξε, ενώπιον 5 μελών του τακτικού εθνικού μετόπου, ζητώντας να θεωρηθεί πλαστό το βιβλίο και να απαγορευτεί η κυκλοφορία του. Σύμφωνα με αναφορές, οι 16 μάρτυρες της Ομοσπονδίας των Εβραίων εξετάστηκαν όλοι, ενώ από τους 40 της υπεράσπισης μόνον ένας μίλησε. Προσέξτε το αυτό. Ο δε δικαστής επέτρεψε να κρατηθούν τα πρακτικά της δίκης από δύο στενογράφους της Εβραϊκής Ομοσπονδίας, αντί για το μόνιμο προσωπικό του δικαστηρίου. Δύο χρόνια μετά, στις 14 Πέμπτου του 1935, η ετοιμιγορία ανακήρυξε τα πρωτόκολλα πλαστή και ανήθικη λογοτεχνία. Όμως η απόφαση είχε δημοσιευθεί σε εβραϊκές εφημερίδες μήνες πριν να τελειώσει η δίκη. Τελικά το ελβετικό εφετείο ακύρωσε αυτή την απόφαση, ότι δηλαδή είναι πλαστά τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, αλλά για την Ιουδαϊκή κοινότητα το βιβλίο είναι οριστικά πλαστό και χαλκευμένο από τους αντισημίτες, κρατώντας την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή γνωστοποιούν πάντου σήμερα. Η δεύτερη απόφαση όμως, που ακυρώνει την πρώτη, δεν την λένε πουθενά. Από αυτό να καταλάβετε, και από τα ίδια τα πρωτόκολλα δηλαδή, όπως είναι, ότι δεν είναι πλαστά. Όσο και αν το θέλουν κάποιοι να μας πουλήσουν τρέλα. Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία εναντίον τους. Το πρώτο έγγραφο που πήγε στη Ρωσία με τα πρωτόκολλα δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει η έκθεση του 1905. Με τις τέσσερις πρώτες εκδόσεις εξαφάνισαν όλοι οι Ιβραίοι. Δεν υπάρχει κάτι από αυτά. Το 1905 είναι το παλαιότερο που υπάρχει πρωτότυπο. Από τα πρώτα λοιπόν, όλα καταστράφηκαν με διαταγή του Εβραίου Πρωθυπουργού της Ρωσίας το 1917, του ιδίου του Κερένσκι. Ο Κερένσκι που ήταν πρόεδρος το 1917 των Μπολσεβίκων, των Κομμουνιστών. Το οποίο το κανονικό όνομα ήταν Αλτέρ. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα σημεία στην ιστορία των πρωτοκόλων που αφαιρεί πολλά επιχειρήματα σε όσους τα θεωρούν πλαστά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Και πάλι θα πω ότι οι διάλογοι του Τζολί με τον Μακιαβέλη και τον Μοντεσκιέ μοιάζουν πολύ, θα το ξαναπώ, μοιάζουν πάρα πολύ. Όμως, ποιος μας λέει ότι αυτός που τα έγραψε, τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, δεν πήρε τμήματα από εκεί, αυτούσια. Ποιος μας λέει ότι δεν ήταν σιωνιστές και οι άλλοι δύο. Και ο Τζολί και ο Μακιαβέλη και ο Μοντεσκιέ. Ποιος μας το λέει αυτό, αφού λίγα χρόνια απέχει το ένα από το άλλο. Απέχουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι το σχέδιο δηλαδή των Εβραίων, όπως είπαμε, για απόλυτη παγκόσμια κυριαρχία. Η νέα τάξη πραγμάτων σήμερα, μη μου πει κάποιος ότι δεν τα εφαρμόζει με ακρίβεια. Μη μου πει κάποιος, γιατί θα δείτε μέσα, αν δεν θα πιστεύω να προλάβουμε να πούμε και τα 24 βέβαια. Θα δείτε μέσα τη λέει για τους μασόνους που τους ετοιμάζουν μετά καλή, θα τους κάνουν μια χαρά. Μόλις έρθουν στα πράγματα, θα τους ξεπαστρέψουν όλους τους μασόνους. Θα αφήσουν τέναν. Γιατί τους προδότες ξέρουν να τους περιποιούνται οι Εβραίοι. Εμείς δεν ξέρουμε να τους περιποιούμαστε. Και τους ανεχόμαστε και τους βγάζουμε και βουλευτές και πρωθυπουργούς. Και εγώ δεν ξέρω τι. Πάμε παρακάτω.
5: Πρωτόκολλο 4. Ηλισμός εναντίον θρησκείας. Θέματα που πραγματεύεται. Τα διάφορα στάδια της δημοκρατίας. Τεκτονισμός και τζεντάις. Ελευθερία και πίστη. Ο διεθνής βιομηχανικός ανταγωνισμός. Ο ρόλος της κερδοσκοπίας. Η λατρεία του χρυσού. Το πρώτο στάδιο της δημοκρατίας ομοιάζει με τα πρώτα ημέρας της μανίας του τυφλού όχλου, ρυπτωμένου, τη 10 Κίσε. Το δεύτερο είναι το της δημαγωγίας, εξισγεννάται η αναρχία. Έπειτε έρχεται αναποφεύκτος ο δεσποτισμός. Ουχή δεσποτισμός νόμιμος και δεδηλωμένος και επομένως υπεύθυνος, αλλά δεσποτισμός αόρατος και άγνωστος, πλην αισθητός. Δεσποτισμός ασκούμενος υπομυστικής οργανώσεως ή της ενεργή μετά πολύ ολιγοτέρας ευσυνειδησίας, καθώς τον ενεργεί υπό την σκέπη διαφόρων πρακτόρων, των οποίων η αλλαγή όχι μόνο δεν την βλάπτει, αλλά και την ενισχύει. απαλάτουσα αυτήν από του να δαπανά τους πόρους της εις τον ανταμείβη μακράς εκδουλεύσεις. Τι θα η δύνατο να ανατρέψει μια αναόρα των ισχύν, διότι τι αυτή είναι η μετέρα. Η εξωτερική επιφάνεια του τεκτονισμού δεν χρησιμεύει παρά εις το να καλύπτει τους σκοπούς μας. Αυτό που είπες.
4: Έτσι.
5: Είναι αδεμή η γκόιμ, έχωση τον καιρό να σκέπτονται και να εξετάζωση, πρέπει να τους περισπόμεν δια των βιομηχανιών και του εμπορίου. Κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα έθνη, καθώς τα επιζητώσει να κερδίζωση και παλαιόντα έκαστον δια τα ίδια αυτών ωφέλη, δεν θα αντιληφθώσει των κοινών εχθρών των, αλλά δια να δυνηθεί τι ουτοτρόπος η ελευθερία να διαλύσει και καταστρέψει εντελώς τις κοινωνίες των γκόιμ, είναι ανάγκη να καταστήσουμε την κερδοσκοπία βάση της βιομηχανίας. Η ζωηρά πάλι δια την υπεροχή και προσκρούσεις του οικονομικού βίου θα δημιουργήσωση και έχουν ήδη δημιουργήσει κοινωνίας απογοητευμένας, ψυχράς και άνευ καρδίας. Ο μόνος των οδηγός θα είναι το κέρδος, δηλαδή το χρυσίον, προς το οποίον θα τρέφουν αληθή λατρείαν.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το κείμενο των πρωτοκόλων των Σοφοντισιών έρχεται και στην Γαλλία το 1921 και το εκδίδει ο εκδοτικός οίκος του Γκρασέ, ο οποίος έκανε πολλαπλές εκδόσεις από το 1921 μέχρι το 1938. Κάπου εκεί το παραλαμβάνει ο αυτοκινητοβιομήχανος της Αμερικής Henry Ford, πεπισμένος για την αυθεντικότητά τους και τα διαδίδει μέσω του τύπου στην Αμερική. Από εκεί και μετά μεταφράστηκαν και στα αραβικά σαν αντίδραση για την διακήρυξη του Μπάλφουρ υπέρ του σιωνιστικού σχεδίου του 25-26 στην Παλαιστίνη και τη Συρία. Ένα αντίτυπο, μάλιστα, φτάνει εκεί πέρα στα χέρια της αυτοκράτερας. Είχε φτάσει στα χέρια της αυτοκράτερας της γυναίκας του Τσάρου. Το 17 υπήρχε ένα. Και όταν τη σκότωσαν οι Εβραίοι όταν μπήκαν μέσα, τις βάλαν στα χέρια τα πρωτόκολλα των Σοφοντισιών για να δείξουν ποιος ήταν ο σκοπός τους. Βέβαια, από εκεί και μέχρι εδώ έχουν κάνει πολλές και λυσόδεις προσπάθειες να αποδείξουν την πλαστότητα των πρωτοκόλων αυτών, οι ίδιοι οι Εβραίοι πάντα, έτσι. Έχουν βάλει κάποιους ιστορικούς, ακόμα και στη Ρωσία, εφημερίδες, περιοδικά, σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και αν κάποιος βγει, στείλτε, εγώ δεν σας λέω πιο πολλά, στείλτε ένα άρθρο εναντίον των Εβραίων και των πρωτοκόλων του, για να αποδείξετε ότι τα πρωτόκολλα των Σοφοντισιών είναι σε πλήρη εφαρμογή από τους Εβραίους σήμερα, και αν κάποιο μέσο μαζικής ενημερώσεως μεγάλο στην Ελλάδα τα δημοσιεύσει, τότε τι να πω. Θα έρθουν τα πάνω κάτω στην κυριολεξία. Θα ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε ως εδώ. Δεν τολμά ουδείς πλην ελαχίστων οι οποίοι μας θεωρούν και τρελούς, όπως ο Μιλάν και οι ομιλούς δίπλα μου. Πλην ελαχίστων, όπως εμείς να πούμε, οι οποίοι καθόμαστε και προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε να διαφωτίσουμε όσο γίνεται παραπάνω εσάς και όσους περισσότερους ακόμα γίνεται, γιατί ξέρω ότι φεύγουν αυτά στόμα με στόμα, ότι προχωράνε πιο πέρα. Βάλανε λοιπόν τον Κερέκιν και άλλους οι Εβραίοι, τον Ματθαίο Γκολομίνσκι και πολλούς ακόμα, για να αποδείξουν ότι αυτά είναι πλαστά. Ο Λεπέκιν και άλλοι, όλοι, γιατί όλοι προσπάθησαν τον Γάλλο Ανρί Μπίντε, πολλούς ακόμα βάλανε για να αποδείξουν την πλαστότητά τους. Όμως έρχομαι εγώ και λέω, οι Σοβιετικοί τα είχαν στα χέρια τους, γιατί σήμερα δηλαδή τους έχει πιάσει τόσο πρεμούρα για να μπορέσουν να αποδείξουν την πλαστότητά τους, στη Ρωσία κυρίως, γιατί από εκεί κυκλοφόρησαν βέβαια. Και έρχομαι εγώ και λέω, από το 17 μέχρι το 90 απαγορευόταν με ποινή θανάτου να κυκλοφορήσουν εκεί. Ωραία. Γιατί ελέγχαν την κατάσταση οι Εβραίοι. Γιατί ως τότε αυτά τα στοιχεία που βγάζουν αυτοί τώρα, ότι δήθεν κατασκευάστηκαν στη Γαλλία και δεν βγήκανε τόσα χρόνια αυτά τα στοιχεία στη φόρα, αφού την κατάσταση την ελέγχαν οι Εβραίοι στη Ρωσία. Γιατί μας αποκαλύπτουν σήμερα τα αρχεία της Σοβιετικής Ενώσεως? Γιατί? Και δεν τα κάνανε εκεί τότε κομμουνιστές αυτό το πράγμα για να δείξουν σε όλο τον κόσμο, να ρε παιδιά, ορίστε, τα αρχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά είναι ψεύτικα. Γιατί δεν το έκαναν τότε και φαγώθηκαν τώρα? Να, ένα ωραίο ερώτημα που δεν έχουν απαντήσει οι κύριοι αυτοί. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέω κι εγώ. Γιατί λοιπόν? Πάμε παρακάτω, Έλλη.
5: Πρωτόκολλο 5. Δεσποτισμός και πρόοδος. Θέματα που πραγματεύεται. Η δημιουργία μιας ιδιαίτερα συγκεντρωτικής κυβέρνησης, μέθοδοι αρπαγής της εξουσίας από τον τεκτονισμό. Οι λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατη η ομόνοια μεταξύ των κρατών, το προκαθορισμένο από τον Θεό πεπρωμένο των Ιουδαίων, χρυσός, η κινητήρια δύναμη των κρατών, η σημασία της κριτικής, θεσμοί βιτρίνες, η κόπωση από τις αερολογίες, υποδιγέτηση της κοινωνικής γνώμης, η σημασία της ατομικής πρωτοβουλίας, υπερκυβέρνηση. Ποιαν μορφήν διοικήσεως δύναται της να δώσεις κοινωνίας, εις τας οποίας η διαφθορά εισέδησεν πανταχού, εις τας οποίας δεν φθάνει της εις τον πλούτο ημί δια της εφιούς και ευνηδίου τακτικής, της ημιλοποδησίας, εις τας οποίας βασιλεύει η ελευθεριώτης και η ηθική δεν συγκρατείται παρά διατιμωριών και διασκληρών νόμων, ουχή δε δια εκουσίως παραδεδειγμένων αρχών, εις τας οποίας τα αισθήματα προς την πατρίδα και προς την θρησκεία καταπνίγονται υποκοσμοπολιτικών δοξασιών. Ποιαν μορφήν κυβερνήσεως να δώσει της εις αυτάς τας κοινωνίας παρά τη δεσποτική μορφήν την οποία θα περιγράψω κατωτέρω. Επιπλέον η τέχνη του παρασύριν τας μάζας και τα άτομα διαμέσου θεωριών και επιτιδίως παραποιημένων θεωριών και μακρηγοριών, διακανόνων περί του κοινωνικού βίου και διαπαντοειδών άλλων αερολογιών, από τα οποία οι γκόιμ δεν εννοούν τίποτε, αποτελεί επίσης μέρος της διοικητικής ημών μεγαλοφυΐας, της αναπτυχθήσεις εν τη αναλύση, εν τη παρατηρητικότητη, εν τη λεπτεπιλέπτο οργανωτικότητη, μοναδική όντε συστάφτα και άνευ αντιπάλων. Αντιπάλους εξάλλου δεν έχουμε εν τη επινοήσει σχεδίων πολιτικής δράσεως και αλληλεγγύης. Μόνο η Ισουήτε θα ειδύναντο να εξισωθώσει προς ημάς υπό την έποψη ταύτην, αλλά ειδυνήθημεν να τους δυσφημίσομεν ενώπιον του ηλιθίου πλήθους, διότι αυτοί εσχημάτιζον εμφανή οργάνωση, ενώ εμείς εμένομεν εν τη αφανία με τη μυστική οργάνωσή μας. Άλλωστε τι τον μέλη τον κόσμο ποιος είναι ο ανώτατος άρχον του, εάν είναι ο επικεφαλής του καθολικισμού ή ο δεσπότης μας εξ αίματος ιών. Διημάς όμως ή την εσήμεθα ο εκλεκτός λαός, το ζήτημα πόρο απέχει του να είναι αδιάφορον. Διεμού βασιλεύου συν οι βασιλείς, οι προφήτε μας έχουν συνειπεί ότι ήμεθα η εκλεκτή υπ' αυτού τούτου του Θεού για να κυριαρχήσομεν όλης της γης. Θεμελιώδη στόχο του διευθυντηρίου μας αποτελεί η εξασθένηση του δημοσίου φρονήματος δια της κριτικής, το να παρασύρωμε τους λαούς μακράν από σοβαρά σκέψεις που θα ειδύναντο να τους τρέψουν εναντίον μας, το να μετατρέπομεν τας δυνάμεις της σκέψεως εις εικονικάς αψιμαχίας ρητορικής. Δια να επιτύχομεν τον έλεγχο της κοινής γνώμης, πρέπει να οδηγήσομεν αυτήν εις κατάσταση ησυχήσεως, επιτρέποντες την εκ διαφόρων πλευρών και επί πολλήν χρόνων διατύπωσιν τόσων αντιφατικών γνωμών, ώστε η γκόιμ να χαθώσιν επιτέλους εντός του λαβυρίνθου των και να θεωρήσωσι τελικώς ότι καλύτερον είναι να μην έχει κανείς καμίαν γνώμη εν την πολιτική. Αυτά είναι ζητήματα άτινα η κοινωνία δεν οφείλει να γνωρίζει, διότι αυτά οφείλει να τα γνωρίζει μόνον εκείνος ώστε στην διευθύνη. Αυτό είναι το πρώτον μυστικόν. Το δεύτερον μυστικόν αναγκαίων δια την επιτυχία της κυβερνήσεως μας συνίσταται εις το να πολλαπλασιάζουμε τόσον τα ελαττώματα του λαού, τα σεξις, τα πάθη, τα εντάσεις του κοινωνικού βίου, ώστε ουδείς να δύναται να γνωρίζει το σημείο εις το οποίο ευρίσκεται εντός αυτού του χάους και οι άνθρωποι να φθάσουν εις σημείων, ώστε να μην συνεννοούνται πλέον προς αλλήλους.
4: Μάλιστα. Να πούμε και μια άλλη εκδοχή για το πώς μπορεί να έφτασαν. Ο ίδιος ο Σέργιος Νίλος είχε πει ότι ένας φίλος του, κάποια στιγμή είχε πει αυτό το πράγμα, ότι ένας φίλος του τα βρήκε στο αρχηγείο της εταιρείας της Σιών, το οποίο βρίσκεται στην εκκλησία του Ρένελ Σατό στη Γαλλία. Βέβαια, τι είναι αυτό το φοβερό ηγουμενείο της Σιών, που το βλέπουμε ως πηγή των πρωτοκόλων, έτσι, τι είναι. Πάει πολύ παλιά εδώ το πράγμα. Στο Ρέν Λεσατό. Πάει πολύ παλιά το πράγμα από το Μεσαίωνα. Και αυτοί οι ίδιοι που προεδρεύουν αυτού του ηγουμενείου έχουν βάλει ότι δίθεν είναι πολλά ασημένοντα πρόσωπα ήταν οι πρόεδροι αυτού του ηγουμενείου. Και ότι μέσα σε αυτό, συγγνώμη, και ότι μέσα σε αυτό φυλάσσονται πολλά αρχαία χειρόγραφα τα οποία είναι κλεμμένα από βιβλιοθήκες και πήγαν εκεί με άλλο τρόπο βέβαια. Δεν πήγαν εκεί ως κλεμμένα, ως αγορασμένα πήγαν εκεί. Αλλά κάποιοι τα κλέψαν και τους τα πούλησαν. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ. Δεν ξέρω τι να πω, πώς να το... Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω πώς να το θέσω τώρα εδώ και τι μπορεί να είναι αλήθεια και τι μπορεί να είναι ψέματα. Όμως το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια, ότι από την πράξη και μόνο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να είναι ψέματα. Όταν το 1905, που είναι η πρώτη έκδοση από την οποία σώζεται κάτι, είναι ολόιδια με αυτή που διαβάζουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και όταν οι ίδιοι Εβραίοι παραδέχονται ότι δουλεύουν με σχέδιο εκατονταετιών.
5: Μα είναι πράγματα που γίνονται.
4: Ακριβώς.
5: Ξεκάθαρα.
4: Ακριβώς. Είναι σχέδια εκατονταετιών. Όταν κανένα κράτος δεν κάνει για σχέδια για πάνω από 20-30 χρόνια. Πώς αυτοί κάνουν σχέδια για εκατονταετίες. Τι σημαίνει εδώ. Και πώς μπορούν και να εφαρμοστούν εκατονταετίες ολόκληρα αυτά τα σχέδια. Άντε, εγώ έρχομαι και λέω. Να φέρω ένα παράδειγμα λέω εγώ εδώ τώρα. Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, ο Σερεβίν, είχε πει: είναι ο Πάπας Εκκλησία. Και ο αμέσως επόμενος, ο επίσης αείμνηστος κύριος Χριστόδουλος, έφερε τον Πάπα στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν οι ηγέτες μπορούν να αλλάξουν κατά αυτόν τον τρόπο γνώμη, ποιοι είναι αυτοί οι Εβραίοι που μπορούν να τηρήσουν για εκατονταετίες συνεχώς την ίδια γραμμή? Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Πώς? Ένας από τους επικεφαλείς τους δεν μπορεί να πει κάποια στιγμή, τι λέτε μόνο, άιντε από εδώ πέρα, να μου πεις να τον καθαρίσουν. Δεν είναι ένας μόνο. Δεν υπάρχει ηγέτης εκεί. Φαινομενικά υπάρχουν κάποιοι. Είναι το Ραβίνι αυτοί όλοι οι 12, οι οποίοι όλοι είναι ένα κόμμα. Και για να πάρει κάποιος αυτή τη θέση εκεί, θα πρέπει να έχει περάσει από πολλά κόσκινα, όπως λέει και ο λαός. Έτσι είναι.
5: Έτσι
4: λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου του μυαλό. Εσείς μπορεί που μας ακούτε να υποθέσετε οτιδήποτε φαντάζεστε.
5: Μα όλοι ποιόνια είναι.
4: Άμπρα, πάντα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εμείς λέμε εδώ με στοιχεία κάποια πράγματα, ό,τι στοιχεία έχουμε βέβαια στα χέρια μας, και από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα πάντοτε είναι δικά σας. Και λέει μάλιστα για τον αντιγραφέα, λέει μια ο ίδιος ο Νίλος, ο Σέργιος Νίλος, ότι αυτός ο αντισημίτης αντιγραφέας πήρε και τα έκανε τους διαλόγους στην κόλαση, τα έκανε αντιγραφή επακριβώς με την ίδια σειρά και τα έκανε με άλλο τίτλο απάνω και πρόσθεσε κάποια πράγματα για τους Εβραίους. Και λέει, είναι δύσκολο κανείς, λέει ο Σέργιος Νίλος, να φανταστεί έναν τόσο ανίκανο, αδαή και απληροφόρητο προπαγανδιστή, αν τα πρωτόκολλα προερχόταν εξ ολοκλήρου από τη φαντασία ενός αντισημίτη προβοκάτορα. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
5: Λοιπόν, πρωτόκολλο 6. Τεχνικές εξαγοράς. Θέματα που πραγματεύεται. Μονοπόλια. Από αυτά θα εξαρτάται ο πλούτος των Γκόιμ. Η απαλωτρίωση της έγκυας ιδιοκτησίας της αριστοκρατίας. Εμπόριο, βιομηχανία και κερδοσκοπία. Είδη πολυτελείας. Οι αυξήσεις των ημερομισθείων και οι υπερτιμήσεις των ειδών πρώτης ανάγκης. Αναρχία και κρεπάλι. Η κρυφή σημασία της προπαγάνδας των οικονομικών θεωριών. Με του πολύ θα ιδρύσομεν, παμεγέθη, μονοπόλια, δεξαμενάς κολοσιαίου πλούτου, από τα οποία θα εξαρτώνται ακόμη και μεγάλε περιουσίε των γκόιμ, κατά τη ούτων τρόπο ώστε να καταβροχθεί σωστήνης αυτά, όπως η πίστη των κρατών, την επαύριον μιας πολιτικής καταστροφής. Επειδή η αριστοκρατία των γκόιμ είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψει συνεπεία της αυτάρκειας των πόρων της, είναι αναγκαίον ανεξαρτήτως κόστους να αφαιρέσουμε την υπαυτής κατοχή των γεών της. Πρέπει η βιομηχανία να απομιζά από την γη τόσο τα εργατικά χέρια όσο και το κεφάλαιο και μέσω της κερδοσκοπίας να περιέρχεται το χρήμα ολόκληρου του κόσμου ισχύρας μας. Ρυπτόμενοι ούτω εις τας τάξεις των προλεταρίων, όλοι οι γκόιμ θα κύψωσιν ενωπίον μας μόνον και μόνον δια να έχωση το δικαίωμα της υπάρξεως. Θα συντελέσομεν εις την αύξηση των ημερομισθείων ή της εν τούτης ουδέν όφελος θα αποφέρει εις τους εργάτας, διότι θα έχομεν προκαλέσει συγχρόνως υπερήμιση των ειδών πρώτης ανάγκης οφειλόμενην, ώστε ισχυριζόμεθα εις την παρακμή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Επιπλέον δε θα υποσκάπτομεν επιτιδίως και βαθέως τα σπηγά της παραγωγής, συνηθίζοντας τους εργάτες στην αναρχία και τα ενοπνευματώδη ποτά και λαμβάνοντας παν μέτρων όπως εξαλείψομεν από προσώπου γης όλας τας νοητικάς δυνάμεις των γκόιμ. Δια να μην αντιληφθώ συνδεηγόιμ την αληθήν φύση των πραγμάτων προήμως, θα τη συγκαλύπτωμεν δια της δίθεν διακαούς επιθυμίας μας να υπηρετώμεν την εργατικήν τάξην και τα σπουδαίας αρχάς της πολιτικής οικονομίας, κάτι το οποίο οι οικονομικές ημών θεωρίε προπαγανδίζουν εντόνως.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, την εποχή που εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα των Σοφοντσίων, το κείμενο μιλάει συχνά για την έλευση ενός μασονικού βασιλείου και ενός βασιλέα από το αίμα της Σιών, ο οποίος θα διευθυντεύσει σε αυτό το μασονικό βασίλειο. Επίσης καταγράφεται εκεί ότι ο μελλοντικός βασιλέας θα έχει τις δυναστικές του ρίζες του βασιλέα Δαβίδ. Από εκεί θα κρατάει, δηλαδή, από τον βασιλιά Δαβίδ. Και βεβαιώνει ότι αυτός ο βασιλέας των Εβραίων θα είναι και ο πραγματικός πάπας και πατριάρχης της παγκόσμιας εκκλησίας. Και ότι μόνον αυτός και οι τρεις που θα είναι ανάδοχοι του θα γνωρίζουν τι μέλη γενέστε από την ώρα εκείνη και μετά. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, ο Γεωργάκης και πολλοί άλλοι Έλληνες πολιτικοί, αλλά και μία πλειάδα

0: Τι! Ποιος θα εκλέγει αυτήν την παγκόσμια κυβέρνηση, αφού την προπαγανδίζετε κι εσείς και όλοι οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο. Πώς αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση θα εκλέγεται, από ποιους και τι αρμοδιότητες θα έχει. Εσείς ως πρωθυπουργός της χώρας ή ο επόμενος από εσάς, τι αρμοδιότητες θα έχει πλέον. Θα μου πείτε αυτές που έχει τώρα. Να εκτελεί εντολές της Τρόικας.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Θα μου πείτε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, λίγο έτσι.
1: Να εκτελεί εντολές.
0: Απλά πράγματα.
1: Έτσι και δεν πράγματα. Κάνει και τίποτα τώρα.
0: Ακριβώς. Δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από αυτά που λένε. Κάνουν πως πάνε να πούνε όχι μόνο. Κάποιες φορές. Αλλά ντρέπονται να πούνε όχι τα παιδιά. Και συμμαζεύονται. Ας πάμε όμως λίγο πίσω πάλι στην εποχή των πρωτοκόλων των σοφονισιών. Την εποχή λοιπόν εκείνη. Στη Γερμανία οι Εβραίοι ήταν το 0,95% του πληθυσμού και σας πληροφορώ κατήχαν το 31% του πλούτου της χώρας αυτής. Στη Μεγάλη Βρετανία ήταν το 0,5% και κατήχαν το 28% του πλούτου της χώρας αυτής. Στην Ουγγαρία είχαν ήταν το 5,1% του πληθυσμού και είχαν το 82% του πλούτου της χώρας αυτής. Στη Ρωσία ήταν το 4,1% του πληθυσμού και κατήχαν το 35% του πλούτου της αχανής αυτής χώρας. Και στην Πολωνία, όπου ήταν το 10% του πληθυσμού Εβραίοι, κατήχαν το 75% του πλούτου της χώρας αυτής. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, πώς γίνεται στη Ρωσία του 1910 το 4% του πληθυσμού να έχει το 35% του πλούτου και να μην κυνηγάτε αφού, από τον τζάρο όπως μας λένε, αφού αυτά τα πρωτόκολλα τα φτιάξει δίθεν η δική του μυστική αστυνομία η Οχράνα για να μπορέσει με αυτήν την προπαγάνδα να κυνηγήσει τους Εβραίους και να τους ισοπεδώσει. Πώς λοιπόν αφού λένε αυτοί οι κύριοι ότι τα φτιάξει ο τζάρος, δεν τους κυνήγησε. Γιατί τα έφτιαξε μόνο? Για να περάσει η ώρα του. Άρα δεν τα έφτιαξε αυτός. Γιατί αν τα είχε φτιάξει, θα υπήρχαν και συνέπειες. Θα κυνηγούνταν οι Εβραίοι της Ρωσίας. Αν τα είχε φτιάξει η μυστική αστυνομία του τσάρου. Από εκεί να καταλάβετε πόσο κοροϊδεύουν τον κόσμο σήμερα. Και ξαναεπαναλαμβάνω, όποιος από εσάς θέλει, ας κάνει ένα άρθρο για τα πρωτόκολλα των σοφονισιών. Και να κατηγορεί και να λέει αυτά εδώ που λέμε εμείς σήμερα, τώρα εδώ, αυτά που ακούτε. Δεν κατηγορούμε, λέμε την αλήθεια. Βέβαια ο εβραϊκός λαός, εμείς δεν είμαστε αντισημίτες, είμαστε αντισιωνιστές. Το μεγαλύτερο θύμα τους είναι ο ίδιος ο εβραϊκός λαός. Το μεγαλύτερο θύμα τους. Αυτοί την πάτησαν περισσότερο από όλους. Αυτοί έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι σκλάβοι αυτού του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει Εβραίος που να μην είναι σκλάβος τους και να μην λειτουργεί πιστά σύμφωνα με το σχέδιό τους. Δεν υπάρχει. Θέλοντας και μη. Αλλιώς θα τον κάνουν έξω από την εβραϊκή κοινότητα και θα τον ισοπεδώσουν στην κυριολεξία. Όπως κάνουν αυτή τη στιγμή με τους επιχειρηματίες τους δικούς μας. Τους ισοπεδώνουν με την κρίση. Αυτοί όμως σας πληροφορώ δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί οι Εβραίοι της Ελλάδος έχουν γραμμή την περιουσία τους στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και πληρώνουν εκεί φόρο. Δεν πληρώνουν στο ελληνικό κράτος τίποτα. Και είναι αλληλοϋποστηριζόμενοι όλοι μεταξύ τους και έχουν ισοπεδώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η κρίση είναι τεχνητή δική τους, όπως γράφουν και μέσα από το κόλλα, για να ισοπεδώσουν τις επιχειρήσεις των χριστιανών. Και όπως μας λένε, γκοίμ, ζωά, δηλαδή. Έτσι μας αποκαλούν παντού. Έτσι.
1: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι. Και αν διαβάζεις το Ταλμούδ, εκεί θα συγχαθείς. Εκεί θα κάνεις εμετό. Τέλος πάντων, για συνέχιση παρακαλώ.
1: Πρωτόκολλο 7. Παγκόσμιοι πόλεμοι. Θέματα που πραγματεύεται. Πού σκοπεύει αύξηση των εξοπλισμών, ανησυχίες, διχόνοιες και μίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθυπόταξη των ΚΟΙΜ μέσω περιφερειακών πολέμων και μέσω ενός παγκοσμίου πολέμου. Η μυστικότητα. Βασικός παράγων επιτυχίας στην πολιτική. Ο τύπος και η κοινή γνώμη. Τα πυροβόλα της Αμερικής, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Η αύξηση των εξοπλισμών και η αύξηση του προσωπικού των αστυνομικών δυνάμεων αποτελούν αναγκαίον συμπληρώμα των προαναφερθέντων σχεδίων. Πρέπει να μην υπάρχουν πλέον εις όλα τα κράτη, εκτός ημών, παραμάζε προλεταρίων, εκατομμυριούχοι τινές, αφοσιωμένοι ξημάς αστυνομικοί και στρατιώτες. Η σεκάστην αντιδράσεων.

0: αντίπραξη ή αντίσταση θα οφείλουμε να είμεθα εις κατάσταση να κηρύττουμε τον πόλεμο δια των γειτόνων της χώρας. Ή της θα ετόλμα να μας αντιπράξει. Ναι. Ναι. Και αν αυτοί ούτε οι γείτονες συνεννοούν το να συμμαχίσω συναντίον ημών, θα οφείλαμε να τους αποκρούσουμε δια γενικού πολέμου. Η ασφαλιστέρα οδός της επιτυχίας εν την πολιτική είναι η μυστικότητα των επιχειρήσεών της. Τα λόγια του διπλωματού δεν πρέπει να συμφωνούν με τα έργα του. Εν μία λέξη, συγκεφαλαιώνοντας το σύστημά μας, δια να έχουμε τα κυβερνήσεις των γκόιμεν Ευρώπη υπό έλεγχο, θα δείξουμε εις μεν τον έναν την δύναμή μας δια τρομοκρατικών ενεργειών και εις όλους δε, εάν επιτρέπαμε ποτέ μίαν γενική εναντίον μας εξέγερση, θα απαντήσουμε για των Αμερικανικών, Κινέζικων ή Ιαπωνικών πυροβόλων. Τώρα, καθώς το διάβαζα τώρα, χάθηκα λίγο γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα αυτό. Και, καλά εντάξει, δεν γίνεται.
1: Είδες, ε? Ο Αβραάμ Λίνκολν,
0: σοκαρίστηκα.
1: Ο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος ήταν μασόνος και φυσικά, όπως ξέρω, ήταν και πρόεδρος, τον είπα, σε ένα, ας το πούμε, βιβλίο το, με τον τίτλο «Συμπεράσματα» γράφει για τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Το κείμενο υποστηρίζει μία συνωμοσία με κεφάλι ύδρας και πολλούς πλοκάμους, η οποία θα αποσκοπήσει διατάραξη της τάξης και δημιουργία αναρχίας στην ενατροπή ορισμένων υπαρχόντων καθεστώτων, στη διείσδυση στους κόλπους του τεκτονισμού και άλλων οργανώσεων και τελικά στην υπαρπαγή του απολύτου ελέγχου των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών θεσμών του δυτικού κόσμου. Επίσης, οι ανώνυμοι συντάκτες των πρωτοκόλων δηλώνουν ανοιχτά πως σκηνοθέτησαν τις εξελίξεις ολόκληρων λαών, σύμφωνα με, με ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο δεν είχε καν φανταστεί κανείς στη διάρκεια πολλών αιώνων. Τίθενται όμως και άλλα ερωτήματα εδώ. Είναι τόσο χαζός ένας χριστιανός, ο οποίος θα ήθελε να κάνει αντισημιτική προπαγάνδα κατασκευάζοντας αυτά εδώ τα πρωτόκολλα, να γράφει μέσα για βασιλέα, έννοια άσχετη για τους Εβραίους την εποχή εκείνη και ακόμα και σήμερα, η λέξη βασιλεύς για αυτούς δεν, γιατί ο τελευταίος που ονομάστηκε βασιλεύς των Ιουδαίων ήταν ο Χριστός μας με την πινακίδα πάνω από το κεφαλί του στο σταυρό, έκτοτε η λέξη βασιλεύς δεν ξανακούστηκε για τους Εβραίους και ούτε θέλουν να ξανακούστηκε. Είναι τόσο χαζός λοιπόν ένας αντιγραφέας να μιλάει για βασιλιά, να μιλάει για παγκόσμια εκκλησία, να μιλάει για πάπα, ότι ο βασιλεύς τους θα είναι και ο πάπας, γιατί δεν λέει, άμα είναι η παγκόσμια συναγωγή, ο παγκόσμιος ραβίνος, ο παγκόσμιος κυβερνήτης και όχι βασιλεύς, γιατί δεν έγραψε αυτά και έγραψε τούτα. Για πέστε μου τώρα. Σκεφτείτε το λοιπόν και αυτό ως επιχείρημα. Ένα τέτοιο μοντέλο πάντως συνωμοτικού προγράμματος θα τέργεζε πολύ και στις μυστικές εταιρείες που εμφανίστηκαν, προσέξτε, από την αναγέννηση και εδώ. Και πάντα όλες ήταν υπό εβραϊκή κατοχή και επιρροή. Έτσι, για να ξέρουμε. Όταν λοιπόν, όπως το Οικουμενείο της Ιών, όπως η Ιλουμινάτη, όπως η Μασονία, όπως παραπίσω οι Ναΐτες, όλοι αυτοί είναι, λέει, ήταν ελεγχόμενοι από τους Εβραίους. Λοιπόν, όλα αυτά όμως ταιριάζουν πάρα πολύ που διαβάζουμε με τη σκέψη και την πράξη όλων όσων βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περίεργες οργανώσεις, τις μυστικές εταιρείες. Ταιριάζουν πάρα πολύ με τη φιλοσοφία τους. Βάλτε το και αυτό ως επιχείρημα στην άκρη του μυαλού σας. Πάμε παρακάτω, Έλλη.
0: Πρωτόκολλο 8. Προσωρινές κυβερνήσεις. Θέματα που πραγματεύεται. Αμφίσιμη χρήση των νομικών δικαιωμάτων, οι συνεργάτες του τεκτονικού διευθυντηρίου. Ανώτατος ειδικές σχολές και κατάρτιση σε όλα τα ειδικά θέματα, οικονομολόγοι και εκατομμυριούχοι, σε ποιους θα εμπιστευτούμε υπεύθυνες θέσεις στην κυβέρνηση. Άκου τώρα.
1: Ισία τα ακούσεις και οι κυρίες και οι κύριοι που μας ακούνε.
0: Το διευθυντήριό μας δέω να περιβάλλεται διόλων των δυνάμεων του πολιτισμού, εν το μέσο των οποίων θα οφείλει να δρά. Θα περιστοιχίζεται υπό δημοσιογράφων, πεπειραμένων ομομαθών, διοικητικών στελεχών, διπλωματών και τέλος υπό ανθρώπων προπαρασκευασμένων δια ειδικής ανωτέρας εκπαιδεύσεως εις ειδικά σχολάς. Οι άνθρωποι ούτε θα είναι ενήμεροι όλων των μυστικών της δομής της κοινωνίας, τα γνωρίζουν όλα στα διαλέκτους τόσων της πολιτικής, όσων και της γλώσσας, θα έχουν συγνώσει όλων των αδυναμιών της ανθρώπινης φύσεως, όλων των ευαισθητών χορδών της, επί των οποίων θα χρειαστεί να εξεύρωσει να παίζωσει. Θα περιβάλλουμε την κυβέρνησή μας δι' ενός ολοκλήρου πλήθους οικονομολόγων, ιδού γιατί η οικονομική επιστήμη είναι σπουδαιότερη προς διαπαιδαγώγηση των Ιουδαίων. Επί τίνα χρόνων, μέχρι τη στιγμή, καθήν θα είναι ακίνδυνον πράγμα να εμπιστεύομαι τα υπευθύνους θέσεις των κρατών μας εις τους αδελφούς μας Ιουδαίους, θα τα εμπιστεύομαθα εις άτομα το οποίο το παρελθόν και η υπόλοιψη να είναι τι αυτά, ώστε να υπάρχει μία άβυσος μεταξύ αυτών και του λαού, εις ανθρώπους τι ούτους, ώστε εν περιπτώσει αν υπακοήσει στα διαταγάς μας να αντιμετωπίζωση την καταδίκη ή την εξαφάνιση ή να ούτω υπερασπίζωση τα συμφέροντά μας μέχρι τελευταίας αναπνοής.
1: Τα πράγματα είναι για κλάματα, βέβαια. Αλλά...
0: Εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Για αυτούς είναι για κλάματα. Βέβαια, ναι. Θα αναγκαστούμε, επειδή ακόμα είμαστε σε πολύ αρχική μορφή, θα αναγκαστούμε και την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε.
0: Θα το πάμε και την Κυριακή. Την επόμενη.
1: Ναι, γιατί μέχρι να πάμε και στα 24 πρωτόκολλα, να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη, για να μην τρέχετε να αγοράζετε τα βιβλία τώρα. Το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει λόγος. Ναι, εμείς εδώ είμαστε και τα δίνουμε. Δεν τίποτα. Σας τα λέμε. Τώρα να δούμε. Ποια ήταν η σκέψη του Σέργιου Νίλου όταν έφτασαν στα χέρια του αυτά τα πρωτόκολλα και τι ήθελε να πετύχει ο ίδιος.
0: Μετά να δεις τι έρχεται.
1: Φαντάζομαι. Στην Αγουργέζη. Λοιπόν, όταν έπεσαν στα χέρια του ο Νίλος, δεν είχε πρόθεση να διαβάλει τον Ιουδαϊσμό. Αντίθετα, τα είχε φέρει στον τζάρο με σκοπό να διαβάλει τον αποκρυφιστικό θύλακα μέσα στην τζαρική αυλή. Είναι λίγο πολύ γνωστός ο ρόλος του Ρασπούτιν τότε στην αυλή του Νικολάου και της Αλεξάνδρας της Ρωσίας. Αλλά δεν είναι γενικά γνωστή η ύπαρξη αποκρυφιστικών θυλάκων με επιρροή και ακόμα και εξουσία στη Ρωσική Αυλή, πολύ πριν από αυτόν τον σκοτεινό άνθρωπο τον Ρασπούτιν. Από το 1890 ως το 1910 ένας τέτοιος θύλακας σχηματίστηκε γύρω από το άτομο που ήταν γνωστό ως Μονσιέρ Φιλίπ και τον σύμβουλό του, ο οποίος έκανε περιοδικές επισκέψεις στην Αυτοκρατορική Αυλή της Αγίας Πετρούπολης. Ο σύμβουλός του δεν ήταν άλλος από τον επανομαζόμενο Πάπους τότε, τον Γάλλο αποκρυφιστή που με τη σειρά του σχετιζόταν με τον Ζιλ Ντουανέλ, τον ιδρυτή της εκκλησίας των νεοκαθαρών στο Λάγκενντονγκ, τον Πελαντάν, ο οποίος ισχυριζόταν πως είχε ανακαλύψει τον τάφο του Ιησού, την Έμα Καλβέ και τον γνωστό μεγάλο συνθέτη και μεγάλο μάγιστρο του τάγματος του Οικουμενίου της Ιών, Κλοντ Ντεμπισί. Με λίγα λόγια, δεν είχε απλώς μεταφερθεί στην Πετρούπολη η γαλλική αποκρυφιστική αναβίωση του τέλους του 19ου αιώνα, αλλά μια ολόκληρη καινούρια αποκρυφιστική φιλοσοφία. Οι εκπρόσωποι της απολάμβαναν προνόμια προσωπικών μυστικοσυμβούλων του Τσάρου και της Τσαρίνας. Γύρω στο 1903 ο Νίλος παρουσίασε στον Τσάρο το αφιλεγόμενο για πολλούς ακόμα και σήμερα ντοκουμέντο των πρωτοκόλων σοφωνησιών. Πριν παραδώσει το ντοκουμέντο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι του είπε και κάποια πράγματα επιπλέον. Δεν μπορεί να του πει πάρ' το και φύγε να φύγε. Αυτό δεν γίνεται. Ο Τσάρος όμως τον απέκρουσε και ο Νίλος κυκλοφόρησε τότε τα πρωτόκολλα έξω. Γιατί να τον αποκρούσει ο Τσάρος που ήταν ευσεβέστατος ορθόδοξος χριστιανός και να έχει στο πλάι του όλα αυτά τα ρεμάλια που προαναφέραμε? Για βάλτε τώρα με το μυαλό σας τι μπορεί να συμβαίνει. Ο Σέργιος Νίλος ήθελε να καθαρίσει την αυλή του ορθοδόξου αυτοκράτορα, ο οποίος τότε ήταν η Ρωσία, να πούμε ότι ήταν κοσμοκράτορα τότε, ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στη γη, και στην αυλή της την αυτοκαθορική βρισκόταν ένα σωρό ρεμάλια και λαμόγια και επηρέαζαν τον Νικόλαο και την Αλεξάνδρα, τον Τζάρο και την Τζαρίνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο ήταν το αρχικό σκεπτικό του Σέργιου Νίλου. Βέβαια δεν τα κατάφερε, απεικόστηκε και κυνηγήθηκε από τον Τζάρο αργότερα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος ο Τζάρος αντιλαμβανόταν πότε και πού έβγαιναν τα πρωτόκολλα και έστελνε τους δικούς του και τα εξαφάνιζαν μαζί με τους Εβραίους. Προσέξτε αυτά. Πάμε παρακάτω, Έλλη.
0: Πρωτόκολλο 9. Επανεκπαίδευση. Θέματα που πραγματεύεται. Η εφαρμογή των αρχών του τεκτονισμού στο ζήτημα της επανεκπαίδευσης των λαών, το τεκτονικό σύνθημα, η σημασία του αντισημιτισμού, η δικτατορία του τεκτονισμού, τρόμος, ποιοι οι υπηρέτες του τεκτονισμού, η σημασία της εμφανούς και της τυφλής δύναμης των κρατών των Γκόιμ, οι σχέσεις ηγετών και όχλου, η ασυδοσία του φιλελευθερισμού, ο απόλυτος έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήματος, ψευδείς θεωρίες, ερμηνεία των νόμων, οι παράνομες οργανώσεις μας, οι τυφλοπόντικες. Όταν θα έλθει η βασιλεία μας, το σύνθημα των φιλελεύθερων που στην πραγματικότητα αποτελεί το τεκτονικό μας σύνθημα Ελευθερία Ισότης Αδελφότης, θα αντικατασταθεί ουχή δι' άλλου συνθήματος, αλλά δια ιδεαλιστικών φράσεων, δηλαδή το δικαίωνε την ελευθερία, το καθήκον της ισότητος, το ιδεώδης της αδελφότητος. Εν τες ημέρες μας, εάν κράτη την αεγείρωση διαμαρτυρίας εναντίον ημών τούτου, τούτο γίνεται προς το Θεαθήνε και την επιθυμία και διαταγή ημών, διότι ο αντισημιτισμός των μας είναι αναγκαίος, όπως να διανακυβερνώμε τους μικρούς μας αδελφούς. Εμείς είμεθα εκείνοι εκ των οποίων προέρχεται ο τρόμος, ώστις έχει το παν καταλάβει. Έχομεν εις την υπηρεσία μας ανθρώπους όλων των αρχών, όλων των δογμάτων, επανορθωτάς της μοναρχίας, δημαγωγούς, σοσιαλιστάς, κομμουνιστάς και παντός είδους ουτοπιστάς. Έχομεν ζεύξει όλων τον κόσμο στους σκοπούς μας. Έκαστος εξ αυτών υποσκάπτει τα τελευταία λείψανα της εξουσίας, προσπαθεί να ανατρέψει πανότι μένει ακόμη όρθιο. Όλα τα κράτη υποφέρουσιν εκ των διούτων ενεργειών, ζητούσι την γαλήνη, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνη, αλλά δεν θα της δώσω με την ειρήνη εφόσον δεν θα αναγνωρίσωσι τη διεθνή υπερκυβέρνησή μας φανερά και επιθύμια. Να δεχτούν δηλαδή τη διεθνή κυβέρνηση φανερά.
1: Ναι.
0: Η διαίρεση του λαού εις αντιμαχόμενα κόμματα τους έχει θέσει όλους υπό τον έλεγχό μας. Άκου. Διότι είναι υποστηρίξη της έναν επίπονων αγώναν, χρειάζεται χρήματα. Το δε χρήμα ευρίσκεται όλων εις τα σχήρας μας. Άρα σαν να σου λέει δηλαδή ότι εγώ ελέγχω
1: εδώ
0: τα κόμματα. Εγώ ελέγχω τα κόμματα.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά
0: και χρειάζονται χρήματα για να...
1: Πόσα λεφτά χρωστάνε στις δικές σου τράπεζες αυτή τη στιγμή του Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και τα δανείστηκαν από εκεί. Και έρχομαι εγώ και λέω. Πόσες χρειάζεται να σκεφτούμε λίγο το πράγμα. Παράγει κάτι ένα κόμμα για να έρθουν λεφτά στα χέρια του για να μπορέσει να εξοπλίσει αυτό το δάνειο. Όχι βέβαια. Για να καταλάβετε ότι αυτό εδώ που λέει εδώ τώρα, πόσο πραγματικότητα είναι.
0: Άκου και το καλύτερο. Ελέγχομεν ήδη την ηγεσία της δικαιοσύνης, την εκλογική συμπεριφορά, τον τύπο, την ατομική ελευθερία και προπαντός την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση έτοινες είναι η ακρογωνιαία λύθη της ελεύθερας υπάρξεως. Έχομεν αποβλακώσει, αποκτηνώσει και διαφθείρει την νεολαία των Γκόιμ δια διαπαιδαγωγήσεως βασιζομένης επί αρχών και θεωριών ψευδών ως γνωρίζομεν αλλά οι οποίοι ενεπνεύθησαν υφημών.
1: Σήμερα λοιπόν, γιατί λένε για παιδεία, είδατε ότι έχουμε το ξαναγράψιμο της ιστορίας.
0: Βέβαια.
1: Πόσοι όμως γνωρίζετε ότι οι τέσσερις που είναι στην ψηλότερη κλίμακα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδος, το οποίο είναι αυτό που εγκρίνει ποια θα είναι τα βιβλία που θα κυκλοφορήσουν στα σχολεία, ποιος λοιπόν από όσοι από εσάς γνωρίζετε ότι οι τέσσερις επικεφαλής αυτού του Ινστιτούτου είναι εβραϊκής καταγωγής και μασόνοι. Πόσοι από εσάς το γνωρίζετε. Το αποκάλυψε κάποια στιγμή ο πατήρ Μεταλλινός. Αλλά μετά δεν ξανά είπε κουβέντα. Έχω τη δήλωση του, είναι παλαιότερη βέβαια. Έχω ψάξει πάρα πολύ να βρω ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις. Κάποια στιγμή θα το βρω, δεν μπορεί. Έτσι λέω. Γιατί πλέον δεν υπάρχει παιδεία, αλλά εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Εκπαίδευση δίνουν στους σκύλους. Παιδεία δίνουν στους ανθρώπους. Και παιδεία δεν υπάρχει πλέον. Μια απλή μεταφορά γνώσεων και εκπαίδευσης. Αυτό που λένε εδώ το κατάφεραν. Πέστε μου πόσο μας έχουν διαφθείρει αυτή τη νεολαία αυτής της χώρας μας. Της χώρας μας, νεολαία αυτή την τηλεόραση.
0: Όπως ακριβώς το λέει. Μας έχουν αποβλακώσει, αποκτηνώσει και διαφθείρει.
1: Βέβαια. Με τις μεσημεριανές κομπές, τις οποίες ξέρετε όλοι τι είναι, με τα πολιτικά, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Αποκτήνωση πλήρης. Γι' αυτό και δεν αντιδρά κανείς. Πλήρης αποκτήνωση. Και αυτοί 5-6 που αντιδρούσαμε και αντιδράμε, προσπαθούν να μας γελιοποιήσουν. Έτσι είναι. Όλα κατάφεραν και τα βάλαν στο χέρι. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όχι, πρέπει να πω ορισμένα πράγματα μέχρι και γιατί. Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή κάθε φορά που βλέπετε ειδήσεις, όταν έχουν ανταποκρίσεις από έξω, είναι συγκεκριμένα κανάλια. Και αν θα δείτε, όλα τα κανάλια παίζουν τα ίδια πράγματα ακριβώς που έρχονται από έξω. Ας δούμε τώρα ποιοι είναι οι διευθυντές ή οι ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων καναλιών της γης. CNN, Walter Isaacson είναι ο ιδιοκτήτης, εβραϊκής καταγωγής. Στον ίδιο αυτόν σταθμό είναι οι επίσης Εβραίοι Larry King, Wolf Blitzer, Paula Zahn και ο Andrea Koppel. Βέβαια, διευθυντής μεγάλος είναι ο Walter Isaacson, είναι του Ted Turner το κανάλι, ο επίσης Εβραίος. Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Το CNN είναι το επίσης Εβραίο Ted Turner. Ποιος είναι ο διευθυντής εκεί, είπαμε. Φανταστείτε τώρα δηλαδή να πάει κάποιος να κάνει τη βλακεία και να πει αυτά που λέμε εδώ στο CNN. Θα τον κρεμάσω ανάποδα πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση που θα πει. Στο CBS ιδιοκτήτης είναι ο Leslie Moonves, ανιψιός του David Ben Gurion.
0: Νομίζω το CBS, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω το CBS είναι αυτό που έχει και όλο το σηματάκι με το μάτι,
1: ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Το MTV το ελέγχει ο Summer Renstone και πρόεδρος του είναι ο Brian Graydon, επίσης Εβραίος. Το ABC ανήκει στην Disney Capital του Michael Eisner. Να μην επαναλαμβάνω συνέχεια ότι αυτοί όλοι είναι Εβραίοι, έτσι. Το ABC News, Neil Shapiro, πρόεδρος. NBS, πρόεδρος Jeffrey Zucker. Warner Bros, πρόεδρος και ιδιοκτήτης πάλι Jordan Levin. New Republic, Marty Peretz. Newsweek, Donald Graham Jr. New York Times, Arthur Sulzberger. Όλοι αυτοί είναι Εβραίοι, έτσι να ξέρουν τι λέμε. USA News, World Report, New York Daily News, σε όλες αυτές είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο Μαρτ Ζούκερμαν, ο οποίος είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου των Προέδρων των Μείζωνων Εβραϊκών Οργανισμών, των ΗΠΑ. Το Yahoo, ξέρετε όλοι, πρόεδρος είναι ο Τέντι Σέμελ. Στη Sony την έχει ο Χάουαρντ Στίνγκερ. Θα πάμε τώρα σε δισκογραφικές εταιρείες για να δείτε ποιοι τις κατέχουν. Κάποτε το είχε πει αυτό ο Καζαντζίδης. Από αυτά τον φάγανε. Ότι κατέχουν την Μήνωση EMI και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα οι Εβραίοι και σκοπό έχουν να τρελάνουν την νεολαία και όχι να τους δώσουν καλά τραγούδια. Από αυτά, από κάτι τέτοια τον φάγανε τον Καζαντζίδη και τον πετάξαν έξω. Και δεν ξανά είπε τραγούδι. Για χρόνια ολόκληρα. Ψάξτε μέσα στο διαδίκτυο να βρείτε τη συνέντευξη του Καζαντζίδη για τους Εβραίους. Πατήστε Καζαντζίδης Εβραίοι. Δεν χρειάζεται πιο πολλά. Θα τα βρείτε και θα τα δείτε. Γιατί ήταν ο μόνος Έλλην τραγουδιστής ο οποίος είπε για αυτό το θέμα. Οι άλλοι όλοι τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Τη Sony λοιπόν την έχει ο Howard Singer. Την Polygram και την Universal την έχει ο Edgar Brofman. Και την Emmy ο Charles Koppelman. Όλοι αυτοί οι Εβραίοι. Όλοι. Να πούμε τώρα για τα χρηματιστήρια, για τις τράπεζες. Τι να αρχίσω πάλι να ξαναλέω Rockefeller, Rothschild, Soros, Morgan, Morgenthau, Warburg, Schiff. Όλες αυτές είναι οι οικογένειες που έχουν τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και είναι όλοι Εβραίοι. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τη διακίνηση του παγκόσμιου χρήματος σήμερα. Τι να λέμε παραπέρα από εκεί και μετά. Δεν ξέρω τι και ποιος θα μπορέσει να γλιτώσει την ανθρωπότητα από τα νύχια αυτών. Εάν ο Θεός δεν μας λυπηθεί και πει και στείλει κάποιον ή κάποιος να μας γλιτώσει, εμείς από μόνοι μας δεν θα κάνουμε τίποτα. Οι λαοί από ό,τι βλέπω ήδη δεν είμαστε μόνοι εμείς. Αποκτηνούθηκαν. Και όσοι ξεσηκώνονται, δεν ξεσηκώνονται εναντίον του πραγματικού εχθρού τους, που είναι ο σιωνισμός. Αλλά εναντίον αυτών που βλέπουν μπροστά τους, που δεν είναι άλλοι από κάτι τύποι σαν τον Γιουργάκη, οι οποίοι είναι πλήρως ελεγχόμενοι και πλήρως πεντολοδόχοι. Τίποτα άλλο δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Τι είναι ο Σαμαράς σήμερα? Πεντολοδόχος. Θα κάνεις αυτά και τέλος. Ναι παιδιά, ό,τι πείτε. Τι λοιπόν, τι να τον πιάσεις και τι να τον κάνεις αυτόν? Και να τον σκοτώσεις. Να βάλουν έναν άλλο σε θέση του, ο οποίος πάλι θα είναι το ίδιο. Από τη στιγμή που μπήκε εδώ το ΔΝΤ και όχι μόνο εδώ, όλες τις χώρες ελέγχουν από τα χρέη. Όλες. Όλες στην κυριολεξία. Έλλημο. Δεν ξέρω τι έχεις να προσθέσεις πάνω σε όλα αυτά. Για από ό,τι βλέπω, κάπου εδώ τελειώνουμε. Ή κάνω λάθος. Με τον χρόνο δεν είχα πολύ καλή σχέση πάντα.
0: Τελειώνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να διαβάσουμε ένα ακόμη πρωτόκολλο το 10.
1: Λες.
0: Ναι, προλαβαίνω.
1: Κάτσε, να σε δω.
0: Λοιπόν, πρωτόκολλο 10. Προπαρασκευή της εξουσίας. Θέματα που πραγματεύεται. Τα εξωτερικά γνωρίσματα της πολιτικής, το ταλέντο της αχρειότητας, τι προμηνύει ένα τεκτονικό πραξικόπημα, καθολική ψηφοφορία, αλαζονία, οι ηγέτες του τεκτονισμού, ο ιδιοφυής καθοδηγητής του τεκτονισμού, οι θεσμοί και ο ρόλος τους, το δηλητήριο του φελελευθερισμού, το σύνταγμα φυτώριο των κομματικών διχονιών, η εποχή των δημοκρατιών. Πρόεδροι, οι μαριονέτες του τεκτονισμού, νάτο. Η υπευθυνότητα των Προέδρων. Ο ρόλος του Παναμά. Γι' αυτό σου είπα: προλαβαίνω να διαβάσω ένα ακόμη. Στην επιλογή Προέδρου και Βουλευτών. Τεκτονισμός. Η νομοθετική εξουσία. Νέο δημοκρατικό σύνταγμα. Η μετάβαση στον τεκτονικό δεσποτισμό. Η στιγμή για την ανακήρυξη του κυρίου όλου του κόσμου. Επαναλαμβάνω σήμερα ότι οι ιδίοι υπόν, ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις και λαοί δεν βλέπουν παρά την επιφάνεια των πολιτικών πραγμάτων.
1: Αχ, λες και ήξερα τι θα πεις.
0: Γι' αυτό δεν γίνεται αυτό.
1: Καλό.
0: Ενδιαφέρει πολύ για την πολιτική μας να γνωρίζουμε τη λεπτομέρεια ταύτη. Θα μας βοηθήσει όταν θα μετάβουμε στη συζήτηση του διαχωρισμού των εξουσιών, της ελευθερίας του λόγου, του τύπου, της θρησκείας, του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, της ισότητος ενώπιον του νόμου, του απαραβιάστου της ιδιοκτησίας, του ασύλου της κατοικίας, της φορολογίας, υπό την έννοια της φοροδιαφυγής και της αναδρομικής ισχύως των νόμων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι τι αυτά, ώστε δεν πρέπει ποτέ να τα θίγουμε κατευθείαν και φανερά ενώπιον του λαού.
1: Φοβούνται.
0: Πραγματοποιημένου του πραξικοπήματός μας, θα είπομεν στους διαφόρους λαούς, όλα πήγαιναν απελπιστικά άσχημα, όλοι οι άνθρωποι υπέφερον υπέρ τας δυνάμεις των. Συντρίβομαι λοιπόν και αφανίζομαι τα αίτια της δυστυχίας σας, δηλαδή τα εθνότητας, τα σύνορα, τα διάφορα νομίσματα. Είστε ελεύθεροι βεβαίως να μας κρίνετε. Δίναστε όμως εν επιγνώση και δεδικαιολογημένος να κάνετε τούτο πριν ή δοκιμάσετε αυτόν τον οποίο σας προσφέρομαι. Τότε οι μάζες θα μας δοξάσουν και θα μας σηκώσουν εν θριάμβο, ελαυνόμενοι από ελπίδας και προσδοκίας. Εις το προσεχές μέλλον θα εισάγουμε την έννοια της υπευθυνότητας των Προέδρων. Ή να επιτύχουμε το αποτέλεσμα τούτο ή την αποδιοργάνωση των χωρών, θα συντελέσουμε στην εκλογή Προέδρων, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν το κεκριμένο τη ηθικό στίγμα Παναμάν Τινά. Αυτό που έλεγες ότι τι θα γίνουν τελικά αυτοί όλοι. Ο φόβος των αποκαλύψεων, η επιθυμία, η ιδιάζουσα σιέκας των άνθρωπων ανελθώντα στην εξουσία του να διατηρήσει τα προνόμια του, τα σοφελίας και τα στιμάς, τα σανικούσα στην θέση του, θα καταστήσωση τους Προέδρους σε έμπιστους πρακτόρας μας για την επίτευξη των σχεδίων μας. Το κοινοβούλιο θα καλύψει, θα υπερασπίσει και θα εκλέξει τους Προέδρους αλλημίστα αποσύρωμεν από αυτήν το δικαίωμα του να προτείνει νόμους ή να τους μεταβάλει. Δηλαδή πάλι υποχείρια. Θα τους βάλουν αυτούς, αλλά.
1: Μα κορίτσι μου, δεν αφήνουν να ανέβει κάποιος καθαρός απάνω.
0: Ακριβώς.
1: Ξεχνάς ότι ο Γιωργάκης και ο Σαμαράς ήταν στο ίδιο πανεπιστήμιο οι συμφοιτητές στην Αμερική.
0: Φυσικά, όχι. Το δικαίωμα τούτο θα απονεμηθεί στον υπεύθυνων Πρόεδρων, ώστις θα είναι εν παίγνιον μεταξύ των χειρών μας. Η αναγνώριση του δεσπότου μας δύναται ενδεχομένως να επέλθει πρώτης καταργήσεως του συντάγματος, αν οι λαοί επιβδημένοι εκ των ατασταλιών και της ανικανότητας των κυβερνητών ανακράξωσιν. Εκδιώξατε τους και δώσατε μας έναν και μόνο βασιλέα εις ολόκληρον των κόσμων, ώστις να δύναται να μας συνενώσει και να παλύψει τα αίτια της διχόνοιάς μας, τα σύνορα, τα έθνη, τα θρησκεία, τα κρατικά χρέη. Βασιλέα, ο οποίος θα μας εξασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία. Ειν δεν δυνάμεθα να απολαύσουμε δια των κυβερνητών μας και των εκπρόσωπών μας. Εάν δώσουμε εις τα έθνη του κόσμου των χρόνων αναπνεύσωση, η ευνοϊκή στιγμή την οποία τόσο σφοδρά επιθυμόμεν, δεν θα φτάσει ίσως ποτέ.
1: Γι' αυτό ανεβάζουν στην εξουσία αυτή τη στιγμή ρεμάλια παντού, για να τους συγχαθούμε τελείως εμείς όλοι και να τους ζητήσουμε εμείς οι ίδιοι, ακούτε κυρίες και κύριοι, να φέρουν τον παγκόσμιο βασιλέα τους. Τον Αντίχριστο δηλαδή. Προσέξτε το αυτό. Φτάνει να υπάρχει ειρήνη και ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό θα το κάνουν σύντομα μετά τον τρίτο τεράστιο παγκόσμιο πόλεμο. Τεράστιο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος αυτοί ξέρουν πότε έρχεται. Ίσως και σύντομα, ίσως και λίγο πιο αργά. Αυτοί λοιπόν ξέρουν. Εμείς δυστυχώς μόνο υποφέρουμε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Φυσικά να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε πολύ υλικό ακόμα.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον, πιστεύω.
1: Από μένα να είστε όλοι καλά.
0: Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
2: Μα θα πει, γιατί να γίνεται πόλεμος, άμα κάνουμε αυτό το πράγμα και έχουμε μία θρησκεία, δεν θα μαλώνουμε, δεν θα κάνουμε πολέμους, θα λείψουν όλα. Έτσι λένε, μα έτσι δεν είναι. Τι να την κάνεις. Εμείς εδώ οι Έλληνες έχουμε μία θρησκεία, είμαστε χριστιανοί. Αν υπάρχει που κανένας ξένος είναι λίγοι. Όμως βλέπεις σήμερα πως αλληλοτρογόμαστε και έχουμε χίλια κόμματα. Και από εμάς τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, γίνανε και άθεοι και ξέρω κι εγώ. Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει. Και όλοι πρέπει να προσευχόμαστε να έρθουν σε αυτή τη θρησκεία. Έτσι θα γίνει η ένωση. Όχι με το να πιστεύεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο και όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Την αγάπη την αληθινή είναι η αγάπη του Χριστού.
3: Σας εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πρόθεση να καταλάβετε ότι δεν έχει σχέση η θρησκεία μας με άλλες θρησκείες, η Ορθοδοξία. Τώρα όμως όλος ο κόσμος, διάφορες νοοτροπίες, διάφοροι άνθρωποι και μεγάλοι που δεν καν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, έχουν τη γνώμη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές θρησκείες, διότι διχάζουν τους ανθρώπους και τους παίρνουν σε έκθρα. Και όλοι φροντίζουν, μικροί, μεγάλοι και κράτη και ολόκληρες αυτές, να γίνουν μία θρησκεία. Και θα γίνει με έναν τρόπο τέτοιο, ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, θα φτιάξουμε μία νέα θρησκεία. Αυτό το κάνουν οι σιωνιστές και εργάζονται πολύ για αυτό το πράγμα οι άνθρωποι, να πείσουμε να βγάλουμε μια νέα θρησκεία καλή και να πείσουμε ότι υπάρχει κόλας, ότι υπάρχει σατανάς και κάτι τέτοια. Ενώ η Ορθοδοξία το σατανά τον έχει βάλει ως δόγμα. Δεν τα ξέρετε, μέσα στο Ευαγγέλιο είναι γραμμένα. Άμα αρνηθείς το σατανά, θα πει ότι δεν είσαι Ορθόδοξος. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει σατανάς. Υπάρχει πνεύμα κακό όντως, όπως και άγγελοι και άγιοι υπάρχουν και σατανάδες. Αν θυμούμε που έλεγε η Δέσποινη, πω, όχι εγώ το σατανά δεν τον θέλω, δεν τον πιστεύω, δε. Αλλά αυτά είναι που μας χαλάνε. Το πνεύμα το κακό λέω κι εγώ, ο σατανάς το πνεύμα το κακό είναι. Ή κακό πνεύμα πεις, ή σατανά πεις, είναι το ίδιο.
4: Της τιμιωτέρας των Χερουβίν, της ενδεξωτέρας ασυγκρίτως, και των Σεραφείμ, όλων των αγγελικών δυνάμεων, Κυρία, η Κυρία των Αγγέλων Γαρ, όλων των Αγίων υπερτέρα, Παναγία Γαρ, και η Δευτερία της Τριάδος Ιέχουσα. Και όπως μας έλεγε πάλι ποτέ, ο Όσιος Πατήρ ημών Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν έχεις δύσκολες στιγμές, δεν έχεις παρά να υψώσεις τα χέρια και να πεις

ενώπιον της ιεράς εικόνος της, της ωραιοτάτης, της ευπρεπεστάτης, να αναπέμψουμε όλα αυτά τα χέρια. Και όπως ακούσαμε μόλις τώρα από τους καλούς μας ιεροψάλτες, τι διονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε. Είναι τέτοιον το μυστήριον της Θεοτόκου που ο Υμνογράφος και εμείς οι Ελεηνοί απορούμε και εξιστάμεθα για το ύψος και βάθος της αγιότητος της Θεοτόκου, της τιμιωτέρας των Χερουβίν, της ενδεξωτέρας ασυγκρίτως και των Σεραφείμ, όλων των αγγελικών δυνάμεων, Κυρία, η Κυρία των Αγγέλων δά, όλων των Αγίων υπερτέρα, Παναγία δά, και η Δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Και όπως μας έλεγε πάλι ποτέ,

όσιος πατήρ ημών Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν έχεις δύσκολες στιγμές, δεν έχεις παρά να υψώσεις τα χέρια και να πεις «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος» και αμέσως μετά να κατεβάσεις τα χέρια και να κάνεις μια μετάνοια. «Υπεραγία Θεοτόκε, σκέφτε μας». Έτσι μου είπε κάποτε, όταν τον επισκέφτηκα νέος διάκονος και του είπα για ένα δύσκολο πειρασμό που είχα, και τότε εζήτησα έναν φάρμακο από έναν έμπειρο, από έναν άγιον άνθρωπο, και αυτόν μου επρόσθεσε. «Μετά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», μου είπε, «ανώτερον όλων είναι η τριαδική προσευχή». Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι αμέσως μετά από την τριαδική προσευχή, αφού ύψωσε τα χέρια και μεγάλινε και δόξασε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είπε «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος», αμέσως έσκυψε, εμετάνιασε όπως λέμε στην Κύπρο και είπε «Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς». Και έτσι είναι η αλήθεια του ουρανού, και επειδή αυτός απέκτησε χερουβικός οφθαλμούς σαν τα χερουβίμ και είδε την αλήθεια, την πραγματικότητα του ουρανού, την αποτύπωσε στην προσευχή του. Είδε ότι πάνω από όλα τα σύμπαντα, πάνω από όλους τους Αγίους, πάνω από όλους τους Αγγέλους, είναι η Παναγία μας. Και πάνω από την Παναγία μας, βεβαίως, η Αγία Τριάδα, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο Πατήρ, δια του Υιού, εν πνεύματι Αγίο, ταύτα πάντα επίησε. Άρα εμείς, όπως ακούσαμε και σήμερα στους ψαλμούς του ακαθίστου ύμνου, εάν θέλουμε να εισέλθουμε στη ζωή της Αγίας Τριάδος και να μην είμαι θα απλή θρήσκη, όπως μερικοί χάνουν το δρόμο τους και κάνουν την Ορθοδοξία που είναι η ζωή της Αναστάσεως, που είναι η ζωή του Σταυρού, που είναι η ζωή του Τρισαγίου Θεού, την κάνουμε θρησκεία, όπως είναι τα κατασκευάσματα των ανθρώπων, οι άλλες θρησκείες. Όχι. Η Ορθοδοξία είναι η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού που έχει κεφαλήν της αυτών των ίδιων των Χριστών. Και δεν πρέπει εμείς να την ελαττώσουμε ούτε να την μειώσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε αγιότητα από την αγιαστική δύναμη του Χριστού μας. Γι' αυτόν λοιπόν, αν θέλουμε να εισέλθουμε σε αυτήν την Αγία Πόλη του Ουρανού, την πόλη την τριαδική της Αγίας Τριάδος, δεν έχουμε παρά να περάσουμε από την πύλη του ουρανού. Και η πύλη του ουρανού είναι η Παναγία. Άρα ό,τι και να κάνουμε, πώς λέμε εμείς οι Κύπροι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο τρόνο. Όλοι οι δρόμοι του ουρανού οδηγούν στην Παναγία. Θέλουμε να αποκτήσουμε σχέσεις με την Αγία Τριάδα, με τον Χριστό μας ως σαρκοθένταν λόγων του Θεού και Πατρός, δεν έχουμε παρά να συνδέσουμε τη ζωή μας με την Παναγία. Εξεχώρισα αυτές τις μέρες σκεπτόμενος ότι θα έρθω να πω τους χαιρετισμούς ενώπιον αυτής της θαυμαστής και ωραιοτάτης εικόνος της Παναγίας της Αγνιώτισσας, και που μόνον το όνομα της, όχι μόνον η μορφή της η πανέμορφη, αλλά και το όνομα της Παναγία του Άγνη, η Παναγία η Αγνιώτισσα, το κουβεντιάζαμε σήμερα με τον σοφό μας πρωτοσύγγελο, τον Πάτερ Φώτιο,
Και του λέω, δεν λέγεται Παναγία η Αγνή, αλλά Παναγία η Αγνώτισσα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει μία ενέργεια, ότι από αυτήν την Παναγία βγαίνει μια ιδιαίτερη ενέργεια, όποιος την πλησιάσει με μετάνοια, με ταπείνωση, με πόθον, να του εξαγνίζει τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του, ιδιαίτερως αυτές που έχουμε στην καρδία μας, τις ακάθαρτες, τις κακές πολλές φορές. Θέλουμε να τις καθαρίσουμε. Εσείς εδώ στο οίκο Μαραθάσης έχετε αυτό το καθαριστήριο που λέγεται Παναγία η Αγνώτισσα. Φτάνει να την προσεγγίσετε με ταπεινό φρόνημα. Και το ταπεινό φρόνημα δεν είναι κάτι το πολύπλοκο. Σκέφτεσαι τις αμαρτίες σου και ρίχνεις με αυτόν τον τρόπο τον εγωισμό σου, τη μύτη σου. Αν δεν έχεις φρέσκες, θυμάσαι τις παλιές. Άσε που έχουμε κάθε μέρα. Όλο και κάτι έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο ταπεινώνουμε τον νου μας και πηγαίνουμε ενώπιον της εικόνος της. Εγώ δεν είμαι από το οίκο. Ούτε έχω την Παναγία κάθε μέρα μπροστά μου την Αγνώτισσα. Παρόλο που ο μακαριστός ιερέας σας πατήρ Μάριος μου έφερε με έναν αντίγραφο της Παναγίας όταν είδεν πόσο την αγάπησα και την έχω στο γραφείο του γραμματέα μου. Και έτσι μπαίνω, βγαίνω, βλέπω την Παναγία σας, την Παναγία μας, την Παναγία την Αγνώτισσα. Και της λέω, άγνησε μου τους λογισμούς, άγνησε τις επιθυμίες μου, κάμε τις δηλαδή καθαρές, πεντακάθαρες, λαμπίκαρέτες επιθυμίες μου, να έχω πόθους όπως τους θέλεις εσύ. Άρα η Παναγία σας έχει αυτήν την ενέργεια, την αγνότητα της Θεοτόκου, να την μοιράζεται με αυτούς που την προσεγγίζουν εν μετανία και ταπεινώσει πολύ. Ξεχώρισα στην αγάπη σας δύο στίχους από αυτούς που αναπέμψαμε σήμερα ενώπιον της Παναγίας της Αγνώτισσας. Έχουν και σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως και με την εικόνα της, εξαιρέτως αυτήν την εικόνα της Αγνώτισσας. Χαίρεστολοι των γυμνών Παρισίας, χαίρεστοργή πανταπόθων νικόσα. Τι λέει εδώ ο υμνογράφος? Λέει, χαίρε Παναγία μου, εσύ που με τη μητρική σου χάρη τις πανίσχυρες πρεσβείες σου ενδύεις με παρησία προς το Θεό, δηλαδή δίνεις την δυνατότητα να έχουν θάρρος ενώπιον του Θεού οι πιστοί, όσους είναι γυμνοί από αυτήν ένεκα των αμαρτωλών τους πράξεων. Πόσες φορές οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τα πάθη μας, οι ελλείψεις μας και εμάς και των παιδιών μας και των οικείων μας, διότι έτσι πρέπει να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, όχι σαν μονάδες, αλλά σαν οικογενειάρχες. Εγώ θα στέκομαι ενώπιον του Θεού να προσευχηθώ, να βάζω μαζί μου όλους τους παπάδες μου, όλους τους διακόνους μου, όλους τους ψαλτάδες μου, όλα τα χωριά μου και να του πω, Χριστέ μου, μαζί με αυτά να με σώσεις. Και δίχως αυτά, τι να κάνω εγώ τη σωτηρία? Και τέτοια αγάπη να φτάσουμε ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, έχουμε έτσι θάρρος, έχουμε έτσι δικαίωμα να μιλήσουμε του Χριστού με αυτόν τον τρόπο? Το είχε αυτό το δικαίωμα ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ιερός Ιάκωβος. Έστω και μπροστά στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ και του έλεγε, γέρο, άκου πως του μιλούσε, γέρο, αυτόν να κάνεις, να βρέξεις, να μην με προσβάλλεις. Αλλά αυτός ήταν Άγιος. Και μάθαινε να μιλάμε τους Αγίους έτσι.
Εμείς δεν έχουμε παρησία, λέγει εδώ στο στίχον τούτο. Δεν έχουμε θάρρος να σταθούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να σταθούμε απέναντι στον Θεό μας. Και ποιος μας δίνει αυτό το δικαίωμα? Να προσευχηθούμε με θάρρος ενώπιον του Θεού μας, η Παναγία μας. Γι' αυτόν και λέει ότι εμείς που είμαστε γυμνοί από την παρησία, από το θάρρος να σταθούμε ενώπιον του Θεού, μας δίνει αυτόν το δικαίωμα η Παναγία μας. Και έτσι γίνεται η Παναγία μας τι? Στολή. Χαίρε στολή, λέει, των γυμνών παρησίας. Γίνεται η Παναγία μας στολή όπως ο ιερέας. Βλέπετε, ο Πάτερ Ελευθέριος, για να μπορέσει να κάνει αυτήν την ακολουθία σήμερα και να πει ευλογητός ο Θεός και να αρχίσει η ακολουθία του αποδείπνου, έπρεπε να βάλει τι? Να βάλει πετραχύλι. Για να πω τους χαιρετισμούς ενώπιον της Παναγίας της Αγνιώτης σας. Ήρθε ο διάκος ο Φίλος και μου εφόρεσε και πετραχύλι και ομόφορο, ό,τι φορούν οι επισκόποι. Και τότε είχα δικαίωμα να σταθώ μπροστά στην εικόνα της και να της πω όλα εκείνα τα χέρια. Και όλοι μας, για να μπορέσουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να του μιλήσουμε και να προσευχηθούμε μαζί του, πρέπει προηγουμένως, λέει, να αποκτήσουμε μία στολή, έναν πετραχύλι, έναν ομόφορο. Και αυτή η στολή είναι η εύστολος, η Κυρία μας, η Θεοτόκος. Σκεφτείτε, στον πιο μεγάλο αμαρτωλό, ποιος του δίδει δικαίωμα να προσευχηθεί? Η Παναγία. Τώρα που σας τα λέω, ήρθε στο νου μου μια μεγάλη αμαρτωλή γυναίκα. Ίσως από τις πιο μεγάλες αμαρτωλές που εγνώρισε η Εκκλησία. Θα τη γιορτάσουμε σε λίγες Κυριακές. Η Οσία Μαρία, η Αιγυπτία. Τι συνέβη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία? Ακριβώς αυτό που περιγράψαμε τώρα. Ήτανε πόρνη, μανιακή στην πορνεία. Αυτό λέγεται νυμφωμανής. Επλέρωνε τους εραστές της να πηγαίνουν μαζί της. Και όταν θέλησε να πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, επήγε. Αφού λέει προηγουμένως, από την Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια που έμενε, μέχρι την Ιόπη, εκεί το Τελαβίβ δηλαδή και την Γιάφα, που θα πήγαινε το καράβι, δεν είχε χρήματα να πληρώσει. Και λέει του πλοιάρχου, να σου δώσω το κορμί. Και πήγε, λέει, και με τον πλοίαρχο και με πλήστους όσους ναύτες. Και τους ελέρωσαν όλους. Και τόλμησε η αθεόφοβη να πάει και στον ναό της Αναστάσεως. Να προσκυνήσει, λέει, τον Τίμιο Σταυρόν, που θα έχουμε την σταυροπροσκύνηση του αύριο την Κυριακή. Και ο Θεός δεν εμπέζεται. Μία ώρα τη δύναμη την εμπόδισε και δεν την άφηνε να εισέλθει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, γιατί ήταν επιπόλαιη. Ο Θεός ήθελε από αυτήν τι? Να έρθει σε συνέστηση και να του πει: είμαι αυτός Θεέ, έχω αυτήν την αρρώστια. Και αμέσως ο Θεός θα της έδινε δικαίωμα να προσκυνήσει. Τέτοιον συγχωρητικών Θεών έχουμε. Δεν έκαμε τίποτε από αυτά. Δεν εμετάνιωσε για τα προηγούμενά της λάθη και πάθη και τόλμησε με επιπολαιότητα να εισέλθει στον ναό της Αναστάσεως, και άγγελος Κυρίου την εμπόδιζε και δεν την άφηνε να εισέλθει. Και τότε τι έκαμε? Για να αποκτήσει προσευχή της δύναμη,
Επήγαινε και φόρησε μια στολή, σε εισαγωγικά, αυτόν που λέει εδώ ο Ψαλμός. Είδε την εικόνα της Παναγίας έξω από τον ναό και πήγαινε και της είπε: Παναγία μου, μεσολάβησε εσύ να μου συγχωρέσει ο Υιός σου εσταυρωμένος και αναστημένος τα ανομήματά μου, να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρόν του και σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναμαρτήσω. Θα πάω στην έρημο του Ιορδάνου και πέραν του Ιορδάνου. Εκεί που μονονίενες υπάρχουν. Και εκεί θα ασκητεύσω και να μου δώσει τη συγχώρεσή του. Και αμέσως, μόλις προσευχήθηκε στην Παναγία, επέρασε και εισήλθε στον ναό της Αναστάσεως. Κοιτάξτε ποιος της έδωσε δικαίωμα να περάσει την πύλη της σωτηρίας, την πύλη του ναού της Αναστάσεως, η Παναγία. Να την Παναγία που λέμε ότι είναι η παρησία μας, είναι η στολή των γυμνών παρησίας. Και ο Θεός να μας αξιώνει, να έχουμε και εμείς αυτήν τη σχέση με την Παναγία, που να μας δίνει δικαίωμα να προσευχόμεθα και να ακούεται η προσευχή μας. Και να ακούεται η προσευχή μας. Τελευταία μου έκαμε εντύπωση, πήγα να προσευχηθώ για να μην λέμε για άλλους. Να μιλήσουμε για τον εαυτό μου. Και δυσκολευόμουν και ένιωθα ότι η προσευχή μου δεν είχε πόνο. Δεν είχε καρδιά. Προσευχόμουν μηχανικά δηλαδή. Εγκεφαλικά. Και λέω, κάτι έκαμα σήμερα. Κάτι έκαμα και η καρδιά μου δεν ανοίγει. Έκλεισε. Πώς λέμε, έκλεισαν οι γραμμές του κινητού τηλεφώνου. Και πρέπει να βρούμε συχνότητα. Και πρέπει να βρούμε κάρτα για να μπορέσει να πιάσει το κινητό μας γραμμή. Ένιωσα ότι έκλεισε η προσευχή μου. Και είπα, Παναγία μου, φώτισε με, τι έκαμα σήμερα που δεν άρεσε του Χριστού μας. Και αμέσως άκουσα μέσα μου, εκατέκρινες και απέρριψες τον τάδε. Και μόλις είπα, συγχώραμε, και έκαμα και μια προσευχή για εκείνον τον άνθρωπο που εκατέκρινα και απέρριψα, αμέσως έκανα μια πλούσια δακρύβρεχτη προσευχή. Ποιος μου άνοιξε τις συχνότητες του ουρανού, η Παναγία. Αυτή λοιπόν είναι που μας δίνει δικαίωμα να έχουμε παρησία ενώπιον της και να μπορέσουμε αυτήν την παρησία, αυτόν το θάρρος, να γίνει η πύλη της σωτηρίας μας. Και λέει και ένας δεύτερος στίχος. Χαίρε στοργή, πάντα πόθον νικόσα. Χαίρε Παναγία μου, εσύ που είσαι εκείνη η στοργή, η μητρική αγάπη που υπερβαίνει κάθε γήινον πόθον. Η στοργή, λένε τα λεξικά τα παλαιά, είναι η αγάπη των γονιών στα παιδιά. Γι' αυτό λέμε στοργική μητέρα, στοργικός πατέρας. Η στοργή είναι ο τρόπος που αγαπούν, επαναλαμβάνω, οι γονείς τα παιδιά τους. Η Παναγία είναι αυτή η στοργή. Είναι η μάνα μας, η οποία νικά κάθε αμαρτωλόν πόθον. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι καθημερινά να προσευχόμαστε στην Παναγία. Μα δεν μπορούμε να πούμε τους χαιρετισμούς της, που δεν είναι και πολλή ώρα, 15 λεπτά. Αυτά τα χαίρε να τα πεις στο σπίτι σου. Οι πρωτινοί άνθρωποι τους εμάθαιναν τους χαιρετισμούς απ' έξω. Μου λέγε η μάνα μου, σαν ζυμώναμε και λέγαμε τους χαιρετισμούς. Και έβγαινε μου λέει ένα γλυκό ψωμί και λέγαμε, είναι το ψωμί της Παναγίας. Οι χαιρετισμοί του έκαμα λοιπόν. Επηγαίναμε λέει στο χωράφι, είτε με το άλογο είτε με τα πόδια. Καθοδόν τι θα λέγαμε, εμάθαμε από τη μάνα μου λέει,
να μην κουβεντιάζουμε, να μην ψοπολεύουμε, να μην κατακρίνουμε, να μην ανοίγουμε περίπτες κουβέντες. Ελέγαμε τους χαιρετισμούς. Μια φορά μπήκαμε και μια φορά στο στραφείο της. Έτσι αγίαζαν οι πρωτινοί Κύπροι. Και αν ήταν αδύνατη η μνήμη, και δεν θυμάμαι όλους τους χαιρετισμούς. Τι έλεγα, Θεωτό και Παρθένο. Πολλά Θεωτό και Παρθένο. Πολλές φορές υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Πολλές φορές αυτό που μου είπε εμένα ο Άγιος Παΐσιος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Υπεραγία Θεωτό και σκέπη ημάς. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου, νικούνται οι πόθοι, οι αμαρτωλοί πόθοι, οι αμαρτωλές επιθυμίες μας. Ιδιαιτέρως οι σαρκικοί πόθοι, οι σαρκικές επιθυμίες. Η Παναγία είναι αυτή που γιατρεύει ιδιαιτέρως τα σαρκικά αμαρτήματα. Είτε αυτά είναι σκέψεις, είτε επιθυμίες, είτε και πράξεις. Γιατί είναι αυτή που τα θεραπεύει? Διότι είναι η μόνη αγνή και άχρηστος Παρθένος. Είναι αυτή που το σώμα της ήταν πεντακάθαρο και το εδάνισε στο Πνεύμα του Άγιον και εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εγεννήθη ο Θεάνθρωπος. Εγεννήθηκε δηλαδή η Θεία Λειτουργία μας. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Αυτόν το σώμα, αυτόν το αίμα είναι του Χριστού μας που πίνουμε εις άφηση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ποιος του το έδωσε όμως? Η Παναγία του το έδωσε. Η Παναγία του το έδωσε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η στοργή που νικά κάθε πόθο. Θέλουμε να καθαρίσουμε το σώμα μας, τις επιθυμίες μας, τους λογισμούς μας, να συνδεθούμε με την Παναγία, να γονατίσουμε στην εικόνα της Παναγίας. Εσείς οι οικιώτες έχετε ιδιαίτερα ευθύνη γι' αυτό, γιατί έχετε αυτήν την Παναγία που κάνει ιδιαιτέρως αυτήν τη δουλειά, αγνίζει, καθαρίζει τους κακούς πόθους και ύστερα έρχονται οι ωραίοι πόθοι. Ποιος είναι ωραίος πόθος? Να λες του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισε μη πραότητα, δώρισε μη ταπείνωση, δώρισε μη απλότητα. Κύριε μου, έλεγε ένας άνθρωπος που γνωρίσαμε, δώσμη πόθων μετανοίας. Κύριε μου, δώσμη δάκρυα μετανοίας. Κύριε μου, δώσμη έρωτα μετανοίας. Κύριε μου, δώσμη τη χάρη της μετανοίας. Αυτή είναι η ωραία πόθη. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε ωραίους πόθους, πρέπει να καθαριστεί η καρδία. Πρέπει να καθαριστεί και καθαρίζεται με το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Με το όνομα της Αγίας Τριάδος, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Με το όνομα της Παναγίας, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Και με αυτόν τον τρόπο έρχεται ο Θεός και κάνει μονή. Παραμένει δηλαδή στην καρδία μας. Και μονή ποιήσουμε, λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό γίνεται πραγματικότητα. Και τι ωραία τελειώνουν σήμερα οι αναγνώστες μας. Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέφη μου το Πνεύμα του Άγιου, τριάς Αγία δόξης. Και μετά τι λέει ο άλλος, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατήθη μου, μήτε του Θεού φυλαξώ με που τη σκέψη. Βλέπετε αυτό που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος. Πρώτα δοξάζουμε την Αγία Τριάδα, αυτό σημαίνει η ελπίδα μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέφη μου το Πνεύμα του Άγιου, τριάς Αγία δόξης. Και ύστερα τι λέμε, όλες μου τις ελπίδες τις αφήνω σε σένα Παναγία. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατήθημη. Είναι αυτό που μου είπε, υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς. Έπιασε ο Άγιος τα λόγια από το αποδείπνο και τα έκαμε συμπεπυκνωμένη προσευχή. Και με αυτόν τον τρόπο μας έμαθε
εμάς τους αδέξιους φοιτητές της Ορθοδοξίας, πως

0: οδηγεί στο Θεό Πατέρα και να είμεθα όλοι τέκνα του Θεού και τέκνα της Θεοτόκου. Καλό στάδιο το επίλοιπον να έχετε και πρώτα ο Θεός θα είμεθα πάλι κοντά σας.
1: Εκείνο που ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να προσέξετε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έρθει αμέσως να το δούμε. Θα κάνει μια προετοιμασία και η προετοιμασία αυτή θα είναι σκεπασμένη. Να μην μπορεί κανείς να το καταλάβει. Και περισσότερο δεν θα το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο. Υπάρχουν όμως δύο σημεία. Ή να γνωρίζουν ότι τον υπηρετούν ή να μην γνωρίζουν ότι τον υπηρετούν. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπηρετούν τον Αντίχριστο είναι όργανα του διαβόλου. Εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν και τον υπηρετούν είναι άξιοι της τύχης του. Διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι προσέχετε μη σας πλανήσει ο Αντίχριστος. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, διότι η πλάνη του Αντιχρίστου είναι φοβερά. Ο διάβολος για να πάρει μία ψυχή κάνει το παν να μην γνωρίσει ότι είναι ο διάβολος που το κάνει. Εδώ το ομολογεί και το λέγει. Όταν σε πείσω ότι δεν υπάρχω, τότε κάνω τη δουλειά μου μια χαρά, λέει. Και σήμερα έχει πείσει σχεδόν όλον τον κόσμο ότι δεν υπάρχει δαίμονας. Δεν βλέπετε τι λένε στα τηλεοράσεις? Δεν τους ακούτε? Πού είστε, πού πάτε? Τα ακούτε, αλλά δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν φωνάζουν ότι εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία είναι καθυστερημένοι? Δεν το λένε αυτό. Δεν φωνάζουν ότι η εκκλησία είναι για τους παπάδες και για τις γριούλες? Δεν το λένε αυτό.
2: Έτσι.
1: Δεν φωνάζουν ότι τούτα που σκέφτεσαι σε ποιον αιώνα ζεις, λέγει. Σε ποιον αιώνα ζεις? Δηλαδή δεν θέλουν καθόλου να έχουμε βάσεις και πάνω στις βάσεις να χτίζουμε το σπίτι. Θέλουν να μην έχουμε βάσεις και να χτίζουμε σπίτι, αν είναι δυνατό. Αλλά ο Θεός τι είπε? Λέγει, εκείνοι που ακούν το λόγο μου, λέγει, ομοιώσω αυτούς ανδροί φρονίμο, λέγει, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και ήρθεν ο άνεμος, λέγει, και ήρθεν η βροχή, και ήρθαν οι καταράκτες, λέγει, και έπεσαν πάνω στην οικίαν εκείνη, αλλά δεν έπεσαν, διότι είναι στερεωμένοι πάνω στην πέτρα. Και εκείνοι που δεν ακούν τον λόγο μου, λέγει, θα ομοιάσουν με τον άνθρωπο, ο οποίος χτίζει το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έρχεται η βροχή, έρχεται η ποταμή, έρχονται οι καταράκτες, έρχονται οι άνεμοι, και πέφτει η οικία, λέγει, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη, θόρυβος πολλής. Να σας μεταφέρω εις την Αμερική, να σας φέρω εις τα πυργέλια. Ήρθε μία από την Αμερική, η καημένη, ο Θεός να τη φυλάει. Παππούλη, λέγει, ήρθε να προσκυνήσω τον Άγιο Γεώργιο, γιατί μου έσωσε το παιδί μου. Την ημέρα που έπεσαν τα πυργέλια, λέγει, ήθελε να πάει η κόρη μου εκεί, λέει, και δεν πήγαινε και γλίτωσε η κόρη μου και ευχαριστώ τον Άγιο Γεώργιο. Εκείνα τα πυργέλια, εκείνη η πύργη, ήταν η οικονομία όλης της ανθρωπότητος. Και λέγει η Αγία Γραφή ότι θα εξαφανιστεί, λέγει, αυτή η οικονομία και αυτοί οι πύργοι θα πέσουν και θα κλάψουν οι πλούσιοι, λέγει, και οι άρχοντες. Και έπεσαν αυτά τα κάστρα της οικονομίας και έκλαψε.

0: είναι ανθρωπότητα. Αυτά είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Έπεσαν η Βαβυλώνη μεγάλη, λέγει, η οποία κρατούσε τον κόσμο.
1: Και έκανε κακό όμως τον κόσμο, αυτή η μεγάλη δύναμη.
0: Την κατέστρεψε ο Θεός και τελειώσαμε, ναι, παιδάκι μου. Την κατέστρεψε
1: ο Θεός. Κάνει κακό. Και κατέστρεψε. Στους λαούς.
0: Σε όλο τον κόσμο. Ύπορους.
1: Γέροντα, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους.
0: Για αυτούς
1: γονάτισα. Παίρνουν το σατανά.
0: Για
1: αυτού, μάγια.
0: Για αυτούς γονάτισα τώρα το σύνορα. Εδώ δεν ήσουν.
1: Όχι, γιατί δεν προλάβω.
0: Δεν ήσουν εδώ. Τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω. Μια μισή ώρα είμαι εγώ. Ιησούς Χριστός.
1: Δεν είναι μόνο δαίμονας που κάνει το κακό να μπει στους ανθρώπους. Οι ίδιοι άνθρωποι παίρνουν το δαίμονα να κάνουν κακό στους ανθρώπους.
0: Τη δουλειά τους κάνουν. Εσύ τι κάνεις.
1: Την κακία τους.
0: Εσύ τι κάνεις. Εγώ ερωτώ το δαίμονα εδώ. Του λέω, γιατί πειράζεις τα παιδιά του Χριστού μου. Και μου απαντά, τη δουλειά μου κάνω, λέει. Εσύ μου λέγει, κάνεις τη δουλειά σου σε εκείνον το δικό σου, λέει, όπως την κάνω εγώ στο δικό μου τον άρχοντα. Ακούσες? Ξέρεις τι είναι αυτό όμως, παγίδα του διαβόλου, για να σου φέρει τύψεις, συνειδήσεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Ξέρεις τον πως πάει, έτσι πως πάει το φίδι.
1: Σαν το φίδι, ναι.
0: Σαν το φίδι πάει. Σου δίδει μια από τη μια, σου δίδει και μια από την άλλη. Γι' αυτό πρέπει, χρειάζεται προσοχή πολύ, μην πέφτετε στις παγίδες του διαβόλου. Και τώρα, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ο διάβολος και εκείνοι που εργάζονται στον διάβολο, στον Αντίχριστο, ανεπροσέξατε μία κίνηση στην κοινωνία. Ό,τι βρούνε, ευρίσκονται και εκείνοι οι οποίοι αντιμάχονται. Εξέδωκαν το αργύριον, τα χρήματα. Αμέσως ευρέθησαν και έκαναν το ίδιο εκείνοι οι παραπώντες, εκείνοι οι οποίοι είναι κακοί. Εκείνοι οι οποίοι κάθονται και σκέφτονται τι να κάνουν για να έχουν χρήματα χωρίς κόπο. Μία πλάνη. Δεύτερη πλάνη. Όλα προγραμματισμένα από τον Αντίχριστο. Δεύτερη πλάνη. Ανοίγουν τις τράπεζες. Κάνουν διαρρήξεις. Σκοτώνουν τον κόσμο. Τρίτη πλάνη. Δεν κρατάς χρήματα να πληρώσεις και πάεις και παίρνεις μια κάρτα. Σου την παίρνει ο κλέφτης, πάει στην τράπεζα, σου παίρνει τα χρηματάκια σου. Πάεις εσύ να πάρεις τα χρήματά σου και σου λέγει η ταμεία της τραπέζης. Ή ο ταμείας. Πήρες τα χρήματά σου. Όχι, λέγει, δεν τα πήρα. Εδώ είναι ότι τα πήρα, λέει. Το γραπτό μένει. Δεν μιλούν τα λόγια. Δεν περνούν τα λόγια. Και γίνεται εκεί η καταστροφή μεγάλη. Άλλη πλάνη του διαβόλου. Προσέξτε, ο κόσμος τα βλέπει. Δεν τα βλέπει όμως.
1: Γιατί βλέπει και δεν τράπεζες. Βλέπει. Δεν είναι πλάνες του φτωχού που πάει να πάρει λεφτά και δεν τα επεξέρχεται.
0: Ας σε παρακαλέσω να σταματήσεις να παίρνεις και να τα ερμηνεύεις και θα τα ακούσουμε όλα. Άλλη πλάνη του διαβόλου. Οι μεγάλοι να τρώγουν τους μικρούς. Και να συσπυρώνεται ο κόσμος, να συσπυρώνεται η οικονομία, να συσπυρώνονται τα πάντα και να έρχονται σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά για να γίνουν ένα μπουκέτο το οποίο, όπως πηγαίνεις στον άνθρωπο που πουλεί τα λουλούδια και τα λοιπά και σου δίδει πόσα τριανταφύλλα θέλεις, πόσα άλλα λουλούδια, τα δένει και σου τα δίδει. Έτσι θα κάνει ο διάβολος τον κόσμο. Θα τα κάνει έτσι σχεδόν. Και μετά θα κυβερνήσει τον κόσμο με ένα κουτί. Θα πατά το κουτί και θα κυβερνά τον κόσμο με τη μαγεία. Ερχόμεθα στη μαγεία. Φεύγουμε από εδώ για να πάμε πιο βαθιά. Πέστε μου, είδατε ότι αυτομάτως πάνω στα τρόφιμα τα οποία τρώμε υπάρχουν κάτι γραμμωτά συστήματα. Αυτό είναι προετοιμασία του διαβόλου, του αντιχρίστου, για να δεχθεί σιγά σιγά μετά το σφράγισμά του. Φεύγουμε από εκείνο το γραμματό και πηγαίνουμε στην ευκολία του κόσμου. Παρέχει μια ευκολία και σου λέει ο άλλος, θέλει να περάσεις από τα διόδια, βάλε ένα μικρό τσιπ και μόλις πηγαίνεις εκεί θα περνάς χωρίς να σε ελέγχει κανείς. Αλλά εκείνο το μικρό τσιπ που έβαλες επικοινωνεί με ένα δορυφόρο και ο δορυφόρος εκείνος σε ενώνει με ένα άλλο μεγάλο κομπιούτερ το οποίο έχουν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που χωράει όλον τον κόσμο μέσα. Πώς μας πήρανε όμως και μας βάλανε, διότι ακριβώς μας έφερανε άλλη πανουργία. Σου λέγει, πηγαίνεις στην εφορία, δώσ' με τον αριθμό, να σου δώσω αριθμό, να σε έχω, μόλις έρχεσαι να το βρίσκω το όνομά σου και να τελειώνουμε. Ευκολία βλέπετε. Ευκολία, τρέχει ο κόσμος. Αλλά εκείνα τα ονόματα και εκείνοι οι αριθμοί είναι όλοι μέσα στο κομπιούτερ αυτό το μεγάλο. Και προχωρεί η υπόθεση, προχωρεί για να φτάσουμε έπειτα και να σου λέει, δεν μ' αρέσουν οι ταυτότητες που έχεις, θα σου δώσω εγώ ταυτότητα. Και πάνω στην ταυτότητα αυτή θα βάλει το μικροτσίπ το οποίο είναι εκατομμύρια φορές μικρότερο από τη ρίζα της τρίχας. Ακούσατε? Δηλαδή αυτό το οποίο βάλει επάνω στην ταυτότητα θα χρηστευτεί αύριο. Κάποιον τρόπο θα βρούνε και να σου πει ούτε και τούτη προχωρεί. Βάλουμε στα διαβατήρια. Βάζει στα διαβατήρια και σου λέει θα έχει μία φωτογραφία που θα την βλέπεις και μια φωτογραφία που δεν θα τη βλέπεις. Και θα σου γράψει μέσα από τον καιρό που γεννήθηκες ως την ώρα εκείνη, θα δει τα μάτια σου, θα δει την ήριδα των οφθαλμών, θα δει το πρόσωπό σου, θα δει τα πάντα και θα σε κρατάει εκεί. Αυτό όμως το διαβατήριο και αυτή η ταυτότητα θα έρθει στιγμή που θα φωνάξουν. Μας ανακάλυψαν οι κλέφτες πάλι και βγάζουν αυτή η διαβατήρια και βγάζουν αυτή ταυτότητες. Άρα πρέπει άλλο κάτι να κάνουμε το οποίο να μην μπορούν οι κλέφτες. Και εκείνο που θα κάνουμε το υπέγραψε παρακαλώ και η Ελλάδα. Τι υπέγραψε η Ελλάδα? Να το ακούσετε να φρίξετε. Εκάθισαν πέντε όλοι και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα εις το συμβόλαιο του Σέγγελ. Και είπαν ότι η πιο ασφαλισμένη ταυτότητα του κόσμου είναι το σφράγισμα στη δεξιά χείρα και στο μέτωπο. Και εδέχθησαν παρακαλώ, η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή ότι αυτό θα κάνει. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα έρθει και αυτό το σφράγισμα. Και τότε αλίμονο σε εκείνους λέγει η Αγία Γραφή που θα δεχθούν αυτό το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Τελείωσαν πλέον. Έκλεισε η Βασιλεία των Ουρανών και θα έρθει λέγει η στιγμή κατά την οποία θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα λέει. Τι θα λέει? Νερό δεν έχετε. Ξέβρετε το νερό τι θα γίνει? Το νερό θα γίνει αίμα. Αίμα έχει, σε λέγει ο κόσμος, αίμα θα πει. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Και το αίμα που έχει σε ο κόσμος ποιο είναι? Οι εχτρώσεις. Ξέρετε ότι η ανθρωπότητα όλοι κολυμπάμε σε ένα αίμα αθώο. Αν μαζέψετε κάθε λεπτό που μιλούμε σκοτώνουν και ένα παιδί. Σε όλο τον κόσμο. Αν πάρουμε τον πλανήτη της Γης, θα δούμε ότι κάθε ένα λεπτό που περνά σκοτώνουν και ένα αθώο πλάσμα. Εκείνο το βρέφος που πάει, δεν τα βλέπει ο Θεός, δεν τα βλέπει η Παναγία μας. Δεν ελέγχει ο Θεός τον κόσμο, Δεν γνωρίζετε τι κάνουμε. Ο μόνος που δεν γελιέται είναι ο Θεός. Και λέγει, εφόσον αρχίσατε τόσο αίμα αθώο, λέγει, θα έρθει στιγμή που θα πηκείτε αίμα. Και ο Θεός με έναν του λόγο, με έναν έψιμο, έγινε όλο το νερό αίμα. Πήγαινε να πεις, πήγαινε να μαγειρέψεις, πήγαινε να ανοιχτείς, πήγαινε να καθαριστείς, πήγαινε να πλύνεις τα ρούχα σου, να τα σιδερώσεις. Αυτά είναι στην Αγία Γραφή και η Αγία Γραφή δεν παρέρχεται. Η Αγία Γραφή δεν φεύγει ούτε μία τελεία, ούτε ένα κόμμα. Ό,τι είπε ο Θεός, αυτό θα γίνει. Και θα γίνει αυτό. Θα έρθουν, λέγει, πόλεμοι. Και θα ακούσει ο κόσμος ακουάς πολέμων. Και θα έρθουν πλημμύρες. Και θα έρθουν ασθένειες μοναδικές. Που δεν ξαναήρθαν άλλη φορά. Ήρθαν. Τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα βλέπει. Μόλις βρουν κάτι, θέλουν να βάλουν την επιστήμη να αναλύσουν αυτό το οποίο είδα. Όλα με την επιστήμη. Δεν βλέπετε τι συνέβη, και ένας Άγιος Γέροντας εκεί έστειλε ο Θεός μέσα σε αυτόν τον τελευταίο καιρό, έστειλε αυτό το πλάσμα, το οποίο ακριβώς αγίασε με τον βίο του. Και ο Θεός για να το δείξει, το εφύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Εάν δείτε τα σκυλιά τα οποία γαυγίζουν κατά τον ίδιο τρόπο, θα δείτε και μέσα στις τηλεοράσεις πόσο γαυγίζει ο κόσμος να ανατρέψει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Μα δεν ανατρέπεται, βρε άνθρωπε του Θεού, τι το κάνεις, τι ζητάς. Είναι Άγιος εκεί, δεν πιστεύεις με την υγειά σου. Βράδυ αυτή η κυρία Τζάνι, η οποία κυρία Τζάνι είναι άθεος, δεν πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτε, λέει. Και γαυγίζει εκεί. Γαυγίζει συνεχώς. Φωνάζει, τσιρίζει. Να ανατρέψει το θαύμα. Είναι ένα γεγονός, λέγει. Δεν είναι θαύμα. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Βρε, πώς το λες. Δεν πιστεύω, εγώ, λέγει, στο θαύμα. Δεν πιστεύεις. Πήγαινε στο καλό, στην ευχή του Θεού. Δουλειά δικιά σου. Τι φωνάζεις. Για να πείσεις τους άλλους να σε ακούσουν. Δεν σε πέμπτες κανένα. Αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας, παιδάκια μου. Αυτός είναι ο κόσμος και εδώ προχωρούμε και εδώ θα φτάσουμε. Και θα πάμε στην Αγία Γραφή, τι λέγει και οι πατέρες της Εκκλησίας. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, μη πάρετε το σφράγισμα. Ξεύρετε στο Μομπαρνές της Κορίνθου, στο Λουτράκι, οι Εβραίοι έχουν εφαρμόσει το σφράγισμα. Και μόλις μπει μέσα ένα άτομο, του λέγει, κοίταξε πάνω. Μόλις κοιτάξει πάνω, έρχεται μια δέσμια από ακτίνες, τσακ, και τον εμφυτεύει εκεί. Τη δεύτερη φορά μπαίνει μέσα, δεν τον ελέγχει κανείς. Όλα ανοιχτά. Τι σημαίνει? Ότι εκεί που επήγαινε αυτή η σφραγίδα, σου έχει ένα μικροτσίπ το οποίο πηγαίνεις ελεύθερα. Πηγαίνεις ελεύθερα, αλλά εκείνο το μικροτσίπ τι σου φέρει? Που έρχονται εδώ και κλαίουν από εκείνη την ημέρα, λέει, δεν πάω να υπονοκεφάλι. Δεν είμαι καλά, παππούλη μου, δεν είμαι καλά. Τι να σου κάνω, παιδάκι μου, σου είπα εγώ να πας εκεί. Εσύ πήγες, εσύ επήρες και τη σφραγίδα. Και αύριο όλα αυτά θα γίνουν με πολλή επέκταση. Δεν θα μείνουν σε ένα τόπο. Θα αρχίσουν να σφραγίζουν και θα δίδει άδεια μόνον να μπεις μέσα στο τρένο και να πάεις από τη μια πόλη στην άλλη, εάν έχεις το σφράγι. Θα δεις τα χρηματάκια σου που αποθηκεύεις αυτή τη στιγμή και θα σου λέγει, έχεις τη σφραγίδα? Δεν την έχω. Δεν θα πάρεις τα χρήματα σου. Ή το Χριστό ή το χρυσό. Και ξέρετε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Θα προτιμήσουν το χρυσό. Το χρυσάφι. Και θα το πιάσουν και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα είναι τόσο, λέγει, άχρηστο το χρήμα, διότι πάνε να το κάνουν πλαστικό χρήμα τώρα. Αν μην κρατάς πάνω σου τίποτε. Τίποτε να μην κρατάς πάνω σου. Μόνο έναν αριθμό, και ο αριθμός αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα σου δίνει τα χρήματα. Θα αριθμηθεί ο κόσμος. Θα έχεις, όπως τα σκυλιά που τους βάζουν αριθμό, έτσι θα γίνουν οι άνθρωποι. θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα έχουν μόνο έναν αριθμό. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου. Αυτή είναι η κατάσταση του διαβόλου. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό το χρυσάφι, λέγει, θα είναι πεταμένο στους δρόμους και δεν θα σκύβει κανείς να το πάρει, διότι θα είναι άχρηστο. Δεν θα έχεις τίποτε να φας. Ούτε ψωμί να φας, ούτε νερό να πικείς, ούτε τροφή. Και εκείνος μόνο, λέγει η Αγία Γραφή, θα παίρνει όποιος θα έχει το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Οι άλλοι όλοι, λέγει, ούτε θα μπορούν να πουλήσουν, ούτε θα μπορούν να αγοράσουν. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να ο άλλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακούει τα λόγια, να αγκαναχτεί και να λέει, αυτά είναι παραμύθια. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Αλλά τι λέγει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, η οποία δεν παρέρχεται, λέγει, όταν ένει μια κεραία μου, μη παρέρθει από τον νόμο μου, έως αν πάντα γέννητε. Όλα ό,τι γράφω θα γίνουν, λέει. Όσα είπα θα γίνουν. Όπως η βροχή, λέγει, πέφτει στη γη και αν δεν την ποτίσει δεν επιστρέφει πίσω, έτσι είναι και τα λόγια μου τα οποία είπα, λέγει. Δεν επιστρέφουν πίσω. Τα είπα και αυτά είναι. Αυτό είναι ο κόσμος, παιδάκια μου. Γι' αυτό να ετοιμαζόμεθα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες έρχονται, να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα με πίστη στο Θεό, να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι λένε οι πατέρες ότι εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν το σφράγισμα, λέει, θα φωνάζουν, λέει, θα έχουν τέτοιους πόνους, λέγει, όπως σε τσιμπά ο σκορπιός. Και θα είναι τέτοιος ο πόνος, λέγει, που θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, αυτοί που θα σφραγιστούν, θα πηγαίνουν στις πέτρες και να φωνάζουν να πέσουν οι πέτρες να τους σκεπάσουν για να φύγουν από τους πόνους και δεν θα πέφτουν οι πέτρες. Θα ζητούν το θάνατο, λέει, και δεν θα υπάρχει θάνατος. Θα πηγαίνουν στα μνήματα να φωνάζουν τους νεκρούς να σηκωθούν εκείνοι να μπουν ζωντανοί και δεν θα ακούει. Και τότε θα πάνε στον Αντίχριστον και θα του λέγουν, μας υποσχέθηκες ότι θα μας δώσεις νερό, θα μας δώσεις ψωμί, θα μας δώσεις φαγητό. Δώσε μας. Και θα απαντά ο Αντίχριστος, δεν κρατώ τίποτε εγώ, εκείνος τα κρατάει όλα. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε, που θα είναι η κυρία Τζάνι, που θα είναι τότε, που θα είναι, αν φτάσει και έρθει η μέρα σε εκείνη. Αν δεν φτάσει, δεν ξέρουμε που θα πάει άλλο, εφόσον δεν πιστεύει σε τίποτε και φωνάζει ότι δεν πιστεύω, δουλειά δικιά σου, κυρία μου. Θέλει να το πεις και το άλλο ότι δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Αλλά προσπαθεί να πείσεις και τους άλλους να μην πιστεύεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου.
1: Ένα θαύμα φανερό είναι αυτό.
0: Θαύμα φανερό, αυτό το οποίο είπαμε, το έστειλε ο Θεός στις τελευταίες ημέρες, όπως έστειλε τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος πόσα τους σύρανε, πόσα τους σύρανε, πόσα τους σύρανε, πόσα του είπανε. Και τώρα πηγαίνουν γονατιστοί να τον έβρουν για να τους θεραπεύσει. Έτσι είναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή, βέβαια εκείνος ο Ιαμαρέλος, ναι, ευσεβέστατος άνθρωπος, λέγει, μην βιάζεστε, λέγει, θα μείνει εκεί και ο Θεός θα απαντήσει και μετά ένα και δύο χρόνια και τρία χρόνια, λέγει, άστε, μην βιάζεστε, λέγει. Εγώ σας λέγω ότι τούτο είναι ένα θαύμα και όσοι θέλετε πιστέψετε, ό,τι θέλετε μην πιστέψετε. Λοιπόν, εμείς θα μας αξιώσει ο Θεός να πάμε να τον προσκυνήσουμε τον Άγιο εκεί, αλλά δεν επιτρέπουν τώρα, τον έκλεισα, δεν επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν. Δυσαρίων. Δεν επιτρέπουν ακόμη να πάει κανείς να τον προσκυνήσει. Θα έρθει η στιγμή όμως που θα πηγαίνει ο κόσμος και θα βλέπει θαύματα. Θα επιτρέψει ο Θεός να αρχίσουν τα θαύματα τώρα. Ένα θαύμα μονάχα να γίνει, ένα μόνο, τελείωσε. Και θα δώσει ο Θεός ένα θαύμα συγκλονιστικό, ένας παράλυτος, ένας άρρωστος πολύ, θα επιτρέψει ο Παναγιώτος Θεός ένα θαύμα το οποίο θα συγκλονίσει. Οπότε, τι θα μπουν οι άπιστοι. Τώρα που πηγαίνουν στον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος δεν είναι όλος όμως. Ο Άγιος Πυρίδωνας δεν είναι όλος όμως. Ο Άγιος Διονύσιος δεν είναι όλος όμως. Έχουμε ένα Αγίους τόσο. Ναι, ναι, όλα. Του το φύλαξε περισσότερο από το Σάκ. Ναι, πιο πολύ εδώ και τη χάρη να θες. Ναι. Ύστερα από 15 χρόνια.
1: Γιατί γέροντα τα λουλούδια μου βρεθήκαν να πάρω
0: σκόπιμα. Ε, η κυρία Τζάνι δεν πιστεύει όμως.
2: Είναι στον κόσμο
1: της. Μόνο εδώ έχουμε σωτηρία.
3: Δύο ενεργεία ιατροδικαστές, δύο
0: χημικούς και αρχαιολόγους.
3: Και αρχαιολόγους. Ρε γίνεο, της λέω, τύπο Γεμαρέλος, τι είναι αυτά που λες.
0: Οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας που μας αξίωσε και μας στέλνει, και μας στέλνει αυτούς τους Αγίους για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Και ο Θεός είναι ο βοηθός, παιδάκια. Ο Θεός είναι ο βοηθός. Να περάσουμε τις Άγιες Μέρες αυτές της νηστείας και να φτάσουμε στα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του, και όσοι πιστοί προσέρχεται, όσοι άπιστοι δικαίωμά. Όταν ήταν ο Χριστός μας, ήταν όλοι πιστοί? Δεν ήταν όλοι πιστοί. Ο Χριστός μας παρακαλούσε και έκανε τόσα θαύματα στον κόσμο για να πιστέψουν. Δεν επίστεψαν όμως. Τον εσταύρωσαν για να εξαλειφθεί, λέγει, ο πλάνος. Ο πλάνος. Αυτός ο πλάνος, λέγει, που πλανεύει τον κόσμο. Η αλήθεια πλανά τον κόσμο. Το ψεύδος πλανά τον κόσμο. Όχι η αλήθεια.
4: Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας, ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία. Πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου. Πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψά η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία.

0: εν δυστυχίας. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν μου». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλου. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αυθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ενευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε στη μελέτη των θείων λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγίαν ζωή του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές του να μιληθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησού και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσει τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμον πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμε, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, διανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινών άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον, τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινών, δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινών άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητεί, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, δεν θέλουν να ταπεινωθούν, δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος, αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε, πάρα πολλά, γι' αυτό θα έπρεπε ιδιαιτέρως να απασχολεί κάθε χριστιανόν, ιδιαιτέρως. Η μοναδική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι πάνω στα θέματα αυτά που θα πω, περί Θεού. Τι γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί? Περί πίστεως. Τι πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι? Περί υπακοής. Πού υπακούν σήμερα οι άνθρωποι? Εις τον Θεόν ή εις τον διάβολο? Περί εργασίας. Πού εργάζονται σήμερα οι χριστιανοί? Εις τον αμπελώνα του Κυρίου ή εις τα έργα του διαβόλου? Έχουμε να μιλήσουμε περί λογισμών. Σήμερα οι λογισμοί του κάθε ανθρώπου, πού περιστρέφονται οι λογισμοί μας, τι σκεπτόμεθα, ο νους μας τι δουλειά κάνει, γιατί ο νους είναι μία από τις τρεις πηγές των λογισμών. Δηλαδή η πρώτη πηγή είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, που βάζει αγίους και ιερούς λογισμούς μέσα στο νου του ανθρώπου. Δεύτερη πηγή είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται και σπίδει κι αυτός μέσα στο νου του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τους λογισμούς που είναι γνωστοί πώς παρουσιάζεται και πολλές φορές και ως άγγελος φωτός έρχεται και βρίσκει την ευκαιρία και σπίδει και τους ακαθάρτους λογισμούς και τους πονηρούς και τους βλασφήμους. Η δεύτερη πηγή ο διάβολος και η τρίτη είναι ο νους του ανθρώπου, ο ίδιος ο οποίος παράγει τους λογισμούς ή τους πονηρούς ή τους αγαθούς. Λοιπόν, σήμερα οι λογισμοί μας σε ποια πηγή αναπαύονται, στη θεία, στη σατανική ή στην προσωπική μας? Και αν είναι προσωπική μας οι λογισμοί, πού περιστρέφονται? Γύρω από το Θεό, γύρω από τα έργα του Θεού ή γύρω από τα έργα του διαβόλου? Άλλο θέμα είναι η χαρά. Είναι η χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν τη χαρά. Όλοι θέλουν να χαίρονται και ψάχνουν πολλοί άνθρωποι να βρουν τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Άλλοι ψάχνουν στις ειδονές, άλλοι στα φαγοπότια, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στα χρήματα, στα πορτοφόλια, άλλοι στην επίδειξη και σε χίλια δυο άλλα πράγματα ψάχνουν να βρουν τη χαρά. Μα όμως υπάρχει η χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η χαρά μέσα στο πορτοφόλι, όσο γεμάτο και αν είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πορτοφόλια πολλά γεμάτα και εν τούτης χαρά δεν έχουν. Άλλο θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη? Δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, θυμούς, μαλώματα μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες. Παντού υπάρχουν κρίνες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Άλλο θέμα είναι η ευχή. Ποιος εύχεται και ποιος προσεύχεται σήμερα? Άλλο θέμα είναι ο χρόνος της ζωής μας που μας εδόθη από τον Θεό και δυστυχώς ο χρόνος παρέχεται άκαρπος και ανεκμετάλλευτος. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Περί επισημίας, περί θυμού, περί προαιρέσεως, περί υπομονής, περί περιτολογίας, που δυστυχώς σήμερα η περισσότερη ζωή περνά με λόγια περιτά. Περί αμελίας, περί φθόνου, περί απελπισίας, περί σιωπής, περί εξετάσεων που δίδουμε. Γιατί η κάθε μέρα που περνά ο άνθρωπος δίδει και εξετάσεις. Κάθεται στο σκαμνί και γράφει. Τι έγραψε σήμερα στην κόλα σου, τι έργα αματωλά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδεις κάθε μέρα εξετάσεις. Και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο θανείο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή και αλλήμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η γενεσιουργός αιτία του σήματος. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να φτιάξει διαλόγου μια καινούργια γη, ένα καινούργιο ήλιο, αμέσως, χωρίς υλικά. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και μην πει κανείς ποιος έκανε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγέννητος, είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Αρχή τι σημαίνει? Δεν υπάρχει αρχή. Δηλαδή αν θα λέγαμε η γης αυτή που είναι ορούμενη σήμερα και στέκεται στον αέρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, αν ο Θεός την άφηνε ελεύθερη να πέφτει κάτω στο χάο, στην άβυση, να πέφτει συνεχώς, πού θα σταματούσε, πού θα έφτανε? Υπάρχει άκρη? Θα έπεφτε αιωνίως. Κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω θα έπεφτε συνέχεια και ξέρετε με τι μεγάλη ταχύτητα θα έτρεγε από το βάρος αυτό το πολύ έχει και θα έπεφτε συνεχώς, αλλά χωρίς ποτέ μα ποτέ να δει άκρη. Γιατί δεν υπάρχει άκρη, δεν υπάρχει αρχή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος και κατοικεί παντού. Είναι πανταχού παρόν και κάτω εκεί στα μέρη αυτά της αβύσσου και πάνω και δεξιά και αριστερά σε αυτό το μέγα και τεράστιο χάος υπάρχει ο Θεός παντού. Ας προσέξουμε, γιατί και η προσοχή είναι μια από τις μεγάλες αρετές.
1: και πρέπει κάθε ψυχή, κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος να προσέχει, διότι σε αυτόν τον κόσμο δίδομαι εξετάσεις, όπως είπα, και να μην βρεθούμε βλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μέλουσα είναι αθάνατη. Δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε τι αιωνίως, ή στη χαρά ή στο σκοτάδι μαζί με τους διαβόλους. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να αξιώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν με τα χαράς τα λόγια του Ευαγγελίου, που το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην απολυστεί ουδείς, και όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αμήν. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παιδαγωγεί και να σας δίδει δύναμη ποτέ να μην οπισθοδρομήσετε, αλλά να προχωρείτε εις ανωτέραν πνευματική πρόοδο. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας εις όλη σας τη ζωή. Αμήν. 24 καμπάνες και χτυπά ένας. Εκτός από τα ξύλα, εκτός από τα σήμερα, αυτά γίνονται στις γιορτές, όλα όπως είδατε. Επίσης τα νερά είναι εδώ της μονής που τρέχουν άφθονα και ποτίζουν τα περιβόλια και τα δέντρα. Πλούσια τα αγαθά του Θεού. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά του για όλα του τα αγαθά. Ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός όλους μαζί να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε εις τη αιώνα. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
2: Έχει πάλι ζέστη σήμερα. Πάλι έχουμε καλοριφέρ δωρεάν. Καίει και τον τόπο. Τι να κάνουμε. Μας αγαπάει ο Χριστός. Φταίμε όλοι γι' αυτά. Και αντί να κάψει εμάς και τα δεντράκια, έτσι για να μας πει ότι ρε παιδιά, μην το τραβάτε πολύ, γιατί και εγώ στενοχωριέμαι. Ψυχή έχω, σας αγαπάω, θυσιάστηκα και προσφέρομαι συνεχώς για σας. Αν θέλετε, ελάτε κατά από εδώ. Έτσι. Και ρώτησα μια φορά το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, που σαν σήμερα είναι και πέτειος της κοιμήσεώς του, κάναμε και το Τρισάγιο, να έχουμε και την ευχή του και να πρεσβεύει για την πατρίδα μας που τόσο αγαπούσε και εκείνους. Το ρώτησαν κάτι παιδιά να τους κάνει ένα θαύμα και λέει, έχω ένα τσεκούρι από εκεί, πηγαίνει, το κόψω τα κεφάλια σας και θα έρθω μετά εγώ να σας τα κολλήσω. Λέει, δεν πάμε, γιατί άμα θα κολλήσει τι γίνεται. Έτσι είναι αδελφοί. Αυτή είναι η απιστία, είδατε. Όταν ο άνθρωπος έχασε την καλοσύνη του Θεού, την αθωότητα του παραδείσου και την αρχοντιά αυτή της θεϊκής ελευθερίας, τότε αισθάνθηκε μόνος και γυμνός. Μόνος. Όταν χάσει κανείς το Θεό του, τα χάνει όλα. Και αισθάνεται υπαρξιακή μοναξιά, όχι την τυπική μοναξιά που την είχαν και οι ασκητές, αλλά δεν είχαν την υπαρξιακή και επόλυσαν τα σερήμους, το ομικρό. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, υπαρξιακή μοναξιά, την αισθάνθηκε ο άνθρωπος και την αισθάνεται. Μου κάνει κάθε εντύπωση που κάθε βράδυ διαβάζουμε στον Σπερινό, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω, να λέει ο προφητάναξης Δαβίδ. Με μόνος μέχρι να φύγω. Και όντως χωρίς το Θεό είμαστε μόνοι. και ας είμαστε πολλοί μαζί. Όταν όμως έχουμε το Θεό, την πίστη, με την Εκκλησία, με τη χάρη, τότε αισθανόμαστε αλλιώς. Τότε είμαστε το σώμα του Χριστού, είμαστε στο σώμα του, ενσωματωμένοι, όπως οι Άγιοι και οι αγωνιζόμενοι. Και φεύγει πια αυτή η υπαρξιακή μοναξιά και η πνευματική γυμνότητα. Έτσι. Και όταν και την αισθανόμεθα κι εμείς, ας προσευχόμεθα, ας παρακαλούμε τον Χριστό μας να μην μας εγκαταλείπει, να μας συγχωράει, να είναι πάντα μαζί μας και να παραβλέπει τα πτέσματα και τα εκούσια και ακούσια παραπτώματά μας. Γιατί η απιστία πια ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, όπως και η μοναξιά και η πνευματική γυμνότητα. Και σήμερα βλέπουμε υπάρχει μια έτσι μεγάλη απιστία και στην Ελλάδα μας, που συγκρούεται με την πίστη που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση το ζήτημα. Η απιστία σήκωσε το κεφάλι της και βαράει. Τι δείχνει όμως η απιστία, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, την πνευματική δουλεία. Δηλαδή το πνεύμα μας βρίσκεται κάτω από την κατοχή του κακού, κάτω από τη δουλεία του αλωτρίου, του αρχεκάκου και των οργάνων του. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να αντέξει την πνευματική σκλαβιά και καμία σκλαβιά. Και τι κάνει? Επαναστατεί στην ουσία, κάνοντας όλα αυτά θέλει να απαλλαγεί. Εκεί παραπέμπει αυτό, για να το δούμε στο βάθος του. Να απαλλαγεί από την πνευματική αυτή δουλεία. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για το καλό, για την αλήθεια. Και όταν τον καταδυναστεύει το όποιο ψεύδος, τότε δεν αντέχει, υποφέρει, δεν είναι μέσα στο κλίμα του. Είναι αφύσικη αυτή η κατάσταση στην οποία ευρίσκεται και θέλει να απαλλαγεί. Γι' αυτό με το ψέμα και το κακό τι κάνουμε? Υποφέρομαι και προσπαθούμε να απαλλαγούμε και κάνουμε τα πάντα, μετερχόμεθα τα πάντα. Τις φοβερότερες αμαρτίες μπορεί να κάνουμε, τα μεγαλύτερα εγκλήματα και τις παραβάσεις, προκειμένου να βγούμε από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το όλον αυτού του πράγματος ονομάζεται αμαρτία. Παμαρτάνω σημαίνει σφάλω περί των σκοπών, ξαστοχώ. Σκοπός του ανθρώπου είναι ο ένθεος βίος, η αγιότητα, ο παράδεισος. Και πρέπει να γεμίσει με το Θεό του, γιατί έχει χωρητικότητα. Και αν δεν το κάνει αυτό, αμαρτάνει, ξαστοχεί. Βρίσκεται έξω από το σκοπό και τον προορισμό του. Με ρώτησε κάποιος το πρωί, και γιατί ζούμε? Παιδάκι ήτανε. Ζούμε, λέει, για τον παράδεισο, μα δεν βλέπουμε τίποτα. Το έχουμε μέσα μας, λέει. Το έχουμε μέσα μας και πορευόμεθα προς τα εκεί. Πορευόμεθα προς τα εκεί. Προς την Ποθηνή πατρίδα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα. Μέχρι την ανάπαυση εκεί στον παράδεισο ο άνθρωπος είναι ανήσυχος. Είναι ανήσυχος. Είναι μόνος. Είναι γυμνός. Υποφέρει από την απιστία που είναι απουσία Θεού, όπως και η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα, χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι βγάλαμε το Θεό από την ψυχή και τη ζωή μας. Γι' αυτό είμαστε επικίνδυνοι, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, αυτό το σπουδαιότερο, και μετά για τους άλλους. Για τους άλλους. Βλέπετε αυτή η μανία που βαράει τον άνθρωπο, και μερικούς βαράει η πυρομανία. Μου έλεγε, θυμάμαι ο γέροντας, ξέρεις βρε, μερικοί πάσχουν από την πυρομανία. Θέλουν να βάλουν φωτιά, να βλέπουν το δάσος να καίγεται και πάνε μακριά και το απολαμβάνουν όπως ο Νέρονας. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η μανία και άλλες μανίες. Και κάει και το όμορφο νησί της Σάμου, με τα κρασιά, με τα δέντρα, πως λέει ο Βίκτορ Γκο για τυχείο. Βέβαια, κάει και ολόκληρο. Φταίνε πολλά. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς από εδώ, γιατί πονάνε. Πονάνε και εμάς, πονάνε και τους άλλους. Αλλά συνάμα αυτό είναι και ένα εγερτήριο σάλπισμα. Να επανέλθουμε στο Θεό μας, στο Θεό το

πάρα πολύ στενοχωριέται. Αφού αγιός του κοσμάς ο ετωλός λέει, οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Και άμα δεν υπάρχουν δέντρα, ξέρετε, θα γίνει το κλίμα εδώ Σαχάρα, τροπικό. Γιατί βρέχει? Γιατί βρέχει εδώ και δεν βρέχει στη Σαχάρα? Γιατί εδώ υπάρχουν τα δέντρα, τα οποία είναι σαν μια ηκεσία προς τα πάνω. Παρακαλούν το Θεό, παρακαλούν τα σύννεφα να ρίξουν βροχή και τη ρίχνουν. Άμα δεν έχουμε δέντρα, δεν θα έχουμε κανένα να παρακαλεί. Έτσι, γιατί προκαλούν και παρακαλούν το έλεος του Θεού. Και ένα από αυτά τα στοιχεία του έλεος είναι και η βροχή. Το θείο αυτό δώρο. Ο γέροντας Παΐσιος αγαπούσε τον Κύριο όσο τίποτε άλλο. Ήταν το κέντρο του. Από εκεί ξεκινούσε και εκεί κατέληγε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Πολλοί σήμερα και πολλά διεκδικούν την καρδιά μας, διεκδικούν την αγάπη μας, διεκδικούν την πρωτιά μας. Όμως η πρώτη θέση της ψυχής και της υπάρξεώς μας ανήκει στο Χριστό. Αν δεν του δώσουμε αυτή, δεν του δίνουμε καμία. Και από εκεί πέρα τι γίνεται? Υποφέρομαι, αδελφοί μου. Θα μου πείτε εύκολο, όχι, αλλά τουλάχιστον ας είναι ο αγώνας και η προσπάθειά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Υποφέρομαι εμείς, και πιο πολύ ξέρετε ποιος υποφέρει? Ο Χριστός μας. Γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Θυσιάστηκε για μας, προσφέρεται για μας, πούμε και στην αρχή, βέβαια. Και μας φέρεται με τόση καλοσύνη, με Χριστότητα, που είχαμε πει και την άλλη φορά, με Χριστότητα, με καλοσύνη, με απαλότητα, με αρχοντιά, και μας σκλαβώνει με την καλοσύνη του. Σας είχα πει και άλλη φορά, ήταν εδώ σε κάποιο νοσοκομείο πρωτών κάποιος σπουδαίος δημοσιογράφος, στα τελευταία του. Έπασχε από την επάρατο νόσο και έφτασε πια σχεδόν στην τελευταία στιγμή του βίου του, του εδώ βίου του. Και τότε άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια και τη βλέπει μπροστά του τον Ιησού Χριστό, που τόσα χρόνια δεν έβλεπε και τόσα χρόνια αγνοούσε και πολλές φορές σε πολεμούσε. Και άνοιξαν πια και οι καταράκτες των δακρύων του, καταράκτες των οφθαλμών και των δακρύων της καρδίας του, και έκλαιγε ασταμάτητα και γλυκερά και παραπονεμένα, αλλά και ευχαριστημένος, και πρόλαβε να πει στο βασιλέα της δόξης που του αποκαλύφθηκε την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και κανένα μην κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε ο Θεός πως θα φερθεί στον καθένα μέχρι το τέλος και τι φυλάει στον καθένα. Και τι του λέει του Ιησού, αφού ήταν πια ενώπιος ενωπίου? Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα πως υπάρχεις. Τα λέει όλο αυτό. Δεν ήξερα πως υπάρχεις. Και πόσοι άνθρωποι δεν μεγάλωσαν μέσα στην απιστία, στην αμφιβολία, στο σκοτάδι, στη θεοδικία και σε τόσα άλλα βάσανα. Τι είδαν τα ματάκια τους, τι άκουσαν τα αυτιά τους, τι πληγές έλαβε η ψυχή τους και τι χαρακομματιές και πόσα άλλα δεν πέρασαν. Πού να ξέρουμε εμείς τον κάθε άνθρωπο? Έλεγαν οι παλαιοί, άνθρωπο βλέπεις και άνθρωπο λες. Ο άνθρωπος είναι καρδία βαθία, είναι το βάθος αυτού το οποίο δεν φαίνεται. Εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο, λέει ο προφήτης, ο δε Θεός στην καρδία, και εμείς κρίνουμε κατ' των λόγων του Ιησού την κατόψιν κρίσιν, ενώ εκείνος ο αθάνατος βασιλεύς, ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, κρίνει την δικαίαν κρίσιν, την δικαίαν κρίσιν. Και αυτή η απαλότητα του Κυρίου, αυτή η Χριστότητα, το χρημεΐτα, η καλοσύνη προς πάντας, προς δικαίους και αδίκους, προς πονηρούς και αγαθούς, είναι αυτό το οποίο συγκλονίζει στο διάβα των αιώνων και θα συγκλονίζει αμέτρητες υπάρξεις. Τις ρίχνει στο Φιλότιμο και τις φέρνει κοντά του. Γι' αυτό μας έχει πει απόλυτα στην επιτυχία.

0: του όρους ομιλία του, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Έτσι. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και του έλεγαν του γέροντα κάποτε που πήγαν μερικοί προσκυνητέ, εκεί γέροντα στο λιμάνι, στην Ουρανούπολη, ξέρω που είναι το λιμάνι, λοιπόν, είδαμε και κάτι τουρίστριες σχεδόν γυμνές και φρίξαμε και κάναν και τους πολύ φρίσκους. Και ο γέροντας τι τους λέει με αγάπη και πόνο? Έχουν και αυτές το σχήμα της Παναγίας. Τα είπε όλα. Με μια φράση τα είπε όλα. Έτσι είναι ο Άγιος. Έχει Χριστότητα και εκείνος, όπως ο Χριστός του Ρουμένου των Αλογιών. Έχει Χριστότητα. Είναι λοιπόν ένα από τα στοιχεία η Χριστότης του καρπού του Πνεύματος. Του Πνεύματος του ανθρώπου, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Ενώ την κακία, διάβαζα το μεσημέρι και μου άρεσε, ενώ την κακία την κάνει μόνος του ο άνθρωπος και την αμαρτία, την καλοσύνη και την αρετή την κάνει με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με τη συνεργασία. Η Χριστότητα λοιπόν. Και μετά πάμε στην αγαθοσύνη. Τι είναι η αγαθοσύνη? Αγαθός απόλυτα είναι ο Θεός. Ουδής αγαθός ημιής ο Θεός. Και μετά υπάρχει και ο αγαθός άνθρωπος, όπως λέει πάλι ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο, ο οποίος βγάζει από την ψυχή του αγάπη, υπομονή, καθαρότητα, ελπίδα και όλα τα άλλα, όπως τα λέει στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μοιάσει του Θεού. Προσπαθεί δηλαδή να πετύχει το καθομοίωση, η αγαθότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος ελκύεται, αυτόν η αγαθότητα και η αγαθοσύνη. Ελκύεται από το αγαθό και το άκρον αγαθόν είναι ο Θεός μας. Ο Θεάνθρωπος Χριστός μας ελκύεται. Ενώ η Χριστότητα είναι η αρετή, η οποία σκεπάζει όλους. Φέρεται με καλοσύνη προς όλους, δικαίους και αδίκους, πονηρούς και αγαθούς. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, όπως λένε τα βιβλία, ή το εκεί στην Αλεξάνδρεια, μικρός Θεός, γιατί σκέπαζε όλους, κακούς και καλούς, με την καλοσύνη, τη στοργή, την αγάπη, την προσευχή και τη θαυματουργία του. Έτσι. Αυτή είναι η Χριστότητα. Και η αγαθότητα τι είναι? Η αγαθοσύνη είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω, γιατί ο καρπός είναι ένας. Είναι ένας ο καρπός του πνεύματος. Δείχνει την ενότητα του πνευματικού βίου. Ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Τι είναι λοιπόν η αγαθοσύνη? Είναι η έλξη που έχει το πνεύμα μας από το αγαθό, από το Θεό, τους Αγίους και τους αγαθούς ανθρώπους. Θυμάμαι κάποτε είχε πάει ο γέροντας Πορφύριος σε μια εκκλησιά στη Βιωτία και είχε και ο ιερεύς κομματάκια από ιερά λείψανα Αγίων και Μαρτύρων. Και όταν μπήκε μέσα ο γέροντας, τι έγινε λέτε? Μυροβόλησαν όλα τα λείψανάκια. Ενώ πριν δεν μυροβολούσαν, μυροβόλησαν όλα τα λειψανάκια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χαιρέτησαν τον γέροντα. Του κάνανε υποδοχή. Κατ' όμοιον ομοίου αεί πελάζει, που έλεγαν και οι αρχαίοι. Το όμοιο πλησιάζει, προσεγγίζει, ελκύεται πάντοτε από το όμοιο. Στον πνευματικό βίο λέμε εδώ. Λοιπόν, μυροβόλησαν όλα τα λειψανάκια και τα μικρότερα τμήματα. Έτσι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αγαθοσύνη. Φέρεται καλή δηλαδή προς το αγαθό, ορμεμφύτως, εκ ψυχής και καρδίας. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε άλλωστε όταν πάμε κοντά σε Αγίους. Και όταν μεταλαβαίνουμε βέβαια το Χριστό μας, την καλούμεθα την Παναγία μας ή πάμε σε ιερά της προσκυνήματα και Άγια εικονίσματα, είτε πάμε σε λείψανα Αγίων και τάφους μαρτύρων και ιερά προσκυνήματα αυτών, είτε επισκεπτόμεθα και ανθρώπους επί γης Αγίους, που ήταν ο γέροντας Παΐσιος, πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και δεν ήθελαν να φύγουν. Του σήλκε το αγαθό του πνεύμα, η αγαθοσύνη του, η αγαθότητά του, η αγιότητά του, η καλοσύνη του. Του σήλκε και δεν ήθελαν να φύγουν. Καθόντουσαν εκεί, ένιωθαν οικία, ένιωθαν αιαρινά, ένιωθαν απαλά, ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Αισθανόντουσαν το γέροντα δικό τους και κατά δικό τους. Και όντως έτσι είναι οι Άγιοι. Και ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αφού έχω ακούσει ότι η τελευταία επίσκεψη Κυρίου ήταν το καλό σπυρί, που έλεγαν οι παλαιότεροι, η ανίατος γνωστή νόσος. Και ξέρετε πως του ήρθε. Είχε πάει μια φορά, λένε, εκ προφορικής παραδόσεως, το έχω ακούσει κι εγώ, ένας καρκινοπαθής που υπέφερε, είχε όμως φαμελιά, ήταν νέος. Ο γέροντας τον είδε και τον συμπόνεσε πάρα πολύ και λέει: Θεούλη μου, να μην πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Καλύτερα να πάρω εγώ την αρρώστιά του και να πεθάνω που είμαι άχρηστος και τυποτένιος και τρώω το ψωμί τζάπα και ανασένω τον αέρα τζάπα. Έτσι είναι η Άγια, είναι ταπεινή, πραγματικά ταπεινή. Και να ζήσει αυτός. Και ότου θαύματος έφυγε η νόσος από τον άνθρωπο αυτό το φαμελιάρι και τον νέο και πήγε στο γέροντα και την υπέφερε, την υπέμεινε, έκαμε και εγχειρήσει και την υπέμεινε μαρτυρικά και δοξάστηκε. Ήταν νόσος, έγινε και μάρτης, γιατί ο καρκίνος είναι ένα μαρτύριο, πως και άλλες αρρώστιες ανίατες και φοβερές σίγουρα, είναι ένα μαρτύριο με το οποίο μαρτύριο εξαγνιζόμεθα. Και όπως έλεγε ο γέροντας, όταν κανείς υπομένει αρρώστια και αδικία, προσπαθεί να λέει δόξα σε ο Θεός έστω και με το ζόρι, αυτός κάνει έργο μεγαλύτερο από αυτόν που έχει την ευχή. Γιατί έτσι είναι, η αδικία και η αρρώστια μας καθαρίζουν για τους σκοπούς και τις νηστείες και τις ασκήσεις και τις προσευχής και όλων αυτών των μέσων που μετερχόμεθα και μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Είναι ένας, να καθαριστούμε. Να καθαριστούμε από την αμαρτία και το κακό. Να φωτιστούμε και να θεωθούμε και να λαμπρινθούμε. Έτσι λοιπόν, έδινε μεγάλη βάση ο γέροντας. Γι' αυτό πήρε λοιπόν την αρρώστια του ανθρώπου και την υπέμεινε μέχρι θανάτου. Και δοξάστη. Και έλεγε στους άλλους πάντοτε, να συμπονείτε τους αδελφούς, το πρόβλημά τους να το βάνετε στην καρδιά σας, να το αισθανθείτε έστω και λίγο και να παρακαλέσετε ολόθερμα γι' αυτό. Ξέρετε τι καλό τους κάνετε και πόσο καλό βρίσκετε κι εσείς στην ψυχή σας και στη ζωή σας. Έτσι είναι, αδελφοί μου, έτσι είναι. Τώρα με τις πυρκαγιές είδατε, οι άνθρωποι ενωθήκαμε, ακόμα και οι μετανάστες, λαθρομετανάστες και κανονικοί μετανάστες ή οικονομικοί μετανάστες, όπως λένε οι κυβερνώντες. Τι κάνανε οι καημένοι και εκεί στη Θεότιδα και στη Σάμο και αλλού, τρέξανε και βοήθησαν και εκείνοι. Γιατί πολλοί είναι αγαθοί. Είναι μερικοί δυσκολεμένοι, αλλά μήπως και εδώ οι Έλληνες είναι καλύτεροι περισσότεροι. Συμπράττουν οι κακοί και οι Έλληνες που είναι περισσότεροι και οι ξένοι και κάνουν τόσα κακά. Αλλά υπάρχουν και αγαθές ψυχούλες. Έτσι έγινε τώρα κινητοποίηση. Βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη εκεί, Θεότιδος, να λέει ο καημένος. Και μερικοί αδιαφόρησαν τελείως. Πήγαν στις παραλίες τους, το τρανζιστοράκι τους, τα μπάνια τους και τους έκνοιαζε αν δίπλα και γόντουσαν άνθρωποι και υποστατικά και δάση. Τι να κάνουμε, φτάνουμε και εκεί, αδελφοί μου. Όταν μπει κανείς στη διαδικασία έτσι του μη πνευματικού βίου και στην πόρωση, τότε τι να πεις, είναι για κλάματα αυτός ο άνθρωπος. Για κλάματα, έτσι. Τον κλαίει κανείς και τον πονάει. Φτάνει εκεί και βοηθάνε πολλά στο να γίνει αυτό. Γιατί σήμερα μην ξεχνάμε, και εδώ στην Ελλάδα και παντού πολεμάνε, πολεμέται η πίστη του Χριστού. Πολεμέται η Εκκλησία. Ποια τι κάνει, εξημερώνει τον άνθρωπο. Του δίνει νόημα. νοηματοδοτεί τη ζωή του, γεμίζει την ύπαρξή του, του δίνει σκοπό βίου, του προσφέρει τόσα καλά. Όταν αυτά τα βγάζουμε από την ψυχή του ανθρώπου και μάλιστα των νέων ανθρώπων, τι θα βάλουμε εκεί μέσα? Το χάος, το κακό? Και πώς θα αντέξουν τα παιδάκια? Και πάνε μετά, βλέπετε που πάνε τα καημένα, γιατί θέλουν να γεμίσουν την ψυχή τους, θέλουν να αλλάξουν αισθήσεις, θέλουν να αισθανθούν αλλιώς, θέλουν να τη βρουν. Και καμιά φορά πάμε στραβά, ενώ αν μπούμε στην Άγια Εκκλησία, στη Θεία Χάρη, στο Χριστό μας, στο σώμα και το αίμα Του, τότε είναι που την καταβρίσκουμε, τότε είναι που γεμίζομαι, τότε είναι που σωζόμεθα. Έτσι, ασκείται μία πολεμική, βλέπετε. Βλέπετε μέσα τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες. Έτσι, με πολλή μανία, και δεν δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι το κενό της ψυχής τους, την έλλειψη του Χριστού. Την έλλειψη του Χριστού, εγώ εκεί πάω. Και παραπονούνται, σαν κάποιες ή κάποιοι που έχουν χωρίσει με τους ή τα συζύγους των, και τι καλά λένε όλο για αυτούς. Και πώς λένε συνήθως? Βρίζοντας, κατηγορώντας, κατά έναν τρόπο έτσι φοβερό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους θέλουν. Τους και τας θέλουν, να πούμε και τα δύο. Βέβαια, θέλουν. Αλλά βλέπετε, έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Υπάρχει εγωισμός, φιλαυτία, δεν υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει αυτομεμψία, να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να πάμε να γυρέψουμε. Τότε ξέρετε τι καλό κάνει. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας Παΐσιος πάλι.
1: Πόσο λεφτά έχει?
2: 20 λεφτά.
0: Έλεγε ότι βλέπετε μερικούς που ζητεί ανέβουν στο δρόμο. Τι κάνουνε? Ρίχνουν τα μούτρα τους. Ρίχνουν τον εαυτό τους. Έχει ο Θεός που βλέπει την ταπείνωσή τους, φωτίζει μερικούς και τους δίνει. Και τα κολομάνε. Και μάλιστα μερικοί τα κολομάνε και τρελά. Και κάποιοι τα βάνε και στα στρώματα και τα πεθάνουν, τα βρίσκουν όλα μαζεμένα οι υπόλοιποι. Βέβαια. Αλλά τι κάνουν όμως? Ρίχνουν τα μούτρα τους. Η σημασία αυτό. Και τη ζητάνε. Έλεγε πάλι ο Γιώργος Πορφύριος, να έχουμε τρευχείτε και εκείνου. Βρε, είναι δύσκολο πράγμα να γυρέψεις. Είναι δύσκολο πράγμα να ζητιανέψεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορείς να ζητιανέψεις. Τι καλό κάνεις τότε? Στον εαυτό σου. Γιατί είναι πιο εύκολο να δώσει κανείς παρά να πάρει. Μακάρι ο νεστή διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, το είπε και ο Χριστός. Κατά άλλο τρόπο, αλλά πάει και εδώ. Βέβαια. Είναι σπουδαίο πράγμα. Όταν ταπεινωθεί κανείς, τι κάνει? Παίρνει. Και ταπεινείς, δίδωση χάριν, λέει το Ευαγγέλιο. Δίδωση χάριν ο Θεός. Δίνει χάρη. Επίσης να γυρέψουμε, αλλά σας είπα, είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Δύσκολο πράγμα. Διάβαζα προθέσεις, είχαν πάει στο Γέροντα Παΐσιο. Κάτι μανταρίνια, ήταν χειμώνας και του άρεσαν πάρα πολύ. Τα έτρωγε, λέει, με τα βουλημίας. Και ήρθαν εκεί διάφοροι. Λέει, πάρτε τα, ρε παιδιά, εσείς. Μετά λέει, κάτστε. Κάτστε να πάρω κι εγώ δύο, δεν κάνει να τα πάρετε όλα, να μην φά τίποτα. Μετά λέει, τρία. Μετά λέει, να πάρω άλλα δύο. Μετά άλλα δύο, κόμισα να διάσει σακούλα. Λέει, 7. Πολλά δεν πήρα, αλλά δεν πειράζει, είμαι λέμαργος. Να φάω, ρε παιδιά. Τι να κάνω, τα κράτησε, οι άλλοι πήραν τα υπόλοιπα και φύγανε. Ποιος ξέρει τι να σκέφτηκαν. Μπορεί να σκέφτηκαν και καλό. Και μετά από λίγο έρχονται στο κελάκι του, τι λέτε, 7 άτομα. 7 ψυχές. Και λέει, πάρε εσύ, έδωσε από ένα στον καθέναν και πήραν και οι 7. Πόσα έμειναν? Κανένα. Τα κράτησε λοιπόν, παρότι του άρεσαν, θυσία στον εαυτό του. Αυτό είναι. Θυσία στον εαυτό του. Και τα έδωσε και τα φάγαν οι άλλοι. Έτσι θυμάμαι και οι παλιοί, άμα ήθελαν να φάνε λιγότερο, άμα δεν είχαν, άφηναν στο τέλος κάτι στο πιάτο. Και λέει, αυτό το Χριστούλη δεν το τρώω. Τα αφήσω. Ή αρχόταν κάποιος, ή το έδινε σε κάποιον που ήθελε να φάει παραπάνω, ή το τρώει το απόγευμα. Και λέει, αυτή είναι η μερίδα του Χριστού. Απλά φαίνονται αυτά, αλλά είναι όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Έτσι δεν νοιαζόταν και πολύ ο γέροντας για το προφίλ του, για την... Δεν τον ένιωσε το κόστος, το όποιο κόστος. Εδώ μας νοιάζει εμάς. Τώρα η κυβέρνηση καημένη προσπαθεί να δείξει ότι οφείλεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε. Όταν είναι καλοκαίρι θα έχουμε ήλιο. Και όταν είναι χειμώνας θα έχουμε τα χιόνια και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν θέλουν να πούνε ότι ρε παιδιά, φταίξαμε κι εμείς λιγάκι. Ας το πούνε μια φορά. Δεν το λένε. Αυτό το λέμε εμείς. Θα μου πει γιατί το πούνε αυτοί. Λοιπόν, έτσι. Σκέφτονται τώρα το κόστος. Ενώ οι Έλληνες τους λεβέντες τους παραδέχονται. Καλά, έσφαλα κι εγώ γιατί. Ποιος δεν σφάλει σιγά τώρα. Μόνο ο Θεός δεν σφάλει. Μόνο ο Θεός δεν σφάλει. Εμείς οι άνθρωποι σφάλουμε οι καημένοι. Τι να κάνουμε. Μια φορά είχε πάει ένα παλικάρι εκεί στο Γέροντα Παΐσιο και δεν τον εγνώριζε. Πρώτη φορά τον έβλεπε. Λέει, τι θες παιδί μου, θέλω το Γέροντα Παΐσιο. Δεν είναι εδώ. Πού είναι, έχει πάει να αγοράσει τσιγάρα, λέει. Καλά, λέει, θα περιμένω. Και καθόταν το προβατάκι του Θεού, το αγαθό, να τη η αγαθοσύνη, καθόταν και περίμενε να γυρίσει ο γέροντας αφού αγοράσει τσιγάρα. Και τον πείραζε, ενώ ξέρουμε οι χριστιανοί και οι άνθρωποι ότι δεν κάνουν να καπνίζουμε και καπνίζουμε βέβαια, δεν πειράζει. Το λιγότερο είναι, δεν πειράζει. Ο γέροντας Πορφύριος φώναζε γιατί έκανε κακό στην υγεία, αλλά δεν πειράζει, για άλλα χειρότερα πράγματα. Και περίμενε να έρθει ο γέροντας από τα τσιγάρα. Και τίποτα δεν είπε, ούτε ξέρεις, καπνίζει την καλόγερη, τον, τίποτα. Εκείνος ήθελε τον γέροντα, τον πίστευε τον γέροντα και περίμενε, σου λέει, θα έρθει ο παππούς, θα με οδηγήσει, θα με πει αυτά που χρειάζεται και εγώ δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα. Τι αγαθότητα είναι αυτό. Αγαθότητος πέλαγος ήταν η ψυχή του. Βέβαια. Και περίμενε. Και του λέει μετά ο γέροντας, βρε, ούτε εγώ είμαι, αλλά ήθελα να δοκιμάσω ό,τι θα πεις. Πώς σου φάνηκε που σου είπε πάει για τσιγάρα και δεν με πειράζει εμένα παππούλη. Ο παππούλης ξέρει τι κάνει, λέει, εγώ δεν ξέρω τι κάνω. Ναι, βέβαια, γιατί. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι αγαθοί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως για να τους φερθεί, στραβά το βλέπω. Ναι, στραβά το βλέπω. Μου λέγεται μου σήμερα ένας παπάς, πάω μια φορά στην καφετέρια, αλλά ντρέπω από τους ανθρώπους. Τουλάχιστον να σου πω. Εκείνοι που είναι απλοί και αγαθοί θα χαρούν. Στην καφετέρια δεν θα πας να κάνεις όργια, πάω να πεις ένα καφεδάκι ή ό,τι άλλο, ένα φραπεδάκι, όπως τα λένε, ή ό,τι άλλο εκεί πέρα. Θα κάτσεις, θα μιλήσεις, θα αισθανθούν και οι άλλοι απαλά. Μην νομίζεις και ο χειρότερος αμέσως τον παπά και κάθε κοντά του μαλακώνει. Γιατί η ιεροσύνη είναι χάρης. Και έλεγε παλιά ο γέροντας Πορφύριος, άμα έχετε κάποιον και έχει μελαγχολία και έχει ψυχικά προβλήματα ή όποια αρρώστη, άμα μπορείτε να τον πηγαίνετε να βλέπει και κανέναν παπά. Να βλέπει και κανέναν παπά. Ξέρετε τι καλό κάνει. Και στην εκκλησία που ερχόμαστε και βλέπουμε τον παπά που είναι στόπον και τύπον Χριστού και μάλιστα ο επίσκοπος, ξέρετε τι καλό μας κάνει. Πάρα πολύ καλό. Αλλάζει η διάθεση. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Αλλάζει η ψυχή μας, να ξέρετε. Αλλάζει η ψυχή μας. Αλλά τι έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Ωραία. Έχουμε και τη ζέστη, έχουμε και το ζάχαρο, έχουμε και τα ωραία. Τι έλεγα, Δέσποτα. Δεν θυμάστε. Καλά. Τι. Ναι, ο παππούλης λοιπόν λέει πάω στην καφετέρια, ναι, πάω στην καφετέρια, ευχαριστώ που το θυμήσατε βέβαια, πάω στην καφετέρια, αισθάνομαι δύσκολα και άσχημα και του λέει καφετέρια μου γιατί εκείνοι που είναι αγαθοί θα χαρούνε και οι άλλοι που δεν είναι, ό,τι και αν τους κάνεις και που δεν πας λένε, άμα δεν πάνε που θα είναι παπάς λένε κάτσανε μέσα οι παπάδες, κάτσε μέσα ο αρχιεπίσκοπος, κάτσε μέσα ο δεσπότης, κάτσε μέσα ο παπάς. Δεν βγαίνει πουθενά, δεν πάει πουθενά, δεν φαίνεται. Εάν πάει κάπου, α και ο παπάς εκεί. Και τι να κάνει ο παπάς πια, δηλαδή, μας τρελάνε. Έτσι. Ο αγαθός και ο απλός άνθρωπος το βλέπει θετικά. Είναι αυτό που λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Κάνει τον καλό λογισμό. Κάνει τον καλό λογισμό. Του είπε ο Γέροντας πάει για τσιγάρα, λέει δεν είναι εδώ ο πατήρ Παΐσιος, του είπε του μικρού. Αυτό το δέχτηκε. Καλά κάνει ο Γέροντας, ξέρει γιατί πάει για τσιγάρα. Και στο κάτω-κάτω εγώ γιατί καπνίζει, και είναι γιατί να μην καπνίζει. Στον εαυτό μας θα συγχωρούμε όλα. Και το βγάλουμε λάδι και το βγάζουμε αφρό τον εαυτό μας. Τους άλλους, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και είναι καλό λοιπόν να βλέπουμε και τις παπάδες και να μας βλέπουν και οι παπάδες. Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, έλεγε πάνε κάποιος άλλος, φέρτε ρε να τον δω λιγάκι. Να τον δω λιγάκι. Και τον κοίταζε ο γέροντας με αγάπη, με πνεύμα Άγιο και τον έκανε καλά. Γιατί εδώ η σκιά του Αποστόλου Πέτρου και τα σημικίνθια, τα μαντήλια του Πέτρου και του Παύλου που σκούπιζε τη μύτη τους και τον υδρότα τους, τι κάνανε, θαύματα. Έπεφτε η σκιά του Πέτρου απάνω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι λιώνουν καλά. Έτσι είναι, οι ιερείς και οι πατέρες και οι χριστιανοί και οι άγιοι έχουν χάρη, έχουν ευλογία. Και θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει να δούμε τον γέροντα Πορφύριο και τότε δεν έβλεπε. Και είμαστε με έναν μοναχό, ας συγκαλάει και εκείνος, θα μας ακούει τώρα, ας εφραίνεται. Και του λέει, περίμενε βρε, να πάρω τα μάτια σου να κατέβω. Και μπαίνει μέσα στα μάτια του μοναχού και με τα μάτια του μοναχού κατέβει και τις κάλεσε ο γέροντας σαν παιδάκι. Και κράταγε και τον μοναχό που μπες. Καλά, αυτά είναι λίγο κουφά. Σίγουρα. Γιατί είναι έξω από τα νενομισμένα και έξω από τα συνηθισμένα, πώς το πούμε. Βέβαια. Έτσι λοιπόν και ο γέροντας Παΐσιος δεν τον ένοιαζε τι θα πούνε οι άνθρωποι. Ας πούνε ότι θέλουν οι άνθρωποι, λένε. Οι αγαθοί λένε αγαθά. Και θυμάμαι και εκείνο τη γνωστή ιστορία από το γεροντικό, την είπα και στον παπά το μεσημέρι. Τη λέω και πάλι σε εσάς, δεν πειράζει, επανάληψη, μην τρέχετε τις μαθήσεις. Άλλωστε δεν είστε πάντοτε ήδη εδώ πέρα, διαφοροποιήστε και αυτό είναι καλό. Μερικοί είναι σταθεροί βέβαια. Α, και μερικοί ρωτάνε πότε θα έχουμε ακόμη κήρυγμα, θα έχουμε σήμερα, θα έχουμε και την άλλη Τετάρτη και σταματήσουμε μετά. Κάνουμε μεθαύριο την Παρασκευή λειτουργία, 5 μέχρι το πρωί, την άλλη Τετάρτη κάνουμε 3,5 με 4 περνώ του προφήτου ηλιού, κάνουμε ομιλία. Και την Πέμπτη το πρωί, λειτουργία 5 με 6 προφήτου Ιουλίου και σταματήσουμε. Και θα ανοίξουμε πάλι στις 30 Αυγούστου, την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου. Θα κάνουμε τότε εκεί πέρα σπερινό, γιατί είναι την επόμενη της Αγίας Ζώνης Θεοτόκου. Κάνουμε τις συμμετέσσερες σπερινό της Αγίας Ζώνης και μετά θα μιλήσουμε για την Αγία Ζώνη. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί πέρα. Έτσι το λέω αυτό για να γνωρίζουμε. Και όσοι φύγετε και σήμερα και όποτε φύγετε, καλές διακοπές, καλά μπάνια, καλή υγεία. Άγιος Νεκτάριος που είναι εδώ να μας φυλάει, σκεπάζει και Παναγίτσα και οι Άγιοι. Να ξεκουραστούμε ψυχήτη και σώμα και να επανέλθουμε πάλι στον αγώνα μας και στην προσπάθειά μας. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος είχε αγαθοσύνη. Είχε αγαθοσύνη, όπως και όλοι οι Άγιοι και οι άνθρωποι του Θεού. Αλλά και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν ως ιδεώδες και ως τύπων και πρότυπων τον χαρακτήρα του καλού καγαθού. Καλός ήταν ο ωραίος σωματικά και αγαθός ωραίος ψυχικά. Και έλεγαν και το άλλο νους υγιής εν σώματι γη. Βέβαια και εκείνοι λοιπόν ετόξευαν την αγαθότητα. Είναι ωραία η αγαθοσύνη. Ήταν ένας... Α, για το γεροντικό θέλω να πω, άλλο ήρθε τώρα, δεν πειράζει. Ένας γέροντας που ήταν τόσο αγαθός που ξύπναγε το πρωί πριν πάει στη λειτουργία, έτρωγε ψωμάκι και ό,τι άλλο είχε και πήγαινε να μεταλάβει. Και του λένε, παπούλι, δεν κάνει να τρώμε πριν μεταλάβουμε. Αλλά δεν το ήξερα, να με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάμω. Ήταν τόσο αγαθός που έτρωγε. Και μην ξεχνάμε το μυστικό δείπνο έγινε μετά το δειπνίσε. Αφού έφαγαν οι Απόστολοι και μετά έγινε, τους παρέδωσε τα άχαρα τα μυστήρια. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία έκαναν τα κοινά δείπνα και μετά το μυστικό δείπνο. Τη Θεία Ευχαριστία. Βέβαια. Και ήταν και ένας, δύο λοιπόν κοσμικοί πήγαν σε μια μονή. Αυτό θέλω να πω για τον καλό λογισμό και τον κακό. Και ζήτησαν να δουν και τα κελιά των μόναχων. Έτσι, οι άνθρωποι έχουμε και περιέργεια. Μου λέει κάποιος το πρωί, λέει, γιατί θες να έρχονται οι άνθρωποι εδώ να τους βλέπεις. Έχω περιέργεια, αλλά θέλω να τους βλέπω πώς είναι. Έτσι, πώς αισθάνονται. Και ωφελούμε, λέει, και από τις αρετές τους και από τις κακίες τους. Λέω. Ήθελαν τα κελιά. Πάνε στο πρώτο, ήταν έτσι ακατάστατο. Όπως και το δικό μου πίσω έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, μου λέει η αδελφή μου καημένη. Παπούλι, το κελί σου, το σπίτι σου είναι αφηρημένη τέχνη. Γιατί λέω Ελενίτσα, διότι δεν είναι τίποτα στη θέση του. Λοιπόν, πήγε ο πρώτος που είχε καλό λογισμό, λέει, τι ωραίος πατέρας είναι αυτός, τι υπέροχος αδελφός. Φροντίζει μόνο την ψυχή του και δεν τον νοιάζει τίποτα, ούτε για το κελί του, ούτε για τίποτα. Μακάριος είναι. Παπιωμανίες καθαριότητες, ξέρετε κι άλλο, μακάριος και απειλαγμένος. Ο άλλος μπήκε, λέει, ρε κοίτα να δεις, βρωμάει εδώ μέσα. Καλά λένε ότι καλό γίνεται μπέλιδες, είναι φαγάδες, είναι πνεράδες, είναι κυφίνες. Καλά λένε λοιπόν, να τους, να τους, δίκιο έχουν. Μπαίνουν στο άλλο, άστρα αυτό από καθαριότητα. Ήταν όλα στη θέση τους, στην τρίχα. Ο πρώτος με τον καλό λογισμό λέει, τι σπουδαίος αδερφός αυτός. Είχε την καλή κουβέντα πάντα στο στόμα του. Εφήμιο αγαθέ, που είναι ο Πλάτωνος, στους διαλόγους. Όπως λάμπει το κελί του, έτσι λάμπει και η ψυχή του. Ο άλλος, ξέρετε τι είπε. Τα έχει τόσο ωραία φτιάξει, που λες και περιμένει την ύφη. Είναι αυτό που λέμε Μεγάλος Βασίλειος και επαναλάβανε πολλές φορές ο Γέροντας Παΐσιος. Οι αγαθοί άνθρωποι σαν τις μέλισσες. Πάνε στα λουλούδια, παίρνουν τα καλύτερα άνθη και κάνουν το γλυκύτατο μέλι. Ενώ οι πονηροί είναι σαν τις μύγες, ξέρετε πάλι κάθονται, στις πληγές και κάπου αλλού. Λοιπόν, έτσι. Έτσι. Και μετά, έχουμε πολλά λεφτά, δες. Πέντε μόνο, ωραία. Πέντε λεφτά έχουμε, παιδιά. Έχω χαλάσει το ρολόι μου και δεν βλέπω. Έχω δει ρολόι, αλλά δεν έχει λεπτοδείκτη και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο μυαλό κουβαλάω, λοιπόν. Μετά λέγανε εδώ, πήγαιναν στο γέροντα, μιλούσαν με απελπισία μερικοί. Χάθηκε η εκκλησία, χάθηκε η πατρίδα μας, έφτασαν οι Τούρκοι, έφτασαν οι λατρομετανάστες. Και ο γέροντας έκανε, τους φώναζε. Βρε, τον βάζετε κάτω. Μιλάτε με απελπισία. Και τι περιμένετε να γίνει μετά. Πώς θα μεταδώσετε στους άλλους αισιοδοξία και δύναμη κλπ. Φώναζε. Με θάρρος, βρε. Οι πατέρες μας το 21 ήταν μια χούστα, βρε. Και είχαν θάρρος, και είχαν πίστη, και είχαν δύναμη, και είχαν ελπίδα, και είχαν αντρία. Και μπόρεσαν και έφεραν την ελευθερία. Και κάτι άλλο για την πατρίδα μας. Και να κλείσουμε αυτό. Έλεγε ότι η Ελλάδα, η τωρινή Ελλάδα, καζίκη δέσποτα, η τωρινή Ελλάδα έχει γίνει κλωτσοσκούφι. Έχει ταπεινωθεί από όλους. Τη χτυπάνε και την πολεμάνε όλοι. Μέσα και έξω. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Βάλετε κυριολεκτικά. Και όπως έλεγε ένας τραγουδιστής στον καιρό μας, τις την έχουν στημένη της Ελλάδος. Το στημείτα. Βεβαίως. Αλλά ο γέροντας τι είπε? Θα επιβλέψει ο Θεός επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Ελλάδος, όπως επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Παρθένου Μαριάμ, και θα ποιήσει με ταυτής της Ελλάδος τι? Μεγαλεία. Θαυμάζεται εσείς, κυρία μου. Θα ποιήσει μεγαλεία. Θα την αναστήσει. Και θα βλέπετε οι άνθρωποι, οι περισσότεροι Έλληνες, να είναι χριστιανοί πραγματικοί. Σπάνια να υπάρχει κακός και δυσκολεμένος. Θα συναγωνίζεται ποιος θα γίνει καλύτερος, αγιότερος, πιο πατριώτης, πιο άνθρωπος, πιο χριστιανός. Βέβαια, θα φύγει αυτή η πνευματική σκλαβιά που υπάρχει. Και όταν ακούεις το γέροντα, σου λέει, τι κάνεις, φτερά. Αισιοδοξείς και βλέπεις πίσω από όλα αυτά τη νίκη, πίσω από το χειμώνα την άνοιξη και πίσω από τη νύχτα την ημέρα και πίσω από τη συννεφιά και τη βροχή την ξαστεριά και τη γαλήνη και την ομορφιά. Αυτό άλλωστε είναι η ορθοδοξία μας. Νίκη κατά του κακού, νίκη κατά του αιωσφόρου, νίκη κατά των οργάνων του και ελευθερία και αγάπη. Το μέλλον του κόσμου ανήκει στο εσφαγμένο αρνίον, στην Αγία του Εκκλησία, στον Παράδεισο, στη Θεία Βασιλεία. Ας τα δώσει αυτά ο Θεός μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με τις ευχές όλων των πατέρων και ιδιαίτερα του γέροντος Παϊσίου, στο οποίο τη μνήμη και το βίο και την πολιτεία κάμαμε αυτό το μικρό, μικρότατο και πτωχό και πενιχρό αφιέρωμα. Ας έχουμε την ευχή του και από εκεί που είναι, ας μας σκέπτεται και επισκέπτεται με αγάπη και πόνο. Και ας δώσει να αισθανόμεθα και εμείς τους άλλους αδελφούς μας, πιο πολύ τους δυσκολεμένους, με αγάπη και πόνο. Αμήν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας, το Ίδρυμα, το σταθμό της Εκκλησίας μας, και ας είναι η σκέψη μας και στους πυροπλήκτους αδελφούς μας, μακάρα μπορούσαμε να πάμε και να βοηθήσουμε, και ό,τι χρειαστεί να βοηθήσουμε όλοι όπως μπορούμε, τον καλύτερο τρόπο, και ας δώσει ο Θεός δροσιά στις ψυχές μας, στην Ελλάδα μας και στον κόσμο, και σωτηρία. Ας ψάλουμε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας και να φύγουμε. Παρασκευή από 5 με 6 θα έχουμε λειτουργία, και την επόμενη Τετάρτη 3.30 με 4 περνώ του προφήτου Ηλιού, και κήρυγμα, και την επόμενη Πέμπτη 5 με 6 το πρωί τελευταία θεία λειτουργία για την περίοδο αυτή.

0: Και πάλι ευχαριστώ όλους σας. Καλή νύχτα, καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
1: Και στο γαρίδι μου στο μιλίες. Ο Γιάννης ήρθε να πάρουμε την αθμητριακή του και αν κάνεις κάτι ήθελε μια κάτι να ρωτήσεις αυτή τη στιγμή αφού θέλετε τόσο πολύ να ακούσετε και κάτι από τον Γέροντα, ας ρωτήσεις. Μέσα σε όλα τα σημεία των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά του. Μέσα σε όλα τα σημεία των καιρών είναι και αυτό να σας πω εγώ πνευματικά.
2: Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι λέμε πολλές φορές ότι αγαπάμε τον Θεό. Και όμως με τους αδελφούς μας δεν τα πάμε καλά. Δεν μπορούμε να δείξουμε υπομονή, δεν μπορούμε να τις ανεχτούμε, τους αποφεύγουμε για την ησυχία μας και άλλα τέτοια. Επειδή αυτό είναι μια πραγματικότητα, τι και πώς πρέπει να αρχίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τώρα αυτό που είπε με πια και μία το σχέδιο. Αλλά η διαφορά θέλω να πω. Άλλοτε ένα άλλο πάρο. Λοιπόν, όποιος αγαπάει τον Θεό, για να αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον πλησίο του. Αλλά όταν δεν αγαπάει τον πλησίο και λέει ότι αγαπάει τον Θεό, αγαπάει τον εαυτό του. Αλλά ο μοναχός, γι' αυτό είπα λίγα και διαφορετικό, ο μοναχός όταν δεν βλέπει άνθρωπο, βλέπει πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει μια διαφορά στο θέμα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Υπάρχει μια διαφορά, δεν θα το πω. Όταν άνθρωπο με το δώσμο παίρνει, όχι με το πάσμο, δηλαδή να πούμε δίνει ένα πράγμα, ειδικό πράγμα. Δίνοντας αυτό και κάτω, δίνει ένα ειδικό πράγμα. Αλλά δέχεται όμως μια πνευματική χαρά. Ο άλλος δέχεται ανθρώπινη χαρά που το δέχεται. Δηλαδή το με το δώσιμο παίρνει την πνευματική ζωή. Παράδειγμα. Να πω μια μητέρα θυσιάζει για τα παιδιά. Όσο θυσιάζει και πια μένει και νηστικιά και δεν χωράζεται.

έτσι από τα χέρια, όταν τα βλέπει καλά και υπάρχει ένας καμένα πλημμένα αυτά, ούτε κούρεσε ούτε τίποτα δεν θα κινηθεί και να είναι κλπ. Γιατί φωτίζεις πρώτες, με το δράσμο φωτίζει. Εν αντιθέτως, με το πλάσμο δεν έχει καν σε λίγο πράγμα. Αυτό έλεγα και ευχές, έπαιρα σαν παράδειγμα. Βλέπω μερικά παιδιά, τα οποία τα έχω βοηθήσει από μικρά, έρχονται και στο κερί και με ζητάνε άνθρω, λέξει παιδιά, κάτι εκεί πέρα, να βοηθήσει του κανένα ξύλο. Αλλά εγώ κάπως μου φαίνεται άσχημα, ένα και οποιοσδήποτε, και μικρός, μεγάλος, να τον βάλω να τον αγκαρέψω. Προτιμώ τη νύχτα με το φακό να φέρω ένα ξύλο ότι μου χρειάζεται, λοιπόν, κι αν δεν προλαβαίνω την ημέρα. Αλλά βλέπω μερικά υποφέρουν. Θέλετε και θέλω να πάνε σκαρίες, θέλω να σου πω καμιά ξυπέφτα από τα παιδιά που βασανίζονται. Πήγαινε παλικάρι, λέει, πάνε δυο κουτιά σπίρτα. Μόλις το λέω, λοιπόν, θέλω πλέον με τέτοια χαρά, λοιπόν, πηγαίνει εδώ, έρχεται και να είχα τρεις τέσσερις αναπτύρνες. Δεν μου χαράνε τα σπίρτα, αλλά πήγε τα διαπροπέ. Λοιπόν, αυτός ξεκουράστηκε με τον κόπο. Την κούραση ξεκουράστηκε. Ενώ βλέπω αν τη θέλει μερικά παιδιά, τη έκανα για να να ξεχάσει μια τσάντα κάτι και πέρα το καπέλα του. Και πάλι κάτι, δεν θέλει κάτι γκάκι να προλάβει ένα γεροντάκι και πέρα. Ξέχασα. Αναστενάζει, μόλις το θέλω αναστενάζει. Δεν θα γυρίσει πίσω πάτε ούτε. Πάλι κάτι, θα προσπάσει καρία στο που να κατέβει τον κατήφορο τώρα θα κουραστεί. Πάει αναστενάζει και πέρα. Άρα κανένα γάμπρο πάλι κάτι εκεί πέρα. Και αυτός μόλις το ακούει, κουράστηκε με το να το ακούσει. Πώς μάμα να πάει. Ενώ άλλος, αυτοί οι άνθρωποι κουράζονται και με την ξεκούραση. Ενώ οι άλλοι ξεκουράζονται με την κούραση. Γιατί καρδιά δεν κουράζεται ποτέ. Και ό,τι κάνει κανείς να το κάνει με την καρδιά του.

0: ήρθατε, αγαπητοί μας φίλοι. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και την καμπάλα. Τι είναι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός? Πολλοί έχουν ακούσει. Τι είναι η καμπάλα? Θα πω γενικά με δύο λέξεις για να κεντρήσω το ενδιαφέρον, για να δούμε και τη σχέση που έχει ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός με την καμπάλα. Η καμπάλα είναι ο αποκρυφισμός του εβραϊσμού. Νομίζω ότι καλό είναι και σημαντικό να αποκαλύψουμε με ιστορικά στοιχεία ποια είναι η σχέση που είχε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός με την καμπάλα. Γιατί? Διότι πολλοί επαίρονται και έτσι θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την περίοδο του διαφωτισμού που επηρέασε και την σύγχρονη ιστορία στην Ευρώπη. Πολλοί μάλιστα επαίρονται και στην Ελλάδα και κυβερνώντες, ακόμη συνδέουν και την δημιουργία του ελληνικού κράτους με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, με την Γαλλική Επανάσταση και βεβαίως με τον αγώνα του 21 υπερβούστος και πατρίδος. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο να κάνουμε αυτή τη σημερινή εκπομπή ευρωπαϊκού διαφωτισμού και καμπάλας. Κοντά μας πατήρ Διονύσιος Κατσούλης, επιμέριος του Ιερού Ναού της Ορθοδοξίας του Τράχωνες Αλίμου, ιστορικός και αρχαιολόγος. Πατέρ μου,
1: σας ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι είχαμε αφήσει κάποια θέματα μέσα από άλλες

0: και την ιεροσύνη που έχετε, νομίζω ότι δημιουργεί ένα ασφαλές δίχτυ ώστε να μπορέσουμε μέσα από την κουβέντα αυτή να διαφωτίσουμε τους τηλεθεατές μας, τους καλούς μας φίλους εδώ, γιατί έχετε πιάσει και πιάνετε και έχετε ασχοληθεί σε βάθος ως ιστορικός ερευνητής με όλα αυτά τα θέματα που αποδεικνύουν, και θα τα δούμε αυτά με ιστορικά στοιχεία μέσα από τις πηγές, πώς πραγματικά κάποιοι μύθοι που έχουν διαμορφωθεί περί διαφωτισμού ευρωπαϊκού είναι τόσο σπουδαία και πόσο τόσο σημαντικά για τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, τα οποία προσπαθούν και σήμερα να μας τα σερβίρουν ως κάτι, θα λέγαμε, κάτι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα στηρίξουμε και να τα υπηρετήσουμε ως ιδεολογίες και ως φιλοσοφίες και ως τάσεις ζωής. Έτσι. Και μέσα από αυτά ίσως να ξαναθυμηθούμε λίγο και να δούμε πόσο σημαντικό είναι σήμερα σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης, πόσο σημαντικό είναι να αναζητήσουμε εμείς μέσα από την αυτογνωσία μας, να αναζητήσουμε την αλήθεια και τις ρίζες μας και τις πετυχημένες συνταγές του ελληνοχριστιανικού, του ρωμαϊκού διαφωτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στην πολύτιμη πραγματικά εκπομπή σας, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε αλήθειες οι οποίες διαφεύγουν από τους περισσότερους ανθρώπους.
0: Που, έτσι είναι, πάτε μου, γιατί...
1: Που δυστυχώς δεν διδάσκονται. Θα μπορούσαν κάλλιστα να διδάσκονται. Ανεξάρτητα δηλαδή από την θρησκευτική
0: σήμερα βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που ελέγχουν το παγκόσμιο σύστημα και προσπαθούν να διαμορφώσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, εκμεταλλεύονται δύο πράγματα. Εκμεταλλεύονται την ανέχεια του κόσμου, και δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας τις έκαναν αφού πρώτα εξάντησαν τον σημερινό Έλληνα, για να έρθουμε στον τόπο μας, οικονομικά. Οπότε, προκειμένου να επιβιώσει ο σημερινός οικογενειάρχης,
1: δεν ασχολείται με, άνθρωπος, με πνευματικά
0: δεν μπορεί να ασχοληθεί, ούτε μπορεί να καταλάβει, γιατί υπάρχει άγνοια, τον άφησαν δηλαδή σε μία περίοδο όπου μεγάλωσε με ένα ψεύτικο ψευτοεδαιμονισμό, του μάθαν την καλοπέραση, τον υλισμό, την αγάπη για το εγώ και δημιούργησαν ένα υπόβαθρο ώστε τώρα να αισθάνεται αυτό το φόβο και την ανασφάλεια και δεν μπορεί και να αντιδράσει. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε, φίλοι μου, ότι η κρίση αυτή είναι πνευματική και χρειάζεται να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό μας και την ψυχή μας με τα πνευματικά αντισώματα και να υπάρξει η αφύπνιση και να ξαναγυρίσουμε στο αξιακό σύστημα για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε σε αυτό τον αόρατο πόλεμο που βιώνουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: Πάτερ μου, είπαμε ευρωπαϊκός διαφωτισμός, περιεχολόγος...
1: και γενικά νεότερη ιστορία, ευρωπαϊκή ιστορία και ελληνική.
0: Πώς διαμορφώθηκε αυτός ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός?
1: Λεγόντως νεωτερικός κόσμος.
0: Που κάποιοι τον τιμούν πάρα πολύ και τον έχουν περιπολογίσει. Τον έχουν θεοποιήσει και μάλιστα το θεωρούν ότι η Ελλάδα από εκεί ξεκίνησε το νεότερο ελληνικό κράτος, πήρε τα στοιχεία αυτά και αυτά θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να κρατήσουμε αυτά που σήμερα η Δύση, μια Δύση που ανέπτυξε έναν χριστιανισμό χωρίς Χριστό, αυτόν τον ανέραστο χριστιανισμό της Δύσης, που αυτή τη στιγμή παραπέει ολόκληρη η Δύση και κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα μόνο.
1: Όχι, το πρόβλημα είναι ευρύτερο, και σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και θα το πληρώσουμε και αυτοί, απλώς δεν το αντιλαμβάνονται και αυτοί. Είναι πιο οργανωτικοί στα θέματα λειτουργίας στο management.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και οικονομικά φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μόνο το πρόβλημα, το οποίο καθόλου τυχαία χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο στο όλο ηχείο.
1: Η Ελλάδα είναι το επίκεντρο.
0: Ακριβώς. Η Ελλάδα βρέθηκε να έχει όλα... ήταν στην αδυναμία αυτή ακριβώς που βρέθηκε στη στιγμή αυτή για να χτυπηθεί αλλιεπιτά, αλλά το πρόβλημα το έχουν όλοι οι υποτιθέμενοι πολιτισμένοι λαοί.
1: Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, κάτι που φαινομενικά, όπως θα το πούμε, είναι αδιανόητο. Ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, η Δυτική Ευρώπη, η Αμερική, όλος αυτός ο χώρος λοιπόν, που έχει σχέση με τον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό, που έχει σχέση με τον λεγόμενο ορθολογισμό, που επηρεάστηκε από τα κινήματα της αναγέννησης και του διαφωτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, θεμελιώθηκε στο, να το πούμε, σαν μια οικοδομή που θεμελιώνεται στο χώμα και με βάσεις τον αποκρυφισμό και συγκεκριμένα την Καμπάλα ή Καμπαλάχ, όπως θα μπορούσε να προφέρεται αντίστοιχα, που είναι ο εβραϊκός αποκρυφισμός. Δηλαδή, έχουμε το παράλογο σχήμα, ένα οικοδόμημα ορθολογιστικό να έχει θεμέλια αποκρυφιστικά, μαγικά, δαιμονολατρικά. Απ' τη μία να μιλάμε για ορθολογισμό, για λογική, για επιστήμη, και απ' την άλλη όλα αυτά να έχουν ρίζες στο ψέμα του αποκρυφισμού.
0: Επειδή αυτά ακούγονται έτσι πάρα πολύ σοβαρά και ίσως...
1: Εκ πρώτης όψης μπορεί να φαίνεται αδιανόητο αυτό.
0: Κάποιοι σου λένε τώρα αυτός λέει παραμύθια.
1: Αλλά θα εξηγήσουμε όμως με ιστορικά στοιχεία.
0: Τα στοιχεία ακριβώς που δυστυχώς δούμε... αποκρύπτουν, γιατί ναι. Δεν θα παραδεχόντουσαν όλοι αυτοί οι διαφωτιστές ναι. που θέλουν να συνεχίσουν να μας διαφωτίζουν σήμερα και βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι συνδέονται με αποκρυφισμό.
1: Λοιπόν, έχουμε όπως όλα τα δέντρα, έχουμε το υπέργειο τμήμα, τον κορμό, τα κλαδιά, τα φύλλα, υπάρχουν και οι ρίζες όμως. Θα δούμε τώρα τις ρίζες αυτού λοιπόν του δέντρου που ονομάζεται Δυτικός Κόσμος και Ευρωπαϊκή Διανόηση.
0: Τα θεμέλια λοιπόν του οικοδομήματος.
1: Τα θεμέλια ή αντίστοιχα οι ρίζες του δέντρου, πού βρίσκονται τελικά.
0: Έτσι.
1: Και αν είναι όντως λογικές οι ρίζες και τα θεμέλια, αν είναι παράλογες και ανήκουν σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο, σκοτεινό χώρο. Λοιπόν, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, ο κόσμος, ο αρχαίος κόσμος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον αποκρυφισμό, με τη μαγεία, με την αναζήτηση της κρυφής γνώσης και δύναμης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις, να πετύχει το σκοπό της ζωής και διάφορα τέτοια δεδομένα. Είναι η λεγόμενη μαγεία, που έχει και το θεωρητικό κομμάτι και το πρακτικό. Λοιπόν, όλοι οι λαοί ανέπτυξαν δυστυχώς αποκρυφισμό μέσα στα πλαίσια των ειδωλολατρικών, των πολυθυστικών θρησκειών και ανάμεσα αυτούς ήταν και ο λαός των Εβραίων, ο οποίος είχε από τη μία το τμήμα του που πίστευε στον αληθινό Θεό, το υγιές θρησκευτικά θα λέγαμε κομμάτι, είχε και το ασθενές, το άρρωστο κομμάτι, το οποίο ασχολιόταν με πολυθεϊσμό, με δαιμονολατρεία, με αποκρυφισμό και όλες αυτές τις καταστάσεις. Και μέσα από αυτό το συγκερασμό που υπήρχε στην ύστερη αρχαιότητα, στα χρόνια δηλαδή του κυρίως του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, παράλληλα με τον χριστιανισμό αναπτύσσονται και αυτές οι παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες πλέον έχουν ένα φιλοσοφικό ένδυμα, ένα συνδυασμό δηλαδή μαγείας και φιλοσοφίας, γνώσης δηλαδή και πώς να το πούμε, παραγνώσεις, λογικής και παραλόγου. Είναι ένας παράξενος συνδυασμός, το οποίο σιγά σιγά στον χώρο των εβραϊκών κοινοτήτων, του εβραϊκού λαού, αποκτάει τη μορφή του λεγόμενου συστήματος της Καμπάλας, το οποίο αν ψάξει κανείς τώρα επιφανειακά να δει τι είναι Καμπάλα, θα δει ότι είναι ένα κίνημα μυστικισμού, ένα φιλοσοφικό ίσως κίνημα, μια αναζήτηση λέει, του εσωτερικού μας εαυτού.
0: Ένα
1: θεωρεί δηλαδή.
0: Ναι, όσοι αρέσκονται δηλαδή, γιατί έχουμε κατά καιρούς ακούσει αυτή τη λέξη.
1: Και μπορεί να μην ξέρουμε τι σημαίνει, τι ακριβώς.
0: Και έτσι λίγα πράγματα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα μέσα από κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, με αφορμή κάποιους επώνυμους καλλιτέχνες και άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πρώτο ακούσαμε αυτή την έννοια. Ίσως ναι. είναι και μια μόδα δηλαδή.
1: Ναι,
0: γιατί ο άνθρωπος σήμερα, ίσως και οι επώνυμοι, κυρίως αρέσκονται και θέλγονται, είναι ένα δέλεαρ, ό,τι έχει να κάνει με αποκρυφισμό, με μυστική γνώση κλπ. Άρα η Καμπάλα είναι μια, όπως είπαμε, είναι ο αποκρυφισμός του Εβραϊσμού, ο οποίος ξεκίνησε και... Από πού ξεκινάει
1: έχει τις ρίζες του. στα χρόνια που πλέον μετά το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστρέφουν οι Ρωμαίοι την Ιερουσαλήμ, διαλύεται πλέον οριστικά ο εβραϊκός πολιτικός χώρος που ήταν στα Ιεροσόλυμα, με επίκεντρο τα Ιεροσόλυμα και πνευματικός, η πνευματική πρωτεύουσα όλων των Εβραίων, διαλύεται, σκορπίζουν οι Εβραίοι και πλέον δεν έχουν μια οργανωμένη κεντρική, ας το πούμε, διοίκηση και ουσιαστικά την πνευματική καθοδήγηση πλέον των Εβραίων την αναλαμβάνουν οι Ραβίνοι. Δηλαδή, όπως ήμασταν εμείς στα χρόνια της τουρκοκρατίας, που επειδή δεν είχαμε κράτη, ήμασταν υποδουλωμένοι και ο αρχηγός της εκάστοτε ελληνικής κοινότητας, μπορεί να ήταν ο ιερέας του χωριού, μπορεί να ήταν σε μια πόλη ο Μητροπολίτης, ας πούμε, είχε αναλάβει πλέον η Εκκλησία την πνευματική διοίκηση, αλλά και την κοινωνική κρατική διοίκηση των Ελλήνων, των υπόδουλων Ελλήνων.
0: Από την πτώση της πόλης βλέπουμε τον Πατριάρχη να έχει ένα ρόλο εθνικού
1: ηγέτη. Και εθνικού και πολιτικού. Και... Κάτι αντίστοιχο έγινε με τον εβραϊκό λαό. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εκεί πήραν την καθοδήγηση των Εβραίων, όπου και αν σκορπίστηκαν, οι Ραβίνοι. Οι Ραβίνοι, όπως γνωρίζουμε, είναι οι λεγόμενοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτοί που τελικά σταύρωσαν τον ίδιο τον Χριστό. Οι οποίοι θέλησαν να τον οδηγήσουν στο σταυρικό θάνατο.
0: Και από ό,τι φαίνεται με αυτά που λέτε, δεν βάλανε και μυαλό και μετά, δηλαδή. Έτσι.
1: Όχι, δεν μετανόησαν. Ήρθε η καταστροφή, η φοβερή καταστροφή το 70 μετά Χριστόν, με τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τίτο, ο οποίος διέλυσε στην κυριολεξία τα Ιεροσόλυμα, κατέστρεψε τον ναό των Ιεροσολύμων, που δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ ξανά, που ήταν ένα σύμβολο για τον εβραϊκό
0: κόσμο. Να μας πείτε ακριβώς για αυτό το σύμβολο, που γίνονταν αναφορές ότι όταν θα ξανακτιστεί ο ναός του Σολομώντος, συνδέεται και με κάποια έτσι σημαντικά θέματα.
1: Οι παραδόσεις αναφέρουν, και το έλεγαν και σύγχρονοι Άγιοι και ο Άγιος Παΐσιος, ότι η εκ νέου ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντα θα σημάνει ξανά ως προς τους Εβραίους, τους μη χριστιανούς Εβραίους, την αρχή ξανά της εποχής του Μεσσία, της κυριαρχίας του εβραϊκού λαού στην ανθρωπότητα και συνδέεται εννοείται με την εμφάνιση του Μεσσία για αυτό το τμήμα του εβραϊκού λαού που δεν έχει πιστέψει εννοείται ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και αντίστοιχα, όπως μας ερμήνευσε ο Άγιος Παΐσιος, θα σημάνει την έναρξη της εποχής του Αντιχρίστου, δυστυχώς, για την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, οι Εβραίοι, οι Ραβίνοι, σε πρώτη φάση δημιούργησαν το 70 μετά Χριστόν και έπειτα το λεγόμενο Ταλμούδ. Δηλαδή, σβήνει πλέον η εβραϊκή θρησκεία, ο Ιουδαϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον γνωρίζαμε μέσα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και παίρνει άλλη μορφή. Υποχωρεί, θα λέγαμε, ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης, αποκάλυψη του Θεού και σε πρώτο επίπεδο, σε κυριαρχικό επίπεδο πλέον, βρίσκεται η διδασκαλία των Ραβίνων.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε, γιατί δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι ότι η Παλαιά Διαθήκη, που είναι μέρος της Αγίας Γραφής για μας, ναι μεν θεωρητικά λέμε ότι με τον Εβραϊσμό μας συνδέει το μισό κομμάτι που έχει να κάνει με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εδώ μιλάμε πλέον για ένα αλλοιωμένο κομμάτι. Το Ταλμούδ είναι μια ξαναγραμμένη Παλαιά Διαθήκη, έτσι, με βάση...
1: Ουσιαστικά είναι η ερμηνεία του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Όπως βολεύει τους Εβραίους μέσα... για να δικαιολογήσουν το ότι ο Χριστός δεν ήταν ο Μεσσίας και ακόμη τον περιμένουμε. Έτσι. Άρα φτιάξανε
1: τη μετά Χριστόν θρησκεία.
0: Τη μετά Χριστόν Παλαιά Διαθήκη τους. Ναι, γραμμένη στα μέτρα τους.
1: Ναι, ουσιαστικά, να μην φανεί παράξενο αυτό, ο κόσμος Παλαιάς Διαθήκης τελειώνει το 70 μετά Χριστόν. Δεν υπάρχει Ιουδαϊσμός πλέον μετά το 70 μετά Χριστόν. Είναι μια πλάνη, μια άγνοια που υπάρχει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν ρωτήσει κανείς μέχρι σήμερα ποια είναι η θρησκεία των σημερινών Εβραίων, ας πούμε, στο κράτος του Ισραήλ ή οπουδήποτε άλλο υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες, όλοι νομίζουν ότι είναι ο Ιουδαϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Οι ίδιοι Ραβίνοι κατήργησαν τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλίωσαν τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, κράτησαν τα στοιχεία που τους άρεσαν, ότι θα έρθει μια μέρα ο Μεσσίας, θα φτιάξει ένα παγκόσμιο κράτος, ένα πανίσχυρο, θα συντρίψει τους αντιπάλους του.
0: Μάλιστα.
1: Κράτησαν κάποια στοιχεία όπως τους άρεσαν, τα ερμήνευσαν όπως τους άρεσαν, έβαλαν πρόσθετα δικά τους στοιχεία και μπήκαν και στοιχεία από τους διάφορους ειδωλολατρικούς λαούς, όπως από τους Βαβυλώνιους και από τους αρχαίους Αιγυπτίους και διάφορα. και έφτιαξαν το Ταλμούδ. Ο Ταλμουδισμός λοιπόν είναι η θρησκεία της πλειοψηφίας τουλάχιστον των Εβραίων στη μετά Χριστόν εποχή, μέχρι σήμερα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι ταλμουδιστές ως επιτοπλίστων.
0: Είναι πολύ καλό που το ξέρει.
1: Είναι καλό να το διευκρινίσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας. Άλλο Παλαιά Διαθήκη, άλλο Ταλμούδ.

0: με ένα τα οποία μπορεί, αν κανείς αμφιβάλλει, να τα μελετήσει, να τα ερευνήσει. Και είναι πάνω απ' όλα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, καταστάσεις οι οποίες συνδέονται και με τη δική μας ιστορία και μας επηρεάζουν άμεσα. Γι' αυτό τις στίγουμε. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε πνεύμα αντισημιτισμού. Ο άνθρωπος είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Φιλιππινέζος, είτε είναι Αφρικανός, είναι πλάσμα του Θεού, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε. Αγνούμαστε όμως την πλάνη του ανθρώπου, την αμαρτία του ανθρώπου. Αυτό αγνούμαστε, αυτό πολεμάμε. Για να ξεκαθαρίσουμε, επειδή δυστυχώς πολλά παρεξηγούνται. Ιδίως όταν μιλάμε για θέματα τέτοια εβραϊκής ιστορίας και εβραϊκής θρησκείας. Λοιπόν.
1: Και μέσα από αυτό
0: τον κόσμο, μέσα από τον κόσμο λοιπόν των Ταλμουδιστών Εβραίων, υπήρχε πάντα ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, ασχολιόταν και με τη μαγεία. Είχε επηρεαστεί.
1: Με την αναζήτηση της κρυφής γνώσης.
0: Της κρυφής γνώσης είχε επηρεαστεί. Είχαν μελετήσει αντίστοιχα και Εβραίοι φιλόσοφοι, ας πούμε, άλλοι άνθρωποι. Αρχαία ελληνικά κείμενα.
1: Επηρεασμένοι και... από διάφορα ρεύματα τότε,
0: της εποχής. Ρεύματα της αρχαίας Αιγύπτου, της Βαβυλώνας και άλλων λαών.
1: Των αρχαίων Ελλήνων
0: λοιπόν.
1: Φιλοσόφων.
0: Και λίγο-λίγο δημιουργείται μέσα στον εβραϊκό κόσμο και το φαινόμενο της καμπάλας, λοιπόν. Το οποίο στην πραγματικότητα είναι το ειδωλολατρικό κομμάτι των Εβραίων, το δαίμονολατρικό, η σατανολατρία, να το πούμε ξεκάθαρα, των Εβραίων, πάντα όμως καλυμμένη με ένα φιλοσοφικό μανδύα, για να μην παρουσιάζεται, γιατί όπως μας διδάσκουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο διάβολος ποτέ σχεδόν δεν εμφανίζεται με το αληθινό του πρόσωπο, πάντα κρύβεται για να ξεγελάσει τον άνθρωπο. Μέχρι που μεταμορφώνεται, λέει, σε άγγελο φωτός, μας λέει ο Αποστόλος Παύλος. Για να πλανήσει τον άνθρωπο, να τον ξεγελάσει.
1: Παρουσιάζει ένα εξωτερικό ένδυμα, ελκυστικό, θα λέγαμε. Ναι.
0: Έτσι ώστε.
1: Όπως το κάθε κακό που είναι δαιμονικό εμφανίζεται με κάτι ελκυστικό. Ναι.
0: Και αξίζει να αναφέρει.
1: Ενώ η αλήθεια δεν σου τάζει, είναι σταυρική η αλήθεια. Και το Ευαγγέλιο μας
0: λέει. Ο Χριστός.
1: Όπου βλέπετε κάτι πολύ ελκυστικό, να σας χαρίζουν πράγματα, γιατί μόνο ο Θεός, λέει, δορίζει, ο διάολος δανείζει.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά στα παίρνει πολύ ακριβά πίσω.
0: Ναι. Εμφανίζεται η καμπάλα, η οποία δεν είναι ένα συγκεκριμένο δόγμα, ας το πούμε, θρησκευτικό δόγμα. Είναι θρησκεία, στην πράγμα. Δεν είναι απλά φιλοσοφικό σύστημα, είναι θρησκεία, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ειδωλολατρία, είναι δαιμονολατρία, η καμπάλα. Είναι αυτό το οποίο συντηρεί στο μυαλό των Εβραίων, κάποιων τουλάχιστον Εβραίων του Μεσαίωνα, την ιδέα ότι μια μέρα θα ξαναγίνουν παντοδύναμοι, όχι απλά θα δυναμώσουν και θα ξαναφτιάξουν κράτος, γιατί δεν είχαν κράτος, ζούσαν μέσα στον κόσμο, είτε τον ρωμαϊκό, τον χριστιανικό, τον βυζαντινό, είτε εκτός του βυζαντινού κόσμου, στον ισλαμικό χώρο. Ζούσαν οι Εβραίοι σε διάφορες κοινότητες, χωρίς κράτος, χωρίς πλέον πατρίδα, πολύ μακριά από την κοιτίδα τους, ας πούμε, την Παλαιστίνη, την Ιερουσαλήμ. Είχαν ξεχάσει πολλοί από αυτούς και την ίδια τους τη γλώσσα. Δεν μιλούσαν καν ούτε την αρχαία, εννοείται, εβραϊκή γλώσσα, ούτε τα αραμικά. Είχαν μάθει πλέον, μητρική τους γλώσσα ήταν είτε τα ελληνικά είτε των άλλων λαών εκεί που ζούσαν. Υπήρχε όμως μέσα, σαν μια φλόγα που έκαιγε μέσα στις καρδιές αυτών των καμπαλιστών πλέον Εβραίων, ότι μια μέρα θα καταφέρουν να ξαναχτίσουν και θα είναι παντοδύναμοι και αιώνιοι πλέον. Και η καμπάλα, εντωμεταξύ, έχει και πολλά αντιφατικά στοιχεία μέσα. Εκτός από το ότι δεν είναι μία δοξασία, ένα δόγμα συγκεκριμένο, πολλά περίεργα στοιχεία, τα οποία, παρόλο ότι είναι αντιφατικά, τα διδάσκουν σαν αλήθειες. Και για αιώνες ήταν προφορική διδασκαλία. Προγορευόταν να καταγραφεί η καμπάλα, γιατί θεωρούσαν ανώτερη γνώση ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι καμπαλιστής είναι ένας ανώτερος πνευματικός
1: άνθρωπος. Άρα κρατούσαν ένα μυστικό πέπλο μυστηρίου για να το γεύονται μόνο οι εκλεκτοί, ας
0: ναι.
1: πούμε. Έτσι.
0: Ήταν, έτσι. Θα λέγαμε, η ελίτ.
1: Ναι, ναι. Εφόσον ήταν μια γνώση απόκριφη που σου δίνει δύναμη, σίγουρα δεν ήταν για τους πολλούς.
0: Ναι. Δεν ήταν υπόθεση του κάθε απλού ανθρώπου, ήταν υπόθεση των εκλεκτών και
1: έτσι,
0: των μειωμένων.
1: Φτάσαμε, και πολύ σημαντικά τα στοιχεία μας δώσει τα ιστορικά, και φτάσαμε λοιπόν.
0: Πάμε στην νεότερη εποχή.
1: Στην νεότερη εποχή.
0: Από την αναγέννηση. Δηλαδή, για μας, για την Ελλάδα, ήταν η εποχή της τουρκοκρατίας πλέον, από το 1453 και έπειτα. Για τη Δυτική Ευρώπη όμως, ιδίως από την εποχή του Κολόμβου και έπειτα, 1492, την ίδια εποχή δηλαδή που οι Έλληνες πέφτουν δυστυχώς στο σκοτάδι της τουρκοκρατίας και στην υποδούλωση, οι Δυτικοευρωπαίοι αρχίζουν έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής και σκέψης. Φεύγουν από το δικό τους Μεσαίωνα, ο οποίος εκεί ήταν κατά βάση το λεγόμενο σκοτάδι του Μεσαίωνα. Εμείς

0: δεν είχαμε καμία σχέση με την δυτική μεσαιωνική ιστορία. Λοιπόν, γιατί εμείς...
1: Αυτό να τα ακούσουν κάποιοι, ναι, αυτό να το δέουν το Βυζάντιο με τον σκοταδισμό,
0: λοιπόν,
1: και δεν ξέρουν την πραγματικότητα
0: σε όλη, σε όλη την εποχή του Βυζαντίου πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες, οι Βυζαντινοί, μελετούσαν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, όλη την αρχαία ελληνική σοφία, και την ήξεραν και τη μελετούσαν και τη διέδιδαν. Έτσι πέρασαν.
1: Και την διέσωσαν κιόλας.
0: Και τη διέσωσαν, αλλά και, τη, και στον Ισλαμικό χώρο, στους Άραβες φιλοσόφους, πέρασε η ελληνική σοφία και βοήθησε αντίστοιχα τον αραβικό πολιτισμό να αναπτυχθεί και την επιστήμη μέσα στον αραβικό χώρο. Και αντίστοιχα στη Δυτική Ευρώπη, με το που γίνεται η Άλλος Κωνσταντινούπολης, Έλληνες, πολλοί Έλληνες λόγοι φεύγουν στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία,
1: και μαζί τους
0: φέρνουν και βιβλία, κείμενα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων.
1: Δυστυχώς, το οποίο δεν ήταν κακό αυτό.
0: Το οποίο ήταν το δροσερό νερό, το οποίο κύλησε, θα λέγαμε, στη Δυτική Ευρώπη. Και πότισε,
1: στην Ευρώπη του σκοταδισμού.
0: Ακριβώς, σε μια Ευρώπη άγνοιας, αμορφωσιάς, ενός κατώτερου πολιτισμού, ας μην το θεωρούμε αρνητικό αυτό.
1: Με δυσιδαιμονίες, με ένα στρεβλό χριστιανισμό, ναι, όπως είπαμε.
0: Και πολύ σωστά, και με έναν ψεύτικο χριστιανισμό.
1: Με ιερά εξέταση.
0: Λοιπόν, από τη μία υπήρχε...
1: Με σταυροφορίες και άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, με έναν κόσμο δηλαδή, ο οποίος φαινομενικά ήταν χριστιανισμός, χριστιανικό στην πραγματικότητα δεν ήταν. Πίστευε σε έναν ψεύτικο Χριστό, μια ψεύτικη εκκλησία, καμία σχέση με την εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Αυτός είναι δυστυχώς ο δυτικός κόσμος. Γι' αυτό αντίστοιχα πονάμε για τον άνθρωπο στη Δύση, ο οποίος γνώρισε προσωρινά τον Χριστό και την αλήθεια, αλλά την απόλεσε. Την έδιωξε, την αλλίωσε, πείτε το όπως θέλετε. Δεν έμεινε τελικά μες στην αλήθεια του Χριστού, έμεινε σε ένα ψέμα, σε ένα ψεύτικο χριστιανισμό. Λοιπόν, και τι γίνεται, απ' τη μία λοιπόν φεύγουν οι Έλληνες, πάνε με κείμενα αρχαίων Ελλήνων στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απ' την άλλη όμως συμβαίνει ένα γεγονός που δεν το γνωρίζουμε. Την ίδια περίπου εποχή ξεσπάνε στην Ισπανία, που υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος Εβραίων από την εποχή του Μεσαίωνα. Γίνονται πολύ μεγάλη διωγμή, ρατσιστική διωγμή εναντίον των Εβραίων, οι οποίοι υποχρεώνονται ή να ασπαστούν το καθολικό δόγμα, να γίνουν ρωμακαθολικοί, από τους βασιλιάδες της Ισπανίας που ήταν φανατικοί ρωμακαθολικοί, ή υποχρεώνονται ή στο θάνατο ή στο διωγμό, να φύγουν από την Ισπανία. Αυτοί που έγιναν, κάποιοι λίγοι Εβραίοι που ασπάστηκαν τον δυτικό χριστιανισμό, ήταν οι λεγόμενοι Μαράνος ή Κονβέρσος. Έτσι λέγονται και στη διεθνή βιβλιογραφία, οι μεταστραφέντες Εβραίοι, οι οποίοι όμως πολλοί από αυτούς ήταν καμπαλιστές, ήταν ήδη καμπαλιστές. Γιατί ήδη από το τέλος του 13ου αιώνα, γύρω στο 1300 μετά Χριστόν, η καμπάλα πλέον καταγράφεται σε βιβλία. Πάβει να είναι απλά προφορική διδασκαλία, ανάμεσα σε λίγους Εβραίους, μια μυστική διδασκαλία, αρχίζει και εξαπλώνεται, παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό, θα λέγαμε, με την καταγραφή ενός βιβλίου που λέγεται Ζοχάρ.
1: Άνω τελεία θα βάλουμε το πάτερ μου, γιατί πραγματικά τώρα μπαίνουμε στην ουσία.
0: Στην ουσία ακριβώς. Και στη νεότερη εποχή.
1: Της νεότερης εποχής. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ευρωπαϊκός διαφωτισμός και καμπάλα είναι το σημερινό θέμα που ήδη έχουμε ξεκινήσει στην Ρωμαϊκή παρέα μας. Κοντά μας ο πατήρ Διονύσιος Κατσούλης, ιστορικός και αρχαιολόγος, ιστορικός ερευνητής σε θέματα που συνδέουν την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη με
1: την ελληνική ιστορία,
0: τον αρχαίο κόσμο και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά, που έχουν να κάνουν με την μεταφυσική αναζήτηση του ανθρώπου από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από τον αποκρυφισμό, τη μαγεία, το γνωστικισμό και άλλα ρεύματα που δημιουργήθηκαν προ και μετά Χριστού. Φτάνουμε στο σήμερα και ανοίγουμε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που ήδη νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον στη σημερινή κουβέντα, κατά πόσο συνδέεται ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός με την καμπάλα αυτή, ναι, την αποκρυφιστική τάση του Ιουδαϊσμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε, πάτερ μου, πλέον
1: στο σημείο που η καμπάλα πλέον είναι γραπτό κείμενο. Ναι. Δεν είναι μόνο μια μυστική διδασκαλία. Υπάρχει το Ζοχάρ. Πριν, έναν αιώνα πριν, είχε γραφτεί ένα άλλο βιβλίο καμπαλιστικού και αυτού, έτσι, με καμπαλιστικές διαθέσεις, ας το πούμε, που λεγόταν Μπαχύρ. Δεν επηρέασε όμως τόσο, ναι, τον εβραϊκό και τον ευρωπαϊκό κόσμο όσο το Ζοχάρ. Το Ζοχάρ πραγματικά, να κάνω έτσι έναν παραλληλισμό για να το καταλάβει και πιο εύκολα ο κόσμος, είναι, θα λέγαμε, ότι είναι το Ευαγγέλιο για τους χριστιανούς, είναι το Ζοχάρ για τους καμπαλιστές.
0: Τόσο
1: μεγάλη επίδραση είχε.
0: Κυκλοφορεί και σήμερα κανονικά, μπορεί να το βρει κάποιος αυτό το Ευαγγέλιο τους.
1: Ακριβώς, μπορεί, υπάρχει. Ιδίως μέσα από το διαδίκτυο πλέον μπορεί να βρει κανείς αναλυτικά όλα αυτά. Και την ιστορία, δηλαδή, πώς εμφανίζεται το Ζοχάρ. Συγγραφέας του αναφέρεται κάποιος Μωσέ Ντελεόν, ένας Εβραίος ραβίνος και καμπαλιστής. Λοιπόν, το Ζοχάρ, λοιπόν, έχει τεράστια επίδραση πνευματική και στον εβραϊκό κόσμο των Εβραίων καμπαλιστών. Δεν έγινε βέβαια ολότελα δεχτό, γιατί υπάρχουν και οι παραδοσιακοί Εβραίοι ταλμουδιστές οι οποίοι δεν το αποδέχτηκαν ποτέ. Να το ξεκαθαρίσουμε,
0: ναι,
1: το γνωρίζουν
0: αυτό.
1: Και αυτό. Λοιπόν, και όπως είπαμε, με τους γιωγμούς που έγιναν των Εβραίων στην Ισπανία, την ίδια περίπου εποχή που οι Έλληνες σοφοί από την παλαιολόγια εποχή, από την πτώση του Βυζαντίου, καταφεύγουν στην Ιταλία και στην Ευρώπη, ταυτόχρονα σχεδόν αρχίζουν και σκορπίζουν στον ευρωπαϊκό χώρο Εβραίοι κυνηγημένοι από τους Ισπανούς. Και βρίσκουν καταφύγιο σε ιταλικές πόλεις, βρίσκουν καταφύγιο στη σημερινή Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία.
0: Ακόμη και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, από την περίοδο εκείνη, από Ισπανία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχουν
1: είναι η εποχή που ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των Εβραίων, οι Σεφαραδίτες, όπως λέγονται στη γλώσσα του, ανάλογα με το ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκονταν οι Εβραίοι, τους διακρίνουν σε Σεφαραδίτες, σε Ασκεναζί, οι δυτικοευρωπαίοι Εβραίοι, ας το πούμε, που ζούσαν κυρίως στη Γερμανία, στην Πολωνία. Υπάρχουν οι Ρωμανιώτες, οι Εβραίοι δηλαδή του κυρίως ελληνικού χώρου, που υπήρχαν από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, από την αρχαία εποχή, τα ελληνιστικά χρόνια. Λοιπόν, και τότε δημιουργείται και μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Λοιπόν, πάνε λοιπόν από τη μία οι Έλληνες κρατώντας τις αποσκευές τους την αρχαία ελληνική σοφία. Πάνε οι Εβραίοι από την άλλη κρατώντας αποσκευές τους τον δικό τους αποκρυφισμό, την καμπάλα. Λοιπόν, και μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο αρχίζουν ταυτόχρονα δύο ρεύματα.
0: Ζυμώνονται αυτά.
1: Σαν δύο ποτάμια δηλαδή που ξεχύνονται και διαχέονται σε όλη την Ευρώπη. Από την εποχή της Αναγέννησης και έπειτα, και από το 15ο αιώνα και μετά. Η ελληνική σοφία, αρχαία ελληνική γνώση, η γραμματεία, και από την άλλη η εβραϊκή καμπάλα. Και γενικά τα αποκρυφιστικά κείμενα. Βέβαια, εδώ να κάνουμε μια αναφορά, μια λεπτομέρεια, μια διευκρινιστική, ότι μέσα στα κείμενα των Ελλήνων σοφών δυστυχώς υπήρχαν και αποκρυφιστικά κείμενα. Δηλαδή, σε όλη την εποχή του Βυζαντίου, παρά τον αγώνα που έκαναν η Εκκλησία και διάφοροι χριστιανοί αυτοκράτορες να σταματήσει ο αποκρυφισμός, να σταματήσουν οι άνθρωποι να ασχολούνται με τη μαγεία, να κάνουν σατανικές τελετές και όλα αυτά, κάποιοι παρέμειναν.
0: Και στον ελληνικό χώρο. Να το πούμε και αυτό, ότι το Βυζάντιο δεν ήταν κατά του ελληνισμού, γιατί
1: ακριβώς
0: το διαφύλαξε τον ελληνισμό και την ελληνική γραμματεία.
1: Κατά του δαιμονικού στοιχείου της αρχαίας Ελλάδας,
0: να το πούμε,
1: της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Χτύπησε τη δαιμονολατρία στα ίσια.
0: Παρ' όλα αυτά, κάποιοι.
1: Είχε απογορευτεί η μαγεία, η τέλεση μαγικών τελετών, θυσιών, ιδίως ανθρώπου θυσιών. όλα αυτά, αυτά που αναβίωσαν στην εποχή του Ιουλιανού και καταργήθηκαν μετά οριστικά. Όλα αυτά τα πολέμησε η Εκκλησία, αλλά επίσης η αστρολογία, ενασχόληση με την αστρολογία, με το μέλλον μέσω των άστρων, η μαντεία. Αυτά όλα επιβίωσαν. Όπως αντίστοιχα, δηλαδή, μέσα στον εβραϊκό κόσμο υπήρχε ένα κομμάτι αποκρυφιστών καμπαλιστών, έτσι και στον ελληνικό χώρο υπήρχε πλειοψηφία των χριστιανών Ελλήνων, των Ορθοδόξων, υπήρχαν και Έλληνες αποκρυφιστές. Δεν έπαψαν να ασχολούνται με τον αποκρυφισμό. Και αυτοί μετέφεραν κυρίως τα ερμητικά κείμενα, τον ερμητισμό που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Τα κείμενα δηλαδή που είχαν γραφτεί στα ελληνικά που διασώζουν την αρχαία Αιγυπτιακή μαγεία. Τα ερμητικά κείμενα λοιπόν έφτασαν μέσα από ελληνικά χέρια και εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα από την πόλη της Φλωρεντίας, όπου είχε πάει ο Έλληνας αποκρυφιστής και καμπαλιστής, ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός. Εκεί γνωρίστηκε με τον Μαρσίλιο Φιτσίνο, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός φιλόσοφος, ο οποίος είχε την τάση να ασχολείται με τέτοια θέματα. Και επειδή είχε και την οικονομική στήριξη των Μεδίκων, μιας πλούσιας ιταλικής οικογένειας, που ήταν φιλομαθείς άνθρωποι, λοιπόν, είχε την οικονομική άνεση και να ασχοληθεί και να τα τυπώσουν μετά και να τα διαδώσουν, να κυκλοφορούν σαν βιβλία μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκεί λοιπόν γίνεται η συνάντηση από τη μία με τον ερμητισμό, με την Αιγυπτιακή μαγεία, από την άλλη μέσω της Ισπανίας έρχεται η εβραϊκή μαγεία, η καμπάλα. Οπότε η μαγεία, λοιπόν, ο αποκρυφισμός του παρελθόντος των αρχαίων λαών και του Μεσαίωνα, ξαφνικά διεισδύει μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, στην ευρωπαϊκή διανόηση. Και μετά, θα λέγαμε, ξαφνικά βλέπουμε ουσιαστικά μια μορφή χιονοστιβάδας. Δηλαδή, μετά τον Φιτσίνο που αναφέραμε, είναι ο μαθητής του, ο Πίκο ντε λα Μιράντολα, που είναι πραγματικά μια σπουδαία αναγεννησιακή μορφή, μια μεγάλη προσωπικότητα της Ιταλικής Αναγέννησης, ο οποίος είχε καταπληκτικές γνώσεις, ασχολήθηκε με πολλές επιστήμες και ήταν ταυτόχρονα επιστήμονας, φιλόσοφος, απ' την άλλη ήταν αποκρυφιστής.
0: Βλέπουμε λοιπόν αυτό το πάντρεμα, επιστήμης και καμπαλισμού.
1: Γιατί δεν είχαν ξεκαθαρίσει αυτοί οι άνθρωποι ότι άλλη είναι η αλήθεια και η γνώση που πηγάζει από το Θεό και από την πραγματικότητα και άλλη είναι η αντίστοιχα, η δίθεν γνώση και αλήθεια που πηγάζει από το δαιμονικό χώρο, από το σκοτεινό χώρο. Και νόμιζαν ότι υπάρχει μια γενική αλήθεια, κρυφή αλήθεια, την οποία πρέπει να την κατακτήσουμε. Και δεν μπορούσαν δυστυχώς να διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλογίσουμε πάντα κακή διάθεση, ότι είχαν λαχτάρα, ας πούμε, να γίνουν ειδωλολάτρες, δαιμονολάτρες και τα σχετικά. Αλλά έπεσαν σε παγίδα. Νόμιζαν ότι υπάρχει από την αρχαιότητα μια κρυφή γνώση που τη διέσωσαν διάφοροι σοφοί, ας πούμε, την οποία πρέπει να παλέψουμε να την ανακαλύψουμε, έτσι ώστε να ανέβουμε πνευματικά, να δυναμώσουμε, να κατορθώσουμε όσα δεν καταφέραμε τόσους αιώνες, ας πούμε, οι άνθρωποι. Μπορεί να ξεκίνησαν δηλαδή σε κάποιο σημείο με έναν καλό λογισμό, αλλά επειδή δεν είχαν σωστή σχέση με το Θεό, μπορεί να υπήρχε το στοιχείο της υπερηφάνειας, δεν ξέρουμε τι υπήρχε στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, έπεσαν τελικά στην πλάνη. Αν μη τι άλλο, από ένα σημείο και έπρεπε να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα είναι ασυμβίβαστα με τον χριστιανισμό, κάποια πράγματα είναι καθαρή δαιμονολατρεία. Δεν έπρεπε να συνεχίσουν. Εκείνοι όμως συνέχισαν. Γοητεύτηκαν.
0: Γοητεύτηκαν, ακριβώς.
1: Γοητεύτηκαν από τον αποκρυφισμό. Και μετά, πραγματικά δεν έχουμε τον χρόνο να αναφέρουμε πόσοι Ευρωπαίοι, δυτικοευρωπαίοι, επιστήμονες και φιλόσοφοι και στην Αναγέννηση και έπειτα, ασχολούνταν ταυτόχρονα και με τον αποκρυφισμό. Να πούμε κάποια ονόματα.
0: Πείτε μας κάποια ονόματα.
1: Τυπητά.
0: Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν.
0: Και ας αναζητήσουν.
1: Ξεκινώντας από το 1517 από τον Ιωάννης Ρόιχλιν, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος φιλόλογος και φιλόσοφος, είχε ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική γλώσσα, είχε διδαχθεί τα αρχαία ελληνικά, τα δίδασκε αντίστοιχα σε άλλους, διέδιδε την ενασχόληση γενικά με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και ταυτόχρονα ασχολήθηκε με την καμπάλα. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που μετέφρασε την καμπάλα στα λατινικά, στο έργο De Arte Cabalistica, 1517. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα πλέον, αντίστοιχα ο Πίκο ντε λα Μιράντολα που αναφέρομαι, είχε ασχοληθεί ταυτόχρονα και με τον ερμητισμό και με την καμπάλα, τα διέδωσε και εκείνος σε μαθητές του, σε γνωστούς. Και πλέον υπάρχουν κείμενα και στα λατινικά και αρχίζουν να μεταφράζονται πια στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες που μπορούσε κάθε Ευρωπαίος να μελετήσει. Υπήρχαν πλέον άφθονο υλικό για ενασχόληση δυστυχώς με τον αποκρυφισμό. Και μετά είναι πολύ γνωστά ονόματα, ας πούμε ο Παράκελσος, που ήταν σπουδαίος χημικός, ασχολήθηκε με τη φαρμακευτική, με τη βοτανολογία, ήταν αποκρυφιστής ταυτόχρονα. Λοιπόν, ένα άλλο όνομα, Ισάκ Νεύτωνας. Λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος φυσικός, μαθηματικός, που ασχολήθηκε με τον νόμο της βαρύτητας που ασχολήθηκε, ήταν ταυτόχρονα αλχημιστής. Άλλο ένα κομμάτι του αποκρυφιστικού χώρου είναι η αλχημία. Η προσπάθεια δηλαδή με μαγικό τρόπο να μετατρέψουν διάφορα μέταλλα σε χρυσό. Λοιπόν, άλλα δυνατά ονόματα. Ο Λάιμπνιτς, τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους σοφείς, που πολλοί τον παρομοιάζουν και με τον Αριστοτέλη, τον συγκρίνουν με τον Αριστοτέλη ως προς το πνευματικό του έργο, είχε μελετήσει και εκείνος Καμπάλα μέσω ενός φίλου κοινού που είχε με τον Τζον Λοκ. Τζον Λοκ και ο Λάιμπνιτς, τα δύο σπουδαία πρόσωπα συνδέουν στο τέλος της αναγέννησης και στην αρχή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που φτάνουμε πλέον γύρω στο 1700 μετά Χριστόν, είχαν μελετήσει καμπαλιστικά κείμενα και αυτό φαίνεται μέσα στα έργα τους. Μεταφέρουν καμπαλιστικές ιδέες. Και υπήρχαν δηλαδή Ευρωπαίοι που πραγματικά από τη μία ασχολούνταν με την επιστήμη, από την άλλη έκαναν, θα λέγαμε σε εισαγωγικά πάντα, ιεραποστολή για την καμπάλα, να διαδώσουν την καμπάλα. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό φαίνεται και όμως γινότανε στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Λοιπόν, ορθολογισμός και αποκρυφισμός στο αποκορύφωμα.
1: Ναι, ταυτόχρονα ήταν, από τη μία μιλούσα για ορθολογισμό, για τη λογική, όλο αυτό τον κόσμο της λογικής και της επιστήμης, απ' την άλλη ασχολούνταν με καμπάλα, ερμητισμό. Να πω ένα άλλο όνομα, δεν είναι γνωστό, αλλά θα σας πω τι ρόλο έπαιξε στην ευρωπαϊκή ιστορία, στην Αγγλία αντίστοιχα, που είναι η εποχή της Βασίλισσας Ελισάβετ, που ξεκινάει η λεγόμενη Βρετανική Αυτοκρατορία, που είναι μια σπουδαία εποχή και για την Αγγλία, που επηρέασε όλο τον δυτικό κόσμο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε προσωπικό σύμβουλο και πνευματικό, θα λέγαμε, δάσκαλο, τον Τζον Ντι. Ο Ντι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μάγους της Αγγλίας. Φιλόσοφος και μάγος ταυτόχρονα. Φανατικοί καμπαλιστές και αποκρυφιστές. Δηλαδή, από τη μία επιστήμη, από την άλλη αστρολογία, αλχημία, μάγια.
0: Και μέχρι τις μέρες, πατέρ μου, μην πάμε μακριά, νομίζω ότι πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν και έναν αστρολόγο και ένα μάγο από δίπλα τους.
1: Ακριβώς. Άσχετα που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό αυτό. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η καμπάλα και τα διάφορα αποκρυφιστικά κείμενα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης των σύγχρονων Ευρωπαίων. Στη διαμόρφωση της ίδιας της επιστήμης. Η επιστήμη, οι πρώτοι μεγάλοι επιστήμονες ήταν ταυτόχρονα και αποκρυφιστές δυστυχώς.
0: Η δίσδυση στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό τελικά με τους σπουδαίους αυτούς τότε.
1: Ναι, και περνάμε στο 18ο.
0: Για να πούμε στην ουσία πια, εδώ να πούμε στον πυρήνα πλέον, πώς η καμπάλα ως αποκρυφιστική ιδεολογία και τάση και ρεύμα διείσδησε και διαμόρφωσε όλο τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, ο οποίος βεβαίως επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τον δυτικό πολιτισμό.
1: Μετά από το 18ο αιώνα και έπειτα έχουμε μια νέα ανατροπή. Πέρα δηλαδή από την εμφάνιση του γαλλικού διαφωτισμού των μεγάλων Γάλλων φιλοσόφων, του Βολτέρου, του Ρουσό, του Μοντεσκιέ, των διάφορων άλλων, οι οποίοι δυστυχώς κήρυξαν και την πνευματική επανάσταση εναντίον του χριστιανισμού, στράφηκαν πλέον εναντίον του χριστιανισμού, άρχισαν να λένε ότι ο Θεός απλά δημιούργησε τον κόσμο, δεν επεμβαίνει όμως στην ανθρώπινη ιστορία. Μια αντίληψη η οποία έχει κυριαρχήσει πια στον επιστημονικό χώρο, ότι αν υπάρχει Θεός, στην καλύτερη περίπτωση δημιούργησε τον κόσμο. Και τέλος, δεν ασχολείται ο Θεός με τον άνθρωπο, δεν επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν γίνονται θαύματα, δεν υπάρχει υπερφυσικό, δεν υπάρχει τίποτα. Θα λέγαμε μια δικτατορική αντίληψη η οποία επιβλήθηκε πλήρως και εξουσιάζει πλήρως μέχρι το σημερινό χώρο. Τι γίνεται λοιπόν στο 18ο αιώνα? Οι καμπαλιστές κατορθώνουν, οι Εβραίοι πλέον καμπαλιστές, κατορθώνουν να διεισδύσουν σε δύο μεγάλες αδελφότητες, σε δύο μεγάλα επίσης ρεύματα που υπήρχαν στην Ευρώπη. Το ένα είναι η Μασονία, το άλλο είναι η Ροδόσταυρη. Λοιπόν, η Μασονία ήταν σωματεία μηχανικών, τεχνητών, τέκτονες, όπως λέγονται, ελευθεροτέκτονες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση αρχικά ούτε με θρησκεία, ούτε με... ήταν σωματεία, οργανώσεις ανθρώπων. Λοιπόν, από το 1730, από το 1717.
0: Επαγγελματικό σωματείο.
1: Ακριβώς. Το οποίο απλά είχαν κάποιο.
0: Έξω και το αρχιτέκτονα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι κακή λέξη.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι το αρνητικό, δηλαδή κάτι το μεμπτό. Τι γίνεται, από το 1717 που ιδρύεται η μεγάλη στοά του Λονδίνου, η μητέρα θα λέγαμε των μασονικών στοών, επιτρέπει ο τότε βασιλιάς Γεώργιος Αγγλίας να μπουν και Εβραίοι μέσα. Ενώ μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, επιτρεπόταν μόνο Βρετανοί να μπαίνουν στις μασονικές στοές. Επιτρέπει για πρώτη φορά να μπουν Εβραίοι. Οι Εβραίοι αυτοί ήταν καμπαλιστές δυστυχώς. Και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, μέσα σε λίγες δεκαετίες, από το 1717 και έπειτα, μετατρέπουν τις μασονικές στοές, αυτά τα συστήματα, σε καμπαλιστικούς ναούς, να το πω έτσι. Δηλαδή, αρχίζει σταδιακά ό,τι είναι οι ναοί και οι εκκλησίες για μας τους Ορθοδόξους, να γίνονται οι μασονικές στοές.
0: Οπότε, η μασονία έγινε από ένα σωματείο.
1: Μετατρέπηκε ξαφνικά σε ένα βασικό εργαλείο των καμπαλιστών. Ναι. Και αγωγός της θρησκευτικής αντίληψης. Αυτό, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα παγκόσμιο κράτος, πρέπει να καταργηθούν.
0: Άρα και φορείς των σκοπών και των κρυφών επιδιώξεων των σιωνιστών.
1: Ναι. Των σιωνιστών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι οι Εβραίοι καμπαλιστές που ονειρεύονται, να το πούμε με λίγα λόγια.
0: Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνουμε πώς δένει έτσι το σιρόπι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πάντα λέμε ότι αυτό δεν συνδέεται. Δεν συνδέονται όλα αυτά με τον απλό Εβραίο.
1: Καμία σχέση.
0: Έτσι. Ούτε έχουμε τίποτα με τους Εβραίους.
1: Καμία σχέση. Είναι η επιδίωξη και η λαχτάρα και το όνειρο μιας ομάδας Εβραίων, αποκρυφιστών, μάγων και τα σχετικά, οι οποίοι ονειρεύονται να δημιουργήσουν ένα κράτος, μία θρησκεία και μία οικονομία σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, τα οποία θα κρατήσουν αιώνια πλέον.
0: Άρα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ή να υποπτευθούμε ότι όλα αυτά συνδέονται με την τάση αυτή της παγκοσμιοποίησης.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν και τα εργαλεία τώρα πλέον, έτσι. Ελέγχουν την οικονομία, ναι, ελέγχουν τους πολιτικούς.
1: Ναι. Απ' την άλλη, όπως είπαμε, μπήκαν και
0: τα μέσα ενημέρωσης. Ναι.
1: Και στις ροδοσταυρικές αδελφότητες που ασχολούνταν μέχρι τότε με τον ερμητισμό. Και από το 1766 και έπειτα, μασόνοι και ροδόσταυροι γίνονται όλοι ουσιαστικά καμπαλιστές και όλοι γίνονται εργαλεία, υπάλληλοι, φαντάρι θα λέγαμε, αυτού του στρατηγίου, αυτού του επιτελείου που λέγονται καμπαλιστές. Που δεν μας ενδιαφέρει στο τέλος, από εκεί και έπειτα.
0: Οι οποίοι δεν είναι Εβραίοι πλέον αυτοί, γιατί άρα τους χρησιμοποιεί το.
1: Ναι. Και να εξηγήσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν είναι φιλετικά Εβραίοι ή δεν είναι, οι σιωνιστές ή οι καμπαλιστές. Μας ενδιαφέρει τι επιδιώξεις έχουν, ακριβώς, τι όνειρο έχουν για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν Έλληνες, το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν Άγγλοι, αν ήταν Φιλιππινέζοι, αν ήταν Αμερικάνοι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι καμπαλιστές.
0: Στο ερώτημα, πάτερ μου, που θα έθετε κάποιος τηλεδιαδής, κάποιος φίλος, πώς μπορεί σήμερα κάποιος που δεν έχει σχέση με τον εβραϊκό λαό που έχει μέσα και από το Ταλμούδ θεωρώντας ότι ακολουθεί την παράδοσή του και πιστεύει ότι θα υπάρξει, δεν ήρθε ακόμη ο Μεσσίας και ότι θα, ο εβραϊκός λαός θα δικαιωθεί και θα κυριαρχήσει κλπ. Έτσι όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί, είτε αθώα είτε όχι, πώς μπορεί να εμπλακεί κανείς συνειδητά πλέον, εάν δεν είναι πλανεμένος. Μήπως υπάρχει ένα άλλο στοιχείο ελκυστικό, προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ, πώς μπορεί κάποιος να εμπλακεί με αυτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα άλλο του ανθρώπου, ένα άλλο για φιλοδοξία, όταν άλλος είναι φιλόδοξος και σου εξασφαλίζω εγώ, για να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Αν εγώ είμαι φιλόδοξος, είμαι ικανός. Και θέλω όμως και να έχω και μία υποστήριξη. Μήπως τελικά αυτό είναι η παγίδα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα προσωπικά μας, ναι, τις προσωπικές μας επιδιώξεις.
1: Κοιτάξτε, ένα άλλο ιστορικό γεγονός, το οποίο συνδέεται με αυτό που ρωτάτε τώρα, είναι το στοιχείο του χρήματος. Δηλαδή, αυτοί οι καμπαλιστές μέχρι τότε δεν είχαν τίποτα στα χέρια, είχαν μόνο ένα όνειρο. Με το να διεισδύσουν σε αυτούς τους χώρους που αναφέραμε, τις στοές και τα διάφορα, καταφέρνουν να αποκτήσουν οπαδούς, να δημιουργήσουν ένα στρατό, θα λέγαμε. Αυτό που απέμενε πια είναι το χρήμα. Όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης στην αρχαία Ελλάδα, ότι το λέμε το στόμα του Περικλή, ότι ο πόλεμος είναι θέμα χρημάτων κατά βάση. Άμα θες να κάνεις πόλεμο, θες να νικήσεις, θες να κατακτήσεις, θες να κυριαρχείς, πρέπει να έχεις χρήματα. Χωρίς χρήματα, πώς να συγκρουστείς, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα σε καταβάλουν οι άλλοι. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος μέσα στον χώρο αυτών των καμπαλιστών, ο οποίος να έχει χρήμα. να δώσει.
0: Η λεγόμενη χορηγή που λέμε.
1: Ακριβώς. Να εξαγοράζει συνειδήσεις, να ενισχύει
0: και να συντονίζει. Οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι τελικά. Δηλαδή, όσο ικανός και να είναι ο άλλος, όταν ο άλλος σου τάξει χρήματα, δόξα και.
1: Μέσα από το οποίο.
0: Τις ειδονές είναι και οι τρεις βασικές, τα τρία βασικά πάθη. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί και ένας πολύ δυνατός οικονομικά παράγοντας, ο οποίος να μπορεί να χρηματοδοτεί, να δωροδοκεί πολιτικούς, για να έχει το κίνητρο πολιτικός, ας πούμε, να μπει στη μασονική στοά, να υπηρετήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να δωροδοκούν στρατιωτικούς, πρέπει να δωροδοκούν το χώρο των επιστημών, για να, έτσι ώστε οι επιστήμονες, οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, να μεταφυτεύουν αυτές τις καμπαλιστικές ιδέες και την όλη αντίληψη μέσα στους φοιτητές, στα μυαλά των μελλοντικών επιστημόνων, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από την οικογένεια Ρότσιλ. Η οποία, τι γίνεται, ήταν μια οικογένεια Εβραίων εμπόρων, έτσι, μικροεπιχειρηματιών, που ζούσε στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, καμπαλιστές, δυστυχώς, οι οποίοι, ο Μάγερ Άμσελ, όπως λεγόταν Ρότσιλ, μετά αυτό ονομάστηκε Ρότσιλ, δεν ήταν το αληθινό του επώνυμο αυτό, κατάφερε να πείσει τον τότε διοικητή της περιοχής εκεί που ζούσε στη Γερμανία, ήταν ένα κρατήδιο που λεγόταν Έσι, Χέσεν Κάσελ στα γερμανικά, τον έπεισε να τον διορίσει κάπως σαν υπουργό οικονομικό του. Ότι αν τον έκανε το δεξί του χέρι στα οικονομικά, θα μπορούσε να πλουτίσει ακόμα περισσότερο. Εκείνος πίστηκε, τον έβαλε κοντά του, του εμπιστεύτηκε την περιουσία του, μια τεράστια περιουσία που είχε, ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Αυτά γίνονται το 1769, στην ίδια περίπου εποχή με όλα τα προηγούμενα γεγονότα. Είναι αλυσιδωτά δηλαδή όλα αυτά, σαν κρίκη μιας αλυσίδας τα γεγονότα, και είναι ιστορικά γεγονότα, μπορεί κανείς να τα αναζητήσει. Και από εκεί και έπειτα λοιπόν βρίσκονται ξαφνικά μια οικογένεια καμπαλιστών, οι Ρότσιλ, να έχουν μια τεράστια περιουσία στα χέρια τους, να τη διαχειριστούν ουσιαστικά όπως θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και συλλαμβάνουν το απίστευτο σχέδιο και πρωτοποριακό για την εποχή, να επεκταθούν πλέον μέσω του τραπεζικού συστήματος. Να δημιουργήσουν τράπεζες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και να δανείζουν, όχι σε απλούς πολίτες, να δανείζουν πλέον σε κυβερνήσεις, να χρηματοδοτούν τεράστια έργα.
0: Αυτοί τώρα φτιάχναν κυβερνήσεις και φτιάχναν και κράτη, μου φαίνεται.
1: Να υποδουλώσουν δηλαδή οικονομικά όλες τις χώρες της Ευρώπης και μετέπειτα και τη Βόρεια Αμερική, της ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν και εκείνη ένα νεοσύστατο κράτος από το 1776 και έπειτα. Είχαν λοιπόν χρήμα ουσιαστικά να δωροδοκίσουν τους πάντες και τα πάντα. Είτε λέγονται επιστήμονες, γιατί να το αναφέρουμε και αυτό, ο Βολτέρος, ας πούμε, ο κορυφαίος Γάλλος διαφωτιστής, ήταν μασόνος ταυτόχρονα. Μπήκε στο. Λοιπόν. Και πολλοί άλλοι.
0: Άρα απλώθηκε το χταπόδι και έπιασε παντού.
1: Ακριβώς. Τα πλοκάμια μπήκαν παντού.
0: Ακαδημαϊκούς.
1: Στρατιωτικούς,
0: κρατικούς,
1: πολιτικούς άρχοντες.
0: Άρχοντες, ναι.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται. Η άλλη μεγάλη επιτυχία είναι ότι έπειθαν ή εκβίαζαν ή τέλος πάντων κατάφερναν να πείσουν τις κυβερνήσεις να μην εκδίδουν πλέον εκείνες σαν κρατικοί φορείς το νόμισμα της κάθε χώρας, να το αναθέτουν σε αυτές τις τράπεζες.
0: Αυτό Ρώτσι. Είναι τρομερό. Έτσι εξηγείται γιατί και στην Αμερική η τράπεζα της Αμερικής είναι ιδιωτική, το Ρότσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και κόβει αυτή χρήματα για το.
1: Και οι Ρότσιλ είχαν και μια ομάδα συνεργατών, τους Ροκφέλλερ, τους διάφορους έτσι, αντίστοιχα καμπαλιστές, οι οποίοι εξαπλώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, επειδή δυστυχώς είχαν σύμπνοια μεταξύ τους, δεν είχαν τη διχόνοια που είχαμε εμείς από την Ελληνική Επανάσταση και τα υπόλοιπα, που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε το στόχο μας, τον πόθο μας για τη ελευθερία και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Αυτοί είχαν μεγάλη σύμπνοια μεταξύ τους. Υποστήριζαν ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, και κατάφεραν τελικά
0: να ελέγχουν πλέον το δυτικό κόσμο.
1: Την παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα. Να σταματήσουν πια οι κυβερνήσεις να τυπώνουν νόμισμα, χαρτονόμισμα. Μάλιστα. Να είναι ο κυρίαρχος στην οικονομία το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών και να είναι οι ιδιωτικές τράπεζες των Ρότσιλ και των συνεργατών. Το οποίο δυστυχώς έγινε και στην Ελλάδα το 1841 και έπειτα. Και εκεί δυστυχώς είναι και το θέμα της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ποιοι τελικά επιχείρησαν να βγάλω τον Καποδίστρια.
0: Δηλαδή, αναφέρεστε τώρα στο Αγγλικό κόμμα τότε που Ακριβώς. τα λέγανε έτσι, ήταν και αυτό μοιημένο στο.
1: Ναι, γιατί τι γίνεται, από το 1815 ο ένας από τους γιους του Ρότσιλ, ο Νέιθαν ή Νάθαν Ρότσιλ, είχε ήδη δημιουργήσει τράπεζα στο Λονδίνο, είχε ήδη καταφέρει να κυριαρχήσει οικονομικά στην Αγγλία και να επηρεάζει την Βρετανική κυβέρνηση και αντίστοιχα πλέον έστελνε αντιπροσώπους, πλήρωνε, δημιούργησε το Αγγλικό Κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο είναι αντίστοιχα ένα κόμμα πρακτόρων, μισθωτών υπαλλήλων της καμπαλιστικής, αυτής ας το πούμε αόρατης κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψει τα σχέδια των Ελλήνων. Να μην μπορέσουν οι Έλληνες ξανά να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος παραδοσιακό όπως ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να θέσουν στον ίδιο τον Ελληνισμό μια πολύ διαφορετική πορεία. Αποκομμένη πλέον από το παρελθόν, από τις ρίζες. Από...
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία αυτά που στη σημερινή κουβέντα δεν ξέρω ο χρόνος.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο ακόμα έχουμε για να.
0: Λίγο χρόνο θα. Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Αλλά φαίνεται πλέον ότι από τότε.
1: Να, απλά να πούμε για το σήμερα. Ναι.
0: Ότι και τη Γαλλική Επανάσταση λοιπόν
1: χρηματοδότησαν αντίστοιχα.
0: Πλέον και αυτά είναι μέχρι σήμερα, έτσι. Ναι. Πλέον η κατάσταση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
1: Γιατί συνεχίζουν, χρηματοδοτούν και τα... να κάνουμε ένα τελευταίο άλμα, να πάμε στο σήμερα, που βλέπουμε ξαφνικά η κυβέρνηση στην Ελλάδα να αλλάζει τα βιβλία των θρησκευτικών, να τα μετατρέπει σε ένα δίδαγμα πανθρησκείας. Να ξαφνικά να έρχεται από το πουθενά ένα νομοθέτημα.
0: Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα πίσω από τα μνημόνια κλπ. Βλέπουμε να επιβάλλονται άλλα πράγματα, ναι, τα οποία δεν έχουν σχέση.
1: Πέρα από την οικονομική δικτατορία, δηλαδή, που μας επιβλήθηκε μέσω του μνημονίου.
0: Η οποία φαίνεται ήταν η προϋπόθεση
1: για να έρθουν
0: το εργαλείο
1: επόμενα,
0: για να περάσουν όλα αυτά που. Ναι. Και οι περισσότεροι τα θεωρούν όλα αυτά φυσιολογικά.
1: Και δεν είναι. Και αν δει κανείς, δηλαδή, συγκρίνει τις καμπαλιστικές ιδέες με αυτά που επιβάλλονται πλέον στην Ελλάδα.
0: Ακόμη και την αλλαγή ταυτότητας έχει σχέση με την καπάλα αυτή, πάτερ μου.
1: Αλλαγή φύλου που ψηφίστηκε πρόσφατα έχει σχέση και είναι ξεκάθαρο το γιατί. Γιατί οι καμπαλιστές πιστεύουν ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν ανδρόγυνος, ήταν άντρας και γυναίκα μαζί, ο Αδάμ Καδμών. Και έτσι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν όλους ανθρώπους. Να μην υπάρχει άντρας και γυναίκα.
0: Τα ακούτε, φίλοι μου, τι να πούμε.
1: Είναι εξωφρενικό. Αυτοί όμως χρηματοδότησαν και εκβίασαν την ελληνική κυβέρνηση και την υποχρέωσαν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο της αλλαγής φύλου. Στα καλά καθούμενα να μπορεί να αλλάζει ο φύλος, ο άντρας να γίνει γυναίκα, η γυναίκα άντρας.
0: Αυτά φαίνεται ότι τα επιβάλλουν σε όλες τις κυβερνήσεις.
1: Τα επιβάλλουν και οι κυβερνήσεις δυστυχώς υποκύπτουν στον οικονομικό εκβιασμό και τα νομοθετούν. Δηλαδή μπορεί να μην τα πιστεύουν, να μην τα θέλουν καν αυτοί που τα ψηφίζουν, γιατί συνήθως κάνουμε το λάθος, βρίζουμε τους βουλευτές, κατηγορούμε τον ένα τον άλλο για αυτά που μας φέρουν. Και μπορεί να μην τα πιστεύουν, απλά να υποχρεώνονται.
0: Καθένας όμως έχει
1: βέβαια,
0: την ευθύνη του.
1: Έχουν και την ευθύνη, θα μπορούσαν να αντιδρούν.
0: Αν κάνουν υπάρχει, μια αντίσταση. Γιατί κάπου να ότι διαβάσαμε και ακούσαμε ότι παραδέχθηκαν κάποιοι ότι μας το επιβάλλανε να γίνει. Επέβαλαν.
1: Ναι, ότι επιβάλλεται από κάπου αλλού.
0: Επιβεβαιώνεται.
1: Και χρηματοδοτείται, όπως τα gay pride και όλα αυτά τα θλιβερά που βλέπουμε. Αυτά χρηματοδοτούνται από τους
0: καμπαλιστές. Σε gay pride έχω ακούσει ότι. Δικαιωμάτως να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά έχω κάνει εντύπωση που κάποιος μου έλεγε ότι ένας κρατούσε ένα πλακάτ σε παρέλαση ομοφιλοφίλων, δικαιωμάτως επαναλαμβάνω, να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά το τι κρύβεται από πίσω είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και
1: αυτός
0: ο ολοκληρωτισμός που προσπαθούν να επιβάλλουν στην ελεύθερη σκέψη και στο αντίθετο, γιατί πάνε να δημιουργήσουν ένα new normal, λέγεται αυτή η τάση στην Αμερική,
1: ναι,
0: η νέα ομαλή. Προσπαθούν να περάσουν το νέο ομαλό πρότυπο του ανθρώπου και της κοινωνίας. Και είχε λοιπόν μια ταμπέλα, ένα πλακάτ σε παράλληλα στέλνια που έλεγε «Κάνε το καλό χωρίς το Θεό». Φαντάζεστε τώρα σε μια παρέλαση άσχετη με το αντικείμενο, ναι, το πλακάτ έλεγε αυτό, πώς είναι όλα αυτά μεθοδεύονται και έτσι κατευθύνονται από συγκεκριμένα κέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Νομίζω ότι εδώ ο κύριος Φώτης μας ειδοποιεί ότι ο χρόνος, αλλά τι, πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά για να ξυπνήσουμε, φίλοι μου. Πάτερ μου, πριν σε ευχαριστήσω πάλι. Διαφωτισμός ευρωπαϊκός και καμπάλα. Ξεκίνησε όλη η ιστορική διαδρομή, φτάσαμε στο σήμερα και συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα οι άνθρωποι, οι σημερινοί, οι συνέλληνες, ναι, οι πατριώτες εδώ,
1: να γίνουμε ξανά σωστοί χριστιανοί, σωστοί ορθόδοξοι, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Και ο Θεός από εκεί και έπειτα.
0: Έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν έχουμε την αλήθεια και την πίστη.
1: Το μόνο κακό είναι η αμετανοησία. Αυτό να φοβόμαστε.
0: Και όπως έλεγε και ο Πατροκοσμάς.
1: Αν μετανοήσουμε,
0: μόνο
1: όλα
0: ψυχή,
1: θα αλλάξουν στο καλύτερο.
0: Ψυχή και Χριστό. Ναι. Να μην δώσουμε, γιατί μόνο εμείς δεν μπορούμε να μας το πάρουν. Μόνο εμείς θα τα δώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Γεια σας.

Σήμερα να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση από την πορεία των προγράμματος των ομιλιών των συνηθισμένων, και επειδή και κάποιοι από εσάς το ζήτησαν, αλλά και νομίζω και μέσα στην όλη ατμόσφαιρα που βιώνουμε στην Εκκλησία αυτές τις μέρες, καλό θα ήταν να αναφερθούμε, παρόλο που τα είπαμε πολλές φορές και τα έχετε ακούσει κι εσείς και τα έχετε διαβάσει, να αναφερθούμε στο μεγάλο γεγονός αυτό, το οποίο για την Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαρμόσυνο και ουσιαστικό, για το γεγονός της διακήρυξης της Αγιότητος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός μας πλέον Παϊσίου του Αγιορείτου, που βέβαια, όπως είπα και σε άλλες συνάξεις που είχαμε αυτές τις μέρες, η αναφορά μας στον Γέροντα δεν γίνεται για να πάρουμε εμείς οποιαδήποτε έγκλη, ότι τάχα το γνωρίσαμε και είμαστε μαθητές του ή ακροατές των λόγων του, γιατί αυτό σε τίποτα δεν μας ωφελεί, εάν δεν μιμηθούμε την Αγία Ζωή του. Μάλλον γίνεται εις κατάκριση μας και εις κρίση δική μας και κρίση της δικής μας ζωής, γιατί παρόλο που είδαμε με τα μάτια μας και ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας τέτοιους Αγίους ανθρώπους, παρά τα αυτά δεν τους εμιμηθήκαμε. Και εμοιάσαμε και μοιάζουμε κι εμείς με το παράδειγμα που λέει η Κλίμακα, ο Άγιος Ιωάννης, για κάποιον ο οποίος διηγόταν ξένα κατορθώματα, όπως κάνω εγώ δηλαδή, και είπε κάποιος, και πώς από έναν τέτοιον ωραίο δέντρο βγήκε ένα ξερό κλονάρι. Θα μπορούσε να κάνει να πει το ίδιο και στη δική μου περίπτωση, αλλά παρά τα αυτά όμως, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος, παιδιά, να μιλήσω και να μιλώ για όλα αυτά τα οποία είδα και άκουσα κοντά σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, γιατί ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος πλέον, δεν ανήκει στον εαυτόν του, ούτε σε 5-10 ανθρώπους που τον εγνώρισαν, αλλά ανήκει στην Εκκλησία ολόκληρη. Ανήκει σε όλον την Εκκλησία. Είναι πλέον ένας καθολικός Άγιος, με την έννοια ότι είναι για όλον τον κόσμο. Και να μην στενοχωρήσετε που δεν το γνωρίσετε, γιατί πολλοί θα σκέφτονται ότι κρίμα που δεν το γνωρίσαμε. Ή κάποιοι λένε, δεν είχε κανέναν όμοιον τώρα να γνωρίσουμε. Τους Αγίους τους γνωρίζουμε, και μάλιστα τους γνωρίζουμε καλύτερα και μετά των θάνατών τους. Γιατί όταν ζούνε, είναι ενδεδειμένη την ανθρώπινη ασθένεια, την ανθρώπινη αδυναμία. Και όσο να είναι, τάξη. Άνθρωποι είναι απλοί, ταπεινοί άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι σαν τον Γέροντα Παΐσιον, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόση απλότητα και τόση ταπείνωση, και συγκατέβαινε στο επίπεδο του κάθε ανθρώπου και παρακάτω ακόμα από τον κάθε άνθρωπο, που αυτό το πράγμα σε έκαμνε να αισθάνεσαι τόσο οικείος μαζί του και να αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος γινόταν ένα μαζί σου. Ταυτόχρονα όμως ήταν πραγματικότητα ότι υπήρχε μια μεγάλη αίσθηση της παρουσίας του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλές φορές λέω, παιδιά, και το είπα και άλλες φορές, ότι εάν εγώ δεν τον γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο και κάποιοι μου διηγούνταν όλα αυτά που σας διηγούμαι εγώ ή όλα αυτά που διαγράφουν στα βιβλία, εγώ μπορεί να μην τα πίστευα. Διότι εδώ τα είδα με τα μάτια μου και λέω καμιά φορά, ρε παιδί μου, μα είναι αλήθεια.

0: και από τώρα που έβλεπα. Δηλαδή είναι πράγματι έτσι? Δηλαδή είναι ιστορία που λέμε δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τόσο πολύ έντονα ήταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον άνθρωπο, ώστε ακόμα και εμείς ήδη που τα βλέπαμε δυσκολευόμαστε να τα πιστέψουμε. Αλλά δεν ήταν μια μέρα ή μια επίσκεψη η ζωή μας μαζί του, ήταν 16 ολόκληρα χρόνια. 16 ολόκληρα χρόνια ήταν μια μεγάλη περίοδος στενής σχέσης πνευματικής και πολλές φορές και πολλές νύχτες και πολλές μέρες που έμεινα κοντά του και διανυχτέρευσα μαζί του, όχι βέβαια όλα τα χρόνια αυτά, γιατί ο γέροντας δεν κρατούσε κανένα κοντά του παρά μόνο ελάχιστους ανθρώπους και για ένα-δυο βράδια. Και για λόγους δικούς του, για λόγους ησυχαστικούς και ασκητικούς. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν αντέχαμε και παραπάνω, διότι αυτός είχε έναν τυπικό, έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να τον αντέξει άλλος άνθρωπος. Στο τυπικό του δεν υπήρχαν δύο πράγματα, πολλά δεν υπήρχαν, αλλά δύο πράγματα δεν υπήρχαν. Φαγητό και ύπνος. Στο δικό μου τυπικό αυτά τα δύο πράγματα είναι γραμμένα με κεφαλαία χρυσά γράμματα. Και έτσι τα τυπικά μας ήταν λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό μου έλεγε καμιά φορά όταν έμενα εκεί μερικές μέρες παραπάνω, άντε Διάκο, ήμουν Διάκος τότε, πήγαινε να φας και να έρθεις πάλι. Με έστελε στη Μονή Σταυρονικήτα ή στον Μπουραζέρι ή σε κανένα μοναστήρι διπλανό, πήγαινε να φας και να έρθεις. Ο ίδιος δεν μαγείρευε, δεν είχε φαγητά, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Όμως εντάξει, ο γέροντας ήταν ένας άγιος άνθρωπος, αγωνίστηκε πάρα πολύ και επέτυχε αυτό που επέτυχε. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο παιδιά που αυτή η πράξη της Εκκλησίας δεν προσέθεσε τίποτα στην αγιότητα του γέροντα. Δηλαδή πιστεύω ότι στον γέροντα δεν προσετέθη δόξα και χάρις από τον Θεό, διότι ο γέροντας απέλαβε τη χάρη από τον Θεό και από τη ζωή αυτή που ήταν ενάρετος και άγιος και μετά την κοίμησή του βέβαια που μπήκε πλέον στην Βασιλεία του Θεού. Όμως εκείνο το οποίο βιώσαμε όλοι μας και βιώνουμε έντονα αυτές τις μέρες είναι αυτή η απέραντη ευφροσύνη, η απέραντη χάρις η οποία προχέεται σε όλον τον κόσμο και αυτό δείχνει και τη δύναμη της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία όταν σφραγίζει κάτι το σφραγίζει και ο Θεός. Ο Ιερός Παΐσιος ήταν Άγιος, αλλά η Εκκλησία ακόμα περίμενε μέσα στην σύνεση και μέσα στη σοφία της, περίμενε να περάσουν κάποια χρόνια, περίμενε να συμπληρωθεί το πλήρωμα του χρόνου. Όταν συνεπληρώθη το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε η ώρα που η Εκκλησία πλέον απεφάσισε δια της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να σφραγίσει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, αμέσως σαν άνοιξαν οι ουρανοί και ξεχύθη ένας ποταμός χάριτος σε όλον τον κόσμο. Σε όλον τον κόσμο και έγινε για όλους τους ανθρώπους μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά και μεγάλη χάρις. Και έτσι αισθανόμαστε ότι ο γέροντας πλέον είναι συνεχώς μπροστά μας και μαζί μας, έτοιμος να μας ακούσει, έτοιμος να μας δεχθεί, να δεχθεί τις προσευχές μας και την τιμητική προσκύνηση που απονέμουμε σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Σας είπα ότι δεν έχει σημασία μεγάλη αν το γνωρίσαμε ή δεν το γνωρίσαμε. Σήμερα έχουμε τα βιβλία τα οποία εγγράφησαν με τόση προσοχή και επιμέλεια από τις αδερφές του Ιερού Μοναστηρίου του Αγίου Άνου του Θεολόγου στη Σουρωτή, τα οποία είναι αυθεντικά λόγια του γέροντα και η διδασκαλία του όπως ο ίδιος την εξέφρασε και την περιέγραψε, και έτσι δεν υπάρχει θέμα να πούμε ότι στερηθήκαμε τη διδασκαλία του. Μάλλον έχουμε καθίστε, βρέστε θέσεις, πυκνώστε, μην αφήνετε κενά, γιατί έχουμε κόσμο. Λοιπόν, μπορούμε να γνωρίσουμε τον Άγιον Αυτόν μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουν γραφεί και μέσα από την κοινωνία μαζί του με την προσευχή και την επίκληση των Αγίων Ευχών του, και μέσα από όλα όσα θα γραφούν και μέσα από όλα όσα λέγονται. Και ο σκοπός, παιδιά, δεν είναι να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας τόσο, ακόμα και την ευλαβή περιέργειά μας για τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου πλέον, όσο να μιμηθούμε τον βίον του και την ζωή του και να εφαρμόσουμε την διδασκαλία του, η οποία ήταν βγαλμένη μέσα από την εμπειρία του. Γιατί τελικά αυτός είναι και ο σκοπός της παρουσίας των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας. Ο σκοπός της παρουσίας των Αγίων είναι να παρακινηθούμε όλοι μας να μιμηθούμε τη ζωή τους. Γιατί η παρουσία των Αγίων επαληθεύει το Ευαγγέλιο. Εάν δεν είχαμε τους Αγίους, δεν θα επαληθευόταν το Ευαγγέλιο. Θα ήταν μια υπέροχη διδασκαλία, αλλά χωρίς επαλήθευση. Το ότι υπάρχουν οι Άγιοι και υπάρχουν και στις μέρες μας, και είπαμε και χθες ότι ο 20ος αιώνας ήταν ένας τρισευλογημένος αιώνας, γεμάτο μάρτυρες και γεμάτο οσίους. Εις μέν τον ελλαδικό χώρο γεμάτο οσίους γέροντες και πατέρες και ασκητές και φωτισμένους πατέρες που εφώτισαν και κατεύθυναν το πλήρωμα της Εκκλησίας, εις δε τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αιματοβαμμένες μεν, αλλά γεμάτες με μαρτυρικά αίματα και αγίους μάρτυρες που εστήριξαν και δυναμώνουν την πίστη και την Εκκλησία μας και γέμισαν τον Παράδεισο με Αγίους. Τι θα έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος σήμερα εις εμάς τους ανθρώπους, και ποιον είναι το νόημα της δικής του ζωής σε εμάς όλους? Θα μας μιλήσει ο πατήρ Θεόκλητος. Έχουμε την ευλογία, παιδιά, να έχουμε μαζί μας τον Γέροντα Θεόκλητο, τον Γέροντα, τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στη Χαλκιδική. Ένα μοναστήρι που έγινε με την καθοδήγηση και την ευλογία του Γέροντος Παϊσίου. Ο Γέροντας Θεόκλητος ήταν ένας από τους... Εδώ θα έρθει ο Γέροντας. Δίπλα μου, εδώ. Ένας από τους στενούς ανθρώπους που έζησαν τον Γέροντα, και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία αυτή. Εμένα με ακούτε κάθε λίγο. Βαρυθήκετε με κιόλας, αλλά τι θα σας κάνω. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στον Γέροντα. Έχεις, Γέροντα μου, 40 λεπτά. Είναι εδώ ο Γέροντας για τα εγγένεια του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου. Και πριν του δώσουμε τον λόγο, σας υπενθυμίζω ότι αύριο την Παρασκευή θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην πόλη μας να εγγενιάσουμε έναν ναό αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Άγιο Γέροντα Παΐσιου. Γιατί? Είναι τρισυπόστατος, έχει τρία θυσιαστήρια, τρεις εκκλησίες σε έναν ναό. Το ένα θυσιαστήριο είναι στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον πνευματικό πατέρα του Γέροντα Παΐσιου, τον ιερέα ο οποίος τον βάφτισε και του δώσε και το όνομά του και προεφύτευσε για την πορεία του. Το δεύτερο στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, και το τρίτο στους Αγίους Μάρτυρες Βαραχίσιον και Ιωνάν, οι οποίοι ήταν οι Άγιοι του χωριού του, η εκκλησία στην οποία βαφτίστηκε ο Γέροντας Παΐσιος, η εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, η εκκλησία στην οποία λειτουργούνταν οι Φαρασιώτες, οι Καπαδόκες αυτοί αδελφοί μας, ήταν αφιερωμένοι στους Αγίους Μάρτυρες Βαραχίσιον και Ιωνάν. Και έτσι αυτή η εκκλησία είναι κατά πάντα ευλογημένος χώρος και χτίστηκε με τη βοήθεια του Θεού και περιμέναμε την ώρα και τη στιγμή η Εκκλησία επισήμως να προβεί στην Αγιοκατάταξη και να προβούμε κι εμείς στα εγγένεια αυτού του ναού. Ίσως είναι και ο πρώτος ναός που εγγενιάζεται σε όλη την Ορθοδοξία στο όνομα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, μαζί με όλους τους φίλους του, με τον πνευματικό του πατέρα, με τους Αγίους Παραχήσεων και Ιωνάσου στην Εκκλησία των οποίων βαφτίστηκε και στην Εκκλησία των οποίων αναφερόταν συχνά πυκνά ο Γέροντας πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, όσοι επάτερ Θεόκλητε.
1: Ωραία. Δεν γίνεται.
0: Εδώ δίπλα, έχω και το χάκι εγώ. Έχετε το ρολέρ απέναντι σας. Έχετε χρόνο πολύ. Πέστε στα παιδιά μας εδώ ό,τι λέει η αγάπη σας.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα απολύτως, γιατί βρίσκομαι στην Κύπρο η οποία είναι διχοτομημένη, δεν είναι? 40 λεφτά είπε προηγουμένως ο πατήρ, ο σεβασμιότατος. Θα διχοτομήσουμε το 40, θα βγάλουμε το 0 και το κάνουμε 4. Τώρα είμαι εξαπίνης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω για το Φιλότιμο του πατρός Παϊσίου, γιατί ήταν πράγματι διδάσκαλος του Φιλοτίμου εν έργο και εν λόγο, το καταλαβαίνει ο άνθρωπος και το βλέπει από τα βιβλία τα οποία έχουν γραφεί, και ιδιαίτερα το ιδιαίτερο βιβλίο που έγραψε ο παπά Ισάκ, πόσο Φιλότιμο είχε σαν στρατιώτης και γενικότερα σε ολόκληρη τη ζωή. Ναι, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, προσωπικό δηλαδή. Όταν με είχε φιλοξενήσει στο κελάκι του και την επόμενη μέρα έπρεπε να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Εκεί μου λέει, έχω ανοίξει ένα καινούριο δρόμο από το κελάκι του Σταυρονικήτα ίσια και κάτω, για να μην κάναμε τον κύκλο από πάνω για να πάμε όπου θέλαμε. Θα πας λέει από εδώ από τη θάλασσα, η Μονή Ιβύρων, και γι' αυτό το λόγο λέει, τον ξέρουν όλοι, αλλά οι πολύ λίγοι το ξέρουν, γιατί τον άνοιξα τώρα τελευταίος. Πήρα την ευχή, αλλά μην πας λέει, πάρε δύο φέτες. Ψωμάκι είχε, το είχαν φέρει από τη Μονή Σταυρονικήτα το προηγούμενο απόγευμα. Λέω, πώς είναι δυνατόν, λέω, πάτερ, τώρα να πάρω εγώ το ψωμάκι που σας έφεραν? Όχι, λέει, πάρ' το, θα σου χρειαστεί. Να είναι ευλογημένο. Το πήρα και το έβαλα στην τσάντα και ξεκίνησα. Καλοκαίρι ήταν, πέρασα από τη Μονή Ιβύρων και άρχισα να ανηφορίζω για τη Μονή Φιλοθέου. Για κάποια στιγμή αισθάνομαι οι δυνάμεις να με εγκαταλείπουν. Έπεσε το ζάχαρο. Υπογλυκαιμία, ούτε μπρος ούτε πίσω. Τώρα λέω, εδώ θα μείνω. Αλλά θυμήθηκα ότι ο πατήρ μου είχε δώσει το ψωμί. Άρχισα να το τρώω τότε και άνοιξαν τα μάτια μου, πήρα δυνάμεις και προχώρησα προς τα πάνω και βλέπουμε ότι στερήθηκε το ψωμάκι για να το δώσει εμένα, προβλέποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε το ότι δεν μου συνέβαινε. Και ένα άλλο πράγμα. Θυμάμαι τον Γιώργο, τον θυμίστε.
0: Φιβέτ.
1: Ναι. Που πήγαινε τακτικά και τον συναντούσε τον πατέρα Παΐσιο, και σε κάποια συνάντηση που είχαμε πάλι εκεί στη Μονή Σταυρονικήτα μας είπε το εξής. Ήρθε, λέει, και εκείνος ο Γιώργος, και ενώ του έλεγα να διαβάζει, του έδινα χρήματα για να πάρει Σολομονική, να πάρει Ευεργετινό και να μου δώσει τη Σολομονική, αυτός πήγαινε και έπαιρνε πάλι Σολομονική. Και κάποια στιγμή το είπε, φύγε από εδώ, ο διάβολος θα σε παιδέψει αλλά ο Χριστός θα σε κερδίσει.

0: μαγικά. Οπότε τα είδε ο πατήρ Παΐσιος και στεναχωρέθηκε. Αυτά λέει ο Γιώργος θα τα έκανε, είναι παγίδα του διαβόλου. Και επειδή από εκείνον τον δρόμο περνούν λέει πολλοί, σκέφτηκα ότι αν μεν τα αφήσω θα περάσει κάποιος από τους τουρίστες που μπορεί να είναι ανεξομολόγητος και να πατήσει πάνω στην παγίδα αυτή και να δαιμονιστεί. Και του λέμε γιατί. Είχα και άλλα άτομα γύρω μου. Λέει γιατί σε εκείνον που δεν εξομολογείται καθόλου αλλά και σε εκείνον που δεν εξομολογείται καθαρά έχει εξουσία ο διάβολος. Και γι' αυτό το λόγο λέει τα χάλασα. Και σκέφτομαι πόσοι άραγε από μας. Από την Ελλάδα λέω εσείς δεν έχετε πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Εξομολογούμεθα, μετανοούμε και εξομολογούμεθα καθαρά. Διότι δια της μετανοίας ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες μας αλλά και μας δίδει τη δυνατότητα να μην ξανακάνουμε τα ίδια εφόσον πράγματι μετανοούμε και εξομολογούμεθα καθαρά. Και είναι γεγονός ότι ο πονηρός δεν θέλει την εξομολόγηση. Επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα?
1: Έχετε πολλά μπροστά. Έτσι θα γλιτώσετε.
0: Είχαμε με κάποιο πρόσωπο επισκεφθεί τον Άγιο Γέροντα το Γαβρίλ το Διονυσιάτη. Και όσοι έχετε πάει στη Μονή Διονυσίου, ελεώσες, δεν είναι, όσοι. Μας εξηγούσε ο Άγιος Γέροντας τα μέλλοντα συμβαίνουν από τις εξωτερικές τοιχογραφίες που είχε γύρω από την Δευτέρα Παρουσία, την Αποκάλυψη. Σε ένα σημείο έχει μία κυκλική πόρτα που δεν είχε μεν πόρτα αλλά ήταν απλώς, είχε το σχήμα αυτό. Και λέει εδώ έγινε ένα θαύμα. Εικονίζει σε δύο πλευρές του τοίχου αυτού. Ήταν η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αρχαγγέλου Γαβρίλ από την άλλη πλευρά. Εδώ έγινε ένα θαύμα. Τι θαύμα έγινε? Κάποιος μεγάλος ακροματούχος της εποχής εκείνης, 30-40, με κάποιο πολεμικό καράβι μας έφερε τον ανιψιό τον αδερφό της αδελφής του, τον γιο της αδελφής του. Και δι' επιστολής παρακαλούσε να το δεχθούμε λέει στο μοναστήρι γιατί τον πήγαμε σε πολλές ψυχιατρικές κλινικές Αθηνών και Κερκίδας αλλά είπαν οι γιατροί εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά, να το στείλετε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο μοναστήρι να το διαβάσουν και εκεί θα είναι δυνατόν να τον κάνουν καλά. Και σας παρακαλούμε πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε. Οπότε λέει το δεχθήκαμε στο μοναστήρι, τον βάλαμε σε ένα κελάκι και κάποιον μοναχό να τον περιποιείται. Πράγματι ο μοναχός αυτός πήγε να τον περιποιείτο, αλλά για κάποια στιγμή συναντεί τον γέροντα Γαβρίλ, ο οποίος τότε ήταν νεαρός μοναχός παρά το ηγουμένο, και του λέει «Πάτερ Γαβρίλ, σε παρακαλώ πολύ, πες τον ηγούμενο να με αλλάξει και να βάλει κάποιον άλλον εδώ, γιατί εγώ δεν μπορώ». «Μα γιατί δεν μπορείς?» «Γιατί όσες φορές πηγαίνω να τον περιποιηθώ στο κελί του, αυτός μου λέει όλα τα αμαρτήματα που έκανα στο παρελθόν. Και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω». «Καλά», του λέει ο πατήρ Γαβρίλ, «δεν τα έχεις εξομολογήσει».

0: εξομολογηθεί. Είναι γεγονός, λέει, ότι δεν τα εξομολογήθηκα αυτά και μου τα θύμισε το ταγκαλάκι, αλλά είτε από ντροπή είτε γιατί τα ξέχασα, δεν τα εξομολογήθηκα. Και του λέει ο πατήρ Γαβρίλ, δεν θα πούμε τίποτα στον ηγούμενο, εσύ θα πας στον πνευματικό σου, θα εξομολογηθείς και εγώ θα καθίσω στο πόδι σου, στη θέση αυτή. Πράγματι πήγε και ο πνευματικός του ήταν στη Νέα Σκήτη τότε. Οπότε πήγε, εξομολογήθηκε και γύρισε. Οπότε η απόσταση δεν είναι και πολύ σύντομη, πολύ σύντομη. Είναι καμιά δύο ώρες. Ε?
1: Ναι, περίπου. Ε? Μια μισή ώρα.
0: Ναι, μια μισή να πάει και μια μισή να γυρίσει, τρεις ώρες. Οπότε πήγε, εξομολογήθηκε και γύρισε και συναντήθηκα στο προάβλιο της Μονής. Του λέει πάμε τώρα, το πατήρ Γαβρίλ. Όχι, λέει, αλλά τέλος πάντων πάμε. Δεν θα σου πει τίποτα το ταγκαλάκι. Πράγματι πήγαν εκεί και του λέει ο νεαρός το ταγκαλάκι. Σε παρακαλώ, έλα, λέει, έλα να στα πω, έλα να στα πω. Αλλά εδώ ήταν γραμμένα, λέει, ποιος τα έσβησε. Βλέπουμε δηλαδή με τη μετάνοια την καθαρά και την καθαρά εξομολόγηση ο Θεός σβήνει τις αμαρτίες και δεν έχει δικαιώματα. Και μάλιστα μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και το εξής, ότι όταν έρχονται, λέει, και εξομολογούνται τους λογισμούς τους οι άνθρωποι, να τους διαβάζετε συγχωρετική ευχή. Γιατί με τη συγχωρετική ευχή κόβονται τα σκοινιά του διαβόλου. Σκεφτείτε πόσοι από μας εξομολογούνται τους λογισμούς και με πόσα σκοινιά μας έχει δεμένο στο ταγκαλάκι και μας παιδεύει. Και λέει, μας έλεγε μια φορά, κάνουμε, λέει, κάποια αμαρτία, ο πατήρ Παΐσιος τώρα. Αν δεν τελειώσω την ιστορία την προηγούμενη. Την ημέρα των Αρχαγγέλων, που έχουν κάνει βαθύ όρθρο εκεί στο μοναστήρι, πήραν τον δαιμονισμένο αυτόν τον νέο, δύο έτσι γεροδεμένοι μοναχοί, και τον πήγαν στην εκκλησία. Για κάποια στιγμή όμως τους ξέφυγε. Την ώρα που έψαλαν το δοξαστικό, όπου επισκιάσει η χάρη σου Άγιε Αρχάγγελε, εκείνη τη στιγμή τους ξεφεύγει και τρέχει μέσα στο σκοτάδι. Τότε τα καντιλάκια ίσα που είχαν λίγο φωτισμό, πολύ λίγο, και δύσκολα θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέσα. Πηγαίνει από εκείνη που είχε το σιρτάκι, την πόρτα που ξέρετε, την στενή, και έβγαινε στο, και από εκεί θα κατηφόριζε για να πάει στα μπαλκόνια και τα γνωστά του που ήταν το νοσοκομείο. Φοβήθηκαν οι πατέρες, έτρεξαν να τον πιάσουν, αλλά σε εκείνη την πόρτα που είπαμε προηγουμένως, που από τη μια ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και από την άλλη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, πήγαν και το βρήκαν σταματημένο. Πήγαν να τον πιάσουν, λέει, μη με πιάνετε, είμαι καλά τώρα. Τον πήγαν μετά στην εκκλησία, τελείωσε η Θεία Λειτουργία και λοιπά, και την άλλη μέρα ή την μια από τις επόμενες μέρες, λέει ο ηγούμενος στον πατέρα Γαβρίλ, τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν, να τον κρατήσουμε εδώ? Και λέει ο συνετός γέροντας Γαβρίλ, νεαρός τότε, λέει, να το στείλουμε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτός πέσει σε αμέλεια, και ενώ μεν βγήκε το πνεύμα το ακάθαρτο τώρα, αλλά αν αμελήσει είναι δυνατόν να πέσει σε χειρότερη κατάσταση, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και τον έστειλαν πίσω, πήγανε στην Δάφνη και βρήκανε κάποιο καράβι, τότε δεν είχε και συχνές, δεν είχε συγκοινωνιακά μέσα, βρήκαν ένα καράβι που ήρθε ένα καΐκι τότε και να φορτώσει ξύλα από τη Δάφνη για να πάει στον Πειραιά, και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τον πάρει και να τον δώσει, να τον επιστρέψει πίσω στον αξιωματούχο της εποχής εκείνης. Και μετά έστειλαν ευχαριστήριο επιστολή για τη θεραπεία του παιδιού στο μοναστήρι, η οποία φυλάσσεται. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι το θέμα της μετανοίας και εξομολογήσεως, που και ο πατήρ Παΐσιος μας έλεγε να διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή. Και το ερώτημα μου είναι τώρα αυτό που είπα και προηγουμένως: πόσοι από εμάς κάνουμε καθαρά εξομολόγηση? Εμείς στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά εδώ πιστεύω ότι όλοι κάνετε καθαρή εξομολόγηση και βλέπω αγγελικά πρόσωπα σε όλους εδώ. Ναι.
1: Φοράτε καλά γυαλιά.
0: Και να υπενθυμίσω και κάτι άλλο τώρα, μια και δεν περνάει και τα 4 λεπτά που είπαμε προηγουμένως. Θυμήθηκα κάτι από τον πατέρα Ασένιο, που εκοιμήθη στη Ρόδο τον καθηγητή. Ναι, από μια ομιλία του, την οποία έχω και ηχογραφημένη, και έλεγε: όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη προκειμένου να ζήσει και να αυξηθεί, από 3 πράγματα. Έχει ανάγκη από νερό, από τροφή και από οξυγόνο. Το νερό, έτσι και η ψυχή, ανάγκη από αυτά τα 3 είδη. Έχει ανάγκη από νερό, που είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού και τη διδασκαλία των Λόγων του Θεού, η Αγία Γραφή και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αυτό που συνιστούσε και ο πατήρ Παΐσιος, να διαβάζουμε Αγία Γραφή και Ευεργετινό. Ναι, και η τροφή για την ψυχή είναι η Θεία Κοινωνία και το οξυγόνο είναι η προσευχή. Είναι αλήθεια ότι όταν σταματήσει η αναπλοή μας, η πρώτη δουλειά που έχουν να κάνουν αυτοί που είναι, θα είναι γύρω μας, δίπλα μας, ξέρετε ποιο θα είναι? Θα πάρουν το τηλέφωνο, γραφείο τελετών, παρακαλώ. Ναι. Οδό στάδε, αριθμό στάδε, διαμέρισμα στάδε, μία κάσα. Και άμα είναι και καλοκαίρι, γρήγορα γρήγορα καταλαβαίνετε γιατί, έτσι δεν είναι? Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται, τότε ετοιμάζει το έδαφος για την άλλη ζωή. Αυτό βλέπουμε στην εποχή μας, περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται για το μέλλον, αλλά κοιτάζουν πώς θα βολευτούν στην παρούσα ζωή και αγωνιούν για αυτή και προσπαθούν όσο το δυνατόν να είναι πιο άνετοι και πιο ευχάριστοι, χωρίς να σκέφτονται για την μέλουσα, για την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο και όλους τους Αγίους οι οποίοι μας αγαπούν και μεριμνούν για μας, να τους ακούμε και να εφαρμόζουμε την Αγία Διδασκαλία, την οποία ευτυχώς στην εποχή μας είναι τόσο πλούσια η διδασκαλία των Αγίων. Έχουμε τόσα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν και πιστεύω ότι έχουμε λιγότερους αναγνώστες. Πολλά βιβλία, αλλά λίγοι ενδιαφερόμαστε για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και πολύ περισσότερο να τον εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που είχε την υπομονή να με ακούσει και εσάς ιδιαίτερος, γιατί κάνατε υπομονή για να ακούσετε αυτά που είπα. Ο Θεός να ευλογήσει, ότι καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα πετάξτε τα, μην τα έχετε μαζί σας.
1: Έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις. Θα σας κάνουμε και εξετάσεις.
0: Είναι και πατήρ Πέτρος εδώ πέρα από τη Ρουμανία, που έχει ασχοληθεί και κάνει δακτορικό για τον πατέρα.
1: Εντάξει και ο πατήρ Πέτρος, αλλά τώρα θα απαντήσει ο πατήρ Θεόκλητος. Λοιπόν, έχουμε 10-15 λεπτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Γέροντα, είτε για τον Γέροντα Παΐσιο, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα νομίζετε εσείς. Έλα Θεμούλη.
2: Καλώς ορίσατε Γέροντα.
0: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω γιατί προσκυνούμε τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Τα προσωπικά τους αντικείμενα, λέγαμε, τα προσκυνούμε. Και αν υπάρχουν κάποιες αναφορές θαυμάτων να μας πείτε, έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ.
0: Είμαι λίγο κουφός και το κατάλαβα καλά τι θέλετε να πείτε.
1: Γιατί λέει ο Θέμης, ναι, προσκυνούμε τα προσωπικά τους αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Κάτι εικονάκια που έκανε ο Γέροντας, κάποια πραγματάκια που έκανε, που έχουν, που δεν έχουμε βέβαια τίποτα άλλο. Εκτός από κάποια προσωπικά αντικείμενα. Είναι αυτό μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας.
0: Α, μια και είπατε αυτό με τον Άγιο Ασένιο που είπαμε προηγουμένως που εκοιμήθη στο νοσοκομείο της Ρόδου και ευωδίασε. Δεν είχα πει προηγουμένως για τον Άγιο Ασένιο που είπε μερικά πράγματα, ναι. Λοιπόν, όλα του τα αντικείμενα που ήσαν μέσα στο κελάκι του ευωδίασαν. Είχανε τη χάρη. Και ακόμη κατά τη διάρκεια της εξοδείου ακολουθίας που γινόταν στο ναό, η ευωδία έβγαινε μέσα από τον ναό στο προάβλιο και επί 40 ημέρες εξήρχε το ευωδία από τον τάφο. Άρα κάθε τι που έχει σχέση με τον Άγιο έχει και την ευλογία από τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Όπως και μια φωτογραφία ενός προσφυλού προσώπου που τον βλέπουμε και το χαιρετάμε και το φιλάμε. Δεν φιλάμε το χαρτί, η τιμή μεταβιβάζεται, μεταδίδεται στο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Δεν είναι έτσι? Ο Σεβασμιότητας κάτι έχει να συμπληρώσει.
1: Εξάλλου και τα... και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεράπευε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ασθενείς, και τα μαντήλια των Αποστόλων έγιναν θαύματα, αλλά και η αιμορούσα γυναίκα θεραπεύθη αγγίζουσα το ημάτιο του Χριστού. Δηλαδή δια των αντικειμένων, τα οποία ήταν των Αγίων, αντικείμενα των Αγίων, προχέεται η χάρη του Αγίου Προσώπου και βέβαια του Αγίου Πνεύματος πέρα απ' όλα. Κάποιος άλλος? Έλα Χρήστο. Πέτρο.
3: Ευλογείτε Γερόντα. Στην κοινωνία μας νιώθουν πολύ αδικημένοι, υπάρχει πολύ αδικία. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε? Τι έλεγε να έχετε υπόψη σας ο Γέροντας Παΐσιος πάνω στο θέμα της αδικίας?
1: Λέει ο Χρήστος ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν πολύ αδικημένοι άνθρωποι και πολύ αδικία. Τι έλεγε ο Γέροντας, πώς να αντιμετωπίζουμε την αδικία και οι αδικημένοι άνθρωποι πώς να το αντιμετωπίζουν αυτό πνευματικά?
0: Εκείνο το οποίο θυμούμε έλεγε ότι εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε δικαιώματα επί της γης. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε στην εποχή μας, ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει τα δικαιώματά του ή να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ιερές ακολουθίες ακούμε μια ευχή. Εαυτούς και αλλήλους, παρακάτω, παρακάτω, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βρέθηκα σε μια αγρυπνία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στον Παπαγρηγόρη ήταν άρρωστος και κάναμε αγρυπνία εκεί, και είχε και ένα γκρουπ από τα Γιάννητσα. Λοιπόν, και στο αρχονταρικάκι τότε του παλιού, ήταν και κάποιο γκρουπ από τα Γιάννητσα που σας είπα προηγουμένως και έκανα την εξής ερώτηση. Δικαιολογείται χριστιανός να παίρνει ηρεμιστικά, να παίρνει ψυχοφάρμακα? Και κάθε μια κυρία είπε το λογισμό της. Θα μπορούσατε, λέω, να σκεφτείτε, μάλιστα σε λίγο έρθει και ένας γιατρός που ήταν μαζί στον γκρουπ το δικό τους, θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι ο πατήρ Παΐσιος θα έπαιρνε ηρεμιστικά για να κοιμηθεί και να ησυχάσει. Λέει όχι. Και ο γιατρός λέει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε ηρεμιστικά, γιατί αν δεν δώσουμε θα μας νομίζουν ότι δεν είμαστε και σωστοί γιατροί. Και το ερώτημά μου είναι, όταν εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στο Θεό, έχουμε κανένα πρόβλημα? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπιστευτεί πλήρως τον εαυτό μας στο Θεό και κινούμεθα περισσότερο με τη λογική μας, γι' αυτό το λόγο και έχουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν. Μήπως κάνω λάθος? Διότι πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και να φοβάται για το μέλλον? Αλλά δυστυχώς, επειδή ίσως έχουμε προβλήματα εσωτερικά τα οποία δεν τα έχουμε τακτοποιήσει, δεν τα έχουμε εκχρωμολογηθεί, δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και προσπαθούμε με τη λογική μας να τα λύσουμε, μπαίνει μετά το ταγκαλάκι και μας μπερδεύει και παίρνουμε προσωπικές λύσεις οι οποίες δεν είναι και αυτές οι οποίες ήταν ωφέλιμες για την ψυχή μας. Γι' αυτό εκείνο το οποίο μας λείπει είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στο προσκλητήριο. Ποιο είναι το προσκλητήριο του Κυρίου? Ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, τι να κάνει? Απαρνησάς το εαυτόν. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν θελήσαμε ακόμη να πλησιάσουμε τον Χριστό και το δεύτερον να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο θέλει. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμα. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, όταν μπούμε μέσα σε αυτόν, πρώτον να θελήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε χριστιανοί, να γίνουμε όπως εκείνος θέλει, τότε τα προβλήματα ξέρει και τα λύνει εκείνος κατά το συμφέρον. Και κάτι άλλο. Και στον ακούμε πολλές φορές τα πληρωτικά. Εκείνο το αίτημα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Το ακούμε πολλές φορές. Να, ακούς αυτός λέει τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αν με ρωτήσετε, ξέρεις ποιο είναι το καλό και το συμφέρον για σένα, εγώ θα σας πω όχι. Ο Θεός ξέρει αν συμφέρει η υγεία σε μένα, η αρρώστια ή ο καρκίνος ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια ή οποιαδήποτε δυσκολία, μόνο εκείνος ξέρει. Και εφόσον είμαι παιδί δικό του ή θέλω να γίνω παιδί δικό του, μου δίδει το κατάλληλο φάρμακο, την κατάλληλη βιταμίνα που θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, για να με κάνει καλά και να με προετοιμάσει για την επουρανή βασιλεία. Γιατί ο σκοπός στην παρούσα ζωή δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Αυτό δεν είναι το προσκλητήριο? Άγιοι γίνεστε.
1: Σήκω στο χέρι σου να σε δει κάτι. Έλα Πέτρο.
4: Σχετικά με τους λογισμούς, Γερόντα, θέλω να μας μιλήσετε, γιατί συνέχεια κάθε λεπτό έχουμε λογισμούς. Πώς μπορείς να εξιμολογηθείς, πώς μπορείς να τους πεις την εξιμολόγηση, λεπτομερώς δηλαδή κάθε λογισμός που έρχεται, ή έχω βλάστημους, έχω πονηρούς, πώς μπορείς να το πεις?
1: Ρωτάει εάν πρέπει να εξομολογούμαστε όλους τους λογισμούς που έρχονται, γιατί παίρνουν πάρα πολλοί λογισμοί, έχουμε χιλιάδες λογισμούς. Ποιους λογισμούς πρέπει να εξομολογούμαστε?
0: Καταρχάς να μην τους καλλιεργούμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Πικπον, ξέρετε? Όταν έρχεται το μπαλάκι το διώχνετε πίσω, έτσι? Τάκ. Εγώ δεν ξέρω, αλλά βλέπω. Λοιπόν, ήρθε ο λογισμός. Από πού προέρχεται? Αν είναι καλός, να κάνουμε καλούς λογισμούς που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Όταν είναι στραβός και η συνείδηση μας ελέγχει, τότε θα το διώξουμε. Και να πω κάτι που έλεγε ένας Κύπριος ιερεύς στην εγγονή του πριν από χρόνια. Εκοιμήθησε ηλικία 106 ετών, το όνομα του δεν το ξέρουμε, το οδηγείται η εγγονή, η οποία τώρα είναι γιαγιά με δυσέγγωνα. Λοιπόν, όταν ήταν μικρή ρώτησε τον παππού, «Παππού, τι είναι κόλαση και τι είναι παράδεισος?» Και εκείνος της είπε, «Άκουσε παιδί μου, όταν ακούμε αυτό που μας λέει η συνείδηση και το κάνουμε, τότε ο Θεός μας δίνει χαρά μέσα και ειρήνη. Αυτή είναι πρόγευση του παραδείσου. Όταν όμως δεν κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας, τότε το ταγκαλάκι μας δίνει θλίψη και στεναχώρια. Αυτή είναι η πρόγευση της κολάσεως». Και τώρα γεννάτε το ερώτημα σε μένα και σε εσάς. Όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τι προτιμούμε, αυτό που λέει η συνείδησή μας να κάνουμε ή αυτό που μας πιέζει να κάνουμε το ταγκαλάκι? Τη χαρά την οποία δίδει ο Χριστός ή τη θλίψη και τη στεναχώρια που δίνει ο διάβολος? Η επιλογή δική μας δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και την ευθύνη ή και το μισθό. Το μισθό γιατί δεχόμεθα το Λόγο του Θεού, ή ευθύνη όταν παρασυρώμεθα και κάνουμε αυτά που λέει ο πονηρός. Δεν ξέρω αν ήταν η πρέπουσα απάντηση στην απορία αυτή. Να με συγχωρέσετε για τη φλιαρία μου και για ό,τι σας είπα και σας κούρασα. Ζητώ συγγνώμη και διευχών του Αγίου Γέροντος από εδώ, με τις ευχές του τα στραβά που είπα να διορθωθούν.
1: Καλά, να μην κουράζουμε άλλο τον Γέροντα. Τον ευχαριστούμε και σου δούμε συγγνώμη που τον πιάσαμε έτσι τον άνθρωπο, μόλις ήρθε από το αεροπλάνο. Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Κύπροι, χοντροκομμένοι.

Εγώ είχα συναντήσει τον Γέροντα για πρώτη φορά το 1987. Αφού τελειώσαμε τις εξετάσεις του Ιουνίου, πήγα στον Γέροντα, μας μίλησε σε όλους μαζί όπως είχαμε πάει και τον είδα στη συνέχεια προσωπικά. Εκεί του είπα για τον πόθο μου που σκέπτομαι να γίνω μοναχός και μου έκανε εντύπωση η ελευθερία που είχε ο Γέροντας. Με ρώτησε αν θες να πας σε κοινόβιο ή σε ιδιόρυθμο. Και ξέρουμε όλοι πως τα ιδιόρυθμα τότε κάπως ήταν σε παρακμή. Αλλά παρόλα αυτά όμως με ρώτησε αν θέλω να πάω και σε ιδιόρυθμο μοναστήριο. Και αφού του είπα Γέροντα όπου εσείς μου προτείνετε, σταμάτησε, έπλεκε κουμποσχοινάκι, σταμάτησε να πλέκει και σήκωσε ψηλά το κεφάλι, κοίταξε αρκετά ώρα, κοιτούσε ψηλά στον ουρανό και στη συνέχεια γυρίζει, με κοιτάει και μου λέει θέλεις να πας σε κελί. Και του λέω Γέροντα όπου εσείς μου πείτε. Μου λέει θα πας στον Παπα Ισάκ τον Λιβανέζο, θα ωφεληθείς πάρα πολύ στη συνοδεία του. Είναι δικό μου παιδί, τον έχω αναλάβει ως μεγαλόσχημο μοναχό. Εκεί θα ωφεληθείς πολύ και όταν θα χρειαστεί θα βγεις έξω να διακονήσεις τον κόσμο. Οπότε μετά από ένα χρόνο, το 88, μου είπε πλέον ότι θα πας μαζί με τον πατέρα Θεόδωρο, να ανοίξετε το Μολυβδοσκέπαστο, που είναι ένα μοναστήρι στα σύνορα, που σύνορα δεν είναι. Ναι, και άλλοτε πάλι στον Γέροντα είχε πει ότι πήγαινε εκεί και θα δεις τι θα γίνει και εγώ θα είμαι κάθε μέρα εκεί. Και όντως η παρουσία του Γέροντα, του Αγίου πλέον Παϊσίου, είναι πολύ ζωντανή στο μοναστήρι. Και αυτό φαίνεται κυρίως όταν έρχονται δαιμονισμένοι για να προσκυνήσουν ή να διαβαστούν, διαμαρτύρονται διότι τους διώκει κάποιος Παΐσιος μοναχός ή άλλοι του λένε άλλοτε Άγιο Παΐσιο, ο οποίος τον ονομάζουν προστάτη της Μονής μαζί με την Παναγία. Και όταν πήγαινε κανείς στον Γέροντα, αυτό που προέτρεπε συνήθως ήταν να βρείτε ένα πνευματικό, να εξομολογήσετε και να κοινωνείτε. Τους έλεγε εκεί θα τα ρεγουλάρετε όλα. Και αυτό που ήταν έτσι κύριο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του, που το τόνιζε συνέχεια, ήταν να έχετε καλούς λογισμούς. Αυτό επαναλάμβανε συνέχεια. Καλούς λογισμούς. Και έλεγε ότι ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύωρη αγρυπνία. Και τότε μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που επέμενε ο Γέροντας και τόνιζε συνέχεια αυτό τους καλούς λογισμούς. Και τώρα σαν πνευματικός βλέπω οι λογισμοί πόσο ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και τώρα ας πούμε φέρνουν στη σκέψη μου αυτό το πράγμα του Γέροντα. Και επίσης ο Γέροντας ήταν της γνώμης να ανοίγουν μοναστήρια έξω στον κόσμο και γι' αυτό πολλούς αγάμους κληρικούς που εργαζόταν στις Μητροπόλεις και θέλανε να πάνε στο Γενόρος τους προέτρεπε να ανοίγουν μοναστηράκια που είναι έξω στον κόσμο, διότι έλεγε τα μοναστήρια είναι πνευματικές οάσεις εκεί όπου θα αναπαύονται οι άνθρωποι και θα βοηθούνται.

μου έλεγε τότε ότι αφού πάτε στο μοναστήρι θα αλλάξουν τα πράγματα με τη Βόρειο Ήπειρο, θα ανοίξουν τα σύνορα και έτσι το μοναστήρι θα βοηθήσει πάρα πολύ την Βόρειο Ήπειρο. Και είχα πάει και άλλη μια φορά παλαιότερα με έναν φίλο μου, ο οποίος του είπε πως γέροντα μέσα στη Βόρειο Ήπειρο δεν έχουν εκκλησίες, δεν λειτουργούνται οι άνθρωποι κλπ, δεν μπορούμε να πάμε. Και του λέω, γέροντας, ποιος σου είπε δεν μπορούμε να πάμε? Θέλεις να περάσω από τα Γιάννενα, να σε πάρω και να πάμε? Που ίσως ο γέροντας με πνευματικό τρόπο ή όπως επέτρεπε ο Θεός να πήγαινε μέσα και να στήριζε τους πιστούς. Και μας είπε ότι πηγαίνοντας στο μοναστήρι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα ανοίξουν τα σύνορα και το μοναστήρι θα βοηθήσει πολύ την Βόρειο Ήπειρο. Ερχόταν όταν ήταν στην Κόνιτσα. Ναι. Και λίγο πριν το μοναστήρι, στον Μπουραζάνι, εκεί είχε γίνει το εξής γεγονός. Ήταν με τον Εμφύλιο, όπου έκαναν επίτευξη στον γέροντα και σε δύο ακόμα, στον Τηλέμαχο και στον Διονύση, πήραν τα ζώα τους, φόρτωσαν τρία οπλοπολιβόλα, τέσσερα και σφαίρες και τους οδήγησαν στον Μπουραζάνι.

0: την εποχή εκείνη, όποιος είχε ζώα, υποχρεώνονταν τότε να κάνουν ορισμένες μεταφορές πολεμοφοδίων των ανταρτών. Ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει και βάσει αυτόν. Και σέπραν ορισμένες περιπτώσεις που είχαν ανάγκη για να μεταφέρουν πολεμικό υλικό που χρειάζονταν οι αντάρτες, σε όποιο σημείο ήθελαν. Εκείνη την ημέρα μας πήραν τον Παΐσο τότε, τον Αρσέν που λιγόταν τότε, δεν λιγόταν Παΐσος, ήταν Αρσένες που λιγόταν, είναι αυτοίς που ήρθαν από την Καπαδοκία και εγκαταστάθηκαν εδώ στην Κόντζα, μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα, τη μητέρα και τα αδέρφια. Και εκείνη την μέρα μας πήραν αγκαρία τον Αρσέν που λιγόταν τότε, τον τηλέμαχο Νάτσι και εμένα και του Διονύση. Μας πήραν ένα απογευματάκι να μεταφέρουμε με τα πολεμοφόδια στον Μπουρεζάν. Αφού μας φόρτωσαν τα ζώα από εδώ από την πλατεία σχεδόν, γιατί αφού είχαν η αποθήκη εκεί, φτάνοντας στον Μπουρεζάν, δεν υπήρχε γέφυρα η παλιά. Είχε χαλάσει η γέφυρα. Και είχαν φτιάξει μια καινούργια γέφυρα με βαρέλια, η οποία ήταν απάνω στο νερό, ήταν δεμένη με διάφορα σκοινιά εκεί. Αφού περάσαμε τα περαπέλα, μας κράτησαν από εκεί πέρα, άρχισαν να μας ρίχνουν να μας σφαίριζουν με το πουλιβόλο. Ο Αρσέντς τότε μας είπε, καθίστε κάτω, τα μπρούμετα μάλιστα, καθίστε κάτω. Αυτός ήταν όρθιος και προσευχόταν όλη την ώρα. Εμείς βέβαια οι δύο ήταν κάτι πέτρες, μάρμαρα εκεί, είχαμε σκύψει κάτω και κρυβόμαστε από τις σφαίρες. Βλέπαμε εντωμεταξύ αυνούς τους δύο απέναντι. Πότε έβαζαν με το πουλιβόλο, γιατί άλλαζαν τα δυσμίδες εκεί μέσα. Αφού μαρσέρζαν όλοι όσοι σφαίρες χείλης που είχε το κυβότιο εκεί, ο Αρσέντς τότε, όχι Άγιος εδώ, προσευχόταν συνεχώς. Και λέγει, αφού τελείωσαν αυτά τα πολεμοφόδια, ο τηλέμαχος και εγώ δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Ρίξαμε πέτρες απέναντι στους δύο αντάρτες. Ρίξαμε πέτρες. Ο Αρσέντς τότε μας είπε, δεν υπάρχει λόγο να ρίχνουμε πέτρες. Εκείνη την ώρα όλος ο χώρος του Μπουραζανίου είχε καλυφθεί από μία ομπρέλα λευκή και κίτρινη συγχρόνως. Μια τέτοια ομπρέλα που κάλυπτε όλο το χώρο του Μπουραζανίου. Καταλάβατε, κάλυπτε όλο το χώρο του Μπουραζανίου. Ως πότε ήμασταν μέσα εκεί, όλη ώρα ήταν καλυμμένος ο χώρος από μια ομπρέλα. Βέβαια ο Παΐσος όλη την ώρα προσευχόταν προς το... Αλλά ήταν όρθιος, από τότε έδειξε ότι είχε κάτι, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να το έχει οπωσδήποτε, αυτή την ευτυχία να μπορεί να μη υποστεί ζημίες μετά από τόσους πυροβολισμούς. Ήταν από τότε από το Θεό φτιαγμένος να φτάσει εκεί που έφτασε ο Άγιος Παΐσος.
1: Έλεγε το εξής, μου έλεγε ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχουν άπιστοι πάνω στη γη. Θα ψάχνεις να βρίσκεις άπιστο άνθρωπο και δεν θα βρίσκεις. Λέει, θα λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο στο χάλι που θα φτάσει και θα φανερώσει ένα σημείο. Αλλά αυτό το σημείο, λέει, να ξέρεις ότι δεν θα είναι η δευτέρα παρουσία. Και η πίστη αυτή δεν θα έχει τόση αξία, γιατί τώρα θέλω και πιστεύω από μόνος μου. Ενώ τότε θα αναγκαστεί κανείς να πιστέψει. Και μάλιστα λέει, θα έρχονται, θα σε τραβάνε από το χέρι, και το έκανε παραστατικά, σηκώθηκε, με έπιασε από το χέρι και με τραβούσε, και μου λέει, να έτσι θα σε τραβάνε και θα σου λένε, πες μας κάτι για τον Χριστό. Εσύ θα τους λες, δεν ξέρω, και θα σου λένε, πες μας ό,τι ξέρεις. Και επίσης για τα χωριά μας έλεγε ότι θα έρθει καιρός που στα χωριά δεν θα βρίσκεις οικόπεδο για να χτίσεις. Θα γεμίσουν πάλι τα χωριά. Είχα πάει μια φορά λοιπόν και τον είχα βρει να είναι κάπως αγανακτισμένος, και ενώ ξεκινήσαμε να συζητάμε μου έλεγε, ακούσε εκεί, συνέχιζε πάλι την συζήτηση και διέκοτε πάλι, ας πούμε, ακούσε εκεί, ακούσε εκεί. Και λέω, Γέροντα, τι συνέβηκε? Να, λέει, ήρθαν κάποιοι στρατιωτικοί εδώ και μου είπαν, λέει, ότι οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι τα Εξαμήλια στην Κόρινθο. Και θύμωσα, λέει, αγανάκτησα και τους είπα, είστε και στρατιωτικοί, τους έδωσα, λέει, ένα ξεσκόνισμα. Έτσι έλεγε ο Γέροντας, τους έδωσε ένα ξεσκόνισμα, λέει, τους είπα, λέει, δεν ντρέπεστε, λέει, λέτε τέτοια και μετά ο κόσμος θα περιμένει τους Τούρκους στην Κόρινθο. Και μου λέει, τα Εξαμήλια που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς δεν είναι ούτε τα Εξαμήλια της Κορίνθου, ούτε τα Εξαμήλια της Κύπρου, ούτε της Βορείου Ηπείρου. Τα 6 μίλια, λέει, που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς είναι τα 6 μίλια του Αιγαίου. Είναι η φαλοκρηπίδα από όπου θα ξεκινήσει ο πόλεμος με την Τουρκία. Ναι. Και την Κωνσταντινούπολη, λέει, θα μας την δώσουν, διότι αφού τελειώσει ο πόλεμος, οι μεγάλες δυνάμεις θα διεκδικούν όλη την Κωνσταντινούπολη. Και επειδή θα υπάρχει κίνδυνος νέας σύραξης, θα συμφωνήσουν οι μεγάλες δυνάμεις να την δώσουν στην Ελλάδα που της ανήκει, όχι όμως επειδή μας αγαπάνε, αλλά για να λύσουν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Και έτσι θα πάρουμε πάλι, μου λέει, την Κωνσταντινούπολη. Όπως επίσης και για την Βόρειο Ήπειρο, μου είχε πει ότι θα ελευθερωθεί η Βόρειος Ήπειρος, θα αλλάξει ο χάρτης, θα δημιουργηθεί ένα γεγονός όπου κάποιοι παλαβοί, λέει, από εδώ και κάποιοι παλαβοί από εκεί θα ελευθερώσουν την Βόρειο Ήπειρο και οι μεγάλες δυνάμεις στο τέλος θα πούνε ότι έγινε, έγινε και έτσι θα ελευθερωθεί η Βόρειος Ήπειρος. Τον είχα ρωτήσει, λοιπόν, λέω, Γέροντα, τι λέτε, λέω, ο Αντίχριστος στην εποχή μας θα είναι, στις ημέρες μας? Και έκατσε σιωπηλός πολλή ώρα και ένιωσα και άσχημα, γιατί, λέω, τον δυσκόλεψα με την ερώτησή μου και σκεπτόμουν να ρωτήσω κάτι άλλο. Και μου λέει, γύρισε, με κοίταξε και μου λέει, έτσι φαίνεται, λέει, πως θα είναι στις ημέρες μας. Εχθές είχε έρθει κάποια δαιμονισμένη και ενώ ξεκινήσαμε και διαβάσαμε τις ευχές, πήρα το σταυρουδάκι αυτό, το οποίο είναι έργο του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου, και ενώ πήγαινα να την σταυρώσω, έκανε προς τα πίσω, έτρεμε και λέει ότι ο σταυρός, τον σταυρό αυτό τον έχει σκαλίσει με τα χέρια του και με πολύ προσευχή ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα, λέει, αυτός ο σταυρός, αφού την ρώτησα, έχει κάτι άλλο ο σταυρός αυτός, και μου λέει, ένα κομμάτι από τον σταυρό του Χριστού. Ναι. Και μάλιστα λέει ότι αυτόν τον σταυρό τον έκανε σε μια σπηλιά όταν ήταν ο Γέροντας στο Σινά, και εκεί, λέει, πηγαίναμε εμείς και τον πειράζαμε και αυτός, λέει, γελούσε με μας, αλλά μας αγαπούσε, λέει, και μας, μας αγαπούσε κιόλας. Και τον έκανε, λέει, το σταυρό αυτό με πολύ προσευχή για να, για να βοηθάει ο σταυρός τους ανθρώπους. Ναι, ο σταυρός είναι αυτός. Και άλλοι δαιμονισμένοι πολλές φορές φωνάζουν και λένε ότι ο Παΐσιος μας διώχνει. Και ο Παΐσιος, λέει, είναι εδώ μέσα, τον βλέπουμε. Πολλές φορές ένας δαιμονισμένος μου έλεγε ότι κάθεται στο αριστερό, στο αριστερό αναλόγιο. Ναι, και λέει, αυτός μας διώχνει, λέει, και αυτός προστατεύει τη Μονή.

ήρθε ο Πάτερ Παΐσιος, ο γνωστός Αγιορείτης και τελευταίος καταταγίας μεταξύ των Αγίων από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτός έμεινε εδώ 4 χρόνια, 1958 μέχρι το 62. Εφρόντισε, γιατί ανακαίνισε το μοναστηριό και με τις προσπάθειές του το βοήθησε και ο κόσμος πολύ. Χτίστηκαν αυτά τα κοιλιά απέναντι. Έγιναν τα πατώματα, η πλάκα βεβαίως από πάνω, η τσιμέντα. Και εν συνεχεία τα χωρίσματα και έγιναν 8 κενά. Τελευταία έκτισε το δικό του χαλί, το μικράκι εκείνο πέρα στη γωνία. Το μικρότερο από όλα τα κοιλιά. Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Η ειδική προσφορά. Αυτό το βλέπουν και το τονίζουν όλοι οι κάτοικοι. Η μεγαλύτερη όμως ήταν η πνευματική του προσφορά. Αυτό την ημέρα δούλευε. Ήταν και τέχνη της Μαλαγκούς και το βράδυ προσεύχονταν. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι για τον καλό γερό η νύχτα δεν είναι ποτέ μεγάλη, είναι μικρή. Δεν φτάνει δηλαδή να προσεύχεται ο άνθρωπος. Πήγαινε στα σπίτια των αδυνάτων, των αρρώστων και τους ενίσχυε. Και περισσότερο ενίσχυσε, αν είναι ορθόδοξοι, πολλοί κάτοικοι οι οποίοι είχαν σε επαφή με μια ευαγγελική σφυκοφωλιά. Ένας κονησιώτης στο στρατό εψώνησε αυτή την αρρώστια και οι άνθρωποι μη γνωρίζοντας τα της πίστεως της Ορθοδόξου. Έρχονταν σε επαφή με αυτούς με κίνδυνο να αλλάξουν πιστήσεις. Να γίνουν Προτεστάντες Ευαγγελικοί. Αυτός με τον τρόπο του, με την καλοσύνη του, με τις γνώσεις του, με την αγάπη που έδειξε ο κόσμος σε αυτόν και αυτός προς τον κόσμο, σταμάτησε αυτό το ρεύμα, ας πούμε, προς τους Ευαγγελικούς. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη του προσφορά. Και ακόμα μεγαλύτερη ήταν ότι έδειξε εμπράκτος την ασκητική ζωή που είναι του Κύριου χαρακτηριστικών της Ορθοδόξου διδασκαλίας. Λίγα να έχει ο άνθρωπος να ικανοποιείται στα ολίγα, να μην γίνει θύμα, να αποκτήσει και άλλα και άλλα και χάνει την αληθινή του, τον αληθινό του προορισμό. Ήρθε εδώ για να το πανηγύρι. Εδώ μέσα η χωρί. Υπάρχει μια φωτογραφία παλιά που χόρευαν, αλλά τότε είχε άλλη έννοια το πανηγύρι. Μόνο στο πανηγύρι επέτρεπαν οι Τούρκοι να γλεντούν οι Ρωμιοί και ήταν σεμνά τα πράγματα. Σιγά σιγά όμως εξεχείλησαν και ο Πάτερ Παΐσιος είπε να μην γίνει εδώ μέσα ο χώρος, εδώ σε αυτόν τον χώρο, αλλά γίνει έξω από το μοναστήρι.
ήταν η πρώτη ρήξη. Έφυγε, επενέβησαν ο δήμαρχος και άλλοι παράγοντες εδώ, το σταμάτησαν, γιατί κάθισε ένα χρόνο ακόμα. Δεν έφερε αποτέλεσμα και έτσι έφυγε από εδώ. Έφυγε αυτός, αλλά έμενε τα λόγια του που έλεγε και οι πράξεις του που έκανε. Διότι το μάτι είναι πιο πιστό από τα αυτή. Δεν έλεγε μόνο να ακούνε, έκανε και ο ίδιος να τον βλέπουν οι άλλοι. Εγώ δεν ξαναήρθε εδώ. Συνέχεια στην εργασία έως αυτή τη στιγμή. Βέβαια, και τα λίγα χρόνια που έμεινε εδώ πέρα ήταν αρκετά για τη διδασκαλία των κατοίκων. Ο Θεός τον προόριζε για κεντρικότερο σημείο που είναι το Άγιον Όρος. Εκεί τον έβλεπαν πλήθη προσκυνητών, πλήθη πιστών. Και τώρα με την Αγία κατάταξη του μαθαίθηκε σε όλο τον κόσμο και εκτός Ελλάδος σε όλο τον Ορθόδοξο Ευρωπαϊκό κόσμο. Και έτσι αποδείχθηκε η μεγάλη αλήθεια ότι η αγιότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Η αγιότητα, αν είναι ένας Άγιος, φέρνει αποτελέσματα να έχουμε την ευχή του. Σας είπα ότι οι πράξεις του είναι ανώτερες από τη διδασκαλία, πολύ ωφερές. Υπήρξε ένας γέροντας στην Καλυκόνησα, ο οποίος βρισκόταν σε επελπιστική κατάσταση. Άρρωστος, είχε θυματίωση. Η θυματίωση τότε ήταν δύσκολο να θεραπευθεί, σαν τον καρκίνο σήμερα. Πήγαινε λοιπόν να τον δει και εκείνος του έκανε τα παραπονά του. Έχω φυσικό θυματίζω στην έργα και φυσικό, αντί φυσικό. Δεν έχεις τίποτα, του λέει. Τότε είναι καράμελα. Δεν έβαλε στο στόμα αυτός, την παίρνει από το στόμα του. Ο Πάτερ Παϊσίος την έφαγε. Για να τον πείσει ότι δεν έχει να μην δυσκολεύει την κατάσταση. Να την απαλύνει, να τον διευκολύνει τον άνθρωπο. Φαντάσου, έφαγε από μισοφαγωμένη λουκούμι ήταν. Πού να ήταν σήμερα να ακούσει αυτά τα στήριγδες απόψεις μερικών που λένε ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδεται και να χρησιμοποιήσουν πολλές λαβίδες. Θα εξανίσθητο.

Εγώ λέγομαι Παύλος Σέρας, είμαι 67 ετών και μόνιμος κάτοικος εδώ Κουνίτσης. Είχα την τύχη να γνωρίζω από κοντά τον Άγιο τον Παΐσιο. Έφυγε για το μνηστομείο. Μόλις πηγαίνω πάνω, εκεί ο πάτερ Χεροβή με περίμενε με τον πάτερ Παύλο. Μπαίνουμε στην εκκλησία μέσα και ξεκινήσαμε κατευθείαν τον Εσπερινό. Μόλις ήταν για να κάνουμε την είσοδο για το φως Ιλαρών, όπως κάνω όλα τα χρόνια εγώ που πάω και βοηθάω τους γέροντες, πήγα να πάρω μια συγκεκριμένη κολονίτσα με τη λαμπάδα, την οποία βγαίνω έξω για την είσοδο. Μου λέει ο πάτερ Χεροβήμ ότι Παύλο μην παίρνεις αυτή, μου λέει είναι μεγάλη γιορτή αύριο, πάρε την άλλη που έχει το σταυρό έξω. Σβήνω τη λαμπάδα, τη βάζω στη θέση της, γυρίζοντας έξω πήρα την άλλη. Βγήκαμε τώρα και όπως ήμουν έξω από το ιερό, ξεκινήσαμε να ψάλλουμε οι τρεις μας το φως Ιλαρών. Λοιπόν, τελείως ασυναίσθητα μου συνέβη ένα γεγονός. Ο πάτος από τον κορμό που κρατούσα της λαμπάδας, το στήλο, μου ήρθε ξαφνικά στο στήθος μου πάνω. Ασυναίσθητα χωρίς να καταλάβω ότι τον έχω εδώ. Και γυρίζοντας τώρα το κεφάλι και το πρόσωπό μου, κοιτάζοντας τη λαμπάδα, γιατί ήταν πολύ ψηλά τώρα η λαμπάδα, έκανα ελαφρώς αριστερά το βλέμμα μου και βλέπω στον τρούλο πάνω, μέσα σε ένα άσπρο σύννεφο, τον Άγιο τον Παΐσιο. Λέω, κατέβασα τα μάτια μου κάτω, σαν να φοβήθηκα, και μετά από 30-40 δευτερόλεπτα, δειλά-δειλά, γυρίζω και ξανακοιτάζω πάλι. Μόλις κοίταξα πάνω, παιδιά, είδα τον Άγιο τον Παΐσιο, μέσα στο σύννεφάκι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, μου παγώσαν οι τρίχες της κεφαλής μου. Τα νύχια, ένιωθα ότι τελειώνω σε λίγο. Δηλαδή, αν ήταν 2 βαθμούς ακόμα το πάγωμα, θα είχα μείνει κολώνα. Λοιπόν, και λέω, Παναγία μου, λέω, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει σήμερα, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, τελειώνει η εκκλησία, καθόμαστε έξω από το Χαγιάτ, εμείς οι τρεις. Εγώ είμαι ο χλωμός και παγωμένος. Με ρώτησε, ή ο πάτερ Παύλος ήταν ή ο πάτερ Χεροβήμ, τι έχεις, τίποτα, γιατί είσαι έτσι. Λέω, θα σας πω κάτι, γέροντα, λέω, μου συνέβαινε ένα γεγονός εμένα μέσα στην εκκλησία. Μου λέει, τι γεγονός. Λέω, το και το και το. Τι λες, ρε παιδί μου. Και πριν τελειώσω την κουβέντα μου, μου λέει ο πάτερ Παύλος, ότι, Παύλο, μη μου λες τέτοια, μου λέει, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί ένιωσα κι εγώ σήμερα, λέει, ότι κάτι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία, κοιτούσα δεξιά, αριστερά, λέει, αλλά δεν μπορούσα να εξηγήσω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Χωρίς, δεν τον είδε βέβαια αυτός, τον Άγιο τον Παΐσιο. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα δεν μπορώ να συνέρθω καθόλου. Μόλις λέω το γεγονός, μου σηκώνει τη τρίχα, είμαι παγωμένος και για να βρω μία λύση, γιατί εγώ νόμιζα ότι βλέποντας αυτό το συμβάν, ότι θα πετάω στα σύννεφα. Τι καλύτερο από αυτό να δεις ένα πράγμα, αυτό το όραμα, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο και συμβουλεύτηκα στο Άγιον Όρος, ένα γέροντα, και μου είπε, μου λέει, αυτό είναι ένα θείο δώρο, μου λέει, και είναι δικό σου αποκλειστικά. Αυτό το πράγμα, λέει, το βλέπουν πολύ λίγοι, μου λέει. Στο Άγιον Όρος, μου λέει, και να το κρατήσει σαν κόρο οφθαλμού. Σας πληροφορώ ότι το βράδυ που πήγαμε για να φάμε, δεν μπόρεσα να πιω ούτε νερό, ούτε μία κουταλιά. Ο ύπνος μου το βράδυ, βγαίνω από το κελάκι που πάω, που μένω, που βοηθάω πάνω, και ξεμέρωσα έξω από την εκκλησία, στα σκοτεινά, δεν με έπιανε ο ύπνος. Δηλαδή, είναι ένα συμβάν που αυτοί που θέλουν θα το πιστέψουν, αυτοί που δεν θέλουν, ας μην το πιστέψουν. Εγώ πάντως τον Άγιο τον είδα, παιδιά, και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα μου που μου έδωσε ο Θεός. Εγώ στο μοναστήρι πάνω, επειδή πηγαίνω τα τελευταία 10 χρόνια, έχω χάσει και τη γυναίκα μου τώρα πρόσφατα,

0: όπως ο καλός σιφουρός που θέλει ένα δεντράκι, βάζει έναν πάσχαλο, σοδεύει με ένα αυτό, με ένα σκηνάκι και πνίγει πάνω κάγκυρα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και τα άνθρωποι που ξέρουν τα κατσίκια, πάνε μετά εκεί πέρα, ούτε καρπού, ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα κουνάρια του, αφού μεγαλώσει τα κουνάρια, τότε βάζει το κάγκυρο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά ήταν τα μικρά, δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσμα, την κούνια. Αν τώρα μεγάλωσαν σε τότε, τώρα χρειαζόταν ένα κλείσμα. Ήταν ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ πρέπει να το καταλάβουν, γιατί σωστά παιδιά έφυγαν και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάω για την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσουρευτούν, να κατασταθούν. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσουρεμένο θα είναι. Γι' αυτό και παιδιά, τα παιδιά, πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσμο δεν είναι δέσμο πάνω το μίξο και πρόσω. Το δεντράκι εκεί πέρα πάει να μην στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα, δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται, όλα αυτά. Αλλά το πλήρω με το πάνω τα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, δεν θα κάνουν, δεν θα καταστραφούν. Αν μερικά παιδιά τι κάνω, όπως τα μουσκολάκια τα μικρά, τα δέρνουν και πέρα, τα δέρνουν στο λιβάδι. Και ο δικοκίνης ξέρετε, πάει αυτό τώρα το κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο. Οπότε τώρα αυτό πηγαίνετε, βρέχει, ξαναπετρώνει φρέσκο κοτάρι και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνε τον πάσο, λέει θα πήγες, υποθέσεις μου, και θα ελευθερία. Δεν ξέρω τα πέντε κόρτο, για το καλό είναι αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βάζει τον μπάσταρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και πέντε αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνί του, ή θα πέσει κάτι αυτό σε κανένα κρεμό, ή θα το πάει κανένας λίγος. Έτσι κάνουν μερικά ζωηρά παιδιά, παρόλο που όλοι έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε δείχνουν ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν η ελευθερία που έχουν Ευρωπαίοι, λοιπόν και η ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει, που έχουν στο κεντρία πάνω παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα έχουν καμία καταστρεμένα, από ναρκωτικά, από τέτοι κλπ. Ζητάνε τώρα βοήθεια τα παίρνουν και έτσι μια φορά βοήθησε ένα δυο να παίρνει το φίλο του, το φίλο του, το φίλο του και σου σπαράζει η καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, θα πω να τα βοηθήσει. Όσο ας υποθέτει δεν έχω φτάσει πια στο κρυμό, να κάνουν μέση, να κάνουν τέτοια, να φτωλάνε το ένα, να καταστρέφουν τελείως. Αυτά κατέστρεφουν και τον εαυτό τους, κατέστρεφουν και τους γονείς τους. Το πατέρα στον κεφαλικό, η μητέρα τον καρδιά, μετά πηγαίνει. Σηκώτια κλπ. Γι' αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό θα τον αισθάνεσαι ως ανάγκη. Δηλαδή αν το θεωρεί και ευλογεί αυτόν τον περιορισμό. Θα ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Και αν ακούμε σας πείσουν και λίγο παραπάνω. Και αυτό πάλι από αγάπη θα το κάνει. Πολύ κανένας, και ασκηπωρός ακόμη, για πιο καλύτερα να σπίξει.
1: Άλλος αδελφός είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, άλλοι υγιείς και άλλοι άρρωστοι, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε λόγω της ηλικίας ή της ασθενείας τους να πιστεύουν στο Θεό που είναι η μόνη ελπίδα, εκείνοι δείχνουν να δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν. Ρώτησε το γέροντα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούμε κάπως να τους βοηθήσουμε και αν ναι πώς. Και ο γέροντας απάντησε.
0: Τώρα, αν είναι δικαιωμένοι, έχουν ταπείνους, έχουν άγρια και έχουν ταπείνους, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη θεία βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν δέχεται να τους βοηθήσει.

από κάθε δάσκαλο θα του δειχθεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και ζει κοσμική ζωή. Αυτός δικιούται τη διαβοήθεια και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με ένα κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θεωρή, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρασυρθεί και ένας άγγελος και ένας άγγελος, παρόλο που δεν δικιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να παρασυρθεί ένας άγγελος, ένας άγγελος, αλλά και αυτό το κάνω ακόμα ο Χριστός, από όπου θα μου πεις όλα τ' άλλα. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές μας αυτοί τι τα θέλουνε, έχει το διάβασμα πάλι να τους ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι γραμιούνται. Ενώ ο Θεός, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια και από όπου θα μου πεις πολλούς τρόπους και εμφανίζεται ένας άγγιος, ένας άγιος, μετά αρχίζει το διάβασμα του φυπηλίτσι, α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο και να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και μετά λέει δεν λέει ότι σώμα πώς να συμπαρτείτε να πω ας υποθέσμα, εγώ κάνω ας υποθέσμα, είναι κακιά δεν είναι πρέπει ας υποθέσμα, συμπαρτείτε από μακριά, δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και τα οδιά του φεύγει, γυρνούς και αυτά, από εκεί και πέρα, μετά περηφανεύεται. Και μετά έρχεται το διάβολο και αυτήν την δηλώση, σαν γέρος, αγίος κλπ. Και λέει εσύ θα σου έρθει τον οικουμένο του. Θα πάρω αυτή η γέννη. Αλλά μετά πάλι ο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός συνέρθει, όταν βοηθηθεί από τον Άγιο συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Δεν καταλάβετε πιο καλά. Όταν βλέπετε και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει αμαρτωλίδι, να μην είναι κλεισιά, να μην κάνει κλπ. Όπως είπα, έχει παρασυρθεί, ενώ είχε καλή διάθεση. Όταν βλέπετε όμως, είναι πονόψυχος, βλέπετε έναν άνθρωπο, αλλά είχε καρδιά, ένα φτωχό, το βοηθάει. Λοιπόν, πονάει, ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβετε ότι αυτό δεν τον αφήσει ο Θεός. Έτσι ούτε τη διαβοήθεια. Όταν βλέπεις ένα απομακρυσμένο από το Θεό και το βλέπεις σκληρό, άσπλαχνο κλπ. Εκεί πρέπει να κάνω μέρα νύχτα προσευχή, να κάνω αποδήλωση ο Θεός. Αλλά όλοι βασόμαστε για τους συγκεκριμένους, καλά είναι και πέρα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη κανένας από τους συγγενείς κλπ. Και αυτά, τους απλούδες, ο οποίος είχε δεκτονατή κανείς, ήταν λίγο σκληρός κλπ. Αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε από αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε η καλοσύνη, σε όρφανα, σε χείρες και να λέτε για την ψυχή του τάδε, για την ψυχή του τάδε. Οπότε ο άλλος κάνει καρδιακή προσευχή, για ποιος μπορείς να γίνει το αποκράτη. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά, ήμουν κάποτε σε ένα μοναστήρι και ήταν συγγενείς και μετά και μου ήταν ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς, τον Μίξο, το γνώριζα. Αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιβόλια, μικρά παιδάκια και στο δρόμο, στον τύπο, είχε όλα αμύγδαλα. Και πήσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια και πέρα πάνε κανένα φρέσκο αμύγδαλα. Ήταν σε ένα παιδάκι, πρέπει να το σπουδάσει το παιδί. Και να είχαν τόσο και το είχε τα περισσότερα κτήματα, και τούτοι τόσο τσιγκούνσι ήταν πολύ σκληρό. Να σπουδάσει ένα παιδάκι για ένα αμύγδαλα, το παιδάκι πέτρα, τέτοια κακή είχε. Δεν με κάνω μεταφορή, εγώ πέθανε και στο γερός. Σάξουν μετά και η Ρωσία στα παιδιά μου. Και όταν ήταν στα τελευταία του, είχαν δυο όρφο σπίτι και είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι πάντες. Πότε μία, πότε άλλη. Και ήταν σάκι 10 ετών. Ένα μηχαίγωνο, 10 ετών. Πάξε μια στιγμή μία γυναίκα πήγε να παίρνει νερό και δουλειάκι. Το παιδάκι μου δείχνει άρχισε να τρομάζει και βάζει τις φωνές. Λοιπόν, τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα μωράκια. Τον πήραν τα μωράκια τον παππού και χτυπιόταν έξω. Πέθανε πάνω, τον βρήκαν πεθαμένο. Τι είπε το κοριτσάκι εκείνο. Λοιπόν, πέντε δαίμονες, το πήραν πέντε ψυχή του. Λοιπόν, το καημένο παιδί είχε πάθει ζωστό. Πέθανε πάνω.

Τάλι, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά αρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θείαν Χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, άνευ να λέγει, Κύριε, συγχώρησόν διός αείμαρτον. Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνο τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει

να φοβηθεί τίποτε. Ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί. Διότι η στήριξη των ελπίδων του, εις τον Κύριον, γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ενευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέψουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει. Οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης, οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός
όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων, τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμαι, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός γίνεται ή μάλλον ομοιούται με τον Ιησούν, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησούν. Των ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Των ταπεινών άνθρωπων τον προσκυνούν ως Άγιον. Τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν των ταπεινών. Δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινόν άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητεί, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Πάρα πολλά. Γι' αυτό θα έπρεπε ιδιαιτέρως να απασχολεί κάθε χριστιανόν. Ιδιαιτέρως. Η μοναδική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι πάνω στα θέματα αυτά που θα πω. Περί Θεού, τι γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί? Περί πίστεως, τι πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι? Περί υπακοής, πού υπακούουν σήμερα οι άνθρωποι, εις τον Θεόν ή εις τον Διάβολο? Περί εργασίας, πού εργάζονται σήμερα οι χριστιανοί, εις τον αμπελώνα του Κυρίου ή εις τα έργα του διαβόλου?
έχουμε να μιλήσουμε περί λογισμών. Σήμερα οι λογισμοί του κάθε ανθρώπου πού περιστρέφονται οι λογισμοί μας, τι σκεπτόμεθα, ο νους μας τι δουλειά κάνει, γιατί ο νους είναι μία από τις τρεις πηγές των λογισμών. Δηλαδή, η πρώτη πηγή είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, που βάζει αγίους και ιερούς λογισμούς μέσα στο νου του ανθρώπου. Δεύτερη πηγή είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται και σπίδει κι αυτός μέσα στο νου του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τους λογισμούς που είναι γνωστοί πώς παρουσιάζεται και πολλές φορές και ως άγγελος φωτός έρχεται και βρίσκει την ευκαιρία και σπίδει και τους ακαθάρτητους και τους πονηρούς και τους βλασφήμους. Η δεύτερη πηγή ο διάβολος και η τρίτη είναι ο νους του ανθρώπου, ο ίδιος ο οποίος παράγει τους λογισμούς ή τους πονηρούς ή τους αγαθούς. Λοιπόν, σήμερα οι λογισμοί μας σε ποια πηγή αναπαύονται, στη θεία, στη σατανική ή στην προσωπική μας? Και αν είναι προσωπική μας οι λογισμοί, πού περιστρέφονται, γύρω από το Θεό, γύρω από τα έργα του Θεού ή γύρω από τα έργα του διαβόλου? Άλλο θέμα είναι η χαρά. Είναι η χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επισημούν τη χαρά. Όλοι θέλουν να χαίρονται. Και ψάχνουν πολλοί άνθρωποι να βρουν τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Άλλοι ψάχνουν στις ειδονές, άλλοι στα φαγοπότια, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στα χρήματα, στα πορτοφόλια, άλλοι στην επίδειξη και σε χίλια δυο άλλα πράγματα ψάχνουν να βρουν τη χαρά. Μα όμως υπάρχει η χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η χαρά μέσα στο πορτοφόλι, όσο γεμάτο κι αν είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πορτοφόλια πολλά γεμάτα και εν τούτης χαρά δεν έχουν. Άλλο θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη? Δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, τιμούς, μαλώματα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες. Παντού υπάρχουν κρίνες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Άλλο θέμα είναι η ευχή. Ποιος εύχεται και ποιος προσεύχεται σήμερα? Άλλο θέμα είναι ο χρόνος της ζωής μας που μας εδόθηκε από τον Θεό και δυστυχώς ο χρόνος παρέρχεται άκαρπος και ανεκμετάλλευτος. Πολλά θέματα να μιλήσουμε. Περί επιθυμίας, περί θυμού, περί προαιρέσεως, περί υπομονής, περί περιτολογίας, που δυστυχώς σήμερα η περισσότερη ζωή περνά με λόγια περιτά. Περί αμελίας, περί φθόνου, περί απελπισίας, περί σιωπής, περί εξετάσεων που δίδομαι, γιατί η κάθε μέρα που περνά, ο άνθρωπος δίνει και εξετάσεις, κάθεται στο σκαμνί και γράφει. Τι έγραψε σήμερα στην κόλα σου, τι έργα αματωλά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδεις κάθε μέρα εξετάσεις. Και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος, θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο θρανίο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή και αλίμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η γενεσιουργός, η αιτία του σύμπαντος. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να φτιάξει διαλόγου μια καινούργια γη, ένα καινούργιο ήλιο, αμέσως, χωρίς υλικά.
Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και μην δει κανείς ποιος έκανε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγέννητος, είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Αρχή, τι σημαίνει, δεν υπάρχει αρχή. Δηλαδή, αν θα λέγαμε, η γης αυτή που είναι ορούμενη σήμερα και στέκεται στον αέρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, αν ο Θεός την άφηνε ελεύθερη, να πέφτει κάτω, στο χάος, στην άβυση, να πέφτει συνεχώς. Πού θα σταματήσει, πού θα έφτανε, υπάρχει άκρη, θα έπεφτε αιωνίως, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, θα έπεφτε συνέχεια και ξέρετε με τι μεγάλη ταχύτητα θα έτρεγε από το βάρος αυτό το πολύ έχει και θα έπεφτε συνεχώς, αλλά χωρίς ποτέ μα ποτέ να δει άκρη, γιατί δεν υπάρχει άκρη, δεν υπάρχει αρχή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος και κατοικεί παντού. Είναι πανταχού παρόν και κάτω εκεί στα μέρη αυτά της Αβύσσου και πάνω και δεξιά και αριστερά σε αυτό το μέγα και τεράστιο χάος υπάρχει ο Θεός παντού. Ας προσέξουμε, γιατί και η προσοχή είναι μια από τις μεγάλες αρετές και πρέπει κάθε ψυχή, κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος να προσέχει, διότι σε αυτόν τον κόσμο δίδομαι εξετάσεις όπως είπα και να μην βρεθούμε μπλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μέλουσα είναι αθάνατη, δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε και αιωνίως, ή στη χαρά ή στο σκοτάδι μαζί με τους διαβόλους. Εύχομαι από καρδίες ο Θεός να αξιώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν με τα χαράς τα λόγια του Ευαγγελίου, που το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην απολευθεί ουδείς και όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αμήν. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παιδαγωγεί και να σας δίδει δύναμη ποτέ να μην οπισθοδρομήσετε, αλλά να προχωρείτε εις ανωτέραν πνευματικήν πρόοδο. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας εις όλη σας τη ζωή. Αμήν. Είκοσι τέσσερις καμπάνες τις χτυπά ένας. Εκτός από τα ξύλα, εκτός από τα σήμερα, αυτά γίνονται στις γιορτές, όλα όπως είδατε. Επίσης τα νερά είναι εδώ της μονής που τρέχουν άφθονα και ποτίζουν τα περιβόλια και τα δέντρα. Πλούσια τα αγαθά του Θεού. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά του για όλα του τα αγαθά. Ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός όλους μαζί να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

διαβάζω την ίδια γραφή, θα σχηματίσει τις υποθέσεις μια γνώμη. Και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει την πίστη χριστιανική δική μας, δηλαδή τον πιστό. Εκείνο θα περιμένω σε έχει δίκιο.

Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, η αγιότητα του οποίου έχει ομολογηθεί από όλους σχεδόν τους Έλληνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, λαϊκούς, μοναχούς, ιερείς, επισκόπους και αυτόν τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και για ό,τι θα δούμε σύντομα. Γεμάτος αγωνία και ανησυχία για την πατρίδα, για τα εθνικά μας θέματα, παιδί κι αυτός ξεριζωμένης οικογένειας, από τα φάρασα της Καπαδοκίας, βαπτισμένος από το ίδιο το χέρι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που όπως του υποσχέθηκε θα τον αφήσει στο πόδι του, ο Γέροντας Παΐσιος επιδόθηκε αμέτρητες μέρες και νύχτες στην προσευχή, μέχρι να βρει με τη χάρη του Θεού απαντήσεις θεοφώτιστες για το μέλλον της Ελλάδας, των τόπων μας, των αλήτωτων πατρίδων και τα εθνικά μας θέματα. Και αυτές τις απαντήσεις τις έλεγε σε ανθρώπους που είχαν την ίδια με αυτόν μεγάλη, ειλικρινή και βαθιά αγνή ανησυχία για την Ελλάδα μας, την Ορθοδοξία μας, τον Ελληνισμό μας. Οι Τούρκοι, έλεγε, τα κόλληβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν. Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες. Φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Σε άλλο σημείο πάλι τονίζει. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους, έλεγε το 1991. Άντε, δεν θα είμαι να σε καμαρώσω στην προέλαση όταν θα προελάβει ο ελληνικός στρατός για την Κωνσταντινούπολη, είπε προς αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας στα 1992. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα εξαμήλια, διότι τα εξαμήλια, εξηγεί ο Γέροντας Παΐσιος τώρα, δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλης, αλλά είναι τα 6 ναυτικά μίλια, η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδος και κάθε νησί μας. Εξαμήλι είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιώτικες. Εκεί λοιπόν θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σε άλλο σημείο, ο Γέροντας Παΐσιος μιλάει αναλυτικότατα και λέει: όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμήλι θα είναι η αρχή του τέλους. Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν και θα πέσει η πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς. Θα αναγκαστούν να μας τη δώσουν. Σε άλλους προσκυνητές ο Γέροντας Παΐσιος εξηγεί: οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από τους Τούρκους, το 1/3 θα πάει από όπου ξεκίνησαν, στα βάθη της Τουρκίας. Το 1/3 θα σωθεί, διότι θα έχει εκχριστιανιστεί. Και το τελευταίο 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτόν. Η Τουρκία, εξηγούσε, θα διαμεριστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει η νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα, οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται πάνω. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Σε άλλο σημείο πάλι, εξηγούσε: οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους. Οι Τούρκοι θα κάνουν μόνο μια πρόκληση στην Ελλάδα, που θα έχει σχέση με την Αιγυαλίτιδα ζώνη, και θα μας πιάσει πείνα, θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και άλλη φορά έλεγε πάλι: να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε. Κοντά σε εσάς θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει. Σε άλλον εξηγούσε: όταν ακούσεις στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων της Αιγυαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί: μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατεβούν οι Ρώσοι στα στενά, όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι για να υπερασπιστούν τα στενά, που είναι στρατηγική σημασία, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη. Οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι. Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του Λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο.
θα βγάλει η ελληνική κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ευρωπαϊκό, χάθηκε. Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, εξηγούσε σε άλλον προσκυνητή. Αλλά η Ελλάδα δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν θα περάσει πολύ καιρός μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1/3 από αυτούς θα σκοτωθεί. Το 1/3 θα εκχριστιανιστούν. Και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Η χρησιμοποίηση των νερών του Εφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήσει. Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους, τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλοπόλεις θα γίνουν παραγκοπόλεις. Εμείς οι Έλληνες δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική, έλεγε το 1991. Εσύ, είπε σε νεαρό φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης, σαν πολιτικός μηχανικός θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει. Η Τουρκία θα διαμελιστεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θα απελευθερωθούν τα χωριά μας, οι αλήτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί. Θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφιά.

Θέλω να πω πως ο σατανάς έχει εξουσία σε ανθρώπους που είναι αθωράκιστοι πραγματικώς να μεταστοιχιώνει και να μεταποιεί λειτουργίες όπως της οράσεως. Να κάνει την όραση έτσι ώστε να βλέπει ανυπόστατα πράγματα αλλά ως υπαρκτά, ως είδωλα. Αναφέρεται στα γεροντικά για κάποιο μοναστήρι που είχε 100 μοναχούς, μάλιστα διακεκριμένους ως γνωστόν τους, είχε ότι είχαν ο κόσμος στενάγει και σπουδαίοι, και ήταν απ' έξω ένα μεσημέρι κάποιος λέει ευσεβής και έβλεπε το μοναστήρι και διήρχεται κάποιος άλλος στην ώρα και του λέει βλέπεις από το μοναστήρι τι θαυμάσιο είναι η μοναχή, είναι αγιότερη και αυτά. Ναι λέει, θα δεις του λέει ο άλλος ο περαστικός, με το λίγας ημέρας δεν θα υπάρχει ένας εδώ, θα τους διαλύσω και εξαφανίστηκε το διάβολος. Τι τους έκανε, φαίνεται οι άνθρωποι παρά την αρετή τους και αυτά, τι είδε, είχαν ίηση, πίστευαν στο λογισμό τους, δεν ήσαν τα πυροπόλεμοι, δεν ξέραν, και τους παρουσιάζει ατέλειωτα σμήνη πτηνών απάνω από το μοναστήρι ψηλά. Και βγήκαν οι μοναχοί θαυμάζοντας αυτό το θέαμα, το μοναδικό και σπάνιο θέαμα τόσων πτηνών. Και τα έβλεπαν και άρχισαν να θαυμάζουν. Αν τους έκανα τα μάτια όμως, τον μισό να τα βλέπουν ως άσπρα και τον μισό να τα βλέπουν ως μαύρα. Και άρχισαν να θαυμάζουν και να λένε τι ωραία πτηνά, άσπρα και αυτά. Πέρακαν οι άλλοι, όχι αδελφοί, είναι μαύρα. Με το άσπρα μαύρα, άσπρα μαύρα, σιγά σιγά να διαπληκτίζονται, να αρχούνται να έρθουν σε λόγους βαρύς μεταξύ των, και τόσο που έφτασε στο σημείο να διαλυθούν. Εμείς σαν ημέν τους δε, γιατί βλέπαν άσπρα μαύρα και τέτοια του τίποτα. Και συνεχίζεται η αφήγηση κατά την οποία δύο των εκ των παρατάξεων των λευκών και των μαύρων ας πούμε βρέθηκαν σε μια οδό που ήταν πάνω σε μια γέφυρα ξύλινη, συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν. Τι μας έκανε ο σατανάς, μας διέλυσε για και τα παλιοπούλια. Πράγματι αδερφέ μου λέει το άλλο, τι ήταν αυτό, αν ήταν μαύρο ή άσπρο μας ενδιέφερε. Βέβαια λέει ο ένας, η αλήθεια ήταν άσπρα. Ο άλλος λοιπόν λέει, όχι αδερφέ μου, ήταν μαύρα, άσπρα, μαύρα, άσπρα, μαύρα, στη μόνο και οι δυο. Ο ένας λοιπόν αρπάζει τον πατάκι κάτω από τη γέφυρα. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν συγείται, γιατί δεν μας κάνει ο σατανάς, δεν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα. Θέλω να πω ότι έχει αυτή την ευχέρεια, όπως την ευχέρεια την είχε και στον Κύριο, που επίρεξε τον Κύριο και του παρέστησε πάσα στα βασιλεία της γης, σε στιγμή χρόνου. Μια φανταστικά. Κάνει αυτά, έχει την ιδιότητα, την ικανότητα αυτή να κάνει μορφές, να μεταπλάττει. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω, να υπενθυμίσω αυτό που είπα, που είναι μια μαρτυρία ισχυροτάτη του Αγιωτάτου Παϊσίου, του ασκητού και ερημίτου, ο οποίος επέθανε με εκοιμήθη, με πολύ ψυχή ο ανδρός, η μαρτυρία του για μας είναι πολύτιμος. Είδα 250 οράματα και ενήπια. Λοιπόν, ήταν όλα του σατανά, ποιοι δύο. Επίσης, μου έλεγε ότι αυτή τη δύναμη που έχει ο σατανάς και κατά παραχώρηση Θεού θα είναι υψημένη στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, θα κάνει σημεία και τέρατα. Μου έλεγε ότι θα κάνει σημεία, διάφορα σημεία να πείθει ότι είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού, όπως έλεγαν και το μάγο τον Σίμωνα, ο οποίος έκανε τερατώδη πράγματα εκεί, έπεφτε μέσα στη θάλασσα, έκανε αυτά. Έτσι και αυτός, ο Σατανάς, φαίνεται λόγω του ότι οι άνθρωποι θα είναι στο μη περαιτέρω της αμαρτίας, όπως και τώρα είμαστε, έχουμε τα χάλια μας, ο κόσμος μας και λοιπά, πνιγμένος μέσα στην αμαρτία, σε ποικίλες μορφές, έτσι και τότε στα έσχατα, ναι, θα είναι τέτοιες οι δυνάμεις και τέτοιες οι ενέργειες και τέτοια τα σημεία και τα τέρατα που θα κάνει, θαυματουργίες,
διάφορες αυτές, ώστε γι' αυτό είπε ο Κύριος, θα κολοβώσει τις ημέρες ή να μην πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Τόση ισχύν θα έχουν όλα αυτά που θα κάνεις δράς, που θα έρθει να πει στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Θεός. Το βέλημα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο. Και δεν ξέρουμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνει, αλλά οπωσδήποτε, όπως λέτε, θα είναι υψημένες ενέργειες και δυνάμεις πολλές, δαιμονικές, ώστε να αρχίσουν οι άνθρωποι να φοβούνται, να τους καταλάβει δέος και σεβασμός ότι μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας το πει, όταν σου λέει «Δου όδε ο Χριστός, δου εκεί, μην ακολουθήσετε, είναι πλάγι». Μας ειδοποιεί και το και μόνο το γεγονός ότι θα κινδυνεύσουν και οι εκλεκτοί, δηλαδή ενάρετοι και σοφοί άνθρωποι, που υποτίθεται είναι απειρόβλητοι και ετεραπρόσβλητοι από τέτοια πράγματα, θα είναι τόσο εντυπωσιακά αυτά που θα κάνει, ώστε θα κινδυνεύσουν και αυτοί. Και αυτό είναι το σοβαρό, δίνει το μέτρο δηλαδή του πώς ενισχύν θα και ο Δέο αυτός ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι άνθρωπος, θα έχει ολόκληρη τη δύναμη του σατανά μέσα του και θα κάνει σημεία και τέρατα. Έτσι λοιπόν εκείνο το οποίο μας χρειάζεται για να μην έχουμε, να μην περισπόμεθα στο να βλέπουμε από εδώ και από την διερωτώμεθα με φοβίες και αυτά, το άριστο είναι, άριστος τρόπος είναι να είμαστε εξομολογημένοι, κοινωνούντες, τελούντες τις εντολές του Χριστού, προσευχόμενοι αδιαλείπτως και να έχουμε ειρήνη. Οπότε όταν είμαστε έτσι θα είμαστε θωρακισμένοι και θα έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε. Ναι, ποιο είναι το από το Θεό και ποιο είναι από τον διάβολο κλπ. Και θα είμαστε αναπαυμένοι. Βεβαίως και στη γραφή μέσα έχουμε ορισμένα ενίπια, αλλά είναι ελάχιστα αυτά και είναι υποσυνθήκες και σε Αγίους μάλιστα σήμερα. Η ψυχή του ανθρώπου ως κατοικώνα Θεού πλαστήσα και καθομοίωση έχει την τάση να αγαπά και να θαυμάζει ότι είναι ο Θεός και ό,τι σχετίζεται με το Θεό. Επομένως, ο Παΐσιος, ο οποίος έγινε με τους προσωπικούς του αγώνας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε μια Αγία ψυχή και έφτασε να φύγει το παραφύσιν, να φτάσει στο καταφύσιν και να ανέβει στο υπερφύσιν επίπεδο της πνευματικής ζωής ως Άγιος. Άλλωστε αυτό σημαίνει το καθομοίωση. Έχουμε δηλαδή την εικόνα μια αντιτυπία του Θεού σε μας, ότι ο Θεός είναι κατά φύσιν, εμείς είμαστε κατά χάριν και έχουμε τη δυνατότητα το καθομοίωση να γίνουμε όμοιοι. Και ο Παΐσιος έγινε όμοιος με το Θεό κατά την αξίωση του Χριστού. Γίνεστε τέλειοι και γίνεστε άγιοι. Επομένως, βλέποντας κανείς με καθαρό μάτι τον Άγιο, θαυμάζει το γεγονός που ένας άνθρωπος σαρκοφόρος θεώνεται, καθαρίζεται, λαμπρύνεται, γίνεται σκεύος του Αγίου Πνεύματος, γίνεται ισόθεος. Και επομένως να θαυμάζουν και να χαίρομαι και να δοξάζουν το Θεό που δίνει με τη χάρη του τέτοιους Αγίους στην εποχή μας και τέλος πάντων ελαττώνεται το κακό, διότι οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία και έχουν ειδικό βάρος. Λοιπόν, έτσι εξηγείται το ότι και θαυμάζω και αγαπώ και να πω ζηλώ, ζήλω Θεού. Έτσι να γίνω κι εγώ αν μπορούσα. Αυτό το νόημα έχει. Ο θαυμασμός μου και η αγάπη μου και η μεταμεθέξεως ψυχής αναφορά μου εις τον παλαιόν μου φίλον Παΐσιο, τον οποίον οικετεύω συνεχώς να πρεσβεύει και την αδειότητά μου.

0: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ μας ενημερώνει για τη σύγχρονη κακοδοξία του περενιαλισμού.
1: Φίλοι και φίλες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, επιτρέψατε μου να σας ενημερώσω για μια νέα σατανική παγίδα, την Εσχάτη ίσως, η οποία στείνεται από τον αρχαίο κακόφη, τον αρχαίο πτερνιστή, τον διάβολο, για να ακυρώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου και την Θεία Οικονομία του Παναγίου Κυρίου μας. Όπως εμπεριστατωμένος μας γνωστοποιεί ο εξαίρετος αδελφός εν Κυρίω, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Πέτρος Χίρς, καθηγητής δογματικής θεολογίας στην Θεολογική Σχολή της Αγίας Τριάδος στο Τζόρνατσβιλ της Νέας Υόρκης, έχει παρουσιαστεί στην εποχή μας μία εσχάτη κακοδοξία, μία τραγική έκπτωση της αληθείας, η θεωρία του περενιαλισμού που θέλει να αποτελέσει το τέλος του επάρατου οικουμενισμού και την αρχή μιας ακόμη τραγικότερης πραγματικότητος της υπερβατικής ενότητας των θρησκειών. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι δοκιμασμένη και σταθερή η τακτική του εχθρού της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου, ο περιορισμός των επιλογών του ανθρώπου σε δύο μόνο επιλογές, φαινομενικά αντίθετες, και ο αποκλεισμός και η απόκρυψη κάθε άλλης δυνατότητας ή τουλάχιστον η απόρριψή της ως ανέφικτης ή αστήρικτης. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι κανείς ή ορθολογιστής ή παράλογος. Το υπέρλογος δεν τίθεται καν ως δυνατή επιλογή. Κατά παρόμοιο τρόπο, ή θα κάνει τυφλή υπακοή, ή θα γίνει θεληματάρης και επαναστατικός απορριπτωμένης αληθινής γνήσιας υπακοής. Σε μεγαλύτερη κλίμακα στους Αφρικανούς παρουσιάζεται μια φοβερή μαύρη μαγεία και ύστερα ως μέσο διαφυγής η καλή δήθεν λευκή μαγεία. Για τον εξαθλειωμένο όχλο η πλεονεξία του καπιταλισμού αντιμετωπίζεται και διορθώνεται με την ισότητα και αδελφοσύνη του κομμουνισμού. Για όσους ταλαιπωρούνται από την αυταρχική δεσποτεία του παπισμού υπάρχει η αυτοδεσποτία και ατομισμός του μεταρρυθμισμένου προτεσταντισμού. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε παριθμώντας διαμακρών και άλλες πολλές τέτοιες ψευδείς ακρότητες, στις οποίες οι δύο επιλογές είναι δαιμονικής εμπνεύσεως. Ακόμη και σήμερα, στην τρέχουσα κρίση του κορονοϊού, το επίσημο αφήγημα αποφαίνεται με τρόπον διαλυστικών. Και ούτω τρόπος ο εχθρός έχει χειραγωγήσει τον δυτικό άνθρωπο επιτυχώς για πολλές γενιές. Από τον καιρό του Μεγάλου Σχίσματος το 1054, μέχρι και σήμερα, κρατώντας τον μέσα σε μια συνεχή σειρά δράσεων και αντιδράσεων, όπως το εκκρεμές που ταλαντεύεται αδιάκοπα από το ένα άκρο στο άλλο. Χάθηκε κάθε πνευματική ισορροπία, χάθηκε η θεία προοπτική, χάθηκε η βασιλική μέση οδός των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Μέσα σε τέτοιο χάος, όσοι δεν έχουν την αιώνια προοπτική, όσοι δεν βλέπουν το α και το ω της ιστορίας, αδυνατούν να καθορίσουν πού βρισκόμαστε στη ροή της ιστορίας, πού μας οδηγούν αυτά τα γεγονότα. Όμως για εκείνον που βλέπει, όλα αυτά αποτελούν μια διαδικασία συνεχούς διάλυσης, η οποία φέρνει την ανθρωπότητα σταδιακά όλο και πιο κοντά στην εκπλήρωση του μυστηρίου της ανομίας, στην αντιστροφή της εν Χριστώ σωτηρίας και στην αντικατάστασή του Κυρίου μας από τον δόλιο και ελεηνό Αντίχριστο. Αυτή η διάλυση της χριστιανικής παράδοσης και ενότητας στη Δύση και η εξ αυτής απορρέουσα καρικατούρα

Ανατολής, αλλά της Απο-Ανατολής. Αυτοί οι λεγόμενοι παραδοσιοκράτες, traditionalists, εννοούσαν να σώσουν τη Δύση από κατάρρευση εμβολιάζοντάς την με την ασιατική παράδοση και μεταφυσική ως εκφράσεις της διηνεκούς φιλοσοφίας, perennial philosophy, η σοφία perennis. Η αντιδιαστολή του εύκολα αντικρουωμένου νεωτερικού ονομοκρατικού χριστιανισμού εντός εισαγωγικών, αλλά προτεσταντισμού με τις παραδοσιακούς πολιτισμούς της Απο-Ανατολής είναι ένα ακόμη παράδειγμα ψευδούς ακρότητας από τις πάμπολες που δημιουργεί ο διάβολος, με τις οποίες κρατά τον άνθρωπο να μην έχει κοινωνία με την ένσαρκο αλήθεια τον Χριστό. Όμως, εν αντιθέσει προς τις προηγούμενες ακρότητες του εκκρεμούς που περιόριζαν και χειραγωγούσαν μια ακέφαλη διασπασμένη δύση, ο περενιαλισμός, η διηνεκής φιλοσοφία, υπόσχεται να θέσει τέλος στις ακρότητες και να δώσει μια τελική, ολοκληρωτική οικουμενική απάντηση στο πρόβλημα των διαιρέσεων, παρέχοντας μια ενότητα που βρίσκεται ταυτόχρονα τόσο πέρα από όλες αποκαλύψεις όσο και διαμέσου αυτών. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τι είναι ο περενιαλισμός? Σε γενικές γραμμές, περενιαλισμός είναι η ιδέα ότι στην καρδιά όλων των μεγάλων θρησκειών βρίσκεται η ίδια μυστική εμπειρία της απότερης απόλυτης πραγματικότητας. Η διηνεκής φιλοσοφία έχει τις ιστορικές ρίζες της στο συγκριτισμό αναγεννησιακών ανθρωπιστών όπως τον Μαρσίλιο Φικίνο και τον Πίκο Ντέλα Μιράντολα, οι οποίοι πρότειναν ότι ο Πλάτων, ο Ιησούς, η Καμπάλα και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος όλοι οδηγούν προς την ίδια θεία πραγματικότητα, ο Χριστός και τα δαιμόνια μαζί παρέα. Εκδοχές του περενιαλισμού επίσης βρίσκονται στον υπερβατισμό του Έμερσον, του Θοράου, του Κόλεραϊτς, η Μασονία, η θεοσοφική εταιρεία της Ελένης Μπλαβάτσκι και το έργο του Άλντους Χάξλεϊ, The Perennial Philosophy, του 1945, διέδωσαν ευρύτερα την οικουμενική εκδοχή του περενιαλισμού και τη δεκαετία του 60 έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της λεγόμενης νέας εποχής. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι η εξέλιξη του περενιαλισμού κατά τον 20ο αιώνα και κατά τις αρχές του δικού μας αιώνα και συγκεκριμένα όπως παρουσιάστηκε υπό τις Βεδάντας επηρεασμένη σχολή των παραδοσιοκρατών, ειδικά από τον Ρενέ Τζεουάν, ο οποίος σημειωτέων έλεγε ότι κατά πάσα πιθανότητα γνώρισε τον περενιαλισμό στα χρόνια που πέρασε στη μασονική στοά. Ενώ ο Χάξλεϊ και άλλοι ασπάστηκαν ένα μυστικό ουνιβερσαλισμό, η παραδοσιοκρατική σχολή που την εκπροσωπούσαν οι Τζεουνόν και άλλοι προσανατολίζεται προς τις ορθόδοξες θρησκευτικές παραδόσεις και απορρίπτω τον εωτερικό συγκριτισμό και ουνιβερσαλισμό. Και όταν λέμε ορθόδοξες δεν εννοούμε την Αγία μας Εκκλησία, αλλά την σατανικής έμπνευσης θρησκευτικότητα των θρησκειών της Απο-Ανατολής. Αυτή η σχολή λοιπόν θα αποτελέσει το αντικείμενο της διαφωτίσεώς σας αυτή την ώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σύμφωνα με την traditionalist σχολή, η διηνεκής φιλοσοφία είναι απόλυτη αλήθεια και άπειρη παρουσία, όπως λένε οι ίδιοι. Παραθέτω τώρα ένα κείμενο αυτής της θεωρήσεως, εντός εισαγωγικών. Ως απόλυτη αλήθεια είναι η διηνεκή σοφία, σοφία perennis, που αποτελεί την υπερβατική πηγή πάντων των εμφύτως ορθοδόξων θρησκειών της ανθρωπότητας. Ως άπειρη παρουσία είναι η διηνεκή θρησκεία, religio perennis, που ζει εντός της καρδιάς πάντων των εμφύτως ορθοδόξων θρησκειών. Αυτή ακριβώς είναι η μόνη θρησκεία, την οποία μπορούμε να αποκαλούμε υποκειμένη θρησκεία ή θρησκεία της καρδιάς, religio cordis, η οποία αποτελεί την καρδιά πάντων των θρησκειών και της οποίας η φύση είναι ουσιαστικά πέρα από τύπους οικουμενική ή πνευματική. Με άλλα λόγια, η υποκειμένη θρησκεία παραμένει υπερβατική ως προς τις θρησκείες, ενώ παρά τα αυτά διατηρεί μια ζώπιο παρουσία εντός αυτών. Επομένως, φίλοι και φίλες, γίνεται φανερό τι δυνατότητες παρέχει αυτή η θεώρηση των θρησκειών για την δίθεν ενότητα της ανθρωπότητας, αλλά και τι περιμένει όλους όσους θα αρνηθούν αυτή την ενότητα, εντός εισαγωγικών ο όρος, και θα επιμείνουν να παραμένουν με τον ένσαρκο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι υψής της σημασίας να κατανοήσουμε την περενιαλιστική θεώρηση των πραγμάτων,
ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να την εντοπίζουμε και να την διακρίνουμε

0: όταν προωθείται ακόμη και μεταξύ ανθρώπων, δυστυχώς και εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Ίσως να γίνει καλύτερα κατανοητή με ένα σχεδιάγραμμα που παρακαλώ νοητά όλοι σας να καταθέσετε. Φανταστείτε λοιπόν την εικόνα ενός κύκλου με το απόλυτο στο κέντρο. Αυτός είναι ο εσωτερικός τομέας, ο μυστικισμός, η γνώση, η ένωση. Με μερικές ακτίνες να εκπορεύονται προς τα έξω, προς την περιφέρεια, οι οποίες ακτίνες είναι οι διάφορες δίθεν αποκαλύψεις του Θεού και με μονοπάτια που οδηγούν πίσω σε αυτόν στον οποίο ενώνονται υπερβατικά. Οι θρησκείες, αν και ενωμένες στο κέντρο, βρίσκονται στην άκρη της περιφέρειας, ξεχωριστή και απόμακρη κάθε μία από την άλλη. Αυτός είναι ο εξωτερικός τομέας, τύποι, δόγματα, τελετές. Από αυτό το σχεδιάγραμμα καταλαβαίνει κανείς πόσο κεντρικό στην περενιαλιστική θεωρία είναι το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής φανέρωσης του εσωτερισμού και του εξωτερισμού της κάθε θρησκείας. Το περενιαλιστικό δόγμα διδάσκει πως κάθε θρησκεία έχει μια επίσημη θεσμική διάσταση, η οποία είναι η εξωτερική διάσταση της θρησκείας, όπου διαφέρει ριζικά από τις άλλες, και επίσης πως κάθε θρησκεία έχει μια εσωτερική διάσταση, η οποία βρίσκεται στις πνευματικές μεθόδους των θρησκειών, όπου από ό,τι φαίνεται πλησιάζουν περισσότερο η μία την άλλη και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο σημείο της ταυτότητας. Η περενιαλιστική θεώρηση της θρησκείας βασίζεται στην αξιωματική θεωρία πολλαπλών και διαφόρων δίθεν αποκαλύψεων, οι οποίες αποκρισταλώνουν και ενεργοποιούν σε διαφόρους βαθμούς κατά περίπτωση τον πυρήνα των βεβαιοτήτων, ο οποίος ενυπάρχει αιωνίως στη Θεία Παντογνωσία. Αυτά τα λένε οι ιστορικοί πατέρες αυτής της κακοδοξίας που πλασάρεται τόσο έντεχνα στις μέρες μας από το διάβολο. Αλλά αυτό αναπόφευκτα μας κάνει να αναρωτηθούμε για ποιο πιστικό λόγο να επιθυμεί άραγε ο Πανάγιος Θεός πολλαπλές αποκαλύψεις του εαυτού του, οι οποίες να είναι εμφανώς αποκλίνουσες και ολοφάνερα αντίθετες. Για τον Σκουόμ, ο λόγος είναι ότι οι διαιρέσεις της ανθρωπότητας το απαιτούν, μας λέγει. Η ανθρωπότητα είναι διηρημένη, όπως ο ίδιος αναφέρει, σε διάφορους ξεχωριστούς κλάδους, ο καθένας των οποίων έχει τα δικά του ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, ψυχολογικά και μη, τα οποία καθορίζουν τη δεκτικότητά του προς την αλήθεια και διαμορφώνουν την αντίληψη που έχει της πραγματικότητος. Σε αυτούς τους ποικίλους κλάδους, λοιπόν, ο Θεός απίφθινε κατά τους περενιαλιστάς ποικίλες αποκαλύψεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν από τις ιδιαιτερότητες κάθε ομαδοποίησης της ανθρωπότητος. Και συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Παραθέτω το κείμενό τους. Αυτό που καθορίζει, λένε, τις διαφορές των τύπων της αληθείας, εντός εισαγωγικών βέβαια όρος για μας, είναι η διαφορά των ανθρωπίνων δοχείων. Για χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα έχει ήδη χωριστεί σε πολλούς ριζικά διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι αποτελούν εισάρθμες πλήρης ανθρωπότητες, λίγο πολύ κλειστές των εαυτών τους. Η ύπαρξη πνευματικών δοχείων, τόσο διαφορετικών και τόσο πρωτοτύπων, απαιτεί διαφοροποιημένες διαθλάσεις της μιας αλήθειας. Κλείνουν τα εισαγωγικά του παραθέματος. Επομένως, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, οι περενιαλιστές πιστεύουν ότι δήθεν ο Θεός έχει αναθέσει κάθε μία από τις μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες σε συγκεκριμένο τομέα ή φυλή της ανθρωπότητος. Και κάθε μία είναι πλήρως αληθινή με την έννοια ότι παρέχει στους πιστούς της όλα όσα χρειάζονται για να φτάσουν την ύψιστη ή πιο ολοκληρωμένη ανθρώπινη κατάσταση. Ισλάμ για τους Άραβες, Ινδουισμό, Βουδισμό, Ταοισμό και Τζαοϊνισμό για τους λαούς από Ανατολής, Χριστιανισμό για τους λαούς της Δύσης, Ιουδαϊσμό για τους Εβραίους και ούτω καθεξής. Η ιδέα ότι ο ίδιος Θεός μοιράζει αποκαλύψεις του εαυτού του κομμένες στα μέτρα των υποκατηγοριών της ανθρωπότητος, τόσο κρίσιμη για ολόκληρη την περενιαλιστική θεώρηση, έρχεται βέβαια σε πλήρη αντίθεση με την ξεκάθαρη μαρτυρία της ιστορίας σωτηρίας που αρχίζει από την ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία ανατράπηκε η κατάρα της Βαβέλ και ενεργοποιήθηκε η εν Χριστώ ενότητα όλων των φυλών των ανθρώπων. Εν Χριστώ το μεσότυχο ξεπεράστηκε και οι πολλές ανθρωπότητες ενώθηκαν, μιας και έχουν από κοινού τη μία ανθρώπινη φύση που ανέλαβε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και που τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Η Εκκλησία, όπως διδάσκει ο μακαριστός και μέγας θεολόγος των νεωτέρων χρόνων Γεώργιος Φλωρόφσκι, είναι η ίδια η πληρότητα, είναι η συνέχιση και εκπλήρωση της θεανθρώπινης ένωσης. Η Εκκλησία είναι η μεταμορφωμένη και αναγεννημένη ανθρωπότητα, μας λέει, φίλοι και φίλες, ο Μέγας Αυτός θεολόγος της πίστεώς μας. Η έννοια αυτής της αναγεννήσεως και μεταμορφώσεως είναι ότι εν τη Εκκλησία η ανθρωπότητα γίνεται μια ενότητα, εν ενή σώματι. Η ζωή της Εκκλησίας είναι ενότητα και ένωση. Το σώμα συνηφαίνεται και αυξάνει εν ενότητη πνεύματος, εν ενότητη αγάπης. Ο χώρος της Εκκλησίας είναι ενότητα. Και φυσικά αυτή η ενότητα δεν είναι εξωτερική ενότητα, αλλά εσωτερική, ενδόμηχη, οργανική. Είναι η ενότητα του ζώντος σώματος, του Χριστού με κεφαλή εκείνων, η ενότητα ενός ζώντος οργανισμού. Η Εκκλησία είναι ενότητα όχι απλώς με την έννοια ότι είναι μία και μοναδική, αλλά είναι πρωτίστως ενότητα επειδή η ίδια ύπαρξή της συνίσταται από την επανένωση της χωρισμένης και διηρημένης ανθρωπότητος. Αυτή η ενότητα είναι που αποτελεί την καθολικότητα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία η ανθρωπότητα περνάει σε άλλο πεδίο, εισέρχεται σε ένα νέο τρόπο υπάρξεως. Μας λέγει θαυμαστός ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Φίλοι και φίλες, από τα τμήματα θρησκευτικών σπουδών μέχρι τα Υπουργεία Εξωτερικών και όλο και περισσότερο στα τμήματα θεολογίας και ιεραρχίας, η εντός εισαγωγικών αξιοπρέπεια και αποδεκτότητα της δυναικούς φιλοσοφίας την έχει εμπολής καταστήσει κυρίαρχη η πνευματική φιλοσοφία των ημερών μας. Διάσημοι λόγοι ή έχουν επηρεαστεί από αυτήν σε μεγάλο βαθμό ή έχουν προσχωρήσει στις τάξεις της. Όλοι από τον Ken Wilder έως τον Μπρίγκι Μπακάρολο της Αγγλίας, τον φημισμένο, ξέρετε, προσκυνητή του Βατοπεδίου και του Αγίου Όρους. Την άποψη ότι ο Θεός επιθυμεί πολλαπλές αποκαλύψεις κάποτε μπορούσε να τη βρεις μόνο μεταξύ των λογίων που είχαν αφιερωθεί στην δυναική φιλοσοφία, τον περενιαλισμό. Σήμερα δυστυχώς την μοιράζονται και την εκφράζουν ανώτατοι εκπρόσωποι του χριστιανισμού και του Ισλάμ. Το Φεβρουάριο του 19, ο σημερινός Πάπας Φραγκίσκος, κύριος Μπεργκόλιο, Χόρχε, και ο μεγάλος ημάμης του Αλ-Αζάρ Αχμεντ Αλ-Ταγιέμπ του Καΐρου, συνυπέγραψαν το κείμενο περί ανθρώπινης αδελφοσύνης για παγκόσμια ειρήνη και συμβίωση κατά τη διάρκεια Παγκοσμίου Συνεδρίου περί αυτού του θέματος στο Άμπου Ντάμπι. Σε αυτή την κοινή δήλωση διατυπώθηκε ένας μεγάλος στήλος του περενιαλισμού, σας τον παραθέτω εντός εισαγωγικών. Τι λέει το κοινό υπογεγραμμένο κείμενο? Η πολλαπλότητα και η ποικιλία θρησκειών, χρωμάτων, φύλων, αρσενικού θηλυκού, φυλών και γλωσσών είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού μέσα στη σοφία του. Τραγικό και φοβερό. Η επίδραση του περενιαλισμού καθόλου δεν περιορίζεται όμως στους αρχηγούς των ετεροδόξων. Δυστυχώς και ορθόδοξοι ιεράρχες έχουν εκφραστεί με πανομοιότυπους όρους, ουσιαστικά παραθέτοντας κείμενα από τα έργα των ηγετών του περενιαλισμού. Γνωστός αρχιεπίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, σε πρόσφατη διαθρησκειακή συνάντηση είπε τα εξής τρομακτικά λόγια, εντός εισαγωγικών. Όταν είπε ανυψώνεις μια θρησκεία πάνω από όλες τις άλλες, είναι σαν να αποφασίζεις εσύ ότι υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του βουνού. Η αλήθεια όμως είναι ότι εσύ απλώς δεν μπορείς να δεις τις μυριάδες των μονοπατιών που οδηγούν στο ίδιο προορισμό επειδή περιβάλλεσαι από κοτρώνες προκαταλήψεως που σου αποκρύπτουν τη θέα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς δήλωση πιο σύμφωνη με τον περινιαλισμό και με το πνεύμα της εποχής και πιο αβάσιμη και ατέριαστη με το φρόνημα των Αγίων του Θεού, των αληθινών μισθών της ζωής της Τρισιλίου Θεότητος, της μόνης Θεότητος. Γιατί όλες οι θεότητες των θρησκειών του κόσμου, κατά την σαφή δήλωση της Γραφής, είναι δαιμόνια. Η ισότητα λοιπόν των θρησκειών και η εσωτερική τους ενότητα και τα σωτηριάδη μονοπάτια που οδηγούν από το εξωτερικό στο απόλυτο, σήματα κατά τεθέντα του περενιαλισμού, είναι όλα παρόντα στη δήλωση αυτή που σας ανέγνωσα. Αυτό όμως που παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας είναι η ταύτιση της πιστότητας στο Χριστό ως τιμόνιο εδώ προς τον Πατέρα με τη μυσαλλοδοξία και την προκατάληψη. Αυτό θυμίζει τις κρίσεις δύο γνωστών ορθολόξων απολογητών, του αηδήμου πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη του Μεγάλου, αυτού θεολόγου των τελευταίων χρόνων, στη συμφωνία του Μπαλαμάντ, και την πρόληψη του μακαριστού πατρός Δανιήλ Σισόγεφ για το μέλλον της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και του Διωχμού. Όταν μερικές Ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες, ευτυχώς χωρίς τη δική μας, την ελλαδική, στον Μπαλαμάντ, είχαν πέσει στην πλάνη και ανεγνώρισαν τα τα μυστήρια εντός εισαγωγικών των κακοδόξων Ρωμαιοκαθολικών, των αιρετικών Ρωμαιοκαθολικών παπικών. Ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης διορατικά συνειδητοποίησε ότι απ' εδώ και στο εξής η μόνη εύλογη εξήγηση για την συνεχιζόμενη άρνηση των Ορθοδόξων να συγκοινωνούν και να συλλειτουργούν με τους κακοδόξους παπικούς θα ήταν η μυσαλλοδοξία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τους όρους και την πραγματικότητα. Εύστοχες ήταν και οι παρατηρήσεις του Δανιήλ Σισόγεφ. Ο πατήρ Δανιήλ ήταν μεγάλος ιεραπόστολος και η εμπειρία του κηρύττοντας και διδάσκοντας την πίστη σε πολλούς ετεροδόξους, συμπεριλαμβανομένων και άνω των 80 μουσουλμάνων που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία χάρη στο έργο του, τον έκανε να δει καθαρά τη φύση του διωγμού που πλησιάζει. Η πρόκληση που έρχεται δεν θα είναι για τους χριστιανούς να αρνηθούν τη θεότητα του Χριστού στα ίσια. Θα τους απαιτηθεί όμως να αποδεχθούν τις μη χριστιανικές θρησκείες ως εξίσου σωτήρια μονοπάτια προς τον ένα Θεό. Οι χριστιανοί θα διαιρεθούν. Όσοι θα αποδεχθούν αυτή την πρόταση θα ενωθούν κατά αυτόν τον τρόπο με τις δαιμονικές θρησκείες και θα αρνηθούν ουσιαστικά τον Χριστό. Ενώ όσοι αρνηθούν θα διωχθούν ως μυσαλλόδοξοι, επικίνδυνοι για την ειρήνη και την ασφάλεια της ανθρωπότητος. Φίλοι και φίλες, επιτρέψατε μου να αναλύσω σύντομα ορθοδόξως την περενιαλιστική θεώρηση. Καταρχάς, όσον αφορά το ζήτημα της γνώσεως, τη γνωσιολογία, παρατηρούμε ότι αν και θεωρητικά οι εσωτερικές γνώσεις οφείλουν να αποκτώνται a posteriori εκ των υστέρων, υποτίθενται απριόρι εκ των προτέρων. Αυτό που είναι ουσιαστικά καθαρή διανοητική εικασία εκ μέρους του συγγραφέως, αφού δεν μπορεί εξ ορισμού να έχει προσωπική εμπειρία κάθε θρησκείας, εκτίθεται με εξωτερική αλλά αδικαιολόγητη πεποίθηση, έπαρση και υπερηφάνεια. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις που εκπροσωπούν οι περενιαλιστές είναι σχεδόν αποκλειστικά μη χριστιανικές και ειδικά μη ορθόδοξες. Αυτό δεν τους αποτρέπει από το να διαβεβαιώνουν τους αναγνώστες τους ότι ουσιαστικά εσωτερικά ο τρόπος προσευχής, καθάρσεως και κοινωνίας είναι πραγματικά πολύ παρόμοιος ή και πανομοιότυπος κατά μήκος του θρησκευτικού τοπίου. Είναι άκρως βολικό για τους περενιαλιστές το ότι η ενότητα των θρησκειών βρίσκεται πέραν του διαχωριστικού τείχους μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού και επομένως αποτελεί μια πραγματικότητα που ποτέ δεν μπορεί εμπειρικά να επιβεβαιωθεί, μιας και ο κάθε πιστός αναγκαστικά παραμένει εντός της δικής του θρησκευτικής παράδοσης. Τελικά λοιπόν είναι θέμα εμπιστοσύνης στους περενιαλιστές δασκάλους και παρατηρείται ότι ακόμη και διάσημοι προσήλυτοι στην Ορθοδοξία διατηρούν αρκετή εμπιστοσύνη σε αυτούς τόσο ώστε να βλέπουν την Ορθοδοξία μέσα από το πρίσμα του περενιαλισμού και όχι το αντίστροφο. Οφείλουμε ωστόσο να ρωτήσουμε, είναι έγκυρη αυτή η οξυαντίθεση εξωτερικού και εσωτερικού? Από την Ορθόδοξη πατερική παράδοση και εμπειρία του Θεού έχουμε καμία βάση για μια τέτοια οξία διαφοροποίηση μεταξύ των τύπων και του πνεύματος? Ο Ορθόδοξος ρεαλισμός δεν μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε τη σάρκα που ενδύθηκε ο Λόγος του Θεού Πατέρα από το πνεύμα που απέστειλε ο Λόγος του Θεού Πατέρα και το οποίο κατέρχεται από τον τύπον του άρτου και του ίνου, μεταμορφώνοντάς τα στο σώμα και το αίμα του Χριστού που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκ δεξιών του Θεού και Πατρός και παρεδρεύουν στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, ενωμένη η Θεία και η ανθρωπίνη φύσης. Πράγματι, η μεταμόρφωση αυτών των εξωτερικών τύπων υπό του Πνεύματος σε ζωή αιώνιου λαμβάνει χώρα πέραν του διαχωριστικού τείχους μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, όπου εμείς ανεβαίνουμε όσο είμαστε ακόμη εν σαρκή. Αυτή ακριβώς η σκανδαλώδη των εισαγωγικών, ιδιαιτερότητα της ενσαρκώσεως και της αιωνίου ταυτότητας του λόγου με τη σάρκα που προσέλαβε, είναι πρόσκομα για τις θρησκείες του κόσμου και θέτει το σώμα του Χριστού ξέχωρα ως επιγής ουρανό και ουδαμός ως μια θρησκεία. Στο πρόσωπο του Χριστού μας, το εσωτερικό απόλυτο εφανερώθη με εξωτερική μορφή, αφού Θεός εφανερώθη εις σαρκή μας, λέει ο Μέγας Παύλος, στην 1η προς Τιμόθεον 3:16. Ο ερακός των Χριστών έωρο και τον Πατέρα, μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη 14:9. Και δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα μας, επιβεβαιώνει πάλι ο Παύλος στην προς Εφεσίους 2:18. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν υπάρχουν αυτόπτες του λόγου που να πιστοποιούν την ύπαρξή του με τη μορφή ενός βιβλίου, όπως είναι το Κοράνιο, όπως πιστεύει το Ισλάμ, δαιμονικά βέβαια. αλλά αυτός ο Κύριος, όπως φωνάζει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους στο 2:6, «Εν μορφή Θεού υπάρχουν ου χαρπαγμόν ηγήσα το ή να είσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος». Αντίθετα λοιπόν προς τις θεωρίες των περενιαλιστών, η εμπειρία των θρησκειών, ειδικότερα του Ισλάμ, αυτής της γνωστικής επιβιώσεως, όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν είναι εμπειρία ενός καινοτικού Θεού, ο οποίος σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως μας λέγει και μας διδάσκει ο Θείος Παύλος. Επίσης αντίθετα προς την περενιαλιστική ιδέα της οικονομίας της εν Χριστώ σωτηρίας, περιορισμένη σε ένα τομέα της ανθρωπότητος και στον περιορισμό του ονόματος του ενσάρκου λόγου στην εξωτερική σφαίρα, ακόμη και σε ένα μόνο μέρος του, εμείς κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον, τον οποίον και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσε το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι εν το όνομα τη Ιησού παν γόνι κάμψη, επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Είναι από τον εμπνευσμένο λόγο του προς Φιλιππισίους του Παύλου, στο 2 κεφάλαιο 9-11 στίχους. Στο σώμα λοιπόν του Χριστού την Εκκλησία, φίλοι και φίλες, έχουμε την ενότητα γης και ουρανού, χρόνου και ενιότητος, της πηγής αποκαλύψεως του αληθινού Θεού και της φανερωμένης αληθείας, του απολύτου και του περασμένου, μιας και ο λόγος έγινε και παρέμεινε σάρξ. Ο εξωτερικός προσωπικός τρόπος υπάρξεως του Θεού είναι ταυτόχρονα και ο εσωτερικός ανώτερος τρόπος υπάρξεως του Θεού. Ο λόγος που έγινε σάρκα και κάθεται στα δεξιά του Πατρός ήλθε και θα ξαναέλθει για να κρίνει τους ανθρώπους και όχι μόνο έναν τομέα της ανθρωπότητος, όχι βάσει κάποιου εσωτερικού μυστικού κρυμμένου πνευματικού νόμου, αλλά βάσει των εντολών του οι οποίες δόθηκαν εφάπαξ για να ζουν όλοι σύμφωνα με αυτές και εν αυτές, διότι αποτελούν όχι κτίσους τύπους, αλλά άκτιστες θείες ενέργειες. Φίλοι και φίλες, γιατί λέμε ότι η άνοδος του περενιαλισμού σηματοδοτεί το τέλος του κακοδόξου οικουμενισμού? Θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι με τον περενιαλισμό δεν έχουμε τον επάρατο οικουμενισμό κατά τη συνηθισμένη κοινή του σημασία, αφού η ενότητα περί της οποίας μιλούν αυτοί οι φιλόσοφοι υφίσταται μόνο στο υπερβατικό πεδίο, στο πεδίο του Θεού, ο οποίος είναι ο ίδιος υπερβατική ενότητα. Δεν εργάζονται λοιπόν για μια φανερή ενότητα εν αληθεία, όπως εργάζεται τάχα ο σύγχρονος οικουμενισμός, για τον απλούστο λόγο ότι ήδη αναγνωρίζουν αυτή την ενότητα ως υπάρχουσα στο εσωτερικό υπερβατικό πεδίο και δεν έχουν καμία επιθυμία για ενότητα στο φανερό εξωτερικό εγκόσμιο πεδίο. Η προσπάθεια να επιτευχθεί το αδύνατο, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα ωραίο μοσαϊκό του σώματος του Χριστού από τα πολλά και θρηματισμένα κομμάτια του παπισμού και του προτεσταντισμού και του μονοφυσιτισμού, σύντομα θα εγκαταληφθεί οριστικά από ό,τι φαίνεται. Το τέλος του οικουμενισμού, όπως τον ξέραμε, είναι κοντά. Η ενότητα τώρα εντός εισαγωγικών που ζητεί ο κόσμος της φθοράς και των δαιμόνων θα βρεθεί στην δίθεν υπερβατική ενότητα των θρησκειών που προσφέρει ο περενιαλισμός. Και αυτή η ενότητα θα βιωθεί ως ένας δεινός πειρασμός, ο οποίος θα επισκεφθεί την Αγία μας Εκκλησία παγκοσμίως. Θα ξεχθοριάσει για να παραμερίσει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του σώματός του της Εκκλησίας. Αυτός ο πειρασμός θα είναι ο τελευταίος ιστορίας. Έχει προφητευθεί από τον ίδιο τον Χριστό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί λέγει στο 3 κεφάλαιο στίχος 10, ότι ετήρησα τον λόγο της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού. Της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Και όπως μας είχε προφητεύσει ο μεγάλος γέροντας, ο αείδημος μακαρίστος Αθανάσιος Μυτιλιναίος, ο πειρασμός αυτός, αφού θα καλύπτει ολόκληρη την οικουμένη, δεν θα είναι παρά η μεγάλη νοθεία της πίστος στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Δυστυχώς λοιπόν, φίλοι και φίλοι, σας προετοιμάζω. Αποκαλυπτικά γεγονότα να τέλουν στον ορίζοντα. Όπως ακριβώς η εσχάτη γενιά των ανθρώπων θα κραυγάσει για ειρήνη και ασφάλεια, ακριβώς επειδή δεν θα την έχουν και τότε θα πέσει μάχαιρα, οι άνθρωποι που τώρα κραυγάζουν για ενότητα και μάλιστα παγκόσμια ενότητα, ακριβώς επειδή δεν την έχουν, θα την βρούνε στον περενιαλισμό, ο οποίος τους δίνει αυτή την ενότητα σχεδόν χωρίς κόπο, χωρίς τη σταύρωση του νόου, χωρίς προσωπικό αγώνα. Όπως στον κομμουνισμό, ο οποίος δήθεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τη λαχτάρα των ανθρώπων για δικαιοσύνη και για αντιμετώπιση του καταπιεστικού προσανατολισμού και απέτυχε βέβαια ιστορικά όπως το ξέρουμε. Έτσι ο συγκριτιστικός οικουμενισμός της νοτερικότητας και σήμερα δεν ικανοποιεί τη λαχτάρα των ανθρώπων για μια βαθύτερη μυστική ενότητα του κάθε ανθρώπου και της καθόλου ανθρωπότητος. Η ανθρωπότητα φαίνεται ότι θα απαιτήσει μια γερή παραδοσιακή και οικουμενικά αποδεκτή εξήγηση ελκυστική από τους Ασιάτες ως προς το πώς η θρησκεία δεν διαιρεί αλλά ενώνει. Ο περενιαλισμός είναι σε θέση να γίνει η θεωρητική βάση πολλών για την δίθεν ουσιαστική και εσωτερική ενότητα των θρησκειών υπό του εσχάτου Αντιχρίστου. Επιτέλους, λοιπόν, φίλοι και φίλες, βλέπουμε ότι το εκρεμές αρχίζει να σταματάει την ταλάντευσή του. Ίσως να φτάνουμε στη 12η ώρα της ιστορίας, στην καρδιά της νύχτας του κόσμου, κατά την οποία οι μαθητές κοιμούνται και πάλιν και προδίδουν τον Κύριο της δόξης. Φίλοι και φίλες, μην πέσουμε στον πειρασμό του διαβόλου, μην τον αποδεχθούμε. Μην προδώσουμε τον ένσαρκο Χριστό. Μην παραμερίσουμε τον Κύριό μας, το σωτήρα και λυτρωτή που σταυρώθηκε για μας και ανέστη εκ των νεκρών, συντρίψα θανάτου το κράτος, των ερχόμενων Κύριων, για χάρη ενός ψευδοσωτήρος χωρίς σταυρό. Σας εύχομαι τη χάρη του Αναστάντος, του δοξασμένου Κυρίου μας. Αδελφοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Γέννητο.
1: Κύριος του κυρίου Κωνσταντίνου Καρακατσάνη, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας δεχθεί εδώ, προκειμένου να συζητήσουμε για τη γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο, αλλά και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε το σπίτι σας σήμερα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε και εσείς σήμερα, έτσι, για να γνωστοποιήσουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με τον Άγιο.
1: Θα ήθελα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε από το πώς γνωρίσατε εσείς τον Άγιο Παΐσιο.
2: Ναι, εγώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Ιανουαρίου του 1976 ως επιμελητής τότε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως από το περιβάλλον άκουσα για κάποιο μοναχό Παΐσιο ο οποίος ζούσε στο Άγιον Όρος και τέλος πάντων είχε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη φήμη θα έλεγα και του έγραψε μια επιστολή, ήταν μεγάλη σαρακοστή τότε, του έγραψε μια επιστολή πως θα μπορούσα να τον συναντήσω. Μου απήντησε στην επιστολή αυτή και αυτό εδώ πέρα θα σας δείξω.
1: Αυτά είναι τα γράμματά του.
2: Αυτά είναι τα γράμματά του, ναι. Ο Φάκελος, να σας διαβάσω, είναι σύντομο λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η πρώτη επιστολή
2: που σας έστειλε. Η πρώτη επιστολή που μου έστειλε, ναι, Τίμιος Σταυρός, έτσι έλεγε το κελί που έμενε, τη 28η Τρίτου 76, αγαπητέ κύριε Κώστα, χαίρεν κυρίω. Πρόγραμμα φυσικά δεν έχω, αλλά τυχαίνει καμιά πνευματική εργασία, η οποία με αναγκάζει να βγω. Όταν βγω, καμιά φορά θα προσπαθήσω να συναντηθούμε. Εύχομαι με διπλή υγεία να περάσετε και την επίλοιπον της Τεσσαρακοστής και το Άγιο Πάσχα με χαρά και αγαλίες πνευματική. Με αγάπη Χριστού, συγγνώμη, μοναχός Παΐσιος. Αυτή ήταν η πρώτη του επιστολή.
1: Η πρώτη επιστολή που λάβατε από εκείνον. Λάβατε
2: από εκείνον, ναι, ναι. Και ο Φάκελος, τέλος πάντων, αυτός τα δείχνω για να δούμε το γραφικό χαρακτήρα λίγο του Αγίου. Mm-hmm. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για το γραφικό χαρακτήρα του Αγίου. Φυσικά στη συνέχεια, επειδή με τον Άγιο είχα πνευματική επικοινωνία σχεδόν 19 χρόνια, δηλαδή πήγαινα στο Όρος, έμενα κοντά στο κελί του, είναι το Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, έμενα εκεί το βράδυ. Τέλος πάντων, πήγαινα το απόγευμα, συζητούσα με τον Άγιο και την επόμενη μέρα έφευγα. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόγραμμά μου και όχι μια φορά το χρόνο, έτσι δεν γινόταν αυτό μια φορά το χρόνο, αλλά περισσότερες φορές. Και είχα την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια βέβαια να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα.
1: Κύριε καθηγητά, οι Άγιοι συνήθως, όπως ήταν και ο Άγιος Παΐσιος, έχω την εντύπωση ότι σου δίνουν κάτι που δεν το περιμένεις και δεν στο δίνουν μόνο με το λόγο τους, αλλά τις περισσότερες φορές και με την παρουσία τους.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε, να σας πω λοιπόν, όταν βγήκε ο Άγιος, το έγραψε το Μάρτιο, είπαμε ήταν μεγάλη Σαρακοστή το 76, την διακινήσουμε εβδομάδα έρθει στο μοναστήρι της Ορωτής, όπου τέλος πάντων εκεί διέμενε και κατήφθηνε και τις αδελφές. Δέχτηκαν τηλεφώνημα.

0: Από τις αδελφές λέει, μας είπε ο πατήρ Παΐσιος ότι μπορείτε να έρθείτε, έχει βγει, είναι εδώ, μπορείτε να έρθείτε. Όταν πήγα στο μοναστήρι για να απαντήσω σε αυτό που είπατε, με το βλέμμα του με καθήλωσε κυριολεκτικά. Είχα την εντύπωση, ειλικρινά σας λέω, ότι μου έκανε όχι απλή ακτινογραφία, όχι αξονική τομογραφία, αλλά μαγνητική τομογραφία του εσωτερικού μου κόσμου. Δηλαδή, ότι έβλεπε τα πάντα, πώς να σας πω. Αυτή ήταν η πρώτη έτσι τρανταχτή εμπειρία, θα έλεγα, έτσι, από την επικοινωνία με τον Άγιο. Όπως και επίσης είχα ζητήσει να τον δω, γιατί είχα κάποιο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, του οποίου προβλήματος επελήφθη αμέσως, πώς να σας πω. Δηλαδή, σαν να γνωριζόμαστε 30 χρόνια πριν. Και το επέλυσε τις επόμενες εβδομάδες το πρόβλημα. Ναι. Αυτό όσον αφορά το ερώτημά σας.
1: Τι νιώσατε όταν ήσασταν κοντά του?
0: Κοιτάξτε, ήταν πραγματικά, δηλαδή, εμφανής. Αυτή ήταν μεταδοτικός χάριτος. Δηλαδή, χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που σας πω. Ένιωθε κανείς, ας πούμε, αυτή την πνευματική ευεξία. Δεν ήθελε να τον αποχωριστεί, δεν ήθελε να φύγει καθόλου, καθόλου, πώς να σας πω. Κάθε φορά που πήγαινα, ναι, είχα αυτή την, πώς να πούμε, την εσωτερική μαρτυρία.
1: Είπατε ότι γνωριζόσασταν 19 χρόνια, σωστά?
0: Ναι, μέχρι που κοιμήθηκε το 94, τον Ιούλιο του 94, η τελευταία φορά που τον είδα ήταν εντός ερωτή, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες ή λίγους μήνες μάλλον, όταν είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η υγεία του, τον φιλοξενούσαμε στο μοναστήρι της Ρωτής. Και την τελευταία φορά, δηλαδή λίγο πριν κοιμηθεί, 2-3 εβδομάδες, είχαμε την τελευταία μας έτσι, επικοινωνία. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που εσείς θα πρέπει να το είχατε βιώσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά σας. Και αυτό είναι η δύναμη της προσευχής του.
0: Σαφέστατα ναι. Σαφέστατα ναι. Δηλαδή, έχουν προσωπικές πραγματικά μαρτυρίες πολλές που κανείς ήταν βέβαιος ότι τα προβλήματα επελύονται από την παρέμβαση του Αγίου.
1: Ναι. Εσείς το είχατε βιώσει αυτό?
0: Το είχα βιώσει, και εδώ αν δείτε τα βιβλία του κυρίου Ζουρνατζόγλου, έχει εκδώσει 2 βιβλία, βλέπετε, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο πρώτος τόμος που, και αυτό που σας δείχνω είναι η 8η έκδοση. Έχει μαρτυρίες από εκατοντάδες προσκυνητές σε διαφόρμο φωτικό επίπεδο, ναι, οι οποίοι βεβαιώνουν και αυτοί αυτό που ρωτήσατε, δηλαδή όχι μόνο επελύονται προβλήματα και θαύματα, πάρα πολλά θαύματα. Αν διαβάσετε εδώ θα δείτε άπειρα θαύματα, τα οποία βέβαια συνεχίζονται ακόμα περισσότερο μετά την κίνηση του Αγίου. Λένε εδώ οι μοναχές ότι έχουν καταγραφεί μετά την κίνηση του Αγίου, που ήταν το 94 που σας είπα, 5.000 περίπου θαύματα.
1: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα, αν δεν σας ήταν δύσκολο, να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις εμπειρίες σας κοντά του. Τι θυμάστε που θα μπορούσατε να το μοιραστείτε μαζί μας?
0: Να σας πω λοιπόν, μία φορά είχα πάει στο Άγιον Όρος, μία από τις φορές που είχα πάει. Λειτουργηθήκαμε εκεί, κάτω από το κελί του, ακριβώς είναι το κελί του πατρός Γρηγορίου. Έχει μια μικρή συνοδεία με άλλους 5 μοναχούς. Ήταν λειτουργός ο πατήρ Γρηγόριος, τελείωσε θεία λειτουργία, μας έβαλε εκεί στο κελάκι του, σε ένα δωματιάκι, στο σαλόνι το, στο πούμε εισαγωγικά, και μας κέρασε εκεί λίγο ρακί, λουκούμια έτσι κτλ. Εγώ τότε είχα πάρα πολλά προβλήματα έντονα με το στομάχι μου, πολλά προβλήματα έντονα. Και μου δίνει ο Άγιος να πιω ένα ρακί εκεί, το οποίο μάλιστα αστειευόμενος ήταν γνωστός του κάποιος από τη Γαλλία, ένας ιερομόναχος, που το είχε πάρει. Λέω, γέροντα, έτσι που είναι το στομάχι μου, λέω εγώ, όχι, μου λέει, πιέστο, θα σου κάνει καλό, μου λέει. Τώρα θα μου κάνει υπακοή, το πίνω. Μετά από λίγα λεπτά άρχισα να αισθάνομαι μια βελτίωση στο στομάχι μου. Μου φαίνεται και το δεύτερο. Το πίνω και το δεύτερο και μου λέει, ευλογημένε, εσύ έχεις, μου λέει, η ιατρική εκ των υστέρων το διαπίστωσε αυτό, έχεις, μου λέει, ένα μικρόβιο στο στομάχι σου, ελικοβακτηρίδιο λέγει το μικρόβιο αυτό, το οποίο όσοι έχουν τέτοιο μικρόβιο κάνουν έλκο στομάχου, αναπτύσσουν έλκο στομάχου. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και μετά τη δεύτερη πόση του δικέραυτου, ο πόνος του χάρη στον άχη μου ηρέμησε. Όταν έφυγα από το κελί, μου δίνει ένα χαρτί, σαν αυτά που έχουν οι πλασιέ των φαρμάκων. Τώρα πού βρέθηκε εκείνο το χαρτί στο κελί του κτλ. Και μου γράφει και το όνομα του φαρμάκου που πρέπει να παίρνω και μου έδωσε και οδηγία. Σημειωτέων ότι η ιατρική δεν είχε ακόμα χρησιμοποιήσει τη θεραπευτική αυτή μέθοδο. Καταλάβατε, ναι. Τώρα τι να σας πω, δηλαδή είναι...
1: Άρα λοιπόν σας έκανε διάγνωση, δεν χωρίς ακόμα να γνωρίζετε εσείς ποιο ήταν το πρόβλημα από το στομάχι σας, σωστά.
0: Ακριβώς, και μου έκανε και θεραπεία.
1: Και θεραπεία.
0: Ναι. Τώρα τι να σας πω, είναι πάμπολα, δηλαδή ξέρω και από άλλους, αλλά και από προσωπική εμπειρία, ότι παρακολουθούσε με τα χαρίσματα που είχε, το διορατικό χάρισμα, μπορούσε να βλέπει, ναι, στους γνωστούς του στη Θεσσαλονίκη, μπορούσε να βλέπει οπουδήποτε στον κόσμο, και το προορατικό του, και με το διορατικό έβλεπε και πίσω στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όταν ήμουν στρατιώτης, υπηρέτησα στο αρχηγείο της αεροπορίας εκεί περίπου 28 μήνες και φιλοξενούμουν σε κάποιον έτσι πολύ γνωστό εκεί κληρικό όλους αυτούς τους μήνες. Και μου έλεγε σκηνές, πώς να πω, δηλαδή τις οποίες μόνο εγώ είχα βιώσει, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή έβλεπε όχι μόνο το μέλλον, έβλεπε και το παρόν και έβλεπε και το παρελθόν ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβατε, δηλαδή είναι... Τι να σας πω τώρα, είχαμε ένα καλοκαίρι, με την, τέσσερα παιδιά έχουμε, είχαμε πάει τέλος πάντων για διακοπές κάπου σε ένα χωριό εδώ στις Βορείου Ελλάδος και τέλος πάντων με τις οδηγίες του Αγίου για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή και τα λοιπά και πότε κανείς πρέπει να κάνει έτσι καμιά μετάνοια στην προσευχή. Εγώ έκανα, που λέτε, έτσι λίγες μετάνοιες και μετά το μεσημεριανό φαγητό. Το στομάχι μου όμως, επειδή είχα έτσι πρόβλημα, ο κάθε φορά που έκανα μετάνοια, οπότε ένα κλουκ, κλουκ, κλουκ από το στομάχι μου. Λοιπόν, όταν πήγα την επόμενη φορά στο Άγιον Όρος, λέει, να λέει, όταν κάνω και εγώ, λέει, καμιά μετάνοια, κάνει κλουκ, κλουκ, κλουκ το στομάχι. Θέλω να σας πω, έβλεπε κυριολεκτικά δηλαδή, παρακολουθούσε τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει και τα λοιπά. Τους παρακολουθούσε έτσι στην πνευματική ζωή κατά κάποιο τρόπο έτσι πως...
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Ας μην πω τίποτα περισσότερο για την προσευχή.
1: Τι θα έλεγε για την προσευχή που θα μπορούσατε να το μοιραστείτε μαζί μας? Δηλαδή, πώς θα μπορούμε ο καθένας από εμάς να κάνουμε προσευχή και να τη βιώνουμε?
0: Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα που ρωτάτε, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είχε διάκριση πάρα πολύ μεγάλη ο Άγιος, δηλαδή ξεκινώντας, ας το πούμε έτσι, από τους ανθρώπους που τον προσήγησαν για πρώτη φορά, έλεγε απλά πράγματα. Να κάνετε ένα απόδειπνο και γίνω όχι ολόκληρο, δηλαδή
1: ναι,
0: συγκεκομένο.
1: Ναι.
0: Και μετά σιγά σιγά προσέφεται, ας πούμε, στον κανόνα τους και λίγες μετάνοιες και την προσευχή του Ιησού, όπως ξέρετε, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη διάκριση, γιατί εκείνος έβλεπε τι δυνατότητες, τι πνευματικές δυνατότητες υπήρχαν έτσι για τον καθένα. Και να σας πω, εκείνο που και έχει σχέση με την προσευχή που ρωτάτε, εκείνο που χαρακτήριζε τον Άγιο, τον Άγιο, ήταν αυτή η αγάπη η οποία ξεπερνούσε και το... την οδηγία, ας πούμε, της Κοινής Διαθήκης και του Κυρίου, αγαπήσει Κύριο τον Θεό, όπως ξέρετε λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά, εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης διανοίας σου και τον πλησίον σου. Τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Ο Άγιος το έχει ξεπεράσει και αυτό. Δηλαδή, γιατί αγαπούσε τους άλλους, όχι απλώς περισσότερο από τον εαυτό του, τον εαυτό του τον είχε τελείως παραμελημένο. Ακόμα και όταν είχε τον καρκίνο και πήγαιναν εκατοντάδες προσκυνητές στο κελί του, καθόταν εκεί υπομονετικά και τα λοιπά, ενώ πονούσε πέρα από αυτό ζητούσε από το Θεό, ζητούσε από το Θεό να πάρει τα προβλήματα της υγείας των άλλων και να, για να συμμετάσχει και αυτός και ο Άγιος στον πόνο των άλλων. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο δίδαγμά του, πώς να σας πω.
1: Το ότι η ζωή του ήταν μια θυσία, σωστά.
0: Μια θυσία, σας είπα, και ξεπερνούσε, να λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος να αγαπάτε τους άλλους, κάποτε έτσι το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Ο Κύριος θυσιάστηκε για μας, όπως γνωρίζουμε. Έτσι και ο Άγιος. Και έτσι ξεπέρασε την προηγούμενη εντολή που έλεγε αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτό. Εκείνος τον εαυτό του τον είχε τελείως πετάξει έξω, και επειδή σημείωνα βέβαια κάθε φορά που πήγαινα έτσι τις νοθεσίες του, έλεγε από την αγάπη μας να βγάζουμε τελείως έξω τον εαυτό μας. Δηλαδή αν με τη βοήθεια του Θεού κανείς, ας πούμε, προσπαθεί με τέτοιο φρόνημα, από εκεί πέρα δέχεται χάρη Θεού.
1: Κύριε καθηγητά, υπήρχαν κάποια πράγματα που είχε μοιραστεί μαζί σας τότε, τα οποία τα ζούμε και εμείς σήμερα. Ποια ήταν αυτά?
0: Τι να σας πω, είχε προφητείες του Αγίου, είναι γραμμένες πλέον σε πολλά βιβλία, και κυρίως επανέρχομαι στον εκδότη τον κύριο Ζουνατζόγλου, ο οποίος έκανε ένα τεράστιο κόπο, ξέρετε, δηλαδή είδε εκατοντάδες ανθρώπους, μαρτυρίες επισκόπων, ηγουμένων, ναι, καθηγητών πανεπιστημίου, ενός μοναχού τέλος πάντων έτσι εκεί που ζούσε δίπλα στο κελί του, προσωπικές εμπειρίες και μαρτυρίες για τον γέροντα από πάρα πολλούς, σας λέω, εκατοντάδες ανθρώπους. Προσωπικές μαρτυρίες διορετικού χαρίσματος, προορατικού χαρίσματος, νουθεσίες, λόγοι σοφίας και χάριτος, θαυμαστά γεγονότα. Και ερχόμαστε τώρα και σε αυτό που ρωτάτε, εθνικά θέματα, προφητείες.
1: Ναι.
0: Μαρτυρίες δηλαδή πολλών ανθρώπων, ελληνοτουρκικές σχέσεις κτλ. Κτλ.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια επιστολή του, η οποία αφορά και τα όσα εμείς βιώνουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, στην οποία εσείς είχατε παρέμβει.
0: Είχα παρέμβει, πράγματι. Μια φορά λοιπόν που πήγα εκεί στο Όρος, μου λέει, Κώστα, θέλω να σου δείξω κάτι. Λέω, ευχαρίστως γέροντα. Λέει, έχω γράψει ένα μικρό φυλάδιο για το 666 και τα σημεία των καιρών και το πρόσωπο στο 6. Λέω, ευχαρίστως γέροντα, να το δω. Μου το δίνει λοιπόν να το διαβάσω. Το διάβασα και σε κανένα δυο σημεία είχε μια αστοχία έτσι ενοιολογική, ας το πούμε, θα σας πω ακριβώς εδώ συγκεκριμένα.
1: Όταν διαβάζουμε αυτές τις επιστολές είναι σαν να ζούμε το τώρα, πάντως, κύριε καθηγητά.
0: Βεβαίως,
1: δεν είναι.
0: Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε είναι. Και αυτό που λέτε το σχολιάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι εδώ το κείμενό του, σημεία των καιρών,
1: ναι,
0: χειρόγραφο. Καθώς το διάβαζα λοιπόν, βλέπω εδώ σε κάποιο σημείο, να δείτε, λέει, δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί σε εισαγωγικά, για πνευματικούς εννοούσε,
1: ναι,
0: δηλαδή κληρικούς πνευματικούς, θα φασκελώνουν, έγραφε, τα πνευματικά τους, ναι, παιδιά τέκνα, σαν τα μωρά δήθεν, για να μην στενοχωρούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε κτλ.
1: Ναι. Εσείς λοιπόν είχατε παρέμβει σε αυτό.
0: Ακριβώς αυτό που σας λέω εδώ πέρα. Λέω, γέροντα, φασκελώνουν. Δεν είναι φασκελώνουν, σημαίνει μουτζώνουν, λέω. Μου λέει, τι είναι το ιστορία, φασκιώνουν, λέω. Με τις φασκές όμως. Το σβήνιλ το έσβησε λοιπόν. Και βλέπετε εδώ το φασκιώνουν.
1: Γι' αυτό φαίνεται ότι είναι και πιο αραιογραμμένο.
0: Είναι αραιογραμμένο, ναι, δηλαδή το φασκελώνουν έχει περισσότερα γράμματα από το φασκιώνουν. Και τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς και προς το τέλος, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς τι ρήμα ήταν, θα σας γελάσω. Προς το τέλος της επιστολής συντασσόμεθα, δεν θυμάμαι τι ήταν εκείνο το ρήμα, αλλά και αυτό βλέπετε ότι είναι αραιογραμμένο.
1: Αραιογραμμένο, βέβαια.
0: Ναι. Ναι, φυσικά το δέχτηκε αμέσως και μετά το έδωσε στην δημοσιότητα, ας το πούμε, αυτό το φυλάδιό του.
1: Τι έχετε να πείτε εσείς σε όσους αμφισβητούν αυτές τις επιστολές?
0: Κοιτάξτε, αμφισβήτησαν καταρχάς ότι η επιστολή, αυτό το φυλάδιο, ότι είναι τέλος πάντων πόνημα του Αγίου.
1: Του Αγίου.
0: Αυτό δηλαδή καταρρύπτεται τελείως και από μένα απολύτως, διότι είχα την προσωπική μαρτυρία, όπως σας λέω αυτή. Είχα προηγούμενες επιστολές του Αγίου. Είχα επιστολές που δείχνουν χειρόγραφες το γραφικό του χαρακτήρα. Και επομένως, δηλαδή, καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορεί μόνος, δεν είναι ανάγκη να είναι γραφολόγος κανείς, συγκρίνοντας το φυλάδιο του Αγίου, λοιπόν, με οποιαδήποτε άλλο κείμενό του μετά, να πιστεί ότι είναι πραγματικά του Αγίου, πώς να πω έτσι, πόνημα αυτό. Mm-hmm. Άλλοι κάποιοι επίσης είπαν ότι εκ των υστέρων ο Άγιος κατά κάποιο τρόπο ανήρεσε αυτά που είχε γράψει.
1: Ναι.
0: Που είναι ψεύδος μέγιστο. Και αυτό και εγώ το μπορώ να το βεβαιώσω, διότι σας είπα, ήμουν πολύ κοντά στον Άγιο, αλλά και οι πατέρες εκεί, δηλαδή και η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και το κελί του Αγίου Γρηγορίου, του Πατρός Γρηγορίου που σας είπα πριν, το κελί είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που είναι ακριβώς κάτω από το κελί του Αγίου, την Παναγούδα. Και το κελί του Πατρός Παϊσίου Ιερομονάχου, που είναι τώρα κάπου στην Αριδαία, είναι, έχει ένα μοναστήρι εκεί πέρα. Λοιπόν, και εκείνος υπέγραφε, το κελί του Πατρός Ισαάκ ήταν ένας Λιβανέζος εξαιρετικός μοναχός, ζούσε στο κελί στις Αναστάσεως του Κυρίου. Λοιπόν, όλοι βεβαιώνουν ότι αυτό είναι ψευδέστο, ότι δηλαδή ο Άγιος άλλαξε τοποθέτηση, πώς θα σας πω, καταλάβατε. Τι άλλο να πω από εκεί πέρα.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποιοι αρχιερείς οι οποίοι πιστεύουν και έχουν ομολογήσει δημοσίως ότι ο Άγιος δεν είχε πει ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Εγώ σας βεβαιώνω, επαναλαμβάνω, ότι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές που πήγα στο Άγιον Όρος και πήγαινα, έτυχε να είναι πολλοί προσκυνητές κτλ. Επανήρχεται στα θέματα αυτά, καταλάβατε. Και επαναλαμβάνω εδώ, τι άλλο δηλαδή να αμφισβητήσει κανείς όταν καθηγητές πανεπιστημίου, ανώτατη στρατιωτική κτλ. Δίνουν τη μαρτυρία, όλοι ψέματα έλεγαν για τέτοια θέματα. Mm-hmm. Αν διαβάσετε αυτό που είδατε στο τέλος, που είδαμε στο τέλος, για τα εθνικά θέματα, θα δείτε πως οι άνθρωποι τώρα, το πως κάποιοι αρχιερείς που λέτε δίνουν αυτές τις πληροφορίες, έχουν την ευθύνη εκείνη, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Σχετικά με το θέμα των ταυτοτήτων, το οποίο είναι θέμα σπουδαίο της επικαιρότητας τώρα, ήθελα να προσθέσω και από προσωπική μαρτυρία, από την επικοινωνία με τον Άγιο, αλλά και από μαρτυρίες πολλών άλλων προσκυνητών, οι οποίες έχουν καταγραφεί με θαυμάσιο τρόπο, στα δύο βιβλία του κυρίου Ζουρνατζόγλου και στον πρώτο τόμο, ο οποίος ήδη έχει 8 εκδόσεις, και στο δεύτερο τόμο, ο οποίος κυκλοφορείται τώρα στη δεύτερη έκδοση, ο Άγιος ήταν σαφέστατος, επαναλαμβάνω σαφέστατος, στην οδηγία του, που έλεγε ότι όταν φτάσουν να ετοιμάσουν κάρτα, την κάρτα του πολίτη, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους προσωπικούς σας αριθμούς, είτε αυτό είναι άμκα, είτε είναι αφημί, είτε είναι άδεια οδηγήσεως, είτε είναι οτιδήποτε που έχει σχέση με την υγεία σας κτλ., αυτή την κάρτα να μην την πάρετε, διότι αυτό θα είναι το προστάδιο του χαράγματος. Ήταν, επαναλαμβάνω, σαφέστατος, και υπάρχουν μαρτυρίες και στον πρώτο τόμο, αυτό που είπα πριν, και στο δεύτερο τόμο, ανθρώπων αξιολόγων, σχετικά με την οδηγία αυτή του αρρώστου, του Αγίου, συγγνώμη. Επομένως, βλέπουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε πλέον, δηλαδή, προορίσεις του Αγίου, οι οποίοι έγιναν πριν από το 1994 που κοιμήθηκε, βλέπουμε ότι τα ζούμε σήμερα στις ημέρες μας.
1: Κύριε καθηγητά, είναι υπερβολή να πούμε πως ο Άγιος Παΐσιος είναι ένα σημείο της αγάπης του Θεού για όλους μας?
0: Αναμφισβήτητα, ναι, είναι παγκόσμιος Άγιος πλέον. Αν δείτε εδώ στο μοναστήρι, που εμείς λόγω γειτνιάς, όσο καταλαβαίνετε, έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε οπότε θέλουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχονται προσκυνητές όχι μόνο από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από όπου θέλετε.
1: Από τον κόσμο, βέβαια.
0: Από όλο τον κόσμο σχεδόν. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ από τους βόρειους, πώς να πούμε έτσι, από τα βόρεια κράτη τέλος πάντων, από τη Ρωσία, πάρα πολύ, Ρουμανία, τι να σας πω, και από αλλού, όπου φανταστείτε, έρχονται, θεωρείται παγκόσμιος Άγιος πραγματικά, βέβαια. Θεωρείται παγκόσμιος Άγιος.
1: Περάσουμε σε ένα άλλο θέμα με το οποίο έχετε εσείς ασχοληθεί και έχετε μελετήσει σε βάθος, που έχει να κάνει με τον εγκεφαλικό θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύετε πως ο εγκεφαλικός θάνατος έχει επινοηθεί τελικά?
0: Ακριβώς αυτό πιστεύω και το έχω γράψει, ότι είναι επινόηση.
1: Για ποιο λόγο?
0: Διότι εξοικονομούνται σε εισαγωγικά όργανα για να τα πάρουν άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν ανάγκη κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σε καμία περίπτωση και ο Άγιος μας, ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούσαν να αποτελονοβάνονται όργανα από εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς. Διότι αν από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως εγκεφαλικός νεκροί, αν πάρουμε την καρδιά, φυσικά πάβει να ζει ο άνθρωπος. Αν πάρουμε το ύπαρτο, το σηκώτη, πάβει να ζει ο άνθρωπος. Αν πάρουμε και τους δύο νεφρούς, πάβει να ζει. Επέτρεπαν μόνο την μεταμόσχευση ενός εκ των διπλών οργάνων.
1: Μάλιστα.
0: Το ενός νεφρού δηλαδή και τα λοιπά, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ενός εκ των διπλών οργάνων. Και μόνο μεταμόσχευση κερατοειδούς, που μπορεί να το πάρει κανείς ακόμα και ένα 24ωρο μετά τον πραγματικό θάνατο του ανθρώπου, καταλάβατε. Ναι, επιτρέψτε να σας πω για αυτό το θέμα, έχουν δημοσιευθεί στη Διεθνή Ιατρική Βιβλιογραφία 5-6 άρθρα δικά μου, έχω γράψει βιβλίο στα αγγλικά για τον εγκεφαλικό θάνατο που έχει δημοσιευθεί από πολύ έγκυρο εκδοτικό οίκο, και ακόμα σας πω έτσι μερικές πληροφορίες. Οι απόψεις αυτές μόνο εδώ στην Ελλάδα από πολλούς για διάφορους λόγους δεν έχουν γίνει αποδεκτές.
1: Ναι.
0: Έξω έχουν γίνει αποδεκτές με ενθουσιασμό, θα σας έλεγα. Να σας πω μια άλλη πληροφορία. Πριν αρκετά χρόνια στην Αμερική υπάρχει, όπως υπάρχει και μας και εδώ σε μας, συμβούλιο, ας το πούμε, εθνικής βιοειθικής, κάπως έτσι, παρομοίως υπάρχει στην Αμερική, το οποίο συμβουλεύει τον εκάστοτε πρόεδρο για όλα αυτά τα θέματα της βιοειθικής. Και εξέδωσαν τότε ένα φυλάδιο για αυτά τα θέματα, αυτό το συμβούλιο. Για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου, κυρία Χριστοδούλου, έχουν γραφεί μέχρι τώρα 25-30 χιλιάδες άρθρα, τόσα πολλά. Ναι, το συμβούλιο λοιπόν αυτό, από αυτά όλα τα άρθρα, αναθέτοντάς τους φυσικά σε πολλούς συνεργάτες, επέλεξε αρκετές δεκάδες άρθρων, δεκάδες λέω άρθρων. Μεταξύ των άρθρων αυτών που επέλεξε ήταν και ένα δικό μου άρθρο που είχε δημοσιευθεί σε ένα διεθνές περιοδικό. Σημειωτήνω ότι ο πρόεδρος αυτού του συμβουλίου διαφωνούσε με το συμπέρασμα της πλειοψηφίας του συμβουλίου, και ο πρόεδρος λοιπόν αυτός είχε χρησιμοποιήσει 7-8 άρθρα, εξέδωσε δικό του πόνημα, μεταξύ των οποίων ήταν και το δικό μου άρθρο. Και άλλος ένας πάλι μέλος του συμβουλίου, ένας καθηγητής φιλοσοφίας, είχε 4-5 αναφορές εκείνος, και μία από τις αναφορές αυτές ήταν πάλι το άρθρο, το ημέτερο άρθρο.
1: Για να το καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, τι είναι τελικά ο εγκεφαλικός θάνατος?
0: Είναι μία βαρύτατη βλάβη του εγκεφάλου, που για να εξακολουθεί να ζει ο άνθρωπος πραγματικά, πρέπει να έχει μηχανική υποστήριξη σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Να έχει τον αναπνευστήρα και φαρμακευτική αγωγή κτλ. Είναι σε βαρύτατη κατάσταση, αλλά ο άνθρωπος ζει ακόμα, πώς ακόμα, καταλάβατε. Φυσικά αν του πάρουμε τον αναπνευστήρα ή σταματήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, η οποία κυρίως υποστηρίζει την καρδιά, θα πάψει να ζει ο άνθρωπος. Αλλά όσο ευρίσκεται σε αυτή την υποστήριξη, ο άνθρωπος ζει. Τώρα, αν το πούμε και από θελονικής πλευράς, αν θέλετε, εκείνη που ζωοποιεί το σώμα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Όταν η ψυχή φύγει από το σώμα, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος, έστω με φαρμακευτική υποστήριξη, έστω με την, όπως είπαμε, τον αναπνευστήρα, κρατείται η πίεση του αρτηριακή σε όρια αποδεκτά κτλ., η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα κρατείται σε αποδεκτά όρια, ο άνθρωπος ζει, πώς δεν το κάνουμε, καταλάβατε.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση?
0: Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Και αυτές δυστυχώς, τι να σας πω, δηλαδή είναι, αυτές δυστυχώς αποφεύγουν να τις δημοσιεύσουν τις περιπτώσεις. Έχω χαρακτηριστεί εγκεφαλικός νεκρή και μετά μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, σπανιότερα, ακόμα μετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι σιγά σιγά επανέρχονται.
1: Ναι.
0: Σας λέω, σπάνιο είναι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάζει ο ορισμός του θανάτου?
0: Η ταπεινή μου άποψη είναι όχι.
1: Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Και από επιστημονικής πλευράς και από θεολογικής πλευράς.
1: Ναι.
0: Πώς θα αλλάξει ο ορισμός του θανάτου? Εδώ έφτασαν να συζητούν όχι μόνο για την κατάσταση, για την περίπτωση των εγκεφαλικών νεκρών, αλλά και για αρρώστους ακόμα, οι οποίοι είναι σε βαριά ανοϊκή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τους θεωρούν ότι δεν είναι άνθρωποι. Πώς θα πω, καταλάβατε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ή σε παιδάκια πάλι, σε παιδάκια που γεννιόνται με βαριές δυσπλασίες κτλ. Θεωρούν ότι είναι αναλώσιμα υλικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια καθιέρωσης του εγκεφαλικού θανάτου?
0: Κριτήρια καθιέρωσης. Να μην υπάρχουν ορισμένα αντανακλαστικά, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να μπούμε σε καθαρά ιατρικά θέματα. Ελέγχονται ορισμένα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους, όπως λέγεται. Εγκεφαλικός στέλεχος είναι ένας ανατομικός σχηματισμός που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου και τέλος πάντων έχει ζωτικότατο ρόλο για τη λειτουργία. Εκεί βρίσκεται το αναπνευστικό κέντρο, το κέντρο το άγκυο ρυθμιστικό κτλ. Ελέγχονται λοιπόν ορισμένα αντανακλαστικά. Και όταν αυτά τα αντανακλαστικά δεν παράγονται, δεν εκλείονται όπως λέμε, λένε ότι ο άνθρωπος δεν ότι είναι εγκεφαλικός νεκρός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο εγκεφαλός δεν αποτελείται μόνο από τον εγκεφαλικό στέλεχος. Υπάρχει και φλοιός στο εγκεφάλου, όπως λέμε. Λοιπόν, ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί την κατάσταση αυτή που είναι ο ασθενής, καταλάβατε.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μην είναι και ασφαλής μια διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου, σωστά?
0: Ασφαλώς, και γι' αυτόν τον λόγο παρουσιάζονται τα περιστατικά που είπαμε πριν. Δηλαδή ότι υπάρχουν άρρωστοι, πολύ λίγοι μεν, σπανίως θα έλεγα, αλλά έχουν επανέλθει, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν δηλαδή απολύτως 100% όπως να σας πω ακρίβεια στην διάγνωση, ας πούμε, και αυτά τα αντανακλαστικά.
1: Τώρα μπορεί να φανεί λίγο βαρύ αυτό που θα σας πω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρω ποιος αποφασίζει για να τραβήξει την πρίζα και όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει, μπορούμε να μιλήσουμε για δολοφονία?
0: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε μάλλον σε θεολόγους ή σε κληρικούς κτλ. Από τη στιγμή που θα τραβήξουμε το καλώδιο, είπαμε πάβει να ζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό χαρακτηρίζεται όπως θέλετε εσείς. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Για το θέμα αυτό στα ελληνικά έχω γράψει αυτή τη μονογραφία, αυτή είναι η δεύτερη έκδοση, υπάρχει και τρίτη έκδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και πλέον πρόσφατα από αυτό το φυλάδιο,
1: ναι,
0: το οποίο ανασκοπεί έτσι περιληπτικά όλα αυτά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Να σας κάνω μια αφελή ερώτηση. Σημαίνει κάτι ότι μπορεί να γίνει αφαίρεση ζωτικών οργάνων από ιδιωτικά θεραπευτήρια?
0: Συγγνώμη, ζωτικών οργάνων...
1: Στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων.
0: Ναι, αν σημαίνει κάτι, τι εννοείται ακριβώς, θέλετε να το προσδιορίσετε?
1: Εννοώ ότι το πάω λίγο, επιτρέψτε μου να πω, λίγο πιο πονηρά. Δηλαδή ότι εκτός το ότι όλα αυτά γινόντουσαν σε δημόσιες κλινικές, τώρα έχει δοθεί η άδεια να γίνονται και σε ιδιωτικές.
0: Τώρα τι να σας πω... Πάλι δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η δύσκολη? Δεν θέλω εγώ να προσβάλλω τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, αλλά οπωσδήποτε ο έλεγχος σε ιδιωτικό, γενικό σε ιδιωτικό περιβάλλον είναι λιγότερο, όπως θα σας πω, ακριβής από ό,τι υποτίθεται είναι έλεγχος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό.
1: Έχουμε το δικαίωμα να παρεύουμε σε αυτό το δώρο της ζωής που μας δίνεται μόνο από το Θεό?
0: Σαφέστατα όχι, και σας υπενθυμίζω αυτό που είπα πριν για τους δύο Αγίους. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος λένε η ευχή της Εκκλησίας μας θανατή και ζωογονή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, στο πω, να αποφασίσουμε πότε πρέπει να αφαιρεθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Επομένως, και οι Άγιοι, σας είπα τη γνώμη των δύο Αγίων προηγουμένους, σαφέστατα όχι. Εδώ

0: Να σας ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί με την βιολογική ψυχιατρική, σωστά?
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Κοιτάξτε, με δύο λόγια, οι περισσότεροι επιστήμονες του χώρου αυτού πιστεύουν ότι όλα τα ψυχικά φαινόμενα ότι είναι αποτέλεσμα βιολογικών διαταραχών.
0: Μάλιστα.
1: Το σπουδαίο είναι ότι όταν χρησιμοποιούν και αυτή τον όρο ψυχή, δεν έχουν προσδιορίσει τι εννοούν με τον όρο ψυχή, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν προσδιορίσει τι εννοούν με τον όρο ψυχή. Έχω γράψει και γι' αυτό ένα βιβλιαράκι για τη βιολογική ψυχιατρική.
0: Να το πω εγώ που το σκέφτομαι, ας πούμε, αφελώς. Αυτό έχει να κάνει με κάποιες διανοητικές διαταραχές?
1: Ναι, και αυτό που λέτε διανοητικές διαταραχές. Ναι, όχι μόνο με διανοητικές διαταραχές, για ό,τι περιλαμβάνει το αντικείμενο της λεγόμενης ψυχιατρικής.
0: Mm-hmm.
1: Διανοητική διαταραχή μπορεί να είναι και μια αμνησία παροδική, παραδείγματος χάρη. Υποστηρίζουν οι περισσότεροι ψυχίατροι ότι και έξω και εδώ, παραδείγματος χάρη για βαριές καταστάσεις, ότι σχιζοφρενία, παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Η μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, ότι έχουν οργανικό υπόστρωμα.
0: Ναι.
1: Η κατάθλιψη. Τέλος πάντων, σε αυτό το πόνημα το μικρό που σας είπα, τη βιολογική ψυχιατρική, παρουσιάζεται και μια άλλη, πώς να πω έτσι, θεώρηση, ότι πολλές από αυτές τις λεγόμενες διανοητικές διαταραχές, έτσι τις λένε κάθε μερικά χρόνια, εκδίδεται στην Αμερική ένας ογκώδης τόμος κτλ. Και εκεί περιγράφονται όλες υποτίθεται καινούργιες ανακαλύψεις που έχουν σχέση με την ψυχιατρική κτλ. Αυτή λοιπόν, αυτή η Διεθνής Ψυχιατρική Εταιρεία κατά κάποιο τρόπο θεωρεί ότι όλες, όπως σας είπα, οι λεγόμενες ψυχιατρικές διαταραχές, τις οποίες ωστόσο σας είπα και πριν δεν έχουν προσδιορίσει, όταν λένε ψυχή τι εννοούν?
0: Μάλιστα.
1: Ότι έχουν οργανικό υπόστρωμα.
0: Ναι.
1: Εδώ και οι Άγιοι μας, οι δύο, και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος, λοιπόν, έχουν μια τοποθέτηση ότι πολλές από αυτές τις λεγόμενες ψυχιατρικές ή αν το θέλετε διανοητικές διαταραχές, ότι έχουν πνευματική αιτία, πνευματικό υπόστρωμα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι δηλαδή βλάβη κάποιων σχηματισμών στον εγκέφαλο κτλ. Η οποία προκαλεί, καταλάβατε. Επάνω αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέλουν οι πλήστοι να το αποδεχθούν.
0: Σίγουρα.
1: Διότι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη ψυχής όπως την εννοεί η Ορθόδοξη θεολογία. Και όλα θέλουν να τα βλέπουν σαν διαταραχές, ας πούμε, του υλικού υποστρώματος.
0: Πιστεύετε ότι τα φάρμακα ψυχιατρικής βοηθούν και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να πούμε ότι σου βοηθήσουν?
1: Να σας απαντήσω, είχε γίνει ερώτηση στον Άγιό μας για αυτό το
0: ναι.
1: θέμα. Και είχε πει, παραδείγματος χάρη, ένας σχιζοφρενής που είναι σε οξία φάση, δεν μπορεί να επικοινωνήσει κανείς μαζί του, πώς να σας πω. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσει κανείς μαζί του. Και είχε πει λοιπόν ο Αγίος μας ότι για κάποιο χρονικό διάστημα στην αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, διότι καταστέλουν τις έντονες λειτουργίες, ας το πω έτσι, ναι, καταστέλουν τέλος πάντων τις λειτουργίες αυτές. Έρχεται σιγά σιγά, πώς να πω, με τη χρήση αυτών κατασταλτικών αυτών φαρμάκων και μπορεί και αποκτά σιγά σιγά σε αρκετές περιπτώσεις ο άνθρωπος έναν έλεγχο του εαυτού του. Ναι, επομένως, πάλι, ποια είναι η διαφορά ουσιαστική? Οι πλήστοι ψυχίατροι πιστεύουν ότι μπορούν να θεραπεύσουν τέτοιες καταστάσεις. Διότι, επαναλαμβάνω, θεωρούν ότι το υλικό υπόστρωμα είναι αυτό που φταίει. Λοιπόν, επομένως, σας είπα, σαν αρχική, μιλάω πάντα για τη γνώμη του Αγίου, σαν αρχική προσέγγιση, προκειμένου να μπορέσει κανείς πραγματικά να πλησιάσει με τον άρρωστο, τα χρησιμοποιεί. Αλλά όχι στη συνέχεια, πώς να πω, και σε κάτι τεράστιες δόσεις που δίνουν πολλοί, οι οποίες καταστέλουν έτσι πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς και στην πραγματικότητα τους αφορούν κάθε πνευματική, πώς να σας πω, έτσι, εκδήλωση.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ουσιαστική βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε ψυχιατρικά ασθενείς?
1: Η ουσιαστική βοήθεια προσφέρεται, κυρία Χριστοδούλου, μόνο από, αυτό γράφω και στο βιβλίο αυτό, μόνο από και καθαρμένους ανθρώπους, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι, από Αγίους στην πραγματικότητα, οι οποίοι έχουν καθαρθεί από τα δικά τους τα πάθη και μπορούν με το διαιρετικό χάρισμα, όπως σας είπα, να βλέπουν ακριβώς τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέποντας λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου, βλέποντας ενδεχομένως παλαιά, μικρότερα ή μεγάλα πάθη του, εκεί μπορούν σιγά σιγά να το βοηθήσουν.

0: να συνειδητοποιήσει την αιτία της καταστάσεως αυτής, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ταπεινή δική μου γνώμη είναι αυτή που σας είπα. Ότι μόνο άνθρωποι που είναι και καθαρμένοι από τα πάθη τελείως και έχουν αυτό το διορατικό χάρισμα να βλέπουν τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου και ποια είναι η αιτία κάθε ψυχικής διαταραχής.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω για κάποιο άλλο θέμα τώρα. Θέλω να περάσουμε στο κομμάτι της ομοιοπαθητικής. Τι είναι ομοιοπαθητική?
0: Εντάξει, είναι τεράστιο θέμα και αυτό. Να σας πω ότι έχω γράψει, αλλά όχι δημοσίευση ακόμα. Έχω 2-3 απονήματα, έτσι, σχετικά με την ομοιοπαθητική.
1: Έχει να κάνει με εναλλακτική θεραπεία.
0: Ακριβώς έτσι. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, που δεν είναι μόνο η ομοιοπαθητική, είναι ο βελονισμός, είναι ό,τι θέλετε, καμιά δεκαριά, είναι η αρωματοθεραπεία,
1: ναι.
0: Είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι επιστημονική μέθοδος, δεν είναι επιστημονική μέθοδος, παραλαμβάνω, και μόνο δύο λόγια θα σας πω, ότι θα έπρεπε να μιλάμε μερικές ώρες για το θέμα αυτό. Δίνουν φάρμακα τα οποία στην τελική τους αρέσει, τα ρεώνουν μία φορά, 10 φορές, 100 φορές, 1000 φορές, 1 εκατομμύριο φορές, συγγνώμη. Το τελικό λοιπόν προϊόν που δίνει στον άρρωστο δεν έχει ούτε ένα μόριο από το υποτιθέμενο αρχικό μόριο φάρμακο που βάζουν για να παρασκευάζουν το φάρμακο αυτό. Τώρα καταλαβαίνετε κι εσείς πώς είναι δυνατόν να δίνετε μία ουσία, να δίνετε μάλλον ένα υγρό, το οποίο δεν έχει τίποτα. Τι να σας πω, δεν είναι.
1: Ουσιαστικά, ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση?
0: Ο Άγιος πάλι έλεγε, γιατί είχε συζητήσει, και για το θέμα αυτό είχαμε συζητήσει, ότι όσοι έχουν λογισμούς κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, εκείνοι υποτίθεται ότι θεραπεύονται από τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ομοιοπαθητική θεραπεία, και όσοι λένε ότι εγώ θεραπεύτηκα κτλ., μάλλον θεράπευσαν τον λογισμό με τη βοήθεια κάποιου που είχαν, παρά το ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο προσέφερε κάτι. Πέρα το ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι ακολουθώντας την ομοιοπαθητική αγωγή έχουν φτάσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις, το καταλάβατε.
1: Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι συνδέεται με τον παγανισμό?
0: Τι να σας πω, εδώ πάλι δεν έχω προσωπική εμπειρία. Ο Άγιος Προφύριος όμως είχε πει ότι ορισμένα φάρμακα, ομοιοπαθητικά θεωρούμενα φάρμακα, δεν έχουν τίποτα μέσα, όπως σας είπα, αλλά ότι ορισμένα άλλα διαβάζονται, τα διαβάζει κάποιος, και επομένως υπάρχει κάποια, πώς να πούμε έτσι, επίρρεια, καταλαβαίνετε, αρνητική πνευματική επίρρεια, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι λόγια του Αγίου Πορφυρίου. Εγώ μελέτησα έτσι πολύ το θέμα της ομοιοπαθητικής, διάβασα το κύριο βιβλίο που είναι ένας Χάνεμαν, Γερμανός ήταν αυτός που έγραψε το πρώτο βιβλίο, και μετά κάποια άλλη έτσι διαδοχή του κτλ. Μα αν το διαβάσετε, δηλαδή σε αυτό το βιβλίο, γράφει αυτός ο Χάνεμαν λοιπόν στο βιβλίο ότι και από μία επιστολή ακόμα, ότι μπορεί να μεταδοθεί αρρώστια, ας πούμε, ακούστε, από μία, δεν μιλούμε για μικρόβια, μιλούμε για πνευματική αρρώστια, καταλάβατε. Τι να σας πω, δηλαδή πράγματα έως παράλογα, πώς να πω.
1: Θα ήθελα λίγο πριν ολοκληρώσουμε να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας ρωτήσω για το κομμάτι των αμβλώσεων. Είναι ανθρωποκτονία η άμβλωση?
0: Θα σας ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, το έμβριο από τις πρώτες εβδομάδες και όλες μπορούμε σήμερα με τις μεθόδους, με υπερήχους ακριβίας και τα λοιπά, να το δούμε ότι κινείται και τα λοιπά. Να δούμε ότι όταν βάζουν τα εργαλεία τους μέσα για να κάνουν την άμβλωση, προσπαθεί να κρυφτεί κατά κάποιο τρόπο, ότι παθαίνει ταχυκαρδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διότι αμβλώσεις σε κάποια εμβριακή ηλικία, σε αμβλώσεις ορισμένης εμβριακής ηλικίας, το έμβριο κατατεμαχίζεται σε οργότερο μέσα στη μήτρα. Εσείς τι λέτε λοιπόν, αυτό που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, λοιπόν, και το βγάζουν μετά σε κομμάτια, χαρακτηρίζεται εσείς, εγώ σας ρωτώ τώρα.
1: Ξέρετε τι, παρόλα τα αυτά υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι θεωρούν ότι το έμβριο τις πρώτες μέρες της σύλληψής του είναι απλά κύτταρα.
0: Ναι, έτσι το λένε, διότι θέλουν να δικαιολογήσουν τη θέση τους και να απαλλάξουν τη συνείδησή τους. Κατά κάποιο τρόπο λένε ότι είναι ένα σύνολο κυττάρων.
1: Ναι,
0: αυτό το σύνολο κυττάρων έχει έναν θαυμάσιο προγραμματισμό και είναι απλώς θέμα να το δούμε ότι τη 18η ημέρα η καρδιά του αρχίζει και πάλι.
1: Ναι.
0: Στην αρχή πραγματικά είναι ένα κύτταρο.
1: Ναι.
0: Το λεγόμενο ζυγωτό. Έτσι, το οποίο προέρχεται από τα γεννητικά κύτταρα του γεννητικού για τον ανδρός και της γυναικός. Έτσι λέγεται ζυγωτό. Το ζυγωτό γίνεται 2 κύτταρα, γίνεται 4 κύτταρα, γίνεται 8 κύτταρα, 16 κύτταρα και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται η μορφοποίηση των διαφόρων οργάνων. Σας λέω, ήδη τη 18η ημέρα της εγκυμοσύνης μπορούμε σήμερα να βλέπουμε την πάλουσα καρδιά του εμβρίου, καταλάβατε. Αργότερα ένα-ένα όλα τα όργανα και τα λοιπά και τελευταία τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι, πώς να πούμε έτσι, θα λέγει κανείς, το πλέον εξελιγμένο κατά κάποιο τρόπο όργανο του ανθρώπου. Όταν λέω εξελιγμένο, το πλέον διαφοροποιημένο, υπ' αυτή την έννοια. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα άλλο. Να πούμε για τις ανακρίβειες που λένε οι διεθνείς πάλι εταιρείες των γυναικολόγων και μαιευτήρων. Λένε, ενώ χρόνια, δεκαετίες πάρα πολλές, όλοι οι σοβαροί πανεπιστημιακοί επιστήμονες έλεγαν ότι η αρχή του ανθρώπου είναι αυτό το ζυγωτό που σας είπα πριν.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν λένε, επειδή θέλουν να κάνουν πειράματα στα πρωιμότατα έμβρια, λένε ότι όχι, πρέπει να δούμε κάποιο ανατομικό σχηματισμό στο έμβριο για να πούμε ότι από εκεί και πέρα είναι άνθρωπος, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή δίνουν, το λέω με επίγνωση αυτό, ανακριβείς για να μην πω ψευδείς, ας πούμε, πληροφορίες, ενώ η επιστήμη επί δεκαετίες ολόκληρες έχει ορίσει ότι από τη στιγμή της πρώτης συλλήψεως, το λέει και η Ορθόδοξη Θεολογία μας, λέει εξ άκρας συλλήψεως. Τι σημαίνει εξ άκρας συλλήψεως? Τη στιγμή που γίνεται η σύνδειξη των πυρήνων των δύο γεννητικών κυττάρων. Αυτό είναι η άκρα σύλληψης, καταλάβατε. Αυτή είναι η απαρχία του ανθρωπίνου όντως.
1: Mm.
0: Τώρα σας είπα, επειδή θέλουν να κάνουν πειράματα στα έμβρια τα πρωιμότατα των πρώτων ημερών της πρώτης εβδομάδας και της δευτέρας εβδομάδας, θέλουν να αλλάξουν τον ορισμό, ακριβώς τον ορισμό της σύλληψης. Και οπότε είναι φοβερό, πώς να σας πω, δηλαδή. Δεν είναι, το λέω με επίγνωση, είναι πλέον κατευθυνόμενη επιστήμη, πώς θα σας πω, καταλάβατε. Είναι κατευθυνόμενη επιστήμη στο όνομα κάποιας προόδου, υποτίθεται επιστημονικής κτλ.
1: Άρα υπάρχει πόνος στο έμβριο, σωστά?
0: Μα σαφέστατα, βεβαίως υπάρχει πόνος. Δεν έχετε ακούσει για αυτή την ταινία που ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος είχε κάνει χιλιάδες αμβλώσεις, που διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, χιλιάδες αμβλώσεις, μετενόηση εκ των υστέρων. Και τέλος πάντων βιντεοσκόπησαν μια άμβλωση και τη στιγμή που το όργανο αυτό έφτασε στο έμβριο και προκαλέσει τα μάτια θανάσιμο τραυματισμό, άνοιξε το στόμα του τεράστια.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια φιλοσοφία που υποστηρίζει πως η γυναίκα μπορεί να κάνει το σώμα της ό,τι θέλει.
0: Είναι η φιλοσοφία των φεμινιστριών.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι δικό της σώμα καταρχήν, είναι τελείως ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος θέλει απλώς προστασία και τροφή δια του αίματος, να συμπληρωθούν 9 μήνες και να βγει σαν οργανισμός, ας το πούμε. Μετά, ακόμα και το έμβριο το ίδιο δεν είναι προϊόν δικό της, είναι προϊόν δικό της και του κάποιου συζύγου της, καταλάβατε, συντρόφου της, όπως θέλετε, πέστε το. Λοιπόν, δηλαδή είναι, αυτό κι αν είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα, ας το πούμε. Λοιπόν, και μια χονδροειδέστατη πλάνη, ότι είναι το σώμα τους και το κάνουμε το σώμα όσο ό,τι θέλουμε. Τι να πω περισσότερο, δεν χρειάζεται να είναι γιατρός κανείς αυτό για να το καταλάβει.
1: Και θέλω να μου πείτε και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν ψυχολογικές συνέπειες στο μέλλον?
0: Άπειρες ψυχολογικές συνέπειες. Υπάρχει το λεγόμενο μετεκτροσιακό σύνδρομο. Περιλαμβάνει πολλές παθολογικές καταστάσεις, μία θα σας πω από αυτές. Λοιπόν, γυναίκες, μαρτυρία των γυναικών που έχουν υποστεί, έχουν κάνει άμβλωση, την ημέρα που έκανα άμβλωση, ας πούμε, 10 Ιανουαρίου του 85, στις 10 Ιανουαρίου του 86, στις 10 Ιανουαρίου του 87 κτλ, έχουν φοβερές τύψεις, Λοιπόν, είναι διότι βιώνουν, ας πούμε, το τι έκαναν, καταλάβατε. Ναι. Πέρα από το ότι και καταθλίψεις πάρα πολλές έχουν παρατηρηθεί, πάρα πολλές, και αυτοκτονίες ακόμα, διότι δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα που στοιχειοδός έτσι έχει το νου της, ας το πούμε, να μην έχει τύψεις έτσι για αυτό που έκανε. Και γι' αυτό σε κάποια κέντρα, τέλος πάντων, πηγαίνουν κάποιες γυναίκες για να κάνουν άμβλωση, κάποιοι συμβουλεύουν και λένε, πριν κάνεις την άμβλωση, πες στο γυναικολόγο να βάλει το, πώς από το αντίστοιχο όργανο, ναι, με τους υπερήχους,
1: να
0: δει το έμβριο που κινείται, ναι, να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς της, και πολλές αλλάζουν την αποφασή τους.
1: Ναι. Αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά και πάλι να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, καλώς ορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
3: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι και εγώ ιδιαιτέρως, και είναι και για μένα τιμή που βρίσκομαι εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί και να μας ακούσουν και φίλοι που είναι συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Παυλίου Λόγου.
2: Είναι αλήθεια ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολλές αιρέσεις, και παλιές και νέες. Είναι η νέα εποχή. Τι σημαίνει, πατέρα Αρσένιε, νέα εποχή?
3: Θα πρέπει, νομίζω, να βάλουμε το επίθετο λεγόμενη νέα εποχή, διότι αυτό το επίθετο μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι δεν είναι νέα. Η νέα εποχή, η διαφημιζόμενη ως νέα εποχή, δεν είναι καθόλου νέα. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ παλιά, όσο είναι και ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Η νέα εποχή, το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής, είναι το αρχαίο αιωσφορικό ψέμα της αυτοθέωσης. Σε αυτό συνοψίζεται αυτή η λεγόμενη νέα εποχή, θα το επαναλάβω, και όταν δεν το λέω θα το υπονοούν οι φίλοι που μας ακούνε. Λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου. Αυτό είναι ο πλήρης τίτλος. Νέα εποχή του υδροχώου, αλλά εμείς βάζουμε το λεγόμενη μπροστά.
2: Δηλαδή φύγαμε από τον Χριστό και πάμε κάπου αλλού, αυτή την έννοια.
3: Κοιτάξτε, οι ρίζες της λεγόμενης νέας εποχής είναι στην αστρολογία, και ξέρουν, πιστεύω, όσοι έχουν μια βασική ορθόδοξη κατήχηση, ότι η αστρολογία είναι συμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας. Άλλο αστρολογία, άλλο αστρονομία. Η αστρονομία είναι επιστήμη. Η αστρολογία είναι δυσιδαιμονία. Είναι η πίστη ότι η θέση των άστρων τη στιγμή που γεννιόμαστε βάζει μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην προσωπικότητά μας και καθορίζει μετά κανείς τη ζωή του, διαβάζοντας τα οροσκόπια και λέει ότι αυτή η εποχή είναι ευνοϊκή για να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Είναι μια δυσιδαιμονία. Είναι αντίθετη και συμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας η αστρολογία. Η αστρολογία, λοιπόν, μάλλον η λεγόμενη νέα εποχή, βασίζεται σε μια ιδέα της αστρολογίας, ότι δήθεν κάθε 2000 χρόνια μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως τη λένε, και τώρα μπαίνουμε ή μπήκαμε, άλλοι λένε μπαίνουμε, άλλοι λένε μπήκαμε, στην εποχή του υδροχώου, στη νέα εποχή. Αυτή είναι η νέα εποχή για αυτούς, η εποχή του υδροχώου. Φύγαμε από την εποχή των ηχθείων, που ήταν η προηγούμενη εποχή κατά αυτούς. Αυτά, προσέξτε, αυτά έχουν μία αστρονομική, δηλαδή μπαίνει ο ήλιος στον αστερισμό, ας πούμε, των ηχθείων ή του υδροχώου και ούτω καθεξής, αλλά αυτοί δίνουν νόημα αποκρυφιστικό σε ένα αστρονομικό φαινόμενο, άλλο τον άλλο τ' άλλο. Κάποτε παλιά ήταν η αστρονομία, η επιστήμη με την αστρολογία ως δυσιδαιμονία και μαγική σκέψη, ήταν μπλεγμένα. Αλλά εδώ και 2000 χρόνια τουλάχιστον έχουν αυτά τα πράγματα ξεχωρίσει. Άλλο η επιστήμη της αστρονομίας, άλλο η αστρολογία ως δυσιδαιμονία και εντασσόμενη στο ευρύτερο πλαίσιο το αποκρυφιστικό. Εκεί εντάσσεται η αστρολογία. Άρα, λοιπόν, για να επανέλθω, η βασική ιδέα είναι παρμένη από εκεί, και αυτοί τώρα έρχονται και δίνουν πνευματικό νόημα και λένε ότι πέρασε η εποχή των ηχθείων, η εποχή του χριστιανισμού, τώρα περιμένουμε ένα νέο Μεσσία που θα φέρει νέες αλήθειες, και αυτές οι νέες αλήθειες και η νέα εποχή θα είναι μια εποχή φώτισης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος μέσα του θα ανακαλύψει τον θεϊκό εαυτό και ερχόμαστε σε αυτό που είπα νωρίς.

0: ιδιαίτερα για το μεγάλο ψέμα της αυτοθέωσης που είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά για αυτή τη λεγόμενη νέα εποχή, διότι εκτός των άλλων είναι τα τελευταία 30 χρόνια και πολιτικό σύνθημα. Θυμίζω ότι είχαμε δημοτικό συνδυασμό στην Αθήνα που κατέβηκε με αυτή την προμετωπίδα και σε όλη την Ελλάδα θα πει κάποιος μόδα. Η μόδα όμως σημαίνει ότι το βασικό μήνυμα έχει περάσει σε πολύ κόσμο και εν πάση περιπτώσει δεν δικαιολογείται να είναι κάποιος πολιτικός άνδρας και να καμώνεται, για να το πω έτσι, ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να ξέρει δηλαδή ο καθένας και κυρίως οι πολιτικοί που το χρησιμοποιούν ότι ο όρος αυτός, αυτές οι δύο λεξούλες νέα εποχή, έχει μία σαφή αναφορά σε ένα πνευματικό περιεχόμενο και δεν είναι όρος ουδέτερος. Δεν είναι καθόλου ουδέτερος όρος. Και θα μπορούσε κανείς να πει και για τα σύμβολα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Κατεξοχήν το ουράνιο τόξο, τα χρώματα της ήρυδας. Βλέπετε ότι έχουμε μία, πώς να πει κανείς, μία αλληλοεπικάλυψη πραγμάτων. Τα χρώματα της ήρυδας είναι και η σημαία των ομοφυλοφίλων.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Δεν βλέπετε? Η σημαία των ομοφυλοφίλων, το έμβλημά τους, ας το πω, είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου, της ήρυδος. Θα μου πείτε τι κακό έχει η ήρυδα, είναι του Θεού. Ναι. Αλλά αυτοί το παίρνουν και του δίνουν μια συγκεκριμένη σημασία και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι στο πλαίσιο της νέας, λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου και της συνακόλουθης νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης, διότι αυτά πηγαίνουν πακέτο, είναι δράσεις, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, του ίδιου βασικού, της ίδιας βασικής, ας το πω, επιδίωξης, η οποία εξελίσσεται σε διάφορα επίπεδα. Πιο πολύ δηλαδή όταν μιλούμε για νέα εποχή αναφερόμαστε σε ένα επίπεδο πνευματικό κοσμοθεωριακό, ενώ όταν μιλούμε για παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων αναφερόμαστε σε ένα επίπεδο πιο πολύ που έρχεται αυτές τις ιδέες να τις περάσει μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλη αυτή η προβολή της ομοφυλοφιλίας δεν είναι καθόλου τυχαία. Σήμερα βλέπουμε στο δυτικό κόσμο και στην πατρίδα μας να προβάλλονται κατά κόρον η ομοφυλοφιλία, να έρχεται και νόμος για την συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών. Και όμως η Ελλάδα, όπως θα έχουν αντιληφθεί αυτοί που μας ακούν, είναι ένας χώρος όπου γίνεται ένα τεράστιο πείραμα το πώς δηλαδή αυτά τα πράγματα θα εφαρμοστούν πιλωτικά, για να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα έναν όρο που τον ακούμε συχνά. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι συμβαίνει ένα πείραμα πιλωτικής εφαρμογής της αιχμής του δόρατος της νέας τάξης. Χτυπούν αλίπητα να κόψουν τον κόσμο από τις ρίζες, από την ιστορία, από τη γλώσσα, από την ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας, να προωθήσουν γάμους ομοφυλοφίλων, να καταργήσουν σύμβολα, αξίες, τα πάντα, χτυπώντας βέβαια με την οικονομικά, έτσι, διότι όταν κάποιος είναι πιεσμένος πολύ οικονομικά και χρωστάει και τρέχει από το πρωί στο βράδυ και αγωνίζεται για να πληρώσει και πάλι δεν τα καταφέρνει, αυτός ο άνθρωπος έχει το κύριο ενδιαφέρον του στραμμένο εκεί, στο πώς θα μπορέσει να επιβιώσει, και δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε και τη διάθεση, αν θέλετε, να παρακολουθεί όλες αυτές τις πνευματικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν τα έχουν κάνει με μεγάλη μαεστρία όλα, και αυτό που λέω δεν είναι συνωμοσιολογία, αλλά είναι, αν θέλετε, μία κοινωνική και πολιτική ανάλυση αυτών που συμβαίνουν, μέσα από το πρίσμα βέβαια που μας δίνει η δική μας η παράδοση και η Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι και επιτυχής η προσέγγιση που κάνει μία κοινωνιολόγος ξένη και λέει για το δόγμα του σοκ. Το δόγμα του σοκ. Για να περάσουν πράγματα σε χτυπούν συγχρόνως από 10 μεριές, οπότε εσύ δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, οπότε Αν δεν περάσουν και τα 10, θα περάσουν τα 2, τα 3, τα 5. Και μετά πάλι θα επανέλθουν. Γίνονται, αυτό λέγεται ψυχολογικές επιχειρήσεις στο στρατό, και η μέθοδος της προπαγάνδας είναι ολόκληρη επιστήμη σήμερα. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλούμε μόνο για ένα πνευματικό φαινόμενο πλάνης που λέγεται νέα εποχή του υδροχώου, που προβάλλει την αυτοθέωση του ανθρώπου και λέει ότι τάχα ο Ιησούς Χριστός της Εκκλησίας πλέον έχει ξεπεραστεί και τώρα περιμένουμε νέο Μεσσία, αλλά αυτό έρχεται, για να το πω, πακέτο και μια σειρά από άλλα πράγματα που είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση ως οδοστρωτήρας που θέλει να ισοπεδώσει πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό και ούτω καθεξής, και όλα αυτά λοιπόν προχωρούν παράλληλα. Και μην ξεχνούμε επίσης ότι η νέα τάξη πραγμάτων βασικά είναι ένα μοντέλο πολιτικο-οικονομικής και γεωστρατηγικής, ας πούμε, επιδίωξης. Δηλαδή είναι το μοντέλο της πτώσης των συνόρων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και του να γίνει ο κόσμος ενιαίος. Να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια παγκόσμια κυβέρνηση με έναν παγκόσμιο κυβερνήτη. Αυτό είναι ο βασικός πολιτικός στη βάση του στόχος της νέας τάξης πραγμάτων. Ένας κόσμος με επικεφαλή σαν παγκόσμιο κυβερνήτη. Θυμίζω αυτά τα οποία μας έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Μας το έλεγε βέβαια λίγο απαλά διακυβέρνηση, για να μην έτσι πάθουμε σοκ. Εννοούσε παγκόσμια κυβέρνηση, πολύ απλά. Αυτά κατά καιρούς βγαίνουν και άλλοι, τα λένε, ο Bill Gates και άλλοι, ότι ένας κόσμος όπως ο σημερινός για να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό είναι το αρχαίο σχέδιο των μυστικών εταιριών για τον παγκόσμιο έλεγχο σε επίπεδο πλανητικό. Είναι οι μυστικές εταιρείες, η θεοσοφία, οι Ιλουμινάτοι, οι λεγόμενοι πεφωτισμένοι, στην πραγματικότητα εσκοτισμένοι 100%, οι μυστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και εκατονταετίες, και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα όμως αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο από τη δεκαετία του 70, που αυτοί οι άνθρωποι έχουν κρίνει ότι αυτές οι ιδέες πλέον δεν πρέπει να κρατιόνται σε κάποιες λέσχες κλειστές και πίσω από πόρτες κλειστές, αλλά έχει βγει αυτή η επιδίωξη μίησης και απευθύνεται πλέον σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 70 και μετά. Και βλέπουμε αυτές τις ιδέες ότι τάχα ο άνθρωπος έχει μέσα του, ας πούμε, είναι θεός από τη φύση του και όλα αυτά, και η προβολή και το νούφο και τις επικοινωνίες με πνεύματα, της γιόγκα, του διαλογισμού, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε διάλογο και όχι μονόλογο, γιατί αυτό που έκανα εγώ μέχρι τώρα ήταν μονόλογος.
1: Ναι, καλά, έχετε να πείτε τόσα πολλά, τι να πει κανείς. Στη νέα εποχή ανήκουν και όλες αυτές οι σέκτες που είχαμε κάνει σε άλλες εκπομπές, έτσι δεν είναι, πατέρα Σένιε?
0: Οι σέκτες είναι ψηφίδες του μοσαϊκού της λεγόμενης νέας εποχής. Πολλές από αυτές μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές και αντιμαχίες ίσως η μία με την άλλη, αλλά έχουν και πολύ σημαντικά πράγματα που τις ενώνουν. Κυρίως είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που ενώνουν όλες αυτές τις σέκτες ως ψηφίδες του μοσαϊκού. Είναι ο ένας πυλώνας, η μία βασική πίστη δηλαδή στο κάρμα και στη μετενσάρκωση, ότι δηλαδή μετά το θάνατο η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα και ξανά και ξανά και ξανά χιλιάδες και εκατομμύρια φορές. Και η άλλη βασική πίστη, ο πυλώνας που είπα, είναι το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο, δηλαδή ότι όλα είναι ένα, εν το παν. Αυτό είναι ένα από τα δόγματα της θεοσοφίας, ότι όλα είναι ένα. Δηλαδή ένα τραπέζι, ένα δέντρο, ένα ζώο, ο άνθρωπος και αυτό που ονομάζεται Θεός είναι στην ουσία το ίδιο. Αυτό, εάν εμβαθύνει κανείς, βλέπει ότι είναι ανατροπή του βασικού δόγματος, της βασικής πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που κάνει διάκριση μεταξύ ακτής του Θεού, δημιουργού Θεού και κτισμάτων. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, κτίστης και κτίσματα, αλλά όλα είναι ένα. Καταλάβατε. Ανατρέπουν λοιπόν τη δημιουργία του Θεού, αρνούνται τον δημιουργό προνοητή Θεό ως ξεχωριστή προσωπική υπόσταση και προβάλλουν στη θέση του τον Θεό, τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής και εργάζονται για να το προωθήσουν αυτό. Είπα για τον ένα στόχο, το βασικό, που είναι να πέσουν τα σύνορα, τα πολιτικά και τα οικονομικά, και να έρθει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ο άλλος στόχος είναι να πέσουν τα σύνορα στις πίστες και να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, μια πανθρησκεία. Έχουν διαπιστώσει, και αυτό είναι έτσι είναι πράγματι, ότι εάν ενώσεις τους ανθρώπους πολιτικά, οικονομικά, αλλά δεν τους ενώσεις σε επίπεδο πίστης και κοσμοθεωρίας, αυτή η ένωση είναι ασταθής και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταπέσει. Γι' αυτό λοιπόν προωθούν το μοντέλο της πανθρησκείας και το μοντέλο της ενός πολιτισμού, εντός εισαγωγικών πολιτισμού, διότι είναι υποπροϊόντα του πολιτισμού, είναι η προβολή του αμερικάνικου μοντέλου στη χειρότερη, ας το πω, μορφή του. Δηλαδή ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά να κινείται, ας πούμε, πώς το είχε πει ωραία ο Μακαρίτης, ο Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, ο Μητροπολίτης, μεταξύ του μαύρου και του άσπρου κουτιού, δηλαδή μεταξύ του ψυγείου, η κοιλιά δηλαδή, το πώς θα φάμε,
1: της τηλεόρασης,
0: η οποία περνάει τα μηνύματα. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι instructors της νέας εποχής, δηλαδή οι καθοδηγητές, να περάσουν τα μηνύματα αυτά στους ανθρώπους με βασικά εργαλεία, τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο σήμερα κατ' εξοχήν, ότι όλα αυτά που είπαμε εν συντόμω, ότι βασικά ότι ο άνθρωπος είναι ένας θεός από τη φύση του και ο στόχος των τεχνικών της γιόγκα και λοιπά είναι του διαλογισμού να συνειδητοποιήσει αυτή τη θεϊκή του φύση, και έτσι λοιπόν εργάζονται για να προωθήσουν αυτή την πλανητική μοίηση, όπως τη λένε, και την επαφή με τα πνεύματα, δηλαδή ότι ο ανθρωποθεός αυτός της νέας εποχής επικοινωνεί με τα πνεύματα, είναι διαδεδομένη στις ημέρες μας μια μεγάλη πλάνη που λέγεται, ας πούμε, επικοινωνία με αγγέλους και αγγελοθεραπείες. Αυτοί βέβαια οι άγγελοι δεν είναι οι άγγελοι που ξέρουμε, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ, αλλά είναι ψεύτικοι άγγελοι, είναι δαίμονες. Και αυτή η πλάνη είναι διαδεδομένη πολλές στις ημέρες μας, και βέβαια όλη η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι μια τεχνική τέτοια επαφής με πνεύματα. Λοιπόν, και βάζουν λοιπόν όλες τις θρησκείες να μιλούν μεταξύ τους στο όνομα δήθεν της ειρηνικής συνεννόησης. Βεβαίως το να ζούμε ειρηνικά είναι σπουδαίο πράγμα και είναι στο βάθος ένα δώρο του Θεού, αλλά αυτοί πάνε να κάνουν μια ρωσική σαλάτα θρησκειών, να τις βάλουν όλες στο ίδιο επίπεδο, μα Χριστός, μα Βούδας, μα Μωάμεθ, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα, και το βασικό δόγμα της νέας εποχής και της νέας τάξης σε επίπεδο πίστης και κοσμοθεωρίας είναι αυτό, ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Είναι σαν να ξεκινούν δρόμοι από κάτω, από τη βάση ενός βουνού, ενός λόφου, και κατευθύνονται στην κορυφή, όπως στην κορυφή θα ενωθούν όλοι οι δρόμοι. Οπότε το μήνυμα που περνούν είναι: πίστευε ό,τι θέλεις, θες να είσαι χριστιανός, να είσαι. Αν και στη νέα εποχή είναι πιο μοντέρνο να μην είσαι χριστιανός, να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, βουδιστής, ενδουιστής, αλλά θες να είσαι χριστιανός, εντάξει, αλλά μη διεκδικείς όμως για τον εαυτό σου αποκλειστικότητα, να λες ότι μόνον ο Χριστός, τότε είσαι φανατικός, βαφτίζεσαι φανατικός, ρατσιστής, μη ανεκτικός και όλα αυτά που ακούμε συνήθως. Λοιπόν, και έτσι σου κάνουν έναν πόλεμο επικοινωνιακό και προσπαθούν να σε εξουδετερώσουν με αυτόν τον τρόπο. Το μοντέλο είναι: πίστευε ό,τι θέλεις, αλλά μην είσαι μονόδρομος. Όλα είναι καλά, πως έλεγε ένας πρώην βοηθός γενικός γραμματέας του ΙΕ, ο Ρόμπερτ Μίλλερ, ότι 500 χρόνια, λέει, αν ζούσαμε δεν θα μας έφταναν για να εξετάσουμε όλες τις θρησκείες και να πούμε ποια είναι σωστή και ποια είναι λάθος. Όλες λοιπόν είναι σωστές, όλες είναι καλές, διάλεξε ποια ταιριάζει πιο πολύ στα γούστα σου ή στην ιστορία σου. Ας πούμε για τους Έλληνες, λέει, νέα εποχή, θα ταιριάζει, ας πούμε, το 12ο του Ολύμπου, ή ξέρω εγώ για τους Κέλτες θα ταιριάζαν άλλα. Ξέρω εγώ για τους βορείους λαούς, ο Θόρ, ο θεός του πολέμου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά όλα στο βάθος, όλα στο βάθος είναι το ίδιο. Πώς λέει ένας γκουρού, ένας Ινδός πέθανε τώρα, λέει, όπου και να προσεύχεστε, λέει, σε όποιο θεό και να προσεύχεστε, στο τέλος και στο βάθος, όλες οι προσευχές έρχονται σε μένα. Πνεύμα, δηλαδή μια ρωσική σαλάτα θρησκειών, είναι ο συγκριτισμός, το κρίμε ήττα, λοιπόν, το οποίο βέβαια είναι ένα δαιμονικό ψέμα, διότι ο Χριστός μας τι λέει στο Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αλήθειες, αλλά είναι μόνον ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτοί στο βάθος, ως πρώτο φανατικό και μη ανεκτικό, στοχοποιούν το Χριστό μας, που λέει ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτό τους χαλάει. Τους χαλάει το παιχνίδι, τους χαλάει τον προγραμματισμό. Λοιπόν, είπα πολλά και δίνω πάλι σε εσάς, γιατί ο στόχος, επαναλαμβάνω, δεν είναι να μιλώ συνέχεια εγώ.
1: Αυτό το «έρχου και είδε» που μπορεί να πει ένας χριστιανός σε αυτόν που έχει τις απορίες γιατί η δική σας θρησκεία και όχι κάτι άλλο, και γιατί να έρθω μαζί σας και να μην πάω κάπου αλλού. «Έρχου και είδε». Ναι, αλλά ο άλλος δεν θα έρθει για να δει. Επομένως, έχουμε να δώσουμε και κάποια άλλη απάντηση εκτός από αυτή? Κάτι πρέπει να μπορούμε να δώσουμε.
0: Ναι, το έρχο και είδε. Κοιτάξτε, για να δει βέβαια κανείς θα πρέπει να έχει τα κριτήρια, να έχει τα μάτια. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, και νομίζω ότι με αυτό θα φωτίσουμε και το ερώτημά σας, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανέντιμοι, δηλαδή στο βάθος δεν το πιστεύουν αυτό το μοντέλο το οποίο προβάλλουν, ότι τάχα όλα είναι το ίδιο. Δεν το πιστεύουν, διότι αυτοί λένε ότι η δική τους πίστη είναι σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, ενώ η δική μας είναι σε ένα κατώτερο.
1: Ναι, αλλά εμείς λέμε ότι εμείς δεν είμαστε θρησκεία, είμαστε αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει γίνει αποκάλυψη από τον ίδιο το Θεό τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία Του. Ενώ οι άλλες, οι θρησκείες οι λεγόμενες, είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα. Αλλά βέβαια, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, λέμε και εμείς είναι θρησκεία και η δική μας. Αλλά δεν είναι μία απάντηση και αυτή, ότι δεν είμαστε εμείς που φτιάξαμε, εμείς οι άνθρωποι που φτιάξαμε αυτή την πίστη μας, την Ορθοδοξία, αλλά μας την αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο αυτό?
0: Αυτοί λένε ότι η πίστη όπως προβάλλονταν μέχρι τώρα, και δεν κάνουν αυτές τις διακρίσεις που είπατε που κάνουμε εμείς, λένε ότι η πίστη ως δόγματα πλέον στη νέα εποχή που προβάλλουν είναι ξεπερασμένα και προβάλλουν την λεγόμενη πνευματικότητα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι ένα επικοινωνιακό δικό τους τέχνασμα, διότι ρίχνει το κέντρο βάρους από τον αληθινό Θεό στον άνθρωπο. Δηλαδή το κέντρο της εμπειρίας και το κέντρο του ενδιαφέροντος και το κέντρο των πάντων είναι ο άνθρωπος. Αυτό που είπα από την αρχή. Η λατρεία του εαυτού, που γράφουν το έψιλον με κεφαλαίο, καταλάβατε? Άρα λοιπόν σου λέει, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα δόγματα, κάθεστε εσείς τώρα και λέτε τριαδικός Θεός και ξέρω εγώ, όχι, μας ενδιαφέρει η εμπειρία την οποία αποκτά ο άνθρωπος μέσα από το διαλογισμό. Αλλά ο διαλογισμός, meditation στα αγγλικά, είναι τεχνική δαιμονοδίδακτη για την επικοινωνία του ανθρώπου με τα πνεύματα, με τα εκπεσόντα πνεύματα, με τους δαίμονες δηλαδή. Εμείς έχουμε την θεοπαράδοτη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την αληθινή θεογνωσία και θεοκοινωνία σε κοινωνία αγάπης και υπακοής με τον μόνο Άγιο από τη φύση του Τριαδικό Θεό. Αυτοί δεν τα δέχονται όλα αυτά, βάζουν στο κέντρο τον άνθρωπο, ξανοίγονται στην εξήτηση εμπειριών επικοινωνίας με πνεύματα, τα οποία πνεύματα όμως είναι πονηρά πνεύματα, οπότε οδηγούνται στην πλάνη και, και αυτοί ουσιαστικά δέχονται αποκαλύψεις, αποκαλύψεις όμως δαιμονικές, διότι αν θα διαβάσει κανείς τα κείμενα στο βιβλίο, το ιερό βιβλίο των Ινδών, την Bhagavad Gita, εκεί λέει ότι τη γιόγκα, το είχαμε πει νομίζω,
1: ναι,
0: μιλώντας για τη
1: γιόγκα, ναι,
0: ότι τη γιόγκα την αποκάλυψε ο Θεός Κρίσνα, Θεός για αυτούς, έτσι, ψεύτικος, ναι, Θεός. Ότι τη γιόγκα την αποκάλυψε ο Θεός Κρίσνα.
1: Αυτό που δέχονται.
0: Ναι, αυτό που δέχονται. Ναι. Άρα λοιπόν το θέμα παίζεται σε αυτό το επίπεδο, ότι διώχνουν τον αληθινό Θεό, δεν έχουν τα κριτήρια για να κάνουν διάκριση των πνευμάτων, συνεργάζονται με τα πονηρά πνεύματα, κολακεύουν τα πάθη του ανθρώπου και προβάλλουν τη θεϊκή φύση του ανθρώπου, τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής, και από εδώ ξεκινούν και όλα τα άλλα, όλες οι πλάνες. Και όταν φουσκώσει κανείς με εγωισμό, διότι όλες οι σέκτες προβάλλουν αυτό το ελιτίστικο, τον ελιτίστικο χαρακτήρα, σου λέει δεν είμαστε όπως οι πολλοί, εμείς είμαστε σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, είμαστε στη νέα εποχή πλέον, ενώ οι χριστιανοί, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, είναι πλέον είναι κολλημένοι στην παλιά εποχή. Οπότε έρχεται, σου φουσκώνει τον εγωισμό και πιστεύεις ότι αυτά που σου μάθανε, ξέρω εγώ, οι γονείς, οι δάσκαλοι, αν βρέθηκε κανένας δάσκαλος ας πούμε ευσεβής και λοιπά από το σχολείο, ότι αυτά ήταν παραμυθάκια ας πούμε, και τώρα η αλήθεια είναι αυτό, και προβάλλεται με ωραίο τρόπο έτσι επικοινωνιακό και αυτά. Ναι, είναι όμως ένα περιτύλιγμα ωραίο που μέσα έχει ένα δηλητηριώδες περιεχόμενο. Σου δίνουν να πιείς ένα ποτήρι δροσερό νερό που μέσα όμως έχουν ρίξει δηλητήριο, και ο άλλος εάν δεν έχει τα κριτήρια τα πνευματικά, δεν έχει τις πνευματικές αντιστάσεις για να προφυλαχθεί, πέφτει θύμα. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την πνευματική, θα το πω, γενοκτονία, όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται στις ημέρες μας, που άνθρωποι ας πούμε παρασύρονται, χάνονται μέσα από τις σέκτες. Είπαμε, οι σέκτες είναι ψηφίδες αυτού του μοσαϊκού της λεγόμενης νέας εποχής. Όλη αυτή η σύγχυση. Σήμερα ο κόσμος ζει κατεξοχήν σε μια πνευματική σύγχυση. Δεν είναι σε θέση να διακρίνει το αληθινό, το θεϊκό από το δαιμονικό. Αλλά είχα ξεκινήσει να πω και κάτι άλλο, αν θέλετε να το ολοκληρώσω, ναι, ότι δεν είναι και ειλικρινής. Λένε για λόγους επικοινωνιακούς ότι τα δέχονται όλα και όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι, αλλά στο βάθος αυτό δεν το δέχονται. Θα πω τι έγινε πριν από 115 περίπου χρόνια στο πρώτο κοινοβούλιο θρησκειών του κόσμου, το οποίο το είχε το κεντρικό πρόσωπο εκείνης της διοργάνωσης, ήταν ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, και μιλώντας σε εκείνο το κοινοβούλιο, όπως το είχε ονομάσει, των θρησκειών του κόσμου, που μετήχανε διάφοροι, λέει δεν θέλω από τους χριστιανούς να γίνουν Ινδουιστές, ούτε από τους Ινδουιστές να γίνουν χριστιανοί, ο καθένας να κρατήσει το δικό του, αλλά να εμπλουτίσει το δικό του από την πίστη του αλουνού. Φανταστείτε τώρα ένα χριστιανισμό εμπλουτισμένο εντός εγωγικών από το πνεύμα του Ινδουισμού. Δηλαδή καταργείται το Ευαγγέλιο, καταλάβατε, καταργείται το Ευαγγέλιο από τις δαιμονοδίδακτες πλάνες του κάρμα και της μετενσάρκωσης και του ολιστικού μοντέλου, ότι όλα είναι ένα και όλα είναι Θεός. Αλλά αυτά τα έλεγε στο Σικάγο ο Βιβεκανάντα. Όταν επέστρεψε στην Ινδία, δεν έλεγε στους Ινδούς τα ίδια πράγματα. Εδώ είναι η ανεντιμότητα και είναι και η διγλωσία και η πολυγλωσία της λεγόμενης νέας εποχής. Δηλαδή, άλλα λένε όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον και άλλα αλλού. Όταν γύρισε λοιπόν ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, με τον οποίο ξεκινάει και η προβολή των Ινδουιστικών αυτών πλανεμένων θεωριών στον χώρο της Δύσης, της Ευρώπης και της Αμερικής, μιλώντας σε ένα ακροατήριο νέων φοιτητών στο Μαντράς της Ινδίας που τον αποθέωναν, τους είπε ότι Δεν τους είπε ότι όλα είναι το ίδιο, τους είπε ότι το όραμα που έχουμε μπροστά μας είναι να κατακτήσει η πνευματικότητα, διότι έτσι έχουν, χρησιμοποιούν και νέες λέξεις και αλλάζουν και το νόημα των λέξεων, η πνευματικότητα, δηλαδή τι σημαίνει πνευματικότητα, ο Ινδουισμός, να κατακτήσει τη Δύση. Αυτό είναι το μοντέλο, λέει, που έχουμε μπροστά μας. Σήκω Ινδία στα πόδια σου, ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τη Δύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ανεντιμότητα αυτών των ανθρώπων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να μπορούμε να φυλαχθούμε.
1: Θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά μετά να μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση, πατέρα Αρσένιε. Είπατε ότι οι σέκτες είναι ψηφίδες της νέας εποχής. Να δούμε και τι άλλο εκτός από τις σέκτες είναι, να τις ονομάσουμε, θα θέλετε. Πατέρα Αρσένιε, μας είπατε ότι οι σέκτες είναι ψηφίδες της νέας εποχής, που σημαίνει ότι στη νέα εποχή έχουμε και πολλά άλλα που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Να ονομάσουμε μερικά από αυτά, θα θέλετε.
0: Οι σέκτες είναι όντως ψηφίδες και υπάρχουν σέκτες που είναι ολόκληρες οικονομικές αυτοκρατορίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η διαβόητη διεθνώς αιαντολογία. Είναι η λεγόμενη Ενωτική Εκκλησία του Σαν Μιον Κμούν. Αλλά σέκτα θεωρούνται και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή ψευδομάρτυρες καλύτερα. Γιατί και αυτοί έχουν την ίδια ολοκληρωτική δομή, δρούν με τρόπο έτσι ολοκληρωτικό και ανελεύθερο, κάνουν πλήση εγκεφάλου και στους οπαδούς τους, αλλά και για να προσιλητήσουν οπαδούς, αλλά εκτός από τις σέκτες που μπορεί να είναι μικρές ή μεγάλες, άλλες είναι θυγατρικές κάποιων, έχουμε και λέσχες, έχουμε και επιτροπές, τριμερής επιτροπή, λέσχη Bilderberg. Λοιπόν, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και οι προαναφερθήσεις αυτές λέσχες είναι γνωστές και μέσα από τα βιβλία που έχουν γραφεί και τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έρχονται, ας πούμε, στο φως, για το πώς προωθούν αυτή την ένταξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση σε επίπεδο παγκόσμιο. Παγκοσμιοποίηση βέβαια και παγκόσμιο επίπεδο παν μαζί. Και αυτό, να το τονίσω, δεν είναι μία αναζήτηση των ανθρώπων έτσι ελεύθεροι και ενδογενείς, δηλαδή οι άνθρωποι που ξαφνικά ξυπνήσαν ένα πρωί και θέλουν, ας πούμε, να μαθαίνουν για ούφο και για γιόγκα και ούτω καθεξής. Όχι, αλλά είναι ενδιαφέροντα τα οποία ενσταλάσσονται στις ψυχές των ανθρώπων από έξω και από πάνω. Πάει ο άλλος, ο ταλέπορος γονιός, να πάρει ένα παιχνίδι για το παιδί του. Δύσκολο να βρει ένα αθώο παιχνίδι έτσι για να ψυχαγωγηθεί το παιδί. Συνήθως αυτά που θα βρει θα έχουν άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, θα περνούν αυτά τα μηνύματα τα νεοεποχήτικα. Θα είναι μορφές, αποτρόπες. Μετά λένε τα παιδιά, λένε οι γονείς μάλλον, ότι το παιδί μου, λέει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει φιάλτες κλπ. Πώς να κοιμηθεί τη στιγμή που για να διασκεδάσει ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Στην τηλεόραση βλέπει αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι πολλά, δεν είναι μόνο οι σέκτες. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι επειδή η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση είναι πρωτευόντως μία στόχευση γεωστρατηγική, έχουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ, να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι. Και ξέρουμε από την πρόσφατη ιστορία και με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στο Κόσοβο, στους βομβαρδισμούς, στις το πώς χρησιμοποιείται η τρομοκρατία εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί πώς έλεγε και ο Παπαγιώρης ο Μεταλληνός, έχουμε την νόμιμη τρομοκρατία και έχουμε και τη ρέμπελη τρομοκρατία, και η νόμιμη τρομοκρατία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί, ας πούμε, των ισχυρών, πάνε να θέσουν υπό έλεγχο τη ρέμπελη τρομοκρατία, και λοιπόν είναι μία υπόθεση που τη βλέπουμε και στις μέρες μας να εξελίσσεται και να παίζονται βρώμικα παιχνίδια και ανίερες συμμαχίες και όλη αυτή η σύγχρονη βαρβαρότητα και με τους τζιχαντιστές που κόβουν κεφάλια, να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα δικαιώματα των μειονοτήτων, αυτό και αν είναι ένα πολυφορεμένο ρούχο νεοεποχήτικο και νεοταξίτικο, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και το ενδιαφέρον για αυτές τις μειονότητες είναι συνήθως, σχεδόν πάντα προσχηματικό και υποκριτικό. Γιατί δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, μια και ενδιαφέρονται για τις μειονότητες, γιατί δεν ενδιαφέρονται για την μειονότητα την ελληνική, ξέρω εγώ, στη Βόρειο Ήπειρο, γιατί δεν ενδιαφέρονται να πάψει αυτό το έσχος της κατοχής του μισού του βόρειου κομματιού της Κύπρου από τις τουρκικές στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις. Αλλά είναι επιλεκτικό το ενδιαφέρον. Φωνάζουν και δρούν, δεν περιορίζονται μόνο στο να φωνάζουν, αλλά και δρούν, στέλνουν, βομβαρδίζουν, επεμβαίνουν εκεί που τους συμφέρει. Γιατί δεν του ενοχλεί την ευαίσθητη ανθρωπιστική, δημοκρατική συνείδησή τους το γεγονός, ας πούμε, ότι πόσα χρόνια τώρα η Γάζα στην Παλαιστίνη είναι αποκλεισμένη, ότι το κράτος του Ισραήλ έχει ανεγείρει ένα τείχος εκεί πέρα που έχει χωρίσει χιλιομέτρων, ολοκλήρων χιλιομέτρων. Γι' αυτά όμως δεν φωνάζουν, αλλά αν κάπου τα δικαιώματα, ας πούμε, των ομοφυλοφίλων, τόλμησε κάποιος, ξέρω εγώ, να τα αμφισβητήσει, πέφτουν εκεί πέρα τα παγκόσμια ΜΜΕ για να τον στοχοποιήσουν και για να τον παρουσιάσουν ως φανατικό, ξέρω εγώ, μη ανεκτικό. Όλα αυτά τα οποία τα ζούμε στις ημέρες μας.
1: Ότι λοιπόν, δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου.
0: Ναι. Και είδαμε βέβαια πώς τη σέβονται. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο του το 1984 του George Orwell, βλέπει ακριβώς και μπορεί να εμβαθύνει για όλα αυτά τα οποία παίζονται στις ημέρες μας και πώς προωθούνται αυτοί οι στόχοι, αντιστρέφονται πράγματα, μιλούν, ας πούμε, για κάτι και εννοούν κάτι άλλο. Καταλάβατε, θα μπορούσε κανείς να πει παρόμοια πράγματα και σε άλλο επίπεδο. Ας πούμε, ο στόχος, ξέρετε, της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης, ο στόχος είναι ο παγκόσμιος έλεγχος. Πώς θα γίνει αυτό? Βλέπετε, προωθείτε στις ημέρες μας και κατεξοχήν στην πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό με μεγάλη σπουδή, και ένας καλόπιστος άνθρωπος λέει, μα τη στιγμή που προσπαθήσανε την κάρτα του πολίτη να την περάσουνε, δεν τους βγήκε. Ξανά προσπαθήσανε, δεν τους βγήκε. Τώρα πάλι προσπαθούν. Πού είναι ο σεβασμός στη γνώμη των πολιτών και στη δημοκρατία και όλα αυτά? Χαρακτηριστικά θυμάμαι το 11 τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθούσε εδώ πέρα να μας περάσει την κάρτα του πολίτη, έτσι την ονομάζουν, στην πραγματικότητα είναι κάρτα φακελώματος του πολίτη. Τον ίδιο καιρό εκείνο στη γερμανική τηλεόραση παρουσιάζανε τη γερμανική κάρτα και στον αέρα, live που λένε στα ελληνικά, ζωντανά.
1: Στα ελληνικά.
0: Λοιπόν, κάποιοι hackers έσπασαν την κάρτα. Τη γερμανική κάρτα του πολίτη τη σπάσανε την ώρα που παρουσιαζόταν. Εάν λοιπόν ήταν καλόπιστοι, οι Γερμανοί εκεί, οι υπουργοί κλπ. Θα λέγανε, α, η κάρτα μας έχει κενά ασφαλείας. Να το ξαναμελετήσουμε. Θα παγώσουμε την προώθησή της, θα το ξαναεξετάσουμε και θα επανέλθουμε. Δεν το κάνανε αυτό, γιατί είναι στρατευμένοι στο σκοπό που εξυπηρετούν και είπαν, όχι, είναι ασφαλής και προχωρούμε.
1: Και συνέχισε η κάρτα.
0: Και συνέχισε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο προωθείται. Είναι το σχέδιο του παγκόσμιου ελέγχου. Η κατάργηση των μετρητών είναι βασικό κομμάτι αυτού του σχεδίου. Το πλαστικό χρήμα. Διότι όταν ο άλλος ελέγχεται, και όσο περισσότερο ελέγχεται μέσω των οικονομικών συναλλαγών και μέσω, ας πούμε, της διατροφής, άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι η διατροφή, μέσω των σπόρων, ο κόντεξ αλιμεντάριος, αν έχουν ακούσει οι φίλοι που μας ακούν. Λοιπόν, οπότε...
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο παγκόσμιος έλεγχος μέσω της διατροφής. Δεν μπορεί δηλαδή ο αγρότης πλέον, όπως παλιά που κρατούσε σπόρο από το στάρι που έσπερνε και τον χρησιμοποιούσε την άλλη χρόνια, πλέον δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να αγοράσει από τους πολυεθνικούς κολοσσούς τους σπόρους, οι οποίοι είναι για μία χρονιά και είναι και όλα αυτά τα μεταλλαγμένα και ούτω καθεξής, και αυτές οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι παγκόσμιοι κολοσσοί, ακόμη και χώρες ανεξάρτητες, τις σέρνουν στα δικαστήρια επειδή αθέτησαν συμφωνίες μαζί τους. Άρα λοιπόν η σημερινή προσπάθεια για παγκόσμια κυριαρχία και για ολοκληρωτικό έλεγχο, μπροστά σε αυτή την προσπάθεια τη σημερινή, οι προσπάθειες που γίνανε στο παρελθόν, ο Χίτλερ, ο Στάλιν και όλα αυτά, είναι ας πούμε για παιδάκια του δημοτικού, καταλάβετε, και του νηπιαγωγείου. Σήμερα δίνει και τεχνολογία τα όπλα για να προωθηθεί αυτό το σχέδιο του παγκόσμιου ελέγχου. Εάν ο Χίτλερ ή ο Στάλιν είχαν αυτά τα εργαλεία που έχει σήμερα και δίνει τεχνολογία, θα είχαν εγκαθιδρύσει δικτατορία που ανθρωπίνως δεν επρόκειτο να την ανατρέψει κανένας. Αυτό λοιπόν σήμερα αγωνίζονται να κάνουν, και θα σπεύσουν κάποιοι να πούνε ότι αυτά είναι συνωμοσιολογίες, αλλά τι να κάνουμε, ότι αυτά είναι η ιστορική πραγματικότητα, αρκεί να έχει κανείς λίγο καθαρό μυαλό και μάτια για να τα δει. Πώς έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, σήμερα λέει είναι αυτά που γίνονται, και εμείς, ενώ θα έπρεπε να έχουμε την καλή ανησυχία, πρώτα-πρώτα οι χριστιανοί, πολλές φορές κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Και πώς είχε πει και ο Χριστός μας για τα σημεία των καιρών, υποκριτές λέει, βλέπετε τον καιρό και λέτε ότι αύριο θα βρέξει, θα κάνει ας πούμε καλό καιρό, και δεν βλέπετε τα σημεία των καιρών. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε καλή ανησυχία, δηλαδή όχι ένα νοσηρό ενδιαφέρον,
1: ή φόβο,
0: αλλά θα πρέπει να έχουμε μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τι σημαίνει καλή ανησυχία? Επικεντρωνόμαστε στον πνευματικό αγώνα, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, να βιώσουμε τον Χριστό, αλλά συγχρόνως δίνουμε και τη μαρτυρία μας ως πολίτες, διότι εκτός από μέλη του σώματος του Χριστού, είμαστε και πολίτες αυτού του τόπου, τον οποίον με τους ιδρώτες και με τα αίματά τους τον θεμελιώσανε οι Κολοκοτρωναίοι και ο Μακρυγιάννης και ο Πατροκοσμάς και οι ήρωες και οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες, και δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν αυτόν τον τόπο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τόπο τον βάλανε να κινείται σε μια συγκεκριμένη τροχιά. Και αυτό φαίνεται και στα συντάγματα και στο σύνταγμα το σημερινό, το οποίο θέλουν και αυτό να το αλλάξουν, και την προμετωπίδα που λέει στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Τους ενοχλούν αυτά, όπως τους ενοχλεί και ο Σταυρός της ΕΜΕ, όπως τους ενοχλεί και ο Σταυρός το Εθνόσημο, και εργάζονται υπογείως για να τα βγάλουν και να τα εξαφανίσουν. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε και τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ελευθέρων πολιτών, έτσι. Διότι το να ιδιωτεύει κανείς, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, ήταν όνειδος, το να μην ενδιαφέρεται για τα κοινά. Και μάλιστα σε μια εποχή που εδώ προσπαθούν όλα να τα γκρεμίσουν και να τα αφανίσουν, εμείς να λέμε ότι δεν με ενδιαφέρει, εγώ ασχολούμαι μόνο με τα πνευματικά, και να διαφορούμε, αυτό είναι εγκληματική συμπεριφορά, και δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε και πιο συνειδητοί χριστιανοί, αλλά να είμαστε συγχρόνως και πιο ενεργοί πολίτες, και να αναπτύξουμε αυτά τα αντισώματα τα πνευματικά, τα οποία πια είναι η δική μας πίστη, η αυτοσυνειδησία, τα πολυτίμητα, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, τζιβαερικά της παραδόσεώς μας, δηλαδή να γνωρίσουμε πρώτα-πρώτα τον Χριστό, την πίστη μας, τους Αγίους μας, να τα βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε και όλα τα άλλα σπουδαία πολύτιμα δικά μας πράγματα. Την ιστορία μας, την οποία και αυτοί προσπαθούν να την κρεμίσουν και να την ξαναγράψουν αλλοιωμένη, τη γλώσσα μας που και αυτή καταστρέφεται με τα γκρίχλις, λοιπόν, και με άλλους τρόπους, τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι αντιστάσεις μας, και θα πρέπει έτσι λοιπόν, ωραία και με τον τρόπο που ξέρουμε, να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό, να υπερασπιστούμε σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι αυτό που τους ενοχλεί είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και θέλουν το πρόσωπο, την ελευθερία, θέλουν αυτά να τα γκρεμίσουν. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι για την καταξίωση του ανθρωπίνου προσώπου και για την ελευθερία. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα εκχωρήσουμε ούτε να τα θυσιάσουμε.
1: Είπατε προηγουμένως ότι εισηγήθηκε ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ή το έπραξε αυτό να βγει το Εθνόσημο από τις στολές?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο αναρτήθηκε στα ιστολόγια στις 12 Νοεμβρίου, στις 12 Νοεμβρίου Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει το θέμα, διότι εάν ξέρετε αυτοί τώρα, όταν προσπαθούν να περάσουν κάτι και όταν βλέπουν αντιστάσεις, το βάζουν στην άκρη, το ξαναφέρνουν μετά. Δεν μπορεί να πιστεί ένας λογικός άνθρωπος ότι καταργούμε το εθνός μου από τις στολές για να απλοποιήσουμε τις στολές των αξιωματικών.
1: Ναι, αλλά αντιδράει.
0: Για ποιο λόγο, γιατί το εθνός μου έχει το σταυρό.
1: Αυτός που δεν μπορεί, αυτός, εγώ, εσείς, ο οποιοσδήποτε που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αντιδρούμε, γιατί αν δεν αντιδράσουμε, τότε θα γίνει.
0: Εάν δεν αντιδράσουμε, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, διότι μεθαύριο μπορεί να θελήσουν να βγάλουν και το σταυρό από τη σημαία.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ήδη, εάν δει κανείς πώς είναι η ελληνική σημαία στις στολές,

0: που ενοχλεί. Προσπάθησε ήδη η δικτατορία στη δεκαετία του 70 να βγάλει το σταυρό από το κοντάρι της
1: αυτό
0: ιδέας
1: ήθελα να πω.
0: Και να
1: από
0: βάλει
1: το
0: μια
1: κοντάρι,
0: μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: τους βγήκε.
1: Ναι.
0: Έμεινε ο σταυρός επάνω στη σημαία. Πριν από 40 χρόνια πότε η ελληνική σημαία είχε ξεκάθαρο το σταυρό επάνω. Τον βγάλανε, τον περιορίσανε στην άκρη και βάλανε τις, εκεί τα κύματα.
1: Τα κύματα, ναι.
0: Λοιπόν, τις 9 λωρίδες, άσπρο γαλάζιο, άσπρο γαλάζιο. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή ακόμη περισσότερο να περιοριστεί και επειδή θα προσβάλλονται οι μουσουλμάνοι,
1: οι μειονότητες,
0: βλέπετε πώς ερχόμαστε και όλα δένουν, διότι προσπαθούν για να προωθήσουν τους στόχους τους, να προβάλλουν το μοντέλο της πολυπολιτισμικής, πολυθρησκευτικής κοινωνίας. Μια ρωσική σαλάτα. Και στην πραγματικότητα αυτό το μοντέλο τι είναι, είναι μια γκετοποίηση. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι οι οποίοι εισβάλλουν στον χώρο της Ευρώπης και κυρίως στην πατρίδα μας δεν ενσωματώνονται, γκετοποιούνται και κάποια στιγμή διεκδικούν τζαμιά, σαρία, ισλαμικό νόμο δηλαδή, έκλειψες κόβουν το χέρι, δεν ξέρω τι άλλο έκλειψες κόβουν το κεφάλι και κυρίως όλοι οι άπιστοι όλων των απίστων πρέπει να κοπούν τα κεφάλια και οι μουσουλμάνοι όπου αποκτούν ισχύ αυτά τα διεκδικούν με τρόπο πιεστικό. Διάβαζα ότι στη Σουηδία και λοιπά απαιτούν να εφαρμοστεί η Σαρία. Λοιπόν, και τζαμιά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και λοιπά. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να χαθεί η ομοιογένεια στην κοινωνία, διότι η ομοιογένεια δένει τους ανθρώπους, αισθάνονται ότι έχουν κοινή αναφορά, έχουν ρίζες, έχουν πράγματα που τους ενώνουν, πίστη, γλώσσα, τα είπε ο παππούς μας ο Ηρόδοτος αυτά. Έτσι, ήδη το 800 χρόνια π.Χ. Δηλαδή το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκο. Η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα και η κοινή πίστη. Αυτά είναι που τους ενοχλούν και θέλουν να κάνουν μια κατάσταση χυλού, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Λοιπόν, να τα περάσουν από μια μηχανή του κοιμά και να βγάλουν μια τέτοια ρωσική σαλάτα. Λοιπόν, όπου οι άνθρωποι να είναι ανέστη, άριζοι, άρα να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι από τη νέα τάξη πραγμάτων.
1: Να σας πω κάτι που είδα στην τηλεόραση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και νευρίασα αρκετά. Είχε στον Πειραιά, βέβαια θα υπάρχουν και αλλού, η εικόνα αυτή στο δρόμο, σε ένα δρόμο στον Πειραιά, ήταν μουσουλμάνοι οι οποίοι μαστιγώνονταν, είχαν αλυσίδες και χτυπιόντουσαν, τις πέταγαν δυνατά στην πλάτη τους μέχρι που μάτωναν οι πλάτες και υπέφεραν γυμνές πλάτες από τη μέση και πάνω. Και κάποιος δημοσιογράφος πηγαίνει και τους ρωτάει. Πρώτον δείχνει αυτό το πράγμα και μετά γίνεται η εξής ερώτηση. Γιατί το κάνετε αυτό? Και η απάντηση είναι αυτή που έχει μεγάλη σημασία. Εμείς, λέει, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να μιμηθούμε αυτόν που πιστεύουμε και αυτόν που αγαπάμε και μαστιγώθηκε. Όπως κάνουν οι χριστιανοί που σταυρώνουν τον εαυτό τους πάνω σε ξύλα και απλώνουν τα χέρια έτσι για να το δείξει, έτσι κάνουμε κι εμείς. Μα δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ότι οι χριστιανοί δεν κάνουν τέτοιο πράγμα. Πότε ένας χριστιανός κάνει κάτι τέτοιο για να στην πραγματικότητα να σταυρωθεί με άλλο τρόπο, όχι να σταυρώσει το σώμα του επάνω σε ένα ξύλο.
0: Τα πάθη μας προσπαθούμε να σταυρώσουμε, δηλαδή να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας και να καθαρίσουμε την καρδιά μας με τη χάρη του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε. Αλλά η εικόνα που μας περιγράψατε και τη βλέπουν όλοι και στην Αθήνα και στον Πειραιά και όπου αλλού δημιουργούνται σιγά σιγά πολυπληθείς μουσουλμανικές κοινότητες και θα την βλέπει κανείς όλο και περισσότερο και τη βλέπει και στην Ευρώπη, είναι μία εικόνα η οποία, πώς να πω, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό το μοντέλο που προβάλλει το Ισλάμ, δηλαδή της μη ανοχής, ότι θα πρέπει δηλαδή να κοπούν τα κεφάλια των απίστων, είναι μη συμβατό, για να μιλήσω τώρα τη γλώσσα που αρέσει σε κάποιους που αυτοτιτλοφορούνται προοδευτικοί, ενώ δεν είναι, διότι πραγματικά προοδευτικός είναι ο χριστιανός, διότι έχει την αιώνια αλήθεια του Χριστού. είναι αυτά τα πράγματα ασύμβατα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

0: Δηλαδή η αντίληψη της Ευρώπης που έρχεται από την Ελλάδα, από τον δικό μας τον πολιτισμό, για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για την ελευθερία, για τα δικαιώματα με την καλή έννοια, είναι ασύμβατη με αυτό το μοντέλο της βαρβαρότητας που βλέπουμε εκεί πέρα με τους τζιχαντιστές να κόβουν κεφάλια, να κάνουν όλα αυτά τα έσχη που κάνουν, και οι υποκριτές της Δύσης έχουν το στόμα κλειστό. Γιατί αυτοί είναι πίσω από όλη αυτή τη βαρβαρότητα, για τους λόγους τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς που οι ίδιοι ξέρουν. Δηλαδή ο στόχος είναι ο έλεγχος του γεωφυσικού πλούτου, των πετρελαίων και του καθεξής. Έχουν βάλει τους τζιχαντιστές, αυτοί τους εκπαιδεύσαν, τους εξοπλίσαν και τους βάλαν εκεί πέρα. Κατά τα άλλα φωνάζουν για δικαιώματα και για μειονότητες. Παίζεται ένα σκοτεινό και ύπουλο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να έχουμε την καλή ανησυχία, επαναλαμβάνω, και τα γόνατα να κλείνουν και το κομποσχήνι να δουλεύει, αλλά και η δική μας η παράδοση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, της πραγματικής και όχι της ψεύτικης, λοιπόν, να λειτουργεί και να είμαστε πολίτες που θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας δίδει το Σύνταγμα και η παράδοσή μας. Ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης και ο Πατροκοσμάς δεν αγωνιστήκανε για μια Ελλάδα ρωσική σαλάτα, αλλά αγωνιστήκανε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
1: Πατέρα Σένια, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί αν γίνεται?
0: Το όλοι μαζί αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να καλλιεργήσει την αποθάρρυνση, την παρέτηση, την απελπισία. Σου λέει εμείς είμαστε παντοδύναμοι, τι νόημα έχει να αντιδράτε? Όχι, εμείς είμαστε αγωνιστικοί και συνάμα αισιόδοξοι, διότι η νίκη είναι του Χριστού, η νίκη είναι των χριστιανών, είναι δική μας η νίκη. Αυτοί είναι μαθητευόμενοι μάγοι, εργάζονται με τους τρόπους αυτούς τους δυναστικούς και τους ανελεύθερους και εργάζονται με την βοήθεια του πονηρού και θέλουν να επιβάλλουν μια νέα τάξη πραγμάτων και μια παγκοσμιοποίηση χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τη μαρτυρία μας και τη χριστιανική και ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες, και τελικά η νίκη είναι του Χριστού. Δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε να εφησυχάζουμε, να έχουμε την καλή ανησυχία και με όλους αυτούς τους τρόπους που προσπάθησα να πω, κάθε ενορία και κάθε μοναστήρι και κάθε κοινότητα Ελλήνων να θυμηθούμε την παράδοσή μας των κοινοτήτων, να γίνουν μετερίζια αντίστασης πνευματικής αλλά και όποιας άλλης αντίστασης στην επέλαση αυτής της σύγχρονης βαρβαρότητας που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων.
1: Επομένως δεν πρέπει να φοβούνται οι χριστιανοί?
0: Να φοβηθούμε, τι να φοβηθούμε? Ο Χριστός έχει καταργήσει τη δύναμη του πονηρού. Λοιπόν, δεν φοβούμαστε, αγωνιζόμαστε αισιόδοξα, χαρούμενα, και η νίκη είναι του Χριστού, δηλαδή η νίκη είναι δική μας.
1: Η νίκη είναι δική μας λοιπόν, εφόσον είμαστε του Χριστού, πραγματικά του Χριστού. Γι' αυτό θα πρέπει να κολλήσουμε στο Χριστό και ό,τι είναι κοντά στο Χριστό να το πλησιάζουμε και να το αγαπάμε και να το μιμούμαστε και να προσπαθούμε να βλέπουμε την αλήθεια, τη δικιά του, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και να μην παρασυρώμαστε, να μαθαίνουμε για τον Χριστό, να μαθαίνουμε για τη διδασκαλία και να μην παρασυρώμαστε από όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Σένιε, για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε αυτά και να επικοινωνήσουμε με τους φίλους που ακούν τον Παύλιο Λόγο.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλό βράδυ.

Γιατί εγώ έκανα λάθος και δεν υπολόγισα καλά την ώρα ότι ο Εσπερινός θα τελείωνε νωρίτερα. Και επειδή βλέπω ότι κι εσείς σιγά σιγά μαζευτήκατε αρκετοί για να μην ταλαιπωρήσετε, έτσι μοιράσαμε τη διαφορά και αρχίσαμε 8 παρατέταρτο. Και ελπίζω και σιγά σιγά και οι άλλοι που θα έρθουν δεν έχουν να χάσουν και τίποτα βέβαια. Όπως ξέρετε, πριν λίγη ώρα και ερχόμαστε από τον Εσπερινό, από την ακολουθία αυτή του Εσπερινού, η οποία έγινε στο εκκλησάκι εκεί το μικρό δίπλα από τον ναό αυτό, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αρσένιο. Και επειδή αυτός ο Άγιος Αρσένιος είναι τόσο μεγάλος Άγιος, όπως όλοι οι Άγιοι βέβαια της Εκκλησίας μας, όλοι είναι μεγάλοι, δεν έχει μικρούς Αγίους, όλοι είναι μεγάλοι, είναι μέγιστοι, διότι ακριβώς αγάπησαν τον Θεό και ο Θεός, ο μεγάλος Θεός, τους έκανε και αυτούς μεγάλους και Αγίους. Όμως ειδικά αυτός ο Άγιος Αρσένιος έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στη δική μας περίπτωση, διότι και εμείς ξεκινήσαμε με την δική του ευλογία και με τη δική του παρουσία της δραστηριότητας μας εδώ στην Κύπρο, αλλά και εγώ ακόμα περισσότερο αισθάνομαι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τον Άγιο Αρσένιο, διότι πρώτα εγνώρισα ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι εγνώρισαν τον Όσιν Αρσένιο όταν αυτός ήταν ιερέας στο χωριό του στα Θάρασα της Μικράς Ασίας, και μετά ακόμα περισσότερο διότι ο Όσιος Αρσένιος ήταν συνδεδεμένος αδιάσπαστα με τον μακαριστόν τον Όσιον τον ημερό μας, τον μεγάλον αυτόν Άγιον της Εκκλησίας μας, τον Όσιον τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος ήταν μαθητής του, ήταν πνευματικό του παιδί και μπορώ να πω και διάδοχος του εις την αρετή και στην αγιότητα. Έτσι σήμερα απόψε σαν να δεν μας κάνει δηλαδή καρδιά να μιλήσουμε για κάτι άλλο, αλλά περισσότερο για αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, και θα συνεχίσουμε άμα μείνει χρόνος λίγο από τον Άγιο Σιλανό ή την άλλη φορά. Το 1976, όταν πρωτοπήγα φοιτητής στην Θεσσαλονίκη, εκεί ήθελα να πάω στο μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο στη Σουρωτή, και εκεί συνέπεσε να συνταξιδεύσω με έναν άνθρωπο από τη Γαλλία, ο οποίος έμενε στη Γαλλία, αλλά ήταν Καπαδόκης, ήταν από το χωριό του Οσίου Αρσενίου. Και αυτός ο άνθρωπος εγνώρισε τον Άγιο Αρσένιο, τον θυμότανε. Και άρχισε να μας διηγείται το πώς ήταν αυτός ο Άγιος και πώς ζούσε στο χωριό του, σε αυτό το χωριό μέσα στα βάθη της Μικράς Ασίας, κάτω από τους Τούρκους, πώς μετά εξεκληρίστηκαν ολόκληρο το χωριό και ήρθαν σιγά σιγά πίσω εδώ στην Ελλάδα, και μετά τους ακολούθησε σαν καλός ποιμένας στην Κέρκυρα, όπου εκεί έζησε 40 ημέρες και απέθανε. Και με έκανε εντύπωση ότι είπε αυτό το οποίο βέβαια γράφει και ο πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του, ότι στις τελευταίες του μέρες του Οσίου Αρσενίου η Παναγία τον πήρε και το έδειξε ολόκληρο το Άγιον Όρος. Επειδή είχε επιθυμία να το επισκεφτεί και δεν μπόρεσε, το έδειξε όλα τα μοναστήρια, όλα τα σκητήρια του Άγιου Όρους. Και εγώ ήταν από τις πρώτες φορές τότε που είχα μια άμεση επαφή με το Άγιον Όρος και άκουσα για πρώτη φορά για τον Άγιο Αρσένιο. Συνεχεία μετά, λόγω της σχέσεώς μας με τον αείμνηστο γέροντα τον πατέρα Παΐσιο, κατά καιρούς εγνωρίζαμε ανθρώπους
οι οποίοι τον εγνώρισαν. Και ήταν πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βαθιά ευλάβεια μέσα τους και ζωντανή τη μνήμη αυτού του οσίου. Διότι ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι το πολύ μακρινό από μας. Κάτι σαν φαντάσματα δηλαδή είναι οι Άγιοι, κάτι σαν εξωτικά, εξωγήινοι ας πούμε, μακριά πολύ από μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι είναι άνθρωποι ακριβώς όπως και εμάς, χωρίς καμία διαφορά. Απλώς είναι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό και διέθεσαν την ζωή τους μέσα στο πέλαγος αυτό της Θείας Αγάπης, δια της μετανοίας και της αυταπαρνήσεως και της τηρήσεως των εντολών του Θεού άχρης θανάτου. Και ακόμα το πιο συγκινητικό ήταν ότι, ότι το 1989 ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου ένας Τούρκος, ένα παιδί 28 ετών. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, Τούρκος, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακά στην Αθήνα. Εκπαιδευόταν στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και δεν ξέρω πώς ήρθε στην Αθήνα για ένα χρόνο. Αυτό το παιδί ήρθε στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι, και ήρθε ο αδερφός και μου λέει: «Ξέρεις, έχουμε και έναν Τούρκο εδώ». Λέω: «Ποιος είναι αυτός ο Τούρκος?» Πήγα και μου τον έδειξε, ένα παιδάκι της 28 χρονών. Πήγα κοντά του και πιάσαμε κουβέντα. Ήξερε αρκετά καλά ελληνικά και μιλούσαμε, ας πούμε, έμεινε 3-4 μέρες μαζί μας. Μιλήσαμε αρκετά και μετά, όταν γίναμε φίλοι, του λέω: «Πώς εσύ, Τανσού λεγόταν αυτός, πώς εσύ αποφάσισες και ήρθες στο Άγιον Όρος?» Διότι και εγώ είχα πάει στην Τουρκία 4 φορές ήδη, αλλά του λέω: «Εγώ δεν θα είχα το θάρρος ποτέ μου να πάω σε ένα χώρο στην Τουρκία όπου ήταν, ας πούμε, όλο μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, ιερείς, μουσουλμάνοι μοναχοί, σε ένα χώρο που ήταν 2.000 μουσουλμάνοι ιερείς. Είναι κάπως ολμηρό. Εσύ δεν φοβήθηκες, δεν σκέφτηκες ότι μπορεί εδώ στο Άγιον Όρος να σου πούν κάποια κουβέντα τέλος πάντων, ή να σου μιλήσουν έτσι απότομα, ή να μην σε δεχτούν καν? Διότι δεν είσαι μόνο μουσουλμάνος, είσαι και Τούρκος. Αν είσαι μουσουλμάνος, ξέρω εγώ, Αιγύπτιος, ή μουσουλμάνος Ιρακινός, τέλος πάντων, αλλά είσαι και Τούρκος». Και γέλασε και μου λέει: «Ξέρεις, να σου πω», λέει, «τι έγινε. Εγώ», λέει, «είμαι από την Καπαδοκία. Και η γιαγιά μου, όταν ήταν να έρθω στην Αθήνα να σπουδάσω, μου είπε: τώρα που θα πας στην Ελλάδα, να πας στο Άγιον Όρος. Και εκεί στο Άγιον Όρος έχει Αγίους Παπάδες. Να πας εκεί να σε ευλογήσουν». Και του λέω: «Πώς η γιαγιά σου ξέρει για το Άγιον Όρος και για τους Αγίους Παπάδες, πώς το ξέρει αυτό το πράγμα?» Μου λέει: «Στο χωριό μας είχαμε, όταν πριν φύγουν οι Έλληνες, η γιαγιά μου πρόλαβε πριν φύγουν οι Έλληνες από τα χωριά μας, και μας έλεγε η γιαγιά μου ότι είχε έναν Άγιον Παπά εκεί στο χωριό, ο οποίος πήγαιναν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, τους διάβαζε ευχές και γινόντουσαν καλά. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός, μεγάλος ασκητής. Και όλοι τον είχαν σε ευλάβεια και οι Τούρκοι τον φοβόντουσαν. Και όλο, σε ποιο χωριό αυτό, πώς λεγόταν?» Μου λέει: «Στα ελληνικά το λένε Φάρασα». Και ήταν ακριβώς στο χωριό του Αγίου Αρσενίου. Και η γιαγιά του, η μουσουλμάνα, η Τουρκάλα, θυμόταν, ήταν μικρό παιδάκι, όταν στο χωριό τους, εκεί στα, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς από το ίδιο χωριό, αλλά στην περιοχή εκεί, πήγαιναν οι Τούρκοι και Όσιος Αρσένιος τους θεράπευε με την δύναμη που είχε λάβει από τον Θεό. Και μετά από αυτό τον έπιασε αυτόν τον Τούρκο και τον πήγαμε μαζί στον πατέρα Παΐσιο, και του διηγόταν, ας πούμε, διηγήθηκε στον πατέρα Παΐσιο όσα ήξερε από την γιαγιά του. Και βλέπει κανείς, δηλαδή, τι μεγάλο πράγμα είναι ένας Άγιος άνθρωπος. Ότι η πιο μεγάλη αποστολή, η πιο μεγάλη διδασκαλία, η πιο σπουδαία πράξη στην Εκκλησία είναι η Αγιώτης. Ο Άγιος άνθρωπος δεν κρύβεται, διότι όπως είπε ο Χριστός, ότι εσείς είστε το φως του κόσμου και ούδυνατε πόλης κρυβήν επάνω όρους κειμένη. Και αν κάποιος άνθρωπος γίνει φως του κόσμου με το φως του Αγίου Πνεύματος,
τότε ο Θεός τον τοποθετεί πάνω σε ένα ψηλό χώρο και είναι σαν μια πόλη σε πάνω σε ένα ψηλό βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί, αλλά φαίνεται από παντού. Και εκτός από αυτό θυμούμε ακόμα ότι την πρώτη φορά που ο πατήρ Παΐσιος το 76 ή 77 έγινε αυτό, μας έδωσε, μου έδωσε ένα μικρό τεμάχιο από το Λείψανα του Οσίου Αρσενίου. Εγώ δεν ήξερα πολύ καλά. Μας είπε, μας μίλησε, αλλά δεν μας είπε ο Άγιος Αρσένιος, μας έλεγε ο Πάτερ Αρσένιος. Ο Πάτερ Αρσένιος, εγώ νόμισα κανένας παπάς από το χωριό του, τέλος πάντων που ήταν ευλαβής, δεν έδωσα και πολύ ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα κιόλας, ήμουν και πολύ μικρός και αφιλής, δεν καταλάβαινα. Αλλά αυτό το μικρό τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου ευωδίαζε, ανέβλεζε ευωδία και μύρο και ήταν τόσο έντονη δηλαδή η παρουσία του Αγίου, πράγμα το οποίο από την ίδια στιγμή που μας το έδωσε άρχισε να ευωδιάζει ένα πολύ μικρό τεμάχιο. Επίσης το 1978 όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη και έπεσαν οι πολυκατοικίες και σκοτώθηκε κόσμος τότε, αν θυμάστε, εγώ ήμουν τότε φοιτητής και έτυχε να είχε έρθει ο πατήρ Παΐσιος στη Σουρωτή, στο μοναστήρι αυτό στο οποίο τάφη. Και πήγα την προηγούμενη μέρα και τον είδα και τον λέω, γέροντα, γίνονται συνέχεια σεισμοί. Γινόντουσαν μέχρι 1.500 σεισμοί την ημέρα. Φανταστείτε τι γινόταν. Έφτασε να έχει 1.500 σεισμικές δονήσεις το 24ωρο. Δηλαδή κάθε λίγο κουνιόταν όλη η πόλη. Ήταν φοβερό πράγμα, ήταν φρικτή η κατάσταση που επικρατούσε. Και όχι για μια μέρα, επί 5-6 μήνες γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ο πατήρ Παΐσιος είχε κατέβει τώρα στη Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι κατέβηκε διότι ο Θεός τον εφώτισε να κατέβει κάτω, διότι ο κόσμος ήταν πολύ τρομαγμένος. Και έτρεχαν όλοι να τον δουν. Πήγα και εγώ, του λέω, γέροντα, πολλοί σεισμοί δεν μπορούμε να διαβάσουμε τίποτα και πράγματι είχαμε κατατρομάξει. Λέω, τι θα γίνει, θα σταματήσουν οι σεισμοί? Μου λέει, να προσεύχεσαι να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο και τα μικρά παιδιά. Να προσεύχονται, λέει, αν προσεύχονται και τα μικρά παιδιά, ο Θεός θα βοηθήσει. Και μη φοβάσαι, μου λέει, ο Θεός θα τα οικονομήσει τα πράγματα. Αλλά ήταν πολύ λυπημένος και μου λέει, ακόμα δεν τελειώσαμε, έχουμε ακόμα μπρος μας. Και το ίδιο βράδυ εκείνο έγινε ο μεγάλος σεισμός και έπεσαν οι πολυκατοικίες και σκοτώθηκε ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος τότε. Την επόμενη μέρα, κατατρομαγμένοι όλοι μας, τρέξαμε, άλλοι εδώ, άλλοι εκεί στην Ήπεθρο, και εμείς πήγαμε πού να πάμε, πήγαμε στο μοναστήρι. Ήταν Ιούνιος μάλλον. Ήταν πολλοί κόσμος στο μοναστήρι, κάπου ίσως και 500 άτομα. Και είμαστε όλοι πάνω εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο μοναστήρι, έχω χρόνια να πάω, αλλά τότε γύρω-γύρω ήταν χωράφια. Και όταν είδαμε τον γέρο, να του λέμε, ξέρει, έγινε σεισμός μεγάλος, ας πούμε, τα λοιπά. Ας του λέει, μη φοβάστε, λέει. Μου λέει εμένα, τι φοβάστε, μου λέει, όταν ήσουν μικρός, εσύ δεν σε κουνούσε η μάνα σου στην κούνια. Τώρα που μας κουνάει ο Θεός, φοβάσαι? Δεν είναι τίποτε, δεν είναι. Διασκέδαζε δηλαδή, έλεγε στον κόσμο έτσι για να τον ενθαρρύνει. Αλλά ξαφνικά, ενώ αυτός ήταν στο κελάκι του και δεν δεχόταν κανένα, προσευχόταν, πήρε φωτιά η περιοχή γύρω. Άρπαξαν τα χωράφια που ήταν σιτηρά, φωτιά, και κύκλωσε η φωτιά το μοναστήρι. Εν τω μεταξύ, πού να έρθει η πυροσβεστική εκεί? Ήταν αδύνατον, διότι έτρεχαν όλοι κάτω στη Θεσσαλονίκη, αφού έσπασαν όλες οι βιτρίνες, έπεσαν πολυκατοικίες, παγιδεύτηκαν κόσμο μέσα στα σασέρ, παντού γινόταν δηλαδή χαλασμός κυρίου. Τι πυροσβεστική, τώρα και δεν έχουν πυροσβεστική, πόσο μάλλον τότε, τόσο καθυστερημένοι ήτανε. Λοιπόν, μαζεύτηκε η φωτιά, άναψε γύρω γύρω από το μαστίγιο, ερχόταν προς τα πάνω μας. Όλος ο κόσμος κατατρόμαξε, διότι έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα και με τον αέρα που φυσούσε, σε 5-10 λεπτά φυγόταν και το μοναστήρι και εμείς όλοι. Μας κύκλωσε η φωτιά. Τρέξαν όλοι στον πατέρα Παΐσιο και του λένε, γέροντα, θα καούμε εδώ, τι γίνεται? Πήρε φωτιά. Στην αρχή δεν το
έτσι δώσαμε σημασία, αλλά μετά που είδαμε ότι μας έζωσε η φωτιά, πού ήταν να πάμε, ήταν αδύνατο να φύγουμε. Τότε λέει ο πατήρ Παΐσιος, μη στενοχωριέστε, θα βάλουμε το χατζηφεντή να τη σβήσει. Δηλαδή αυτόν τον Άγιο Αρσένιο στα χωριά του, τον έλεγα χατζηφεντή, δηλαδή χατζηφεντή, ξέρετε οι πόντοι αυτοί με κρασιάτες, επειδή πήγε στα αεροσόλυμα τον έλεγα χατζή, και επειδή ήταν και ιερέας τον έλεγα εφέντη, και τον έλεγα χατζηφεντή. Και έβγαλε τα λίτσα του θανατού Οσίου Αρσενίου, την τιμία κάρα, και έτσι από ψηλά εκεί που ήταν, σταύρωσε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και σε 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά, φύσηξε ο άνεμος αντίθετα και έσβησε μόνη τη φωτιά μπροστά στα μάτια μας, χωρίς να χρειαστεί ούτε πυροσβεστική, ούτε τίποτα. Τέτοια θαύματα από τον Άγιο Αρσένιο πάμπολα. Θυμάμαι ακόμα μια φορά που έφερε μια μητέρα ένα παιδί, το παιδί της το οποίο ήταν πολύ άρρωστο, και παρακάλεσε πάρα πολύ τον γέροντα να έρθει με τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου να το σταυρώσει, και ήρθε ο γέροντας στο αρχονταρί και εκεί στο δωμάτιο που οι αδερφές δεχόντουσαν τους ξένους, και μόλις μπήκε μέσα στο δωμάτιο με τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και πήγε κοντά στο άρρωστο παιδάκι να το σταυρώσει, τότε ευωδίασε όλο το δωμάτιο. Όλο το δωμάτιο, μια άρρητη ευωδία. Και πάρα πολλά τέτοια. Ακόμα να σας πω κάτι πιο έτσι, πώς να πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Θυμάμαι μια φορά που κάποια κοπέλα που ήθελε να γίνει μοναχή, ερχόταν στο μοναστήρι, αλλά από το πολύ τρέξιμο που έκανε να προλάβει την αγρυπνία, την έγραψε η αστυνομία. Τη σταμάτησε η αστυνομία και την έγραψε. Και θα πλήρωνε πολύ αυτό το, πώς το λένε, πρόστιμο. Οπότε αυτή η καημένη λυπήθηκε, δεν ξέρω, ίσως φοβόταν και τον πατέρα της, γιατί δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς της ότι ερχόταν στο μοναστήρι. Λέει του γέροντα, γέροντα, με έγραψε η αστυνομία που ερχόμουν στην αγρυπνία στο μοναστήρι. Τη λέει, μη στενοχωριέσαι, να στείλουμε τον πατέρα σου να το σβήσει. Λέει, γέλασε αυτή η καημένη, τι να πει. Τη λέει, θα πάει αυτός, θα πάει, τη λέει, ξέρει αυτός. Και πράγματι την άλλη ημέρα πήγε η κοπέλα στην αστυνομία και δεν υπήρχε. Έφεραν τον τόπο να βρουν το χαρτί, το οποίο ήταν γραμμένο το όνομα της που την έπιασε η αστυνομία, δεν υπήρχε τίποτα. Και της χάρισαν και την υπόθεση και έτσι. Θέλω να πω πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, πάρα πολλά. Τα οποία ξέρω εγώ πόσο μάλλον και άλλες περιπτώσεις που άνθρωποι έκαναν παιδάκια που δεν είχαν χρόνια να κάνουν παιδιά, λόγω των προσευχών και της παρακλήσεως στον Άγιο Αρσένιο. Και έτσι είναι μεγάλη ευλογία πραγματικά το ότι και στην Κύπρο υπάρχουν τα λείψανα του Οσίου Αρσενίου στο εκκλησάκι, που μπορεί να είναι μικρό στο μέγεθος, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Ο Άγιος Αρσένιος είναι τόσο μεγάλος που καλύπτει με τη χάρη του όλων τον τόπο. Αλλά παράλληλα είπα και προηγουμένως ότι θεωρούσα σαν χρέος μου, σαν καθήκον μου, να μια φορά να σας μιλήσω και για τον πατέρα Παΐσιο. Βέβαια μια φορά πήγα και στην τηλεόραση δυστυχώς και είπα και εκεί ας πούμε μερικά πράγματα, αλλά ίσως μερικοί να έχετε την καλή συνήθεια να μην παρακολουθάτε την τηλεόραση, που εύχομαι να έχετε αυτή τη συνήθεια, και να σας λείπει και η εκπομπή για τον καιρό Παΐσιο. Δεν πειράζει, κοντά στα άλλα τα κακά που εκπέμπονται δεν είναι τίποτε αυτό. Αλλά είναι ένα χρέος, διότι όταν βέβαια ζούσε δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε, διότι εάν τα άκουγε ας πούμε ότι κάποιος μίλησε για αυτόν, τότε ήταν τόσο αυστηρός που ενώ μπορούσε να ήταν ο καλύτερος σου φίλος, μετά γινόταν ας πούμε αδιάλαχτος, ούτε μπορεί να μην σου μιλούσε καθόλου. Τόσο πολύ αυστηρός και ανένδοτος στο να ακούσει ότι κάποιος μίλησε για αυτόν, και μάλιστα δημόσια δεν την κλείτωνες με τίποτα, τόσο αυστηρός ήτανε. Αλλά τώρα πλέον εκοιμήθη, τελείωσε το δρόμο του και έλαβε τον Στέφανον από τον Θεό, και έτσι εμείς όχι μόνο μπορούμε να μιλούμε για αυτόν, αλλά πρέπει να μιλούμε για αυτόν, διότι ακριβώς οι Άγιοι, αυτή είναι η σημασία τους, όχι διότι αγίασαν μόνο τον εαυτόν τους, αλλά διότι προβάλλουν στην Εκκλησία μας σαν φωτεινοί αστέρες, όπως τα αστέρια
που φέγγουν, αν και είναι και ετερόφωτα, από τον ήλιο λαμβάνουν το φως, όμως φέγγουν για αυτά και διακοσμούν τον ουρανό, και βλέπουμε τον ουρανό γεμάτο με τα αστέρια και δοξάζουμε τον Θεό που έκανε τόσο ωραία τη φύση. Βέβαια στις πόλεις πλέον δεν βλέπετε τα αστέρια, γιατί όλο λάμπες τους ηλεκτρικής βλέπετε, αλλά αν βγείτε καμιά φορά έξω στα χωριά, στην ύπαιστρο, στα δάση, θα δείτε πόσο ωραία ο Θεός έκανε τον κόσμο με τα αστέρια. Λοιπόν, έτσι ένα αστέρι λοιπόν της Εκκλησίας, όπως όλα τα άλλα, υπήρξε και αυτός ο Όσιος, ο πατήρ Παΐσιος. Και ο Θεός οικονόμησε μέσα στο άπειρον έλεος του, και εμείς, όπως και τόσοι πολλοί άλλοι άνθρωποι, να το γνωρίσουμε και να λάβουμε από αυτόν όση χωρητικότητα είχαμε. Αυτός βέβαια ήταν ένας ωκεανός, αλλά ο κάθε ένας που πήγαινε εκεί, ανάλογα με το τι δοχείο είχε, το γέμιζε και έφευγε. Άλλος ένα ποτήρι, άλλος ένα βαρέλι, άλλος μια δεξαμενή ολόκληρη. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή ακριβώς μελετούμε την ζωή του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος και αυτός ήταν Άγιος των ημερών μας, νομίζω ότι επιβάλλεται η προσωπική μας μαρτυρία για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και αυτός σαν τον Άγιο Σιλουανό. Θυμούμαι ότι την πρώτη φορά που επήγα, άκουγα για τον πατέρα Παΐσιο από τους φοιτητές μου ότι είναι Άγιος, ότι είναι ασκητής, ξέρω εγώ αυτά, και έτσι διάφορα θαυμαστά γεγονότα που διηγόντουσαν στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές, και πήγα κι εγώ να τον δω μαζί με μερικά άλλα παιδιά. Είμαστε 56-7 τότε. Το 1976, τον Οκτώβριο, πήγαμε και αυτός έμενε στην έρημο, στην Καψάλα, σε ένα κελί τελείως απόμερο. Χτυπήσαμε κάμποσες φορές και δεν άνοιγε. Δεν άνοιγε την πόρτα του τότε. Μετά άνοιγε πιο εύκολα, αλλά τότε δεν άνοιγε εύκολα. Είχε μάλιστα μια ταπέλα έξω από το κελί του, το οποίο είχε περιφράξει με τέλεια για να μην μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, και έλεγε: «Σας παρακαλώ, εάν θέλετε κάτι, γράψτε μου ένα σημείο και βάστε το στο κουτί μέσα, διότι θα σας ωφελήσω πιο πολύ με την προσευχή μου παρά με την αργολογία μου». Αλλά βέβαια ποιος το έκανε αυτό, όλοι του χτυπούσαμε τα κουδούνια να ανοίξει. Χτυπούσαμε, δεν άνοιγε, και εγώ αποφάσισα τότε μόνος μου, σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή για να μας ανοίξει. Και πήρα το κομποσχήνι μου και άρχισα να λέω: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον δούλο σου να μας ανοίξει». Με τον δικό μου τρόπο. Και όταν έφτασα στον τελευταίο ακριβώς κόμπο, όταν τελείωσε, με τον τελευταίο κόμπο βγήκε από την πόρτα και λέει: «Εντάξει, σας ανοίξω». Και βέβαια τα άλλα τα παιδιά δεν ήξεραν ότι εγώ έλεγα αυτό που μέσα μου, αλλά με έμεινε μέσα στο νου αυτή η ιστορία. Ήρθε, μας άνοιξε, μας πήγε εκεί στο κελί του και άρχισε να μας μιλά. Βέβαια μπορώ να πω, όπως είπα και στην τηλεόραση και θα το έχετε ακούσει, ότι εγώ την πρώτη φορά που τον είδα απογοητεύτηκα. Τόσο πολύ απογοητεύτηκα που λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτός δηλαδή, και τον έχω για Άγιο. Είδα ένα γεροντάκι αδύνατος, έτσι, που τρίκλειζαν τα πόδια του, ας πούμε, από την άσκηση και από την κακοπάθεια. Είχε τυλιχθεί μια κουβέρτα, επειδή είχε και κρύο τότε στο Αγενόρος, και βγήκε έτσι από το μοναπατάκι σιγά σιγά να έρθει πάνω να μας ανοίξει, τυλιγμένη μια κουβέρτα. Εγώ περίμενα να δω κανένα εξωγήινο να έρχεται έτσι, όπως εκείνα τα έργα που βλέπαμε στην τηλεόραση, που βγάζουν φωτιές από τα μάτια τους και από τα χέρια τους. Μόλις τον είδα, λέω: «Αυτός δεν είναι τίποτε, δεν είναι έτσι όπως το λένε». Μετά πήγαμε στο δωμάτιο Άκη, που δεχόταν πολύ στενό δωμάτιο, τόσο περίπου πλάτος. Μας έβαλε σε μια γωνιά μας να κάτσουμε, και μετά κάθισε αυτός σε ένα καναπέ που είχε. Και έβγαλε και τα παπούτσια και κάτσουμε στον καναπέ. Εγώ μόλις είδα αυτές τις σκηνές άρχισα ακόμα πιο πολύ να λέω ότι αυτός δεν είναι στα καλά του. Μετά άρχισε να μας διηγείται, μας έλεγε ανέκδοτα. Μας έλεγε διάφορα πράγματα και γελούσαμε. Μας πείραζε, μας έλεγε, ξέρω εγώ, έτσι διάφορα πράγματα, ας πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω. Τώρα αστεία μας λέει, σοβαρά μας λέει, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Και μετά κάτι μας διηγήθηκε, μια ιστορία. Και τόσο πολύ γελούσα, ας πούμε, που έτσι όπως ήταν με τις κλάτσες,
βγήκε πάνω στον καναπέ. Και με τα πόδια πάνω στον καναπέ, τι μας έκαμε, ας πούμε, τι έγινε εκείνη την ημέρα που κάτι έγινε σε στέγη του, ας πούμε, κάτι του κάνω πάνω στο στέγη. Εγώ μόλις είδα έτσι, λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Είναι τρελός και τον πήρα για Άγιο. Έτσι συνόμισα πραγματικά. Απογοητεύτηκα, έχασα πάσα ιδέα. Λέω, τι ήρθαμε να δούμε έναν τρελόν εδώ, ένα γέρο, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός. Γελά, ας πούμε, βγαίνει χωρίς παπούτσια πάω στον καναπέ. Τέλος πάντων, ήταν πολύ παράξενη έτσι όλη η ατμόσφαιρα, διότι και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είχα συνηθίσει τέτοια πράγματα. Νόμιζα ότι οι μοναχοί πρέπει να είναι ευλοσιροί, αμίλητοι, ας πούμε, αυστηρότατοι, τέτοιοι. Μετά έλεγε διάφορα πράγματα, αλλά δεν δώσα και πολύ σημασία. Εγώ και κοιτούσα την ώρα να φύγουμε από εκεί. Μετά όταν μας χαιρέτησε, πήγε έτσι στην αυλή να μας χαιρετήσει, στο δάσος, περπάτησε λίγο μαζί μας και εγώ ήμουν τελείως απογοητευμένος, ότι είχα όρεξη να το ρωτήσω και τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ήθελα να φύγω και ούτε να το ξαναδώ μπροστά μου. Του λέει ένας άλλος φοιτητής μου, γέροντα, πέστε μας και τίποτα να φιληθούμε. Λέει, τι να σας πω ρε παιδιά, ας πούμε, τι να σας πω κι εγώ. Πέστε μας γέροντα, πώς να αγωνιζόμαστε. Λέει, μας λέει να κάνετε πολλές μετάνοιες. Είστε νέα παιδιά και να κάνετε μετάνοιες, γονικλησίες πολλές. Λέμε πόσες να κάνουμε. Λέει, 50, 100, 200, κάντε όσες μπορείτε. Και φιλήσαμε το χέρι του, να φύγουμε. Εκείνη την ώρα ακριβώς που σκύψαμε να φιλήσουμε το χέρι του, όλο το βουνό, όλη η ατμόσφαιρα ευωδίασαν όλα γύρω μας. Βγήκε μια ευωδία από τον γέροντα και κάλυψε όλη την ατμόσφαιρα, διότι ακριβώς αυτός εκάλυψε τον εαυτόν του στην ταπείνωση, κάτω από τα αστεία και από τα γέλια και από τα αυτά, εκάλυψε την αγιότητά του και την αρετή του, για να μπορέσουμε εμείς να τον πλησιάσουμε. Αλλά ο Θεός τον εδόξασε με αυτόν τον τρόπο. Και εμείς, αυτός μόλις κατάλαβε ότι ευωδίαζαν το όλα γύρω, λέει, άντε τώρα φύγετε, φύγετε. Και έφυγε στο κελί του και εμείς πήγαμε να φύγουμε. Και από τη χαρά μας και από αυτόν τον ενθουσιασμό, που δεν ξέραμε κιόλας τι ήταν αυτό το πράγμα, τρέχαμε, φύγαμε τρέχοντας από τη Σαββονικήτα και πήγαμε τρέχοντας στις Καριές. Δηλαδή μια απόσταση 5 χιλιόμετρα. Τρέχαμε στους δρόμους σαν τους παλαβούς, δεν ξέραμε ούτε γιατί τρέχομαι. Και ούτε μπορούσαμε και να μην τρέχουμε. Μας έπιασε ένα πράγμα λόκοτο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που πήγα στον γέροντα. Τη δεύτερη φορά που πήγα αμέσως μετά από λίγο καιρό, και μετά πλέον άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, διότι όταν ήσουν κοντά του αισθανόσουν πραγματικά τι δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος, τεράστια δύναμη. Είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, ότι ο πατήρ Παΐσιος βάσταζε τον κόσμο με την προσευχή του. Τέτοια δύναμη προσευχής είχε και τέτοιες καταστάσεις είχε από τον Θεό, που νομίζω ότι αν καμιά φορά αυτά τα πράγματα δημοσιευθούν ή τα γράψουν σε κάποιο βιβλίο, δεν θα πιστεύει ο κόσμος ότι είναι αλήθεια. Τόσο φοβερά πράγματα ήταν η ζωή του και τόσο γεμάτη άσκηση, ας πούμε, και αυταπάρνηση συνέχεια. Όμως εμείς οι οποίοι ζήσαμε κοντά του και τα είδαμε με τα μάτια μας και τα ψηλαφίσαμε αυτά τα πράγματα, μαρτυρούμε πράγματι ότι όντως αυτή ήταν η πραγματικότητα. Θυμούμε ότι μετά, βέβαια, είχα πάει στο Άγιον Όρος, έγινα μοναχός. Και κάποτε είχαν έρθει κάποια παιδιά από τον Βόλο και αυτά τα παιδιά ήθελαν, μάλλον ένα παιδί από τον Βόλο, το οποίο ο πατέρας ήταν άρρωστος, είχε καρκίνο, ήταν στο νοσοκομείο και το παιδί αυτό σπούδαζε νομική και ήταν άθεος και άκουσε για το Άγιον Όρος και ήρθε εκεί και ήρθε στο μοναστήρι που μέναμε εμείς και του έδειξα εγώ τον δρόμο να πάει να βρει τον γέροντα. Πηγαίνοντας εκεί, ο πατήρ Παΐσιος του είπε, του μίλησε βέβαια με το όνομά του, τι γίνεται, λίγα πώς πάσχατα και τα λοιπά, καλά. Λέει, τι γίνεται, λέει, ο πατέρας μου γέροντα είναι άρρωστος, σας παρακαλώ να κάνετε μια προσευχή.
Λέει, παιδί μου, θα προσευχηθούμε, έχει την ελπίδα στον Θεό. Λέει, μα εσείς γέροντα δεν μπορείτε κάτι να κάνετε, κάτι να διαβάσετε, ξέρω εγώ, όπως λένε μερικοί άνθρωποι δυστυχώς. Και αλλού νομίζουν ότι οι Άγιοι είναι ταχυδακτυλουργοί δηλαδή, που μπροστά τους θα κάνουν θαύματα. Λέει, παιδί μου, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Εμείς προσευχή θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, φαίνεται δεν του πολύ άρεσε και εκείνου. Του λέει ο γέροντας ότι καλά, πάνε εσύ. Του λέει, πάνε εσύ και θα έρθω κι εγώ στο Βόλο να δω τον πατέρα σου. Λέει, γέροντα, να σας δώσω την διεύθυνση που μένει σε ποιο νοσοκομείο. Λέει, πάνε, πάνε κι εγώ θα το βρω. Άμα θα έρθω, θα το βρω. Και δώσε τη μια γωνίτσα του Αγίου Αρσενίου να τη βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Έφυγε το παιδί χωρίς να έχει πει σε κανέναν τίποτα ήδη. Πήγε στην Βόλο και έβαλε το εικονάκι κάτω από το μαξιλάρι του πατέρα του. Την άλλη μέρα ο πατέρας, χωρίς να ξέρει τίποτα για την ιστορία του παιδιού του, φωνάζει, του λέει, Ηλία, κοίταξε παιδί μου, του λέει, έχει ένα παππούλι εδώ, ένα μοναχό, και ήταν όλη νύχτα εδώ μαζί μου, και να τον πάρετε να ξεκουραστεί από τον άνθρωπο, γιατί όλη νύχτα ήταν εδώ και μου μιλούσε και μου είπε τόσο ωραία πράγματα και τόσο ενθαρρυντικά πράγματα που, τι να σου πω, είμαι γεμάτος χαρά, θέλω να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και δεν με απασχολεί ούτε αν πεθάνω ούτε τίποτα. Έφυγαν αυτά τα πράγματα από μέσα μου. Λέει, μα πού είναι αυτός ο μοναχός? Βγαίνω στο διάδρομο, εδώ εκεί, ρωτούν τις νοσοκόμες, ρωτούν τους χειρουργούς. Δεν υπήρχε κανένας μοναχός εδώ στο νοσοκομείο, ούτε είστε κανένας, ούτε και μπορεί να μείνει άνθρωπος νύχτα στην κλινική εδώ για να ξενυχτήσει με κάποιον άλλο. Τέλος πάντων, του λέει, μα πώς ήταν πατέρα αυτός? Δεν υπήρχε κανένας. Του λέει, μα πώς, παιδί, εδώ ήταν ένα γεροντάκι από το Άγιον Όρος πρέπει να είναι αυτός, με μάλινο σκούφο, του λέει και ένα δύο δόντια βγαλμένα, και αυτός κατάλαβε ότι ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος πήγε με την προσευχή του στην κλινική. Και μετά τον ρώτησα και εγώ, του λέω, γέροντα, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα? Πράγματι, και μου λέει ότι κοίταξε να δεις, πολλές φορές όταν προσεύχομαι για τον κόσμο, τότε το Πνεύμα του Θεού μου δείχνει ενώπιό μου τον κόσμο. Και μου είπε ότι πόσο λυπάμαι και δεν θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα. Και μάλιστα μου έλεγε ότι πού να δεις, ας πούμε, να δεις μπροστά σου όλον τον κόσμο, το τι γίνεται στον κόσμο, το δράματα γίνονται στον κόσμο, πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσες εκτρώσεις γίνονται, πόσα διαζύγια, πόσα... Και μάλιστα έλεγε εκείνη τώρα, ας πούμε, τους αρρώστους που έβλεπε με το Πνεύμα του Θεού στις κλινικές, στα νοσοκομεία, τους ανθρώπους που αμάρταναν και τις οικογένειες που είχαν προβλήματα. Και έλεγε, δύσκολο πράγμα να βλέπεις, ας πούμε, έναν άνδρα να χτυπά τη γυναίκα του, τη γυναίκα χτυπά τον άνδρα και τα μωρά να βλέπουν, και να μην βλέπει ποτέ άνθρωπος τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτά ο Θεός του τα έδειχνε, και διότι η προσευχή του αυτού του ανθρώπου να έχει τέτοια δύναμη που εκάλυπτε τον κόσμο όλων. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά ένα παιδί που ήρθε και μου είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει και πήγαινε με τη μοτόρα στην Αθήνα στο Μαραθώνα και ήθελε να πέσει στο Μαραθώνα μέσα να χαθεί, και εκεί τρέχοντας με τη μοτόρα του και σκεφτόμενος ότι κανένας στον κόσμο δεν με αγάπησε, ούτε κανένας στον κόσμο ενδιαφέρθηκε για μένα, τότε μόλις σκεφτούν αυτά τα πράγματα, ξαφνικά βλέπει μπροστά του τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος τον άρπαξε και του λέει, σταμάτα, και τον ακινητοποίησε πάνω στη μοτόρα, και είδε ολόκληρη τη μορφή του γέροντα και θυμήθηκε ότι όταν πήγα στο Άγιον Όρος, είχε έρθει αυτός στο Άγιον Όρος, αυτός ο μοναχός, ο ασκητής, αυτός που λένε ότι είναι Άγιος, τόση αγάπη μου έδειξε. Και ξέρετε ότι όταν ερχόντουσαν παιδιά, χίπηδες αυτούς που είχαν τότε, χίπηδες και τέτοια αναρχική, ας πούμε, πήγε μια φορά ένας και φορούσε μια ρέγκα εδώ στο... Φόρεσε μια ρέγκα και πήγε στο Ευρωπαϊσίο. Και ο Ευρωπαϊσίος του λέει, καπνιστή είναι ρε παλικάρι η ρέγκα ή η ομοίη, του λέει. Ούτε του τι είπε τίποτα, ας πούμε. Εκείνος πήγε να τον προκαλέσει. Και αυτός του λέει, άμα είναι καπνιστή να κόψουμε κανένα κομμάτι. Τόσο αγκάλιαζε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ, διότι ούτε τους έλεγε τίποτα, το παραμικρό, ούτε λέξη. Τους έβαζε καθόντουσαν κοντά του, τους αγκάλιαζε, τους έλεγε ανέκδοτα, τους επενούσε, ας πούμε, όταν ερχόντουσαν οι άλλοι εκεί. Και είχε για τον κάθε άνθρωπο
πάντοτε έναν καλό λόγο. Και τόσο με τόσο χαριτωμένο τρόπο. Είχε έρθει μια φορά ένα παιδί, ήταν 30 χρονών περίπου, 30-32 χρονών. Φαίνεται το παιδί αυτό είχε και λίγο έτσι ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο δεν είχε παντρευτεί. Και του λέει ο Γέροντα, είναι πολύ απογοητευμένος. Τώρα τι είχες ρε παιδάκι μου, είσαι απογοητευμένος? Λέει, είμαι 32 χρονών και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Και όποτε πάω να παντρευτώ, όλα χαλάνε. Και είμαι 32 χρονών και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Του λέω, ρε παλικάρι, αυτό είναι να χωριέσαι. Εγώ είμαι 70 και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Πείστε να χωριέσαι, του λέει, έχεις περιθώρια ακόμα. Και είχε έρθει ακόμα ένας που ήταν πολύ ψηλός. Ήταν πολύ ψηλός αυτός και είχε έρθει πρώτα σε μένα. Και τον είχε πιάσει απόγνωση, ότι τάχα ήταν πάρα πολύ ψηλός και ήταν άσχημος, ας πούμε, και αδύνατος. Και ως που ψήλωνε, κάθε μέρα πήγαινε και μετρούσε τον εαυτό του. Ας πούμε, αν ψηλώνει κι άλλο. Τι να του πω κι εγώ, να είχε κάνει φοβερά πράγματα αυτός. Είχε κάψει με το τσιγάρο τα χέρια του, είχε φτάσει άσχημα πράγματα. Και πήγε στο γέροντα, του λέει, τι θα κάνω, γέροντα, του λέει, όλο ψηλώνω, είναι τόσο ψηλός, είμαι, τι θα γίνει, είμαι άσχημος, όλοι με κοιτάνε εμένα. Του λέει, μη στεναχωριέσαι, διότι τώρα άκουσα, του λέει, θα ξανάρθει ο βασιλιάς στην Αθήνα πάλι και ψάχνει ψηλούς για τη βασιλική φρουρά. Και αμέσως σε πιάσει εσένα, του λέει, μόλις έρθει αυτός. Και του διασκέδασε τους λογισμούς του. Και πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Πήγαμε μια άλλη φορά με κάποιο μοναχό, ήταν δόκιμος τότε, και του λέει ο γέροντας, μόλις τον είδε, του λέει, εσύ κάτι έχεις εκεί. Του έδειξε ακριβώς ένα σημείο εδώ στον οργανισμό του. Του λέει, εδώ κάτι έχεις, είσαι άρρωστος. Του λέει, τι είναι γέροντα, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, αλλά σε αυτό το σημείο πάνω ψηλά έχεις μια ασθένεια. Και πράγματι μετά πήγαμε το παιδί αυτό στο γιατρό και ήταν άρρωστος εκεί όπου ο γέροντας του υπέδειξε. Βέβαια μπορεί κανείς να διηγείται μέρες τέτοια πράγματα και όλοι πιστεύω ότι έχουν τέτοια γεγονότα να διηγηθούν. Όμως δεν είναι μόνο τα θαύματα τα οποία εκπλήττουν πραγματικά των άνθρωπων και αποδεικνύουν αυτήν την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Διότι λέμε καμιά φορά ότι δεν πρέπει να ζητούμε θαύματα και να είμαστε, ας πούμε, θαυματόπληκτοι, όλο θαύματα και τέτοια πράγματα να κοιτάζουμε, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός των θαυμάτων στην Εκκλησία. Διότι ο Χριστός μας είπε στους μαθητάς του ότι εις το όνομά του θα επακολουθούν σημεία, θα πίνουν τα δηλητήρια και θα γίνονται, δεν θα παθαίνουν τίποτε, θα πατούν επάνω στους όφιες και στους σκορπιούς και δεν θα παθαίνουν τίποτα, θα νηστούν τους νεκρούς, θα θεραπεύουν τους λεπρούς, τους παραλύτους, τους κοφούς και όλους τους ασθενείς ανθρώπους θα τους θεραπεύουν. Και όπως λέει και εκεί, ότι του Κυρίου συνεργούντος εις τον έργο των μαθητών και τον λόγο βεβαιούντος για τον επακολουθούντος σημείων. Ακριβώς ο λόγος του Θεού, ο λόγος της Εκκλησίας βεβαιώνεται ακόμα με έναν τρόπο με τα επακολουθούντα αυτά σημεία. Και για να καταλάβετε με πόσο πόνο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ακριβώς και η επόμενη παράγραφος στο βιβλίο του Αγίου Σιλβανού μιλά για τη μεγάλη αγάπη των Αγίων που είχαν για τον κόσμο. Θυμάμαι τα Χριστούγεννα του 1982. Επεσκέφθηκα τον γέροντα και είχε τελειώσει η Αγρυπνία των Χριστουγέννων και του έλεγα, τι μεγάλο πράγμα γέροντα είναι η αγάπη του Θεού. Πόσο Θεός μας καλύπτει και μας πλημμυρίζει με την αγάπη του. Τόσο μεγάλη αγάπη που όταν ο άνθρωπος μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγάπης, τότε όλα ξεχνούνται. Και μου λέει, εγώ, λέει, είχα τόσο πριν, πριν μερικά χρόνια, τόσο πολύ με έκαιγε αυτή η αγάπη του Θεού, ώστε τα κόκκαλά μου έλειωνα όπως λιώνουν οι λαμπάδες, σαν αναμένες λαμπάδες γίνονται τα κόκκαλά μου. Και πολλές φορές από το πλήθος της αγάπης αυτής δεν μπορούσα να περπατήσω. Και μια φορά, λέει, πηγαίνοντας κάπου, δεν μπορούσα να συνεχίσω να περπατώ και έπεσα κάτω. Και παρακάλεσα στο Θεό και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, σήκωσε λίγο αυτήν τη χάρη
που με έδωσες, δεν την αντέχω. Δεν μπορώ, θα πεθάνω, δεν μπορώ να αντέξω. Και μετά μου λέει, αυτή η αγάπη όλη, εδώ και περίπου 8 χρόνια, μου είπεν τότε, δηλαδή από το 82, βγάζω 8 χρόνια, σιγά σιγά μου λέει, μετετράπηκε, μετευλήθηκε, πώς, σαν ακριβώς τη λέξη που μου είπε, σε έναν απέραντον πόνο για τον κόσμο. Και η προσευχή μου πλέον δεν είναι για μένα, δεν προσεύχομαι για μένα, αλλά προσεύχομαι για τον κόσμο. Και ήταν έντονο αυτό, και θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένα παιδάκι, λεγόταν Λάζαρος, ήταν περίπου 10 χρονών, 9-10 χρονών, στο μοναστήρι, και ήθελα να του κάνω παράκληση. Ήταν πολύ άρρωστο αυτό το παιδάκι, είχε μια αρρώστια η οποία του έκανε σιγά σιγά παράλυτο. Και κάναμε την παράκληση και μετά τον πήγαμε στο γέροντα κάτω, και το παιδί με την απλότητα του φαίνεται, του είπαν και οι γονείς του, ποιος ξέρει, πήγε ο πατέρας του, λέει, γέροντα, να ευλογήσει το παιδί αυτό να γίνει καλά, και είναι άρρωστο και ξέρω εγώ. Ο γέροντας του λέει, ο Θεός παιδί μου να το κάνει καλά. Εμείς τι μπορούμε να πούμε, ο Θεός, μόνο ο Θεός κάνει αυτά τα πράγματα. Του έδωσε τη μία εικονίτσα του παιδιού και του είπε, εντάξει, τώρα πηγαίνετε. Έγραψαν σε ένα χαρτάκι τα ονόματά τους και τα πήρε αυτός. Βέβαια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν μετά όταν έφευγα, ότι όλη η νύχτα του γέροντα ήταν μια νύχτα προσευχής για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από κοντά του. Νόμιζαν ότι ήθελαν να τους ξεφορτωθεί έτσι γρήγορα γρήγορα και τέλειωσε. Πήγε το μωρό λοιπόν μπροστά μας, είμαστε εκεί, όταν του έλεγε κάτι τώρα πάτε και πέρασε η ώρα, αφού το μωρό είδε ότι δεν έγινε θαύμα, επερίμενε το παιδάκι να γίνει κάποιο θαύμα, πάει και του λέει έτσι μόνο του, με μια απλότητα, όπως και τα παιδιά εκεί στην Ελλάδα έχουν και πώς να πω, μιλάνε και ωραία έτσι από μόνα τους, του λέει, παππούλη σε παρακαλώ κάνε με καλά. Ο γέροντας τόσο πολύ συγκινήθηκε από αυτόν τον λόγο του παιδιού, έλειωσε η καρδιά του κυριολεκτικά, αγκάλιασε το μωρό, ήταν μια μωρό έτσι κουρεμένο πρώτο νούμερο, τα αγκάλιασε, το φίλησε και κοίταξε έτσι στον ουρανό και λέει, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το μικρό παιδί εάν εγώ δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Και έριξε πραγματικά το βάρος αυτό, ας πούμε, σε μια δική του αδυναμία. Και μετά το παιδί αυτό, από ό,τι μας είπε ο πατέρας του, είχε μια θαυμαστή μετατροπή στην υγεία του. Τέτοια πράγματα ήταν γεμάτη η ζωή του. Μου έλεγε ακόμα μια φορά ο γέροντας ότι ήταν χειμώνας και είχε προσκαλέσει έναν ιερέα να κάνει λειτουργία για να κοινωνήσει τα άχρηστα μυστήρια εκεί στην έρημο που ήταν, και ήταν πολύ μεγάλη κακοκαιρία, και μόλις είχε φτάσει ο ιερέας άρχισε να ψιλοχιονίζει, και εκεί βέβαια ξέρετε το Άγιον Όρος, μόλις νυχτώσει δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν έχει τίποτα, είναι δάση. Δεν μπορεί να πιάνει, είναι και χειμώνας, πού να βγεις έξω. Πήγε ο ιερέας, άμενε το βράδυ εκεί, τι θα κάνει τη λειτουργία τη νύχτα, και πήγε, ετοίμασε το εκκλησάκι, ένα πολύ πολύ μικρό εκκλησάκι. Τόσο μικρό, τι να σας πω, όσο είναι το τραπέζι δύο φορές, χωρούσε 2-3 άτομα μέσα. Πάει ο ιερέας, κοιτάει την πρόθεση και βλέπει ότι το μπουκαλάκι που είχε με τον άμα, με το κρασί, ξύνησε, άφρισε. Λέει του γέροντα, γέροντα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, διότι δεν έχουμε άμα, δεν έχουμε κρασί. Χάλασε το κρασί. Χάλασε το κρασί, πάλι λέει, χάλασε. Τι να κάνουμε τώρα, στενοχωρέθηκε. Λέει, έφερα και τον παπά εδώ από μακριά να μου λειτουργήσει και ετοιμάστηκα να κοινωνήσω. Και δεν έχουμε κρασί, τι να κάνουμε, και πούμε στην έρημο να βρεις κρασί τώρα. Λέει, τι να κάνουμε, πάτερ, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Πάνε να ξεκουραστείς και το πρωί να κάνουμε κανένα αγιασμό και πας στο καλό, δεν πειράζει. Και πήγε ο παπάς στο κελάκι δίπλα, του γέροντας αγρυπνούσε και έκλαιγε και έλεγε, Θεέ μου, τόσο ας πούμε ανάξιος είμαι, που δεν ούτε ένα, χάλασε και το κρασί, δεν μπορώ να κάνω λειτουργία. Και ξέρετε, μέσα στην έρημο όταν είσαι, όταν δεν έχεις τίποτα ας πούμε εκεί, μέσα σε ένα καλυβάκι μέσα στο χειμώνα, στερημένος από κάθε παρηγοριά ανθρώπινη, φανταστείτε, ούτε ένα μπουκαλάκι κρασί να μην έχεις να κάνει λειτουργία,
υπήρχε σαν ένας πόνος και έκλαιγε αφενός με ευχαριστούσε τον Θεό διότι τον αξίωσε να μην έχει τίποτα και να είναι μόνος του στην ερημιά, αλλά και αφετέρου έβλεπε αυτήν τη στέρηση. Τέλος πάντων προσευχήθηκε όλη νύχτα και την άλλη μέρα φώναξε τον ιερέα να πάνε στην εκκλησία να κάνουν μια προσευχή κάτι και να ετοιμάσει να φύγει. Μπαίνοντας στην εκκλησία βρήκε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας μια λαμιτζάνα γεμάτη κρασί ως εκ θαύματος, το οποίο βέβαια ο Θεός οικονόμησε με αυτόν τον τρόπο, διότι ακριβώς είχε εναποθέσει όλη την μέρημνά του εις τον Θεό. Ήταν δε πάμφτωχος, δεν είχε απολύτως τίποτα, τίποτα απολύτως. Όλη του η περιουσία ήταν ένα μικρό κασόνι που είχε μερικά μάλινα ρούχα που φορούσε συνέχεια. Δεν είχε τίποτα, ούτε ό,τι του δίναν τα δίνε. Βιβλία του πέραμε δώρο, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, τα δίνε. Μια φορά εγώ, νομιζόμενος ότι δεν έχει, πώς να πούμε, τον έβλεπα έτσι αδύνατο, πήγα και του γόρασα κάμποσα γάρα τα σκόνη και του τα πήρα. Του τα πήρα, του λέω γέροντα, είναι πολύ ωραία, είναι δυναμωτικά, είναι ξέρω εγώ αυτά. Λέει πολύ καλά όλα αυτά. Κανένα πιπερό μου έφερε, πώς θα το πιω αυτό το γάλα. Και ούτε που το άγγιξε βέβαια, ούτε που το άγγιξε. Έκανε μέρες να φάει και μέρες να κοιμηθεί. Όλοι του, οι κατσαρόλες του ήταν ίσα με ένα ποτήρι, ακριβώς τόσο. Τόσο, ακριβώς. Μέσα αυτό το πράγμα εμαγείρευε. Εμαγείρευε δηλαδή τι ήθελε να μαγειρέψει. Συνήθως τι μπορούσε να μαγειρέψει κανεί μέσα σε ένα ποτήρι. Τσίγκαινο. Έβαζε ρύζι. Ρύζι και άναβε με τον ινόπνευμα ένα βαμβακάκι και έβραζαν εκεί. Και υποτίθεται ήταν το φαΐν του εκείνο. Όταν είχε και ξένους, έβαζε και λίγες φακές μέσα. Γιατί είχε ξένους σήμερα, πρέπει να κάνει δηλαδή μεγάλο τραπέζι. Το δε πρόγραμμά του ήταν κάθε βράδυ, αγρυπνούσε κάθε βράδυ. Από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή του ηλίου. Ενώ όλη η μέρα ήταν κατάκοπος βλέποντας κόσμο συνέχεια. 80-100 άτομα την ημέρα πήγαιναν εκεί και επέμεναν να του πούν τα βάσανά τους, να του πούν τα προβλήματά τους και ο γέροντας ήταν τόσο πολυευαίσθητος που δεν είναι ότι άκουγε απλώς, αλλά συμμετείχε στον πόνο του κάθε ανθρώπου. Και αυτό πολλοί δεν το καταλάβαιναν. Και του διηγόντουσαν, ας πούμε, έτσι όλα τα γεγονότα. Και αυτός τον έπιανε, ας πούμε, σαν ασφυξία, ανάπνεε, ας πούμε, έτσι βαθιάς, αναστέναζε. Δεν μπορούσε να ακούει πράγματα έτσι θλιβερά. Πάρα πολύ συνεχωριόταν. Και αφού όλη μέρα ήταν, ας πούμε, έτσι γεμάτη κόπων και συνέχεια με τους μόνο των ανθρώπων, τη νύχτα την εφαίρωνε ολόκληρη στην προσευχή. Διότι θυμάμαι εκεί που έμενα πολλές φορές, πολλά βράδια μαζί του. Όλη νύχτα δεν κοιμότανε. Περπατούσε, προσευχόταν, τον άκουγα δηλαδή είπα στο δωμάτιο που συνέχεια ήταν σε εγρήγορση. Μόνο όταν ξημέρωνε το πρωί, ξεκουραζόταν λίγο. Καμιά ώρα, δύο ώρες το πολύ, δεν νομίζω παραπάνω. Δεν είχε και χρόνο για παραπάνω δηλαδή. Διότι αμέσως ερχόντουσαν άνθρωποι και τον έκοβαν. Και ενώ ήταν τόσο εξαντλημένος, σαν πεθαμένος ήταν, από την κούραση και από την νηστεία και από την άσκηση, όμως ήταν τόσο ευδιάθετος που εσύ έδινε την εντύπωση ότι όλη νύχτα κοιμότανε και ήταν, ας πούμε, τελείως ξεκούραστος. Μια φορά μάλιστα θυμάμαι κάποια κοπέλα τράκαρε με το αυτοκίνητο της, έπεσε σε ένα γεφύρι, σε μια γέφυρα μέσα κατεβαίνοντας από το μοναστήρι έξω στη Σουρωτή, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη μετά από μια αγρυπνία και κοιμήθηκε αυτή η καημένη, ήταν εξαγρυπνισμένη και δεν πρόσεξε και έπεσε από το γεφύρι μέσα. Και ο γέροντας το είδε αυτό στην προσευχή του στο Άγιον Όρος και αμέσως το ίδιο ειδοποίησε ότι η κοπέλα έπεσε στο γεφύρι μέσα. Και μετά από την είδηση λέει, καλά ρε παιδάκι μου, από το παράθυρο πήγαινε να βγεις, δεν άνοιγες την πόρτα τουλάχιστον. Και είδε όλη ολόκληρη τη σκηνή αυτού του γεγονότος. Βέβαια είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία συνέβησαν και είδε, τα οποία
ούτε κι εγώ μπορώ έτσι να μου πει κάποιος να αρχίσει να λες. Αλλά θα σας πω το τελευταίο, το είπα βέβαια και στην τηλεόραση, αλλά θα σας το πω και εσάς, το οποίο ήταν έτσι τελείως, εγώ ήμουν παρόν δηλαδή που το είδα,

Παίρνω την ώρα, ας πούμε, να βγω έξω να το πω. Διότι ήμουν και μικρός και θεωρούσα ότι λέγοντάς το, φαινόμουν κι εγώ. Δηλαδή, ότι κάτι μου κι εγώ που πήγα και είδα, ας πούμε, κάτι τέλος πάντων, από αυτά που περίμενα. Πού να ξέρω ότι, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, λέει, άμα μη καυχάσαι, λέει, για τις αρετές του γέροντά σου, του πνευματικού σου πατέρα, διότι θα σου πούν οι άλλοι, και πως τέτοιο δέντρο έβγαλε τέτοιο ξερό κλονάρι. Δηλαδή, αν καυχηθείς, ας πούμε, για τις αρετές των πατέρων που γνώρισες, το πιο φυσικό είναι να μας πούν ότι καλά οι πατέρες, αλλά εσένα πως σε βγάλαν έτσι, ας πούμε. Γι' αυτό, μετά που κατάλαβα ότι έτσι είναι, ήταν το 78, 14 Σεπτεμβρίου, με το παλιό ημερολόγιο. Και ο γέροντας, το κελί του αυτό το οποίο ήταν του Τιμίου Σταυρού. Εγώ είχα πάει, ήμουν διάκος τότε, και τον πήγα, τον επισκέφθηκα, την ημέρα Δευτέρα. Πήγα το πρωί, και βρήκα τον γέροντα και σκούπιζε. Είχε μια σκούπα και σκούπιζε εκεί μπροστά ένα διάδρομο. Δηλαδή διάδρομο με χώμα, όχι διάδρομο, ας πούμε, όπως στους δικούς μας. Μου λέει, έλα εδώ, τι σε θέλω, μου λέει, γιατί εδώ, μου λέει, σήμερα έχουμε πανήγυρι. Αύριο έχω πανήγυρι εγώ εδώ. Ήταν του Τιμίου Σταυρού το κελί του. Και κάλεσα, μου λέει, και δεσπότη. Θα έχω και δεσπότη, θα φέρω και ψάρτες επίσημους και παρήγγυλα και κρεμμύδια, ψάρια, φασόλια, πράγματα να μαγειρέψω, να κάνω τραπέζια, να κάνω. Θα έχω κόσμο εδώ πολύ. Εγώ εντάξει, πίστευα, διότι μου τα έλεγε σοβαρά για να με πειράξει, αλλά εγώ ήμουν αφελής και πίστευα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι με αστείευε. Και μου λέει, ήθελα και ένα διάκο, και ευτυχώς πίστευε εδώ, θα σε χρειαστώ απόψε. Μου λέει, θα μείνεις εδώ μαζί μας, μαζί μου το βράδυ. Εγώ πετούσα από τη χαρά μου, διότι δεν κρατούσε κανέναν κοντά του. Απολύτως κανένα. Πολλοί πήγαιναν και τον παρακαλούσαν, γέροντα, να μείνω έστω και ένα βράδυ, ξέρω εγώ, μερικές ώρες. Τίποτα. Τους κρατούσε μερικά λεπτά και τους έδιωχνε. Δεν άφηνε έτσι να μείνει άνθρωπος πολύ κοντά του. Ήτανε μεγάλη ευλογία αυτό. Λοιπόν, μου λέει, κοίταξε, τώρα όμως θα κλείσουμε την πόρτα, το κάγκελα, αυτά τα θέλια που έχει γύρω-γύρω, και όχι όταν θα χτυπούν να πας να εμφανίζεσαι, διότι θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Και άμα χτυπούν, λέω, καλά γέροντα, και άμα μας χτυπούν, τι θα κάνουμε, αν χτυπούν το κουδούνι. Μου λέει, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το ψόφιο κοριό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Λέω, όχι, δεν ξέρω. Και άρχισε να μου λέει, τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρόσε μην εμφανίζεσαι να σε βλέπω για να μην. Πράγματι, ήρθαν μερικοί άνθρωποι, χτύπησαν, δεν τα άνοιξε κανένα εκείνη την ημέρα. Εγώ προ τη στιγμή σκανδαλίστηκα. Α πούμε, λέω, γιατί δεν του ανοίγει του καημένου? Επιτρέπεται να είμαστε μέσα και να μην του ανοίγει? Μου λέει, γύρισε σε μια στιγμή, μου λέει, εκεί που είμαστε στην εκκλησία και είχε πολλέ τρύπε η εκκλησία του και βάζαμε ασβέστ και καλύπταμε τι τρύπε. Λέει, κοίταξε να δει, Γιάκο, εγώ προσεύχομαι. Και αν κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη, ξέρω και το ανοίγω αν χρειαστεί. Και πράγματι, μετά που είχε έρθει το απόγευμα ένας που είχε μια σοβαρή ανάγκη, το άνοιξε. Τέλος πάντων, δουλέψαμε το πρωί, το μεσημέρι, λέει, τώρα θα σου κάνω το τραπέζι, να δούμε τι θα φάμε. Βγήκαμε έξω, δεν είχε βέβαια ούτε τραπέζι ούτε τίποτα, άπλωσε κάτω στο χώμα, πάνω σε ένα βράχο εκεί που είχε, έφερε ένα τραπέζι, λέει, είχα και ένα τραπέζι μάντιλο που το φυλάω ειδικά. Όταν έχω επίσημους επισκέπτες, το βάζω, δεν το βάζω κάθε μέρα εκείνο. Και έπιασε ένα νάιλο, έξω που το βρήκε πεταμένο, το οποίο ήταν, ξέρει, θυμάστε τα χωριά μας παλιά, οι άλλες μας είχαν κάτι νάιλο που βάζαν στα τραπέζια, είχαν ζωγραφισμένα πάνω διάφορα φρούτα, σταφύλια, μπανάνες, ντομάτες, τέτοια. Το άπλωσε εκεί και τι να φάει, τι να φάμε, δεν είχε τίποτα. Μου έκανε ένα τσάι και μόνο στο παξιμάδι και έβγαλε και από τον κήπο του. Νομίζω κάτι κρεμμύδια ή μαρούλια μου φαίνεται. Και πιατσάει με κρεμμύδια και ένα παξιμάδι. Εν τω μεταξύ, λέει, κοίταξε τώρα να φάμε και φρούτα. Διάλεξε εδώ, λέει, έχει ανανάδες, έχει καρπούζια, έχει, και μου δείχνει πάνω στο αυτό τα. Φτάνει που τα βλέπουμε και μόνο, είναι μεγάλη υπόθεση. Το βράδυ, το απόγευμα, ξεκουράστηκα εγώ, αυτός είδε μερικούς ανθρώπους. Και το βράδυ, γύρω στις 5 η ώρα περίπου, μου λέει, τώρα θα κάνουμε προσευχή

άλλη νύχτα με το κομποσχήνι και το πρωί θα έρθει από το μοναστήρι ένας ιερέας να μας κάνει λειτουργία. Λέω εντάξει γέροντα, πώς θα κάνω κι εγώ. Μου έδειξε πώς έπρεπε να προσεύχομαι το βράδυ με το κομποσχήνι. Πράγματι αρχίσαμε να προσευχόμαστε και μου λέει γύρω στα μεσάνυχτα, στις 7 η ώρα με το Βυζαντινό, γύρω στις 1 τα μεσάνυχτα, θα σε φωνάξω να πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη. Και άρχισε η προσευχή όλη νύχτα, αυτός το δωμάτιό του και εγώ δίπλα στο μικρό το δωματιάκι μέσα στην έρημο. Ήταν πώς να πούμε, η πρώτη φορά που έμεινα έτσι μόνος μέσα στην έρημο στο Άγιον Όρος και σε μια άκρα ανησυχία, δεν ακούγονταν τίποτα, μόνο μερικά ζώα που κυκλοφορούσαν έξω. Και εγώ έλεγα την ευχή, προσπαθούσα να κάνω όπως με είπε ο γέροντας και αυτός δίπλα μου προσευχόταν και εγώ τον άκουγα. Τον άκουγα όταν αναστέναζε, όταν περπατούσε, διότι δεν είχε πνεύμονες ο γέροντας. Είχε βγάλει τους πνεύμονες, μόνο μισό πνεύμονα είχε. Αναγκαζόταν κατά διαστήματα να κάνει βαθιούς αναστεναγμούς για να πάρει αέρα. Μου χτυπούσαν και τον τοίχο καμιά φορά και μου έλεγε «Διάκο, κοιμάσαι». «Όχι, γέροντα». «Εντάξει, πήγαμε καλά». Γύρω στις 1 τα μεσάνυχτα, αφού κάναμε ήδη 7 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι, με φώναξε και πήγαμε στο κλεισάκι δίπλα. Και μου λέει «Διαβάσουμε την ακολουθία της Θεάς Μεταλήψεως για να ξενιστάξεις και λίγο, να μείνουν όλα έτσι συνέχεια και μετά συνεχίζουμε». Όταν πήγαμε εκεί, με έβαλε εμένα στο μοναδικό στασίδι που είχε και αυτός καθόταν δίπλα μου και εγώ κρατούσα το κέρι και άρχισα να διαβάζω από το βιβλίο την ακολουθία. Ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι», που λέμε εκεί στα τροπάρια, και εγώ έλεγα «Αυτός ζωής ον Ιησούσις», το τροπάριο. Όταν φτάσαμε στο τροπάριο εκείνο που λέει «Υπεραγίας εδώ και σώσον ημάς, Μαρία μήτης Θεού της ευωδίας στο σεπτό σκήνομα», ο γέροντας είπε «Υπεραγία θα το εκπροσώσουν εμάς». Εντάξει, κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο, έκανε το σταυρό του, ας πούμε, ολόκληρο και έκανε και μια μετάνοια μέχρι το έδαφος. Και λέω έτσι με πολύ, δηλαδή, θέρμη αυτόν την προσευχή του. Ακριβώς εκείνη την ώρα, όταν είπαμε «Μαρία, μήτε Θεού», τότε όλα άλλαξαν μέσα στο εκκλησάκι. Έγινε κάτι έτσι πολύ απαλά, αλλά απότομα. Και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κουνείται μόνο του. Είχε 5 καντήλια στο τέμπλο και μόνο το καντήλι της Παναγίας πήγαινε και ερχόταν περίπου σε τόση απόσταση. Πάνω κάτω συνέχεια έτσι. Εγώ το είδα βέβαια αυτό το πράγμα και φωτίστηκε έτσι το εκκλησάκι. Πήρε ένα φως. Γύρισα και είδα τον γέροντα από την από εδώ πλευρά, έτσι όπως κάθαμε εδώ. Τον είδα, μου λέει, μου έκανε το χέρι του έτσι. Μου λέει σιωπή, και σταμάτησε να διαβάζω. Αυτός. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, γονάτισε μέχρι κάτω. Πάντως έσκυψε πολύ. Ήταν σκυπτό συνέχεια. Και εγώ καθόμουν εκεί στο σασίδι και έβλεπα αυτό το θέαμα. Το καντήρι της Παναγίας να κουνείται συνέχεια πάνω κάτω. Διήρκησε αυτό έτσι σιωπηλή περίπου μισή ώρα από ό,τι μπόρεσα να υπολογίσω. Μετά αφού είδα ότι δεν γινόταν τίποτα, άρχισα να διαβάζω μόνος μου. Αποφάσισα να διαβάσω μόνος μου. Ο γέροντας ήταν εκεί στην ίδια στάση γονατιστός και εγώ συνέχισα να διαβάζω. Όταν φτάσαμε στην 7η ευχή της Μεταλήψεως και του Αγίου Σημείου, τότε το κανδύλι σταμάτησε και όλα επανήλθαν, ας πούμε, στην πρώτη κατάσταση που ήταν σκοτεινά όλα και εμείς είμαστε μόνοι μας. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ο γέροντας ήταν πολύ συγκινημένος και μου λέει σαν ένα μικρό παιδάκι τροποντινά που κάμε καμιά ταξία και το τσακώσω, ας πούμε, λέει ότι μα δεν έκανα τίποτα και τα λοιπά. Μου λέει «Ξέρεις, εγώ πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα, δεν ξανασυνέβη και αυτό το πράγμα εδώ». Δεν απάντησα τίποτα, ούτε τι να του πω. Ύστερα καθίσαμε εκεί στο διάδρομο, ένα μικρό διαδρομάκι, και του λέω «Γέροντα, τι ήταν αυτό που έγινε». Μου λέει «Τι ήταν». Λέω «Δεν είδες το καντήλι που κινήθηκε». Μου λέει «Μόνο το καντήλι είδες». Λέω «Ναι». Μου λέει «Τίποτα δεν ήτανε». Μα τι τίποτα δεν ήταν. Κινήθηκε το καντήλι μόνο του. Μια ώρα κουνιόταν μόνο του και δεν ήταν τίποτα. Να πεις κουνήθηκε μια φορά και όλα κλειστά. Ούτε παραμικρή πνοή δεν υπήρχε μέσα στο δωμάτιο. Μου λέει «Κοίταξε να δεις». Μου λέει
εδώ στο Άγιον Όρος η Παναγία τα βράδια κυκλοφορά και κοιτάει να δει τι κάνουμε εμείς οι μοναχοί, κυκλοφορά. Πέρασε για παιδό, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήρι να μας πει, να μας χαιρετήσει τροποντινά. Και μετά μου είπε ότι αυτός είδε την Παναγία και το βράδυ στο εκκλησάκι μέσα. Και μετά σε λίγες μέρες θα ξανακάνουμε μια λειτουργία εκεί. Είχαμε κάνει τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Ο γέροντας μας είπε ότι σε όλη τη λειτουργία έβλεπε τον Χριστό, ο οποίος ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα, ως αμνός, τον οποίο έπαιρνε ο ιερέας, τον διαμέλιζε, τον έβαλε στο Άγιο Δισκάριο, τον έβαλε στο Άγιο Ποτήριο και μετά από το σώμα του Χριστού έδινε στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, τελείωσε και η ώρα με αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να πούμε δεν είναι τίποτα, ούτε καλύπτουν τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ούτε και πώς να πω, μπορώ εγώ να αποδώσω αυτήν την πραγματική, ας πούμε, μορφή αυτού του Αγίου Γέροντος τον ημερό μας, ο οποίος πριν μερικούς μήνες μόλις εκοιμήθη. Όμως πραγματικά, όπως πολλοί και από εσάς τον γνώρισαν, πιστεύω απόλυτα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος ευαρέστησε τον Θεό με την Αγία ζωή του, αγάπησε τον Θεό εξ ολοκλήρου και έφτασε σε αυτά τα μεγάλα μέτρα των Αγίων, όπου εκεί πλέον καταργούνται οι νόμοι της φύσεως και ο πατήρ Παΐσιος πραγματικά υπερεύει τους νόμους της φύσεως και στήριξε τον κόσμο ολόκληρο με την προσευχή του. Και όχι μόνο τότε που ζούσε, αλλά τώρα πιστεύω ότι πολύ περισσότερο πλέον αισθάθηκε μέσα του ένα σκύρτημα και ξύπνησε και λέει πού είμαστε τώρα, λέει να ρωτήσουμε, ρωτάνε τον αεροσυνοδό, λέει πού είμαστε παιδί μου τώρα, λέει πάνω από την Κύπρο. Α, λέει πάνω από την Κύπρο. Και μετά όταν πέρασε και πήγε προς την Αίγυπτο, ευωδίασε όλο το αεροπλάνο, διότι πέρασε πάνω από τους τόπους, παίζει ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Παΐσιος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Και μετά σε όλο το ταξίδι έψαλε και ευλογούσε τον Θεό που έκανε τόσα μεγάλα θαυμαστά. Όταν πήγε λοιπόν στην Αυστραλία και επέστρεψε πίσω, το ρώτησα πώς είναι γέροντα οι άνθρωποι εκεί. Έχει πιστούς, αγωνίζονται, αγιάζονται. Και μου λέει, κοίταξε παιδί μου, οι άνθρωποι στην Αυστραλία και γενικά έξω στον κόσμο σήμερα αγιάζουν κάνοντας υπομονή στους μεγάλους πόνους που έχουν. Και επειδή στην Αυστραλία έχει μεγάλο πόνο, πολλής πόνος στην Αυστραλία, στους ανθρώπους γενικά, και αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι αυτοί αγιάζουν με την υπομονή. Και έτσι αν ο άνθρωπος υπομένει, τότε ο καλός Θεός του δίδει στέφανον υπομονής και στέφανον αγιότητος. Έτσι λοιπόν και οι ευχές του Αγίου Αρσενίου, που και αυτός έζησε τις μέρες μας, πέθανε το 1924, πριν 70 χρόνια ακριβώς. Πριν 70 χρόνια κοιμήθηκε ο Άγιος Αρσένιος, ο πνευματικός του πατέρας, και πριν μερικάς μήνες κοιμήθηκε ο Όσιος, ο πατήρ Παΐσιος. Έτσι αυτοί οι Άγιοι να είναι για μας πηγές ευλογίας, παρηγοριάς, ενισχύσεως, και συστήνω να διαβάσετε τα βιβλία που έγραψε ο πατήρ Παΐσιος και για τον Άγιο Αρσένιο και για τα άλλα και τις επιστολές του, διότι είναι γεμάτα από πλούτων σοφίας και εμπειρίας. Έτσι λοιπόν οι ευχές του να μας συνοδεύουν και να μας δώσουν και εμάς έστω λίγο από αυτήν την αγάπη τη μεγάλη που είχε για τον Θεό και για τους ανθρώπους. Να σας πω και πότε θα είναι η επόμενη φορά.

Η επόμενη σύναξη μας εδώ θα είναι στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί μας.

0: Παρασκευαστικά από το σύγκλημα τη σειρά Μητροπόλεως μας, πατέρα Δαμασκηνέ, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και απόψε στην συνέχεια του 12ημέρου αφιερώματος του δράσεων του πολιτιστικού μας κέντρου. Βρισκόμαστε στην 11η ημέρα, πρώτη-τελευταία μέρα δηλαδή του αφιερώματος, και έχουμε την χαρά, αλλά πρωτίστως την ευλογία, να έχουμε κοντά μας τον κύριο Αθανάσιο Ρακοβαλή. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε και γνωρίζετε την σχέση του που έχει με τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Παΐσιο. Ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβαλής είναι παντρεμένος, έχει 3 παιδιά, έχει σπουδάσει φυσικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ζει στην Θεσσαλονίκη. Γνώρισε τον Άγιο όταν ακόμα ήταν φοιτητής, εκεί κοντά στο πτυχίο, και ο Άγιος ήταν η αφορμή όπου ο κύριος Ρακοβαλής πίστεψε στον Χριστό. Συζητούσε για θέματα της ζωής του. Η επίγεια σχέση του με τον Άγιο ήταν συνεχής και διήρκησε περίπου 12 χρόνια μέχρι και την κίνησή του, και όπως λέει και ο ίδιος, ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Έζησε 7 με 8 χρόνια στο Άγιο Όρος ως μαθητευόμενος αγιογράφος και άλλα 5 σαν καθηγητής της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, και ήθελε πάρα πολύ να είναι κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Έχει γράψει 3 βιβλία για τον Άγιο και ένιωθε μέσα την υποχρέωση να μεταφέρει όλα αυτά που έζησε κοντά του, γιατί ο Άγιος με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του, με τα θαύματά του, με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία είχε, φανέρωσε πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κυρίου Ρακοβαλή. Είναι και ο τίτλος της σημερινής μας ομιλίας. Μία έκπληξη λοιπόν που λέει, και ένας θαυμασμός που ακόμα διαρκεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο θαυμασμός λοιπόν συνεχίζεται, όπως είπαμε, και με την ευχή του Αγίου Παϊσίου θα έχουμε αυτήν την απόψινή λοιπόν ομιλία, και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε απόψε κοντά μας και τον γνωρίσαμε, και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από εκείνον αυτές τις εμπειρίες τις οποίες θα μας μεταφέρει, και βεβαίως μετά το πέρας της ομιλίας όποιος θέλει και επιθυμεί μπορεί να κάνει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Ρακοβαλή. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε απόψε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ. Να καλησπερίσω την Κρήτη και τα Χανιά ιδιαίτερα, που τα αγαπώ και έχω μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά που ήρθα ήταν εδώ επίσκοπος ο νυν αρχιεπίσκοπος ο πατήρ Ειρηναίος. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε. Βέβαια εγώ είμαι ότι αφού τα έχετε ακούσει, γιατί με ξαναφωνάζετε. Να ξεκινήσω και να πω ότι εκτός από το δέος και το θαυμασμό που μέχρι σήμερα υπάρχει μες στη ψυχή μου όταν σκέφτομαι τον γέροντα τον Άγιο Παΐσιο, έχω και ένα φόβο. Δηλαδή λέω τώρα πώς έγινε και έφτασα εγώ να μιλάω για τον Άγιο, και επειδή έχω αυτό το φόβο και τη δυσκολία, γιατί είναι δύσκολο τώρα να περιγράψεις έναν Άγιο, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολύ πάνω από αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα και καθημερινή εμπειρία, και υπάρχει και η δικιά μας αναξιότητα που κάνει ακόμα τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Γι' αυτό πάντοτε ελπίζω στις δικές σας προσευχές. Και τώρα σας παρακαλώ αυτή τη στιγμή όλους σας και τους πατέρες εδώ πέρα αλλά και τους αδερφούς μου, να κάνετε μέσα σας μία προσευχή στον Άγιο, να πάει καλά και αυτή η ομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. όταν πλησιάζει έναν Άγιο, πλησιάζει ένα μυστήριο. Αυτό που ξέρουμε σαν καθημερινή ζωή καταργείται. Εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία βγαίνουν έξω από τα όρια της καθημερινότητας, έξω από τα κοινότυπα, έξω από τα φυσιολογικά πράγματα. Αυτό το μυστήριο το ψηλαφείς. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά το βλέπεις μπροστά σου, είναι ζωντανό. Και αν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, όπως εγώ όταν πρωτοσυνάντησα τον Άγιο δεν είχα σχέση με την Εκκλησία, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται, ας πούμε. Σιγά σιγά όμως αρχίζεις να ανοίγουν τα μάτια, να φωτίζεται λίγο και το μυαλό και αρχίζεις να κατανοείς. Τα γεγονότα της ζωής ενός Αγίου είναι ζυμωμένα με το Άγιο Πνεύμα, είναι ζυμωμένα με το Θεό. Οπότε μέσα από τον Άγιο αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τον Χριστό. Γιατί οι Άγιοι είναι μία φανέρωση του Χριστού μπροστά στα μάτια μας. Είναι ο Χριστός ο οποίος παρατείνεται, θα λέγαμε, μέσα στους αιώνες. Όσο πιο μεγάλος Άγιος είναι κάποιος, τόσο πιο καθαρά, τόσο πιο δυνατά αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού. Διότι για να γίνει κανείς Άγιος πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό, πρέπει να μιμηθεί τον Χριστό, πρέπει να αποκτήσει τις αρετές που έχει ο Χριστός και να γίνει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μια εικόνα του Χριστού. Άρα λοιπόν, ας πούμε, ο Άγιος αυτό κάνει. Φανερώνει στους ανθρώπους της εποχής του τον Χριστό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κανείς μπορεί να τα προσεγγίσει μόνο έτσι με την πίστη. Αφού έχει ζήσει βιώματα μέσα από την χάρη της Εκκλησίας, μπορεί να κατανοήσει κάποια πράγματα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πίστη, όπως ήμουν εγώ όταν το συνάντησα. Αν όμως υπάρχει μια καλή προαίρεση, καλή διάθεση, μπορεί να δει ότι εδώ ξεπερνούνται τα όρια της φύσης. Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση είναι η φήμη την οποία είχε ο Άγιος Παΐσιος. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια η φήμη του απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν προσκυνητές εκατοντάδες την ημέρα. Η φήμη τον ξέρανε στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Ερχόντουσαν άνθρωποι από παντού να τον συναντήσουν και να τον δουν. Αυτό το πράγμα που σκεφτεί κανείς κάποιος είναι παράξενο. Γιατί πώς γίνεται ένας καλόγερος, ο οποίος το περισσότερο χρόνο της ζωής του ζούσε απομονωμένος, ερημίτης, ασκητής, από ένα κελάτι στο Άγιο Όρος που δεν είχε ούτε τηλέφωνο, ούτε ηλεκτρισμό, ούτε τίποτα, πώς γίνεται να αποκτήσει τέτοια παγκόσμια φήμη μέσα σε λίγα χρόνια? Αυτό είναι ένα γεγονός, η φήμη του, το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Είναι καταγεγραμμένο. Και ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφημιστικές εταιρείες, κόμματα από πίσω, εφημερίδες που τις προωθούν και δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τη φήμη που είχε ο Άγιος. Πώς έγινε λοιπόν ένας μοναχός από ένα κελάκι του Άγιου Όρος να αποκτήσει τέτοια παγκόσμια φήμη? Δεν είναι παράξενο αυτό? Και γιατί αυτός ο μοναχός και όχι κάποιος άλλος? Άρα ένα πράγμα το οποίο μπορεί να προβληματίσει έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο είναι αυτό το γεγονός της φήμης του. Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να προκαλέσει έτσι μια καλή ανησυχία και καλή απορία είναι η διάδοση των λόγων του. Μεταξύ των χριστιανών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι. καθηγητές πανεπιστημίου, με διδακτορικά, με σπουδές στο εξωτερικό. Κι όμως οι λόγοι τους δεν έχουν τη διάδοση που είχε ο λόγος του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παΐσιος με τα δεδομένα της σημερινής εποχής ήταν σχεδόν αγράμματος. Το δημοτικό αν το είχε τελειώσει. Τα βιβλία του όμως έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Πού θέλετε, στα ρώσικα, στα βουλγάρικα, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα αραβικά, στα κορεάτικα, στα φιλανδικά. Και όχι μόνο έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, αλλά πουλάνε και πολλοί, ας πούμε. Ο κόσμος τα διαβάζει, τα ζητάει. Στη Ρωσία έχουν πουλήσει 20 εκατομμύρια αντίτυπα, λέει. Και όχι μόνο τα έχουν, τα διαβάζουν και τα ζητάνε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχω συναντήσει πολλούς στη ζωή μου που λένε ότι άλλαξε όλη τους η ζωή μετά που διάβασε ένα βιβλίο του Αγίου. Δηλαδή ο λόγος ενός αγράμματου φτωχοκαλόγερου έχει αποκτήσει τέτοια παγκόσμια ευέλεια και τέτοια επιρροή στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό το γεγονός από μόνο του απευθύνομαι έτσι σε καλοπροαίρετους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Αυτό το γεγονός από μόνο του δεν είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Και δείχνει ότι υπάρχει και μία άλλη πηγή σοφίας. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός και ήξερα μέχρι το πανεπιστήμιο ότι η σοφία βγαίνει από το πανεπιστήμιο, από τα εργαστήρια, από τα πειράματα κτλ. Και ορίστε, έχουμε εδώ μπροστά το ζωντανό παράδειγμα ενός αγράμματου ανθρώπου, αγράμματου κατά την κοσμική έννοια, να έχει αποκτήσει τόση μεγάλη σοφία. Άρα μπορούμε να καταλήξουμε με ασφάλεια και να πούμε ότι υπάρχει και μία άλλη πηγή σοφίας, η οποία δεν προέρχεται από τα πανεπιστήμια, αλλά προέρχεται μέσα από τον τρόπο ζωής, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν είναι μία εξαιρετική περίπτωση. Είναι ένα λουλούδι που φύτρωσε μέσα στην Ορθόδοξη Μοναχική Παράδοση. Από εκεί τράφηκε. Από τα βιβλία της Εκκλησίας μας, από τις ακολουθίες, από το Ευαγγέλιο και από τα μυστήρια. Άρα λοιπόν εδώ μπροστά βλέπουμε να εφαρμόζεται, να αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι η πηγή αυτής της σοφίας. Και θυμάμαι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όταν πήγε 12 ετών ο Χριστός στο ναό και απορούσαν οι Εβραίοι, πώς αυτός λέει έχει τόση σοφία χωρίς να έχει σπουδάσει. Την ίδια απορία θα μπορούσε να πει κανείς και προς τον Άγιο Παΐσιο, πώς αυτός απέκτησε τέτοια σοφία. Και έρχεται αργότερα ο ίδιος ο Χριστός να δώσει την απάντηση και λέει, εγώ θα σας δώσω σοφία. Όταν σας καλέσουν, λέει, να απολογηθείτε, μην σκέφτεστε, εγώ λέει θα σας δώσω σοφία, τι πρέπει να πείτε και τι ώστε κανείς να μην μπορεί να αντιλέξει. Αυτή είναι η θεϊκή σοφία. Συγγνώμη, αυτή είναι η θεϊκή σοφία την οποία τη βλέπουμε στο πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου. Και μάλιστα αυτός ο θείος φωτισμός είναι έτσι εκπληκτικός. Να σας διηγηθώ ένα περιστατικό που μου είπε ένας φίλος, γιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου, για να αποκτήσετε έτσι μία αίσθηση τι μιλάμε για θείο φωτισμό και γιατί μιλάμε τι είναι αυτή η Θεία Σοφία. Λέει, εγώ ήμουν διευθυντής σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, και έπρεπε να διαλέξω να αγοράσω ένα ακριβό μηχάνημα, έκαμε 100 εκατομμύρια, για την κλινική. Και υπήρχαν 2 εταιρείες που το βγάζανε. Ήταν λίγο διαφορετικά μεταξύ τους. Βρε τα άγραφα, τα σύγκρινα, ποιο έχει πλεονεκτήματα, τι, και δεν μπορούσα να καταλήξω. Και λέω, πάω να πω στον πατέρα Παΐσιο να τον συμβουλευτώ. Εγώ περίμενα, λέει, να μου πει πάρε το Α ή πάρε το Β. Αυτός όμως κάθισε, λέει, και μου μίλησε αρκετή ώρα και μου λέει, αν πάρεις το τάδε τύπο μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις σε αυτή και σε αυτή την αρρώστια Επίσης έχει εκείνη τη λειτουργία, λέει, που αν το χρησιμοποιήσεις και το συνδυάσεις έτσι, λέει, θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε αυτές και σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λέει, μου μίλησε και σαν γιατρός που ξέρει τις αρρώστιες και σαν τεχνικός που γνωρίζει πολύ καλά, ας πούμε, το μηχάνημα. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό είναι που λέμε ο Θείος Φωτισμός. Αυτό είναι που λέμε ότι υπάρχουν γεγονότα που υπερβαίνουν τη λογική, υπερβαίνουν την καθημερινότητα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα και το Θείο Φωτισμό. Το άλλο γεγονός που είναι εύκολα διαπιστώσιμο και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, είναι τα πλήθη τα οποία συγκεντρωνόντουσαν γύρω από τον Άγιο Παΐσιο. Καθημερινά 100-200 άτομα πηγαινόντουσαν στον κελί του. Όταν έβγαινε δύο φορές το χρόνο από το Άγιο Όρος και πήγαινε στα μοναστήρια που βρισκόντουσαν κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πλημμύριζε ο τόπος. Είχα στείλει μια φορά τη γυναίκα μου εκεί να πάει να πάρει την ευχή του, λέω, πήρε την ευχή? Όχι. Γιατί? Λέει, πήγα από το μεσημέρι, λέει, 3 η ώρα και είχε φτάσει βράδυ, λέει, αργά το βράδυ, και η αυλή του μοναστηριού, που είναι σαν ένα γήπεδο θα έλεγε κανείς, ήμασταν, λέει, κολλητά ο ένας πάνω στον άλλον σαν σαρδέλες, λέει. Κουράστηκα και έφυγα. Για να καταλάβετε γιατί πλήθους μιλάμε. Μιλάμε για 10.000 άνθρωποι, ας πούμε. Αυτό το φαινόμενο το διαπιστώνουμε και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, όταν έβγαινε ο Χριστός, τα πλήθη τον συνέχεια. Αφού ο Χριστός πολλές φορές πήγαινε στον κάμπο έξω για να μπορούν να μαζευτούν οι άνθρωποι. Στο θαύμα που πολλαπλασίασε τους άρτους, 5.000 άντρες μόνο ήταν, χώρια τα γυναικόπαιδα. Αυτό το ίδιο γεγονός το ζήσαμε και με τον Άγιο Παΐσιο. Και θυμάμαι μια μέρα που το συνειδητοποίησα, όταν έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο και είπα μέσα μου, κάπως έτσι θα ήταν και στην εποχή του Χριστού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σειρά γύρω από τον Άγιο. Τι ήταν αυτό που τραβούσε τους ανθρώπους πάνω του? Γιατί πήγαιναν σε αυτόν και δεν πήγαιναν σε κάποιον άλλο? Αυτό που τους τραβούσε τους ανθρώπους σαν μαγνήτης πάνω του ήταν η χάρη του Θεού. Αναρωτήθηκα και είπα μια φορά, λέω, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι τόσες ώρες να πάρουν την ευχή του και πόσο θα σταθούν μπροστά του, ρε παιδάκι μου, ας πούμε. Θα κάτσουν ένα λεπτό, πολύ, μισό λεπτό? Θα του πούν δύο λόγια? Και τι στο καλό μπορεί να συμβεί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Γιατί περιμένουν τόσο πολύ? Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι από μία συνάντηση με τον Άγιο έτσι ολιγόλεπτη άλλαξε όλη η ζωή, όλη η ζωή του. Θα προσπαθήσω με μερικά παραδείγματα να σας το κάνω κατανοητό αυτό το πράγμα. Τι γινότανε μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο. Ο Άγιος ήταν αυτό που η Εκκλησία μας λέει Θεός, ήταν ένας θεωμένος άνθρωπος. Ο Χριστός κατοικούσε μόνιμα μέσα του. Και ό,τι ο Χριστός έχει από τη φύση του σαν Θεός που είναι, το αποκτάνει και οι Άγιοι σαν χάρισμα, σαν δώρο από το Θεό. Ένα από τα πολλά δώρα που είχε πάρει από το Θεό ο Άγιος Παΐσιος ήταν και το δώρο της διάκρισης. Όπως για μας είναι εύκολο να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου και να λέμε αυτός έχει, ξέρω εγώ, ξανθά μαλλιά, αυτός έχει πράσινα μάτια, έτσι ο Άγιος το είχε πολύ εύκολο να βλέπει την καρδιά που έχει ο άνθρωπος μέσα. Ήξερε την καρδιά του ανθρώπου, ήξερε το εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου. Δεν κοιτούσε στο πρόσωπο τον άνθρωπο, τον κοιτούσε μέσα στην καρδιά. Και ήξερε ο Άγιος ποιο είναι το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου. Ήξερε που πονάει. ήξερε και τι πρέπει να του πει. Γι' αυτό πολλές φορές με δύο κουβέντες που έλεγε σε κάποιον άνθρωπο συγκλονιζόταν και βοηθιόταν. Γιατί όταν του αποκάλυψε τα κρυφά του, ας πούμε, ο άλλος έδινε βαρύτητα στη γνώμη του. Να σας πω ένα περιστατικό προσωπικό δικό μου που δείχνει αυτό το χάρισμα που είχε ο Άγιος. Την πρώτη φορά που τον πήγα γίναν πολλά πράγματα, που τον είδα την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, του λέω, Γέροντα, λέω, εγώ δεν προσκυνάω εικόνες ούτε φυλάω χέρια. Έτσι ξεκίνησε. Μου λέει, καλά κάνεις, μου λέει. Αφού δεν πιστεύεις, λέει, αυτό είναι το τίμιο. Λέω, εντάξει, λέω, συνοηθήκαμε. Οπότε συνέχισα την κουβέντα μαζί του. Και κατάλαβα γρήγορα, ένιωσα δηλαδή πιο πολύ, έτσι μες στη ψυχή μου, ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει. Όχι απλώς ενδιαφέρεται για μένα, αλλά με αγαπάει. Οπότε και αυτό το νιώθανε πολύ. Και έτσι ξεκλειδώναν οι ψυχές, τον εμπιστευόσουνα και του ανοίχθηκα. Του λέω, Γέροντα, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα έχεις? Να, λέω, θυμό μου. Με πιάνει ένας θυμός, λέω, να σκοτώσω άνθρωπο ώρες. Με κοιτάει καλά καλά και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα και είχε γίνει αυτό και αυτό το περιστατικό? Από εκεί θύμωσες και κάνεις έτσι. Και έχει πέσει το στόμα μου, έχει ανοίξει μια πιθαμή. Μου θυμίζει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας, πριν 12-15 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που εγώ το είχα ξεχάσει. Αυτός έρχεται να μου το θυμίσει. Και τον κοιτάω, ας μου επιτρέπει, ξαχάζω, δηλαδή, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πού το ξέρει? Πού το ξέρει? Ένα, αυτό είναι που λέμε ότι ο γέροντας ήταν καρδιογνώστης. Ήξερε την καρδιά του άλλου του ανθρώπου. Και όταν μου δίνεται συμβουλή, μου έδωσε μία συμβουλή, μία συνταγή. Θα προσέξεις αυτό και αυτό, τρία πράγματα μου. Και να σου φύγει. Όντως μου φύγει. Αυτό το χάρισμα το είχε συνέχεια. Δεν ήτανε ότι κάποιες στιγμές τον φώτιζε ο Θεός και καταλάβαινε. Είχε συνέχεια αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλοι μοναχοί στο Άγιο Όρος οι οποίοι φωτίζονται, παρακαλάνε, κάνουν προσευχή πνευματική, ξέρω εγώ, που εξομολογούνε και τους φωτίζει ο Θεός και τους αποκαλύπτει κάτι για την ψυχή ενός ανθρώπου. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα μόνιμα και δεν έγινε αυτό μόνο με μένα, έγινε με εκατοντάδες ανθρώπους. Ένα άλλο περιστατικό πάλι που δείχνει το ίδιο, έτσι να σας δώσω το καταλάβετε, ήταν μακριά, 20 μέτρα περίπου από μένα, και μιλούσε με κάποιους ανθρώπους. Εγώ καθισμένος παρακολουθούσα από μακριά. Και επειδή τον είχα πολύ αγάπη, έκανα μια προσευχή μέσα μου. Αυτός ήταν γεράκος. Κουραζόταν να κουβαλάει λουκούμια και νερά, να φιλοξενεί τους επισκέπτες του. Και προσευχήθηκα και είπα, λέω, Θεέ μου, λέω, κάνε το γέροντα να με κρατήσει υποτακτικό εδώ, λέω, στην Παναγούδα, στο κελί του, να μοιράζω λουκούμια και νερά στους ανθρώπους, να μην κουράζεται. Και ενώ μιλούσε με άλλους ανθρώπους, εντάξει, γυρίζει λοιπόν, με κοιτάει, χτυπάει το χέρι στο πόδι, σκάει στα γέλια και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Το έπιασε. Ήξερε τι σκέφτηκα, τι προσευχήθηκα. Και μάλιστα τη στιγμή που μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Ένας άλλος, ο ψάρτης εκεί στη γειτονιά μας, λέει, είχαμε πάει μια φορά 5-6 άτομα να δούμε το γέροντα. Λέει, παιδιά, τι θέλετε? Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, πείτε μας εσείς ό,τι θέλετε. Και άρχισε, λέει, μας μίλησε. Αλλά ο λόγος του, λέει, εμένα μου φάνηκε, λέει, ότι ήταν λίγο μπερδεμένος, δεν είχε συνοχή. Αλλά είπε κάτι για μένα, λέει, που κατάλαβα ότι αυτό το λέει για μένα. Μίλησε για ένα πρόβλημα που με απασχολούσε και με βοήθησε, λέει, με αυτό που μου είπε. Φεύγοντας, λέει, ρωτάω τους ανθρώπους, λέει, παιδιά, λέει, πώς σας φάνηκε αυτά που είπε ο πατήρ Παΐσιος, δεν ήταν λίγο μπερδεμένα? Και πετάει το άλλο, ναι, λέει, αλλά είπε κάτι για μένα. Και για μένα, και για μένα. Δηλαδή, είχε μιλήσει για τον καθένα προσωπικά. Ήξερε τι είχε ο καθένας μέσα στην καρδιά του, ποιο ήταν το πρόβλημά του. Και αυτό γινότανε καθημερινά. Με χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι διαδόθηκε η φήμη του. Έλεγε, έχουν οι άνθρωποι τους τρόπους και έχει και ο Θεός τους δικούς του. Στην αρχή δεν μιλούσαν για τον Πατέρ Παΐσιο. Η φήμη του Αγίου διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Από τις χιλιάδες θαύματα που έκανε. Στο τέλος μου το ομολόγησε ο ίδιος αυτό το χάρισμα που είχε. Μετά από χρόνια, ήταν λίγο πριν κοιμηθεί, είχε καρκίνο. Καθόταν όρθιος, κρατιόταν από ένα κλαδάκι της ελιά, μιας ελιάς και ασχολιόταν με τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος είχε αιμορραγίες και εγώ τον έβλεπα, ήξερα πόσο εξαντλημένος είναι και στεναχωριόμουν. Και αυτός ασχολιότανε με τα προβλήματα των άλλων. Τον εαυτό τον είχε κάνει στην άκρη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είχε χρόνο ούτε να φάει, ούτε να μαγειρέψει, ούτε να δουλέψει, τίποτα, ας πούμε. Τον έβλεπα εγώ σε αυτή την κατάσταση, σε τι προσπάθεια κατέβαλε και στεναχωριόμουν. Και γυρίζει και μου λέει, μη στεναχωρίασαι, Θανάση, λέει. Εμένα δεν με κουράζουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ ξέρω, λέει, ποιοι είναι, πώς τους λένε, τι πρόβλημα έχουν, λέει. Ξέρω και τι πρέπει να τους πω. Εγώ χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό το χάρισμα που σας είπα, ότι ήταν καρδιογνώστης, μου το ομολόγησε ο ίδιος. Αυτός ήταν ο τρόπος. Γι' αυτό το λόγο περίμενα 10.000 άνθρωποι να πάρουν την ευχή του. Γι' αυτό το λόγο χιλιάδες άνθρωποι ευεργετήθηκαν από αυτόν. Και πολλές φορές τα πράγματα ήταν δύσκολα, ας πούμε. Και υπήρχαν εμπόδια που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Ήμουνα μια φορά στο κελί εκεί πέρα και κάποιος χτύπησε, πήγε ο γέροντας, ήμασταν εμείς μέσα και συζητούσαμε οι δυο μας, πήγε ο γέροντας να ανοίξει και ακούω κάποιον να πέφτει στα πόδια και να φωνάζει, γέροντα, αγαπημένο μου γέροντα, να του βάζει μετάνιο, προσπαθεί να σέρνεται κάτω, του φιλήσει τα πόδια σου. Και ο γέροντας, μη βρε, τι είναι αυτά που κάνεις, σήκω, σήκω, τι είναι αυτά που κάνεις, του τραβιέται, προσπαθείς να το αποφύγει. Και είπα εγώ μέσα μου, λέω, ποιος φέρεται έτσι, λέω, με τέτοιο τρόπο, ας πούμε. Λέω, θα είναι κανένας νέος καλόγερος, ξέρω εγώ, που έχει ζήλο, τέλος πάντων. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα, βλέπω έναν άνθρωπο με ένα κουστούμι, γραβάτα, πενιντάρης, με ένα μουστάκι, έτσι. Μόλις τον είδα, απόρρισα, λέω, αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε έτσι. Λέω, εδώ κάτι έχει γίνει. Υπάρχει κάποιο θαύμα. Οπότε φεύγοντας, μου το ομολόγησε ο ίδιος. Μου λέει, εγώ, λέει, είμαι αξιωματικός στην αεροπορία. Είχα καρκίνο. Πήγα έκανα χείριση στο Λονδίνο, μου βγάλανε 3/4 από τα πνευμόνια μου. Μου λέει, και το άλλο πειραγμένο είναι, λέει, άμα στο βγάλουμε με τι θα αναπνέεις. Μου δώσε 2 εβδομάδες ζωή. Πήγα στο Άγιο Όρος, πήγα να γυρίσω στην Ελλάδα, λέω, πάω πεθάνω στην Ελλάδα. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, μου ήρθε η επιθυμία να πάω στο Άγιο Όρος. Ξεκίνησα να πάω στο Άγιο Όρος. Στο καραβάκι, λέει, δεν ήξερα που να πάω. Όλοι μιλούσαν για τον Παΐσιο, για τον Παΐσιο, λέω, πάω κι εγώ στο Παΐσιο. Έφτασα εκεί στο μοναστήρι, στο Κουτλουμούσι, μου λένε, ξέρω εγώ, λέω, είμαι άρρωστος, έτσι να με βάλεις μόνο σε ένα δωμάτιο, με βάλεις μάλλον. Εντάξει, λέει. Ας σου δώσω, λέει, και ένα φακό να πας το βράδυ, λέει, να δεις τον γέροντα, γιατί αλλιώς θα μπορέσει να το δεις μόνος. Πάει πολλοίς κόσμος, λέει, με το που φέξει, λέει, γεμίζει κόσμο. Λέει, θα σου δείξω το δρόμο, θα σου ανοίξω και την πόρτα, να πας το βράδυ, λέει, να τον πετύχεις μόνο του. Κατεβαίνω κάτω, λέει, όντως το βράδυ με το φακό, πριν φτάσω, λέει, πριν χτυπήσω, ανοίγει η πόρτα, ο γέροντας, μου λέει, καλώς τον Γιώργο, λέει, σε περίμενα. Κόκαλο εγώ, λέει. Με είπε με το όνομα. Έλα, έλα μέσα, λέει, κάνει και κρύο. Τον ακολούθησα, μπήκα μέσα αυτό, Κάθισα, λέει, να λέει, αυτά τα ετοίμασα για σένα. Κοιτάζω δίπλα, είχε ένα δισκάκι, είχε το λουκούμι, το τσιμπουράκι και ο καφές ζεστός, λέει. Μόλις είδα ότι ο καφές είναι ζεστός, η έκπληξή μου έγινε ακόμα πιο μεγάλη. Δεν έβγαλα κύχλη, μια λέξη δεν έβγαλα από το στόμα μου. Τόσο είχε εντυπωσιαστεί. Συνεχίζει ο γέρνος και του λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, δεν θα πας από αυτό. Και πιάνει, λέει, και με σταυρώνει τρεις φορές στο στήθος. Εκεί που είχε κάνει την εγχείρηση. Από τις δύο εβδομάδες, λέει, που μου δώσανε οι γιατροί, 5 χρόνια έχουν περάσει. Γι' αυτό, λέει, με είδες που έκανα έτσι. Κάθε τόσο με πνίγει η ευγνωμοσύνη, λέει, και έρχομαι να του φιλήσω τα πόδια. Λέει, στην αρχή νόμιζα ότι το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο γέροντας ότι με γλίτωσε από το καρκίνο, λέει, και ζω. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι το πιο μεγάλο δώρο που μου έκανε, λέει, είναι η πίστη, λέει. Γιατί μέσα από αυτό το θαύμα, λέει, πίστεψα και άρχισα να εξομολογούμε, να κοινωνάω κτλ. Γιατί, λέει, από το καρκίνο, λέει, και αν δεν φύγουμε από το καρκίνο σε 2 εβδομάδες, θα φύγουμε σε κάμποσα χρόνια. Τελειώνει αυτό. Μια σωματική ευεργεσία έχει ημερομηνία λήξης. Η πίστη όμως μας ανοίγει, είναι το κλειδί για την αιώνια ζωή. Αυτό δεν είπε ο Χριστός. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Άρα, λέει ο γέροντας, με βοήθησε να πιστέψω και με βοήθησε να κερδίσω την αιώνια ζωή. Γι' αυτό αισθανόταν ο άνθρωπος μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Και αυτή ήταν και η επιθυμία του γέροντα, ας πούμε. Αυτή ήταν. Δηλαδή όλα αυτά, ό,τι έκαμνε, ό,τι έλεγε ο γέροντας, ήθελε να οδηγήσει τους ανθρώπους στο Χριστό. Ήθελε να τους ανοίξει τα μάτια, τα πνευματικά μάτια πρώτα απ' όλα, για να πιστέψουν το Χριστό και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αυτό ήταν. Η χάρη αυτή που είχε πάνω του Άγιος εκδηλωνόταν πολλές φορές και με ασυνήθιστους τρόπους. Πράγματα τα οποία φεύγουν από την καθημερινή αντίληψη. Ας σας πω ένα περιστατικό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, ειρήνη μην δίδομαι ημίν. Λες τώρα αυτό είναι μια ευχή, ξέρω, άντε πάνε σε ειρήνη, ας πούμε. Όμως εγώ αυτό το πράγμα το κατάλαβα, αυτό που έλεγε ο Χριστός, σας δίνω την ειρήνη, τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω, μιλούσε στους μαθητές του. Κατάλαβα το περιεχόμενο αυτών των λέξεων, το τι σημαίνει, μέσα από τον Άγιο Παΐσιο. Πήγαινα, τον πλησίαζα, στεναχωρημένος, αγχωμένος, με φόβους, με σύγχυση στο μυαλό, και μόνο που καθόμουν δίπλα του, έφευγε. Έφευγε η ταραχή, έφευγε ο φόβος, έφευγε η αγωνία. Αισθανόσουν ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Αισθανόσουν τη χάρη. Δηλαδή ήταν αυτό που έζησα εγώ, το περιγράφουν και τα ασκητικά κείμενα της Ορθοδοξίας μας. Αν διαβάζει τους ασκητικούς πατέρες, λένε ήταν μεταδοτικός της χάριτος. Μπορούσε ο γέροντας να σου δώσει τη Θεία Χάρη. Δηλαδή πολλές φορές σε ακουμπούσε λίγο, σε χάιδευε ή ένα χτυπηματάκι στο κεφάλι και άλλαζες ολόκληρος, άλλαζε η ψυχή σου. Γέμιζες με ειρήνη, γέμιζες με χαρά, γέμιζες με σιγουριά. Μία βαθιά αλλίωση, μία βαθιά ψυχική αλλίωση. Πολλές φορές και από μακριά. Πώς κάθεσαι δίπλα σε μια σώμα και ζεσταίνεσαι, χωρίς να κάνεις τίποτα, κάθεσαι και ζεσταίνεσαι. Έτσι ήταν και με τον Άγιο, τον πλησίαζες και άλλαζες από μέσα σου. Και αυτό συνέβαινε σε πολλούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν όταν διάβαζα στο Ευαγγέλιο θυμόμουν αυτά που ζούσα, τα βιώματα που είχαμε τον Άγιο και καταλάβαινα πολύ καλά τι σημαίνει ειρήνη ημίν, δίδομαι ημίν ή η χαρά η δικιά μου να είναι πεπληρωμένη μέσα. Τα ζούσαμε. Γιατί ο Άγιος αυτό έκανε. Μας φανέρωνε τον Χριστό. Λες ρε παιδί μου, έτσι ήταν και ο Χριστός. Έτσι νιώθανε και οι Απόστολοι, έτσι νιώθανε και οι άλλοι. Και πραγματικά έτσι ήταν. Ο ίδιος Θεός είναι. Ο ίδιος Θεός είναι. Μια φορά το ρώτησα, του λέω ρε γέροντα, λέω, πώς κάνετε όλα αυτά τα θαύματα. Μου λέει, δεν τα κάνω εγώ. Ο Χριστός τα κάνει. Δεν λέει μέσα στο Ευαγγέλιο «Ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιώ και εμείς να τον πείσει». Αυτό είναι λέει, ο Χριστός θα κάνει. Αλλά έβλεπες μπροστά σου, ας πούμε, έτσι ζωντανά αυτά τα πράγματα. Και η χάρη του Θεού εκδηλωνόταν με πολλά πράγματα. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός, σας έχω πει έτσι, και ήμουνα και καλά έξυπνος. Και είχα και μία αντίληψη του κόσμου έτσι ληστική, επιστημονική. Και τα σνόμπαρα, τα πράγματα της Εκκλησίας. Έλεγα, τώρα εντάξει, αυτοί τι κάνουνε, σιγά τώρα μυροβλίζουνε, σιγά οι εικόνες κάνουν θαύματα, όλα αυτά λέω φτιαχτά είναι, είναι κόλπα είναι. Έτσι σκεφτόμουν, προκατηλημένος. Εικονόμησε ο Θεός και μου έφυγε αυτή η προκατάληψη, η περηφάνεια και η τρέλα. Καθόμαστε μια φορά δίπλα-δίπλα σε ένα έτσι, παγκάκι που είχε στην αυλή του και ξαφνικά πετάγομαι πάνω. Και άρχισε να γυρίζω δεξιά-αριστερά να ψάχνω να βρω πού και η θυμία μου. Ευωδίασε όλη η αυλή. Λέω Γέροντα, τι μυρίζει έτσι, τι έχει θυμία μου, πού και η θυμία μου. Έψαχα να βρω πού είναι το θυμία μου. Μια έντονη ευωδία. Με ρωτάει, με κοιτάζει και με ρωτάει ήσυχα, μου λέει σου ευωδίασε. Ναι, λέω Γέροντα, ευωδιάζει πολύ. Και κάθισα σαν βρεγμένη γάτα δίπλα του, γιατί κατάλαβα ότι αυτός ήταν η πηγή της ευωδίας. Αυτός ευωδίασε. Αλλά αυτή η ευωδία δεν είναι έτσι σαν ένα ωραίο άρωμα που μυρίζεις και φτάνει μέχρι τη μύτη. Πήγαινε βαθιά μες στην καρδιά. Σε άλλαζε μέσα σου, σου προκαλούσε μια πνευματική, μια ψυχική αλλίωση. Άλλαζε η ψυχή σου. Ερχόσουν σε μια άλλη κατάσταση. Ήταν ένα πνευματικό δώρο για να πιστέψεις. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι όταν μυροβλίζουν τα Άγια Λείψανα, ευωδιάζουν οι εικόνες. Ναι, αυτά που ζούσαν όλοι οι χριστιανοί ας πούμε και τα λέγανε και τα διάβαζαν και εγώ τα κορόιδευα, ναι, ήταν αλήθεια. Και μου το έζησα. Ήταν αλήθεια. Και τα οικονόμησα και τώρα πολλοί χριστιανοί, φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς, θα έχετε ζήσει τέτοια πράγματα. Και τα Άγια Λείψανα μυροβλίζουνε και ο Τίμιο Σταυρός σε ευωδιάζει και οι εικόνες, ναι, είναι αλήθεια, είναι η χάρη του Θεού. Δίνει, τον έλεγα τον Γέροντα, Γέροντα τι είναι αυτά, του έλεγα τέτοια, μου λέει σε κέρασε ο Θεός ένα σοκολατάκι από το ζαχαροπλαστείο του. Έτσι το έλεγε χαριτωμένα. Αυτό λέει είναι ένα σοκολατάκι. Υπάρχουν και τούρτες μου λέει. Καταλάβετε. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε λίγο η τύφλα μου. Άνοιξε λίγο το μυαλό μου. Άρχισα να απαλλάσσομαι από τις προκαταλήψεις μου. Και άρχισα να πιστεύω, έτσι οδηγήθηκα στην πίστη. Δεν θα τελειώσουμε πολλά τέτοια πράγματα με πολλούς ανθρώπους. Με πολλούς ανθρώπους. Τα χαρίσματά του ήταν ατελείωτα, θα έλεγε κανείς. Πολλοί άνθρωποι τον έχουν δει, ήταν στο Άγιο Όρος και τον βλέπανε ας πούμε σε ένα μοναστήρι στη διάρκεια της ακολουθίας. Πώς πήγαινε. Τι να πρωτοπεί κανείς. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου το είπε ο πατήρ Ισάκ, αυτός που έγραψε τη βιογραφία του Γέροντα. Ασκητής ο παπά Ισάκ, στενός μαθητής του Αγίου Παϊσίου, λέει ένα απόγευμα ήμουνα καθισμένος στην αυλή, ξεκουραζόμουνα για να αρχίσω την αγρυπνία και ακούω μέσα στο μυαλό μου τη φωνή του Γέροντα, μου λέει πάνε στο τάδε κελί. Βρε, λέω, τι είναι αυτό τώρα. Λέω, με πειράζει ο διάβολος του. Μετά από λίγο, πάνε στο τάδε κελί. Ένα διπλανό κελί του λέει να πάει. Βρε, λέει, τι είναι αυτό, ας πούμε, άρχισε να ανησυχεί. Λέει, τρίτη φορά, τη φωνή του Γέροντα, Σήκω πάνω στο τάδε κελί. Σηκώθηκα λέει και πήγα στην εκκλησία και άρχισα να προσεύχομαι. Γιατί νόμιζα ότι είναι πειρασμός, λέει, μου κοροϊδεύει ο διάβολος στο τύχη. Τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί να πάω στο τάδε κελί. Τέταρτη φορά ακούω επιτακτικά τη φωνή του Γέροντα, τώρα να σηκωθείς και να πας στο διπλανό κελί. Και κάτι με πληροφόρησε μέσα μου και λέω, ας πάω ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα επικίνδυνο ας πούμε, τίποτα αμαρτωλό. Σηκώνομαι και πάω στο διπλανό κελί και τι να δω λέει. Ήταν ένα γεροντάκι λέει εκεί που καθόταν μόνο του και τον είχε πλακώσει ένα δέντρο. Είχε λέει, κουβαλούσε αυτός ξύλα, έσερνε ξύλα από το δάσος για το χειμώνα. Και πώς παραπάτησε, έσερνε ένα κορμό δέντρου και πώς παραπάτησε τον καημένο, έπεσε, το πλάκωσε το πόδι το δέντρο και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και ο Άγιος Παΐσιος του στείλε μήνυμα στον παπά Ισάκ και τον είπε ας πούμε, τράβα εκεί ας πούμε να βοηθήσει το γέροντο. Και πήγα εκεί και το βοήθησα το γεροντάκι. Αν δεν πήγε να λέει τι θα έκανε. Δηλαδή μπορούσε να στείλει και μηνύματα από μακριά. Και το έκανε σε πολλούς. Τώρα σας λέω ένα περιστατικό. Αλλά πολλές φορές όχι μόνο έστελνε μηνύματα έτσι, αλλά έπαιρνε και μηνύματα. Μου έλεγε ο Κυρκώστας, ο οποίος είχε πολλές σχέσεις. Λέει μια φορά θα τον πήγαινα τον γέροντα από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Χαλκίδη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν κάτω πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Παϊσίου και αυτό, θα πηγαίναμε στη Κομωτινή. Στον δρόμο που φτάσαμε, μόλις φτάσαμε εκεί στα Μουδανιά, τέλος πάντων 30 χιλιόμετρα, μου λέει στρίψε, στρίψε από εδώ. Του λέω, γέροντα, από εδώ δεν πάει στη Κομωτινή, από εδώ πάει η Χαλκίδη. Βρε, στρίψε, στρίψε από εδώ. Γέροντα, λάθος κάνεις. Από εδώ δεν πάει στη Κομωτινή. Βρε, στρίψε που σου λέω. Γέροντα, λάθος κάνεις. Τον είχε παρησία ο Κυρκώστας, επέμενε. Βρε, του λέει, πήρα μήνυμα από την Παναγία, λέει, στρίψε από εδώ. Πρέπει να πάμε, λέει, ένα ζευγάρι χωρίς, λέει, και πρέπει να πάμε να τους βοηθήσουμε. Λέει, γέροντα, δεν ξέρω τον δρόμο. Βρε, στρίψε από εδώ, το ξέρει η Παναγία, ας πούμε. Οπότε στρίβει, ας πούμε, και τον οδήγησε μέσα σε δρόμους που δεν ήξερε, τον πήγε μέσα σε μια κομμόπολη, τον πήγε σε ένα σπίτι και σταματήσαμε μπροστά σε ένα σπίτι. Ανεβαίνουμε πάνω, χτυπάμε την πόρτα, ανοίγουμε μέσα, μαλώνανε φωνές. Είχαν χωρίσει τα πράγματά τους, λέει, σε δύο στίβες. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, δηλαδή χωρίζανε. Με το που μας είδανε, λέει, ήταν γνωστοί του γέροντα, σταματάνε. Λέει ο γέροντας στην πεθερά, λέει, εσύ τώρα να φύγεις, λέει, γιατί φταίς και εσύ, λέει, που φτάσανε μέχρι εδώ. Αυτή η καημένη σηκώθηκε, έφυγε. Τους παίρνει από το χέρι, μπήκανε μέσα στο δωμάτιο, μιλήσαν καμιά ώρα και εκεί βγήκαν από το δωμάτιο, λέει, μονιασμένοι. Μέσα σε μια ώρα τους τα ξεδιάλυνε τα θέματα. Λέει, άντε, λέει, τώρα πάμε στην Κομωτινή. Μπήκαμε στο αμάξι και συνεχίσαμε τον δρόμο μας. Αυτό το πράγμα το περιγράφει και το Ευαγγέλιο μέσα. Πόσες φορές, ας πούμε, να, δεν θυμάστε εκεί που λέει με τον που πήγε στον Ευαγγελιστή και του λέει πλησίασε αυτή την άμαξα που ήταν ο Αιθίωπας, εσύ που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και πήγε ο Απόστολος του Άγιου Πνεύμα, τον είπε, πήγε αυτό, λέει, μίλησε τους. Και πήγε και τους μίλησε για τον Χριστό και τους βάφτισε. Ή την άλλη φορά, ας πούμε, που ο Απόστολος Πέτρος προσευχότανε και του είπε το Άγιο Πνεύμα, τώρα θα έρθουν, λέει, να σε ζητήσουν απεσταλμένοι από τον Κορνήλιο, από τον Εκατόνταρχο, να πας μαζί τους. Δηλαδή τι, αυτά που γινόταν, αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο πριν 2000 χρόνια, γίνονται και σήμερα τα ίδια. Ο ίδιος Θεός είναι. Αυτοί είναι πνευματοκίνητοι άνθρωποι. Άνθρωποι που κινούνται από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν η αλήθεια του Ευαγγελίου αποδεικνύεται όχι με

προϊστάμενο συμβεί. Και θεραπείες και καρκίνους, αλλά ο χρόνος είναι λίγος. Θα σας πω κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό, πιο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ξέρω 4 ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν πει προσωπικά ότι έχουν δει τον Άγιο να αστράφτει, να βγάζει φως. Ο ένας είναι επίσκοπος. Τότε δεν ήταν επίσκοπος, ήταν ιερέας και μας το είχε διηγηθεί. Λέει, με είχε φωνάξει ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, να κάνω λειτουργία στο κελί του. Και ήμασταν 3. Εγώ ως ιερέας, ο πατήρ Παΐσιος και ένας άλλος μοναχός. Ή καλά, η ατμόσφαιρα ήταν βουτυγμένη στη Θεία Χάρη, μες στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά, λέει, όταν πλησίασε ο Άγιος να κοινωνήσει, τα έχασα, λέει. Δεν έβλεπα, λέει, το πρόσωπό του. Δεν μπορούσα να δω μάτια, μύτη, στόμα. Ένα φως, λέει, έλαμπε ολόκληρος. Απλώς κράτησα τη λαβίδα, λέει, και ήρθε αυτός να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό το έχει πει δημοσίως και το έχει πει και στο YouTube. Άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Ο άλλος ήταν ένας Ρουμάνος, μοναχός. Άκουγε και αυτός για τον Άγιο Παΐσιο και έλεγε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, υπερβολές είναι όλα αυτά. Και για χρόνια ενώ άκουγε, δεν πίστευε. Μετά από χρόνια, λέει, 5-6 χρόνια που άκουγα, είπα, λέει, να πάω να δω και εγώ τι γίνεται, γιατί λένε τόσα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Και πηγαίνω, λέει, εκεί πέρα, μέρα μεσημέρι, με το που μπαίνω στην αυλή, τον βλέπω περιτριγυρισμένο, λέει, με κόσμο και μιλούσε. Αλλά εγώ, λέει, τον είδα να λάμπει, βουτυγμένο μέσα σε ένα φως. Μεσημέρι, καλοκαίρι, έλαβε. Αλλά λέει όλοι γύρω του, λέει, εγώ έμεινα άγαλμα. Οι άλλοι γύρω του όμως κοινώνησαν κανονικά, λέει, μετά τα συνειδητοποίησε. Μόνο εγώ τον έβλεπα έτσι. Από τότε αυτός ο μοναχός άλλαξε στάση απέναντι στον Άγιο Παΐσιο, τώρα μεταφράζει τα βιβλία του και τα εκδίδει στη Ρουμανία. Βλέπετε πως δουλεύει ο Θεός. Βλέπετε πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Είχαν έρθει κάποιοι μοναχοί από τη Συρία στο κελί του Παπαϊσάκ στην Ανάσταση και γινόταν αγρυπνία. Στενός ο ναός, πολύ μικρός. Ο Άγιος ήταν μόνος του σε ένα δωμάτιο που έβλεπε κατευθείαν μπροστά στην Αγία Πύλη και εκεί καθόταν και προσευχόταν. Οπότε, λέει, ένα Σύριος, λέει, γύρισα έτσι μία και τον βλέπω, λέει, μέσα σε ένα φως, λέει. Και ήταν και σηκωμένος, λέει, δεν πατούσε στο έδαφος, χαμογελούσε, λέει, είχε κλειστά τα μάτια και προσευχόταν και χαμογελούσε. Ο άλλος από απέναντι, και αυτός Σύρος, είδε την έκπληξη στο πρόσωπό του, γύρισε και αυτός, τον είδε και αυτός αυτή την κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι χαβάρι δεν πήραμε. Την άλλη μέρα το πρωί μας το είπανε αυτοί, μόλις έφυγε ο Άγιος, τελείωσε η αγρυπνία και έφυγε, το είπαν σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Λέει, εμείς ήρθαμε να ρωτήσουμε πώς, τι πρόγραμμα να ακολουθήσουμε στο μοναστήρι μας, πώς να ζούμε, με ποιο τρόπο να ζούμε. Και μας έλεγε ο τάδε πατέρας αυτή, συμβουλή ο άλλος τον άλλο, άλλο. Πήγαμε να ρωτήσουμε και τον πατέρ Παΐσιο, μας έδωσε και αυτές κάποιες συμβουλές. Αλλά εγώ, λέει, είχα πίσω στο κεφάλι μου και έλεγα, εντάξει, και γιατί να ακούσουμε τον πατέρα Παΐσιο. Και ποιος είναι ο πατήρ Παΐσιος. Και οικονόμησε ο Θεός, λέει, και είδα αυτό το πράγμα για να καταλάβω, λέει, ποιος είναι ο πατήρ Παΐσιος και γιατί πρέπει να τον ακούμε. Και θα τολμήσω τώρα να το πω δημοσίως ότι και εγώ τον είδα έτσι. Την πρώτη φορά. Τότε που δεν πίστευα.

0: Συζητούσα με έναν συνομήλικο μοναχό, είναι επίσκοπος τώρα, και κατάλαβα ότι λέω αυτοί είναι έξυπνοι, ας πούμε, γιατί εγώ τους χριστιανούς είχα για κουτούς. Λέω αυτοί είναι έξυπνοι, τους κόφες. Και αυτά που λέγανε μου έκαναν εντύπωση, αυτά που μου είχε πει ο μοναχός. Εντάξει, δεν τα πίστευα όλα, δεν τα αποδεχόμουν, αλλά καταλάβαινα ότι είχαν μία ποιότητα αυτά τα πράγματα. Μου λέει, πάω να γνωρίσω τον πατέρ Παΐσιο. Λέει, γιατί να πάω να γνωρίσω τον πατέρ Παΐσιο. Καλά, δεν τα λέμε εδώ. Μου λέει, βρε, πάρε, λέει, αυτός δεν είναι σαν και εμάς. Λέω, τι δεν είναι σαν και εμάς. Λέει, αυτός κάνει θαύματα. Λέω τώρα και εσύ, τα παραλέσω, τι θαύματα. Βρε, πάνε, μου λέει. Και επειδή τον είχα αγαπήσει, τον είχα εκτιμήσει, ας πούμε, είπα να τον ακούσω. Και έτσι τράβηξα κάτω στο κελί, πρώτη φορά, να πάω στην Παναγούδα, ας πούμε. Πήγα από το κάτω μέρος του κελίου, χτυπάω το αυτό, βγαίνει κάποιος μέσα από ένα μπαλκονάκι, δεν έβλεπα, μου λέει, παιδί, τι θες? Λέω, τον Παΐσιο. Μου λέει, τον θες? Εγώ εκνευρίστηκα και λίγο, γίδρωσα, λέω, έχει πλάκα με ανοίξει. Λέω, θα με ανοίξει τώρα. Και λίγο ζέρβε. Δεν ήξερα ο κακομίζης, δεν ήξερα που, τι μου γίνεται. Μου λέει, εντάξει, λέει, ξεκλείδωσε και κλείδωσε πίσω και ξανά έλαβα. Άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, πήρα το κλειδί και ανέβηκα. Όταν πλησίασα κοντά στο σπίτι, μου λέει, εδώ μου είπε η ζακέτα, λέει, δεν μου τη δίνεις λίγο? Θα σας τη δώσω. Πάω να πάρω τη ζακέτα και τεντώνομαι πάνω στο μπαλκονάκι να του τη δώσω. Και ήταν η πρώτη φορά που κοιταχτήκαμε στον πρόσωπο. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακόμα το θυμάμαι το βλέμμα του. Αλλά όπως τον κοίταξα, λίγα δευτερόλεπτα τον κοίταξα και έψω το κεφάλι μου κάτω. Δεν άντεχα να τον κοιτάξω. Μια ματιά, τάκ, έτσι το κεφάλι κάτω. Γιατί άστραφτη. Είδα ένα φως. Και αμέσως άλλαξε ολόκληρος μέσα μου, όλος. Βγήκα έξω από τον εαυτό μου. Και χωρίς έτσι εκστατικός κατά κάποιον τρόπο, έκανα μία μεταβολή και άρχισα να περπατάω και ρωτούσα τον εαυτό μου, λέω, μα τι είδες τώρα εσύ? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγάζει φως? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να στράφτει? Τώρα έγινε αυτό το... Τι είναι αυτό τώρα? Είχα χάσει τον κόσμο. Είχε φύγει η γη κάτω από τα πόδια. Περπάτησα κανένα 50 μέτρα, πήγα από την πίσω μεριά, τον ξαναείδα τον γέροντα μπροστά. Αλλά αυτή τη φορά ήτανε ένα κανονικό γεροντάκι, ένα κανονικό γλυκό γεροντάκι. Δεν είχε καμία σχέση με αυτή την αεροπρέπεια, με αυτό το μεγαλείο, με αυτό το θεϊκό πράγμα που είχα δει πριν από λίγο. Δεν είπα κουβέντα. Τα είχα χάσει τόσο πολύ, είχα σοκαριστεί, που δεν είπα κουβέντα για αυτό το πράγμα. Έπρεπε να περάσουν μήνες. Βγήκα έξω στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσω να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα, να το ξανασκεφτώ. Και είπα στον εαυτό μου, κοίταξε να δεις, λέω, αυτό έγινε, δεν ξέρω τι είναι, πάνε να βγάλεις άκρη. Και έτσι ξαναγύρισα πίσω και πήγα και ξαναπήγα στον πατέρ Παΐσιο και γίνα κι άλλα κι άλλα. Μετά από χρόνια συνειδητοποίησα τι ήταν αυτό που είχε γίνει. Εκεί που προσκυνούσα την εικόνα της μεταμόρφωσης, είδα τον Χριστό να στράφτει. Λέω, κοίταξε να δεις. Τηρουμένο των αναλογιών πάντοτε, κάτι τέτοιο έγινε, λέω, και με μένα τότε. Και αυτοί που είπαν. Τι λέμε μέσα στο σύμβολο της πίστεως? Φως εκ φωτός. Πιστεύω σε έναν Θεό εκ Θεό, φως εκ φωτός. Τέτοια, τι είναι αυτό? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Θεός ο οποίος εκδηλώνεται πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο. Και άμα διαβάσετε τα τροπάρια της Εκκλησίας, είναι γεμάτα από τέτοια πράγματα. Τι λέμε στον Εσπερινό? Δεν ψάρουμε? Φως ηλαρών Αγίας Δόξης. αθανάτου πατρός. Αυτό είναι. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκα στην πίστη. Σας κούρασα. Δεν τελειώνουνε. Δεν τελειώνουνε. Χιλιάδες θαύματα, χιλιάδες άνθρωποι τα είδαν. Έτσι διαδόθηκε η φήμη του. Έτσι απέκτησε παγκόσμια φήμη. Γι' αυτό τα πλήθη πέφτανε πάνω του. Γιατί είχε τη χάρη του Θεού πάνω του. Αυτό να μου τους τραβούσε. Δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Τόσο μεγάλος Άγιος ήταν. Ένας γιατρός μπορεί να καταλάβει ποιος γιατρός είναι καλός. Ένας δάσκαλος μπορεί να καταλάβει ποιος δάσκαλος είναι καλός. Ένας μαθητής ξέρει ποιος από τους συμμαθητές του είναι καλός. Τώρα για να καταλάβεις έναν Άγιο, κοιτάς τον ουρανό, πού να καταλάβεις τι γίνεται. Ένας άλλος Άγιος όμως καταλαβαίνει καλύτερα. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό και το λέω. Ο Άγιος Πορφύριος είπε για τον πατέρα Παΐσιο: Αγίους σαν τον πατέρα Παΐσιο φανερώνει ο Θεός στη γη κάθε 400 χρόνια. Πολύ βαρύς ο λόγος. Πολύ. Και μου έχει κάνει εντύπωση, δεν το ξεχνά. Και στο Άγιο Όρος λένε, πόσο μεγάλος ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Ένα άλλο σαν τον Μεγαντώνιο. Δηλαδή το συγκρίνουν με τις κορυφές της Ορθοδοξίας. Πραγματικά ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος. Και ο Θεός φανέρωσε στην εποχή μας τρεις μεγάλους Αγίους. Και τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη. Γιατί μας έλεγε ο Γέροντας ότι δούμε σε δύσκολα χρόνια. Και λέει στην εποχή μας, λέει, έχει μεγάλη διάδοση μαγεία. Έχει μεγάλη διάδοση μαγεία. Γι' αυτό βλέπεις, λέει, σήμερα γίνονται θαύματα που γινόντουσαν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Γιατί η πίστη μας πολεμιέται από πολλές μεριές. Προσπαθούν να αποδομήσουν, ας πούμε, τη χριστιανική πίστη, να μας πάνε στο περιθώριο. Και για να μας στηρίξει ο Θεός, μας έδωσε αυτούς τους μεγάλους Αγίους. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια, μου λέει. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Και ήρθανε. Σε μερικούς, λέει, δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Δεν πειράζει όμως, λέει. Έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι, λέει, από φιλία ή από δικαιοσύνη, αλλά γιατί έτσι θα φέρει ο Θεός τα συμφέροντα του μεγάλου. Η Τουρκία θα διαλυθεί, λέει, και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Θα πολεμάνε μεταξύ τους και δεν θα μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον και θα βρουν σαν συμβιβαστική λύση και θα πούνε την Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς θα την πάρουμε ούτε εσείς. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Και θα μπει ελληνικό στρατό στην πόλη χωρίς να πολεμήσει. Αυτά τα λόγια τα άκουσα με τα αυτιά μου. Τώρα βέβαια πολλοί τα βάζουν και τις άλψες, ας πούμε. Εγώ όταν τα άκουσα όμως, απόγευμα ήτανε που μου τα είπε, πήγα στο δωμάτιό μου, τα σκεφτόμουν όλο το βράδυ και λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, η Κωνσταντινούπολη, λέω, είναι 12 εκατομμύρια, πόσοι είναι? Πιο πολλοί από εμάς, λέω. Και να μας δώσουν την πόλη, λέω, πώς θα τους φέρουμε πόλη, πώς θα τους κυβερνήσουμε. Οπότε την άλλη μέρα ξανακατεβαίνω κάτω. Λέω, το και το έγινε, τι θα γίνει? Χαμογέλασε και μου λέει, κοίταξε αν δεις. Πρώτο είναι, λέει, ότι θα σκοτωθούν πολλοί, θα πέσει και χολέρας που θα γίνουν πολλοί. Δεύτερο είναι, λέει, ότι θα μας δώσουν, λέει, μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Γιατί η πόλη τώρα έχει απλωθεί και από τις δύο μεριές της θάλασσας. Και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λέει, θα το περάσουν στην ασιατική μεριά. Εμείς θα έχουμε μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Και αυτό θα τα κάνουν, λέει, για να είναι τα νερά διεθνή. Να περνάνε τα πλοία, ας πούμε. Και το τρίτο, λέει, είναι ότι πάρα πολλοί, λέει, θα ξαναβαπτιστούν χριστιανοί. Γιατί άμα πάτε στη Τουρκία, οι Τούρκοι ήταν Μογγόλοι, χριστομάτιδες, έτσι. Τώρα άμα πάτε εκεί και τους δείτε, σαν και εμάς είναι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εξισλαμισμένοι. Και το ξέρουν. Τώρα τελευταία, λέει, δόθηκε μέσω του ίντερνετ να ψάξουν, λέει, να βρουν την καταγωγή τους οι Τούρκοι και έπεσε το σύστημα και πολλοί που δεν το ξέρανε είδαν ότι ήταν από τους Έλληνες, από τους Αρμένους, κατάγονταν από χριστιανούς, ας πούμε. Και θα ξαναγυρίσουν, θα ξαναβαπτιστούν. Το ψάξα λίγο παραπάνω το θέμα και βρήκα ότι αυτό που λέμε Τουρκία, ας πούμε ότι τώρα χοντρά είναι 60 εκατομμύρια, το 1 τρίτο 20 εκατομμύρια είναι οι Κούρδοι, το άλλο 20 εκατομμύρια είναι οι Αλεβίτες ή οι Μπεκτασίδες όπως σου λένε. Και αυτή είναι μια πολιτιστική ομάδα, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι δεν θεωρούν σε αυτούς τους μουσουλμάνους. Έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να κάνουν αίτηση στον ΟΗΕ να αναγνωριστούν σαν ξεχωριστή θρησκεία, γιατί δεν θέλουν να πηγαίνουν στο τζαμί, θέλουν να έχουν δικούς τους λαούς. Αυτοί οι Μπεκτασίδες, λοιπόν, που δεν θεωρούν τον εαυτό τους μουσουλμάνο, έχουν μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες, γιατί η μόρφωσή τους είναι ελληνική. Διαβάζουν δηλαδή τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Και λέω, κοίταξε να δεις, αυτοί είναι που θα ξαναγίνουν χριστιανοί μάλλον. Και μιλούσε όχι για χιλιάδες, για εκατομμύρια. Σας είπα έτσι και μία προφητεία. Αυτή την προφητεία εγώ την πιστεύω. Απόλυτα την πιστεύω. Γιατί το έχω δει στη ζωή μου. Μου έλεγε σε μένα, ήταν ένας άνθρωπος, λέει, ο οποίος του συνέβη και αυτό και αυτό και βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και έλεγε, τι να κάνω. Έπρεπε να κάνει αυτό, ας πούμε. Και μετά από μια εβδομάδα έβλεπα ότι εγώ ήμουν αυτός ο άνθρωπος που βρισκόταν σε αυτή τη θέση και με είχε συμβουλέψει τι να κάνω. Και λέω, αφού τώρα βλέπει τη δικιά μου τη μικρή τη ζωούλα, ας πούμε, και μου λέει τι θα γίνει. Μου είχε πει, παραδείγματος χάρη, ότι θα κάνουμε τρία παιδιά και άλλα πράγματα. Λέω, αφού βλέπει τη δικιά μου την ασήμαντη τη μικρή τη ζωούλα, δεν θα μπορεί να δει, ας πούμε, και γεγονότα που αφορούν την πατρίδα μας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα είδε και σίγουρος ότι θα γίνουν έτσι όπως τα λέει. Και γι' αυτό τα λέω. Για να υπάρχει μια μαρτυρία ότι ο Άγιος Παΐσιος τόσα χρόνια πριν προέβλεψε τα γεγονότα. Και βλέπετε τώρα για τη διάλυση της Τουρκίας έχουν αρχίσει να μιλάνε τώρα, 30 χρόνια μετά ας πούμε, έχουν αρχίσει να μιλάνε και αυτοί που κάνουν τη γεωστρατηγική και τις αναλύσεις. Ο Άγιος μας τα έλεγε 30 χρόνια πριν. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν. Και τι ήθελε με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα έλεγε. Για να βοηθηθούμε να πιστέψουμε. Και εγώ γι' αυτό τα λέω. Να τα ακούσουν οι νέοι μας και να το θυμούνται αυτό και όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα να καταλάβουν τη μεγάλη αξία που έχει η πίστη μας, η ορθόδοξη πίστη μας. Όλα αυτά είναι βοήθεια του Θεού στους ανθρώπους για να βρουν τον δρόμο τους μέσα στη ζωή. Για να πιστέψουμε και να περπατήσουμε σωστά τη ζωή μας. Σήμερα μας προσπαθούν να μας τραβήξουν από εδώ, από εκεί, να μας περιπλανήσουν. Γι' αυτό τα έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι οι προφητείες, ας πούμε. Και τώρα βέβαια υπάρχουν πολλοί που βάζουν και τα προσωπικά, βάζουν και τις άρτσες, λένε και ψέματα και τα διαστρεβώνουν τα πράγματα για να αποδομήσουν τον Άγιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ας πούμε. Θα τελειώσω λέγοντάς σας και μια συμβουλή έτσι περί προσευχής. Γιατί φαντάζομαι εσείς εδώ πέρα όλοι προσεύχεστε. Και έλεγε ότι η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Το θεωρούσα απαραίτητο, με συμβούλευε εμένα, να διαβάζεις το Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Ένα κεφάλαιο λέει από το Ευαγγέλιο να το διαβάζεις κάθε μέρα και να κάνεις προσευχή σου κάθε μέρα. δεν περνούσε το μυαλό του ότι ο χριστιανός πηγαίνει μόνο την Κυριακή δύο ώρες στην εκκλησία, ας πούμε. Δεν είμαστε part-time χριστιανοί, είμαστε σ' όλη μας τη ζωή χριστιανοί. Έλεγε ότι η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, έχουμε ανάγκη από την προσευχή. Όπως αναπνέουμε, έτσι πρέπει να προσευχόμαστε. Μια φορά όμως μου έδωσε έτσι ένα καλό μάθημα περί του προσευχής. Υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Ας το πω γι' αυτό. Όταν ήμουν νέος, είχα ένα παιδικό φίλο και είχαμε αγάπη μεταξύ μας. Ερχόταν σπίτι μου, πήγαινα σπίτι του, διαβάζαμε παρέα κτλ. Όταν μεγαλώσαμε, χωρίσαν οι δρόμοι μας. Σ' άλλη σχολή αυτό, σ' άλλη εγώ. Και μαλώσαμε, απλώς χωρίσαμε. Έρχεται και μου λέει ένας κοινός γνωστός, τα άμαθες, μου λέει, ο τάδε λέει έβγαλε καρκίνο. Ωραία, παιδάκι μου, συγχωρέστηκα. Αυτός είχε παντρευτεί κιόλας. Ναι, λέει, έχει καρκίνο, λέει, και δεν του το λένε. Του λένε ότι έχει κάτι άλλο, αλλά τον περιμένουν. Α, στεναχώρια μεγάλο. Πάω στο γέροντα, του λέω, έτσι και έτσι γέροντα, λέω, ο φίλος μου έχει καρκίνο. Μου λέει, και τι θέλεις. Λέω, να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά, λέει, το σώμα ή την ψυχή. Α, λέω, τώρα τα βρήκαμε τα λεφτά. Κάθομαι, σκέφτομαι, λέω, όντως, η ψυχή έχει πιο μεγάλη αξία από το σώμα σου. Και πολλές φορές οι αρρώστιες ωφελούν τον άνθρωπο. Του φεύγει η μεγάλη ιδέα που είχε για τον εαυτό του. Μπροστά στον άνθρωπο, μπροστά στο θάνατο, ας πούμε, σοβαρεύεται και πηγαίνει μια αρρώστια, ταπεινώνει το άνθρωπο, σου λέει ποιος είμαι, αρχίζει να σκέφτεται πιο βαθιά τα πράγματα και βγαίνει μια ωφέλεια από αυτό. Το ήξερα αυτό. Όταν με είπε λοιπόν τι θες να κάνουμε καλά το σώμα και η ψυχή, έσκουσα κάποιο και σκεφτόμουν, άρα και ο φίλος μου είχε καρκίνο και εγώ δεν μπορούσα. Οπότε σηκώνω το κεφάλι, του λέω και τα δύο γέροντα. Γέλασε ο γέροντας, μου λέει καλά, λέει, θες να το πάρουμε μισό-μισό. Οπότε εγώ κόλωσα. Με βλέπει που κολώνω, μου λέει καλά, λέει, εγώ θα πάρω το 99% ή θα πάρεις το 1%. Δέχεσαι? Δέχομαι, του λέω, αυτό μου φάνηκε εύκολο. Εντάξει, μου λέει, θα συμφωνήσαμε. Α, ωραία. Μετά του ξανασκέφτομαι. Του λέω, ρε γέροντα, δηλαδή τώρα τι θα γίνει, λέω. Θα φύγει ο καρκίνος από το φίλο μου και θα έρθει σε εμάς. Ξαναγέλασε. Μου λέει, κοίταξε, λέει, όλες οι προσευχές είναι καλές, λέει. Αλλά άμα θέλεις, λέει, ο Θεός να ακούσει μια προσευχή, λέει, πρέπει να έχει μέσα της, λέει, και λίγη αρχοντιά. Να έχει μέσα της, λέει, και λίγη θυσία. Να, λέει, βλέπεις κάποιον που είναι ανάπηρος στο καροτσάκι, αν προσευχηθείς και τον λυπηθείς, τον λυπάς. Αν προσευχηθείς για αυτό, καλό είναι. Αλλά άμα πεις στο Θεό, Θεέ μου, πάρε τη μισή δύναμη από τα πόδια μου και δώσ' την σε αυτόν. Λίγο να εξυπηρετείται αυτός, λίγο να εξυπηρετούμε κι εγώ. Αυτή η προσευχή, λέει, επειδή έχει θυσία μέσα, θυσιάζει κανείς κάτι από τον εαυτό του και έχει αγάπη και θυσία, μοιάζει, λέει, με τον Χριστό, μοιάζει με τον Θεό. Γιατί και ο ίδιος ο Θεός, για το χατήρι το δικό μας, κατέβηκε στη γη και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό. Οπότε, λέει, συγκινείται ο Θεός από αυτή την αυτοθυσία μας. Λέει, και να σου πω και κάτι, και μερικές φορές, λέει, βλέπει ότι εμείς δεν αντέχουμε την αρρώστια και άμα μας τη δώσει την αρρώστια θα γονγίσουμε και αρχίσουμε την κρίνια, δηλαδή. Οπότε, λέει, και τον άλλον τον κάνει καλά και εμάς δεν μας δίνει την αρρώστια. Αλλά πρόσχε, μου λέει, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά, λέει, τη δίνει την αρρώστια. Άμα δει, λέει, ότι αντέχεις να τη σηκώσει την αρρώστια, ας τη δώσει την αρρώστια. Κατάλαβες. Πέρασαν χρόνια, είχε πάθει το καρκίνο, εγώ στεναχωριόμουν, είχε τις αιμορραγίες και του λέω ένα απόγευμα, ρε γέροντα, λέω, τόσους ανθρώπους έχεις κάνει καλά, Γιατί δεν προσεύχεις το Θεό να σε κάνει καλά? Με συγχωρείτε. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε, λέει, τι θα παίζουμε, λέει. Και εγώ κατάλαβα, έτσι το κατάλαβα εγώ, ότι ζήτησε από το Θεό και πήρε τον καρκίνο κάποιου ανθρώπου και τον φορτώθηκε. Γι' αυτό είπε, τι θα παίζουν, μια θα ζητάω, μια θα λέω. Τέτοια αγάπη είχε. Τον εαυτό του τον είχε στην άκρη. Γινόταν θυσία για τους άλλους. Θυσία για τους άλλους. Όλη του η ζωή ήταν μια θυσία. Όλη του η ζωή. Τα τελευταία χρόνια σας λέω, δεν ζούσε για τον εαυτό του, ζούσε για τους άλλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ άκουγε τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων και του συμβούλου. Το βράδυ όλο δεν κοιμότανε. Χώριζε τη νύχτα του σε τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι έκανε προσευχή για τους ανθρώπους που τη ζητούσαν την ημέρα, τα προβλήματα που είχαν, και πήγαινε με μεγάλα προβλήματα, όχι επεξεγέλαζε. Τι ναρκωτικά, τι ψυχιατρικά, διαλυμένες οικογένειες, διαζύγια, ορφανά, καρκίνη. Όλοι πήγαιναν, ας πούμε, και καρφίτσωναν το πρόβλημά τους στην πλάτη του Αγίου. Και αυτός όλη τη νύχτα προσευχόταν για αυτούς τους ανθρώπους που την ημέρα. Το άλλο τρίτο προσευχόταν, ας πούμε, για τους κεκοιμημένους και το ένα τρίτο για τον εαυτό του. Αν κοιμότανε. Λίγο εκεί προς το πρωί, όχι κάθε φορά. Η ζωή του ήταν υπερφυσική. Έξω από τα ανθρώπινα πράγματα. Δεν αντέχεται τέτοια ζωή. Πού να βρει να μαγειρέψει. Πέρασα χρόνια για να καταλάβω ότι είναι μυστικός. Να του πάσει ένα ψωμί με το ζόρι το δεχόταν. Αν του πήγαινε κανείς κάτι. Δεν είχε χρόνο. Αλλά όμως τον δυνάμωνε Θεός. Μια φορά μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Ήμουνα, λέει, εξαντλημένος και ένιωσα, λέει, ότι θα πέσω κάτω. Έκανα κουράγιο, λέει, να μην πέσω εδώ στην αυλή και με δούνε οι άνθρωποι. Και πήγα, περπάτησα λίγο πιο πέρα, λέει, πίσω από το θάμνο και εκεί σοριάστηκα. Από την εξάντληση. Είχε να φάει το. Και όπως ήμουν εξαντλημένος, λέει, ότι το χέρι μου δεν μπορούσα να κουνήσω. Με πέρασε μια σκέψη από το μυαλό και είπα, να ερχόταν η Παναγία να με έδινε κάτι να φάω. Και αμέσως, λέει, μάλωσε τον εαυτό μου και τον είπα, βρε χαμένε, γι' αυτό είναι η Παναγία, ας πούμε. Και εμφανίστηκε η Παναγία και τον ένωσε να φάει. Και μου λέει ο γέροντας, με τη δύναμη που πήρα, λέει, από εκείνο το φαγητό, έκανα 40 μέρες, λέει, καμπάκι, άλλη νηστεία. Άλλες 40 μέρες της πέρας χωρίς να φάει τίποτα. Καταλάβατε, όταν λέμε ότι η ζωή του ήταν υπερφυσική, τι εννοούμε? Η χάρη του Θεού τον δυνάμωνε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το περιστατικό που σας διηγήθηκα μου θύμισε το περιστατικό με τον προφήτη Ηλία που λέει στην Παλιά Διαθήκη. Ο ίδιος Θεός είναι. Έτρεχε ο προφήτης Ηλίας να ξεφύγει από τη βασίλισσα την Εζάβελ που τον κυνηγούσε. Τον πήρε λίγο ύπνος, τον σκούντισε ο άγγελος και του λέει φάει. Και του έδωσε φαγητό και έφαγε και με τη δύναμη, λέει, εκείνης της βρώσης περπάτησε ο προφήτης 40 μέρες και 40 νύχτες μέσα στην έρημο και ξέφυγε από τη βασίλισσα. Βλέπετε ότι τα ίδια πράγματα είναι. Ο ίδιος Θεός είναι. Και τότε και σήμερα και πάντοτε. Ιησούς Χριστός αυτούς τους αιώνες. Αρκετά είπαμε, δεν τελειώνουν αυτά. Άμα θέλετε να κάνουμε καμιά ερώτηση, δεν ξέρω εσείς τι θέλετε. Φτάνουμε. Εγώ άμα δεν με βάλετε φρένο, μιλάω με τις μέρες.
1: Μπορεί κάποιος να μιλάει πολλές φορές για τον Άγιο Παΐσιο. Βλέπουμε βέβαια ότι περνάει και η ώρα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι κάποιες μερικές ερωτήσεις, όσο γίνεται σύντομες να είναι αυτές οι ερωτήσεις, για να μπορεί να απαντάει και ο κύριος Ρακουβαλής. Το μόνο που έχω εγώ να καταθέσω σε όλα αυτά, επειδή και όλοι αγαπάμε τον Άγιο Παΐσιο, μόνο ένα μικρό περιστατικό. Όλοι γνωρίζετε ότι για να βρεθεί κάποιος στο μοναστήρι της ερωτής, τηλεφωνεί και ακούει το πρόγραμμα της εβδομάδας, ώρες και μέρες. Έτυχε λοιπόν και εγώ να χρειαστεί να βρεθώ, να πάω εκεί. Είχα την ανάγκη να βρεθώ εκεί, αλλά έκανα λάθος. Έφτασα μέχρι το μοναστήρι, η πόρτα ήταν κλειστή. Για να σε ακούσουν, όσο και να χτυπάς, δεν σε ακούει κανείς. Είναι απομακρυσμένα τα κοιλιά, είναι πολύ μακριά. Και λέω τώρα, κρίμα ο δρόμος, τα έξοδα. Άρχισα λίγο να χάνω λίγο και εγώ την υπομονή σε κάποια στιγμή και ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Δεν ξέρω πώς, γιατί, και έτσι εμφανίστηκε μία μοναχή και μπόρεσα και προσκύνησα. Πραγματικά, όντως ο Άγιος είναι πολύ μεγάλος. Σε πολλούς έχει συμβεί αυτό, να βρεθούν λάθος στιγμή, λάθος ώρα, να είναι κλειστό το μοναστήρι και ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα και να εμφανίζεται μία μοναχή και να προσκυνάει ο άνθρωπος και να φεύγει. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ωραία. Σας ακούμε.
2: Πρώτα απ' όλα σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ασθανήθεια το βιβλίο σας να γνωρίσω τον Άγιο Παΐσιο και την Εκκλησία. Ναι, αλλά μέσω εσάς, μέσω μας του Αγίου Παΐσιου και εσάς, μπήκα στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να κάνω, αν δεν είμαι αδιάκριτη, μια ερώτηση, ποια ήταν τα τρία πράγματα που σας είπε ο Άγιος Παΐσιος και το θυμό.
0: Τώρα θα ρωτήσω το πνευματικό σας. Αυτές είναι, ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του και είναι προσωπικές συμβουλές. Ο πας στο γιατρό, άλλο φάρμακο δίνει στον έναν, άλλο φάρμακο δίνει στον άλλο. Οπότε το φάρμακο είναι η εξομολόγηση. Όταν ερχόταν εκεί ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε στους ανθρώπους να εξομολογούνται. Πήγε ένας εκεί να του ζητήσει τη βοήθεια, να κάνεις προσευχή, έχω αυτό το πρόβλημα. Λέει, καλά, εγώ θα κάνω προσευχή, εσύ τι θα κάνεις. Λέει, τι να κάνω. Λέει, κόψε ένα πάθος. Λέει, τι πάθος. Λέει, δεν καπνίζεις, δεν καπνίζεις, κόψε το τσιγάρο. Και να πάει να εξομολογήσει. Όχι, τώρα λέει, εσύ με στέλνει να εξομολογηθώ, που ήρθα να με βοηθήσει και εσύ που λες να πάω να εξομολογηθώ. Λέει, εγώ με αυτόν τον τρόπο ξέρω να βοηθάω. Πρέπει να πάει να εξομολογηθεί, να γυρίσουμε το κουμπί στην ίδια συχνότητα. Αλλιώς πώς θα συνοηθούμε. Άρα το θέμα είναι να πιστέψει κανείς και να μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό την άφησε την Εκκλησία ο Χριστός. Δεν την άφησε έτσι για τους τύπους ή για εθιμοτυπία. Ζωντανή είναι η χάρη. Άμα δεν εξομολογηθείς, άμα δεν κοινωνήσεις, τι κάνεις εκεί. Και μας πούμε, αυτό έλεγε και ο Άγιος. Εκεί προέτρεπε τους ανθρώπους να μετέχουν στα μυστήρια, εξομολόγηση και διακοινωνία. Όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι. Αφού στο τάφο του, μετά την κοίμησή του, έχουν καταγραφεί, πριν από χρόνια το είχα ακούσει, 5.000 θαύματα που γίνανε στο τάφο του μετά την κοίμησή του. 5.000 επώνυμα. Δηλαδή πάει ο άλλος και συγκινημένος λέει, εγώ είχα αυτό το πρόβλημα, με λένε έτσι και έτσι, ξέρω εγώ, ήρθα προσκύνηση, έγινε αυτό. Πήγα μια φορά, ένα μεσημέρι ήτανε, είδα δύο ξένους εκεί, διαβάζανε κάτι και κλαίγανε. Λέω, ρε παιδί μου, αυτοί κάτι θα έχουν ζήσει. Πάω, τους πλησιάζουν, από πού είστε, από την Ουκρανία. Λέω, και πώς βρεθήκατε εδώ πέρα. Λέει, εμείς δεν ξέραμε, είχαμε άρρωστο το παιδί μας, λέει, στο νοσοκομείο, μας είπαν ότι θα πεθάνει και μας είπε κάποιος γνωστός, λέει, προσευχηθείτε στον Άγιο Παΐσιο, λέει, να σας κάνει καλά. Και έγινε καλά το παιδί μας, λέει, και από ευγνωμοσύνη ήρθαμε εδώ πέρα να προσκυνήσουμε για να του πούμε ευχαριστώ. 5.000. Δηλαδή, οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Ο θάνατος είναι για εμάς τους ανθρώπους. Για το Θεό δεν υπάρχει θάνατος. Οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Και ζουν. Και οι Άγιοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Όλα αυτά τα θαύματα που έχουμε διαβάσει στους βίους των Αγίων, τι είναι. Είναι ζωντανοί. Και είναι δίπλα μας. Και όπου τους επικαλούμαστε, γι' αυτό τους επικαλούμαστε τους Αγίους. Τους έχουμε βοηθούς. Άμα μας χρειάζεται, άμα μας πρέπει, θα μας βοηθήσουν. Βοηθάει ο Άγιος, ναι. Και όχι μόνο ο Άγιος Πέτρος, όλοι οι Άγιοι βοηθάνε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τις ακολουθίες, τις παρακλήσεις στους Αγίους και στην Παναγία. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι μόνο για το σώμα, έτσι προσωρινά. Εμείς λίγο χωριζόμαστε και πάλι θα ζήσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν σας απάντησε.
3: Θέλω να ρωτήσω για το στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά ψευδή κείμενα για τον Άγιο Παΐσιο. Τα γνωστά fake news, τα οποία έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Κάποιος που θέλει να ψάξει πώς μπορεί να βρει την αλήθεια και ποιες είναι οι πηγές οι σωστές.
0: Ναι. Όντως αυτό που λέτε είναι ένα πρόβλημα. Καταρχάς να πούμε, τώρα μιλάει για το είχε πει και ο Άγιος, λέει. Μάλιστα μου είχε πει μια φορά, μετά το θάνατό μου, λέει, όλοι θα είναι πνευματικοπαίδιο μου, θα γεμίσει ο κόσμος, λέει, πνευματικοπαίδιο. Όλοι θα λένε ότι με γνώρισαν και τα λοιπά, ας πούμε. Νομίζω ότι, τα βιβλία της Σουρωτής, παραδείγματος χάρη, ή ο βίος του Αγίου Παϊσίου, είχαν δύο μοναστήρια που ήταν γυναικεία μοναστήρια κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Αγίου. Το ένα είναι τη Σουρωτή, του Αγίου Αντιθολόγου του Ισυχαστήριο, και το άλλο είναι στη μεταμόρφωση της Χαρακτηρικής του Αγίου Άννου του Προδρόμου, που εξέδωσε και το βίο του Αγίου Παϊσίου, ας πούμε. Αυτές είναι σίγουρες πηγές. Και όταν κάποιος βγαίνει, να είχε κάποια σχέση με τον Άγιο Παϊσίο. Μου έλεγε, δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που λένε ψέματα, ας πούμε. Μου έλεγε κάποιος που ήξερε καλά τον Πατέρ Παϊσίο, ο Δεσπότης τώρα, ήρθε κάποιος και μου έλεγε, εγώ λέει, ήμουν με τον Άγιο Παϊσίο, λέει, πού είσαι, εγώ δεν σε ξέρω, λέει. Καλά, λέει, δεν με θυμάσαι, λέει, εγώ λέει, δεν σε θυμάμαι, ποιος εσύ. Βγαίνουν πολλοί και παριστάνουν, ας πούμε. Οι πηγές, να ψάχνετε τις πηγές, ποιος είναι αυτός. Και αυτά τα δύο είναι τα κείμενα του Αγίου Παϊσίου, η Σουρωτή, το μοναστήρι του Αγίου Άννου του Προδρόμου, είναι σίγουρα, ας πούμε. Τώρα τα άλλα, ας πούμε, βάζουν και σάλθες, γράφουν βιβλία άνθρωποι που δεν το γνώρισε τον Πατέρα Παϊσίου, καθόλου, τίποτα. Γράφουν βιβλία για τον Άγιο Παϊσίου. Παίρνουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά το χειρότερο είναι, ας πούμε, ότι τα αλλιώνουν τα πράγματα. Αυτό είναι το χειρότερο. Έρχεται κάποιος και μου λέει, λέει την άρεξη, λέει, θα έχουμε πόλεμο. Λέω, γιατί θα έχουμε πόλεμο. Λέει, δεν το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, τι είπε ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, να, λέει, ότι θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Λέω, αφού το είπα, αλλά για την άρεξη, λέω, πώς τον κάνεις. Λέει, δεν είχε πει, λέει, και σε έναν στρατηγό, λέει, ότι εσύ θα πεις Κωνσταντινούπολη. Λέει, τι ξέρω, λέω. Ναι, αυτός ο στρατηγός ήταν, λέει, και την άρεξη αποστρατεύεται. Άρα μέχρι την άρεξη θα έχουμε πόλεμο. Και γέμισε το διαδίκτυο με αυτά τα πράγματα. Τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας αλήθειας που είπε ο Άγιος και έρχονται και κολλάνε δίπλα διάφορες λεπτομέρειες και τις διαδίδουν. Ο Άγιος Παΐσιος είπε την άνοιξη θα γίνει πόλεμο η Τουρκία. Οπότε ο κόσμος που δεν γνωρίζει το πιστεύει, γίνεται θόρυβος. Έρχεται η άνοιξη, περνάει και λένε άντε μωρέ και Πατέρ Παΐσιο, ψέματα είπανε, λάθος είπανε, είναι, δεν είναι έγκυρο. Με αυτόν τον τρόπο αποδομούν τους Αγίους. Δηλαδή κάποιοι ενοχλούνται από την επιρροή και την αγάπη που έχουν οι Έλληνες για τον Άγιο Παΐσιο και προσπαθούν να τον αποδομήσουν. Καταλάβατε. Αυτό γίνεται πιστεύω με σύστημα, ας πούμε. Είναι συστηματικό. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσκυνήσουμε, να μην είμαστε εύκολοι να πιστέψουμε. Να βλέπουμε τις πηγές. Δεν πειράζει όμως. Έχουν οι άνθρωποι τους τρόπους του και έχει και ο Θεός τους δικούς του. Και τέλος στην ιστορία τη γράφει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Να είστε καλά. Τελειώσαμε. Ναι, ας απαντήσουμε.
1: Θα κάνουμε άλλη μία μόνο ερώτηση. Μία μόνο ερώτηση, γιατί ο χρόνος περνάει. Είχε και η κυρία Μάντακα και εσείς. Λοιπόν, ας δώσουμε αυτές τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί έχει περάσει η ώρα και είναι και κουρασμένος ομιλητής. Σύντομες, για να δώσουμε το λόγο στον Πανσιολογιώτερο του Σύγκλου για το κλείσιμο της βραδιάς.
4: Αυτές τις μεγάλες ευλογίες που οι Άγιοι προσφέρουν σε εμάς και κοινά παραδείγματα και στηρίγματα για τη ζωή μας. Εμείς είμαστε γνώμονες και στην τοπική εκκλησία που μας δίνει πολλές τέτοιες ευκαιρίες γύρω από αυτά τα θέματα. Και εκείνο που εγώ ήθελα να ρωτήσω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει το Ευαγγέλιο, δεν έχουν γνωρίσει και έχουν μεγαλευτεί και εμείς καταρχήν ήδη θεολόγοι. Αλλά όμως υπάρχουν και εκεί, ισχυρίζονται και εκεί ότι μπορεί να γίνονται θαύματα. Εμείς γνωρίζουμε ότι τα θαύματα έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όμως πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσως την επίγνωση, την υπόθεση, την εμπειρία της χάρης του Θεού σε σχέση με αυτό που μπορεί να πει ότι και εγώ βλέπω αυτά τα θαύματα, ας πούμε, σε μια άλλη μορφή. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχει τη χάρη του Αγίου, που δεν έχουν αυτή την αίσθηση της χάρης του Αγίου. Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, καλή ερώτηση που κάνατε. Μια φορά ήταν μια συζήτηση και ήμουνα και εγώ μπροστά και λέει κάποιος νέος, λέει γέροντα, λέει, και οι γκουρού κάνουν θαύματα, λέει. Λέει, τι θαύματα κάνουν, να λέει, βγάζουν φώτες, σκόντες στον αέρα και τα λοιπά. Ο Άγιος δεν είπε όχι, ότι δεν γίνονται αυτά. Λέει, κοίταξε να δεις, δύο δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο. Ο Θεός και ο διάβολος. Και ο διάβολος είχε δύναμη αρχαγγέλου. Και εξακολουθεί να την έχει. Γιατί τα δώρα του Θεού είναι αμετάκλητα. Και γι' αυτός μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Εμείς, λέει, είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα με ποιο να είναι. Έβαλε αυτό το ερωτηματικό. Δηλαδή η πηγή αυτών των υπερφυσικών γεγονότων, σύμφωνα με τον Άγιο, μπορεί να είναι ή ο Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Χριστός, ή ο πονηρός, ο οποίος πάντοτε από την αρχή αυτό προσπαθεί να κάνει. Βγάζει, λέει ο πατήρ Παΐσιος, φωτοκόπιες της αλήθειας για να μπερδέψει τους ανθρώπους. Ή έχεις ένα μαργαριτάρι, λέει, το πετάει σε ένα κουβά με ψεύτικα μαργαριτάρι για να μην μπορείς να το βρεις. Άρα ο καθένας το κριτήριο είναι ο Χριστός. Αυτό δεν λέει ούτως έστι σημείο αντιλεγόμενο εις πτώση και η Ανάσταση πολλών. Το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάτι είναι από το Θεό είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί θα γίνει το ξεκαθάρισμα, εκεί γίνεται η κόντρα. Είναι με τον Χριστό ή δεν είναι με τον Χριστό. Νομίζω ότι αυτή είναι, αυτό είναι το κριτήριο.
5: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή ανθρωπίνως τρομάζουμε με αυτά που ακούγονται ότι μπορεί να συμβούν και τι μπορεί να εμπλακεί και η χώρα μας. Είμαστε και αδύναμοι άνθρωποι. Ήθελα να ρωτήσω αν σας είχε πει ο Άγιος κάτι σχετικά με το αν η Ελλάδα ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από όλες αυτές τις καταστάσεις, αν πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό.
0: Ναι, μου είχε πει θα περάσουμε δύσκολα χρόνια, κάτι μήνες θα είναι, λέει, χρόνος δεν θα είναι. Αλλά η Ελλάδα, επειδή θα την προστατεύσει ο Θεός, επειδή έχουμε την Ορθοδοξία, αυτό είναι το πολύτιμο που έχουμε. Η ελληνική κοινωνία μέσα στα σπλάχνα της κρατάει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, είναι η Ορθοδοξία, είναι η πίστη μας. Και ο Θεός θα μας προστατεύσει για αυτή την πίστη που έχουμε. Και η Ελλάδα δεν θα πάθει. Λίγες γρατσουνιές θα έχουμε. Ενώ θα γίνει μεγάλο κακό στον κόσμο. Όταν λέει ότι θα αλλάξουν τα σύνορα, θα πολεμάνε μεταξύ τους, θα μας δώσει η Κωνσταντινούπολη, φαντάζεσαι τι θα γίνει. Θα γίνουν γεγονότα, λέει, που θα συγκλονιστούν τα έθνη, έτσι μου είχε πει. Θα είναι θεία επέμβαση στην ιστορία της αυτό. Μετά από αυτά όμως θα διαδοθεί ο Χριστός, θα διαδοθεί η πίστη μας και σε έθνη που τώρα δεν ξέρουν τον Χριστό. Και αυτή θα είναι ευθύνη δικιά μας. Γι' αυτό πρέπει και εμείς ως χριστιανοί να αγιάζουμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Τώρα πολεμιέται η πίστη μας, προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε, αλλά μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Γι' αυτό μας τα έλεγε ο Άγιος, για να μην φοβόμαστε. Και όπως έλεγε, μετά την μπόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή. Μπόρα θα είναι, μια μπόρα είναι και θα περάσει. Και όταν με ρωτούσαν ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί μερικοί θεωρούσαν, ας πούμε, ότι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα. Έλεγε, η καλύτερη προετοιμασία για να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που τι ζούμε, αρχίσαμε ήδη να τι ζούμε και ποιος ξέρει πώς θα εξελιχθούν, είναι να ζει πνευματικά. Όσο πιο πνευματικά να ζείτε, λέει, όσο πιο πνευματικά μπορείτε. Αυτό είναι το πρώτο και το κυριότερο. Μετά τα άλλα ανθρωπίνως, ό,τι μας φωτίσει ο Θεός.
5: Και όχι να φυλάσσουμε τρόφιμο, όπως κάποιος βγήκε και είπε ότι πρέπει να μαζεύουμε, να αποθηκεύουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σας πω και αυτό. Μια φορά, ας πούμε, είχα ρωτήσει τον πατέρα Ισά, που ήταν ο βιογράφος του Αγίου Παϊσίου. Ήταν έτσι πάλι ζει τα πράγματα ζώρικα, ας πούμε, και λέω, γέροντα, λέω να πάρω λίγα τρόφιμα για το σπίτι. Μου λέει, αν πούμε, λέει, ότι θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ με τα τρόφιμα που έχεις, λέει, πόσο περνάς. Λέω, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, λέω, και αν θα βγάλουν. Μου λέει, όχι, λέει, δεν θα κάνεις έτσι. Θα κάνεις, λέει, όπως κάνει παλιοί νοικοκυρέοι. Δηλαδή, θα πας, θα αγοράσεις, λέει, το λάδι της χρονιάς, θα αγοράσεις, λέει, τα όσπρια της χρονιάς. Αυτά, λέει, δεν χαλάνε, δεν θα τα πετάξεις, θα τα καταναλώσεις. Αλλά αφού μπορείς να τα έχεις, να τα έχεις. Γιατί, λέει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Μας έχει πει ο γέρος, αλλά έτσι, λέει, χωρίς άγχος. Αλλά το να στηρίζεται κανείς τα τρόφιμα, εντάξει, κάνει το ανθρώπινο. Παίρνεις λίγο λάδι, λίγο ρύζι, που δεν θα το πετάξεις, θα το φας, αυτό που είναι να φας. Αλλά τα τρόφιμα δεν είναι σωτηρία, ο Θεός είναι σωτηρία. Γι' αυτό ο Άγιος έλεγε να ζούμε πνευματικά. Ο άλλος μπορεί να μην έχει τίποτα και ο Θεός να τον σώσει. Ο άλλος μπορεί να έχει τα πάντα και να τα χάσει. Τώρα στα τρόφιμα να στηρίξουμε την ελπίδα μας. Στο Χριστό στηρίζουμε την ελπίδα μας, στο Θεό. Κάνουμε και ένα ανθρώπινο εκεί πέρα, να μην λέμε ότι δεν κάνουμε κάτι. Εμένα έτσι με συμβούλεψαν, αυτό σας λέω και εσάς. Καλή νύχτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρακοβαλή για όλα αυτά που μας είπε. Να πούμε ότι πριν κλείσουμε τη βραδιά θα καλέσουμε τον Πανοσυλλογιώτατο από το Σύγγελο του Μητροπόλεως μας να μας πει δύο λόγια. Και αμέσως μετά θα μοιραστεί μια μικρή ευλογία, μια μικρή εικόνα του Αγίου Παϊσίου, την οποία μας έχει φέρει ο κύριος Ρακοβαλής, Να πούμε ότι το δεκαήμερο ολοκληρώνεται αύριο με μια εορτή λήξης, μια μουσική βραδιά την οποία έχουν ετοιμάσει όλες οι χοροδίες της Μητροπόλεως μας αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν όλους. Πατέρα μας, είναι ο λόγος σας.
6: Κύριε Ρακοβαλή, απόψε ήσασταν για μια ακόμη φορά συγκλονιστικός, αληθινός, αυθεντικός. Ο Άγιος Παΐσιος γνωρίζουμε ότι ήταν ένα πνευματικό μυρωδοχείο της Εκκλησίας μας και ένα αρωματοπολείο που κάθε άνθρωπος που τον συναντούσε έπαιρνε το άρωμά του και το διέδιδε στον κουρασμένο κόσμο. Και αυτό το άρωμα σήμερα μεταδώσατε εσείς με την παρουσία σας στην τοπική μας εκκλησία, στην Ιερά Μητρόπολη μας. Και ευχαριστούμε γιατί αυτό το άρωμα παραμένει να είναι τόσο αληθινό και τόσο χρήσιμο. Μεταμορφώσατε την παραμορφωμένη ψυχή μας από τόσα λάθη, από τόσες αμαρτίες, απόψε σε μία διάθεση μεγαλύτερου αγώνους, μεγαλύτερης προσπάθειας, αλλά και μεγαλύτερης μετάνοιας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχόμαστε ο Άγιος Παΐσιος να χαρίζει σε εσάς και σε όλους τους ανθρώπους που ήταν απόψε εδώ πολλά χρόνια, στην οικογένειά σας, στις οικογένειές σας. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε, αν και μιλήσατε στο τηλέφωνο, δια μία νησέτη φορά την πατρική ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου κυρίου Δαμασκηνού, ο οποίος απουσιάζει για τις εκδηλώσεις της ανάμνησης της μάχης του Σκράς στο Κιλκής, στη Μητρόπολη Μουμενήσης. Θα απουσιάζει για αυτές τις ημέρες, τελειώνοντας το ταξίδι του στην Κατερίνη και την μεγάλη ορδή της αναλήψεως, καλεσμένος και στην εκεί Μητρόπολη. Θέλουμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε ως Μητρόπολη το Γραφείο Νεότητος, τον πατέρα Δημήτριο που έχει την ευθύνη, αλλά και τον άριστο συνεργάτη και συνοδοιπόρο, τον πατέρα Ιωάννη, που έχουν αυτές τις ημέρες υπομειστεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο για όλους εμάς, για όλους εσάς, για τους νέους κυρίως και για τις νέες της Μητροπόλεως μας. Τους ευχαριστούμε και τους απονέμουμε τον δίκαιο έπαινο και την οφειλόμενη τιμή. Ξέρουμε πόσο δύσκολα πράγματα είναι αυτά, στο να τα συντονίζεις, στο να τα οργανώνεις. Χαιρόμαστε όμως που είχαν αυτή την πρωτοβουλία και ευχόμαστε και σε άλλες με το καλό. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ρακοβαλής θα μας κάνει αύριο την τιμή να εκκλησιαστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λενταριανών, που θα του δώσουμε και την ευκαιρία, μάλλον σε εμάς θα δώσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσετε εξάμβονος, αλλά και στο εκεί Αρχονταρίκη της Σύναξης της Κυριακής, να μας πείτε και άλλα έτσι όμορφα βιώματά σας και εμπειρίες σας από τον Άγιο Παΐσιο. Και βεβαίως, αγαπητοί μου αδελφοί, χαιρόμαστε που σας αναπαύουν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι δραστηριότητες. Αν δεν κάνω λάθος, η επόμενη ομιλία μας θα είναι στις 3 Ιουνίου, όπου θα έρθει ξανά στη Μητρόπολη μας ο πατήρ Ανδρέας Πονάνος, ώστε να μιλήσει στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους εις ανάμνηση της μνήμης του μακαριστού πατρός Εμμανουήλ Γεωργιακάκη, του κληρικού που έφυγε πριν ένα χρόνο ευνίδια, και τιμώντας τη μνήμη αυτού θα έχουμε την χαρά και την ευλογία να έχουμε κοντά μας αυτόν τον αγαπητό και γνωστό σε όλους μας ομιλητή. Και πάλι σας ευχαριστούμε και πάλι ευχαριστούμε όλους και όλες σας, τους πατέρες από όπου ήρθατε, από όπου είσαστε, και η χάρη του Αγίου Παϊσίου να μας δίνει δύναμη να παλεύουμε τους αγώνες μας. Χριστός Ανέστη.